0: Για το δελτίο ειδήσεων και πήρε λοιπόν τις πληροφορίες. Όσοι είναι 72 δόσεις μπορούν να μεταφερθούν στις 120.
1: Σχεδόν αυτόματα, με μία αίτηση.
0: Ακριβώς, όχι όμως σε άλλες ρυθμίσεις και όχι βέβαια στις 24 δόσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί αφορά χρέη των τελευταίων 2 ετών.
1: Ακριβώς, οι παλαιότερες ρυθμίσεις, ουσιαστικά ρυθμισμένα παλαιά χρέη, δεν μπορούν να μπουν στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων.
0: Καλημέρα και στη Γιούλα, καλό μήνα και σε σένα Γιούλα και το φίλο μας τον Δημήτρη που λέει ότι απόψε το βράδυ η Τούμπα να γίνει όπως τη δεκαετία του 80. Τούμπα, Ιράν, Καμπότζη, Βιετνάμ. Έτσι, μπράβο Δημητρό μου. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα, καλημέρα στην Αθήνα, στο Λονδίνο που σήμερα έχει ωραία λιακάδα. Δροσούλα λέει βέβαια, αλλά ηλιόλουστη. Καλημέρα Αθήνα από την Αθήνα, καλημέρα και στη Ρίτσα, το αναφέραμε και νωρίτερα. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, πέρα από την Παγκόσμια ημέρα του καφέ. Καλημέρα και στον Χρήστο. Να είσαι καλά, Χρήστο Πανάθα. Καλή συνέχεια. So better... Και στο φίλο μας τον Δημήτρη στην Άρτα. Κράτασε στο τον καφέ του Ιωσήφ, λέει Αμαλία. Η απόλαυση του καφέ είναι ιερή. Εσύ τα λες, Δημήτρη μου, αλλά ποιος ακούει.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Τουλάχιστον συμφωνεί. Ταυτόχρονα είπαμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει στείλει και επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, με την οποία ζητάει ρήτρα διαφυγής σε αυτήν την έκτακτη κατάσταση και ταυτόχρονα να μπορεί η χώρα να χρησιμοποιήσει τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ για να λάβει και περισσότερα μέτρα στήριξης. Οι Γερμανοί έχουν στυλώσει τα ποδάρια όμως, λένε όχι σε ρήτρα διαφυγής και προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχουν αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα περιμένουμε την σύνοδο κορυφής εκεί στις 12 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, ναι, για να δούμε τι θα αποφασίσουν επιτέλους. Καλημέρα και καλό μήνα και στην Χριστίνα, τη ροκ τηλεφωνήτρια. Και ο Άγγελος, 20 λεπτά επιδότηση στην Αντλία, λέει, και στα πρατήρια κατάλαβαν ότι είναι δική τους και ανέβασαν 20 λεπτά τα καύσιμα. Δεν το ξέρω, εσείς θα μας πείτε για τις τιμές, ναι, πώς διαμορφώνονται. Καλό ευλογημένα μήνα και σε σένα Αναστασία, να είσαι καλά. Για τον καιρό τα είπαμε, κακοκαιρία στην Κρήτη ειδικά.
1: Ακριβώς. Μεγάλη και τα προσοχή. 12, έτσι στην Κρήτη.
0: Μεγάλη προσοχή σε Ρέθυμνο και Χανιά κυρίως. Στο Ρέθυμνο έχει σταλεί και 112 για να περιοριστούν οι μετακινήσεις μόνο στις απαραίτητες.

0: πάμε παρακάτω τώρα, πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί ο Πρωθυπουργός χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο έκανε αναφορά και σε συμπεριφορές που έχουν παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα.
1: Έστειλε μηνύματα και στο εσωτερικό και σε κάποιους, έτσι, που, τι λένε, κατηγορούν κυβερνητικά στελέχη για αλαζονία.
0: Τι σε κάποιους, στην Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Ναι, στην κυρία Μπακογιάννη.
0: Η Ντόρα Μπακογιάννη είχε κάνει τις δηλώσεις για την αλαζονία που έχουν δείξει το τελευταίο διάστημα.
1: Να ξεκαβαλικέψουν, είπε η κυρία Μπακογιάννη.
0: Ακριβώς, η κυρία Μπακογιάννη. Χθες, λοιπόν, υπήρξε αναφορά και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών. Είναι πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
1: Ξεκάθαρο νομίζω ήταν το μήνα του Πρωθυπουργού.
0: Είναι δική μου ευθύνη.
1: Δική μου ευθύνη να αξιολογώ.
0: Να αξιολογώ. Έτσι. Έστειλε το μήνυμα, το ακόμα μήνυμα. Και το ύφος λέει μπορεί να δημιουργήσει.
1: Φυσικά, φυσικά. Γι' αυτό είπα και ουσιαστικά τι είπε, ότι προσέχετε όσοι βγαίνετε και μιλάτε, το ύφος σας. Και τι λέτε. Αυτό είπε από τη μία και από την άλλη, ότι εγώ όμως είμαι ο Πρωθυπουργός και εγώ είμαι εκείνος που αξιολογώ τις συμπεριφορές. Εντάξει. Διπλό μήνυμα και ξεκάθαρο μήνυμα και προς την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Από την άλλη, βέβαια, η Ντόρα Μπακογιάννη είχε δίκιο.
1: Όπως
0: αποδείχθηκε και στην πορεία. Είχε δίκαιο, παιδί μου. Δηλαδή, έβγαιναν ο ένας μετά τον άλλον και κάνανε διαγωνισμό μπαρούφας.
1: Ναι.
0: Το τι έλεγε το στόμα τους. Και χθες βγαίνει και ο Κώστας Μπακογιάννης στο Action 24 και τον ερώτησαν εκεί οι συνάδελφοι για το συγκεκριμένο θέμα.
3: Αλαζονία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη?
4: Κάτω. Ο κόσμος το έχει τούμπαλο και εμείς κρυφό καμάρι. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Θα σας πω ότι η αλαζονία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με νέες εξουσίας. Αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς που ασκούμε ή έχουμε ασκήσει εξουσία στο παρελθόν και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί.
0: Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Και ο κύριος Καλογερόπουλος.
1: Ναι.
0: Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τον ρωτήσανε, τα βλέπετε τα καλάμια? Στραβή είμαστε, λέει. Δεν τα βλέπουμε τα καλάμια. Κάποιοι, λέει, ξαφνικά έχουν γίνει η ελίτ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εντάξει, υπάρχει αυτό, υπάρχει αυτή η συζήτηση σίγουρα και υπάρχουν και παράπονα από βουλευτές ότι δεν τους ακούνε κτλ. Πάντως, χθες ο Πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος. Σίγουρα καταλαβαίνω ότι τράβηξε αυτιά. Είναι ξεκάθαρο αυτό με βάση και αυτά που είπε. Και από την άλλη, όμως, είπε ότι την ευθύνη για τις συμπεριφορές και την αξιολόγηση την κάνω εγώ. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Ως πρόεδρος της κυβέρνησης.
0: Αυτό ακούγεται και λογικό.
1: Πολύ λογικό.
0: Εκείνος έχει την αρμοδιότητα, εκείνος ηγείται της κυβέρνησης, εκείνος κρίνει και παίρνει και τις αποφάσεις. Τώρα, φίλες και φίλοι, ανακαλύψτε μια νέα μάρκα αυτοκινήτου. Λέπας. Μια νέα premium πρόταση με ξεχωριστό design, εμπνευσμένο από την κίνηση της Λεοπάρδαλης. Από εκεί προκύπτει λοιπόν και το Λέπας. Δυναμισμός, ευελιξία, αρμονία και κομψότητα συνυπάρχουν σε μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση, με τεχνολογία που σε διευκολύνει στην καθημερινότητα και ανέσεις που φτιάχνουν τη διάθεση. Όπως για παράδειγμα τα θερμαινόμενα καθίσματα. Ακολουθήστε την Λέπας Greece στο Instagram και μάθετε περισσότερα. Λέπας Greece στο Instagram.
1: Η διαβίου μάθηση είναι απαραίτητη, όμως ο χρόνος είναι πολύτιμος. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ δίνει τη δυνατότητα για εξαποστάσεις μεταπτυχιακές σπουδές με ευελιξία και τη σφραγίδα ενός από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Κύπρου. Οι τίτλοι σπουδών είναι αναγνωρισμένοι από τον ΔΟΑΤΑΠ. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και τα ναυτιλιακά με την καθοδήγηση κορυφαίων ακαδημαϊκών. Οι εγγραφές συνεχίζονται με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Το μέλλον σου χωράει παντού. Καλέστε στο 210-71-01-410 ή επισκεφτείτε το frederickuniversity.gr, ενημερωθείτε για τα προγράμματα σήμερα.
0: Καλό μήνα και στην Αγγελική, να σε καλά Αγγελικά μας, καλημέρα και στο Δημήτρη. Δημήτρη, μάλλον δεν άκουγες την πρώτη ώρα, γιατί πέρα από τις ανακοινώσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού που μεταδώσαμε, ακούστηκαν και οι αντιδράσεις και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ακούσαμε τον κύριο Κουτσούμπα, τον κύριο Βελόπουλο, ακούσαμε την κυρία Κούφο-Νικολάκου, αλλά φυσικά και τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά. Ακούστηκαν όλα τα κόμματα. Αλλά μάλλον εσύ δεν άκουσες. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή όμως ημέρα και για τον ελληνισμό της Κύπρου. Είναι 1η Οκτωβρίου, σήμερα λοιπόν είναι η ημέρα ανεξαρτησίας της Κύπρου. Σαν σήμερα το 1960 η Κύπρος λοιπόν κηρύσσει επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Εθνική εορτή για την Κύπρο μας. Χρόνια πολλά στους αδελφούς μας.
1: Χρόνια πολλά.

0: 1960 λοιπόν η ανεξαρτησία της Κύπρου, 1974 η εισβολή του Ατήλα και η κατοχή μέχρι και σήμερα.
1: Λοιπόν, σήμερα βρίσκεται από χθες στην Κύπρο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας. Θα παραστεί και στη στρατιωτική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκοσία και που έχει ιδιαίτερο στρατιωτικό ενδιαφέρον, καθώς η Εθνική Φρουρά θα παρουσιάσει για πρώτη φορά δημόσια το Ισραηλινής κατασκευής σύστημα αεράμυνας Barak MX. Το οποίο βέβαιως αποτελεί μία από τις νεότερες αμυντικές προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να πω, θυμάστε ότι την προηγούμενη εβδομάδα, πριν 10 μέρες, ο κύριος Δένδιας ήταν στην Κύπρο, μαζί με στην Αίγυπτο, συγγνώμη, και έγινε αυτή η τριμερής και βεβαίως η σημαντική απόφαση είναι η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των τριών χωρών και ότι η επόμενη τριμερή συνάντηση το 27 θα γίνει στην Ελλάδα. Και βεβαίως αυτή η σύσφυξη των σχέσεων με την Αίγυπτο, που ξεκίνησε από την εποχή που ήταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι κομβική για την Ελλάδα. Είχε κάνει προσπάθειες πολλές ο Δένδιας, το κατάφερε και έτσι έχουμε έναν ακόμα στρατηγικό σύμμαχο, την Αίγυπτο, η οποία νομίζω θα είναι και εκείνη παρούσα στις σημερινές εορταστικές εκδηλώσεις για την ανεξαρτησία της Κύπρου.
0: Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σήμερα στην Κύπρο θα παρελάσουν πέρα από τους Έλληνες
1: στις σημερινές εορταστικές εκδηλώσεις για την ανεξαρτησία της Κύπρου.
0: Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σήμερα στην Κύπρο θα παρελάσουν πέρα από τους Έλληνες και Αιγύπτιοι, αλλά και Γάλλοι.
1: Έτσι. Και Γάλλοι, ακριβώς.

0: Έχει ένα κράτος. 20 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα και καλό μήνα στο φίλο μας, τον Μανώλη τον Μπαρδάλη. Να σε καλά,
1: καλημέρα,
0: Μανώλη,
1: Μανώλη μου.
0: Να σε καλά, να τον ακούτε κάθε βράδυ τον Μανώλη εδώ, κολόνα στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλημέρα και στον Σωτήρη και στην Ελένα στο Πόρτο Ράφτη. Να είστε καλά.

0: Να ξέρω ότι παντού στα διεθνή μέσα ενημέρωση παίζει η είδηση αυτή που μετέφερε ο Ιωσήφ την πρώτη ώρα τη εκπομπή, ότι η Volkswagen καταγγέλει συλλογικές συμβάσεις 100.000 εργαζομένων. 100.000 εργαζομένων. Και φυσικά, τι ετοιμάζουν οι εργαζόμενοι? Απεργίες. Αλλά είναι, το νούμερο είναι τρομακτικό.
1: Όταν μιλάμε για 100.000 εργαζόμενους.
0: Εργαζόμενοι, καταγγελία συμβάσεων.
1: Για βάλε τώρα τις οικογένειες, για πόσες εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι πλήττονται από αυτή την εξέλιξη και ταυτόχρονα ποια είναι η επόμενη μέρα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, και επειδή λέγαμε για τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό και γενικώς και τα μέτρα στήριξης, θα συνομιλήσω με τον συναδελφό μας, τον Εμίλιο Περδικάρη, να μας πει ακριβώς εκείνος πώς αξιολογεί αυτά τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Καλημέρα, Εμίλιε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο.
0: Τις έριξε τις μπηχτές ο Μητσοτάκης χθες.
2: Νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο μετά τη συζήτηση που είχε γίνει στο εσωτερικό της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας για την περίφημη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη για τα καβαλημένα καλάμια. Νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο αυτό που θα πει ο Πρωθυπουργός. Γιατί προσπαθεί δύο πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Προσπαθεί αφενός να κλείσει αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει περί αλαζονίας στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Κυρίως γιατί έχει δώσει και μια αφορμή στην αντιπολίτευση να χτυπήσει την κυβέρνηση για αυτόν τον λόγο. Αφετέρου, διότι το τελευταίο διάστημα γνωρίζετε κι εσείς ότι υπήρξε μια σειρά άστοχων δηλώσεων από κυβερνητικά στελέχη και ήταν σαφές και το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός ως προς αυτές τις δηλώσεις, ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί, ειδικά όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, λέω εγώ, σε σχέση με τα όσα λένε από την πλευρά της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Και θα μπορούσε να πει κάποιος ότι κάλλιστα κυριάρχησε αυτό το μήνυμα, κυριάρχησε και σκέπασε επικοινωνιακά και τα μέτρα.
0: Ναι.
2: Παρά το γεγονός ότι η ρύθμιση για τις 120 δόσεις, ειδικά αυτή η ρύθμιση, θα τα έχετε πει και νωρίτερα.
0: Τα είχαμε πει και ο κόσμος, βλέπω πολύ θετική ανταπόκριση. Δηλαδή το περίμενε ο κόσμος, το έχει ανάγκη.
2: Ακριβώς.
0: Και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.
2: Ακριβώς. Και επειδή κακά τα ψέματα επικοινωνιακά το καταλαβαίνετε και νομίζω ότι το καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι. Επειδή επικοινωνιακά η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ φιδωλή και πρακτικά είναι πάρα πολύ φιδωλή αυτή τη στιγμή σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτρα για τα καύσιμα, διότι είναι ανοιχτή ακόμα η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το φόρο κατανάλωσης και βεβαίως περιμένουμε όλοι να δούμε σε 15 μέρες τι θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Ακριβώς για αυτό το λόγο στην κυβέρνηση αναζητούσαν έναν άσοπο το μανίκι τους, ο οποίος θα μπορούσε να αντισταθμίσει αυτήν την στάση αναμονής στο ζήτημα των καυσίμων και ήταν οι 120 δόσεις.
0: Και είναι οι κανόνες για τους services, είναι πολύ θετική προς θετική κατεύθυνση, έτσι.
2: Βεβαιότατα, βεβαιότατα. Βεβαιότατα, γιατί και αυτό είναι ένα τρομακτικό ζήτημα, το οποίο έχει και άλλες προεκτάσεις. Δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις, αφορά κυρίως, θα έλεγα, τα νοικοκυριά και κυρίως έχει και επέκταση στο στεγαστικό ζήτημα.
0: Έτσι, ακριβώς. Άρα τώρα θεωρείς ότι. Τώρα ξέρεις και καταλαβαίνεις ότι αυτές οι αναφορές του Πρωθυπουργού και κυρίως ότι εγώ αξιολογώ, λένε πάρα πολύ ότι υπάρχει αυτή η κόντρα με τον κ. Μητσοτάκη, με την κυρία Μπακογιάννη. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Κυρία Μπακογιάννη είναι ιστορικό στέλεχο, είναι η κυρία Μπακογιάννη. Μπορεί να κάνει κριτική, έτσι δεν είναι? Αυτό καταλαβαίνω.
2: Εντάξει. Το θέμα είναι ο χρόνος. Το ότι το λέει από τη μία πλευρά, το ότι το λέει η κυρία Μπακογιάννη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δηλαδή λίγους μήνες πριν τις εκλογές, έχει τη σημασία του. Όμως από την άλλη πλευρά, επίσης θα μπορούσε να πει κάποιος, κοιτώντας το από την ανάποδη πλευρά, σαν ένα νόμισμα που έχει δύο όψεις, ότι δεν είναι καλό να ανοίγουμε τέτοια ζητήματα ακριβώς πολύ λίγο καιρό πριν από τις εκλογές.
0: Mm-hmm.
2: Γι' αυτό ακριβώς. Ήταν μια απάντηση. Κακά τα ψέματα, ήταν μια απάντηση.
0: Ναι.
2: Ευθεία απάντηση.
0: Ευθεία,
2: δεν θα έλεγα καν έμεση απάντηση αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Αλλά σε γενικές γραμμές, ναι. Μπορώ να πω ότι συμφωνώ με την παρατήρησή σου ακριβώς για τους λόγους που συζητάμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εμίλιε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εμίλιος Περδικάρης ήταν σε αυτό το σχόλιο.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Γουναρίδη. Να σε καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε ειλικρινά. Καλημέρα και στο Διονύση τον Καντιάνη. Καλό μήνα.

0: Η κυρία Αμαλία Κάτζο έχει το λόγο γιατί μου κάνει κάτι χειρονομίες εδώ. Κάτι
1: λοιπόν, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, σήμερα αυτή είναι η μέρα. Γνωρίζετε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65 διατρέχει κίνδυνο δυστρεψίας. Με απλά λόγια, ο οργανισμός δεν λαμβάνει την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. Και έτσι έρχεται η ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και η αδυναμία. Τα φορτιμέλ μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Διατίθενται σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Τα φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Και με αφορμή τη σήμερα αυτή την Παγκόσμια Μέρα των Ηλικιωμένων, να πω ότι εμείς που έχουμε στο περιγυρώ μας ηλικιωμένους ανθρώπους και με προβλήματα υγείας σήμερα και όλες τις μέρες, πρέπει να είμαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, να μην τους ξεχνάμε, να μην αισθάνονται μοναξιά. Και το λέω γιατί, ξαναλέω, ότι θα βρεθούμε και εμείς σε αυτή τη θέση μετά από κάποια χρόνια και θέλουμε να έχουμε κοντά ανθρώπους και να μας αγαπούν και να μας φροντίζουν. Άρα, ηλικιωμένοι, όπως και τα παιδιά, εγώ με αυτές τις δύο κατηγορίες έχω μια ευαισθησία. Ας είμαστε κοντά και ας προσέχουμε και τις μητέρες μας και τους πατεράδες μας όσοι τους έχουμε.
0: Καλημέρα και καλό μήνα στον Γιάννη στο Ήλιον και στον άλλον Γιάννη, ο οποίος λέει: έχω αγοράσει επαγγελματικό αυτοκίνητο εδώ και ένα μήνα και το κράτος δεν μπορεί να μου δώσει πινακίδες κυκλοφορίας. Δεν μπορώ να μεταφέρω τα εμπορεύματά μου.
1: Είναι θέμα με τις πινακίδες. Το έχω ακούσει πάρα πολύ κόσμο.
0: Καλημέρα και καλό μήνα και στην Σταυρούλα στον Πειραιά. Πάμε, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Σε αυτή λοιπόν την παλιά δισκοτέκ, επιστροφή με ελπίδα, έχει γενέθλια σήμερα η Ελπίδα Καραγιανοπούλου. Χρόνια της πολλά. Σταθμό στην καριέρα της φυσικά το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά και η συμμετοχή της στην Eurovision με το Σοκράτη Εσύ Superstar. Και αδελφή του επίσης γνωστού τραγουδιστή, του Κώστα Καράλη. Δεν το ήξερες? Είναι η Ελπίδα Καραγιανοπούλου, είναι ακριβώς, και το καλλιτεχνικό είναι Κώστας Καράλης. Τα ακούει η Κάτζου που λέτε τώρα, ναι, στην δισκοτέκ, την παλιά δισκοτέκ, και θυμάται βίντεο, Μπαρμπαρέλα, Ντόριαν Γκρέι.
1: Λογικό.
0: Make-up, εκεί που πήγαινε στα νιάτα της και ξεσάλωνε, ξεβιδωνόταν στο χορό πάνω στην πίστα, εκεί με τις δισκομπάλες.
1: Ναι, φύγαινα,
0: τους καπνούς.
1: Ωραία ήταν.
0: Θυμάσαι.
1: Εγώ δεν θυμάμαι. Ναι.
0: Ωραίες εποχές.
1: Ωραία, ωραία χρόνια.
0: Φόραγε εκείνα τα λαχούρια, εκείνα τα σακάκια με τις βάτες, χέτες, κάλτσες, πετσετέ. Σκαρπίνι από κάτω.
1: Είχα ένα μαλλί αφάνατο.
0: Καλά, ήμουν σίγουρος.
1: Αφάνατο μαλλί.
0: Ήμουν σίγουρος. Ωραία ήταν όμως.
1: Ωραία, ωραία ήταν.
0: Ωραία ήταν. Αθώες εποχές. Εσείς που προλάβατε, δηλαδή.
1: Ναι, γιατί είσαι μικρός.
0: Γιατί εγώ είμαι στην εποχή των κλαμπς. Μετά, κατάλαβες.
1: Πώς είσαι στον κλαμπς, αφού τον Ιουλίου του 72 είσαι κι εσύ. Πώς είσαι. Τι
0: 10 παρά 25.
1: Λοιπόν, επειδή ρωτάνε πολλοί ακροατές για πότε θα εφαρμοστεί αυτή η ρύθμιση των κανονικών εισοδήσεων, να σας πω ότι πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πιερακάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ότι μέσα στον Οκτώβριο θα ψηφιστεί το πλαίσιο για τους servicers, και επίσης θα θέλαμε, είπε ο κ. Πιερακάκης, και να ψηφιστεί και, και η ρύθμιση για τις 120 δόσεις. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι κάπου μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου θα έχουμε και τις 120 δόσεις και το πλαίσιο, το νέο πλαίσιο για τους servicers.
0: Καλημέρα και στο Θεόδωρο, χρόνια πολλά λέει, και ελεύθερα για την Κύπρο μας.
1: Ναι, ναι.
0: Μακάρι, αμήν.
1: Αμήν.
0: Καλό μήνα φίλε, και στον Φίλιππο που μας ακούει στη Βιέννη. Καλημέρα και στον Ορέστη, Ορέστη φεύγω για Κολωνό. Καλαμαράκης επί Κολωνό.
1: Καλαμαράκης επί Κολωνό, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Είδες τι έγινε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν?
0: Τι έγινε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν?
1: Λέει ότι έχει φτάσει 140 κιλά.
0: Έλα, δεν το πιστεύω.
1: 140.
0: Δεν του φαίνεται.
1: Τρώει, λέει, μόνο αστακούς και μπριζ. Όλο, συνέχεια, συνέχεια. Από το πρωί το βράδυ. Αστακούς και μπριζ. Όλες.
0: Αστακό παχαίνει.
1: Αστακούς και μπριζ. Δεν θα τρώει μόνο αστακούς και μπριζ. Θα βάζει κι άλλα δίπλα, ξέρω εγώ. Και ότι οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την υγεία του ηγέτη.
0: Του ηγέτη.
1: Ναι.
0: Γιατί ο ηγέτης το έχει ρίξει εκεί πέρα, παιδιά, στους αστακούς και στις μπριτζόλες,
1: ναι,
0: και έχει γίνει 140 κιλά, δεν μπορεί να ανέβει, ναι, ούτε σκάλες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, πραγματικά, δηλαδή, αν τον δείτε, έχουν και κάτι φωτογραφίες, πραγματικά.
0: Καλά, να τρώει καλά είναι. Μην του ήρθε καμιά άλλη έμπνευση εκεί και πατήσει τίποτα κουμπιά και έχουμε, ναι, άλλα θέματα, κατάλαβες, εγώ εκεί ανησυχώ.
1: Λέει, πάντως ο Paul Smart, λέει, εκτελεστικό σεφ του ξενοδοχείου στο Ανόη, ο οποίος συνεργάστηκε με προσωπικού σεφ του Kim, λέει ότι του αρέσει το χαβιάρι, ο αστακός, και πραγματικά πολυτελή προϊόντα. Το φουαγκρά του αρέσει, πραγματικά λέει, να επιδίδεται στις απολαύσεις της κουζίνας.
0: Παιδί μου, αυτός μεγάλωσε στην Ελβετία.
1: Γι' αυτό
0: εκεί τρώει έκανε σπουδές.
1: Ναι, χαβιάρι.
0: Δεν θα ξέρει από φουαγκρά τώρα, ναι, και έχει... χαβιάρι. Τι, ναι, νομίζεις.
1: Πάντως 140 κιλά.
0: Οι άλλοι εκεί πέρα κλαίνε και οδύρονται από, ακριβώς, κάτω και τον χαιρετάνε και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό είναι με,
1: ναι,
0: τα φουαγκρά,
1: ναι, και με τους αστακούς.
0: Έχει γίνει 140 κιλά. Καλημέρα Μάνο, επειδή έχω ασχοληθεί χρόνια με τη μουσική, τα γνωρίζω αυτά τα τραγούδια, εγώ δεν έχω ζήσει εκείνη την περίοδο. Ενώ ο Γιάννης λέει γρήγορα την αστυνομία μόδας για την κυρία Κάτζου, από την περιγραφή που έδωσα για τις ενδυματολογικές σου προτιμήσεις εκείνη την περίοδο.
1: Μα δεν ήταν μόδα, κύριε.
0: Ήτανε, τι να κάνουμε, Γιάννη, ήτανε. Όλοι έτσι ήμασταν.
1: Όχι τώρα.
0: Βλέπω φωτογραφίες, παιδιά, και λέω πώς ήμασταν. Πώς κυκλοφορούσαμε.
1: Εντάξει, όμως ήμασταν μέσα στο πνεύμα της εποχής.
0: Ναι, ναι, αλλά ήταν η εποχή λίγο kitsch.
1: Ήτανε, εντάξει.
0: Να το παραδεχτούμε. Ήτανε, Μαρία, άκου τώρα που σου λέω εγώ. Πετσετέ, καλτσούλα και σκαρπίνι και λαχούρι που κάμισε από πάνω και χέτι. Άστο τώρα. Λοιπόν, είχαμε χθες και αυτή την αεροπειρατεία.
1: Ναι.
0: Το πετύχαμε την ώρα της εκπομπής, λίγο πριν τελειώσουμε, ναι, σε αεροπλάνο της Flying Dubai, που πήγαινε από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Εκεί λοιπόν είχαμε αυτό το επεισόδιο με τον συγκυβερνήτη, ο οποίος προσπάθησε να πάρει υπό τον έλεγχό του το αεροσκάφος και να το ρίξει. Να το ρίξει σε κάποιο στόχο.
1: Σε κάποιο κτίριο.
0: Να κάνει αεροπειρατεία, να το πάει αλλού.
1: Πολλοί μιλάνε ότι.
0: Εξετάζονται όλα τα σενάρια.
1: Ότι απέτρεψαν μια νέα 11η Σεπτεμβρίου. Δηλαδή ουσιαστικά ότι θα είχαμε κάτι ανάλογο. Πραγματικά σκέψου να είσαι μέσα.
0: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω καν να το σκεφτώ.
1: Απίστευτο.
0: Μαχαίρωσε τον κυβερνήτη.
1: Ναι.
0: πήρε υπό τον έλεγχο του το αεροπλάνο. Ευτυχώς που άνοιξε την πόρτα ο κυβερνήτης και κατάφεραν να μπουν μέσα ένας επιβάτης και ένα μέλος του πληρώματος και να παλέψουν με τους
1: πιλότοι που ήταν πολιτικά μέσα στο αεροσκάφος.
0: Την πρώτη κίνηση την έκανε ο επιβάτης.
1: Ο επιβάτης, βέβαια.
0: Ο οποίος έβλεπε αυτή τη σειρά, το Mayday.
1: Ναι.
0: Και από εκεί είχε δει κάποια στοιχεία.
1: Εγώ δεν μπορώ να το δω αυτό.
0: Και κατάφερε, λέει, να σταθεροποιήσει το μοχλό και στη συνέχεια ανέλαβαν οι πιλότοι οι οποίοι πέταγαν και εκείνοι με τη συγκεκριμένη πτήση. Υπήρξε και μαρτυρία από Έλληνα, ο οποίος βρέθηκε στο πιλωτήριο μέσα την ώρα της μάχης και. Γιατί γελάζα.
1: Δεν το έχω ακούσει γι' αυτό.
0: Τι λέω από χθες, τη λέω συγγνώμη, ότι υπάρχει μαρτυρία Έλληνα που ήταν στο πιλωτήριο μέσα και μας μεταφέρει τι έχει γίνει ακριβώς.
1: Ωραία, για να ακούσω.
0: Κάτσε να τον ακούσουμε.
2: Βρισκόμαστε λοιπόν στο πιλωτήριο του αεροπλάνου το οποίο πηγαίνει από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Κάποια στιγμή λοιπόν ο συγκυβερνήτης, και ενώ το αεροπλάνο πετάει στην προγραμματισμένη του πορεία στα 34.000 πόδια, φαίνεται ότι επιτίθεται στον κυβερνήτη του αεροπλάνου.
0: Άκουσες και το θόρυβο εκεί. Ναι. Από, είχε μπει ο Νίκος Ευαγγελάτος, ήταν μέσα στο πιλωτήριο. Ναι. Ήταν ανάμεσα στον κυβερνήτη, ναι, και τον συγκυβερνήτη.
1: Εντάξει, πολύ σημαντικό.
0: Και έβλεπε εκεί, μπράβο, τη συμπλοκή και έκανε την περιγραφή.
1: Ναι.
0: Εκεί με τα γραφικά που κάνει στην εκπομπή του, ήταν μέσα στο πιλωτήριο.
1: Μάλιστα.
0: Ανάμεσα στους δύο πιλότους. Αυτό σου λέω. Αυτόπτης μάρτυρας. Έλληνας. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, αγαπητέ Παναγιώτη.
3: Καλημέρα και πάλι. Θέλω χρόνο μέχρι τις 10 που τελειώνει η εκπομπή. Έχω να πω πολλά.
0: Ωραία, φίλε.
1: Σε παρακαλώ, περιληπτικά. Εντάξει. Πες που δεν έχει κίνηση.
3: Θα προσπαθήσω. Αρχικά να ξεκινήσω λέγοντας χρόνια πολλά στον Ιωσήφ που είναι η μέρα καφέ. Γιατί μας ξυπνάει κάθε πρωί με τα ανέκδοτα που λέει για τα αθλητικά και τον Παναθηναϊκό.
0: Παρακάτω.
3: Πάμε. Πουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Γλυφάδα λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο παλαιό Φάλιρο. Ταλαιπωρία συνεχίζεται και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάλιρο. Ξεκινάμε την κίνηση από το Φάλιρο γιατί κάποιοι παίζουν μόνο εκτός έδρας, όχι εντός για να κερδίζουν και να χαίρονται τσάμπα.
4: Ένα χνάει κάτσε, ρε. Σε καθόμουν τόση ώρα μαζί. Με του εφούτου Ολυμπιακάρα. Πού! Και ούτε χαζέ και μεγαρίστηκα. Σε αυτή την πράσινη πανούκλα και μου δίνει τα νεύρα. Όχι κύριε, με καίει, είμαι, με καίει. Εμένα όμως με καίει το χρώμα. Δεν θα έκαψε ακόμα, τώρα θα σε κάψει.
0: Κάνουμε και ηχητικές παρεμβάσεις, παίρνουμε και πρωτοβουλίες.
3: Δεν φταίω εγώ.
0: Και φταίς εσύ, ποιος το έκανε αυτό. Ομολόγα, Σαμπρανίδης, ποιος?
3: Ένα ασχολητός από εδώ μέσα.
0: Α, μάλιστα.
1: Έχουν βγει η Ελισάβετ Σαλαμάνα, ο Βασίλης Ράης εδώ.
0: Μάλιστα,
1: και λένε,
0: μάλιστα.
1: Εντάξει, μπράβο Παναγιώτη μου, μπράβο που
0: τόλμησες.
1: Θα τιμωρηθείς
0: παραδειγματικά.
3: Θα τη δεχτώ την τιμωρία μου.
0: Κόκκινη πανούκλα.
3: Συνεχίζω με την κίνηση.
1: Παναγιώτη μου, έλα. Μην κάνεις τον ηρμό σου, σε παρακαλώ.
3: Συνεχίζω. Μπράβο, το δουλειάρισμα εξακολουθεί να επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Λόγω της καραμπόλας 8 οχημάτων που σημειώθηκε νωρίτερα, που καταστάθηκε η κυκλοφορία στην αριστερή λωρίδα και τα εμπλεκόμενα οχήματα απομακρύνθηκαν από το οδόστρωμα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος ηλιοφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Φιλοθέα μέχρι Πανόρμου.
0: Παρακάτω. Έλα.
4: Μην κακομιλάς σε μένα και θα φύγω. Ακούστε πάπουνα.
0: Να φύγεις τελείω. Συνέχισε, Παναγιώτη.
1: Έλα, Παναγιώτη μου, κλείστο, εντάξει, ξέρουμε. Γιατί είχα παντού χαμός. Πες αυτό και τελείωνε.
3: Στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας Πυκνίνη ροή στους Αμπελοκήπους και στα δύο έρευνα της Μεσογείου στο Χολαργό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Και κλείνω με την Αττική Οδό. Καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα καθυστερεί 15-20 λεπτών από κόμβο Μαραθώνος μέχρι κόμβο Κηφισίας. Και 15-20 λεπτών στην περιφερειακή Μητού από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας.
0: Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Να πας το καλό.
3: Έφυγα.
0: Έχω δημιουργήσει σχολή όμως.
1: Έχεις δημιουργήσει σχολή σίγουρα. Ο Ιωσήφ, συνονόματό σου. Βρε παιδιά, σας κάνω πολύ κέφι, είστε υπέροχοι. Και θα ήθελα να έχετε και εικόνα να σας βλέπουμε. Και όχι μόνο να σας ακούμε. Μην το θέλετε αυτό. Δηλαδή, αν ξέρετε τι γίνεται μέσα σε αυτό το στούντιο του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου, πραγματικά.
0: Κοίταξε, κάτι πρέπει να κάνουμε όμως και για την εικόνα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν λέω να το κάνουμε live όλο. Αλλά πρέπει. Κάτι πρέπει να δίνουμε στον κόσμο έτσι, ναι, για να καταλαβαίνει για τι νούμερα μιλάμε.
1: Ότι, ναι, αυτό το έχουν καταλάβει. Ότι περνάμε πολύ ωραία, περνάμε πολύ ωραία. Και επειδή μου το χρωστάει, μετά που θα γυρίσουμε θα βάλει το γράμμα. Πραγματικά.
0: Και ο Γιάννης από την Ξάνθη. Ναι. Και εκείνος θέλει να ανεβάσουμε βίντεο από το στούντιο. Παιδιά, εντάξει, κάτι θα κάνουμε στα social media, θα ανεβάσουμε βιντεάκι. Τι θέλεις εσύ, λύσαξες με το γράμμα. Τι θέλεις με το γράμμα.
1: Ναι, λέει, θέλω να βάλεις το γράμμα.
0: Πέρε,
1: που έστειλε η επιστολή.
0: Έχει κολλήσει.
1: Ο Κυριάκος την Ούρσουλα. Θέλει να ακούσει. Έκανε, και μπράβο του.
0: Άλλη μια φορά την αντίδραση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν όταν έλαβε στα χέρια της την επιστολή. Άλλη μια παγκόσμια αποκλειστικότητα, γιατί είχαμε τον αυτόπτη μάρτυρα νωρίτερα. Τώρα έχουμε και την αντίδραση της κυρίας Φόντερ Λάιεν.
5: Γράμμα είναι, παιδιά, δεν το βλέπεις, μη στέλνει γράμμα το. Αχ, παιδιά, γράμμα, σιγά, σιγά, σιγά, σιγά, σιγά, σιγά, μη σπρώχνετε. Σιγά, πρέπει, παντρίτα μου, σκίσεις το γράμμα, βρε το γράμμα, το είπα, το γράμμα μου, το είπα. Αχ, σιγά, σιωπή, αγάπη μου, για σένα, που ποπιάστε με τα πέσω τώρα, πέφτω, δεν είμαι. Ναι, είμαι έτοιμος να κάνω όλες τις τρέλες για μένα. Μετά από αυτό, κάναμε σκόνη όλες τις γόιζες, από Τέιλορ μέχρι Μπριτζίτ Μπαρντό. Να μου ζήσεις, να μου ζήσεις.
0: Ου, διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Επιστρέψαμε για τα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής. Ο Βασίλης λέει: ρε, σταματήστε με αυτά που κάνετε, θα αυξηθεί η κίνηση. Καλημέρα και σε σένα, Βασίλη, καλό μήνα. Ο Διονύσης με τα δικά σου εργαλεία λέει: σε πλήγωσε ο Σύγαυρος. Ναι. Παιδιά, στήθηκε συνωμοσία.
1: Ναι.
0: Στήθηκε συνωμοσία.
1: Αλλά πολύ επιτυχημένα στήθηκε.
0: Χθες εδώ έγινε μια σύσκεψη, μια κρυφή σύσκεψη
1: κλειστού τύπου.
0: Ναι, και ξέρω ποιος ήταν και επικεφαλής. Τα έμαθα εγώ. Οφείλω να ομολογήσω όμως ότι ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο.
1: Πάρα πολύ επιτυχημένο. Και η Πινελόπη λέει: έχω πεθάνει στα γέλια από το πρωί. Να είστε καλά, καλό μήνα. Να είσαι καλά, Πινελόπη μου. Να χαμογελάς πάντα.
0: Και ο Διονύσης ο Καντιάνης επιτέλους λέει: καταλάβατε ότι θέλουμε να σας βλέπουμε.
1: Ναι, και ο Παντελής: καλημέρα, παιδιά, και καλό μήνα. Θα ζητήσουμε από τη διοίκηση να φτιάξει κερκίδα την ώρα που κάνετε εκπομπή. Μα υπάρχει κερκίδα εδώ, είμαστε μόνοι μας. Δεν χρειάζεται πολλούς. Εμείς θα κάνουμε μόνοι μας.
0: Και ο Τόρφι μου βγήκε ο καφές από τη μύτη, λέει: να είστε πάντα καλά. Καλημέρα, φίλε, καλό μήνα και σε σένα. Καλό μήνα και στην αγαπημένη μας τη Σόφη. Να σε καλά, Σόφη μας. Παιδιά, τα καλά να λέγονται. Μου τη φέρανε και μου τη φέρανε και πάρα πολύ επιτυχημένα.
1: Ναι,
0: δούλεψε,
1: ναι,
0: το team εκεί πέρα.
1: Να ξέρετε ότι εξεπλάγιν. Δηλαδή,
0: ναι, δεν είχα πάρει, τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι, τον είδα. Εγώ είδα το πρόσωπό του. Ξέρω τώρα πώς κάνει η μούρη του όταν έχει, εντάξει, όταν πιάνεται ξαπίνης. Δηλαδή, τον βλέπεις. Κοκκινεί σαν τον μπαρμπούν, τον βλέπεις. Αρχίζει και δεν αισθάνεται καλά.
0: Το δουλέψαν εκεί ο Βολάνιος με τον Κώστα τον Παπανδρέου, τον Νίκο τον Σαπρανίδη που έβαλε το χεράκι.
1: Άλλος όμως ήταν ο πρωτεργάτης.
0: Άλλος ήταν ο οργανωτής.
1: Ναι.
0: Αμαθαίνω εγώ όλα. Μην ξεχνάτε το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Η κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Ένα τρίμηρο στη Μύκονο σας περιμένει στο Aeolos Resort. Η διαμονή είναι για δύο βράδια. Ακτοπλοϊκά θα έχετε από την Sea Jets, ενώ θα έχετε και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lounge Bar Novel. Πληροφορίες στο aeolosresort.com και στο seajets.com. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένει και σετ συσκευών πρωινού μωρίς. Είναι τέσσερις συσκευές: καφετιέρα, εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων. Όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Και τρίτο δώρο, μωρίς αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Σε αυτό το πολύ όμορφο GR θα μπείτε, θα βρείτε τον Real Player και τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Να πούμε λίγο για την κακοκαιρία που σφυροκοπά την Κρήτη. Πλημμύρισαν, λέει, σπίτια στα Ζωνιανά. Έπεσε γέφυρα στον Μυλοπόταμο. Υπάρχει 112 σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή σε όσους βρίσκεται στην Κρήτη, μένετε εκεί, γιατί πραγματικά αυτή η κακοκαιρία θα χτυπήσει πολύ άγρια την Κρήτη.
0: Προσοχή λοιπόν κυρίως σήμερα, σύμφωνα και με το έκτακτο δελτίο. Εντάξει, θα περάσει η κακοκαιρία, αλλά σήμερα αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε Ρέθυμνο και Χανιά και στην υπόλοιπη Κρήτη, αλλά ειδικότερα σε αυτές τις δύο περιοχές. Υπήρξαν και θέματα που δεν προλάβαμε σήμερα να αναλύσουμε σχετικά με την ατζέντα της εκπομπής, γιατί είχαμε εξελίξεις και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη,
1: ναι,
0: καθώς ο γιατρός εκεί διαχωρίζει τη θέση
1: από
0: του.
1: Από τη σύζυγό του.
0: Από τη σύζυγό
1: αυτό
0: του.
1: Θέλατε βγάλει λάδι ο γιατρός, έτσι.
0: Εγώ λέω μόνο τον είδα κατά την προσέλευσή του και στη συνέχεια όταν κλήθηκα από την σύζυγό μου ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτές ήταν οι δύο φορές μόνο που τον είδα και λέει στην ανακοίνωσή του και τους τίτλους σπουδών που έχει μέχρι τώρα. Στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται οι καταγγελίες για αυτή την ιδιωτική κλινική, η οποία από το 2022 λειτουργούσε παρανόμως και ογκολογική κλινική, κάνοντας χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια. Και βέβαια χθες είχαμε και την πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση των Τεμπών και την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Είναι μια υπόθεση που θα μας απασχολεί στο επόμενο διάστημα.
1: Θα απασχολήσει τη δικαιοσύνη.
0: Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί.
1: Η δικαιοσύνη δεν θα κάνουμε τώρα από εδώ. Ούτε μπορούμε να βγάζουμε εμείς αποφάσεις. Η δικαιοσύνη με βάση και την εξέλιξη της δίκης και τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν εκεί θα βγάλει την απόφαση.
0: Σαν σήμερα το 2022 φεύγει ο αγαπημένος Σταμάτης Κόκοντας. Έτσι θα κλείσει σήμερα η εκπομπή. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Καλό μήνα σε όλους. Καλή σας ημέρα.

Yeah.

0: Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

Σαν ψέματα μου φαίνεται πως η Παρασκευούλα ήρθε. Ναι, ήρθε επιτέλους και όπως συνηθίζουμε να λέμε, η Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη ημέρα του Σαββατοκύριακου. Πολλές πολλές καλημέρες, καλώς ήρθατε, ανταμώνουμε λοιπόν και σήμερα. Μετά από 22 ώρες που ραδιοφωνικά τουλάχιστον ήμασταν εκτός παρεΐτσας, είμαστε λοιπόν εδώ για να τα πούμε όλα, γιατί έχουν συμβεί πάρα πολλά αυτές τις 22 ώρες. Κάθε μέρα συμβαίνουν και πραγματάκια. Είδατε όμως σε κάποια από αυτά προηγούμαστε, τα έχουμε πει και τα έχουμε συζητήσει πολύ μα πολύ νωρίτερα. Δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε για όλα τα θέματα και αυτό είναι το άσχημο. Μακάρι κάποια στιγμή να αρχίσουμε να αρχίζει αυτή η κατάσταση να μας διαψεύδει από μόνη της, γιατί θα είναι σίγουρα καλύτερα τα πράγματα. Ελάτε να τα βάλουμε σε μία σειρά, διότι αυτό το πρωινό είναι πολύ έντονη η ειδησιογραφία. Υπάρχουν δυστυχώς και κακά μαντάτα τα οποία μας έρχονται από την Κρήτη όσον αφορά σε αυτό το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας με ένα νεκρό. Αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Να τα βάλουμε τα πράγματα σε σειρούλα. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Καραγευρέκης είναι απέναντί μου, ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Θα περάσουμε ωραία αυτό το δίωρο. Καλημέρα σας κύριε Καραγευρέκη. Όλα καλά, καφεδάκι ετοιμάζεται να ξέρετε, σε όποιον τον έχει ανάγκη. Και αναφέρομαι και στο Σταυρακάκη και στην κυρία Βάσια Κούτρα, η οποία είναι στο 211-200-8200. Οτιδήποτε θέλετε λοιπόν, καλείτε στο 211-200-8200. Εκεί το όμορφο το κορίτσι μας, η κυρία Κούτρα, θα σας καθοδηγήσει για όλους και όλες που θέλετε να ακουστεί το μήνυμά σας στον αέρα, αλλά δεν θέλετε να σας ακούσει ο διπλανός σας ή η διπλανή σας. Το κόλπο είναι πολύ απλό και το ξέρετε. Στούντιο papakirialfm.gr. Αυτό πληκτρολογείτε και στέλνετε το μηνυματάκι σας και εμείς όλα αυτά τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο και θέλουμε τα μηνυματάκια σας σήμερα Παρασκευούλα, Δεν θέλω να ξεχνιόμαστε και δεν θέλω να χαλαρώνουμε. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, δυστυχώς δεν είναι καθόλου μα καθόλου για χαλάρωση. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 η μαγική μας συχνότητα. Ανοίξτε δυνατά τα ραδιοφωνάκια σας, τα αυτιά σας εδώ, θα καρτογραφήσουμε μαζί την επικαιρότητα. Θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης. Ελάτε λοιπόν να περπατήσουμε μαζί σε αυτό το ανάγλυφο της ειδησιογραφίας. Σήμερα ξεκινήσουμε κάπως έτσι παρακαλώ.

Και εμείς δεν έχουμε μάθει να ακολουθούμε κανέναν. Για έλατε λοιπόν να βλέπω τα μηνυματάκια σας. Για έλατε να προηγηθούμε των εξελίξεων. Σήμερα ημέρα Παρασκευούλα, 2 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 20 λεπτάκια μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Θα δύσει 8 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βραδάκι. Μεγαλώνει η νύχτα, μικραίνει η μέρα, όπως και να το κάνουμε. Έχει αρχίσει και χειμωνιάζει. Και αυτό φαίνεται και από τον καιρό. Το κρυουλάκι υπάρχει. Αυτή η δροσούλα το πρωί είναι πλέον δεδομένη και είναι καθημερινή. Διανύουμε ήδη τη 275η ημέρα του έτους.

γιορτάζουν σήμερα ο Ιουστίνος, η Ιουστίνα, ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Κυπρούλα. Χρόνια πολλά να χαίρεσε την ονομαστική σας εορτή, όλοι και όλες, και να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται, να εκμεταλλευτείτε το Παρασκευόβραδο, ενδείκνυται ούτως ή άλλως.

Σήμερα είναι επίσης η Διεθνής ημέρα μη βίας. Είναι η παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Να χαμογελάτε, μωρέ. Σπάει τα νεύρα, να ξέρετε, των άλλων. Ειδικά των εχθρών, τα νεύρα τα σπάει, πιστέψτε με. Οπότε να χαμογελάτε, έτσι για να τους τη βαράτε.

Πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες οι γονίτσες του σημερινού μας ημερολογίου, της σημερινής ατζέντας. Με πολλά θεματάκια, τα οποία, ναι, ξέρετε, η ιστορία κάνει κύκλους, η ιστορία πολλές φορές μας κάνει και πλακίτσα γενικότερα. Να, το 1828 το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. Γεια σας και χαρά σας. Τα είπαμε ότι η Τουρκία θα μπει στη διαδικασία των προκλήσεων. Ναύτεξ, εκεί ανοιχτά της Κυρίνιας. Το Όρουτς Ρέις αρχίζει να σουλατσάρει, σας τα είχαμε πει. Τώρα και με Ναύτεξ, αντίδραση ασφαλώς από την πλευρά της Ελλάδας. Θέλουν, λέει, να ποντίσουν. Θέλουν να ποντίσουν και αυτοί οι αγωγό φυσικού αερίου. Σου λέει, οι άλλοι κάνουν ολόκληρη διασύνδεση, εμείς δεν θα κάνουμε κάτι, δεν θα τραβήξουμε κάτι από την Τουρκιά μέχρι τα κατεχόμενα, το ψευδοκράτος. Η Ούρσουλα, bonjour. Συνεχίζουμε με αυτό.

Το 1836 ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στη διατύπωση της θεωρίας φυσικής επιλογής. Ο Δαρβίνος, ναι, ξέρετε, με τον πίθηκο. Το 1941 η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα. Είναι η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Το 1968 έχουμε τη σφαγή του Τλατέλολκο, 10 ημέρες πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικού. 10.000 άτομα διαδηλώνουν ενάντια στους αγώνες. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία και το στρατό σκοτώνονται 260 άτομα και τραυματίζονται 1.200. 1990 προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του Πασόκ Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Είναι η εποχή τώρα που... Ναι, ακούμε Sting. Αυτός ο τύπος είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Gordon Matthew Sumner. Κάτι ήξερε που το έκανε Sting. Άγγλος τραγουδοποιός. Πρωτού ακολουθήσει σόλο καριέρα ήταν ο τραγουδιστής και μπασίστας των Police. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1951. Englishman in New York. Επειδή από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε έναν Αμερικανό στις επάλξεις εδώ, στις παρυφές της Αθήνας.

Σήμερα το 1869 γεννήθηκε μια μεγάλη προσωπικότητα, ο Μαχάτμα Γκάντι, Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές. Πολύ ωραία που μ' αρέσει να βλέπω τα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα βεβαίως, βεβαίως. Θα αρχίσω σε λίγο να τα διαβάζω. Α, δεν θα σας πω για αθλητικά, διότι τα αθλητικά θα τα πει ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης. Εχθές είχαμε επικό αγώνα στην Τούμπα. Για λίγο, αχ, για λίγο να κάνουμε το 3-3. Λοιπόν, τα πράγματα στην Κρήτη δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλά. Είχαμε ένα νεκρό, πλημμυρισμένους δρόμους, σπίτια, καταστήματα, πολλές καταστροφές. Παρόλο που η κατάσταση έχει βελτιωθεί, υπάρχει ανησυχία καθώς σε επόμενες ώρες αναμένεται νέο κύμα ισχυρότερων βροχοπτώσεων. Να ξέρετε εσείς που είσαστε τώρα στους δρόμους, προσοχή γιατί φυσάει πολύ.

Αχ, συμπαθάτε με, δεν ξέρω τι δίψα είναι αυτή που με έχει πιάσει. Πίνω συνέχεια νερό, συνέχεια. Έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να προσέχετε στους δρόμους. Έχει πάρα πολύ αέρα, πολύ έντονη, πολλά μποφόρια. Μάλιστα, επειδή εμένα το αυτοκίνητό μου είναι και παλιό, είναι βαρύ, είναι πάρα πολύ βαρύ. Με πήγαινε στην Αττική Οδό, πρέπει να σας πω. Αναγκάστηκα, έκοψα ταχύτητα. Ήμουνα πολύ κάτω από τα 120 χιλιόμετρα, που σε κάποια σημεία είναι και το όριο ταχύτητας της Αττικής Οδού. Διότι πραγματικά ο αέρας ήταν πάρα πολύ δυνατός. Να προσέχετε λοιπόν, διότι σύμφωνα, και επιτρέψτε μου με αυτό να ξεκινήσω σήμερα, ο καιρός γενικότερα στην Αττική θα έχει νεφώσεις με τοπικές βροχές. Αυτό θα συναντήσουμε. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά. Αυτή είναι η πρόβληψη για την Αττική. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά και νότια 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Συνεχίζουμε με αυτό που μου αρέσει πολύ.

Σε λαβή, αδέρφια μου, διότι πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, με αυτή τη τιμή έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent, μετά τις πληροφορίες για αποστολή επιπλέον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Η Κίνα από την πλευρά της ανέστειλε τις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων. Παιδιά, πηγαίνουνε τα πράγματα, αδέρφια μου, από το κακό στο χειρότερο. Στο μεταξύ τώρα ο Τραμπ έκανε άλλη δήλωση και είπε μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα γίνει το έλα να δεις. Ναι παιδιά, αυτό είπε. Τι εννοείται ότι άλλα είχε πει πριν εκλογές? Θα γίνει το έλα να δεις. Ναι παιδιά, αυτό είπε. Τι εννοείται ότι άλλα είχε πει πριν? Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, ο 47ος

σε έρευνες για να δουν πως η οποιαδήποτε δήλωση πέρασε στον κόσμο, πέρασε στους πολίτες και στο τέλος με το που βλέπω δεν περνάει αλλάζει τροπάριο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή δεν είναι και Ευρώπη που οι 27 αναζητούν λύσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, που λέει τώρα έχει έρθει η ώρα των αποφάσεων για την Ευρώπη. Τώρα έχει έρθει. Έχει φτάσει το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης, η αμόλυβδη βενζίνη σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει φτάσει στο Θεό. Εμάς μας πονάει περισσότερο, διότι δεν μας φτάνουν τα μισθά που δεν μας έφθαναν. Τώρα έχουμε και αυτές τις αυξήσεις. Σε λίγο, εάν δεν αντιμετωπιστεί το ζήτημα, θα έχουμε ανατιμήσεις. Εχθές που πήγα στο σούπερ μάρκετ, περιμένετε, να τα λέμε τα πράγματα και με το όνομά τους. Τα μπελάκια, η αλήθεια είναι, είδα κανένα δυο παραπάνω. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το εξής. Πολλές προσφορές είδα εχθές. Πάρα πολλές προσφορές. Πολλά κίτρινα τα μπελάκια και οφείλω να το πω. Γιατί λέω τα κακώς κείμενα και αυτά τα οποία βλέπω και συναντάω, αλλά εχθές αισθάνθηκα καλύτερα. Ψώνισα περισσότερα πράγματα και έδωσα κατητής κομματάκι λιγότερα χρήματα.

Μαθαίνω ότι στην κυβέρνηση με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο προσπαθούν να βρουν λύσεις. Επίσης, καταλαβαίνω και κατανοώ ότι περιμένουν να δουν και τι κινητικότητα θα υπάρξει από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ξέρετε ότι η επόμενη εβδομάδα είναι πάρα πολύ κρίσιμη εβδομάδα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πάρα πολλές συγκρούσεις. Γιατί το λέω αυτό? Ακούστε το σόλο και επανέρχομαι.

Την εβδομάδα λοιπόν που έρχεται θα βρίσκεται στην Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Έχουν να συζητήσουν πάρα πολλά. Θα περάσει ασφαλώς βολτίτσα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Θα περάσει και από το Μέγαρο Μαξίμου. Υψηλής και υψηλού πολιτικού συμβολισμού η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Αλλά προσέξτε το διάστημα που θα είναι εδώ ο Μάρκο Ρούμπιο. Ακούστε τι πρόκειται να γίνει. Πρώτα απ' όλα, έχουμε εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας στο Ποδοσάκιο. Εκεί όπου θα μιλήσει ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Θα μιλήσει για τα γεωπολιτικά, γενικότερα για τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Θα μιλήσει, ακούστε, για τις συνοελληνικές σχέσεις. Για το πώς, με πρωτοβουλία του ίδιου του Καραμαλή, ήρθε η Κόσκος στην Αθήνα. Θα δοθούν έμεσες απαντήσεις σε αυτά που έχουν ακουστεί κατά το παρελθόν για το γεγονός ότι έλα μωρέ καλό είναι τους Κινέζους και την Κόσκο να την πετάξετε έξω, μπορούμε και εμείς, οι Αμερικάνοι δηλαδή. Το είχε πει κάποια στιγμή η κυρία Γκυλφόιλ. Έκανε λάθος? Δεν νομίζω ότι κάνω λάθος. Γίνεται μία μάχη εδώ σε ελληνικό έδαφος. Αλλά δεν έχουμε μόνο αυτά. Μία μέρα νωρίτερα, αυτά θα γίνουν στις 7 Οκτωβρίου. Μία μέρα νωρίτερα που ο Ρούμπιο θα έχει τις επίσημες επισκέψεις. Θα έρθει μάλλον στην Ελλάδα. Οι επίσημες

συναντήσεις θα είναι στις 7 Οκτωβρίου. Μία μέρα νωρίτερα, εκεί στο συνέδριο του Βήματος, θα μιλήσουν ο πρώην Πρωθυπουργός επίσης, ο επίσης πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Μεταξύ άλλων ασφαλώς, θα μιλήσει και ο Στουρνάρας, θα παραστεί και ο Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο νυν. Άρα λοιπόν η εβδομάδα θα ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν τεντωμένα τα αυτιά τους και την προσοχή τους για το τι θα πει και ο ένας και ο άλλος πρώην Πρωθυπουργός. Καλά θα πάει αυτό, πάρα πολύ καλά. Επιτρέψτε μου, επιστρέφω στο θέμα της κακοκαιρίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η περιοχή Μυλοποτάμου στην Κρήτη. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στους Δήμους Αγίου Νικολάου και Μυλοποτάμου. Την προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας σε όλο το νησί ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Επίσης, τοπικά πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμοι θα πνέουν έως και το Σάββατο και στο Αιγαίο. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία και τα ταξιδιωτικά τους πρακτορία, για να μην τρέχετε άδικα στα λιμάνια. Γιατί τα λιμάνια μπορεί να έχουν δέσει. Τα λιμάνια δεν θα έχουν δέσει, θα έχουν δέσει τα πλοία στα λιμάνια και δεν θα μετακινούνται καθόλου. Έχουμε και εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινούν από σήμερα οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που παραπέμφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση τη συγκεκριμένη. Πρώτη οδηγείται στο εδόλιο η βουλευτής Τρικάλων, η κυρία Κατερίνα Παπακώστα. Δικάζεται στο εφετείο η Παπακώστα, να ξέρετε, λόγω της ειδικής δοσιδικίας που έχει ως δικηγόρος. Μαζί της δικάζονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Ομελάς, και άλλα πρόσωπα για πλημεληματικές πράξεις που αφορούν το 2021 και σχετίζονται με τις αγροτικές ενισχύσεις. Ρε, είδατε οι εξελίξεις. Ρε, είδατε τι μας επεφύλασε προεκλογικά η όλη ιστορία. Οι άλλες τρεις δίκες, να ξέρετε, έχουν προσδιοριστεί για τις 27 και 30 Οκτωβρίου και τις 12 Νοεμβρίου, ενώ και οι τέσσερις βουλευτές αρνούνται τις κατηγορίες. Έχουμε μπόλικο. Σας είπα, ο Οκτώβριος θα είναι καυτός μήνας. Η εβδομάδα που έρχεται καυτή ιδιαίτερα, αλλά όλος ο Οκτώβρης είναι μπερεκέτη. Δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και ασφαλώς και το ενδιαφέρον το δικό σας νομίζω ότι θα το κεντρήσει όλη αυτή η ιστορία.

κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης μου έλεγε, άντε μου λέει, κλείνουν σιγά σιγά οι υποθέσεις. Εγώ για ποιο λόγο έχω την αίσθηση ότι ανοίγουν οι υποθέσεις αντί να κλείνουν, σε συνδυασμό κιόλας και με την παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Αναμένουμε και τις εξελίξεις όσον αφορά στον πρώην υπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, του Αχιλλέα. Για να δούμε λοιπόν που θα πάει όλο αυτό. Πάντως δημιουργείται ένα πολύ ιδιαίτερα έκριθμο κοκτέιλ πολιτικό. Έκριθμο πολιτικό κοκτέιλ. Και να δούμε πού θα πάει, να δούμε πού θα φτάσει. Έχουμε νέα πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ευρώπη για αποδέσμευση έκτακτων αποθεμάτων δίζελ. Μάλιστα, ο Υπουργός Ενέργειας, ο Chris Wright, δήλωσε στο Fox News ότι είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος πως ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Τους έδωσε ο Wright κανονικά εδώ τους Ευρωπαίους ότι να λέει, υπάρχει τρόπος να πέσουν οι τιμές, γιατί δεν το κάνουν. Έλα μου ντε. Η Κομισιόν στο μεταξύ και 5 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών η Γαλλία και η Βρετανία, συμφώνησαν, όπως αναφέρει το Πολίτικο, να παραπέψουν στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας τυχόν απόφαση για αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ. Επίσης συμφωνήθηκε συντονισμένη αντίδραση, καθώς και επεδίωξη αποκλιμάκωσης έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να δούμε, είδατε η ανάγκη, όταν υπάρχει μεγάλη ανάγκη αρχίζουν τα πράγματα να τα βλέπουν διαφορετικά. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Εμείς περιμένουμε το επόμενο 15ήμερο για να διαπιστώσουμε αν τελικά η κυβέρνηση θα μπορέσει να κάνει το κάτι παραπάνω. Προς το παρόν όμως η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, το επαναλαμβάνω. Η αμόλυβδη βενζίνη καλπάζει, 2.224 σήμερα το πρωί. Καταλαβαίνετε ότι είναι αποτρεπτικές είναι αυτές οι τιμές για έναν Αθηναίο, για έναν κάτοικο της Αθήνας που κάνει και πάρα πολλές μετακινήσεις, να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Πλέον το κόστος, το μηνιαίο, αυξάνεται υπερβολικά. Τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση? Ασφαλώς να υπάρχουν και φοροαπαλλαγές, ασφαλώς θα πρέπει τα νοικοκυριά να τα διευκολύνει. Έρχεται χειμώνας, ήδη κάποιες περιοχές δεν μπορούν χωρίς να ανάψουν τη θέρμανση. Περιμένουμε επίσης εκεί μέχρι τις 14 Οκτωβρίου να έχουν γίνει ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Η πλατφόρμα ούτως ή άλλως ανοίγει στις 15 Οκτωβρίου.

Ο 47ος τώρα προανήγγειλε πολύ σκληρά πλήγματα κατά του Ιράν εάν αποδειχθεί εμπλοκή της Τεχεράνης στο περιστατικό με την πτήση της Fly Dubai. Πολύ περίεργη αυτή η υπόθεση, ρε παιδιά. Είδατε, τελικά πρέπει να αρχίσουμε καραγευρέ και να βλέπουμε και εμείς το Mayday. Δεν ξέρεις, μπορεί να βρεθούμε παραδείγματος χάρη τελείως ξαφνικά σε ένα πιλωτήριο. Να ξέρουμε πώς να σηκώσουμε το αεροπλάνο. Πολύ περίεργη υπόθεση, το επαναλαμβάνω. Αλλά τέλος πάντων. Δήλωσε λοιπόν ο 47ος ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει, θεωρεί πιθανή την εμπλοκή της Τεχεράνης. Διευκρίνησε ωστόσο ότι η υπόθεση διερευνάται. Πάντως την απειλούλα την πέταξε. Ως τα τέλη Νοεμβρίου στο μεταξύ, αναμένεται η αποστολή τρίτου αμερικανικού αεροπλανοφόρου και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες θα έρθουν στην περιοχή, θα πάνε στην περιοχή του κόλπου. Αυτός είναι ο σχεδιασμός του Πενταγώνου σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Όλα καλά, όλα καλά, όλα ανθυρά. Πάμε στα μηνυματάκια σας, θέλω κι άλλα. Τι τεμπελιές είναι αυτές παρασκευιάτικα. Για ελάτε να μεγαλώνει η παρέα μας. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους εκεί έξω. Να προσέχετε πάνω απ' όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όσοι και όσες είσαστε εκεί και εργάζεστε και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Την αγάπη μου. Πολλές πολλές καλημέρες. Καλώς ήρθατε.

0: Γεια σου ρε Γιάννη, ο Ιωάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη, ο οποίος είναι στην πιάτσα, από ό,τι καταλαβαίνω, εκεί ακριβώς απέναντι από τον Παρθενώνα. Και τι φοβερή θέα έχεις, και έχει στείλει φοβερή φωτογραφία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα λέει αδερφέ, άλλη μια μέρα στον αγώνα, σου στέλνω φωτό στο τι βλέπω αυτή τη στιγμή, τι μεγαλείο αιώνων. Καλημέρα σε όλους λοιπόν τους συναδέλφους σου εκεί στην πιάτσα, που φαντάζομαι ότι μας ακούνε και αυτοί. Α, θα έρθω εκεί και θα πάρω απουσίες, κανονίστε. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, αδέρφια. Μακριά από τους περίεργους, γιατί κυκλοφορούν πολύ. Και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Η κυρία Γιώτα, καλημέρα Σπύρο μας μου γράφει. Ορίστε, το είπα. Εσείς όλοι ρεπάρετε, εμείς μένουμε με τον Κούκο μόνοι μας. Καλό φθινόπωρο και καλό μήνα, καλή εκπομπή και καλό σου κού, να είσαι καλά. Με το Σαββατοκύριακο θα καθίσουμε, αλλά σας αφήνουμε σε σίγουρα χέρια. Τώρα το Σάββατο, Σάββατο και Κυριακή. Παπαγιάννης, Μπιζόγλι με ρογκάκο, Κολοκοτρώνης, πολύ πράγμα. Δεν σας αφήνουμε μονάχους. Απλά από τη Δευτέρα ξεκινάμε από πάρα πολύ νωρίς. Την αγάπη μου κυρία Γιώτα, πάντα δίπλα σας. Όπως είσαστε εσείς δίπλα μας και το εκτιμούμε απίστευτα, είμαστε κι εμείς δίπλα σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα.

Τραγουδάρα, τραγουδάρα. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Στέλνει ο Τέλης από το Σίδνεϊ. Πραγματικά λέει η Παρασκευούλα είναι εδώ και είναι γλυκιά. Και μάλιστα είναι πιο γλυκιά όταν μετά είναι τριήμερο. Τι λες? Αυτή τη Δευτέρα λέει γιορτάζουμε την εργατική ημέρα. Τι λες? Οι Αυστραλοί έχουν την εντύπωση εσείς εκεί κάτω είσαστε χειρότεροι από εμάς εδώ πάνω. Στην Ελλάδα που έχουμε κάθε τρεις και λίγο και από μία αργία. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Καλά να περάσεις, αγόρι μου. Καλό τετραήμερο, πενθήμερο. Δεν ξέρω πόσο θα το κάνεις. Οι ελληνικές συνήθειες δεν χάνονται ποτέ. Ποτέ δεν χάνονται. Καλημέρα, αδερφέ, τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς. Έχει και το συνθηματάκι στο τέλος. Πώς θα το διαβάσω εγώ, δε αδερφέ, αυτό στον αέρα δεν γίνεται. Πλακώσει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Α, να ο Γιώργος. Καλημέρα από Μονεμβασιά. Έλα ρε πατρίδα. Καλημέρα Γιώργο μου, την αγάπη μου. Για πες μας, δώσε μας περισσότερα στοιχεία. Από πατρίδα, από Μολάους πέρασες, θα περάσεις. Είσαι ντόπιος από εκεί, είσαι κορώνα. Τι απ' όλα. Περιμένω νέο μήνυμα, την αγάπη μου Γιώργο. Ελπίδα μου, καλημέρα μας Σπύρο μου. Καθοδόν για Θεσσαλονίκη. Οικογενειακά θέματα υγείας, περαστικά να είναι όλα. Εύχομαι όλα καλά. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Πες μας και σε ποιο σημείο βρίσκεσαι. Μη μας αφήνεις σε αγωνία. Καλό δρόμο. Προσοχή, προσοχή. Έρε πανικούλης που γίνεται. Γεια σου ρε Νικόλα. Καλημέρα λέει, καλό Σαββατοκύριακο ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν. Το ενεργειακό και η αύξηση τιμών είναι πλέον πρόβλημα για όλους και όχι μόνο ευρωπαϊκό. Και εδώ οι τιμές ανεβαίνουν περισσότερο στα εισαγόμενα προϊόντα και λιγότερο στα εγχώρια. Εδώ στην Ελλάδα, ρε αδερφέ, ανεβαίνουν πρώτα τα εγχώρια και μετά τα εισαγόμενα. Τα εισαγόμενα είναι πιο φθηνά από τα εγχώρια. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Γιατί να το κρύψουμε ενάλλωστε. Είμαστε φοβεροί τύποι εδώ στην Ελλάδα. Όλα τα κάνουμε ανάποδα και συμφέρουμε. Μόνο που εδώ λέει τα βασικά προϊόντα που καταναλώνει μια οικογένεια είναι εγχώριας παραγωγής, ποσοστό αύξησης πολύ μικρότερο και εξαγώγημα. Κάθε φορά δηλαδή στέλνεις μήνυμα για να μας φτιάξεις την ημέρα, Νικόλα μου. Την αγάπη μου στο Ho Chi Minh City, εκεί και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, να είστε καλά. Να σου, γεια σου κύριε Νικόλα, ο Νίκος ο Αγγελίδης από το Μπελβί, από το Φούρνο. Καλημέρα σε όλο το Real FM, γεια σου Σπύρε, γεια σου Σπύρο. Καλό Σαββατοκύριακο φίλε μου γράφει. Νίκο μου την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσύ να περάσεις όσο πιο όμορφα μπορείς. Βεβαίως ξέρω, εσείς δεν σταματάτε, unstoppable. Καλά, μην νομίζετε κιόλας με το ματιά σου. Δύο Σαββατοκύριακα συνεχόμενα είναι που έχω καθίσει. Αυτό είναι το τρίτο. Επαναλαμβάνω να μην το ματιάξω, γιατί χρειαζόμαστε όπως και να το κάνουμε και πολύ γονή ξεκούραση. Πάμε να ταχώσουμε τώρα στην Ευρώπη, εκεί στην Κομισιόν που είναι στην κοσμάρα της.

Αναρωτιούνται λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναρωτιούνται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης για ποιο λόγο υπάρχει άνοδος της ακροδεξιάς, για ποιο λόγο οι πολίτες αρχίζουν και βλέπουν άλλα κόμματα τα οποία βρίσκονται τελείως μα τελείως στα άκρα. Όταν παραδείγματος χάρη η Κομισιόν είναι στην καρακοσμάρα της, όταν βάζει φρένο που δεν είναι αυτή η αρμοδιότητά της στις προσδοκίες της Ελλάδας και της Ιταλίας που ζητούν επιπλέον περιθώρια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού. Υπενθυμίζει, λέει η Κομισιόν, ότι έχει ήδη δοθεί μεγάλη ευελιξία στα κράτη-μέλη. Ποια είναι η ευελιξία? Η ευελιξία είναι πλέον να μην μπορεί να ζήσει σωστά και να ζήσει αξιοπρεπώς ο Ευρωπαίος πολίτης. Και αναφέρομαι στον Ευρωπαίο πολίτη, διότι λέει, για να μπορέσει παραδείγματος χάρη να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης η χώρα μας, είτε όσο δε μάλλον να τον καταργήσει, θα πρέπει να βρει τρόπους αυτό το αντισταθμιστικό να το φέρει στα ίσα του. Μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όσο τον μειώνει, θα πρέπει να αυξήσει φορολογία σε άλλα πράγματα. Κάτι λέει το οποίο η κυβέρνηση δεν θέλει να το κάνει. Θέλει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Να μειωθούν τα έσοδα βεβαίως. Αλλά αυτό να μπορέσει να το καλύψει μακροπρόθεσμα. Η Κομισιόν λέει δεν γίνεται. Όχι. Η Κομισιόν όμως δεν αποφασίζει. Αποφασίζουν τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Αποφασίζουν οι ηγέτες της Συνόδους Κορυφής. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουν λησμονήσει. Θέλουν να προκαταλάβουν. Θέλουν ουσιαστικά να επηρεάσουν και να δείξουν ότι ο Βορράς, πάντα υπήρχε αυτή η κόντρα ανάμεσα στον Βορρά και τον Νότο. Ο πλούσιος Βορράς, ο φτωχός Νότος. Εδώ όμως το πρόβλημα έχει αρχίσει και χτυπάει την πόρτα της, των χωρών του Βορρά. Οι δυνατές, οι ισχυρές οικονομίες. Οι δυνατές και οι ισχυρές οικονομίες, όπως είναι η Γερμανία, έχουν ουσιαστικά οδηγήσει τους πολίτες, έχουν οδηγήσει τους κατοίκους της πρώην Ανατολικής Γερμανίας να ψηφίζουν ακροδεξιά ναζιστικά κόμματα. Το ίδιο γίνεται και στη Γαλλία. Στη Γαλλία έχει αλλάξει τελείως μα τελείως το σκηνικό. Στη Γαλλία έχει αλλάξει τελείως, έχουν αλλάξει τελείως οι προτιμήσεις των Γάλλων πολιτών. Μελανσόν και Λεπέν, λέει. Μπα, από το κακό στο χειρότερο και εκεί. Θα έχουμε συνεδρίαση του Eurogroup στις 8 Οκτωβρίου. Εκεί θα γίνει συζήτηση. Εκεί θα γίνει μάχη. Ποιος θα κερδίσει τη μάχη? Για να δούμε. Και μετά στις 14-15 εκεί Οκτωβρίου έχουμε σύνοδο κορυφής. Έχει ήδη σταλεί και η επιστολή από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Τι θα την κάνει την επιστολή? Μαθαίνω ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα θέσει τα ίδια θέματα μέσα στο Συμβούλιο Κορυφής, μέσα στη Σύνοδο Κορυφής. Μαθαίνω επίσης ότι υπάρχουν και πάρα πολλές συμμαχίες προς αυτή την κατεύθυνση. Ποιος θα κερδίσει? Αυτό θα το δούμε στο τέλος της ημέρας. Εδώ πάντως στην Ελλάδα τα πράγματα έχουν ζωρίσει υπερβολικά. Και το ένα φέρνει τ' άλλο. Και για να δούμε πόσο γενναία θα είναι η μείωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτά. Είχαμε και Κισαία εχθές.

0: Από τις βασικές αποφάσεις, παράταση για ένα μήνα της παραμονής των πυράβλων Πάτριων στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ. Εχθές η συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη πήρανε πολλές και ενδιαφέρουσες αποφάσεις. Αυτή είναι η βασική. Η πύραυλη, η συστοιχία των Patriot, με το ελληνικό προσωπικό βεβαίως, θα παραμείνει στη Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα ανακοίνωσε ότι τη νύχτα η Σαουδική Αραβία το ανακοίνωσε αυτό. Αναχέτησε και κατέστρεψε 4 drones που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Το κίνημα των ανταρτών έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες επιθέσεις με drones και πυράβλους εναντίον της Σαουδοαραβικής επικράτειας. Έχουμε στο άλλο μέτωπο έχουμε νέες προειδοποιήσεις από τον Πούτιν, ο οποίος δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει όλο το φάσμα των όπλων της εάν απειληθεί ο ρωσικός θύλακας του Καλίνιγκραντ. Έχει ανοίξει λοιπόν το μέτωπο εκεί. Υπάρχουν οι απειλές από την πλευρά του Πούτιν. Τρέμει το φιλοκάρδι μας για να μην έχουμε άλλα κακά μαντάτα από εκεί. Πάντως ο Πούτιν, μιλώντας στο φόρουμ Βαλντάι στη Μόσχα, υποστήριξε ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας βαθιά στο ρωσικό έδαφος δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη δυτική τεχνική υποστήριξη. Κάτι που, όπως είπε, ισοδυναμεί με άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση. Και ο Πούτιν ανέφερε ότι κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η χρήση όπλων μαζικής καταστροφής. Την πέταξε και αυτή ο Πούτιν. Τώρα απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση για αμοιβαία διακοπή των πληγμάτων μεγάλης εμβέλειας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Μπαίνει μέσα στο παιχνίδι και ο Γερμανός, ο Φρίντριχ Μέρτς. Ζήτησε ενότητες στο ΝΑΤΟ, την Ευρώπη και τη Γερμανία για τη συνέχιση της στήριξης στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι η ασφάλεια της Ευρώπης παίζεται στην Ουκρανία, και προειδοποίησε ότι η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις. Δεν πάει καθόλου καλά, καθόλου καλά. Στη Γαλλία, στο μεταξύ, επειδή αναφέρθηκα γενικότερα στις αλλαγές συσχετισμών εκεί στους Παρλεβού Φρανσέ, κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις. Έγινε, παιδιά, πανικός. Ανακοίνωσαν οι αρχές ότι πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 2.000 προσαγωγές. Γίνεται στην γαλλική πρωτεύουσα το «Έλα να δεις». Όλα αυτά 7 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές. Και οι δημοσκοπήσεις θέλουν φαβορή την ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ έκριθμη στους δρόμους και στα σχολεία της Γαλλίας. Δέχτηκαν επιθέσεις διευθυντές σχολείων. Τώρα δεν μιλάμε. Νομίζω τις εικόνες τις έχετε δει, τις έχουμε δει όλοι. Πυρπολήθηκαν κάδοι, προκλήθηκαν ζημιές σε αυτοκίνητα, σε καταστήματα. Σήμερα, λέει ο Υπουργός Παιδείας εκεί, ο Ζεφρέ, θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με συνδικάτα εργαζομένων, με ενώσεις γονέων, εκπαιδευτικών και φοιτητικές ενώσεις. Γιατί διαμαρτύρονται? Για την πάρα πολύ άσχημη κατάσταση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Παιδιά, αδέρφια μου, αυτά τα μαντάτα μας έρχονται από την Ευρώπη. Αυτά τα μαντάτα μας έρχονται από την Ευρώπη. Λοιπόν, τα μηνυματάκια σας. Τα μηνυματάκια σας. Γεια σου ρε Ελπίδα μου. Κοντά στη Λάρισα είναι η Ελπίδα. Άντε, μας ακούτε μέσω των FM, διότι υπάρχουν πολλοί. Είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Συνεργάζεται με πάρα πολλούς σταθμούς ανά την Ελλάδα. Και εφόσον μας ακούς και εκεί στη Λάρισα, χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Είμαι, λέει, μόνιμος κάτοικος και γέννημα θρέμα της Μονεβασιάς. Και εγώ Γιώργο μου των Μολάων. Αν κάποια στιγμή καταφέρεις να καταλάβεις τι ακριβώς γίνεται και με το τελεφερίκ, θα έχει πραγματικά ενδιαφέρον, γιατί εδώ κανείς μας δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει. Τι εννοείς, ρε αδερφέ? Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι, εφόσον είσαι γέννημα θρέμα της Μονεβασιάς, τι κάνει ο Δήμαρχος εκεί, όλα καλά? Γενικότερα. Εκτός από τις δουλίτσες της, τέτοιο κάνουν και τίποτα άλλο? Γιατί εγώ τα έχω πάρει πολύ άγρια στην Κράνα. Έχω κάτω την περιουσία των γονιών μου, των παππούδων μου, γενικότερα. Οι άνθρωποι είναι στην καρακοσμάρα τους. Πραγματικά στην καρακοσμάρα τους. Την τελευταία φορά που κατέβηκα, κατέβηκα μέσα στο καλοκαίρι. Μία έτσι βόρτα, εγώ συνήθως κάνω στο ταξίδι αστραπή. Είχαμε κάτσει με την γυναίκα μου 3-4 μέρες, αλλά πριν από κάνα χρόνο. Είχαμε κάνει διάφορες βόλτες εκεί, είδα κάποια πράγματα τα οποία με στεναχώρεσαν. Όπως ακριβώς τα είχα αφήσει πριν από 30 χρόνια, έτσι τα βρίσκω κάθε φορά. Λοιπόν, έχουν γίνει 6 καφές, λέει, στη συνέχεια αποσύρθηκαν τα μηχανήματα και από όσο έχω καταλάβει το έργο βγήκε από την Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση. Δεν γνωρίζουμε τελικά αν θα προχωρήσει, πότε θα προχωρήσει και με ποια χρηματοδότηση. Και βέβαια δημιουργείται πλέον και ένα ακόμη εύλογο ερώτημα, αν τελικά το έργο γίνει, μήπως το κόστος καταλήξει να το υπομισθεί ο Έλληνας πολίτης από τη στιγμή που φαίνεται ότι χάθηκε η Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση. Λοιπόν, εδώ πέρα τόσα χρόνια δεν έχουν καταφέρει αυτό το φυσικό στολίδι της περιοχής να το φωταγωγήσουν. Είναι φοβερό αυτό. Ο τουρίστας, είτε είναι Έλληνας είτε έρχεται από το εξωτερικό, έρχεται για να γναντεύει πρωί, μεσημέρι και βράδυ το βράχο, το λαλούδι της Μονεβασιάς, όπως το έχει γράψει ο Ρίτσος. Αλλά ούτε με αυτό, ούτε αυτό δεν είναι ικανοί να κάνουν. Τελεφερίκ θα φτιάξουν. Και μάλιστα από το σημείο και με τον τρόπο που πάνε να το σε πολιτικός μηχανικός δεν είμαι, ειδικός δεν είμαι. Αλλά κοντά στο νου και γνώση. Το πώς ακριβώς θα γίνει και θα κατασκευαστεί όλο αυτό. Το τελεφερίκ θα έπρεπε να είναι από την άλλη πλευρά. Όχι να φτάνει στην πύλη. Όχι να φτάνει στο σημείο να συνοστίζεται ο κόσμος. Το κόλπο και ο τρόπος και μάλιστα ο σχεδιασμός θα έπρεπε να είναι όσοι θέλουν να ανέβουν απευθείας πάνω στο κάστρο, απευθείας επαναλαμβάνω, να ανεβαίνουν από την άλλη πλευρά. Από άλλο σημείο, εν πάση περιπτώσει. Να μην φτάνουν, επαναλαμβάνω, να μην φτάνει στο σημείο να γίνεται, θα μου πεις, μεγαλύτερο το κόστος. Ή φτιάξω το ρημάδι ή με το φτιάχνεις καθόλου. Είναι η απάντησή μου. Προς το παρόν, λέει, πάντως, αυτό που μας έχει μείνει είναι το φανάρι και τα κυκλειδώματα με αποτέλεσμα να ταλαιπωρείται καθημερινά ο κόσμος και να δυσκολεύεται η πρόσβαση και η εξυπηρέτησή του. Αν καταφέρεις να βγάλεις άκρη για το τι πραγματικά συμβαίνει, τι έχει γίνει με τη χρηματοδότηση και ποιο είναι τελικά το μέλλον του έργου, νομίζω θα το ήθελε να το μάθει όλη η Μονεβασιά. Θα το κάνουμε τηλεοπτικά. Ραδιοφωνικά το είχαμε κάνει πιο παλιά. Θα το κάνουμε και τηλεοπτικά. Και εάν τελικά αποφασίσει ο Δήμαρχος να δώσει και καμία συνέντευξη προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμος, καλό θα ήταν. Αλλά εδώ βαριούνται να κάνουν άλλα πράγματα. Θα βγαίνουν τώρα στα κανάλια και στα ραδιόφωνα για να ενημερωθεί ο κόσμος. Είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, σιγά μπάσκετ. Με την πολεοδομία εκεί όλα καλά. Γιώργο μου, έχω πολλά ράματα για τη γούνα τους. Γενικότερα. Είναι κρίμα πάντως. Πολύ κρίμα. Αυτά. Μου επανήλθες, για να δω. Η φωταγώγηση έχει ελευθερωθεί. Γιατί, μα με συγχωρείς πάρα πολύ. Εγώ το καλοκαίρι που κατέβηκα το βράδυ ήταν σβηστά. Μόνο εκείνο το σημείο από την προστινή πλευρά. Λόγω του ότι είναι και τα μαγαζιά και το τέτοιο. Από την άλλη πλευρά δεν βλέπεις απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Τι έγινε, την βραδιά που ήταν κλειστά τα φώτα. Καλημέρα στο Χάρη, καλημέρα και από Δανία μεριά. Γεια σου ρε Χάρη, την καλημέρα μου, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα Σπύρο από τη Στουτγκάρδη. Διεθνή καριέρα στα Βρακάκη, από όλη την Ευρώπη στέλνουν μηνύματα. Στέλνουν και από τη Μονεβασιά.
1: Από τη Μονεβασιά όμως δεν στέλνουν.
0: Ναι, από τη Μονεβασιά, παιδί μου, Γιώργος, έχεις
1: στείλει.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Από τους Μολάους έχω καιρό να λάβω μήνυμα. Τους Μολάους.
1: Είναι και Ανατολική Μάνη, Δήμος Ανατολικής Μάνης.
0: Όχι βρε, Δήμος Μονεβασιάς. Μας πήρανε το όνομα.
1: Η Μητρόπολη είναι Μάνη.
0: Το κεφαλοχώρι είναι η Μολάη. Είναι το άλλο πόδι.
1: Ναι.
0: Έχεις φύγει, εσύ έχεις πάει από εκεί, θα έχεις πάει πιο...
1: Εκεί όλοι δυνατοί, Τι.
0: Με τσαμπουκά.
1: Όλοι εκεί,
0: Όλοι. Δεν φαίνεται κιόλας. Λοιπόν, κάτσε να τελειώσω το μήνυμα του Κωνσταντίνου.
1: Ναι, το μήνυμα.
0: Ο Κωνσταντίνος λοιπόν από τη Στουτγκάρδη στέλνει το μηνυματάκι του και λέει λογικό. Και η ακροδεξιά θα επικρατήσει στην Γερμανία και στη Γαλλία γιατί το παιδί του Ευρωπαίου δεν έχει προτεραιότητα ούτε στον παιδικό σταθμό. Τι λες τώρα. ούτε στο σχολείο. Πρώτα έχουν προτεραιότητα, λέει, τα παιδιά των αλλοδαπών, γράφει. Εντάξει ρε παιδί μου, δηλαδή δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω. Καλημέρα και στον ονόματο το Σπύρο. Πολλοί ταξιτζίδες. Έστειλε μία φωτογραφία στα Βρακάκη.
1: Ναι.
0: Ένας ταξιτζής, φίλος ακροατής.
1: Τι είναι αυτό?
0: Μισό λεπτάκι να δω. Ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Είναι στην πιάτσα των ταξί που βλέπεις. Βλέπουν απευθείας στον Παρθενώνα.
1: Ωραία.
0: Ξέρεις, εκεί στο μαγαζί. Μη λέμε τώρα το μαγαζί και το διαφημίζουμε κιόλας. Που είναι από την πλευρά του τέτοιου ρε παιδάκι. Με αυτά ξέρεις εσύ εκεί. Εκεί δεν πηγαίνεις για σούσια.
1: Δεν πάω για σούσια.
0: Δεν πας για σούσια εσύ. Εντάξει. Δεν πας. Λοιπόν, ποιο, τι είπε ο Γιάννης, δεν άκουσα.
2: Άμα πήγαινε
0: όμως, σωστό. Πηγαίνει για άλλα. Άσε, ο Σταυρακάκης είναι πολύ κρυφή πληγή. Αυτά τα πονηρά τα οποία κάνει δεν τα λέει σε κανέναν, να ξέρεις. Σε κανέναν. Καλημέρα, Δημήτρη Σταυρακάκης βρίσκεται μέσα στο στούντιο για την αθλητική μας και αθλητική σας ενημέρωση.
1: Ξεκινάμε με την είδηση που βγήκε αργά το βράδυ ότι ο Χρήστος Τσόλης υπέστη θλάση όταν έγινε αλλαγή, τραυματίστηκε στο 13. Δεν ήθελε να βγει μάλιστα, έλεγε στο Γιωβάνοβιτς δεν βγαίνω. Ο Τσόλης λοιπόν υπέστη θλάση και θα είναι εκτός το παιχνίδι με την Γερμανία την Κυριακή για την εθνική μας ομάδα για τον Asian League 4η αγωνιστική στην Τούμπα. Πάει στο Λονδίνο για να διαπιστωθεί αν είναι κάτι σοβαρό ο άσος της Arsenal. Χθες το βράδυ λοιπόν στην Τούμπα η εθνική ομάδα 2-2 ήρθε ισόπαλη με την Ολλανδία. Πολύ καλό πρώτο ημίχρονο για την εθνική μας. Στο δεύτερο πιέστηκε πάρα πολύ. Οι Ολλανδοί ήταν καλύτεροι από ένα ημίχρονο. Είχαν δύο ομάδες, έβγαλαν πολλές φάσεις με ταχύτητα. Στο 23 ο Ιωαννίδης άνοιξε το σκορ. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μασούρας που πέρασε αλλαγή στη θέση του Τζόλι στο 13 έκανε το 2-0. Ο Φαν Ντάικ στο 59 και ο Ράιντερς στο 89 λεπτό τα δύο γκολ για τους Ολλανδούς που φεύγουν με τον βαθμό της ισοπαλίας από το γήπεδο της Τούμπας και εμείς πήραμε το βαθμό της ισοπαλίας και έτσι η Ελλάδα έχει 7 βαθμούς, η Ολλανδία 5, η Γερμανία που κέρδισε 2-0 την Σερβία είχε πάρα πολλές φάσεις η Γερμανία και είναι στην τρίτη θέση με 4, η Σερβία είναι χωρίς βαθμούς. Ό,τι και να γίνει η ελληνική ομάδα έχει κλειδώσει την τρίτη θέση και φυσικά στοχεύει πιο ψηλά, έχουμε ακόμα 3 παιχνίδια για να ολοκληρωθεί η πρώτη κατηγορία σε αυτή τη διοργάνωση για να δούμε αν μπορέσει να πάει και στα προημιτελικά. Παίζει την Κυριακή με την ομάδα της Γερμανίας στην Τούμπα. Μετά τον Νοέμβριο έχει εκτός έδρας τους Ολλανδούς και εντός έδρας τους στο Βόλο την Σερβία. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γιωβάνοβιτς, τη δήλωση ο προπονητής της εθνικής ομάδος.
3: Περίεργο, ναι, θα έλεγα περίεργο. Γιατί είχαμε ένα φανταστικό, θα έλεγα, πρώτο ημίχρονο και από την άλλη πλευρά χάσαμε πλήρως έλεγχο του παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο και η εικόνα μας δεν ήταν η ίδια. Ο αντίπαλος μας είναι καλή ομάδα από τη στιγμή που εστάθηκε ότι μπορεί να ελέγξει το παιχνίδι και μπορεί να έχει ένα συνδυαστικό παιχνίδι έξω από την περιοχή μας. Ουσιαστικά δημιούργησε πάρα πολλά θέματα όσον αφορά την ανασταλτική μας λειτουργία. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε την μπάλα, δεν μπορούσαμε να βγούμε μπροστά. Δεχτήκαμε πολύ μεγάλη πίεση και δύο γκολ που ένα παιχνίδι που είχαμε 2-0 στο ημίχρονο έληξε 2-2. Ένα αποτέλεσμα 2-2 με Ολλανδία. Σίγουρα δεν ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι, αν τα έλεγε κάποιος ουδέτερος όσον αφορά τις φάσεις, τα συναισθήματα, τα γκολ. Εμείς μπορεί να είμαστε στεναχωρημένοι επειδή έληξε 2-2 λόγω του πρώτου ημιχρόνου που είχαμε το αποτέλεσμα 2-0, αλλά σίγουρα εκείνο που πρέπει να αναγνωρίσουμε όλοι, την τρομερή προσπάθεια των παιδιών.
1: Αυτά είπε ο κύριος Γιωβάνοβιτς. Κάτι θέλεις να πεις για να συνεχίσω?
0: Ναι, θέλω να πω το εξής, ότι εάν ήταν σε διαφορετική χρονική στιγμή, ένα 2-2 με την Ολλανδία θα μας έκανε να πανηγυρίζουμε.
1: Εντάξει, και επειδή τώρα έχουν προηγηθεί δύο νίκες αυτές με Σερβία και Γερμανία, είναι κατανοητό ότι εντάξει, σίγουρα στα αποδυτήρια υπήρχε η πίκρα για το γεγονός ότι έφτασε να μπορούσε να πάρει την νίκη και δεν τα κατάφερε. Ο Φώτης Ιωαννίδης που πέτυχε το πρώτο γκολ της ελληνικής ομάδας.
4: Πιστεύω ότι η ομάδα έχει ανέβει επίπεδο και θεωρώ ότι μέρα με τη μέρα πρέπει να βελτιωνόμαστε και το κάνουμε. Πρέπει να βρούμε τα λάθη μας στο δεύτερο ημίχρονο και να πάμε ακόμα παραπάνω. Νομίζω κάνω μια τακτική επιλογή διαφορετική και εμείς δεν ανταποκριθήκαμε έτσι όπως έπρεπε. Θα μας εξηγήσει ο coach τι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα, νομίζω. Αυτό πρέπει να το βελτιώσουμε και εμείς μέσα στο γήπεδο, να καταλαβαίνουμε λίγο πιο γρήγορα τι συμβαίνει. Και έχω την εντύπωση ότι στο επόμενο παιχνίδι θα είμαστε ακόμα πιο προετοιμασμένοι.
1: Το δεύτερο γκολ έβαλε ο Γιώργος Μασούρας. Για να ακούσουμε τι είπε κι αυτός.
2: Σίγουρα το 2-0 μας έδωσε φτερά, μας έδωσε αυτοπεποίθηση. Η ομάδα που βρίσκεται πίσω στο σκορ πάντα προσπαθεί να αντιδράσει. Το κάνανε με ένα αρκετά καλό τρόπο. Υπερφορτώσαν το κέντρο, βάλανε περισσότερους παίκτες ανάμεσα στις γραμμές, έτσι ώστε να μας αναγκάσουν να κλείσουμε περισσότερο και να γυρίσουμε προς τα πίσω, να μην έχουμε τη δυνατότητα να φεύγουμε αντιπιθέσεις. Αυτό μας έκανε σε ένα 30 λεπτό από την αρχή του δεύτερου μηχρόνου μέχρι και περίπου το 75. Μας μπέρδεψε λίγο τακτικά, χάσαμε λίγο την αυτοπεποίθησή μας και νομίζω ότι αυτό ήταν το κλειδί στο ότι σοφαριστήκαμε.
1: Κλείνουμε τις δηλώσεις με Κώστα Τσιμίκα, που μίλησε χθες το βράδυ μετά το 2-2.
5: Νιώθουμε λίγο μια μικρή απογοήτευση, αλλά εντάξει, μην ξεχνάμε ότι πρέπει να μείνουμε ταπεινοί. Παίζαμε με ένα μεγαθύριο. Από τη μεριά μου θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίκτες μου. Παλέψαμε πολύ σκληρά όλοι μαζί. Παίξαμε, νομίζω, στο πρώτο ημίχρονο πολύ καλύτερα από την Ολλανδία. Σκοράραμε και δύο φορές. Πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά. Έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι πριν πάμε όλες τις ομάδες μας. Οπότε πρέπει να κρατήσουμε αυτόν τον πόντο. Νομίζω ότι στο τέλος θα είναι πάρα πολύ σημαντικός.
1: Λοιπόν, εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Έχει άγχος, ενώ δεν χρειάζεται να έχουμε άγχος τέτοια ώρα.
0: Όχι. Είναι όλα χαλαρά. Όλα
1: χαλαρά.
0: Χαλαρά για Θεσσαλονίκη, ό,τι κάτσε και να έχουμε και εσά.
1: Να μια ωραία
0: τούμπα.
1: Μπουγάτσα τώρα.
0: Με τυρί θες ή με κρέμα.
1: Με κρέμα.
0: Με κρέμα.
1: Ναι. Λοιπόν, εθνική ομάδα ελπίδων. Σε παρακαλώ. Εθνική ομάδα ελπίδων χθες στη Λιβαδιά. 4-2 κέρδισε τη Λετωνία. Πρώτο τελευταίο παιχνίδι για τα προκριματικά του Euro 2027 under 21 ετών. Ο Αλμύρας και ο Κοστούλας, ο Κώστας, από δύο τέρματα για την εθνική ομάδα που ήταν ο Πνευμονίδης σε εξαιρετική παρουσία. Τώρα η ελληνική ομάδα είναι μαζί με τη Γερμανία στην κορυφή του ομίλου με 24 βαθμούς. Είναι σε τροχιά πρόκριση για τελικά του Euro του 2027 των ελπίδων. Επόμενο παιχνίδι και τελευταίο εκτός έδρας με τη Βόρεια Ιρλανδία. Μπάσκετ, πληγώθηκε στο τέλος ο Ολυμπιακός με το τρίποντο του Μάρκους Κάρ στο φινάλε. Έχασε από την Virtus Bologna στην Ιταλία 96-94. Πρώτη ήττα για τους Ερυθρόλευκους στην Ευρωλίγκα. Είναι η τρίτη αγωνιστική. Στην άμυνα είχε τα θέματα του Ολυμπιακός και έτσι ήρθε η ήττα από την Virtus. Απόψε 9-4 στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τη Μακάμπι Τελαβίβ, τρίτη αγωνιστική για την Ευρωλίγκα. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Αυτά έχεις μόνο.
1: Τι άλλο, τα πάντα, τι άλλο θέλεις.
0: Τι
1: άλλο.
0: Εντάξει,
1: τι άλλο θέλεις. Εντάξει, να σου πω έτσι για να κλείσω.
0: Ναι,
1: τι έγινε στα άλλα δύο παιχνίδια χθες της πρώτης κατηγορίας του Nation League, μια που μου κάνεις την πάσα. Εκεί που χθες η Πορτογαλία κέρδισε εκτός έδρας, χωρίς φυσικά Ρονάλντο, την Δανία με 4-2. Και η Ουαλία κέρδισε 2-1 την Νορβηγία. Ήταν τα άλλα δύο χθεσινά παιχνίδια για το Nation League. Τώρα πάμε για την Κυριακή.
0: Τη φανέλα με το 7 τη φορούσε άλλος.
1: Η φανέλα με το 7 θα σου πω, τη φορούσε άλλος.
0: Γιατί
1: όχι,
0: δεν μπορούσε...
1: φορούσε άλλος.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Περίμενα, το δούμε.
0: Γιατί έχω την εντύπωση ότι δημιουργήθηκε ολόκληρο θέμα. Δεν ήθελε η Πορτογαλία να δώσει τη φανέλα με το 7.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχει, λέει, κανονισμός που πρέπει η λίστα να είναι συνεχόμενη αριθμή μέχρι το 23.
1: Ναι, δεν είναι τώρα σκορποχώρη. Πες τους, κάτσε.
0: Καλά σκορποχώρη, δηλαδή στο NBA παραδείγματος χάρη που αποσύρουν. Είναι άλλο πράγμα.
1: Υπάρχει άλλο. Μην το που αποσύρεται μια φανέλα, ναι, το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Εδώ όμως υπάρχουν κάποια θέματα και φοράνε τα ίδια. Δηλαδή τα νούμερα είναι από το 1 έως το 24. Όπως πολύ σωστά επεσήμανες, να δω το 7. Ναι, το 7 το φορέσε ο Λεσάο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και όχι ο κύριος Κριστιάνο. Ο Λεσάο, επιθετικός της Γαλατά Σαράι. Λοιπόν.
0: Βαριά φανέλα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαβρακάκη, για την ενημέρωση. Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι, εκπομπάρες.
1: Ναι. Και θα ασχοληθούμε λίγο και με το θέμα του ποδοσφαιριστή που έχασε τη ζωή του στην Καβάλ, στη Θάσο, εκεί στο γήπεδο. Ότι τι γίνεται, γιατί πες, ωραία Δημήτρη. Είναι.
0: Δεν πρέπει το γήπεδο, να υπάρχουν κλείδες ασφάλεια.
1: Είχε άδεια, το γήπεδο είχε κανονικά άδεια λειτουργίας.
0: Είναι δυνατόν νομικά, όμως η κερκίδα να είναι τόσο σε κοντά στον αγωνιστικό χώρο.
1: Στο γήπεδο της προοδευτικής. Δεν πήγε να δεις. Σε πάρα πολλά επαρχιακά γήπεδα. Και όχι και εδώ στην Αθήνα. Σε κάτι χωριά γύρω-γύρω από την Αττική. Εδώ στην Αττική η κερκίδα είναι δίπλα. Και σε κλειστά γυμναστήρια. Ρωτήσαμε εμείς αν είχε άδεια λειτουργία στο συγκεκριμένο γήπεδο. Την άδεια λειτουργία για αυτή τη χωρητικότητα και αυτή την κατηγορία τη δίνει ο τοπικός δήμος. Είχε κανονικά.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: στους δήμους, όταν το γήπεδο τους είναι πιο μικρό και λοιπά, να μπορούν να παίζουν, αφού το δίνει, την έγκριση η διοργανώτρια αρχή, που στην περίπτωση μας είναι η ΕΠΟ. Το παιδί τι να κάνουμε τώρα, το παιδί όμως χάθηκε άδικα το παλικαράκι, αυτό. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, δυστυχώς. Λοιπόν, καλή συνέχεια, θα σας ακούμε με πολύ ενδιαφέρον. Από εδώ και πέρα μπορεί να φωνάζεις από τις 5 και μετά.
1: Να είσαι καλά.
0: Από τις 5 και πριν. Μη φωνάζεις όμως, παρακαλώ.
1: Ναι, εντάξει, αν σε ξυπνήσαμε, ναι. Αυτός είναι ο σκοπός.
0: Περιμένω να πάμε στη Μονεβασιά.
1: Μονεβασιά. Καλώς να ορίσετε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας και επανερχόμαστε κάνοντας την επανεκκίνησή μας όσον αφορά στην ειδησιογραφία. Δικό σας, κύριε Καραγευρακή.

0: από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
1: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα?
1: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
1: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε. Τι ήταν αυτό, ήταν από το τέτοιο. Πήδηξε βελόνα. Θυμάσαι παλιά, πήδηξε βελόνα. Βινίλιο, τι ωραία, άκουγες από μέσα κιόλας και το χράτσα χρούτσα. Ήτανε ωραίες ρομαντικές εποχές. Τουλάχιστον έτσι τις θυμόμαστε, δεν ξέρω τώρα. Ίσως οι παλαιότεροι ημών, τις δικές μας εποχές, η δική μας, είναι το χάσμα των γενναίων, ναι, που υπάρχουν τα διάφορα, οι διαφορές και όλα τα σχετικά. Τι να κάνουμε, κάπως έτσι είναι η ιστορία. Πολλές, πολλές καλημέρες, πάμε να κάνουμε την επανεκκίνησή μας όσον αφορά στην ειδησιογραφία σήμερα που είναι Παρασκευούλα. Και όπως συνηθίζουμε να λέμε, δεν είναι η τελευταία ημέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου, παρακαλώ. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας, καλώς σας βρήκαμε. Για ελάτε. Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα 2 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος αναμένεται να ανατείλει 20 λεπτάκια μετά τις 7 η ώρα το πρωί και θα δύσει 8 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε τη 275η ημέρα του έτους. 5 και 5 παρακαλώ, είμαστε 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Όσοι είσαστε εκεί έξω και προετοιμάζετε την πόλη για να την βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπομονή για όσους τελειώνει η βάρδια, κουράγιο για όσους ξεκινάει τώρα η βάρδια. Σε κάθε περίπτωση εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέιτσα, για να χαρτογραφήσουμε μαζί την επικαιρότητα, να μας βοηθήσετε σε αυτό και να περπατήσουμε μαζί σε αυτό το ανάγλυφο της ειδησιογραφίας. 275η ημέρα του έτους η σημερινή, αυτή διανύουμε ήδη.

84 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, όπως μας ενημερώνει η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, που βρίσκεται ήδη στη θέση της. Εκεί τη βρίσκεται την κυρία Βουγιουκλιώτη, στο 211-200-8200. Καλημέρα σας, κυρία Βουγιουκλιώτη, όλα καλά? Όσοι μπορείτε να το ξεματιάξετε το κορίτσι μας, διότι έχει κοιμηθεί με μάτι. Το φάγανε με τα μάτια τους. Αμέ, αυτό είναι. Λοιπόν, να το ξεματιάξετε το κορίτσι μας, γρήγορα, γρήγορα. Εδώ απέναντί μου, σε ρύθμιση των ήχων, στο απόλυτος άρχοντας, στο κόκπιτ, στο ραδιοθάλαμο του Real FM, ο Γιάννης Καραγεβρέκης. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 η συχνότητά μας. Γιορτάζουν σήμερα ο Ιουστίνος ή η Ιουστίνα, ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Κυπρούλα. Χρόνια πολλά. Δύσκολα ονόματα, εντάξει, αλλά χρόνια πολλά. Να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Γενικότερα, χρόνια πολλά σε όλους όσοι έχετε πετίους, γενέθλια, γιορτάζετε για τον οποιοδήποτε λόγο. Και επειδή είναι, προσέξτε, Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, να χαμογελάτε προκειμένου να σπάτε και τα νεύρα των άλλων. Να χαμογελάτε. Είναι εκνευριστικό για τους εχθρούς σας και είναι πολύ, μα πάρα πολύ καλό για εσάς και για τους δικούς σας ανθρώπους.

Σφοδρό ήταν, δύσκολα τα πράγματα στην Κρήτη. Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη. Με ένα νεκρό, άφησε πίσω της αυτή η κακοκαιρία ένα νεκρό. Πλημμυρισμένους δρόμους, σπίτια, καταστήματα, πολλές καταστροφές. Παρόλο που η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει βελτιωθεί, χρειάζεται ακόμα προσοχή. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Διότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, επειδή μέχρι την Κυριακή θα είναι άσχημα τα πράγματα και θα είναι πολύ έντονα τα καιρικά φαινόμενα, θα πρέπει να προσέχετε. Θα πρέπει να είσαστε πολύ, μα πάρα πολύ προσεκτικοί. Υπάρχει ανησυχία. Έχουν ασφαλώς, σας το είπαμε από χθες, ότι έχει στην Κρήτη έχουν κατέβει δυνάμεις της πυροσβεστικής από τον Πειραιά, φύγανε εδώ από την Αθήνα προκειμένου να βοηθήσουν. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στους δήμους Αγίου Νικολάου και Μυλοποτάμου. Την προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας σε όλο το νησί ανακοίνωσε η περιφέρεια Κρήτης. Επίσης, τοπικά πολύ θυελώδης βορειοανατολική άνεμοι θα πνέουν έως και το Σάββατο και στο Αιγαίο. Όσοι λοιπόν πρόκειται να ταξιδέψετε, θα πρέπει να επικοινωνείτε με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά σας πρακτορία. Για να μην φτάσετε στο λιμάνι και δείτε το δεμένο το πλοίο και να σας πούν «Α, δεν πάτε πουθενά, διότι έχει 10 αποφόρια», να τα ξέρετε. Τι να τα λέμε και αυτά. Το ακούτε το άσμα.

Ήρθε η ώρα για το αρχαίο μας γνωμικό. Δεν ξέρω, είχα την έμπνευση. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε για τον Πυθαγόρα. Ένας από τους σημαντικότερους ανθρώπους που έχουν πατήσει το πόδι τους σε αυτό τον πλανήτη. Εμείς συνεχίζουμε και το πείραμά μας με το AI. Το αρχείο γνωμικών και αποφθεγμάτων του Πυθαγόρα περιλαμβάνει μερικά από τα πιο βαθιστόχαστα λόγια της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, εστιάζοντας στην αυτογνωσία, την ηθική, τη σιωπή και την ελευθερία του πνεύματος. Όλα αυτά μαζί, γιατί οι αρχαίοι ημών πρόγονοι είχαν απαντήσεις για όλους και για όλα. Ελεύθερον αδύνατον είναι τον πάθεση δουλεύοντα και υποπαθών κρατούμενων. Μετάφραση. Είναι αδύνατο να είναι ελεύθερος όποιος είναι δούλος στα πάθη του και κυριαρχείται από αυτά. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Εν οργή μήτε τη λέγειν μήτε πράσιν. Η μετάφραση. Όταν είσαι οργισμένος, ούτε να λες τίποτα, ούτε να κάνεις. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Τας λεωφόρους μη βαδίζειν. Μην περπατάς στους μεγάλους δρόμους. Η μεταφορά, το μεταφορικό του πράγματος, απέφευγε τις γνώμες των πολλών και ακολούθησε το δικό σου στενό μονοπάτι. Τροφή για σκέψη νούμερο 3 και συνεχίζουμε με αυτό.

Έχουμε και ΟΠΕΚΕΠΕ αυτές τις μέρες. Ξεκινούν από σήμερα οι δίκες των τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που παραπέμφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από την κυρία Κιούβεση, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτη οδηγείται στο εδόλιο η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα. Δικάζεται στο εφετείο λόγω της ειδικής δοσιδικίας που έχει ως δικηγόρος. Μαζί της δικάζονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Μελάς, και άλλα πρόσωπα, αλλά για πλημελιματικές πράξεις που αφορούν το 2021 και σχετίζονται με αγροτικές ενισχύσεις. Με τις αγροτικές ενισχύσεις? Να μην τα ξεχνάμε και αυτά, να τα λέμε. Οι άλλες τρεις δίκες έχουν προσδιοριστεί για τις 27 και 30 Οκτωβρίου και τις 12 Νοεμβρίου, ενώ και οι τέσσερις βουλευτές αρνούνται τις κατηγορίες. Αυτό, Τριαντόπουλος, περιμένουμε και Καραμαλή, τον πρώην υπουργό. Τι ακριβώς θα γίνει? Ειδικό δικαστήριο για τον Τριαντόπουλο. Μέσα προεκλογική περίοδο ουσιαστικά, μέσα στη δίνη δικαστικών ιστοριών, μέσα στη δίνη του ειδικού δικαστηρίου, γιατί όπως και να το κάνουμε, ασφαλώς δίκη προθέσεων εμείς δεν κάνουμε, διότι άκουσα κάποιον να λέει το εξής, κάποιους, πολλοί, ότι να λέει, η Νέα Δημοκρατία είχε εκμεταλλευτεί πάρα πολύ το γεγονός ότι παραπέμφθηκε ο Νίκος Παπάς στο ειδικό δικαστήριο. Να πω μόνο ότι εκεί υπάρχει απόφαση για τον Νίκο Παπά. 13-0. Τον είχαμε φιλοξενήσει πρόσφατα τον κύριο Παπά και μας είχε πει αρκετά πραγματάκια από τη δική του την πλευρά. Ασφαλώς, δεν μπορεί η δικαιοσύνη, γενικότερα και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, να χρησιμοποιούνται à la carte. Αυτό θα πω εγώ και θα βάλω τελεία. Όλα τα υπόλοιπα περιμένουμε να τα δούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν ένα πολύ έκριθμο πολιτικό τοπίο. Πώς θα πορευτούμε μέχρι τις εκλογές? Νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε δει απολύτως τίποτα. Θα δούμε πολλά στην πορεία, πάρα πολλά. Τα απλά και καθημερινά δικά μας, ασφαλώς το θέμα της βενζίνης, γενικότερα το ενεργειακό, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είναι αυτό το οποίο αντιμετωπίζει ο πολίτης καθημερινά. Πηγαίνει κάθε τρεις και λίγο στο βενζινάδικο και κατεβάζει καντήλια. Άλλοι κάνουν απλά το σταυρό τους. Άλλοι ψάχνουν να βρουν τι έχει απομείνει στο λογαριασμό τους. Το τι θα γίνει και το τι θα μπορέσει να κάνει η κυβέρνηση, λένε, υπάρχουν πολλοί περιορισμοί από την πλευρά της Κομισιόν, από την πλευρά της Ευρώπης. Ναι, αυτό είναι σωστό, το βλέπουμε κιόλας. Γίνονται και δηλώσεις από την πλευρά της Κομισιόν. Α, όχι, λέει, δεν υπάρχει αρκετά, λέει. Ευελιξία σας έχουμε αφήσει πολύ ευέλικτος. Σιγά, σιγά, βρε γαλοντόμοι τύποι. Σε κάθε περίπτωση, αυτό θα συζητηθεί και στο Eurogroup και σε κάθε περίπτωση θα συζητηθεί και στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου. Αν θα ληφθούν οι όρες, θα συζητηθεί και στο Eurogroup και σε κάθε περίπτωση θα συζητηθεί.

Ιταλία, πόσο δε μάλλον για τη Γερμανία. Έχω κεράματα για τη γούνα του Φρίντριχ, να ξέρετε. Του καγκελαρίου, βοηθιά μας που έχουμε μπλέξει. Δεν υπάρχει κανένα, μα κανένα απολύτως όραμα για αυτή την άμυρη Ευρώπη. Συνεχίζουμε με αυτό. Θα πάω στο Μάνο τον Ιφλή τώρα, να ξέρετε.

δεν έχεις παράπονο, με τραγουδάρα έρχομαι σε σένα. Λοιπόν, Μάνο Νιφλή, καλή σου μέρα την αγάπη μου. Να προσέχεις τον δρόμο και εσύ και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς, μακριά από τους περίεργους κυκλοφορούν μπόλικοι. Πρώτα απ' όλα, επειδή όταν ερχόμουν φύσαγε υπερβολικά, τώρα δεν ξέρω πώς είναι η κατάσταση, θα με ενημερώσεις εσύ φαντάζομαι. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ούτως ή άλλως σήμερα στην Αθήνα θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές. Πιθανότητα θα έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά. Αυτή είναι η πρόβλεψη για την Αττική σήμερα. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά και νότια 7 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ζακετούλα να πάρεις. Μία ομπρελίτσα πρέπει να την έχεις σίγουρα. Άκουσα λοιπόν και ενημερώθηκα. Δεν άκουσα για να σου πω την αμαρτία μου, αγαπητέ μου Μάνο. Άκουσα ότι αναφέρθηκε στο θέμα του Τηρεσία. Και για αυτή την περιπετιούλα την οποία... Λοιπόν, ασχολούμαι με αυτό το θέμα εδώ και 3-4 ίσως και παραπάνω χρόνια. Για τη γενικότερη λειτουργία του Τηρεσία. Για το γεγονός ότι ακόμα τα αρχεία του Τηρεσία παραμένουν ένα μάτσο χάλια. Δεν μπορείς και μάλιστα προσέξτε, ειδικά τώρα, ειδικά σε αυτή τη χρονική στιγμή που πρέπει να έχεις ενημερώσεις... Ειδικά τώρα που σου ζητάνε και για τις 120 δόσεις, για το νέο εξοδικαστικό γενικότερα, που υπάρχουν, υπάρχει πλέον ένα νομικό πλαίσιο το οποίο είναι πάρα πολύ, πολύ ευέλικτο ρε παιδί μου. Είναι πολύ ευεργετικό για τους πολίτες, για τους δανειολήπτες. Σου ζητούν να έχεις και χαρτί, να έχεις την ενημέρωση από την Τηρεσία. Λοιπόν. Η ενημέρωση όταν την παίρνεις, όταν σου έρχεται στα χέρια, όταν το θυμούνται, γιατί μπορείς να κάνεις την αίτηση, μπορεί να την κάνεις την αίτηση και 3 και 5 και 10 φορές και ακόμα να μην σου έρθει απολύτως τίποτα. Γιατί δεν λειτουργεί, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά. Προσπαθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα η νέα διοίκηση, ο κύριος Τσουχάκης. Η αλήθεια είναι ότι το προσπαθεί. Α, να τα λέμε και αυτά. Αλλά υπάρχει το παλαιό καθεστώς. Πάντα ρε παιδιά σε αυτές τις δουλειές. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Υπάρχει αυτή. Πώς να το πω ρε παιδί μου, υπάρχει αυτή η φύρα. Κάποιοι οι οποίοι ακόμα και όταν συνταξιοδοτούνται δεν θέλουν να φύγουν. Είναι φοβερό. Μ' αρέσει που κατηγορούμε τους πολιτικούς. Βλέπουμε τι γίνεται δίπλα μας. Έχουν συνταξιοδοτηθεί, έχουν πάρει σύνταξη. Δεν θα έπρεπε να έχουν καμία δουλειά ούτε στα Δέλτα Σίγμα ούτε το ένα άνθρωποι οι οποίοι έχουν την οτροπία ότι για όλα αυτά είναι οι άλλοι, δεν φταίμε εμείς για τίποτα. Παραδείγματος χάρη υπάρχουν διάφορες λίστες. Δεν είναι μόνο η blacklist εκεί στον Τηρεσία. Σε βάζουν και σε διάφορες άλλες λίστες. Παραδείγματος χάρη, άκου τώρα, Μάνο Νιφλή. Πληρώνεις κανονικά, εσύ έχεις το δάνειό σου και το πληρώνεις κανονικότατα. Κανονικότατα. Καθυστερούν από το μαγαζί, από εκεί που δουλεύεις, να σε πληρώσουν ένα μήνα. Αντί να σε πληρώσουν στις 2, στις 3 του μήνα, σε πληρώνουν στις 15. Τι κάνεις λοιπόν εσύ, αναγκαστικά καθυστερείς τη δόση. Την οποία πρόσεξε, την πληρώνεις μέσα στο μήνα, αλλά την πληρώνεις με μια μικρή καθυστέρηση 10 ημερών, ρε παιδί μου. Χάθηκε ο κόσμος, δεν χάθηκε ο κόσμος. Συμβαίνει το ίδιο και τον επόμενο μήνα. Εάν αυτό συμβεί σε 3 συνεχόμενους μήνες, πρόσεξε, όχι να αφήσεις τη δόση, όχι να μην την πληρώσεις, να την πληρώσεις με μια καθυστέρηση, δηλαδή λίγη. Υπάρχει ενδεικτική ημερομηνία ότι μέχρι τις 3.

4 του μήνα πρέπει να πληρώσει τη δόση του δανείου. Εάν την πληρώσει, παραδείγματο χάρη, με 10 μέρες καθυστέρηση, επί 3 μήνες, αυτομάτως αυτό χτυπάει και σε βάζει σε μία λίστα και σε θεωρεί κακοπληρωτή. Και σε βάζει εύκολα στη λίστα. Άντε όμως που για να βγεις έχει πολύ μεγάλη ταλαιπώρια. Και όταν λοιπόν αυτούς τους φοβερούς και τρομερούς οικονομολόγους, ένας τύπος κιόλας ο οποίος, όχι Παναγία μου, όταν τον ρωτήσεις, μα καλά το πρόβλημα παραδείγματος χάρη είναι ο Παπαδάκης, ο οποίος παίρνει 3,60 και προσπαθεί με νύχια και με δόντια να πληρώσει το δάνειό του. Ναι, λέει, αυτός είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα κάτι εταιρείες. Τώρα να μην λέμε κάτι ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες καταφέρουν να παίρνουν και δάνεια, παρόλο που το 1/10 το χρωστάνε και κάνουν τέτοιες. Πάντων, να μην αρχίσουμε τώρα να ανοίγουμε το στόμα μας για διάφορα άλλα πραγματάκια, δεν είναι της ώρας. Πάντως πολύ καλά έκανες και το ανέφερες, Μάνο μου, το συγκεκριμένο θέμα, διότι μαθαίνω από διάφορες καταγγελίες και μηνύματα που μου έρχονται ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται. Αυτά. Πολλές καλημέρες εκεί έξω. Τι κι αν είναι τόσο πρωί, εμείς τα λέμε και θα τα λέμε.

Η εβδομάδα που έρχεται είναι πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ιδιαίτερα θα έλεγα ενδιαφέρουσα και σε επίπεδο, έτσι, πώς να το πω, έχει μια internationale essence, διότι θα βρίσκεται στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Επισήμως, έτσι, έχει βγει και επίσημη ανακοίνωση από το State Department, να ξέρετε. Θα ηγηθεί αμερικανικής αντιπροσωπείας στον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο αυτού του διαλόγου θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Αλλά να ξέρετε τις ημέρες γενικότερα που θα γίνονται όλα αυτά και στο επίκεντρο θα είναι ο Μάρκο Ρούμπιο, έχουμε και άλλα πραγματάκια τα οποία συντελούνται. Δεν ξέρω, είδατε μερικές φορές κάποιες συμπτώσεις, εγώ προσωπικά δεν πιστεύω στις συμπτώσεις. Στις 7 Οκτωβρίου, δηλαδή την ίδια μέρα που θα είναι ο Μάρκο εδώ και θα έχει και συναντήσεις, η πρεσβεία της Κίνας στη χώρα μας, στην Αθήνα, πραγματοποιεί εκδήλωση event στο Ποδοσάκιο, φέρνει Κινέζους επιχειρηματίες, μεγάλο επιχειρηματίες, επιστημονικό προσωπικό και θα μιλήσουν γενικότερα για τις συνοελληνικές σχέσεις, γενικότερα για την κινέζικη επιχειρηματικότητα. Ένας από τους κεντρικούς ομιλητές, μη σας πω ο κεντρικός ομιλητής, θα είναι ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Και γιατί ο Κώστας Καραμαλής, πρώτα απ' όλα οι σχέσεις του γενικότερα με την κινέζικη πρεσβεία γενικότερα και ειδικότερα με την Κίνα είναι πάρα μα πάρα πολύ στενές. Υπενθυμίζω ότι επί πρωθυπουργίας Καραμαλή ήρθε η Κόσκο στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι τώρα είναι 20 χρόνια από τις υπογραφές που πέσανε τότε. Μάλιστα, σε χρόνο, αν θυμάμαι καλά, ήτανε μήνας, 2 μήνες, παραπάνω δεν είναι. Μέσα στο καλοκαίρι ήτανε πάντως. Είχε μιλήσει για αυτές τις σχέσεις ο Κώστας Καραμαλής. Είχε αναφερθεί κιόλας για το ευεργετικό του πράγματος. Είχε απαντήσει με έμεσο πλησαφή τρόπο και στις διάφορες δηλώσεις και αιτιάσεις εκείνης της περίοδου για το γεγονός ότι έλα μωρέ πια τώρα το λιμάνι του Πειραιά, επειδή ενδιαφέρονται και οι Αμερικανοί για το λιμάνι του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Να τα λέμε και αυτά. Τώρα θα μιλήσει και για τα γεωπολιτικά, μαθαίνω, ο κύριος Καραμαλής. Μαθαίνω επίσης ότι θα είναι χαμηλής έντασης η ομιλία του. Καταλαβαίνω ότι θέλει να πει πράγματα ο Καραμαλής. Από την άλλη όμως δεν ψάχνεται και για μπελάδες. Θα πει αυτά τα οποία αισθάνεται. Και μέχρι εκεί. Μία μέρα νωρίτερα τώρα έχουμε το συνέδριο του Βήματος. Εκεί θα παραστεί και ο Κωνσταντίνος Στασούλας, θα μιλήσει και ο πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, θα μιλήσει και ο κεντρικός τραπεζίτης ο Γιάννης Στουρνάρας, θα μιλήσει και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup ο κύριος Πιερακάκης, αλλά θα μιλήσει και ο έτερος πρώην πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς. Όμορφα! Θα μιλήσει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Όμορφα επίσης, μη μου πείτε, ενδιαφέρουσα η εβδομάδα που έρχεται σε όλα τα επίπεδα. Το τι θα προκύψει και πού θα καταλήξουν τα πράγματα, τι να σας πω κι εγώ. Do not shoot the messenger. Εγώ απλά σας λέω αυτά τα οποία μαθαίνω. Και μαθαίνω επίσης ότι στο Μέγαρο Μαξίμου, εντάξει, έχουν τα ραντάρ τους, τα αυτιά τους, τα μάτια τους, όλα καλά εκεί έξω. Όμορφα. Suicide Blunt. Να το αφιερώσουμε σε όλες τις ξανθιές, τις όμορφες ξανθιές του κόσμου.

0: Άντε το πετύχαμε και το ρεφρέν. Λοιπόν, εχθές είχαμε Κισεα. Αποφάσισε λοιπόν τον Κισεα υπό τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη την παράταση για ένα μήνα της παραμονής των πυράβλων Patriot στη Σαουδική Αραβία. Στο μεταξύ, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε τη νύχτα ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 4 ντρόνς που εκτοξεύτηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Με ό,τι αυτό σημαίνει, ο 47ος, ναι, θυμάστε που έλεγε ρε παιδιά, δεν έχω Αλτσχάιμερ, δεν με έχει τυπεί, έχουμε οικογενειακό, ναι εντάξει, αλλά όχι και έτσι. Δεν έλεγε μετά τις ενδιάμεσες, ψηφίστε με, λέει, στις ενδιάμεσες εκλογές και αμέσως μετά θα τελειώσω, θα ολοκληρωθεί ο πόλεμος. Τώρα το πηγαίνει διαφορετικά. Τώρα έχει άλλους καρσιλαμάδες. Ποιοι είναι οι καρσιλαμάδες? Λέει το εξής. Μετά λέει τις ενδιάμεσες εκλογές ξεκινήσουμε, λέει, επιθέσεις. Θα τους αλλάξουμε τα φώτα. Αμέ, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time εκτίμησε πως είναι πιθανό, αυτή την εκτίμηση την κάνω 47ος, εκτίμησε πως είναι πιθανό να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Άντε τώρα, εσύ να βγάλεις άκρη με αυτόν τον τύπο. Ειλικρινά δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Επίσης προανήγγειλε πολύ σκληρά πλήγματα κατά του Ιράν εάν αποδειχθεί η εμπλοκή της Τεχεράνης στο περιστατικό με την πτήση της Fly Dubai. Εγώ να ξέρετε θα αρχίσω να βλέπω το Mayday. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις τι πρόκειται να σου συμβεί. Να ξέρεις ρε παιδί μου, να το πιδάλιο, να το πηγαίνεις πάνω κάτω. Ένα πράγμα. Οτιδήποτε. Πάντως, έχει ήδη αποφασιστεί. Έχει ήδη σχεδιαστεί από το Πεντάγωνο την αποστολή ως τα τέλη Νοεμβρίου 3ου αμερικανικού αεροπλανοφόρου και 10.000 επιπλέον στρατιώτες θα βρεθούν στην περιοχή του κόλπου. Ρεπορτάζ της Wall Street Journal. Αν δεν ισχύει, να το διαψεύσει ο Λευκός Οίκος ή το Πεντάγωνο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Βάλτε ουίσκι στο βαρέλι που λένε εδώ και η φοβερή διασκευή. Φοβερή διασκευή από τους Μετάλλικα. Και είναι και λαϊβάρα αυτό που ακούμε. Πάνω από τα 100 δολάρια, 102 δολάρια το βαρέλι. Σε αυτή την τιμή έκλεισε το πετρέλαιο Brent μετά τις πληροφορίες για αποστολή επιπλέον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Η Κίνα αναστέλει τις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων. Υπάρχει και πίεση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών που ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Κομισιόν να απελευθερώσει, λέει, να αποδεσμεύσει τα έκτακτα αποθέματα δίζελ. Εμείς εδώ πάντως, λαλοντόμι, δεν έχουμε πρόβλημα. Αμέ, τα έχουμε και τα δίνουμε. Αμόλυβδη βενζίνη 2.224. Με τα 5 λεπτά της έκπτωσης στα 2.16 το δίζελ. Είδατε, όσοι έχετε αυτοκίνητα που το καύσιμο είναι δίζελ, να αρχίσετε να πανηγυρίζετε. Εμείς ακόμα θα πρέπει να περιμένουμε. Θα πρέπει να περιμένουμε, τι να περιμένουμε, δεν ξέρω, σε 15 μέρες. Σε λιγότερο από 15 μέρες, διότι πριν από την 15η Οκτωβρίου, πριν από τις 15 Οκτωβρίου, που αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα έχουμε και άλλες ανακοινώσεις. Προς ποια κατεύθυνση, ούτε γνωρίζει. Αφήστε κιόλας που έχουν μπλέξει και ούτε ήδη δεν μπορούν να τα υπολογίσουν.

Η πίεση λοιπόν αυτή των ΗΠΑ προς την Ευρώπη, ο ίδιος ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, ο Secretary, ο Chris Wright, με δηλώσεις του στο Fox News, δεν ξέρετε, το 47ο, είπε ότι είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος πως οι ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Τι λέει τώρα ο Wright και ουσιαστικά δίνει, βγάζει στη σέντρα τελείως τους Ευρωπαίους, ότι εάν τελικά αποφασίσουν οι ευρωπαϊκές χώρες να απελευθερώσουν μέρος των αποθεμάτων τους, αυτομάτως θα πέσει η τιμή. Αυτό λέει. Στην Κομισιόν τώρα, η Κομισιόν, bonjour Ursula, comment ça va, ça va bien, qu'est-ce que ça veut dire, τι να καταλάβεις κι εσύ. Εδώ ακόμα δεν μπορείτε να μιλήσετε με την Κάγια Κάλλας, ούτε καλημέρα δεν λέτε. Η μία πηγαίνει σε Σεμπλόν και η άλλη πάει στην Grand Place. Η άλλη πάει, να πούμε, στο Léon de Bruxelles. Η άλλη παίρνει τα βουνά. Πηγαίνει προς την πλευρά της Βόρειας Θάλασσας για να φάει μύδια. Για να μην συναντηθούν, ξέρετε τώρα. Πάντως, Κομισιόν και 5 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών η Γαλλία και η Βρετανία. Τώρα η Βρετανία, έχει αρχίσει η Βρετανία λίγο και ψιλοτρίβεται, για να μην βάλω και το πρώτο συνθετικό. Ότι μάλλον κάναμε λάθος. Μάλλον πρέπει να ξαναμπούμε στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλλον αυτό, τι θα το κάνουμε, μπες, βγες ένα πράγμα. Φαίνεται η κρίση. Θέλουν να δείξουν κιόλας ότι να, η Βρετανία το έχει μετανιώσει και δεν άρχισε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιοι που σκέφτεστε να φύγετε, να πάτε πού. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Θα πρέπει να ληφθούν και διάφορες αποφάσεις. Συμφώνησαν, σύμφωνα με το Πολίτικο, να παραπέμψουν στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας τυχόν απόφαση για αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ. Συμφωνήθηκε, λέει, συντονισμένη αντίδραση καθώς και επιδίωξη αποκλιμάκωσης της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το θέμα είναι το εξής. Στην πρόταση της Ελλάδας και της Ιταλίας, ότι θα πρέπει να υπάρχει, ρε παιδί μου, μεγαλύτερη ευελιξία. Σας είπαμε εχθές τι έχει ζητήσει στην επιστολή του. Την έχω εδώ την επιστολή. Ένα λεπτάκι, γιατί εδώ είμαι και χαμένος με τα διάφορα. Λοιπόν, τα κράτη-μέλη στην επιστολή που έστειλε ο Μητσοτάκης στην Ούρσουλα, λέει, τα κράτη-μέλη της Ένωσης θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα πρόσθετα έσοδα από το φόρο προστιθέμενης αξίας που προέκυψαν από την απροσδόκητη αύξηση των γενικών τιμών για να βοηθήσουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Σας έχουμε αφήσει, λέει, πολύ λάσκα τα λουριά. Αυτή είναι η απάντηση της Κομισιόν. Δεν υπάρχουν περιθώρια, λέει, για άλλη ευελιξία. Μα πουλάκι μου, δεν υπάρχει. Εδώ είναι έκτακτες οι καταστάσεις. Θα πρέπει να ληφθούν και έκτακτες, να πάρετε και έκτακτες αποφάσεις. Σε λίγο δεν θα μπορούν να κινηθούν τα οχήματα. Γκρινιάζουν οι Γερμανοί. Στην πρώην Ανατολική Γερμανία θα σαρώσει σε κάθε φορά που, γίνονται εκλογές σε κρατήδια. Είδατε τι έγινε στη Σαξονία Άνχαλτ. Το AfD καλπάζει. Στη Γαλλία καλπάζει η Λεπέν. Υπάρχει δυσαρέσκεια από όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και προσέξτε, γκρινιάζουν αυτοί που ο κατώτατος μισθός δεν είναι 900 ευρώ, 850 πόσα ημικτά. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα εκεί. Μάλιστα μου έλεγε ο Σταυρακάκης, εχθές, λέει, που μπήκα στο λεωφορείο, σε άκουγε, λέει, στο διαπασόν ήταν. Ο οδηγός είχε βάλει Real FM στο διαπασόν. Έτσι πρέπει, αυτό είναι το σωστό. Δεν κατάλαβα που είναι η είδηση. Και μάλιστα την ώρα που έλεγα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο άνθρωπος κούναγε το κεφάλι του, συμφωνούσε. Ο οδηγός του λεωφορείου. Του αστικού λεωφορείου. Διότι ναι, ο Έλληνας για να πάει στη δουλειά και για να πάει εγκαίρως στη δουλειά, ό,τι και να μου λέτε, έχει βελτιωθεί η κατάσταση, ναι. Εκτός του καλού το καλύτερο, συμφωνώ, αλλά η κατάσταση παραμένει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν μπορείς να υπολογίσεις πότε θα πας στη δουλειά σου. Αυτά τα άμυρα, αυτές οι άμυρες ταμπελές, τι ωραίες που είναι. Ειδικά τα Χριστούγεννα δίνουν και έναν φωτισμό παραπάνω. Ξέρετε, αυτά της τηλεματικής. Αλλά τα ρημάδια δεν μπορούν να υπολογίσουν σωστά πότε έρχεται το κάθε λεωφορείο. Άντε στις κεντρικές αρτηρίες, για να μην κακοκαρδίσω το Σταυρακάκι. Στις κεντρικές αρτηρίες, ναι, εντάξει, δουλεύει. Αλλά τα υπόλοιπα γίνεται ένας πανικός. Επαναλαμβάνω, όταν είναι να κατέβω στο κέντρο της Αθήνας. Και είναι, να το πω τώρα σε απόλυτα ελληνικά, rush hour, ναι. Πηγαίνω με τη συγκοινωνία, πηγαίνω με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά μου βγαίνει το λάδι κάθε φορά. Κάθε φορά λέω, δεν θα πάρω το αυτοκίνητο για να μην ταλαιπωρηθώ, και τελικά ταλαιπωρούμε περισσότερο. Δεν είναι λοιπόν έτσι. Ο Ευρωπαίος έχει άλλα δεδομένα στην καθημερινότητά του, τα οποία εμείς αυτά τα δεδομένα δυστυχώς δεν τα έχουμε. Για να τα βάλουμε τα πράγματα ακριβώς
στη διάσταση που είναι, όχι που θα θέλαμε να είναι. Υπάρχει πολύ έντονη πολιτική αντιπαράθεση ασφαλώς και για τα... εχθές μας ξενυχθήσατε πάλι, κύριε Χατζηνικολάου. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με την Καρισιανού. Και μάλιστα η κυρία Καρισιανού αναφέρθηκε και στο θέμα του μπαζώματος. Αναφέρθηκε σε πολιτικό επίπεδο για το κόμμα της, την ελπίδα για τη δημοκρατία. Όσον αφορά στο δυστύχημα των Τεμπών, εξέφρασε την άποψη ότι από την υφιστάμενη δικαστική διαδικασία δεν μπορούν να αποδοθούν, λέει, πλήρως οι ευθύνες για το δυστύχημα. Και υποστήριξε ότι δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν όλοι οι εμπλεκόμενοι και όλες οι αποδιδόμενες κατά την ίδια πάντα κατηγορίες. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο ελληνικός.gr, να ξέρετε, να μπείτε να το διαβάσετε, και βεβαίως υπάρχουν και τα τηλεοπτικά κομμάτια που έχουν κάνει φοβερή δουλίτσα εκεί στο ελληνικός.gr για να παρακολουθήσετε τη συνέντευξη. Εγώ θα πω μια ατάκα, θα διαβάσω μια ατάκα, ανοίγω εισαγωγικά. Τι να εμπιστευτώ, τη δικαιοσύνη, τι να εμπιστευτώ, την αστυνομία, τι να εμπιστευτώ, την πυροσβεστική, όταν υπήρχαν όλοι αυτοί παρόντες στο συμβάν και κανένας δεν προστάτευσε το χώρο. Και επειδή εδώ μιλά η μάνα Μαρία Καρισιανού, δεν έχω να κάνω κανένα απολύτως σχόλιο. Γιατί αυτό είναι το σκληρό του πράγματος, είναι η σκληρή πραγματικότητα, γιατί όλοι ψάχνουμε και θέλουμε απαντήσεις για το τι συνέβη πριν, για το τι συνέβη κατά τη διάρκεια, για το τι συνέβη μετά. Αυτοί που έχουν κάνει λάθη, αυτοί που έχουν κάνει το οτιδήποτε μεμπτό, θα τιμωρηθούν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν στον 21ο αιώνα, όταν είναι έτη 2023, βρίσκονται στην ίδια γραμμή επί 13 λεπτά δύο τρένα, δύο αμαξοστοιχίες, η μία απέναντι στην άλλη, επί 13 λεπτά στην ίδια γραμμή, και το ένα τρένο κατευθυνόταν πάνω στο άλλο και δεν πήρε κανένας είδηση, δεν το πήρε κανένας πρέφα. Αυτό δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητο, και επιτρέψτε μου να βάλω μια τελεία και να πάω στα μηνύματά σας.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Έχετε αρχίσει και ξυπνάτε οι πεντεξάκηδες. Μια χαρά, μια χαρά, γιατί οι ακροατές και οι ακροάτριες νωρίτερα από εσάς έχουν σπάσει όλα τα ρεκόρια. Γεια σου ρε Τζόρτζ, καλημέρα λέει η Σπυρό. Επειδή περνάμε και σε ροκ προεκλογικές καταστάσεις, αγόρι μου, έχουμε φύγει από τις ροκ προεκλογικές καταστάσεις. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αλλά έχουμε περάσει σε heavy metal προεκλογικές καταστάσεις. Και όχι τίποτα άλλο, ακόμα είμαστε κανένα 7 μήνο πριν από τις εκλογές. Δεν ξέρω πότε ακριβώς. Άλλοι λένε Μάιο, άλλοι λένε Απρίλιο. Σε κάθε περίπτωση εκεί κάπου θα πρέπει να γίνουν εκλογές. Μην ξεχνάτε ότι 1η Ιουλίου αναλαμβάνει η χώρα μας επισήμως την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει, λέει, κυβέρνηση. Αλλιώς ποιος θα πηγαίνει? Και πρέπει, ήδη έχει ξεκινήσει προετοιμασία. Δεν θα ήταν άσχημα, λέει, αν ο μάγος των πλήκτρων, για σένα λέει Καραγευρέκη, ο μάγος των πλήκτρων, έβρισκε και έπαιζε το Elected του Alice Cooper. Α, κατάλαβες, γι' αυτό το λόγο λέει τα καλά λόγια. Χώσιμο είναι. Old climb, old time, έλα πάμε, έλα, μα τώρα στο τέλος όλα τα σαρδάμ. Από το all time classic Billion Dollar Babies. Καλή συνέχεια φίλε, και εδώ και στο κανάλι, σε παρακολουθούμε, να σε καλά ρε Τζόρτζ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, αδέρφια μου. Γυναίκες και άνδρες εκεί έξω, να είστε καλά. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, καλημέρα Σπύρο από Στουτγκάρδη. Όλα τα δεινά που τραβάει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι αποτελέσματα της κυβέρνησης της κυρίας Μέρκελ. Εσύ ξέρεις τι, εμάς μας έδινε την εντύπωση, επειδή τότε ήμουνα και εγώ εκεί, από την άποψη ότι στο ρεπορτάζ, σε όλες τις συνόδους κορυφής, παντού και σε συναντήσεις που είχε η Μέρκελ με τους εκάστοτε Έλληνες πρωθυπουργούς, κάπου εκεί σε καμία γωνία ήμουνα και εγώ μπάστακας. Κάναμε και ερωτήσεις. Η Μέρκελ ήταν ένας πάρα πολύ σκληρός άνθρωπος. Αλλά αυτή την εντύπωση, μας έδινε την εντύπωση ότι πάνω από τη χώρα της δεν έβαζε τίποτα απολύτως. Είχαμε φτάσει πολλές φορές στο σημείο να λέγαμε ότι χρειαζόμαστε κι εμείς μία Μέρκελ εδώ. Μία Μέρκελ η οποία να βάζει ουσιαστικά πάνω απ' όλα την Ελλάδα. Δεν ξέρω τώρα τι. Τώρα ο Κωνσταντίνος λέει, η Μέρκελ ευθύνεται αν σήμερα η ακροδεξιά στη Γαλλία ή στη Γερμανία ή αν επικρατήσει και σε άλλες χώρες, το απευχόμαστε αυτό. Η κυρία Μέρκελ λέει, άνοιξε τις πόρτες της Ευρώπης στους μετανάστες. Η κυρία Μέρκελ άνοιξε τις πόρτες διάπλατα στη Ρωσία και στον Πούτιν για δικό τους όφελος. Άκουσε, να σου υπενθυμίσω το εξής. Από το 2004 που θυμάμαι, θυμάμαι και από νωρίτερα, απλά το 2004 και μετά, επειδή υπήρχε και η διάθεση από την πλευρά της Αθήνας, οι Ευρωπαίοι ουσιαστικά είχαν βάλει τον Κώστα Καραμαλή. Και μάλιστα η φράση που χρησιμοποίησε για πρώτη φορά μετά από την σύνοδο κορυφής, νομίζω πρέπει να ήταν του Δεκεμβρίου του 2004. Τέλος πάντων, η φράση που χρησιμοποίησε ο Καραμαλής και την ακούσαμε για πρώτη φορά είναι ότι όσον αφορά οι σχέσεις Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ρωσίας περνάνε από την πύλη της Αθήνας. Και γι' αυτό το λόγο υπήρξαν και πάρα πολλές συναντήσεις Καραμαλή-Πούτιν. Η πρώτη επίσκεψη του Καραμαλή στο Κρεμλίνο ήταν και λίγο Grand Guignol, ήταν εφιαλτική. Διότι έχοντας στο μυαλό του ο Πούτιν τη συνεργασία που είχε με τον Σιμίτη, είχε να πει τα χειρότερα και τα είπε κιόλας δημόσια. Θυμάμαι κιόλας με τον πρόδρομο τον Παπαϊλιόπουλο, πρέπει να ήταν και ο Σωτήρης ο Σταθόπουλος εκεί, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι πάντως τον πρόδρομο για τον εξής λόγο. Αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου Καραμαλή Πούτιν στο Κρεμλίνο, επαναλαμβάνω, ήταν να βγάλω εγώ το ζωντανό για την κρατική τηλεόραση. Και μάλιστα σημείωνα, ήταν να σημειώσω αυτό για να... Και βγαίνει ο Πούτιν και αρχίζει. Ήταν μια δήλωση κόλαφος εναντίον της χώρας μας. Ότι λέτε ψέματα, δεν είσαστε άξιοι εμπιστοσύνης, ότι μας κοροϊδεύετε. Έναν αγωγό έχετε δεσμευτεί να φτιάξετε από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Αθήνα και τον παλεύετε εδώ και 8 χρόνια. Και εμείς μέσα σε 8 μήνες, λέει, φτιάξαμε αγωγό από τη Σιβηρία μέχρι τη Μόσχα. Εν μέσω χειμώνα. Και λέει, δεν μπορεί να είναι τόσο ανίκανοι οι Έλληνες, μας κοροϊδεύετε. Και εγώ καθόμουν και λέω, τώρα τι θα πω στον αέρα. Και η απάντηση του Καραμαλή ήταν ότι το υπενθύμισε ότι ήταν άλλη κυβέρνηση, ήταν άλλο κόμμα και ότι τα πράγματα, έχετε δίκιο, και ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Και όντως στην επόμενη συνάντηση, επειδή τα πέντε πράγματα για τα οποία είχαν δεσμευθεί σε εκείνη τη συνάντηση έγιναν πραγματικότητα από την πλευρά της Αθήνας, υπήρξε μια πάρα πολύ καλή σχέση και μια πολύ καλή κοινή πορεία Αθήνας-Μόσχας. Και ήταν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και οι σχέσεις της Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλο αυτό μετά άλλαξε τελείως. Υπήρχε ενόχληση από την πλευρά των ΗΠΑ. Τα έχουμε ζήσει, τα ξέρουμε. Η πρώτη επίσκεψη του Καραμαλή στο Λευκό Οίκο με George W. Bush ήταν διθυραμβικού τύπου και οι επόμενες συναντήσεις ήταν μέσω, δηλαδή θυμάμαι, σε σχέση, η πρώτη επίσκεψη στο Λευκό Οίκο σε σχέση με τη δεύτερη είχε τεράστια απόσταση. Στη δεύτερη δηλαδή επίσκεψη, μόνο που δεν τον έβρισε ο Μπούς τον Καραμαλή. Λοιπόν, αυτά είναι τα γεωπολιτικά γενικότερα παιχνίδια. Είχε πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Μέρκελ ήταν. Η Μέρκελ ήταν η οποία μαζί με τους υπόλοιπους, αλλά υπήρχε ένα άλλο διαφορετικό όραμα. Θυμάμαι επίσης επί πάρα πολλά χρόνια που ήταν να περάσει ο αγωγός, να περάσουν οι αγωγοί να έρθουν από την Ρωσία προς την πλευρά της Ευρώπης, έψαχναν να βρουν τρόπους πώς θα περάσουν οι αγωγοί αυτοί παρακάμπτοντας στην Ουκρανία. Τώρα τελείως ξαφνικά αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν τα κόζια. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Οι πολιτικές που έχουν ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια μας έχουν φέρει σε μια αδυνή θέση. Να μην μπορούμε εύκολα να βάλουμε βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, να μην μπορούμε τώρα να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης, να περιμένουμε επιδοτήσεις, οι οποίες επιδοτήσεις αυτές τι θα καταφέρουν. Είναι στα 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε 13 μέρες ανοίγει η πλατφόρμα, στις 15 του μήνα. Πώς θα γίνει λοιπόν? Λέει θα φτάσει 40, 50, μπορεί και 60 λεπτά. Μακάρι να το δούμε. Συνεχίζω με τα μήνυματά σας γιατί με έπιασε πάλι η πολυλογία. Γεια σου ρε Στέργιο. Ολόκληρο το μικρό όνομα παρακαλώ της κυρίας για να πιάσει το ξεμάτιασμα. Πού είσαι Βουγιουκλιώτη? Έφυγε. Καλά, θα μου το πει για δέθμα. Ποιο είναι το βαφτιστικό της? Δεν θυμάμαι γιατί της Εύης. Πού να το ξέρεις κι εσύ? Τώρα θα το μάθουμε. Γιατί πού είσαι Εύη? Το ολόκληρο το όνομά σου για να σε ξεματιάξουν. Ναι, τώρα εγώ το... Έλα μέσα. Ορίστε, ο Στέργιος. Ολόκληρο το μικρό όνομα παρακαλώ της κυρίας για να πιάσει το ξεμάτιασμα.
1: Ευγενία.
0: Ευγενία. Α, και το έχεις κάνει Εύη. Η μαμά σου, είδες. Είναι οι ψυχολόγοι που στο τέλος για όλα αυτά είναι η μαμά και ο μπαμπάς. Ευγενία λοιπόν το κορίτσι μας για να το ξεματιάξετε. Γεια σου ρε Νάσο. Ο Νάσος από το Γυμνό Ιβίας. Φίλε Σπύρο, μια μεγάλη καλημέρα στην παρέα της δικής μας εκπομπής. Ακριβώς, δική σας είναι αυτή η εκπομπή. Μια παρέα γεμάτη με νυχτερινό δύσκολο μεροκάματο για όλους μας. Την αγάπη μας σε όλο το στούντιο εκεί από ένα εργαστήριο γεμάτο ζεστά ψωμάκια. Να μοσχομυρίζει η γειτονιά. Φουρναρέος ο Νάσος μαζί με τον Νίκο τον Αγγελίδη και με τους φουρναρέους εκεί της Γλυφάδας. Την καλημέρα μου να περνάτε όμορφα με χαμόγελο και όσο δύσκολο κι αν είναι το μεροκάματο, το νυχτοκάματο ή οτιδήποτε. Σήμερα είναι και ένα λεπτάκι, είναι Διεθνής ημέρα, έτσι δεν την είπαμε? Ναι, είναι Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Να χαμογελάτε για να εκνευρίζετε τους εχθρούς.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μας στέλνουν μήνυμα από τη Λαϊκή Αγορά της Καλλιθέας. Καλημέρα σε όλους εκεί τους πάγκους. Δυνατά το ραδιοφωνάκι να σας ακούνε, να μας ακούνε από τη μία πλευρά μέχρι την άλλη, ε. Και κάπου ενδιάμεσα να βάζετε κι άλλα ραδιοφωνάκια. Για να ακούγεται ο Real FM. Την αγάπη μου, να έχετε καλά μεροκάματα. Να πουλήσετε την πραμάτια σας, πάντα με χαμόγελο, και να μην έχετε περίεργους πελάτες, δεν τους χρειάζεστε αυτούς. Γεια σου ρε Τόρπη, καλημέρα λέει, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά, όταν είσαι στο ραδιόφωνο και όταν είσαι μακριά. Ναι, αυτός είναι ο στόχος πρέπει να σου πω μεταξύ μας. Καλό μήνα και χρόνια πολλά, με χαμόγελο και αγκαλιά. Σε κάθε βιβλίο που παίρνω με την εφημερίδα Real News, έτσι πρέπει, διαβάζω... έχουμε και Μαρία Παπαδάκη στη Real News. Να σου πω, κοίτα, δεν ξέρω αν έχουμε. Όχι. Δεν είναι από την. Οι Παπαδάκηδες τώρα, να σου πω κάτι. Έχουμε καταντήσει χειρότεροι από τους Παπαδοπουλαίους. Είμαστε περισσότεροι. Να το ξέρεις αυτό. Τώρα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο μαζί με την οικογένειά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κοιτάξουμε να ξεκουραστούμε. Η αλήθεια είναι, γιατί ήταν μια δύσκολη εβδομάδα και έρχεται μια ακόμη δυσκολότερη εβδομάδα. Σας το δώσαμε το ρεπορτάζ. Μην επαναλαμβανόμαστε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η Παρασκευούλα δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου. Και συνεχίζουμε. Γεια σου, ρε Γιάννη. Καλημέρα από Χανιά, Σπύρο. Πολύ βελτιωμένα τα πράγματα το βράδυ που πέρασε σχετικά με τον καιρό. Προσοχή στον ΒΟΑΚ. Πολλές κρυμμένες παγίδες και άπειρα κολονάκια. Θα τα δεις όταν κατέβεις. Θα κατέβω στο Ρέθυμνο. Βέβαια, μέσω Χανίων, γιατί εντάξει, δεν έχω το χρόνο για να. Αν και θα ήθελα να κατέβω με το αυτοκίνητο για να κατεβάσω και πράγματα. Καταλαβαίνετε τώρα στην κόρη. Φοιτήτρια εκεί στο Ρέθυμνο. Της λέω εχθές, την έπαιρνα τηλέφωνο. Μου απαντάει, τι θες. Παιδάκι μου, της λέω, τι θες. Της γράφω μήνυμα και εγώ τι να κάνω. Έχω φτάσει στο σημείο εκεί, γκλάκα γκλάκα. Γέρος άνθρωπος τώρα με τα μηνύματα. Της λέω, πρόσεξε με την κακοκαιρία. Με παίρνει τηλέφωνο, ρε μπαμπά. Πάω στα 19, σαν να μου λέει ότι δεν μπορώ, βάζω τα γέλια. Παιδάκι μου, τη λέω, μείνε στο σπίτι να πούμε και μην είναι αυτό. Πώς είναι, της λέω, ο καιρός εκεί πέρα. Μου λέει, βρέχει, φυσάει, κάνει ράνι. Αλλά δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Λέω, τι θα κάνει σήμερα, θα βγω σε λίγο έξω. Δεν βάζουνε μυαλό. Έχει την ξεροκεφαλιά του πατέρα της. Τέλος πάντων, σημασία έχει όλα καλά. Να είναι καλά τα παιδιά μας, πάνω απ' όλα να έχουν την υγειά τους και να στηρίζουμε τις επιλογές τους. Πολύ σημαντικό. Οπότε θα κατέβω. Έχω πολύ καιρό, η αλήθεια είναι, αλλά θα κατέβω. Ένεκα της κόρης. Δημήτρη λέει, ρε Παπαδάκη, λες καραμαλής και γεμίζει το στόμα σου. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Λέμε πράγματα. Ξέρεις, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, εχθές και όλας, εχθές προχθές, πότε ήταν Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Εμείς ηλικιωμένοι, να ξέρεις, όταν αρχίζουμε τις ιστορίες του παρελθόντος, επειδή είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε ζήσει, τα χαιρόμαστε και λίγο παραπάνω, ρε αδερφέ. Μην πάει το μυαλό σου αλλού, δηλαδή. Έχουμε, εάν ψάξεις τα αρχεία και δεις τις ερωτήσεις που έχει κάνει, που έχει κάνει ταπεινότητά μου απέναντι σε πρωθυπουργούς της χώρας, σε συνεντεύξεις τύπου, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα καταλάβεις ότι δεν ήμουνα και η συμπάθειά τους. Δεν ήμουνα η συμπάθειά τους. Διότι, εντάξει, για μένα η δημοσιογραφία, γι' αυτό και την έχω πληρώσει πάρα πολύ άγρια, να τα λέμε και αυτά, το έχω πολύ ρομαντικά εγώ στο μυαλό μου. Όταν συμβαίνει κάτι, ο δημοσιογράφος είναι από την πλευρά του πολίτη. Γιατί ο δημοσιογράφος, αν μη τι άλλο, είναι στο ίδιο έργο. Ζει το ίδιο έργο με όλους εσάς εκεί έξω. Με όλους. Κάποιοι μου στέλνετε τον Ατάλο, άντε, άξιος ο μισθός σου. Ναι, άξιος ο μισθός μου είμαι, γιατί είμαι εδώ 4 με 6 και τιμώ τα χρήματα τα οποία μου δίνει ο Real FM. Υπονοείται άλλα πράγματα, αλλά εγώ δεν τα ακούω αυτά. Γιατί δεν υπάρχουν σε μένα. Δεν υπάρχουν. Αυτά να τα πείτε σε κάποιους οι οποίοι είτε πολιτεύτηκαν κιόλας, είτε βρίσκονται και σε γραφεία τύπου. Εγώ ποτέ. Εντάξει, ούτε από τη μία, ούτε από την άλλη, ούτε την παράλληλη, ούτε τίποτα. Αυτά. Λοιπόν, Κυρία Γιώτα μου, για την ημέρα του χαμόγελου βρήκα αυτό. Καλημέρες και στην κυρία Βουγιουκλιώτη και στον κύριο Καραγευρέκη. Και πάλι καλό και όμορφο σοκού σε όλη την ομάδα. Και τι μου έστειλες εδώ? Σε λίγες μέρες θα αλλάξουμε την ώρα. Εγώ λέω, αν όλοι συμφωνούμε αντί για μία ώρα πίσω, να πηγαίναμε 46 χρόνια πίσω, περνούσαμε ωραία το 1980. Δεν θυμάμαι, να σου πω την αμαρτία μου. Ήμουνα μόλις 5 χρονών το 1980. Θα ήθελα να είμαι 5. Αμέ. Και ο τόπου, λέει ο λόγος. Ο Πάνος, $102 το Brent. Έχουμε να δούμε τέτοιες χαρές στην τσέπη μας από την εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη. Όχι ρε παιδί μου, το είχαμε δει και πρόσφατα, αλλά μέχρι εκεί. Γεια σου ρε Κώστα, ο Κώστας από την Πάτρα. Και Άκεου και Δάπνου του Φουκού μου γράφει, ναι. Ένα βίντεο mail την ημέρα το Μητσοτάκη που δεν κατάλαβε. Γιατί ήθελε ποτέ ο Μητσοτάκης να γίνει γιατρός και δεν το ξέρω. Τέλος πάντων. Γιατί τώρα να σου πω κάτι. Αυτά τα οποία μου γράφεις, μπλέκεις κιόλας και συναδέλφους και το Μαρινάκι, το κυβερνητικό εκπρόσωπο. Κώστα μου, την αγάπη μου σε κάθε περίπτωση. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου, για να στείλεις μήνυμα. Ο Δανιήλ, καλό μήνα, καλημέρα. Καλό μήνα στις 2 του μήνα. Χθες απουσία. Δεν πειράζει. 40 μέρες γιορτάζουμε, λέει το κάθε τι. Βέβαια, στις 40 μέρες έχει φύγει αυτός ο μήνας, αλλά λέμε καλό μήνα για τον Νοέμβριο. Η τιμή του βενζίνη είναι όσο είναι και του καφέ. Θα το πίνεις εσύ ή να το πίνω εγώ για να κινηθώ, μου γράφει ο Τόρπι. Καλή συνέχεια για όλους εσάς. Δεν ξέρω, εγώ έχω σκεφτεί κιόλας. Έχει μείνει. Όχι, ελάχιστο. Ναι, κάποια στιγμή θα τον δοκιμάσω για να δω εάν. Εάν όντως έχει δίκιο ο Μανώλης ο Παρδάλης που τον έχει ονομάσει μαζούτ τον καφέ μου. Κάθε Έλληνας χρειάζεται το γερμανό του, Σπύρο. Και μου γράφεις εκεί τώρα κάτι γερμανικά, κάτι περίεργα, τα νάσκελα. Το Φράου Μέρκελ, το καταλαβαίνω. Το από πάνω, καμία σχέση. Είπαμε, ένα ομφίτερ δεν ξέρω. Λόγω του γηπέδου, όχι κάτι άλλο. Και good morning, good night και όλα τα σχετικά. Την καλημέρα μου στην Αφροδίτη. Μου το γράφει κιόλας. Good morning, Σπύρος. Λοιπόν, θέλω να μου το... να τες και οι καταδρομικές.
1: Λες.
0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Παγάνη.
1: Και επειδή...
0: Ναι. Τουλάχιστον δεν σκιάχτηκα σήμερα.
1: Γιατί?
0: Γιατί την προηγούμενη φορά που μπήκες, να πούμε, σαν καταδρομέας, λέω μας την πέσανε.
1: Άλλο Καραγευρέκης είναι πάντα έτοιμος.
0: Ναι, αλλά ο Καραγευρέκης είναι έτοιμος, έβλεπε, αλλά δεν μου έκανε νόημα.
1: Επειδή είσαι παλιός, λοιπόν, και ήσουν στις συνεντεύξεις των πρωθυπουργών κτλ. Δεν είπες όμως ρε μεγάλε.
0: Ποιο, τι ξέχασα, πες.
1: Ο Πούτιν.
0: Ναι.
1: Τι είχε πει στον Καραμαλή για τα τορμιένα, τα ρωσικά συστήματα και τις προμήθειες?
0: Αυτό έγινε σε δεύτερο χρόνο.
1: Α.
0: Επίσης. Εκείνη τη συνέντευξη τύπου στο Κρεμλίνο. Ναι. Επειδή ήταν τα ενεργεία. Δεν διαμαρτυρήθηκε, παιδάκι μου. Είχε βγάλει το ρόπαλ.
1: Με ξεγελάσατε.
0: Με κοροϊδέψατε, είπε.
1: Με κοροϊδέψατε.
0: Με κοροϊδέψατε.
1: Και την ίδια περίοδο έδινε φθηγνό ρωσικό φυσικό αέριο στους Γερμανούς έναντι των υπολείπων.
0: Μα ήταν, λες, ναι, για
1: μετά που πήγε ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τις περιγραφές των υπολείπων, έτσι.
0: Ναι.
1: Και το βιβλίο του. Και του είπε εκεί στην ηρωική διαπραγμάτευση, μεγάλε, δραχμές κόβεται εσείς εδώ πέρα, στη Ρωσία. Και του απάντησε ο Πούτιν,
0: ναι.
1: Κοίταξε. Τώρα φίλοι είμαστε, αλλά εγώ θα ενημερώσω τη Μέρκελ.
0: Το θέμα είναι το εξής.
1: Πήγαινε πίσω, γυρνά πίσω γρήγορα, γιατί εγώ θα ενημερώσω τη Μέρκελ.
0: Αυτό το οποίο λες όμως, αυτό που περιγράφεις, έχει μια χρονική διαφορά 11 ετών.
1: Βεβαίως.
0: Από το 2004 στο 2015.
1: Και είχαν αλλάξει στη Ρωσία πρόεδρο, θα μου πεις.
0: Είχαν αλλάξει, πρόσεξε, όχι. Είχαν αλλάξει τα δεδομένα και είχε αλλάξει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Μόσχα.
1: Α, ήταν αμυνόμενη η Μόσχα.
0: Ήταν διαφορετικά, δεν θα πω εγώ. Αυτά τα λες εσύ.
1: Ήταν σε άμυνα.
0: Είχαν αλλάξει τα δεδομένα.
1: Ήταν σε άμυνα, Πούτιν.
0: Σου.
1: Είναι Χάρη Κλίν, γιατί ξέρεις και πριν από εμάς εμείς ήμασταν. Για να καταγευρέκει.
0: Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω, να προλάβω να διαβάσω 2-3 μηνυματάκια. Δεν προλαβαίνω τίποτα. Α, ορίστε. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες. Συμπαθάτε με, εντάξει. Αφροδίτη εδώ πέρα τώρα, το κοντρόλ του μπαμπά, αφού το χάσουμε. Α, ρε Αφροδίτη. Λοιπόν, την αγάπη μου. Εμείς θα τα πούμε, όχι αύριο, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Αύριο Σαββατοκύριακο, μην κάνουμε λάθος. Παρασκευούλα, να έχετε μια όμορφη Παρασκευή, να την περάσετε όσο πιο επικοδομητικά γίνεται. Και ακόμα πιο επικοδομητικό να είναι το Σαββατοκύριακό σας. Σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου για τα μηνύματά σας και για την παρέα. Γεια χαρά.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και στη δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για το 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του State Department, η επίσκεψη εντάσσεται σε περιοδία του Ρέκιαβικ στο Ρέκιαβικ, την Αθήνα και τη Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Παράνομοι χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την έκδοση τουρκικής Ναύτεξ για έρευνες σε κυπριακά χωρικά ύδατα και υφαλοκρηπίδα. Τονίζουν ότι πρόκειται για προκλητική μονομερή ενέργεια που αντιβαίνει στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Την παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία για ένα ακόμη μήνα αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 4 drones και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από τους Χούθη της Ιεμένης. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στη Σανά με το πρακτορείο Σάμπα που πρόσκειται στους Χούθη να κάνει λόγο για σαουδαραβικές επιθέσεις. Εκατοντάδες σχολεία, οχήματα και εκκλησίες πυρπολήθηκαν στη Γαλλία στα επεισόδια που ξέσπασαν στις μαθητικές διαδηλώσεις, ανέφερε το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών. Σχεδόν 3.000 μαθητές έχουν συλληφθεί, ενώ περισσότεροι από 300 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ισόπαλη 2-2 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Πλήγμα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ο τραυματισμός του Χρήστου Τζόλη που υπέστη θλάση και θα είναι εκτός από την αναμέτρηση της Κυριακής με τη Γερμανία. Στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός έχασε με την Ιταλία 96-94 από την Virtus Bologna. Περισσότερα στο philadelos.gr.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και καταιγίδες σε ηπειρωτικά έβια, νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρρα, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κύριε Νίκο, καλημέρα. Μπορείς να κοιτάξεις, παρακαλώ, το χαλί το ρωσικό να το αφιερώσω στο φίλο μου τον Παπαδάκη. Να ξεκινήσουμε με το ρωσικό, να το αφιερώσω. Είναι εδώ ο Παπαδάκης, ή φίλε.
1: Εδώ είναι.
0: Να το αφιερώσω, γιατί είναι ένα που λέει Πούτιν. Από το Πούτιν, αυτό, ναι. Αυτό τώρα είναι. Αυτό είναι άλλο που έβαλες. Αυτό.
1: Εδώ είμαστε.
0: Για να συνεχίσουμε στο πνεύμα του Παπαδάκη, καταλάβες. Δώσε λίγο, ρε παιδάκι μου. Αφιερωμένο στο φίλο μου τον Παπαδάκη, ο οποίος περιέγραφε με ποιο τρόπο είχε πάει στο Κρεμλίνο δύο φορές. Μα τώρα με προκαλείς.
2: Μέχρι και χαλί σου έχουμε.
3: Ναι, αν θα τελειώσει το χαλί, να βάλουμε μοκέτα.
2: Πώς θα πάει η ιστορία.
0: Βασίλη Πολυδούρης είναι αυτός, να ξέρεις. Το έχει πάρει βέβαια το ρωσικό στρατό.
3: Βασίλη.
0: Βασίλ. Ναι. Και το έχει φτιάξει έτσι για κάτι τύπου σαν και εσένα.
3: Ναι. Εγώ μια ιστορία είπα τώρα πώς θα μου φορτώσεις και τον φιλορωσικό τέτοιο.
0: Εγώ εσένα. Ναι. Βάλε το χαλί ρε σαπρανίδι.

0: Ευτυχώς είναι και ώρα που δεν ακούει ο Μπογιόπουλος τώρα.
1: Ναι. Αλλά μπορεί να την ακούσει on demand. Εάν είναι ξύμιος θα πάρει τηλέφωνο να ξέρεις.
0: Δεν είναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Είναι ξύμιος άνθρωπος.
0: Έπαιζε και εθνική χθες με την Ολλανδία, οπότε επειδή είναι φανατικός ποδοσφαιρόφιλος.
1: Ναι, ναι. Εμείς ούτε στην εθνική δεν μπορούμε να δούμε.
0: Τώρα να πληρώνεις εσύ το πρωί.
2: Τελικά
1: με τον γελάει ακόμα.
2: Τελικά με τον Πούτιν τι έγινε?
1: Υπήρξε μια περίοδος πάρα πολύ καλή σχέσης. Ναι, παιδιά, αυτός ο τύπος είναι απίστευτος. Η δεύτερη φορά που θυμάμαι και μου έχει κολλήσει στο μυαλό.
0: Στον πρόεδρο αναφέρεις έτσι? Στον πρόεδρο αναφέρεις έτσι?
1: Στον πρόεδρο.
0: Με το αυτός ο τύπος είναι απίστευτος.
1: Είναι απίστευτος, ναι.
0: Έχει θάρρος.
2: Θα τον πείτε αυκούκι σε λίγο. Ταυκούκι.
0: Πώς είναι σαν να ζει κατά το ταυκούκι?
2: Πού είναι χέρο?
1: Πού είναι χέρο? Πρόσεξε, είναι ταυκούκι.
2: Ταυκούκι.
1: Λοιπόν, τη δεύτερη φορά που θυμάμαι πάρα πολύ έτσι είναι χαραγμένη στη μνήμη μου είναι όταν είχε γίνει η τριμερή.
0: Τι περίοδο είχες πάει?
1: Η πρώτη επίσκεψη ήταν το 2004.
0: Τι μήνα?
1: Ήταν χειμώνας.
0: Ήταν χειμώνας.
1: Ήταν όλα χιονισμένα.
0: Και παίζεσαι του ρωσικού χειμώνα.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Και στο μεταξύ.
2: Με το κοντομάνικο πήγες.
1: Πρόσεξε.
0: Ήμουν σίγουρος ότι θα ρωτήσει.
1: Η μοναδική που δεν φορούσαμε τέτοιο, πώς το λένε, καμπαρτίνα ή οτιδήποτε, ήμουν ακούω και ο Καραμαλής. Ήμασταν μόνο με το σακάκι.
0: Γκρέσκι.
1: Οι άλλοι ήταν μέχρι πάνω ζωσμένοι με τέτοιο, με κασκόλ.
2: Δεν φορούσε καθόλου μπουφάν.
1: Δεν φορούσα μπουφάν.
0: Ερχόμασταν με την Κασιανέ που
1: είναι διαφορετικό το κρύο, πρέπει να σας πω εκεί. Ναι. Δεν είναι τόσο.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Ναι.
0: Ερχόμασταν με την Κασιανέ και σε ακούγαμε στην περιφερειακή του Μητρού. Εγώ σε άκουγα. Και πέναγα από τις διευθυντές και άκουγα να λες ο Πούτιν! Και όταν είχα πάει στο Κρεμλίνο. Μετά πάψιμο. Και εκεί μου λέει ο Παπαϊλιόπουλος και σημείωνα ο Πούτιν ξανά πάλι πάψε. Τι έγινε τώρα? Αλλά δεν είχε το χαλί αυτό από κάτω. Λοιπόν, βράχα χρησιμοποίησε.
1: Όχι, όχι. Με έπιανε τέτοιο κάτι σουβλάκια που έφαγα χθες το βράδυ και είχαν αργήσει καούρες. Ναι, ένα πράγμα γι' αυτό έκανα την πάυση. Κατάλαβε. Αλλά τη δεύτερη φορά που. Γιατί δεν με έχει αφήσει. Όχι, τη δεύτερη φορά που πήγα ήταν τελείως διαφορετικό το κλίμα. Μα έκαναν και περιήγηση μέσα στο. Ξενάγηση μέσα στο Κρεμλίνο. Αλλά. Τριμερή συνάντηση, ναι. Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρωσίας. Στην Αθήνα. Λοιπόν, Παρβάνοφ.
0: Δεξί εξτρέμ αυτός παλιά.
1: Πολύ δεξί εξτρέμ ο Παρβάνοφ,
0: ναι.
1: Ο οποίος, ναι, εμπόδιζε τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τους έχει φέρει ο Καραμαλής και τους δύο εδώ στην Αθήνα, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι και τα συμφέροντα τα ελληνικά ήταν προς την κατέθεση να γίνει αυτός ο αγωγός.
0: Βέβαια, αυτό μας έφαγε τότε.
1: Και είναι λοιπόν ο Πούτιν ανάμεσα στους δύο. Ναι. Φαντάζεσαι τώρα. Ο Παρβάνοφ ήταν και λίγο αψηλό παλικάρι.
0: Ναι.
1: Και ξεκινάει ο Πούτιν ένα πράγμα και λέει: ναι. Κύριε Παρβάνοφ, πρέπει να επιλέξετε τελικά με ποιους είσαστε. Είσαστε με τις χώρες εδώ της περιοχής. Είσαστε μαζί μας ή είσαστε με τους Αμερικανούς? Όχι με τους άλλους. Είσαστε με τους Αμερικανούς. Ή είσαστε με τα αμερικανικά συμφέροντα.
0: Το έπαιξε κάτω.
1: Πάλι εγώ ήμουνα με τον μπλοκάκι στο χέρι εκεί. Έτσι βαζόμουν για το ζωντανό. Απέξω από το μαξί μου.
0: Ενέως εσύ. Ακίνητο το στυλό.
1: Εδώ δεν ακούω, δεν ξέρω τι. Κοιταζόμασταν. Ρουσόπουλος κοίταζε από εδώ από εκεί. Ξέρεις, έφευγε το. Έφευγε ο υδρότας. Το δάκρυ όχι. Ακόμα πάλι τόσο ο Καραμαλής. Αλλά γενικότερα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα λέει έξω από τα λόγια.
2: Ο Καραμαλής ο Πούτιν.
1: Εσύ πήρε μηνύμη στην πυρημητρική. Εντάξει, πήρε μηνύμη στην πυρημητρική.
2: Τα max up, cut, cut, gang up, cut.
0: Του μίλησε έτσι.
1: Τα έχω ακούσει, τα έχω ακούσει.
0: Έπρεπε να είναι Κασιανή πάνω.
1: Ω, καλά.
0: Κάτι θα καταλάβαινε ο πρόεδρος.
1: Ο πρόεδρος θα καταλάβαινε.
0: Θα καταλάβαινε τώρα αυτό τι είναι, Καυκάσιο, είναι τι είναι, τι διάλεκτος είναι αυτό.
1: Σαββατοκύριακο τι θα κάνετε, παιδιά? Να ξεκουραστείτε γιατί η εβδομάδα που έρχεται είναι πολύ
2: σαν. Εσύ άκουγα, γιατί το είπες αυτό?
1: Τι εννοείς? Θα είναι ο Μάρκο Ρούμπιο εδώ.
0: Α, ναι, επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας.
1: Μπράβο. Κάνει event η κινέζικη πρεσβεία στον Ποδοσάκιο και φέρνει του κόσμου στους επιχειρηματίες.
0: Μου θυμίζει τους παλιούς καλούς ραδιοφωνατζίδες.
1: Ναι.
0: Κάνει event η κινέζικη πρεσβεία και θα είναι και ο Ρούμπιο εδώ. Ευθυγραμμίζω αντιπλανήτες.
1: Ποιον μου θυμίζει? Λοιπόν, και θα μιλήσει ο Καραμαλής σε αυτή, ναι, την εκδήλωση. Ναι. Ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι αυτός που έβαλε την υπογραφή για να έρθει Κόσκο.
0: Αχα.
1: Ε.
0: Τι
1: να τα λέμε κι αυτά.
0: Βάζει όλα μέσα.
1: Ναι. Θέλεις να το πάω και ένα βήμα παραπάνω?
2: Όχι.
1: Ναι. Μένω στην άρνηση τη Κασιανή Βραχά.
0: Για έκανε και το παραπάνω βήμα.
1: Μία μέρα νωρίτερα ξεκινάει το συνέδριο, ξεκινάει αυτό το event που κάνει το βήμα.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί θα μιλήσουν, θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός, θα είναι και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα είναι και ο Κεντρικός Τραπεζίτης, ο κύριος Τουρνάρας, θα είναι και ο κύριος Πιερακάκης, θα μιλήσει και ο κύριος Σαμαράς.
0: Εκεί ήθελες να φτάσεις. Κοίτα,
1: θα
0: Κασιανή,
1: μιλήσει και ο κύριος Βενιζέλος.
0: Από τους Κινέζους, το Ρούμπιο και τους ευθυγραμμισμένους πλανήτες φτάσαμε στο Σαμαρά.
2: Και τον Καραμάλι το ξέχασε.
0: Α, και τον Καραμάλι είναι συνέχεια.
1: Ναι, αυτό σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να μην, για να μην επανέλθω εγώ. Δηλαδή με έβγαλες από τη δύσκολη θέση. Γενικότερα, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η επόμενη.
0: Όταν έφυγες από το Κρεμλίνο, αισθάνθηκες λίγο πιο βαρύς από το ότι είχες πάει. Μερικά γραμμάρια.
1: Φάγαμε καλά, η αλήθεια είναι αυτό.
0: Όχι, δεν λέω αυτό.
1: Σιγά που θα του κάνω εγώ τη χάρη να απαντήσω στο τέτοιο.
0: Επιστρέφοντας στην Αθήνα, ρε παιδί μου, δεν έπαιρνες, ξέρω εγώ, δεν είχες έτσι μια από τον αλγόριθμο ρωσικά έδι, ρούχα, ξέρω εγώ, φαγητό. Δεν σου πέταγε ο αλγόριθμος, δηλαδή έτσι ρωσικά προϊόντα, τίποτα.
2: Είχε αλγόριθμο.
1: Το 2004
0: δεν υπήρχε αλγόριθμος τότε αυτό.
1: Τότε τεχνολογικά είχαμε φτάσει μέχρι Blackberry.
0: Πού το θυμήθηκε στο Blackberry τώρα.
1: Τα θυμάσαι.
2: Δεν εννοείται το φρούτο, φαντάζομαι.
0: Όχι, κατάλαβα.
1: Αυτό είναι blueberry.
0: Κατάλαβα.
2: Όχι, γιατί τα μπλακ είναι αυτά με τις τελίτσες.
1: Ναι. Blackberry ήταν τα πρώτα smart κινητά τα οποία ήταν με πληκτρολόγιο υπολογιστή. Τα οποία υποτίθεται κιόλας ότι είχαν και δικλείδες ασφαλείας και δεν μπορούσαν και να σε παρακολουθήσουν.
0: Και καλά.
1: Ναι.
0: Είχαν άλλα συστήματα.
1: Ναι, είχαν άλλα συστήματα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα στο πρώτο ταξίδι του Καραμαλή στις Ηνωμένες Πολιτείες πέσαμε πάνω στην κυκλοφορία του πρώτου iPhone. Το οποίο δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ στην
0: Ελλάδα.
1: Αυτός
0: είναι ωραίος να σου λέει ιστορίες, άμα τον κρατήσεις εδώ πέρα.
1: Μπορεί αυτό
0: να
1: λέω.
0: Να ξεκινήσει ο Χατζηνικολάου στις 10.
2: Εγώ έχω κάνει μια σκαλέτα και με βγάζετε εκτός.
1: Οπότε έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Σε κατακλείδα, φτάσεις σε κατακλείδα και πες μας για να
1: προχωρήσουμε. Απλά η κατακλείδα είναι η εξής. Επειδή εχθές ήταν και εχθές ή προχθές ήταν Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένη.
0: Το πες και αυτό.
1: Ναι, εμείς ηλικιωμένοι λοιπόν. Ζούμε με τις ιστορίες του παρελθόντος.
0: Κατάλαβες.
1: Αυτό.
2: Σπύρος. Ήρθε σήμερα, η ώρα για ύπνο.
0: Και σήμερα τι, είναι, τι μέρα είναι σήμερα,
1: παγκόσμια. Σήμερα είναι, είναι Παγκόσμια ημέρα χαμόγελο.
0: Μάλιστα.
1: Να χαμογελάμε για να σπάμε τα νεύρα των οχτρών μας.
0: Το άκουσα και αυτό.
1: Λοιπόν, σήμερα το βράδυ έχουμε κυρία Λατινοπούλου.
0: Όπα.
1: Άμα έχετε παραγγελιές, εδώ είμαστε.
0: Ναυτεμπορική.
1: Ναυτεμπορική.
0: Και ώρα.
1: 7 η ώρα ξεκινάει η εκπομπή. Την κυρία Λατινοπούλου θα τη βγάλουμε στον αέρα γύρω σε 7 και 25 και περίπου.
0: Καλή επιτυχία.
2: Ναι. Κυρία Λατινοπούλου,
1: Μάλιστα, ναι. Προχθές είχαμε τον κύριο Βελόπουλο.
2: Θέλω αυτό που μου τα ξεσέξω, δεν το λέω στον αέρα.
1: Θα σου φέρω.
2: Το περιμένω γιατί θέλω να έχω και ηχητικό απόσπασμα.
1: Ναι, εννοείται. Ό,τι θέλει η Κασιανή μας.
2: Το περιμένω.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα,
1: να μην πετάξουμε έξω ακόμα περισσότερο. Καλό Σαββατοκύριακο, αδέρφια.
2: Γεια σας.

0: Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Εύη Βουγιουκλιώτη στο 2.11.200.8.200. Είναι ματιασμένη από ό,τι άκουσα.
1: Ευγενία.
0: Ευγενία Βουγιουκλιώτη στο 2.11.200.8.200. Θα με τρέχει τώρα Κασιανή Βραχά, γιατί θα μου πει μεγάλη, εδώ έχουμε κάνει σκαλέτα. Και μου το πήγε στο πρόγραμμα, με πέταξε τα βράχια.
1: Εδώ έχουμε ένα προγραμματισμό. Αλλά δεν πειράζει. Οι ιστορίες του Σπύρου είναι πάντα καλοδεχούμενες σε τούτη εδώ την εκπομπή. Ναι. Εδώ τα ρωσικά αυτά που σου αρέσουν και σένα.
0: Το ρωσικό το χαλάκι. Μια χαρά πάει.
1: Προγραμματισμό. Αλλά δεν πειράζει. Οι ιστορίες του Σπύρου είναι πάντα καλοδεχούμενες σε τούτη εδώ την εκπομπή. Ναι. Εδώ τα ρωσικά αυτά που σου αρέσουν και σένα.
0: Το ρωσικό το χαλάκι. Μια χαρά πάει η φωνή του.
1: Είδες τι καλά που του πάει.
0: Ναι, με.
1: Μήπως να τον στείλουμε αυτόν στον

0: είναι άνθρωποι εδώ, τι λέτε.
1: Καυκάσια μετά θα είναι η βραχά. Λοιπόν.
0: Ο κύριος Γιώργος Παγάνης είναι απέναντι.
1: Είπαμε Κασιανή Βραχά. Έλα, είπαμε στο
0: www.papakirialfm.gr για τα email σας. 211-200-8200 για το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και μιας και ξεκινήσαμε εδώ με το Πούτιν, να πάμε στα δικά μας τα πολιτικά.
1: Και δεν πάμε.
0: Έχουμε από χθες την νέα τιμή στο Diesel.
1: Α, από τις τιμές.
0: Θα δεις που θα το πάω.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Έχουμε νέο ρεκόρ σε 12 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυξημένα καύσιμα. Ο Τραμπ απειλεί η Γαλλία και η Γερμανία να αποδεσμεύσουν στρατηγικά από θέματα. Αλλιώς θα τους κόψει την κάνουλα. Θα τους κλείσει την κάνουλα του Αμερικανικού αερίου. Και είχαμε και τις επιστολές του Μητσοτάκη στην Φόντερ Λάιεν, οι οποίες θα συζητηθούν την επόμενη εβδομάδα σχετικά με την να είναι πιο συγκαταβατική η Ευρωπαϊκή Ένωση στο να αφήσει τον δημοσιονομικό χώρο να μπορούν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάρουν μέτρα για την ενεργειακή κρίση, αφού δεν θέλει η Ευρώπη να πάρει μέτρα για την ενεργειακή κρίση.
1: Ναι, γιατί η Ευρώπη έχει αυτή την αιμονή με τον αυτοκτονικό ιδεαλισμό. Σου λέει, γιατί να είμαστε εμείς τα πράγματα, γιατί να μην δώσουμε τις πιο σημαντικές, τις πιο μεγάλες χώρες ευρωπαϊκής οικονομίας στην ακροδεξιά. Γιατί να μην το κάνουμε, εμείς αυτό θέλουμε. Αφήστε μας να το κάνουμε. Μην κοιτάει κασκανή τώρα, σου λέει, τι λέει αυτό τώρα.
0: Ξήγα το.
1: Να το εξηγήσω. Εμείς εδώ υποτίθεμαστε νότιοι.
0: Ναι,
1: και ευλογημένοι από το Θεό με το περιβάλλον και με τις θερμοκρασίες μας. Σωστά.
0: Σωστά τότε.
1: Στην κεντρική Ευρώπη και στην βόρεια Ευρώπη, όπου θέλω να σου πω ότι δεν είναι τόσο ιδανικές οι οικονομίες και οι κοινωνίες, και εκεί υπάρχουν άστεγοι και εκεί υπάρχει φτώχεια. Βεβαίως οι μισθοί δεν έχουν καμία σχέση με τους ελληνικούς. Θέλω να σου πω ότι η θερμοκρασία είναι πολύ χειρότερη, πολύ πιο χαμηλή από την ελληνική. Αυτό όλο και με την άνοδο του ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία, της ΛΕΠΕΝ στη Γαλλία, δεν θεωρείς ότι συνδυάζεται?
0: Ξέρεις τι δεν έχουμε όμως εμείς εδώ? Οχυρωμένα σπίτια. Αυτοί έχουν οχυρωμένα σπίτια.
1: Οχυρωμένα,
0: ενώ από την άποψη έχουν τις θερμομονώσεις τους, έχουν καλύτερη. Είχε βγει μια έρευνα της προάλλες ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών οικοκυριών έχει κάτω από εψιλόν ενεργειακή κλάση, με αποτέλεσμα να θέλει ακόμα περισσότερο, να χρειάζεται ακόμα περισσότερη ενέργεια.
1: Δεν πριν από 15 χρόνια δεν είχαμε ιδέα τι είναι αυτό.
0: Μαζί σου.
1: Περισσότερα σπίτια εννοώ.
0: Και με αυτά τα συστήματα, προγράμματα ανακαινίζω, νοικιάζω ή εξοικονομώ, δεν έχουν ακόμη προλάβει να μπουν όλοι σε αυτό και να έχουν όλοι την θερμομόνωση, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ή την αντλία θερμότητας που μας έλεγε ο κύριος Χριστοδουλίδης τις προηγούμενες μέρες, ότι είναι το πιο οικονομικό μέσο και είναι όντως και σου κάνει το πιο ζεστό σπίτι.
1: Θέλει κανένα 5.000-6.000 όμως να το καταστήσει.
0: Και παραπάνω από τόσο.
1: Ναι.
0: Και το πρόγραμμα με τις αντλίες θερμότητας μπορεί να βοηθάει, αλλά πρέπει να έχεις και κανένα 3.000 στην άκρη να τα κουμπίσεις
1: για να μπορείς μπροστά αυτά και να δεις τι άλλο θα χρειαστεί στην πορεία. Σωστά.
0: Δεν γίνεται ποιο μπορεί να έχει μαζεμένα 3.000 και να πληρεί και τα κριτήρια να μπει στην αντλία θερμότητας. Επομένως, και οι χώρες οι δικές μας γι' αυτό ζητούν περισσότερο τα μέτρα τα ευρωπαϊκά, γιατί δεν έχουν σπίτια που να αντέχουν το κρύο χωρίς να υπάρχει ανάγκη για να ανοίξουν την ενέργεια.
1: Αλλά όμως οι Βόρειοι Ευρωπαίοι είναι της λογικής ο καθένας μόνος του και ό,τι βρέξεις κατεβάσει και ό,τι καταλαβαίνετε κάνετε.
0: Το θέμα τώρα όμως ποιο είναι?
1: Ναι.
0: Ότι στην Ελληνική Βουλή που έγινε πάλι το σύστριγκλο χθες, είχαμε ένα ακόμα αυτά επεισόδιο του σύριαλ Ελληνική Βουλή.
1: Δεν πιστεύω να εννοείς ότι είχαμε ευθελισμό της κοινοβουλευτικής ζωής. Αυτό εννοείς? Αυτό εννοείς? Θα σε καταγγείλω, πρόσεξε. Αυτό εννοείς?
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Αυτό
0: εννοώ. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ναι, λοιπόν, είπε στον Πρωθυπουργό, ναι, ότι κακώς λέει τα στέλνει στα γράμματα, γιατί δεν απαντιόνται. Και μου θυμίζει ένα τραγουδάκι. Και ξεκινήσαμε πάλι αυτό με τις αφιερώσεις.
1: Το τραγουδάκι αυτό.
0: Κούλα, μα ακούς πολύ κολόποδο, ναι, Χεκυριάκος. Να ακούσουμε πρώτα τύπο ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Και βέβαια, ό,τι θέλετε.
2: Τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν? Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράμματα», που καταλήγει όμως «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα».
3: Πώς είναι δυνατόν οποιοδήποτε πολίτης και πολιτικός να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής που απέστειλε ο Πρωθυπουργός της χώρας?

0: Μπράβο στον πρόεδρο του Πασόκ, γιατί είχαμε αφορμή να παίξουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι, έστω και τμήμα του.
1: Τι τα πειράζουνε τέτοια ωραία τραγούδια και τα βάζουν στον πολιτικό διάλογο.
0: Για να τα παίζουμε εμείς μετά στο Real FM.
1: Έχεις δίκιο. Ναι. Σε αυτό είναι μια ωραία ευκαιρία. Αλλά. Αυτό το πράγμα με την αντιπολίτευση στη χώρα που πρέπει να κάνουμε, να αντιτεθούμε στο οτιδήποτε λέει η κυβέρνηση, απλά έτσι για να πούνε ότι είμαστε απέναντι.
0: Εντάξει, περίμενε.
1: Δεν είναι φυσιολογικό.
0: Δεν είναι μόνο.
1: Το να ζητάει ο Πρωθυπουργός, οποιοδήποτε Πρωθυπουργός, από την πρόεδρο της Κομισιόν να αφήσει το δημοσιονομικό χώρο, να κάνει μια ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορούν να πάρουν πιο εύκολα μέτρα οι χώρες μέλη για τον ενεργειακό.
0: Απλά ποντάρουν στο γεγονός.
1: Να πάνε τα γράμματα. Ωραία, ναι, ναι. Είναι ένα θέμα ότι δεν το έχει.
0: Αυτά τα ξέρουν, ποντάρουν στο γεγονός ότι δεν τα ξέρουμε εμείς οι υπόλοιποι. Αλλά θα διαφωνήσω με αυτό που λες στο Πασόκ, διότι η πρόταση για τις 120 δόσεις και σε επίκαιρο χρόνο ήταν του Νίκο Ανδρουλάκη και του Πασόκ. Να μην κοροϊδευόμαστε.
1: Βέβαια και το Πασόκ είπε ότι δεν είναι ημίμετρο λέει αυτό που έκανε. Δεν ακολούθησε αυτά που είπε το Πασόκ στη δική του πρόταση.
0: Ναι, αλλά και στο κομμάτι που νομοθετεί η Νέα Δημοκρατία, πρόταση του Πασόκ ήταν. Δηλαδή τμήμα της πρότασης του Πασόκ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά που παίρνει από το Πασόκ πρότασης η Νέα Δημοκρατία. Και αυτή είναι και η δουλειά της αντιπολίτευσης, αν με ρωτήσεις. Δηλαδή, προφανώς και είναι να ασκείς κριτική και να πυροβολείς και να πιέζεις για το καλύτερο για τους πολίτες, γιατί αυτό γίνεται στο τέλος της ημέρας. Όλοι επιδιώκουν ή αυτό πρέπει να επιδιώκουν το καλό των πολιτών και της χώρας. Από την άλλη, όμως, να κάνεις και προτάσεις, να διορθώνεις. Βλέπεις ότι πηγαίνει η κυβέρνηση, έχει πάρει έναν δρόμο. Προτείνεις εσύ για διορθώσεις. Αν θες να πούμε για το υπόλοιπο κομμάτι, εγώ το δέχομαι που λες. Γιατί ξέρεις ότι. Ποιο δηλαδή. Είπες νωρίτερα ότι εδώ συνηθίζεται στη χώρα μας πολλά χρόνια, όχι τώρα, ό,τι κάνει η κυβέρνηση για την αντιπολίτευση είναι αρνητικό. Ή για την κυβέρνηση η αντιπολίτευση είναι μονίμως σε μια διαδικασία αυταπάτης. Όσχεται σε όλους, τα πάντα κτλ. Ναι, συμφωνώ. Εγώ μετράω όμως τις αλλαγές. Δηλαδή αυτό που κάνει το Πασόκ και το έχει ξανακάνει σε επίπεδο προτάσεων είναι μια πρόοδος, είναι μια αλλαγή.
1: Είναι νομίζω και το μόνο κόμμα που έχει κάνει κάτι τέτοιο και να το έχει υιοθετήσει η Νέα Δημοκρατία στη συνέχεια. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Και μπράβο στο Πασόκ και συγχαρητήρια και δείχνει ότι κάνει σωστή αντιπολίτευση σε ένα κομμάτι. Τι γίνεται επειδή σου ταιριάζει με το τραγούδι της Γαλάνη τα γαλάζια γράμματα.
0: Όχι, ωραίο ήταν αυτό. Εμπνευσμένο.
1: Να λες τέτοιο πράγμα. Ναι. Τι έπρεπε να κάνει ένας πρωθυπουργός να μην διεκδικήσει από την Ευρώπη να πάρει τη ρήτρα διαφύγησης ώστε να μπορέσει
0: το
1: να.
0: Το ξέρουν ότι από εκεί περνάει. Το ξέρουν η Ελλάδα. Είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι κάπου αλλού και επίσης είναι δίπλο-τρίπλο δεσμευμένοι με υπογραφές. Έχουν πέσει υπογραφές και στην Κομισιόν, έχουν πέσει υπογραφές και στα μνημόνια και με ιδιαίτερη έμφαση στο τρίτο μνημόνιο και είναι δεσμευτικές υπογραφές. Δεν τις βάλανε το 15 και το 14 και το 12 έτσι για να υπάρχουν. Τις βάλανε διότι δεσμεύουν και εμάς δεσμεύουν όλους μαζί. Τα ξέρουν αυτοί που έχουν κυβερνήσει, γνωρίζουν. Ξέρουμε τι έχει γίνει. Νομίζω ότι δεν ξέρουμε. Αλλά επειδή συζητάμε για το Πασόκ. Είμαστε και ή όχι ακόμα.
1: Πάμε. Να θες την επάνωδο του κυρίου Μιχαηλογιαννάκη.
0: Το αγαπημένο μου, τρελαίνομαι.
1: Μετά από 15 χρόνια επιστρέφει στο Πασόκ και μετά από 4 κόμματα.
0: Πασοκάρα, μεγάλη. Τι. Είναι νομίζω εντυπωσιακή η επιστροφή.
1: Θες να το αφιερώσουμε κι εμείς ένα τραγούδι.
0: Έχεις. Έχεις να βάλουμε.
1: Είμαστε στο ραδιοαφιερώσεις.
0: Για βάλε, γιατί θέλω να πω κι άλλα.

0: Δεν μπορεί παρά μια μέρα να ξανάρθει.
1: Ήβρις, κυρία Αβραχά. Ήβρις, αλλά δικαιολογήσε, διότι είσαι νέα ταλαντούχα. Αυτό, να ξέρεις, ήταν υπονοούμενο για τον Κωνσταντίνο Καραμάνλη.
0: Τι ήταν, λέει?
1: Το τραγούδι αυτό που άκουσες.
0: Δεν το ξέρω, για πες.
1: Βέβαια, αυτό την εποχή της δικτατορίας ήταν υπονοούμενο για τον Κωνσταντίνο Καραμάνλη. Ότι θα ξανάρθει με τη δημοκρατία, δηλαδή.
0: Α,
1: εμείς το βάλαμε για τον Μιχαηλογιαννάκη.
0: Δεν το γνώριζα.
1: Δεν φταίσαι εσύ. Δεν φταίσαι εσύ, αλλά ήταν πολύ ωραίο και αυτό το απόσπασμα. Επιστρέφει λοιπόν ο Γιάννης Μιχαηλογιαννάκης, όπως είπε νωρίτερα η Κασιανή. Γιατί έβγαλε και ανακοίνωση κιόλας. Η Κασιανή δεν το λέει αυθαίρετα. Βασίζεται στην ανακοίνωση. Τώρα, αυτό που είπε κιόλας, ότι λέει επιστρέφει σπίτι του. Εντάξει, εγώ έχω λίγο ζαλιστεί με τα σπίτια, γιατί είναι 4 σπίτια μέχρι να φτάσει στο βασικό σπίτι. Υποθέτω ότι τα άλλα ήταν Airbnb, ήταν εξοχικά, ξέρω εγώ ότι ήταν διακοπές.
0: Μου λέτε εξοχικά εδώ και έχουμε και αθλητική επικαιρότητα.
1: Ναι, σωστό. Πάντως, εξελέγει με το Πασόκ το 2012 ο γιατρός, ο Γιάννης Μιχαηλογιαννάκης. Πήγε Δημάρ, μετά πήγε ΣΥΡΙΖΑ, έπειτα στο Κίνημα Δημοκρατίας και τώρα επιστρέφει πιο ερήμος από ποτέ στο Πασόκ.
0: Είχε κάνει μια απεργία πείνας.
1: Εδώ για τώρα. Το 2014 λοιπόν. Μπράβο που το θυμάσαι. Έκανα απεργία πείνας στο Σύνταγμα σε ένδειξη παράσταση στους Σύρους πρόσφυγες. Την τρίτη μέρα της απεργίας, κύριε Σαπρανίδη, που λογικά βιάζεσαι, θα πω τι έγινε την τρίτη μέρα της απεργίας. Τρίτη μέρα της απεργίας έβρεξε και έφυγε. Και μετά κάποιοι τον είδαν με μια τυρόπιτα στο στόμα. Επιστρέφουμε να πούμε και την υπόλοιπη ιστορία.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
6: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
8: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Celeste Bourchier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Νέο κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει την Κρήτη. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος, ποτάμια λάσπιση, δρόμοι και μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο, ο μέχρι στιγμής απολογισμός στο νησί. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία. Επίσκεψη στην Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε το State Department. Περισσότερα στο real.gr. Εκατοντάδες σχολεία, οχήματα και εκκλησίες πυρπολήθηκαν στη Γαλλία στα επεισόδια που ξέσπασαν στις μαθητικές διαδηλώσεις. 3.000 μαθητές έχουν συλληφθεί, ενώ περισσότεροι από 300 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον αγαπητό. Ελληνικός διπλός σκουπάτος λέει έτοιμος.
1: Γεια σου,
0: να τον
1: αγαπητέ.
0: Απολαύσεις, δε φίλε. Ο Γρηγόρης, καλημέρα σας. Μην πειράζετε, βρε το Σπυράκο. Ποιο Σπυράκο, το Σπυράρα εννοείς, Γρηγόρη.
1: Το Μπλιέτ.
0: Το
1: Μπλιέτ.
0: Αυτό είναι εκεί το τύπο, το φοβερό. Λοιπόν, καλημέρα, Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Παραλαβή παράδοση, λέει, πρέπει να έχουμε κάθε μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Ο Λεωνίδας, αδιανόητο το επίπεδο. Έσχος. Λιβερό, ντροπή. Έξαλλος είναι.
1: Καλημέρα, Λεωνίδα μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Λεωνίδα, λίγη ζάχαρη βάλε στον καφέ. Καλημέρα, Μανώλη, γεια σου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο από τη Στουγκάρντη.

0: Έχει σκάσει και το phishing, βλέπω εδώ πέρα, και το πήρε το συστηματάκι μας, το studio papiakirialfm.gr, και το πέταξε στα junk. Απαιτείται σημαντική ενημέρωση για το λογαριασμό σας, κυρία Κασιανή Βραχά. Αγαπητοί πελάτη, μπείτε εδώ να επικαιροποιήσετε. Σας ευχαριστώ την προσοχή χθες, πραγματικό γεγονός, και να μην το... και θα δει εδώ και η Κασιανή για να μην λέει αδιάψευστος μάρτυρας. Μέσα σε λίγες ώρες εγώ δέχτηκα και τα έχω μπλοκάρει όλα. Δες εδώ τα κόκκινα τα μπλοκαρισμένα. Περίμενα να δεις, τα βλέπεις.
1: Τηλέφωνα.
0: Ναι, λοιπόν, στο κινητό μου μια κλήση από ένα νούμερο το οποίο ήταν αυστριακό. Μετά από 2 ώρες από ένα νούμερο που ήταν γερμανικό, μετά γαλλικό, και ολοκληρώθηκε αυτές οι κλήσεις με ένα νούμερο από τη Μεγάλη Βρετανία. Προφανώς ίδιος είναι ο τύπος αυτός που παίρνει.
1: Προφανώς, ναι.
0: Προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη. Μην απαντάτε στις κλήσεις και στα τηλεφωνήματα με πρόθεμα διεθνές. Επαναλαμβάνω, μην απαντάτε στις κλήσεις που μπορεί να έρθουν στο κινητό σας με πρόθεμα διεθνές.
1: Σίγουρα.
0: Ο κίνδυνος βαράει.
1: Σίγουρα.
0: Ο κίνδυνος βαράει και παίρνει τηλέφωνο.
1: Κλείνεις το τηλέφωνο κατευθείαν, μπλοκάρεις τον αριθμό και πας παρακάτω.
0: Δεν απαντάς. Αν μπορείτε να μπλοκάρετε τα νούμερα αυτά, έχει καλώς. Αν δεν μπορείτε, απλά δεν απαντάτε.
1: Μιας και πιάσαμε αυτή την κουβέντα, Γιώργο, το είχα για παρακάτω, αλλά να το πούμε τώρα. Ένας Λεβέντης.
0: Λεβεντάρος.
1: Πελοποννήσιος, 73χρονος.
0: Αυτό είναι.
1: Τον πήρανε τηλέφωνο για απάτη τύπου ηλεκτρική διασύνδεση. Ελάτε, θα πάθετε κακό, θα πάθετε έκρηξη. Βγάλτε τα ξαφνικά.
0: Βγάλτε τα ξαφνικά και τα λεφτά όλα, γιατί μπορεί να πάθουν ζημιά.
1: Που σας έχουμε πει ότι είναι απάτη. Να μην πιστέψετε τίποτα τέτοιο ποτέ. Τον παίρνουν, τι κάνει, πως το τσιμπάει. Ότι ναι, τι λες, παιδί μου,
0: τώρα,
1: τι θα πάθω τώρα. Τα βγάζω αμέσως. Παίρνει ο παππούς στην αστυνομία. Και έρχονται και τη στείνουν απ' έξω από το σπίτι, κρύβοντας τη νομική. Και με το που πάει ο 19χρονος να αναταρπάξει τα χρυσαφικά, τσου, τον τσακώσανε.
0: Επαυτοφόρο.
1: Κανονικότατα.
0: Έτσι, πάνω στην πράξη. Λοιπόν, προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη. Οι καιροί είναι επικίνδυνοι και τώρα πλέον οι απατεώνες δεν χρειάζεται να μας ελοχεύουν στον δρόμο, μας παίρνουν τηλέφωνο. Λοιπόν, εδώ με την Κασιανή, για να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε βγει εκτός προγράμματος και με τη ρωσική, το ρωσικό παράγοντα Σπύρο Παπαδάκη.
1: Για πες.
0: Αναφερόμασταν στον κύριο Γιάννη Μιχελογιαννάκη και την επιστροφή του στα πασοκικά πράγματα. Επιστρέφει στο Πασόκ μετά, νομίζω, 15 χρόνια έλειπε από 4 κόμματα, και είχαμε φτάσει στο σημείο που σου περιέγραφα την απεργία πείνα στην πλατεία Στάγματος το 2012.
1: Βέβαια.
0: Που έκανε ο πολιτικός αυτός άντρας. Σε ένδειξη συμπαράσταση σε Σύρους πρόσφυγες. Την τρίτη μέρα λοιπόν της απεργίας, και ενώ ήταν όλοι οι δημοσιογράφοι εκεί γύρω, γιατί ήταν και τότε ήταν οι τέτοιοι. Πες τους, τι που ήταν στο Σύνταγμα. Πώς τους λέγανε, κάτω πλατεία, πάνω πλατεία. Τους ξέχασα, κοιτάξτε, τους ξέχασα.
1: Πάνω πλατεία, κάτω πλατεία.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι. Εποχή με εξελίξεις, με ταραχή, πολιτική, δημοσιογράφοι, όλος ο κόσμος εκεί στο Σύνταγμα. Ήταν και ο Μιχελογιαννάκης και βάλει μια σκηνή εκεί.
1: Ναι.
0: Την τρίτη μέρα βρέχει λοιπόν στην πλατεία Στάγματος. Ψάχνουν εκεί δημοσιογράφοι, το βρουν τον Μιχελογιαννάκη. Πουθενά ο Μιχελογιαννάκης. Είχε αφήσει τη σκηνή και είχε φύγει και πάει παραδίπλα σε ένα ωραίο κεντρικότατο καφέ και τσαμάκωνε μια τυρόπιτα. Ήταν μία, ήταν δύο, ήταν τρεις, δεν ξέρω.
1: Ματσάλαγε.
0: Πώς την είπες?
1: Ματσάλαγε.
0: Ναι. Λοιπόν, θυμάμαι όμως ένα ερώτημα την εποχή εκείνη που λες, Κασιανή, το 12. Ένα ερώτημα το οποίο έβγαινε και ήταν κλασικό, ήταν πού θα βρείτε τα λεφτά. Ήταν η κυβέρνηση η οποία έκανε εκεί αυτά που έκανε και τα λοιπά, και υπήρχε και δυσπιστία, ανέβαινε τότε ένα κίνημα αμφισβήτησης. Και το βασικό ερώτημα ήταν, και το έχουν θέσει στο Μιχελογιαννάκη, το που θα βρείτε τα λεφτά, γιατί έχει φύγει αυτός από το Πασόκ, πηγαίνει, έχει φύγει και από τη Δημάρ και πηγαίνει προς ΣΥΡΙΖΑ, έχει πιάσει ΣΥΡΙΖΑ δυνατά γερά. Και λέει τα εξής, άκου τώρα να δεις τι είπε. Παραδέχομαι εγώ. Λέει, νομίζω είχε βγει στην τηλεόραση του Sky, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως ήταν σε τηλεοπτική εκπομπή. Θα νοικοκυρέψουμε το κράτος. Ένα. Βρήκαμε 10.000 offshore. Έχουμε τσιμπήσει ένα 850. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρντι, στη λίστα Νικολούδη. Θα τσιμπήσουμε και από εκεί ένα 35%. Αυτά είναι χρηματάκια που μπαίνουνε, έλεγε ο Μιχελογιαννάκης. Μετά είπε, θα πάμε στα ακίνητα του Λονδίνου.
1: Οπα.
0: Στη λίστα Λίχτενστάιν.
1: Λίχτενστάιν.
0: Και αυτά είναι χρηματάκια που μπαίνουνε. Θα κάνουμε και την πολυδιάστατη εξωτερική μας πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια που μπαίνουνε. Σηκωνόμαστε, θα πάμε και στην Κίνα να κάνουμε δουλίτσα και από εκεί θα πάρουμε χρηματάκια που μπαίνουν. Οπότε σκεφτήκαν στην Χαριλάτρη Κούπ τέτοιο μυαλό, πώς να μην το επέμβουμε, δεν το χρειαζόμαστε. Δεν τον χρειαζόμαστε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Πώς τον θέλει ο κύριος Τσίπρας να καταγράψει τα χρυσαφικά από τις σερίδες?
0: Τώρα δεν προλαβαίνει, τον πήρε το Πασόκρεση. Εν τω μεταξύ, από όλα αυτά που είπε ότι θα πάνε να κάνουν, θα έχει αξία να ρωτήσουμε τον Ευθύνη Τσακαλώτο τι από αυτά κοιτάξανε. Αν κοιτάξανε στο και ένα πράγμα από αυτά που είπε.
1: Τα χρηματάκια που μπαίνουν.
0: Τα χρηματάκια που μπαίνουν. Και πόσα χρηματάκια μπήκαν από αυτά. Για να το σοβαρέψω όμως, επειδή επιστρέφει ο γιατρός, να θυμίσω ότι τον περασμένο Μάρτιο το Πασόκ διέγραψε τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Και τον διέγραψε, επαναλαμβάνω, εγώ δεν έχω επαφές με το πρόσωπο αυτό, από το δημόσιο βίο και τις δημόσιες τοποθετήσεις του μόνο τον κρίνω. Τον διέγραψε διότι αυτός εξέφρασε δημόσια διαφωνία για τη στρατηγική του κόμματος. Και αν δεν κάνω λάθος, είχε κάπως εκφράσει μια διαφωνία για τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε το Πασόκ τότε το Σάντσεθ, τον Ισπανό Πρωθυπουργό. Φάνηκε στην πορεία των πραγμάτων ότι δεν ήταν αυτό που θεωρούσαν οι σοσιαλιστές.
1: Που τον βράβευσε και ο κύριος Δούκας προχθές.
0: Μάλιστα.
1: Για να ολοκληρώσουμε και το επεισόδιο 2352 της Βουλής.
0: Οπα.
1: Είχαμε και μια άλλη κόντρα χθες στο Κοινοβούλιο. Κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη ότι πήγε να δει, λέει, αγώνα μπάσκετ μαζί με τον Μαργαρίτη Σχοινά.
0: Οπα, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Ναι. Να την ακούσουμε. Ναι.
2: Γιατί άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει τι χρειάζεται. Χρειάζεται πραγματική αντιπολίτευση που δεν κοροϊδεύει. Την προηγούμενη φορά, κύριε Ανδρουλάκη, που ήσασταν εδώ, φύγατε από εκείνη την έξοδο. Ο κύριος Σχοινάς έφυγε από την άλλη έξοδο και βρεθήκατε μαζί στο γήπεδο σαν να μην έτρεχε τίποτε.
3: Εγώ δεν είμαι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό όπως ήταν ο πατέρας σας. Οπότε όταν πάω στο γήπεδο, κάθομαι σε μία θέση και πάω συχνά στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Δεν καθορίζω ποιοι θα κάτσουν δίπλα μου, ούτε μακριά μου, ούτε κοντά μου, ούτε τρεις, ούτε πέντε θέσεις. Δεν έχω ειδικές σχέσεις με τις ιδιοκτησίες. Αποτέλεσμα φέρνει η σοβαρή αντιπολίτευση. Αυτή την αντιπολίτευση φοβάται η Νέα Δημοκρατία. Και όχι την αντιπολίτευση του σοου και του παραλόγου. Καλή νύχτα.
0: Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Ένα απόσπασμα, όπως λέει και η Κασιανή. Ένα απόσπασμα.
1: Τσακωνόμαστε τώρα για το ποιος πάει στο γήπεδο με ποιον. Και άμα βρεθήκανε μαζί στην ίδια σειρά κερκίδα.
0: Και για τον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά. Εντάξει, να το συζητήσουμε για άλλα πράγματα.
1: Τρελαθώ.
0: Συζητήσουμε πώς έκανε, τι έκανε στην Βιλερμπάν. Αυτό το συζητήσουμε. Τι με κοιτάς. Για το Ματζούκα να συζητήσουμε, το συζητήσουμε αυτό.
1: Με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη αυτά και με τον Παναγιώτη Βολάνη. Εγώ δεν ξέρω να σου πω. Εγώ μόνο πανετολικός ξέρω, δεν βλέπω τίποτα άλλο μπροστά μου. Είχαμε και τη συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού χθες στο ενώπιο σωνοπείο.
0: Στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον Αντένα. Περίμενε, συγγνώμη, πριν το πεις, ανοίγω παρένθεση γιατί είναι πολύ χρηστική η πληροφορία του φίλου μας του Ιωάννη, τον οποίο ευχαριστούμε και σήμερα. Καλημέρα, φίλε. Ο Ιωάννης Ταξί Πεύκη, έτσι υπογράφει. Καλημέρα, παιδιά. Λέει, μόλις κατέβασα κόσμο για τον Blue Star Dealers. Έχει δώσει απαγορευτικό. Δεν φεύγει τίποτα. Ας επιβεβαιώσουν οι επιβάτες για άσκοπη ταλαιπωρία.
1: Λοιπόν, επειδή η Ελευθερία το διάβασε το μήνυμα και μας απάντησε, η Ελευθερία Τζανακούλη που είναι στην αίθουσα ειδήσεων, έχει απαγορευτικό απόπλου σήμερα από Λάδριο Ραφίνα και για τον Αργοσαρονικό. Τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρυγων δεν εκτελούνται λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων από Πειραιά και θα εκτελεστούν κανονικά τα μεσημεριανά δρομολόγια. Οπότε τα πρωινά δρομολόγια δεν εκτελούνται σήμερα.
0: Μάλιστα. Ένα, δύο, γιατί έτσι γίνεται αυτή η εκπομπή, στον αέρα. Να ευχαριστήσουμε τον καλό μας φίλο, τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Γιώργο Ναυτιά, ο οποίος μας ενημερώνει ότι έχει να μας δώσει μία είδηση και να ζητήσουμε από την Εύη μας να τον καλέσει αμέσως μετά το διάλειμμα να μας δώσει την είδηση. Είναι η είδηση που μας αφορά, είναι οικονομικού χαρακτήρα προφανώς από τις Βρυξέλλες. Προτείνω, Κασιανή, να τον ακούσουμε. Τι λες?
1: Και εγώ το προτείνω να δούμε τι έχει να μας πει για τον ειδικό φόρο, γιατί είναι και κάτι που έχει απασχολήσει πολύ το δημόσιο διάλογο και την αντιπολίτευση και την κυβέρνηση τις τελευταίες ημέρες.
0: Λοιπόν, ναι, λέει για την. Μας έχει ειδήσει για την άδεια του ειδικού φόρου. Λοιπόν, ωραία.
1: Θα το συζητήσουμε.
0: Θα τον ακούσουμε σε λίγο. Θα τον πάρουμε τηλέφωνο. Ναι, για πες.
1: Να περάσουμε λίγο όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ο ήλιος κάνει καλό στη διάθεση, στα μονωτικά υλικά, όχι και τόσο. Το λεωστό FlexST είναι το μόνο πολυμερές που αντέχει για δεκαετίες την ακτινοβολία UV, χωρίς να παθαίνει απολύτως τίποτα. Λεωστό FlexST από την Ελαστότερη.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίολάντος.gr και μάθε περισσότερα για άλλα τα προγράμματα ρεύματος.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος.
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: City Student Hot Takes.
7: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Λοιπόν, 10 λεπτά πριν από τις 7, καλημέρα σας. Δυνατά τα ραδιόφωνα εδώ, συντονισμένα στο Real FM 97,8. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Στούντιο papakirialfm.gr. Και βεβαίως υπάρχει και επιλογή. Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200.
18: Έλα, το πες χωρίς αρδάου.
17: Παραδέχεσαι.
18: Μπράβο.
17: Με βοήθησε η νύχτα. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Αυτιά, ο οποίος μας περιμένει να μας πληροφορήσει. Υπάρχει κάποια είδηση που έχει να κάνει με την άδεια του ειδικού φόρου. Γιώργος Αυτιάς, καλημέρα Γιώργο.
4: Καλημέρα, παιδιά. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά και ό,τι το καλύτερο.
17: Αθήνα ή Βρυξέλλες βρίσκεσαι τώρα?
4: Προσγειώθηκα πριν από λίγη ώρα.
17: Α, μάλιστα. Καλώς ήρθες.
18: Καλώς ήρθες.
4: Με πολλή δυσκολία, αλλά είναι πολλές και δυσκολίες στην Ευρώπη. Πάω κατευθείαν στο θέμα. Τι ακούμε τις τελευταίες μέρες και από πολιτικούς αρχηγούς? Ότι δεν χρειάζεται άδεια. Για να μπούμε στο άρθρο 19 της οδηγίας 2003.
17: Δεν χρειάζεται άδεια για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Για τη μείωση.
4: Επιτρέπει σε μια χώρα να ζητήσει ειδική έγκριση για πρόσθετες μειώσεις ή απαλλαγές από τη φορολογία της ενέργειας για συγκεκριμένους λόγους. Και εξηγεί, πρώτον, η χώρα υποβάλλει τεκμηριωμένο αίτημα στην Κομισιόν. Η Κομισιόν εξετάζει τις επιπτώσεις και το Συμβούλιο αποφασίζει με ομοφωνία και αυτή η άδεια διαρκεί έως 6 χρόνια. Γιατί ζητεί την άδεια της Κομισιόν η όποια χώρα, για να μην, θα το πω ευθέως, για να εξαιρεθούν όλες οι δαπάνες, για να μην έρθει η Ευρώπη εκ των υστέρων και πει, κύριε, το λέει το άρθρο με απόλυτη σαφήνεια, για να μην έρθει η Ευρώπη και πει, έλα εδώ, μόνος σου από το κεφάλι σου αποφάσισες να μειώσεις τον ειδικό φόρο. Δώσ' μου τώρα γιατί είσαι σε έλλειμμα. Πάρε μέτρα περιοριστικά μετά την ανάκαμψη των τιμών των καυσίμων. Δηλαδή, η Ελλάδα ζητάει αυτή την εξαίρεση με βάση το άρθρο 19 της οδηγίας 2003 το 96 για την εξέλιξη αυτή, ώστε ποτέ να μην χρωστάει την Ευρώπη δανεικά για αυτή την εξαίρεση. Παιδιά, θα σας πω το εξής πολύ πολύ απλό. Το κουβεντιάσαμε πολλή ώρα χθες στην Οικονομική Επιτροπή και απορώ πως οι πολιτικοί αρχηγοί ακόμη αγνοούν αυτή την εξέλιξη. Καλές οι μετάνοιες στο Άγιον Όρος, αλλά έπρεπε να τις κάνει αυτές τις μετάνοιες πριν το τρίτο μνημόνιο που μας χρέωσε για 100 χρόνια. Αυτά έχω να σας πω και για πολλούς άλλους.
17: Έμεση μορφή. Άμεση στον Αλέξη Τσίπρα ήταν αυτή, ο οποίος επισκέφθηκε το Άγιο Όρος.
4: Έπρεπε να πάει στο Άγιον Όρος πριν το τρίτο μνημόνιο.
17: Δεν είχε πάει, Γιώργο, δεν θυμάμαι. Νομίζω είχε πάει και πριν.
4: Δεν ξέρω αν είχε πάει, δεν ξέρω τι εντολή θα είχε πάρει από το Θεό, αλλά έχω να πω το εξής: όταν κόβεις 75 δις από τους συνταξιούχους και βάζεις τη χώρα σου σε μνημόνιο έως το 2070 και 2099 Κασιανή, τότε δεν έχεις το Θεό σου. Είναι η παρατήρηση δικιά μου.
18: Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Την εξαίρεση θα την καταφέρουμε να την πάρουμε για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει είναι στην πρόθεση της κυβέρνησης να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, στην περίπτωση, με δεδομένο όμως ότι θα μας το επιτρέψει η Ευρώπη.
4: Έκανε την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Η Ευρώπη, Κασιανή, όπως είπα χθες στην Οικονομική Επιτροπή, είναι υποχρεωμένη να δώσει αυτή την άδεια. Και προσέξτε κάτι, προσέξτε, θα ρωτήσει κάποιος, καλά, γιατί γίνεται όλη αυτή η φασαρία σε ό,τι αφορά την εξέλιξη αυτή? Τι θα κερδίσει η Ελλάδα? Η Ελλάδα έχει ένα περιθώριο, παίρνοντας αυτή την άδεια, να μειώσει κατά 8 λεπτά το δίζελ και κατά 34,1 τη βενζίνη. Τι σημαίνει αυτό? Ακούω για την Ιταλία τις τελευταίες μέρες, Γιώργο. Τα ακούω,
17: ναι.
4: Μπράβο. Η Ιταλία, ξέρετε τι έκανε? Καμία χώρα της Ευρώπης δεν υιοθετεί αυτό που έκανε η Ιταλία.
17: Δεν είναι σε επιτήρηση η Ιταλία τώρα.
4: Α, μπράβο. Γιώργο, είσαι πολύ προχωρημένος και όλη η εκπομπή, Κασιανή. Η Ιταλία λοιπόν τι έκανε? Η τελευταία ελάφρυνση ήταν έως 6 λεπτά το λίτρο και εμείς πάμε για πόσα? Για 20. Η Γερμανία για 17 και κάτι άλλο. Τι κάνανε οι εταιρείες καυσίμων στην Ιταλία? Από μόνες τους επέβαλαν ανώτατο όριο. Άρα το επιχείρημα του Πανδρουλάκη που λέει ότι τα περισσεύματα πάνε υπέρ του κόσμου, οι ίδιοι Ιταλοί, οι ίδιες εταιρείες καυσίμων επέβαλαν, προσέξτε, 1,99 ισοκάρ, 1,99 στο λίτρο της βενζίνης και 2,19 στο δίζελ. Δηλαδή από μόνες τους οι εταιρείες καυσίμων. Τι θέλω να πω? Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν συμβαδίζει με άλλη. Γιατί αυτή την ώρα έχουμε Παιδιά, χθες προείδρευα σε 26 χώρες. Καμία χώρα, καμία, δεν ακολουθεί την άλλη. Η καθεμιά κοιτάζει τα δικά της. Και κάτι άλλο, επειδή βλέπουμε τιμές, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Να ξέρετε ότι η Δανία σπάει όλα τα ταμεία. Και κάτι άλλο.
18: Πάνω από 2,5 ευρώ είναι στη Δανία το λίτρο.
4: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, Κασιανή. Εξπέρ και στα οικονομικά. Παιδιά, είναι τρελές οι τιμές. Δεν μπορώ να σας περιγράψω και κάτι άλλο. Να κάνουμε μια παράκληση και στείλτε και ένα μήνυμα στον Τσίπρα εκεί που πήγε στο Άγιον Όρος και που λέγεμε και με τον Τραμπ. Ας και ο Τραμπ δεν σταματήσει. Μάλλον να μην επιβάλλει τις 90 μέρες περιορισμού των εξαγωγών καυσίμων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τι έκανε άλλο ο Τραμπ? Μας έστειλε χθες ένα έγγραφο στην Ευρώπη να αποδεσμεύσει η Ευρώπη τα ευρωπαϊκά αποθέματα. Ο ίδιος γιατί δεν αποδεσμεύει τα δικά του και αποφασίζει για 90 μέρες εντός των ημερών για να μειωθούν οι τιμές στην Αμερική? Γιώργο και Κασιανή, ζούμε έναν τρίτο οικονομικό παγκόσμιο πόλεμο και δεν ευθυνόμαστε. Για να ταράσετε όλη η Ευρώπη αυτή την ώρα.
17: Μάλιστα. Μάλιστα.
4: Λοιπόν,
18: Γιώργο,
4: χίλια συγγνώμη που σας έφερα.
17: Όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι ήταν μια διευκρίνηση και χρήσιμη αυτή, γιατί το κουβεντιάζαμε στην αρχή της εκπομπής. Αν υπάρχει υποχρέωση από τη δική μας την πλευρά, την πλευρά της Αθήνας, για συνεννόηση για το θέμα αυτό με τις Βρυξέλλες. Και έρχεσαι ευκρινώς και μας το λύνεις.
4: Άρθρο 19 της Οδηγίας 2003 του 1996. Όφιλε ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Τους τιμώ και τους κάνω και κριτική έντιμη. Όφιλαν. Όφιλαν. Απλά να διαβάζουν οικονομικά.
17: Γιώργο Σαφτιά, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, κυρία Κασιανή. Άντε, πάμε.
19: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
20: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
21: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
22: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
23: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
24: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
23: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
25: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη. Σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
26: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
27: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
26: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
28: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
19: Real FM, η ώρα
0: Είναι 7.
1: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Νέο κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει την Κρήτη. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος, ποτάμια λάσπιση δρόμοι και μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο, ο μέχρι στιγμής απολογισμός στο νησί. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν σχολεία και νηπιαγωγεία. Η πυροσβεστική δέχτηκε 255 κλήσεις για σοβαρές ζημιές και αντλήσεις υδάτων. Κλειστό παραμένει και το φαράκι της Αμαριάς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρυγων στον Αργοσαρονικό. Από το λιμάνι του Πειραιά τα μεσημεριανά δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Επίσκεψη στην Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε το State Department. Παράνομοι χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην έκδοση τουρκικής Ναύτεξ για έρευνες σε κυπριακά χωρικά ύδατα και υφαλοκρηπίδα. Τονίζουν ότι πρόκειται για προκλητική μονομερή ενέργεια που αντιβαίνει τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Για ένα ακόμη μήνα παραμένει η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα. Η στρατιωτική συμμαχία Υποτοριάτ ανακοίνωσε την αναχέτηση 4 drones και 2 βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από τους Χούθη της Ιεμένης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του πολιούχου Αγίου Διονυσίου Αεροπαγίτου.
28: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
29: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
30: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Ισόπαλη 2-2 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας στο Nations League. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Γερμανία-Σερβία 2-0. Στην κατάταξη προηγείται η Ελλάδα με 7 βαθμούς. Ακολουθεί η Ολλανδία με 5, τρίτη η Γερμανία με 4 και τέταρτη η Σερβία χωρίς βαθμό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Το Intervetten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και καταιγίδες σε ηπειρωτικά, Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
30: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
5: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
4: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
9: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
4: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
30: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρ διάγνωση, θεραπεία.
10: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
11: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
12: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράγκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο ντρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
13: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

μάτια. Στα ραδιοφωνά σας, Real Voice 995, η πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Εννοείται παρέα με τον Πέρι τον Βασιλάκη. Παρασκευή σήμερα λοιπόν, 2 Οκτωβρίου. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.

από τις 7 η ώρα το πρωί, όπως και καθημερινά, μέχρι και αργά το μεσημέρι, με όλες τις εκπομπές και όλους τους συνεργάτες του σταθμού, για να έχετε πλήρη ενημέρωση από νωρίς το πρωί. Και ότι δεν προλαβαίνετε να ακούσετε εδώ παρέα με εμάς, μπορείτε να μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας και να τα βρίσκετε και να τα διαβάζετε όλα στο www.realvoice995.gr.

Ο καιρός σήμερα είναι ό,τι πρέπει, έτσι. Από χθες είναι ό,τι πρέπει. Βραχήκαμε λιγάκι. Βράχηκαν λίγο τα νησάκια μας, έτσι δεν είναι? Έχουμε πολλά μηνύματα που μας στέλνετε. Έριξε νεράκι, δόξα τω Θεώ, και οι συγχωριανοί μου και συγγενείς και φίλοι από Απόλλωνα στείλανε αρκετές φωτογραφίες, αρκετά βίντεο. Έριξε και λίγο χαλάζι, αλλά και Λάρμα, το έτερο χωριό μου. Γενικώς εκείνη η περιοχή δέχτηκε λίγο μεγαλύτερη, έτσι, πίεση από το υπόλοιπο νησί. Σας τα είχε πει ο Γιάννης ο Μανολάς. Σας τα είπε. Και έρχεται και καλό Σαββατοκύριακο από ό,τι ξέρω. Θα μας ενημερώσει βεβαίως με το δελτίο καιρού ο Γιάννης ο Μανολάς, ο μετεωρολόγος μας.

και μια που λέμε για καιρούς, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά έχει αρχίσει να μικραίνει η μέρα και να βραδιάζει νωρίτερα. Οι βόλτες μας όμως δεν σταματάνε, ειδικά τώρα που άνοιξε το νέο κατάστημα Pepco. Πού? Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ροδουλίνδου, δίπλα στα Lidl, καθημερινά από τις 10 το πρωί. Εκεί θα βρούμε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα για το φθινόπωρο, είδη σπιτιού και διακόσμησης, αλλά και παιχνίδια στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Νέο κατάστημα λοιπόν Pepco, κάει στη Ρόδο, επισκεφτείτε το σήμερα κιόλας.

Καλημέρα στο φίλο τον Πετρό, καλημέρα στη Λέρο, να είστε όλοι καλά και στο Φωτάρακι. Αρθούμε βολτούλα σήμερα από εκεί, ραδιοφωνικά τουλάχιστον. Καλημέρα και στο βασιλάρα μου, στο αεροδρόμιο. Είμαι ερωτευμένος, λέει, με τη φωνή σου. Τι έχει φωνή μου, ρε, πρωί-πρωί. Και έχω πει και δύο. Καλημέρα και στο βασιλάρα μου, στο αεροδρόμιο. Είμαι ερωτευμένος, λέει, με τη φωνή σου. Τι έχει φωνή μου, ρε, πρωί-πρωί. Και έχω πει και δύο καφέδες, από τις πέντε.

Ρόδες και η θύμηση αλλού, τα θυμάστε, έτσι το τι ζήσαμε και εμείς εδώ στο νησί της Ρόδου. Αλλά στην Κρήτη πραγματικά που χθες είναι λίγο περίεργη κατάσταση και τα μέρη κυρίως που γίνονται στο νομό Ηρακλείου, εκεί όπου διέμενα εγώ κάποια χρόνια. Φίλοι γνωστοί μου στείλανε πάρα πολλά βίντεο, πάρα πολλές φωτογραφίες. Θα αναρτηθούν σε λίγο στο σελίδα μας. Χαμός. Στην Κρήτη χαμός. 255 κλήσεις η πυροσβεστική. Έτσι. Στο Μυλοπόταμο είναι όλα κλειστά. Είναι όλα κλειστά. Έχει βγει σε έκτακτη ανάγκη ο νομός εκεί. Και τα σχολεία δεν λειτουργούν.

Τώρα, επειδή ο Γιάννης ο Μανολάς είναι ξυπνιός και μου στέλνει και ένα μήνυμα για το μήνυμα της κυρίας Ελένης, αυτό το οποίο άκουσα εγώ στη διαδρομή από το Real, από το Real της Αθήνας όπως ερχόμουν, είναι ότι φεύγουν από Πειραιά κανονικά, θα μας βοηθήσει και ο Γιάννης λογικά να μας πει, απλά υπάρχει ενημέρωση να παίρνετε τηλέφωνο τα πλοία, έτσι, για τα πλοία αναφερόμαστε. Απλά υπάρχει ενημέρωση να πάρετε τηλέφωνο στα κατατόπους πρακτορία. Και επίσης να σας δώσω και το tips που μου στείλε τώρα ο Γιάννης, πέρα από την καλημέρα του, τον ευχαριστούμε. Σήμερα θα είναι καλύτερα τα πράγματα, λέει, θα δούμε λίγο περισσότερο ηλιαράκι και το Σαββατοκύριακο δεν θα είναι τόσο αγχωτικά όσο τα παρουσιάζουν οι ακροατές μας. Προφανώς θα μάθουν στην εκπομπή της Ρένας τον καιρό του Σουκού. Από Πειραιά δεν έχει απαγορευτικό. Σωστές και οι πληροφορίες που ακούσαμε, το επιβεβαιώνει και ο Γιάννης ο Μανολάς. Φεύγουν κανονικά τα πλοία από τον Πειραιά. Γιαννάρα, σε ευχαριστούμε.

Ναι, κρίτη δυστυχώς και ο Μυλοπόταμος δέχτηκε πολύ μεγάλη πίεση και το πιο τραγικό είναι προφανώς ότι έχουμε ένα νεκρό. Έχουμε ένα νεκρό άνθρωπο ο οποίος πήγε στην στάνη του, στα ζωντανά του εκεί. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε δυστυχώς. Ο άνθρωπος εγκλωβίστηκε. Κακός πήγε, εγώ αυτό έχω να πω. Έτσι, δεν το συζητάμε. Και ειδικά όταν υπάρχουν και 112 και απαγόρευση μετακινήσεων, γιατί όλα αυτά υπήρξαν στην Κρήτη και από πολύ νωρίς. Τα είδατε κι εσείς έτσι στα δελτία ειδήσεων και γενικώς στα social του τι χαμός έγινε στην Κρήτη. Καλημέρα στο Ραφαήλ, καλημέρα ρε φίλε, να είσαι καλά. Ο φίλος ο Μιχαλής ο Καλαρίτης από τα Χανιά το ίδιο μου λέει, όλο το νησί δέχτηκε μεγάλη πίεση, κυρίως το Ρέθυμνο. 400 χιλιοστά νερού, προφανώς είναι μεγάλη πίεση. Συλληπιτρία στην οικογένεια του εγκληπώντος. Δυστυχώς, τα κουκερία άφησε άσχημο το αποτύπωμά της στην Κρήτη μας. Δεν χρειάζονται, ρε παιδιά, ούτε ρίσκο, ούτε τίποτα. Χρειάζεται απλά να ακολουθούμε τις οδηγίες που μας δίνουν οι ειδικοί, έτσι, οι φορείς. Αυτό που πρέπει να γίνει, οι εντολές, θα πω εγώ, να τις τηρούμε. Τώρα καταλαβαίνω, επειδή έχω κάνει Κρήτη, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι, εντάξει, ο άνθρωπος και τα ζωντανά του αγαπάει, έτσι, και αγαπούσε. Πήγε να βοηθήσει εκεί την κατάσταση, γιατί είχε ενημερωθεί, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, έτσι, είχε ενημερωθεί ότι η στάνη του βρισκόταν σε κίνδυνο, αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος δεν είναι σήμερα μαζί μας.

και όπως λέει και ο Πέρης εδώ, αν προσέξατε και τα βίντεο και τα δελτία ειδήσεων, γενικώς εικόνες που έρχονται από την Κρήτη, πολλά σπίτια ρε παιδιά πάνω στους ποταμούς, χτισμένα πάνω στους ποταμούς, έτσι είναι γενικώς στην Κρήτη, όχι μόνο στο Ρέθυμνο. Πάνω στους ποταμούς, δηλαδή είδαμε και κάτι

εικόνες απίστευτες. Εγώ δεν λέω ότι φταίει ο κόσμος ή το ένα το άλλο. Προς Θεού, έτσι μεταφέρω την εικόνα που βλέπουμε και έχει δίκιο Περίς. Μιλάμε για πολύ πύκνο κατηγημένες

Δεν θα στο μεταφέρω Πέρι όπως μου το γράφει ο φίλος ο Γιώργος. Ο δικός σου μας τέντωσε πρωί πρωί. Να το πω έτσι. Με τις μουσικές του. Παιδιά, σας το έχουμε πει, σας το έχουμε ξαναπεί. Πέρις Βασιλάκης. Τελεία. Κόμμα Παύλα.

Η Δεγιάρα λογικά πρέπει να ήταν όλη νύχτα έξω, έπερι, στα φρεάτια, λογικά. Μια που την ανέφερα αυτή τη Δεγιάρ, τι έγινε ρε παιδιά, είχαμε κανένα νέο, εσείς μήπως τίποτα, στείλτε μας κανένα μήνυμα. Να μας πείτε που έκανε τελικά, ποιο ήταν το έγκλημα της Ρένας, της Παυλάκης ακριβώς. Για πείτε μας, ποιο ακριβώς δημοσίευμα τελικά ήταν ανακριβές τελείως. Δεν μάθαμε. Είδαμε μόνο δελτία τύπου, επίθεση προσωπική στη δημοσιογράφου που έκανε σωστά τη δουλειά της. Έτσι. Ούτε ποιο στοιχείο μας είπαν ήταν ψευδές, ούτε ποιο έγγραφο αποδόθηκε λαθασμένα, ούτε ποια απόφαση παραποιήθηκε, ούτε ποιο γεγονός παρουσιάστηκε από την Ελλάδα δεν συνέβη. Έτσι. Δεν ξέρω. Εγώ θα το πω και σήμερα, αν υπάρχει έστω και ένα τέτοιο παράδειγμα, η ΔΕΙΑΡ μπορεί να το κατονομάσει δημόσια και συγκεκριμένα. Δημόσια, συγκεκριμένα. Ρένα, είσαι λάθος εκεί. Τίποτα. Ξεκάθαρα λοιπόν, καταλάβαμε όλοι έτσι, για το τι έχει γίνει, γιατί το κάνουν. Και το κάνει ο Σωτήρης ο Βαγιανός ξεκάθαρα. Φήμωση ξεκάθαρη του τύπου και δει της δημοσιογράφου που ενοχλεί που κάνει σωστά τη δουλειά της. Να ξέρετε, να είστε και σίγουροι ότι θα ενοχλείστε συνέχεια. Από το δικό μας σταθμό τουλάχιστον θα ενοχλείστε συνέχεια. Γιατί αρέσει δεν αρέσει αυτό που έκανε η Ρένα, έτσι, είναι έρευνα, διασταύρωση, τεκμηρίωση και απλά δημοσίευση.

Πάντως αντί να απαντάει στην ουσία των ερωτημάτων για τη δημοσιογραφική έρευνα, ρε παιδί μου, την αλήθεια. Έτσι, την αλήθεια. Και με τις αποδείξεις και με τα στοιχεία και με τα πάντα. Τίποτα. Επίθεση στη Ρένα την Παυλάκη και όλα καλά. Γιατί θεωρούν ότι θα σταματήσει με αυτόν τον τρόπο, αν τη επιτεθούμε μία, δύο φορές, τρεις, σταματήσει. Πού θα πάει. Αλλά τα προβλήματα τα οποία θέτει είναι λάθος. Έχουν διαψευτεί από πουθενά. Υπάρχει κάτι τέτοιο στον αέρα πουθενά. Δεν το έχουμε πάρει χαπάρι εμείς. Τίποτα.

Πάντως η ανεξαρτησία ενός δημοσιογράφου δεν αποδεικνύεται από το ποιος το επιτίθεται, έτσι, ούτε από το ποιος τον πληρώνει, με ποιον τρόπο κτλ. Κρίνεται, το είπα και χθες, καθημερινά, αν αυτά που δημοσιεύει είναι αληθή, τεκμηριωμένα και ελέγξιμα. Προφανώς, για να μην απαντάτε σε αυτά που ρωτάει το ρεπορτάζ της Ρένας της Παυλάκη και να επιτίθεστε στο πρόσωπό σας, κάτι ενοχλεί. Στο πρόσωπό της, συγγνώμη, κάτι ενοχλεί.

κυρία Ευγενία από τους Λειψούς λέει είναι γυναίκα γι' αυτό. Ναι. Είναι και λίγο ντροπή να τα γράφουμε. Δεν το λέω για εσάς, κυρία Ευγενία, προς Θεού. Είναι ντροπή να φτάνουμε στο σημείο να γράφουμε τέτοια πράγματα, γιατί κάποιος μας δίνει αυτό το δικαίωμα, αυτή την αφορμή, μάλλον.

0: Καλημέρα και στο φίλο το Γρηγόρη, να είσαι πάντα καλά.
1: Θα περάσει, το ξέρω, θα.
0: Και στον Αντώνα Ρωσταλάερ μας σου στείλα, λέει ένα βίντεο, το είδα Αντώνη μου.

Προφανώς λοιπόν, για να ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου, προφανώς λοιπόν για να μην απαντάνε σε αυτά τα θέματα τα οποία θέτει η Ρένα Παυλάκη και το ρεπορτάζ της, και ο Real θα πω εγώ, ο σταθμός μας, γιατί δεν ήταν προσωπικό, πέρα από το προσωπικό της επίθεσης υπήρξε επίθεση στο σταθμό. Αυτός είναι ο στόχος. Η μεγάλη εικόνα είναι ο Real, ο Real Voice, έτσι δεν το συζητάμε ακριβώς. Ποιο διεψεύδεται ακριβώς, ποιο γεγονός. Γιατί αυτά είναι γεγονότα που έχουν συμβεί, όχι κατά φαντασία, κατασκευασμένες ειδήσεις και τέτοια. Αυτά εδώ σε αυτόν τον σταθμό που εργάζομαι και δόξα τω Θεώ, δεν συμβαίνει ποτέ. Αν συνέβαινε, δεν θα ήμουν και εδώ. Με ξέρετε, το λέω παντελονάτα, για να μην πω καμία άλλη λέξη πρωί-πρωί.

Πάντως, επειδή είδα και από άλλο site που έβγαλε τον Χρήστο τον Ευστρατείο, τον αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου, επειδή το είδα κιόλας, αυτά τα σχόλια που αφήνετε εσείς οι υπάλληλοι της ΔΕΙΑΡ, αλήθεια τώρα, αλήθεια τώρα, ακούστε τώρα μια απάντηση στον αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου σε σχόλιο, έτσι, σε άλλο site. Ούτε να γελάσω δεν μπορώ πια μαζί σου, μάλλον δεν ξέρετε τι σημαίνει ΔΕΙΑΡ. Το έχω πει ξανά στο παρελθόν. Έτσι και κατεβάσουμε ρολά, μία εβδομάδα ούτε κατσαρίδα δεν θα μείνει στο νησί. Παρατριχυλά. Έπερι. Έτσι αντιλαμβάνονται. Αυτοί έτσι αντιλαμβάνονται τη ΔΕΙΑΡ. Αυτή είναι. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Και πιάσαν και βάλαν και κάτι καραμέλες τώρα τελευταία πάλι με τις μισθοδοσίες. Άντε πάλι να εξηγήσει τον κάθε ένα τώρα εδώ. Ωχ, Θεέ μου, ποιος φταίει και γιατί και τι φταίνε και τι γίνεται και. Αλλά έτσι αντιλαμβάνονται αυτοί τη ΔΕΙΑΡ. Υπάλληλος είναι αυτός, έτσι, που έχει κάνει αυτό το σχολείο. Προσέξτε.

Και βασικά για να είμαι και ακριβής, επειδή όσο το διαβάζω το θυμάμαι τρελαίνομαι. Και όχι απλώς υπάλληλος. Αυτή είναι η αντίληψη που έχουν για τη ΔΕΙΑ. Και καταλήγει στο τέλος, εντάξει άσχετε. Αυτό είναι σχόλιο τώρα υπαλλήλου και όχι απλού υπαλλήλου της ΔΕΙΑ. Αν δεν θα σας περάσει

Την κανονικότητα που φαντάζεστε, έχει καταλάβει ο κόσμος, έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά ο κόσμος. Ποιοι φταίτε όλα αυτά τα χρόνια που κουνάτε το δάχτυλο, ποιοι έχετε εγκλωβίσει αυτή τη ΔΕΙΑΡ και με τα χρέη και με τα πάντα, και εγκλωβίζετε και το νησί σιγά σιγά πλέον μέσα σε 2,5 χρόνια. Αυτή είναι η επιτυχία σας, έτσι βλέπετε τη ΔΕΙΑΡ.

0: Και ο φίλος ο Τάκης λέει:
1: να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ.
0: Για να διαψεύσεις την αλήθεια, δύσκολο. Οπότε, μονόδρομος η επίθεση. Έχει μπει και ο κόσμος σε ένα τρυπάκι όμως. Θα ασχολείται με τον Βαγιανό, κατάλαβες τώρα εδώ τι γίνεται. Τα επιπροσωπικού που στέλνετε με εκείνον, να τα στέλνετε σε εκείνον. Εγώ τέτοια μηνύματα δεν με ενδιαφέρει καθόλου.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν στον πρόλογο, μόλις ξεκινήσαμε την εκπομπή, θα πάμε μια βόλτα μέχρι τη Λέρο. Θα πάμε να συναντήσουμε έναν νεαρό επιχειρηματία του νησιού, τον Μιχάλη τον Κουμπάρο, ένα φίλο χρόνια, ο οποίος έχει και μεγάλη οικογένεια, περί 4 παιδιά, δραστηριοποιείται ο άνθρωπος στο νησί της Λέρου, μένει στον τόπο του. Ξέρετε, πολλές φορές συζητάμε και εμείς όλοι οι υπόλοιποι, μα είναι δύσκολα, μα έτσι, μα αλλιώς, πώς θα μείνεις στον τόπο σου, πώς έτσι, πώς αλλιώς, ναι. Όλα αυτά, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Όμως υπάρχει και αυτό που λέμε η αγάπη για τον τόπο μας, να μείνουμε στον τόπο μας, να εξελιχθούμε στον τόπο μας, και ας είναι ο τόπος μας μικρός, έτσι, όπως είναι η Λέρος. Οι άνθρωποι εκεί τα καταφέρουν μια χαρά, πάρα πολύ καλά. Ο συγκεκριμένος, ο Μιχάλης, η αλήθεια είναι, όταν ξεκινήσαμε και την συζήτηση και κατάλαβα, μου είπε και ο άνθρωπος ότι έχει μεγάλη οικογένεια και τα λοιπά, εγώ πραγματικά απόρρισα και λέω, ξέρεις, θέλει και πείσμα και θέληση και εργατικότητα να μείνει σε ένα τέτοιο μικρό τόπο, αλλά να μπορεί και ο τόπος που διαμένεις να σου προσφέρει, έτσι, τα απαραίτητα για να μπορείς να ζήσεις. Ένα νησί όπως είναι η Λέρος. Η Λέρος έχει μια τρομερή ανάπτυξη, έτσι, στα τελευταία χρόνια ειδικά. Υπάρχει ανάπτυξη στο νησί, φαίνεται αυτό, και με όσους και αν έχουμε μιλήσει, αυτό μας λένε. Αυτός είναι και ο λόγος, έτσι, που μένουν στον τόπο τους. Πάμε να καλημερίσουμε τον Μιχάλη τον Κουμπαρό, που τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Μιχάλη μου.
1: Καλημέρα, Μανώλη μου. Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλημέρα στους απανταχού Έλληνες. Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
0: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Εσύ πώς είσαι, φιλαράκι? Καταρχάς, είσαι Λέρο.
1: Μόνια, Μανώλη.
0: Ξέρω ότι είσαι ακίνητος εσύ, γι' αυτό.
1: Λέρο σήμερα, με Λέρο. Μανώλη μου, χειμώνια σε απότομα, φίλε.
0: Δηλαδή,
1: χθες ταξιδεύαμε από Κάλυμνο προς Λέρο. Ευτυχώς δηλαδή που προλάβαμε τον καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Όπως το λέω.
0: Πώς ήταν το βράδυ εκεί, πώς ήταν, είχε βροχές?
1: Το βράδυ γύρω στις 3 το ξημέρωμα άρχισε να φυσάει πάρα πολύ εδώ στο νησί και να στράφει. Δηλαδή περιμένουμε άσχημα καιρικά φαινόμενα, έντονα.
0: Να ξέρεις, τώρα σε λίγο θα βγει και το δελτίο καιρού από το μετεωρολόγο μας εδώ, το Γιάννη το Μανολά, να κάτσεις μετά στην εκπομπή να ακούσεις, για να ενημερωθείτε κι εσείς το τι θα
1: γίνει
0: και τους καιρούς. Λοιπόν, μια που λες για τους καιρούς, προφανώς και σιγά σιγά οδεύουμε Οκτώβρης πλέον, έτσι, προς το τέλος της...
1: Καλό μήνα, Γιώλα.
0: Καλό μήνα, με υγεία να έχουμε, προς το τέλος της σεζόν, έτσι, πάμε σιγά σιγά. Πώς ήταν τα πράγματα εκεί φετός?
1: Δόξα τω Θεώ, εντάξει, ήταν, δεν ήταν τόσο καλά όσο τα περιμέναμε, αλλά δόξα τω Θεώ και πάλι δουλέψαμε, δηλαδή μια χαρά, όλα καλά.
0: Η αλήθεια είναι ότι βοήθησε πολύ και το απέναντι, έτσι, τα καθημερινά αυτά τα δρομολόγια με τους γείτονες.
1: Μανώλη μου, αυτό βοηθάει κάθε χρόνο από την ημέρα που έχει μπει αυτό το δρομολόγιο με τους γείτονες μας. Και να σου πω την αλήθεια, και αυτοί που έρχονται μία φορά την ημέρα, δηλαδή ας πούμε σε κάθε δρομολόγιο, αυτοί που κάθονται έστω και μία φορά και μία μέρα, δηλαδή ας πούμε έρχονται 10 και φεύγουν 4-5 ώρες το απόγευμα, ο πεθερός μου που ήταν ένας από τους δυνατούς εστιάτορες του νησιού, μου έλεγε και μου λέει ακόμα, δηλαδή, Μιχάλη, και τη σκόνη από τα παπούτσια τους να αφήσουνε, και πάλι αυτό κέρδος είναι για το νησί μας. Δηλαδή, κατάλαβες πώς το λέω, και ακόμα και ένα μπουκαλάκι νερό να αφήσουν, να πάρουν, είναι κέρδος για το νησί και τα 50 λεπτά που θα αφήσουν.
0: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι συμφωνώ απόλυτα και με τον Πεθερό και με αυτά που λες, αλλά σε ρωτάω γιατί το τελευταίο διάστημα έχει γίνει μεγάλη συζήτηση, έτσι, για τις ημερήσιες εκδρομές από Τουρκία προς την Λέρο, αλλά εάν υπάρχει ουσιαστικό οικονομικό αποτέλεσμα, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Υπάρχει ουσιαστικό, υπάρχει βέβαια οικονομική άνεση από τους ανθρώπους αυτούς. Μίλησα και με την κυρία Εκμελτζόγλου, την κυρία Μαρία που εκπροσωπεί το Ίντο, το Καραβάγι, πολύ καλή κυρία, πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Και ευελπιστώ να μην σταματήσει για μένα, έτσι, και για πολλούς επιχειρηματίες, να μην σταματήσει αυτό το δρομολόγιο που γίνεται. Μακάρι, δηλαδή.
0: Μακάρι, μακάρι. Η αλήθεια είναι ότι με όποιους και αν μιλήσαμε είπαν ότι είναι το νοτικές ενέσεις που τις χρειαζόμαστε.
1: Και... Μαμανόλη μου, είναι. Μαμανόλη μου, και, αυτή είναι... και, αυτό... και αυτός είναι τουρισμός.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Όποιος, εγώ δηλαδή δεν είμαι ρατσιστής, όποιος δεν είναι ρατσιστής δεν το βλέπει σαν Τούρκος Έλληνας.
0: Ω, δεν υπάρχουν αυτά. Δεν το συζητάμε. Και εμείς πάμε ημερήσιες σε καθημερινή βάση. Αυτά είναι σε συγκεκριμένα μυαλά, να ξέρεις, Μιχάλη. Που τα συντηρούν έτσι από απέναντι για τους λόγους τους. Προφανείς
1: είναι,
0: λόγους.
1: Έτσι. Είναι λίγοι,
0: ναι,
1: και σε εμάς εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν τέτοια μυαλά. Δυστυχώς είναι λίγοι, αλλά αυτοί οι λίγοι, Μανώλη μου, εγώ πιστεύω ότι κάνουν ζημιά στον κόσμο μας.
0: Ναι.
1: Και χωρίς να θέλω να θίξω έτσι,
0: όχι,
1: πράγματα.
0: Και αυτό ισχύει, και αυτό ισχύει. Είναι έτσι όπως τα λες. Και δυστυχώς βλέπουμε πράγματα και καταστάσεις στην Ευρώπη. Μια που το έθιξε στο θέμα περί ρατσισμού, βλέπουμε πράγματα και καταστάσεις στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Βλέπε αποφυλάκηση, Κασιδιάρη κλπ.
1: Μην πηγαίνεις μακριά, Μανώλη μου. Προχθές έγινε ένα σκηνικό με μια δασκάλα και ένα παιδάκι στα Άνω Λιώσια, νομίζω.
0: Ναι,
1: αν
0: ναι.
1: Δεν θυμάμαι καλά. Ενώπου ασίζει και λέει γύφτους το ένα το άλλο. Εν μέρη αυτό που έχω δει, η δασκάλα είχε δίκιο, αλλά δεν μπορεί η Συρία μου να βγαίνει στον αέρα μπροστά στον κόσμο σε τόσα πολλά εκατομμύρια και να αποκαλεί αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ ότι η δασκάλα είχε δίκιο εν μέρη, αλλά ούτε βέβαια και η Ρωμά έπρεπε να χτυπήσουν την δασκάλα,
0: σωστό,
1: έτσι.
0: Σωστό.
1: Έχουμε φτάσει σε σημεία πολύ, πολύ, πολύ βαριά πράγματα βλέπουμε στον κόσμο μας.
0: Οποιαδήποτε μορφή βίας είναι απολύτως καταδικαστέα. Μιχάλη, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι και λίγο τσιτωμένα τα νεύρα του κόσμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Από τον κορονοϊό και μετά, νομίζω ότι έτσι είμαστε όλοι.
0: Έχουμε εκνευριστεί, είμαστε στη τσίτα.
1: Ναι.
0: Τι μας έκανε, δύο χρόνια κλείσιμο, ρε παιδί μου, τι μας έκανε.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν είμαστε μέσω κορονοϊού, ήμασταν σαν τα λιοντάρια μέσα κλουβιά, δηλαδή.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Και τι εμείς κιόλας που από τα νησιά που είμαστε μαθημένοι στο να βλέπουμε κόσμο.
1: Είμαστε συνέχεια έξω, έτσι.
0: Αυτό ρε φίλε, αυτό έχεις δίκιο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, τώρα Μιχάλη, πραγματικά μου κάνει εντύπωση και το συζητούσα και με την σύντροφό μου. Είσαι ένας νέος επιχειρηματίας, αρκετά νέος από εγώ στην ηλικία, με μια μεγάλη οικογένεια, τετραμελής, έτσι. Πολύ τεχνή οικογένεια.
1: Ακριβώς.
0: Πώς είναι να δραστηριοποιείται ένας νέος άνθρωπος με μια μεγάλη οικογένεια, και ας μου επιτραπεί η έκφραση, σε ένα μικρό τόπο όπως είναι η Λέρος μας.
1: Η Λέρος καταρχήν είναι μικρός τόπος, μην κορυδευόμαστε και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Επίσης η Λέρος είναι ένα κριτικό νησί.
0: Ναι.
1: Αν αγαπάς όμως, Μανώλη μου, τον τόπο σου, εκεί τελειώνουν όλα. Δεν θα αφήσεις τον τόπο σου, θα κάτσεις να πολεμήσεις για τον τόπο σου, θα κάτσεις να δουλέψεις, θα βάλεις πλάτη στα προβλήματα, γενικότερα θα βάλεις πλάτη στον τόπο σου και θα κάτσεις εδώ να αναπτύξεις τον τόπο σου. Μα αυτό λέγεται ξενοδοχείο, μα αυτό λέγεται ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, μα αυτό λέγεται εστίαση, με όποια δουλειά και να κάνει ο κόσμος, όχι και ο καθένας μας.
0: Η αγάπη λοιπόν για τον τόπο είναι το μεγαλύτερο προσόν το οποίο μπορεί να
1: έρθει. Για μένα είναι το παν.
0: Φτάνει όμως, ρε Μιχάλη μου, για να μείνει ή να έρθει κάποιος που μας ακούει τώρα αυτή τη στιγμή ή θα δει αργότερα το ρεπορτάζ μας, την συζήτηση που κάναμε. Φτάνει όμως η αγάπη έτσι, για έναν τόπο να πάρει κάποιος μια απόφαση και να μείνει στο νησί και να επιχειρεί στο νησί, έτσι. Ξέρω ότι δραστηριοποιήσαμε πάρα πολλά πράγματα στο νησί και πολλά μπράβο σου και σε σένα και σε όλη την οικογένεια. Αλλά εγώ αυτό που ρωτάω είναι αν η αγάπη για τον τόπο φτάνει. Αυτό.
1: Η αγάπη φτάνει για τον τόπο. Επίσης έχουμε έναν πολύ μεγάλο δήμαρχο, πολύ μεγάλο, που βοηθάει την κατάσταση, η ομάδα του. Επίσης να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο τον Χατζη Μάρκο που βάζει πλάτες και βοηθάει τη Λέρο.
0: Α, τώρα εδώ είπες αλήθειες και για τους δύο πολιτικούς άνδρες, το προσυπογράφω και για τους δύο, έτσι. Η Λέρο ζητάει 5, παίρνει 15. Γιατί? Γιατί υπάρχει συνεννόηση, υπάρχει αποτέλεσμα.
1: Γιατί το αξίζουν, γιατί το αξίζουν και οι Λεργοί.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει,
0: βέβαια,
1: το αξίζει και η Λέρο σαν τόπος και το αξίζει και ο Δήμαρχος, γιατί παλεύει γι' αυτό.
0: Τώρα μια που με πήγε
1: και,
0: στα
1: και φαίνεται μπροστά έξω, Μανώλη, με αυτό.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Και το τρέχει και το ψάχνει και χτυπά πόρτες. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος θα στείλει ένα email, περιμένει απάντηση.
1: Καταρχήν δεν κάθεται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό. Έχετε ένα θέμα εκεί στη Λέρο, πάντως δεν κάθεστε. Ένα καλό θέμα θα πω εγώ, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ.
1: Δεν είναι πάντα καλό, να ξέρεις.
0: Δεν είναι πάντα, ε.
1: Όχι, γιατί δεν ξεκουραζόμαστε ποτέ.
0: Σωστό αυτό, Μιχάλη μου, σωστό αυτό. Τώρα, επειδή με πήγε στα πολιτικά, με τσιγκλάς τώρα, η αλήθεια είναι ότι με έχει τσιγκλήσει πολύ τώρα, γιατί ξέρω το DNA της οικογένειάς σου, ξέρω ότι πάρα πολλά χρόνια ασχολείστε με τα κοινά του τόπου. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω χήμα, παντελονάτα χήμα. Εσύ πώς το βλέπεις το κομμάτι πολιτική, κύριε Μιχάλη? Γιατί ξέρω, σου είπα, επαναλαμβάνω ότι όλη η οικογένεια έχετε ένα τέτοιο DNA. Όταν λες κουμπάρος Λέρος, τέλος.
1: Καταρχήν ο θείος μου ο Παναγιώτης είναι αντιδήμαρχος και είναι και πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, σωστά.
1: Εδώ σου λέω. Έχει ασχοληθεί παλιότερα ο παππούς μου Μιχάλης με το Δήμο, ήταν Δημοτικός Σύμβουλος για πολλά χρόνια. Ο μπαμπάς μου το ίδιο, και αυτός Δημοτικός Σύμβουλος, με τον κύριο Παυλή.
0: Και ο Γιώργος, και ο Μιχάλης.
1: Και ο Μιχάλης σε λίγα χρόνια πιστεύω να πάρει τη σκυτάλη.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη έχω ξεκινήσει και ασχολούμαι λίγο με τα κοινά της Λέρου. Γιατί μου αρέσει, εγώ όπως είπα, την αγαπώ τη Λέρου και θέλω να αφήσω και πολιτική περιουσία των παιδιών μου, όχι μόνο οικονομική.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες.
1: Οπότε ναι, Μανώλη μου, πιστεύω ότι θα ασχοληθώ. Έχω ξεκινήσει και ασχολούμαι, αλλά πιστεύω ότι θα ασχοληθώ πολύ πιο ενεργά, δηλαδή.
0: Μπράβο, μπράβο. Και το λέω το μπράβο γνωρίζοντας και την οικογένειά σου, αλλά προφανώς και εσένα. Και γιατί το λέω το μπράβο, για να μην παρεξηγηθώ. Κοιτάξτε, η νέα πολιτική, η νέα σκυτάλη, όπως είπε και ο Μιχάλης, ελπίζω να πάρω και εγώ τη σκυτάλη. Λείπουν. Αυτή τη στιγμή λείπουν. Βλέποντας ένα προβληματικό πολιτικό πεδίο γενικώς στη χώρα, το φοβούνται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το φοβούνται. Αλλά, όπως είπε και ο Μιχάλης, θέλω να αφήσω κάτι στα παιδιά μου μετά. Προσέξτε, είναι μεγάλη κουβέντα αυτό που λέει. Δεν λέει να ασχοληθώ τώρα, να λύσω ένα πρόβλημα τώρα ή να βοηθήσω κάπου τώρα. Λέει, θέλω να αφήσω κάτι για τα παιδιά μου μετά.
1: Τώρα... Δεν είναι το θέμα το να αφήσω για τα παιδιά μου μετά, Μανώλη μου. Είναι αυτό που είπες εσύ. Εγώ, όταν είμαι έτοιμος να ασχοληθώ... Και συγγνώμη που σε διέκοψα,
0: κιόλας. Όχι, προς Θεού.
1: Εγώ, όταν είμαι έτοιμος να ασχοληθώ με την πολιτική, Μανώλη μου, θέλω ο κάθε άνθρωπος που θα έχει το πρόβλημά του να έρχεται στο γραφείο μου, στη δουλειά μου, να μου παίρνει ένα τηλέφωνο και να μου λέει, Μιχάλη, ξέρεις κάτι, έχω αυτό το πρόβλημα. Ελάτε να καθίσουμε να το συζητήσουμε. Αν δεν μπορούμε να το συζητήσουμε και αν δεν βρούμε λύση σε αυτό το πρόβλημα που θα συζητήσουμε, θα τον πάρω από το χέρι και θα τον πάω στο Δήμαρχο να το συζητήσουμε. Αν δεν μπορεί εκεί, μετά θα ανέβουμε σκαλιά. Κατάλαβες πώς το λέω?
0: Καταλαβαίνω. Η βοήθεια, η απλή βοήθεια, η καθημερινότητα, αυτή που ψάχνει.
1: Μα δεν χρειάζεται, Μανώλη μου, να υπάρχει κάτι παραπάνω. Αν βοηθάει ο ένας τον άλλον, θα αλλάξουν πολύ τα πράγματα. Πιστεύω, για μένα.
0: Ναι, καταλαβαίνω πώς το εννοείς. Μάλιστα. Όχι, είναι σωστό έτσι όπως το θέτεις. Αν είναι να μπούμε να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε. Αν είναι να μπούμε να κορυδέψουμε, δεν παίρνουμε και καθόλου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αν μπορεί να.
1: Κοίταξε να δεις. Αν μπορώ εγώ, σαν Μιχάλης, εκείνη τη στιγμή, στη φάση της ζωής μου, αν θα έχω μπει στην πολιτική και μπορώ να βοηθήσω, θα βοηθήσω πραγματικά. Αν δεν μπορώ να βοηθήσω, θα το πω από την πρώτη στιγμή, θα πω, ξέρεις κάτι. Συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται αυτό που θες. Επειδή... Συγγνώμη, δεν μπορώ να βάλω πλάτη σε πρόβλημά σου.
0: Αυτά είναι που λείπουν, ρε Μιχάλη, τα ντόπρες απαντήσεις. Μπορώ, δεν μπορώ, τέλος. Όχι, θα το δω και ξεχάστηκε το θέμα και κρύφτηκε και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά.
1: Εντάξει, έτσι θεωρώ ότι ξεκινάει από την οικογένεια αυτό το πράγμα. Έτσι, Μανώλη μου.
0: Σωστό.
1: Μην ξεχνιόμαστε. Είναι η βάση της οικογένειας αυτά.
0: Βέβαια. Έχεις απόλυτο δίκιο. Επειδή έχεις αντίληψη πολιτική και μου αρέσει η συζήτηση έτσι που κάνουμε, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση έτσι γενικά, ρε παιδί μου. Πώς τη βλέπεις την πολιτική ζωή της Ελλάδος αυτή τη στιγμή, την περίοδο που διανύουμε τώρα, έτσι?
1: Μανώλη μου, δεν ξέρω, πρέπει να εγώ προσωπικά να πω...
0: Εγώ εννοώ ότι πώς είναι το πολιτικό σύστημα, δηλαδή βλέπεις, μπορεί, αντέχει, ο κόσμος εμπιστεύεται το πολιτικό σύστημα γενικώς?
1: Λοιπόν, εγώ θα σου κάνω την άλλη ερώτηση και θα σε ρωτήσω και θα ρωτήσω και όλους τους αγκρατές μας, mm-hmm. ποιος άλλος θα αναλάβει την Ελλάδα στη συγκεκριμένη φάση που είναι.
0: Ναι, εννοείς.
1: Ποιος άλλος, βασικά όχι ποιος άλλος θα την αναλάβει, ποιος άλλος μπορεί να την αναλάβει την Ελλάδα. Στη φάση που είμαστε.
0: Εκτός από την Νέα Δημοκρατία, εννοείς αυτή τη στιγμή.
1: Εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ναι.
0: Mm-hmm. Ναι. Καταλαβαίνω, κάποιοι ίσως το πάρουν αλαζονικό όπως έγιναν κάποιες δηλώσεις. Κάποιοι άλλοι θα πούνε ότι η αλήθεια είναι αυτά που λέει ο Μιχάλης. Τώρα δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος είναι προβληματισμένος.
1: Εμείς εδώ είμαστε να μιλήσουμε βέβαια, για να βέβαια. Πούμε τις απόψεις μας. Οι απόψεις δίστανται. Δεν είναι mm-hmm. αυτό.
0: Θεωρείς λοιπόν ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Έτσι το βλέπεις και εσύ, ότι δεν γίνεται να εμπιστευτεί κάποιον η χώρα αυτή τη στιγμή.
1: Για μένα δεν υπάρχει κάποιος άλλος αυτή τη στιγμή να αναλάβει το τιμόνι της χώρας και να το πάει το καράβι.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Όχι. Για μένα όχι.
0: Μάλιστα. Ξεκάθαρο σου, Μιχάλη.
1: Γιατί φίλε Μανώλη, έχουμε εξαίρετους πολιτικούς mm-hmm. στα Δωδεκάνησα. Mm-hmm. Και ο Μάνος ο Κόνσολας και η Μίκα η Ατήρη mm-hmm. και ο Γιάννης ο Παπάς. Και ο φίλος μου ο Βασίλης ο Υψηλάντης, mm-hmm. αγαπάω ο Βασίλη Υψηλάντη,
0: mm-hmm.
1: από μικρό, από μικρό να ξέρεις, mm-hmm. από μικρός τον αγαπούσα τον Βασίλη. Και εντάξει, και τα παιδιά που ανέρχονται, η Κατερίνα μας από εδώ από τη Λέρο, η Εμμανουήλ, mm-hmm. και ο Αντώνης ο Γιαννικούρης, ο ανιψιός του Τέλη, του Αριστοτέλη του Παυλίδη.
0: Σωστό. Να, αυτά είναι που έλεγα για τις νέες γενιές. Αυτά είναι που λέγαμε για τη σκυτάλη. Έτσι, αυτά που είπες και εσύ πριν, Μιχάλη μου. Είσαι σωστός, είσαι.
1: Βέβαια. Ο Αριστοτέλης ο Παυλίδης, εντάξει, έφυγε από τη ζωή. Θεός συγχωρήσαν. Αγαπητός άνθρωπος. Mm-hmm. Και για τη Λέρο. Αγαπούσε τη Λέρο σαν ένα ταμικό του νησί. Άσχετα που είχε ρίζες από κό.
0: Ήταν κοινή αποδοχή. Αυτή η πολιτική ήταν κοινή αποδοχή.
1: Παντού. Εγώ πιστεύω ότι θα το συνεχίσει ο Αντώνης το έργο του. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Μακάρι
1: να το συνεχίσει το έργο του.
0: Μακάρι να βγαίνουν τέτοιοι παντελονάτοι, θα το πω εγώ, και ας μην έχω σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία, έχω σχέσεις γενικώς. Μακάρι να βγαίνουν τέτοιοι παντελονάτοι πολιτικοί, όπως ήταν ο αείμνηστος Παυλίδης. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε έτσι. Καθόλου. Να λέμε την αλήθεια εδώ. Μάλιστα. Ωραία. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη συζήτηση που κάναμε. Να είσαι πάντα καλά, να χαίρεσαι τα παιδάκια σου, την οικογένειά σου.
1: Να είστε καλά.
0: Και να ξέρεις ότι...
1: Οι πόρτες μας εδώ στο νησί είναι ανοιχτές, ό,τι θέλετε, εννοείται.
0: Βέβαια, θα σας επισκεφτούμε. Είμαστε και συχνοί πελάτες σας εκεί, επισκέπτες σας, να ξέρετε.
1: Επίσης, έχεις και, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχεις και συγγένεια εδώ στο νησί.
0: Βέβαια, με το Φώτο Γιάννακο βρεθήκαμε συγγενείς, να ξέρεις. Και οι ρίζες μου ήταν πολύ.
1: Ο Φώτης Γιάννακος. Άλλο παιδί που ασχολείται ενεργά με την πολιτική. Mm-hmm. Άλλος νέος.
0: Και ασχολείται ναι. και εκείνος έτσι ενεργά και το παλεύει και είναι και νέος όπως είπες και εσύ. Και μακάρι, εγώ το έχω πει και το έχω ξαναπεί, οι νέες γενιές να πάρετε τα σκύπτρα και να πάμε παρακάτω. Έτσι θέλει. Ναι. Έτσι θέλει.
1: Λοιπόν, μακάρι όταν θα έρθει η ώρα να μας εμπιστευτεί ο κόσμος, να μην φοβάται πλέον. Εντάξει. Γιατί αυτό. Υπάρχει ένας φόβος με στη μέση.
0: Σωστό αυτό.
1: Είναι όπως γιατί και να μην μακρηγορήσω εδώ, θέλω να σου πω ότι αυτός ο φόβος έχει κάνει τους Έλληνες τουρίστες να έχουν χαθεί από την ελληνική αγορά. Mm-hmm. Από την τουριστική αγορά των νησιών μας. Φέτος το καλοκαίρι δηλαδή, χάσαμε τους Έλληνες τουρίστες. Πιστεύω ότι τελείωσε ο τουρισμός.
0: Mm-hmm. Καταλαβαίνω πώς το λες. Μεγάλη συζήτηση αυτή και...
1: Αλλά ο κόσμος φοβάται...
0: Αυτό.
1: Εντάξει, έχουν τα δίκια τους όλοι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μιχάλη μου, εγώ επειδή έβγαλα την είδηση από σένα ότι σκέφτεσαι να ασχοληθείς με τα πολιτικά, να ξέρεις θα σε ενοχλώ συνέχεια. Να είσαι απόλυτα σίγουρος. Λοιπόν, θέλω να δώσεις πολλά φιλιά σε όλους στο ξενοδοχείο, έτσι στο Ελληνική, να είστε πάντα καλά. Τα φιλιά μου στην οικογένειά σου, να χαίρεσαι τα παιδάκια σου και θα τα πούμε σύντομα.
1: Να είσαι καλά.
0: Φιλάκια πολλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.

Λοιπόν, πριν κλείσω λίγο να διαβάσω ένα μήνυμα του φίλου του Ανδρέα που λέει: συνεχίζεται η κατάσταση απεγκλωβισμού κάποιων χωριών στην Κρήτη, πέριξ του Μιλοποτάμου. Μάλιστα. Τα πάμε και εμείς το πρωί, έχει κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη εκεί η περιοχή. Δύσκολη κατάσταση στην Κρήτη, αλλά να είστε την υγειά μας να έχουμε, γιατί δυστυχώς δεν πήγαν και τόσο καλά τα πράγματα με ένα νεκρό.

Εμείς θα δώσουμε τη σκυντάλη στη Ρένα την Παυλάκη και το πρωινό Express. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω με τον Πέρτο Βασιλάκη, σαν να ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Να προσέχετε, να ξεκουραστείτε, να χαμογελάτε. Και θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί στις 7 με το καφεδάκι μας που αλλού εδώ στο Real Voice. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Φιλιά πολλά.

Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: τώρα είναι 8.
1: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Ακαδημία Πλάτωνος έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τα Άνω Πατήσια έως το Περιστέρι. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Κηφισίας από το Μαρούσι έως τη Φιλοθέη και στην άνοδο από Κατεχάκι έως Ψυχικό, καθώς και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Σκηνές ενδοοικογενειακής βίας στη Λαβρεωτική. Με βαριοπούλα έσπασε την μπαλκονόπορτα και εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του ένας 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία. Με μαχαίρι τραυμάτισε την ίδια και τον νυν σύντροφό της μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών τους. Και οι δύο νοσηλεύονται στο Ασκληπείο Βούλας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας. Για τον Αργοσαρονικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία, ωστόσο δεν πραγματοποιούνται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Από το λιμάνι του Πειραιά, τα μεσημεριανά δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Συναγερμό στην Κρήτη για νέο κύμα ισχυρών καιρικών φαινομένων. Ένας νεκρός, ποτάμια λάσπιση, δρόμοι και μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά παραμένουν τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία. Κλειστό παραμένει και το φαράγγι της Αμαριάς. Επίσκεψη στην Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε το State Department. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Ισόπαλη 2-2 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Πλήγμα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ο τραυματισμός του Χρήστου Τζόλη που χάνει το κυριακάτικο παιχνίδι κόντρα στη Γερμανία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Βροχές και καταιγίδες σε Ηπειρωτικά, Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
11: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 4497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
12: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
13: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
14: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
13: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
15: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
13: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
16: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
17: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
18: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
19: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχ, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
20: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
19: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
21: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το πρωινό εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό σας πρωινό, σας καλωσορίζω και σήμερα εδώ στον Real Voice, στο πρωινό μας Express. Είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, πάει και αυτή η εβδομάδα. Και τι εβδομάδα! Η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ελαφρώς συννεφιασμένος ο ουρανός, με διαστήματα όμως καθαρά, ηλιοφάνειας. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως αυτό με τις καιρικές συνθήκες είναι πραγματικά φοβερό, δηλαδή να προβλέπονται βροχές, καταιγίδες, έντονα φαινόμενα. Και σε ένα σημείο, σε μια γειτονιά, να πέφτει το νερό και η δίπλα τίποτα, ίχνος, στεγνή. Χθες το βράδυ λοιπόν κάποια στιγμή, ενώ η Ρόδος είχε περικυκλωθεί από πολύ βαριά συννεφιά, αστραπές, βροντές, τις ακούγαμε στο βάθος κτλ. Νερό πάνω από τη θάλασσα, το βλέπαμε εμείς ειδικά εδώ που έχουμε και τη θέα στον κόλπο της Ιξιάς, το νερό το άκουγες που έπεφτε. Και στο σημείο που βρισκόμασταν τίποτα. Τίποτα. Μία νησίδα στο τίποτα. Ρωτάω λοιπόν τον Γιάννη, του λέω, δεν μου λες την πόλη θα βρέξει. Και μου λέει, αυτό μου λέει που γίνεται με τα καιρικά φαινόμενα. Είναι απίστευτο να βλέπεις τη βροχή, να είναι απέναντί σου, να την ακούς, να πέφτει πολύ νερό και στο σημείο που βρίσκεσαι να μην πέφτει ούτε σταγόνα. Άντε μου λέει μετά να κάνεις πρόβλεψη. Όταν αυτό συμβαίνει από τη μία γειτονιά στην άλλη, πας στον ένα δρόμο και είναι μουσκεμα, τρέχει το νερό και ο άλλος είναι θεόστεγνος, τώρα εκεί πέρα τι πρόγνωση, τι πρόβλεψη και με τι ασφάλεια να κάνεις. Μου έλεγε εκεί πέρα ότι χρησιμοποιούσε κάτι περίεργα μοντέλα, δεν ξέρω πώς μου τα λέει και όλα στη γλώσσα του, για να μπορέσει να κάνει μια πρόβλεψη κατά το δυνατόν εγκυρότερη και την πιο ακριβή αναπεριοχή. Αλλά τελικά αυτό δεν γίνεται. Όταν μέσα στην ίδια την πόλη τώρα και στην Ιαλισσό νομίζω το ίδιο έγινε, έτσι. Καλημέρα Πέρι. Από ένα σημείο και από μετά.
1: Δηλαδή από το σούπερ μάρκετ του Πάπου και πάνω τίποτα, ούτε σταγόνα.
0: Τίποτα, ούτε σταγόνα. Και από εκεί και κάτω, χαμός. Μάλιστα. Φοβερό, έτσι. Για να δούμε τι έχει να μας πει για σήμερα και για τις επόμενες μέρες, για το Σαββατοκύριακο ο Γιάννης. Αλλά καταλαβαίνουμε πια και μόνο από αυτό, καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη επισφάλεια έχουν πλέον οι προβλέψεις, γιατί τα βάζουμε και με τους μετεωρολόγους ότι να μας είπανε, προετοιμαστήκαμε, τελικά δεν έγινε τίποτα, δεν έγινε ο χαμός. Παιδιά, καλύτερα να προετοιμαζόμαστε για ζώρικες καταστάσεις και να μην έρχονται, παρά να συμβαίνει το αντίθετο. Να λέμε εντάξει μωρέ, μια βροχή θα είναι ή ξέρω εγώ, δεν είναι πια μια βροχή. Δυστυχώς, εγώ λατρεύω τη βροχή, τη θεωρώ ζωή, είναι ζωή για τη φύση η βροχή, αλλά άλλο η βροχή η κανονική και άλλο η καταστροφή, όπως αυτά που βλέπουμε στην Κρήτη και όπως αυτά που είδαμε πριν 2 χρόνια εδώ σε μας. Να πέφτει η βροχή μηνών ή μιας σεζόν ολόκληρης μέσα σε λίγες ώρες. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό, όπως καταλαβαίνετε, αλλά το μη φυσιολογικό είναι πια η κανονικότητα. Γι' αυτό μην γκρινιάζετε, γιατί ακούω πάλι με το 112 και αυτά και κατάχρηση και η πολιτεία που βρήκε το 112 για να καλύψει τις αστοχίες της, την αμέλειά της. Παιδιά, σε τέτοια φαινόμενα, ό,τι και να έχεις κάνει, ποιος θα τα συγκρατήσει, με τι τρόπο, πώς. Δεν βλέπουμε τι γίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη κάθε χειμώνα, στα προηγμένα κράτη. Αυτά που έχουν και πολλά λεφτά και υποτίθεται ότι είναι πιο οργανωμένα από την Ελλάδα, που εγώ αμφιβάλλω βέβαια. Εκ του αποτελέσματος έχει φανεί ότι άλλοι έχουν το όνομα και άλλοι έχουν τη χάρη στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις άλλοι έχουν το όνομα και άλλοι έχουν τη χάρη. Εμείς έχουμε μια τάση εδώ πέρα να μηδενίζουμε τα δικά μας και πάντα να θεοποιούμε το τι γίνεται έξω από μας, αλλά νομίζω ότι η ίδια η ζωή Και αυτές οι έκτακτες καταστάσεις, οι ζόρικες, δύσκολες καταστάσεις έχουν καταρρύψει κάτι τέτοιους μύθους για αυτούς βέβαια που θέλουν να το δουν και όχι για εκείνους που ποντάρουν για να στηρίξουν δημόσιο λόγο, δημόσια παρουσία και γιατί όχι να στήσουν και πολιτική καριέρα πάνω στην καταστροφή. Και δυστυχώς έχει πολλούς τέτοιους. Express, λοιπόν, στα ραδιόφωνά σας. Έχουμε και σήμερα πολλά να πούμε. Είναι Παρασκευή. Συνήθως την Παρασκευή ανοίγουμε και σε άλλα θέματα τη συζήτηση που δεν είναι της επικαιρότητας της μέρας. Είναι μιας ευρύτερης, έτσι, ενός ευρύτερου ενδιαφέροντος και διαχρονικού, θα έλεγα. Το συνηθίζουμε αυτό κάθε Παρασκευή για να τελειώνουμε τη βδομάδα μας έτσι κάπως διαφορετικά. Εννοείται ότι έχουμε ΔΕΙΑΡ σήμερα. Κι αν έχουμε, λέει. Γιατί ξέρετε τώρα τι έχει γίνει με όλη αυτήν εδώ την ιστορία? Διότι είναι και κάποιοι που πάνε γυρεύοντας, ρε παιδιά, τώρα τι να λέμε. Έχουν ανοίξει στόματα. Το τι καταγγελίες μου έρχονται στη λογική, ρε να ψάξτο, το τι μηνύματα παίρνω, θα σας τα πω σε λίγο. Προς το παρόν να παρουσιάσω εδώ την ομάδα. Πέρης Βασιλάκης. Στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της καλύτερης μουσικής στο ραδιόφωνο. Με περίεργη να δω τι μας έχει σήμερα, κύριε Πέρη μας. Η Νατάσα Παμπρή είναι στα γραφεία σύνταξης. Ετοιμάζει τα δελτία ειδήσεων. Και την εκπομπή της μαζί στις 10 θα ακολουθήσει το πρωινό μας Express στο πλαίσιο της ενιαίας ενημερωτικής ζώνης που με τον Μανώλη Παπάζογλου ξεκίνησε νωρίς στις 7 το πρωί και μέχρι τις 11 για να τα μαθαίνετε όλα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Για να τα μαθαίνετε όλα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.

Φως τους αγωγούς θα το λέμε αυτό. Φως τους αγωγούς στο τούνελ. Ο Γιάννης Μανολάς λοιπόν στην πρόγνωση του καιρού για να ολοκληρώσω την παρουσίαση εδώ της ομάδας μας, της υπέροχης ομάδας του Real Voice και του πρωινού μας Express. Ο Γιάννης Μανολάς στον καιρό, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη, η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 μαζί. Και από εκεί και πέρα στις 9 το βράδυ σε επανάληψη και θα σας αφήσουμε ήσυχους για το Σαββατοκύριακο. Από το ραδιόφωνο, όχι από την ιστοσελίδα μας, realvoice995.gr. Εκεί είμαστε συνεχώς λειτουργίας. Εφημερεύουμε, διανυκτερεύουμε τα πάντα. Η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα για τις αγορές σας. Τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δεν θα κουραστώ να λέω ότι αυτό δεν είναι απλά ένα σλόγγαν της επιχείρησης. Είναι μια πραγματικότητα, τη βιώνουμε εδώ και περισσότερα από 70 χρόνια. Τους ξέρουμε, τους εμπιστευόμαστε, είναι κομμάτι της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας, της οικογένειάς μας. Αφού ό,τι βάζουμε στο τραπέζι μας, στο σπίτι μας για την οικογένειά μας είναι από εκεί. Στην μεγαλύτερη ποικιλία, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, στην καλύτερη ποιότητα, και μάλλον από την ποιότητα πρέπει να ξεκινάω και μετά να πηγαίνω στα υπόλοιπα, και με υπέροχες προσφορές για τις οποίες και σήμερα θα ενημερωθείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, όπου είναι αναρτημένο το φυλάδιο και εκεί θα βρείτε τα πάντα για να αξιολογήσετε, και να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο τον οικονομικό σας προγραμματισμό και προϋπολογισμό.

0: Λοιπόν, με τις 4 Not Blondes θα πάμε στον... Εδώ μόνο ξανθές έχουμε το μεταξύ.
1: Εμείς
0: έχουμε τρεις. Μόνο εγώ έχω ξεφύγει. Με φαντάζεσαι ξανθιά?
1: Όχι.
0: Όχι, ούτε εγώ.
1: Κόκκινα ναι, μαύρα ναι.
0: Κόκκινα ναι, μαύρα ναι, ξανθιά όχι, ακριβώς όχι. Είδε, εντάξει. Οπότε εμείς δεν θα γίνουμε 4 Blondes εδώ πέρα. Με αυτό το υπέροχο τραγουδάκι θα πάμε στο Γιάννη Μανολά να δούμε τι γίνεται με τις καιρικές συνθήκες στα μέρη μας για το Σαββατοκύριακο και για σήμερα εννοείται.
2: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
3: Για σήμερα Παρασκευή εβδομάδα τελειώνει με διχασμένο τον νομό μας, καθώς στα βορειότερα νησιά θα επικρατούν μόνο κάποιες αραιές νεφώσεις, ενώ στα νοτιότερα από το ύψος της Κόπερη που και νοτιότερα θα έχουμε αστάθεια πάρα πολύ αυξημένη και οι πιθανότητες να σημειώνονται αναδιαστήματα μπόρες ή ακόμα και παροδική καταιγίδα θα είναι ιδιαίτερα υψηλή, κυρίως στη Ρόδο. Τα όποια φαινόμενα θα σημειωθούν μεταξύ 1 και 5 το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα βορειότερα τμήματα και θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιότερα θα μένουν γενικά ασθενείς μεταβλητών διευθύνσεων 3 με 4 το πολύ μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 μέχρι 22. Στο Καστελόριζο από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στη Λίνδα από 18 μέχρι 22 και στα Ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 60 και 75%. Για το Σαββατοκύριακο, για αύριο Σάββατο, θα παραμείνει αστάθεια στα νοτιότερα τμήματα του νόμου, ενώ στα βορειότερα το 24ωρο θα κυλάει μόνο με αραιές νεφώσεις στα νοτιότερα, για

0: ακόμα μια μέρα οι νεφώσεις θα πυκνώνουν πριν το μεσημέρι και όσο θα περνάει η ώρα θα αυξάνεται η πιθανότητα ώστε να δώσουν αναδιαστήματα παροδικές μπόρες στην Ρόδο κυρίως. Άλλα νησιά που έχουν λιγοστές ωστόσο πιθανότητες να επηρεαστούν επίσης από κάποια έτσι παροδική μπόρα είναι η Σύμη, η Τήλος, η Χάλκη, η Κάρπαθος, το Καστελόριζο και η Κάσος. Στα βορειότερα νησιά, όπως είπαμε, κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν θα απασχολούν καθόλου. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα βορειότερα τμήματα θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιότερα και πάλι θα είναι μεταβαλλόμενοι και δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βόρεια νησιά από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 επίσης μέχρι 22, στην Ελλήνδα από 19 μέχρι 24, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 25 βαθμούς και στα ορεινά από 16 μέχρι 20. Υγρασία μεταξύ 70 και 85%. Για την Κυριακή παραμένει χωρισμένο στα δύο νομός μας και την Κυριακή με τα νοτιότερα για ακόμα μια μέρα να έχουν πολύ αυξημένες πιθανότητες να βλέπουν φαινόμενα με τη μορφή μπόρας και πάλι για ακόμα μια μέρα και τις μεσημβρινές και πάλι ώρες. Έτσι οι νεφώσεις θα πυκνώνουν και πάλι λίγο πριν το μεσημέρι θα δίνουν αναδιαστήματα παροδικές μπόρες, ειδικά στη Ρόδο. Και πάλι τα νησιά που έχουν πιθανότητες είναι τα ίδια, η Σύμη, η Τήλος, η Χάλκη, η Κάρπαθος, το Καστελόριζο και η Κάσος. Πολύ λιγοστές όμως οι πιθανότητες και πάλι για ακόμα μια φορά για αυτά τα νησιά. Στα βορειότερα, κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν θα απασχολούν καθόλου. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα βόρεια νησιά, περίπου μέχρι το ύψος της Κο, θα κουμπάνε τα 6 με 7 μποφόρ σε εξασθένιση από το μεσημέρι και μετά. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 23, στα νοτιότερα από 18 επίσης μέχρι 22, στην Ελλήνδα από 19 μέχρι 23, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 25 βαθμούς και στα ορεινά, έτσι πιο ψυχρά θα είναι μόνο στα ορεινά, από 16 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία μεταξύ 70 και 85%. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ούτε στον καιρό δεν μπορούμε να ομονοήσουμε. Διχασμένη, μ' αρέσει η εισαγωγή του Γιάννη και χθες και σήμερα. Διχασμένος ο νομός σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες.

0: Τι επικό τραγούδι, το Logical Song των Supertramp. Φαντάζομαι τον έχετε το δίσκο βινήλιο, έτσι, πολύ χαρακτηριστικό.
1: Το Live in Paris, το καλύτερο.
0: Ποιο, το Live? Live in Paris. Α, το Live in Paris, ναι. Η Supertramp, λοιπόν, εκείνη την εποχή. Και τώρα κοιτάξτε να δείτε, το βινήλιο ξαναγυρίζει. Ξαναγυρίζει και μάλιστα με αξιώσεις. Θα το έχετε δει. Τα καταστήματα αρχίζουν πάλι να πουλούν δίσκους. Καλά, στο εξωτερικό βέβαια γίνεται ένας χαμός με τα μαγαζιά τα οποία έχουν δίσκους από παλιά. Είναι τα vintage, ας πούμε, και τα πουλάνε και πανάκριβα. Γιατί περισσότεροι αυτοί δεν πρόκειται να ξαναβγούν ποτέ αυτά τα βινίλια. Όποιοι τα έχουν, λοιπόν, πέρι πόσα έχεις?
1: Εγώ πρέπει να έχω 6.500.
0: 6.500 βινίλια. Wow. Και λέω κι εγώ ότι έχω βινίλια, που έχω καμιά 200 αριά, ας πούμε. Σαν σήμερα όμως, κυρίες και κύριοι, είχαμε μια επανάσταση στο χώρο της μουσικής. Το 1982 κυκλοφόρησε το πρώτο CD player, Compact Disc Player, η Sony, στην Ιαπωνία. Ακούστε τώρα εδώ το παράδοξο. Πρώτα έφτιαξε τη συσκευή και μετά έφτιαξε τα CD. Γιατί σου λέει, την έφτιαξε τώρα, τι θα παίζω? Πρέπει να κάνω και δισκάκια. Και έφτιαξε τα πρώτα CD και έβγαλε 50 τίτλους τραγουδιών αρχικά η Sony σε CD. Μέσα σε αυτά ήταν και τραγούδια του Billy Joel. Η επίσημη, λοιπόν, η ίδια η Sony στο επίσημο ιστορικό της περιγράφει την 1η Οκτωβρίου του 1982 ως την αυγή της εποχής του CD. Μέσα στα επόμενα χρόνια, βεβαίως, όπως διαπιστώσαμε όλοι, το CD εκτόπισε σταδιακά το βινήλιο και σήμερα πλέον έχει εκτοπιστεί και το ίδιο από τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Ποιος αγοράζει πια CD? Δεν κυκλοφορούν καν. Δηλαδή και τα καταστήματα που έκλεισαν αρχικά όλα τα δισκάδικα, μετά βλέπω ότι έχουν αφαιρέσει από τις προθήκες τους τα καταστήματα και αυτά που είχαν CD, αυτά που είχαν DVD, όλα αυτά, γεια σας. Τώρα βέβαια ξαναρχίζει σιγά σιγά, εμφανίζεται το βινήλιο. Επιστροφή στις παλιές καλές αξίες. Λοιπόν, ακούσαμε το Γιάννη το Μανολά, σε φθινοπορεινή διάθεση μπαίνουμε και λόγω καιρού και γενικώς όλο αυτό το περιβάλλον το οποίο διαμορφώνεται. Έχουμε και το Halloween μπροστά μας. Αρχίσανε στα καταστήματα, χθες πήρα κάτι πάρα πολύ ωραία κεριά. Μυρίζουν υπέροχα, pumpkin spice, είναι για την εποχή ό,τι πρέπει. Να σας πω, λοιπόν, ότι αυτήν την full φθινοπορεινή διάθεση μας την ενισχύουν τα Pepco, το νέο κατάστημα Pepco που μόλις άνοιξε στη Ρόδο. Στην πασίγνωστη αυτή αλυσίδα λιανικής θα βρούμε τα πάντα για το φθινόπωρο, αλλά όχι μόνο για το φθινόπωρο. Από είδη σπιτιού, διακόσμησης, ρούχα, υπόδηση για όλη την οικογένεια, αξεσουάρ για τα κατοικίδια μας. Τα λέμε, λοιπόν, στο νέο κατάστημα Pepco, Pepco, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ροδουλίνδου, δίπλα στα Lidl, καθημερινά από τις 10 το πρωί. Από τις 10 το πρωί, ραντεβού εκεί. Τα λέμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσω, κυρίες και κύριοι, μετά της They Are. Και σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο με τα οικονομικά της. Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με τα οικονομικά της They Are. Τώρα εδώ υπάρχει λόγος συγκεκριμένος, γιατί έκανε κάποιες ερωτήσεις προχθές στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Νίκος Γερονικόλας. Και θα τα δούμε σε λίγο μαζί του, τα θέματα, τα ερωτήματα τα οποία έθεσε και τις απαντήσεις τις οποίες έλαβε ή δεν έλαβε. Πριν όμως πάω στον Νίκο Γερονικόλα, θέλω να κάνω έτσι κάποια σχόλια. Σας έλεγα και το πρωί ότι το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί με ευθύνη του Βαγιανού, γιατί δεν μπορώ εδώ να τσουβαλιάσω ολόκληρη τη They Are. Προφανώς υπάρχει ένας σκληρός πυρήνας που έχει φτιάξει ο Βαγιανός, αλλά δεν είναι όλοι του πυρήνα αυτού. Μαθαίνω μάλιστα ότι ψάχνει να βρει ποιοι ακούνε Real Voice από εκεί μέσα, μάλλον για να τους επιπλήξει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής, ότι με όλο αυτό το κλίμα το οποίο δημιούργησε και με όλα αυτά τα απίθανα τα οποία έγραφε στις ανακοινώσεις του για να χτυπήσει τον Real Voice μέσω εμού και όλες αυτές οι ιστορίες για τους εργαζόμενους, για ωράρια, για παράλληλες εργασίες, εργοδότες και δεν συμμαζεύεται. Πέραν το τραγελαφικό της κατάστασης, γιατί εδώ μιλάμε για απίστευτες τραγελαφικές καταστάσεις, δεν θα μιλάει, λέει, σε αυτούς που αμείβονται από οργανισμούς εξουσίας. Να υποθέσω λοιπόν, όπως έλεγα και χθες, ότι δεν θα μιλάει ούτε στους δημοσιογράφους οι οποίοι έχουν προσληφθεί στο Δήμο της Ρόδου, έτσι. Και οι οποίοι δουλεύουν και σε κανονικά μέσα ενημέρωσης. Αλλά προφανώς ήταν τόσο με τέτοιες παροπίδες κινήθηκε στο θέμα αυτό και τόσο αιμονικά για να χτυπήσει τον Real Voice που δεν σκέφτηκε ότι και ο Δήμος, ο φορέας στον οποίο ο ίδιος υπάγεται, έχει και δημοσιογράφους οι οποίοι δουλεύουν και στα μέσα ενημέρωσης. Δύο μέτρα και δύο σταθμά, σε εκείνους θα μιλάει? Ή θα μιλάει μόνο σε κάποιους συγκεκριμένους όπου εκεί δεν τους πιάνει η δεοντολογία παρότι έχουν στην πλάτη τους και τελεσίδικες αποφάσεις καταδικαστικές για εξύβριση δια του τύπου. Εκεί δεν υπάρχει δεοντολογία. Γι' αυτό σας λέω, δεν αντέχουν αυτά. Δεν αντέχουν σε σοβαρή κριτική, δεν αντέχουν σε καμία σοβαρότητα. Άνοιξαν όμως μια συζήτηση. Και όπως σας έλεγα και νωρίτερα, έχουν αρχίσει να μου φτάνουν μηνύματα γραπτά, μη διανοηθεί κανείς να τα αμφισβητήσει ή να πει ότι αυτά που λέω είναι αποκύματα της φαντασίας μου. Είναι γραπτά τα μηνύματα που μου έρχονται. Συγκεκριμένες καταγγελίες, οι οποίες βέβαια εγώ ως καταγγελίες τις μεταφέρω και όχι ως πραγματικότητα, διότι μέχρι να ελεγχθούν, να ερευνηθούν και να αποδειχθούν, δεν μπορούν να παρουσιαστούν ως γεγονότα. Σας περιγράφω όμως ένα κλίμα. Όταν εμένα μου έρχονται τα μηνύματα και μου λένε ρε να δες αυτό, ρε να δες εκείνο, μου μιλάνε για κάποιες προσλήψεις, μου μιλάνε για εργαζόμενους, για αυτούς που κόπτονται, για τα ωράρια και για όλα αυτά που δεν πατάνε ποτέ στη ΔΕΙΑΡ. Παρότι αμείβονται κανονικά και δεν τους έχουν δει. Απέναντίας τους βλέπουν εδώ, εκεί και παραπέρα και μου έχουν πει και ονόματα. Εκεί τι γίνεται, εκεί ποια είναι η δεοντολογία? Κάτι περίεργα μου λέτε για υδρονομείς. Υπάρχουν ακόμα υδρονομείς? Εγώ ξέρω ότι αυτοί υπήρχαν τη δεκαετία του 50. Ακόμα υπάρχουν υδρονομείς? Τι κάνουν ακριβώς στη σύγχρονη εποχή οι υδρονομείς με τα σύγχρονα συστήματα? Περίεργα πράγματα. Τέλος πάντων, σας τα λέω για να σας πω ότι μάλλον έχουν ανοίξει τον οσκό του αιώλου όλες αυτές οι αλλοπρόσαλες τακτικές του Βαγιανού, και καθημερινά εδώ μας έρχονται και καινούργια φασούλια. Γεμίζει το σακούλι και να δούμε πού θα οδηγηθεί όλη αυτή εδώ η ιστορία. Από την άλλη, βλέπουμε και αυτά τα οποία γράφουν κάποιοι σκληροπυρηνικοί στα social. Μάλιστα, ένα τέτοιο μήνυμα σας μετέφερε και ο Μανώλης ο Παπάζογλου σήμερα το πρωί για τον Χρήστο Ευστρατίου, είχε να κάνει ότι έτσι και η ΔΕΙΑΡ κλείσει μια εβδομάδα, δεν ξέρετε με ποιον έχετε να κάνετε, έτσι και σας το λέω τώρα σε ελεύθερη απόδοση, δεν το έχω και μπροστά μου το μήνυμα πώς ακριβώς γράφτηκε, αλλά έτσι και κλείσει η ΔΕΙΑΡ σε μια εβδομάδα θα έχουμε πεθάνει όλοι, δεν θα έχει μείνει ούτε κατσαρίδα στο νησί. Αλήθεια. Κοιτάξτε, δεν ξέρω γιατί ανησυχείτε ποιος θα κλείσει τη ΔΕΙΑΡ και όλα αυτά. Εγώ λέω ότι με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουν κατατεθεί ούκο λίγες φορές εδώ στις εκπομπές μας από το Στέργο το Στάγκα, και όχι μόνο, αλλά κυρίως από το Στέργο το Στάγκα. Και γιατί στέκομαι σε εκείνον? Στέκομαι σε εκείνον γιατί ήταν λαϊκό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ, άρα τα ξέρει από μέσα. Και τυχαίνει ο άνθρωπος αυτός να έχει και μία αιμονή και με τους αριθμούς και με την νομοθεσία και με τους κώδικες, φοβερός αριθμό μνήμων, να ξετινάζει τα πάντα, να τα ψάχνει όλα, και μας έχει πει εδώ κατά καιρούς στις εκπομπές μας απίθανα πράγματα για την οικονομική διαχείριση και κατάσταση της ΔΕΙΑΡ. Θα έλεγα λοιπόν σε αυτούς που κουνούν το δάχτυλο ότι αν κλείσει η ΔΕΙΑΡ δεν θα μείνει ούτε κατσαρίδα στο νησί. Να σας πω λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι αν κινδυνεύει η ΔΕΙΑΡ να κλείσει, δεν κινδυνεύει από κανέναν εξωτερικό εχθρό ή παράγοντα. Αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στα οικονομικά της στοιχεία και δεδομένα. Μια και προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε λόγος για τον ισολογισμό της. Όταν τα ανίσπρακτά σου φτάνουν περίπου στα 80 εκατομμύρια ευρώ, 80 εκατομμύρια ευρώ τα ανίσπρακτα. Κάπου 68 εκατομμύρια, σύμφωνα με όσα έχει πει εδώ στις εκπομπές μας ο Στέργος Ουστάνκας, και έψαξα χθες να τα βρω τα ρεπορτάζ και να κωδικοποιήσω τα στοιχεία, τα βασικά. Όταν ο Τσίκης τους είχε δώσει, επί εποχή Τσίκη, άρα Δημαρχίας Καμπουράκη, τα ανίσπρακτα ήταν περίπου 68 εκατομμύρια. Σήμερα προσεγγίζουν τα 80 τα ανίσπρακτα. Από ποιον κινδυνεύει να κλείσει η ΔΕΙΑΡ? Οι οφειλές της, οι υποχρεώσεις της είναι περίπου στα 57 εκατομμύρια ευρώ. 21 εκατομμύρια ευρώ χρωστάνε στη ΔΕΗ, χρωστούσαν στη ΔΕΗ μέχρι το 2025. Σήμερα υπολογίζονται περί τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πόσα τα παρέλαβαν από τον Καμπουράκη, από τον Τσίκη, που σήμερα τους υποστηρίζει στεντορία τη φωνή? Ήταν 10 εκατομμύρια. Το 23 ήταν 10 εκατομμύρια. 24-25 έγιναν 21. 26 μέχρι σήμερα είναι 25. Από ποιον κινδυνεύει να κλείσει? Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι ο σκληρός πυρήνας πρέπει να υποστηρίξει το καθεστώς εκεί, το στάτους της ΔΕΙΑΡ. Αλλά τα στοιχεία λένε άλλα. Κέρδη λέει 10 εκατομμύρια. Πού είναι τα 10 εκατομμύρια κέρδη? Εκτός και αν μέσα σε αυτά τα 10 εκατομμύρια βάζουν και αυτά τα οποία υποστηρίζουν ότι τους χρωστάει η περιφέρεια. Ξέρετε ποια είναι αυτά που υποστηρίζουν ότι τους χρωστάει η περιφέρεια? Είναι αυτό το τιμολόγιο των 8 τόσο εκατομμυρίων ευρώ για το στάγδιν στις νησίδες. Αυτά τα τιμολόγια τα οποία έχουν καταγγελθεί από την περιφέρεια ως πλαστά, ως εικονικά, με στόχο να ισοσκελίσουν και να αποσβέσουν ουσιαστικά το χρέος της ΔΕΙΑΡ προς την περιφέρεια για την λειτουργία και συντήρηση του φράγματος Γαδουρά. Να έρθει δηλαδή ίσα βάρκα ίσα νερά. Μην σας πω και παραπάνω να υποστηρίξουν ότι τους χρωστάει η περιφέρεια, να τους δώσει και από πάνω. Όχι μόνο να μην τις δώσουν αυτά που τις χρωστάνε, αλλά να τους δώσει και από πάνω κι άλλα. Αυτά λοιπόν έχουν καταγγελθεί. Η υπόθεση είναι στα δικαστήρια. Και αυτοί ευελπιστούν ότι μέσω αυτών των τιμολογίων που επαναλαμβάνω έχουν χαρακτηριστεί πλαστά και εικονικά και έχει πάει υπόθεση στα δικαστήρια, βάσει αυτών εμφανίζουν κέρδη 10 εκατομμύρια. Από ποιον κινδυνεύει να κλείσει η ΔΕΙΑΡ? Και θα σας βάλω, κυρίες και κύριοι, και μία ακόμα παράμετρο, γιατί σας λέω χθες το βράδυ, επειδή την έχω τελικά αυτή τη μανία να ψάχνω να βρίσκω και τα στοιχεία, να βρίσκω και τις παλιές συνεντεύξεις που έχουμε κάνει εδώ με το Στέργο το Στάνκα και τις πληροφορίες που μας έχει δώσει και τα στοιχεία που μας έχει δώσει, τα οικονομικά, και τα έχουμε δημοσιεύσει κατά καιρούς. Υπάρχουν όλα αυτά αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας, realvoice95.gr. Ο ίδιος ανά πάσα στιγμή είναι στη διάθεσή μας εδώ για να μας τα ξαναπεί, να μας τα υπενθυμίσει και να μας τα επικαιροποιήσει, γιατί αυτές οι συζητήσεις έχουν γίνει και κάποιους μήνες πριν. Να σας πω λοιπόν και κάτι που νομίζω ότι έχει αξία, γιατί έχει κοινωνική διάσταση, γι' αυτό το επισημαίνω. Ο Στέργος Στάνκας μας έχει πει πολλές φορές, μας έχει εκθέσει εδώ το παράδοξο της τιμολόγησης που κάνει η ΔΕΙΑΡ. Δηλαδή, η ΔΕΙΑΡ δίνει το νερό στα ξενοδοχεία με 0,84 λεπτά το κυβικό. Καθαρή τιμή, στο τέλος, τελική τιμή μάλλον, φτάνει τα 2,20, γιατί εκεί πέρα είναι τα τέλη έργων, τέλη αποχέτευσης και τα σχετικά, αυτά τα οποία μπαίνουν πάνω στους λογαριασμούς. Άρα τα 0,84 λεπτά για τα ξενοδοχεία γίνεται 2,20. Για τα δημόσια κτίρια είναι 1,10 1 και 10, τελική τιμή με τα τέλη έργων, αποχέτευσης και λοιπά, φάνει τα 3 ευρώ το κυβικό. 3 ευρώ το κυβικό. Στα ξενοδοχεία 2 και 20, στα δημόσια κτίρια, στις δημόσιες υπηρεσίες 3 ευρώ. Μέσα στις δημόσιες υπηρεσίες και στα δημόσια κτίρια είναι και το νοσοκομείο της Ρόδου. Ακούστε το, προσέξτε το αυτό που θα σας πω. Για τον Δήμο όμως, για τα κτίρια του Δήμου Ρόδου, που και αυτά δημόσιες υπηρεσίες είναι, εκεί είναι 20 λεπτά το κυβικό. Τελική τιμή 50 λεπτά με τις προσαυξήσεις και τα τέλη. Φοβερό, έτσι. Φοβερό. Ο Δήμος για πάρτι του 20 λεπτά, σύνολο 50 λεπτά, για τα υπόλοιπα δημόσια κτίρια συμπεριλαμβανομένου του νοσοκομείου, 3 ευρώ. Φοβερή δικαιοσύνη, έτσι. Φοβερή πολιτική τιμολογιακή. Και ακούστε τώρα τον απέραντο λαϊκισμό αυτής εδώ της ιστορίας. Που συμμετέχουν όλοι. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα της ΔΕΙΑΡ, αυτή είναι η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΙΑΡ. Εδώ τώρα αναφέρομαι και στο Δήμο. Το νοσοκομείο λοιπόν χρωστάει αυτή την ώρα από το νερό περίπου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω, 800.000 ευρώ. Ήταν παραπάνω, ήταν περίπου 1 εκατομμύριο, αλλά επί Σοκορέλου, επί διοίκηση Σοκορέλου, πληρώθηκαν 200.000, έχουν μείνει 800. Σε ετήσια βάση ρώτησα και έμαθα ότι το νερό στο νοσοκομείο κοστίζει περίπου 300.000 ευρώ ετησίως. Το νοσοκομείο δηλαδή καλείται να πληρώσει για το νερό που χρησιμοποιεί με το πανάκριβο τιμολόγιο των 3 ευρώ ανά κυβικό, όταν ο Δήμος για τα δικά του δημόσια κτίρια πληρώνει μόνο 50 λεπτά τελική τιμή. Ετήσια λοιπόν το νοσοκομείο πληρώνει περίπου 300.000 ευρώ μόνο για το νερό σε αυτή την υπέρογγη τιμή. Εκεί δεν υπάρχουν ευαισθησίες κοινωνικές, εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Έτσι, 3 ευρώ τελική τιμή το νερό στο νοσοκομείο. Με βάση τα στοιχεία που έχει δώσει εδώ στον Real Voice ο Στέργος Τάγκας, δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου, δεν τα λέω αυθαίρετα, έχουν λεχθεί εδώ μέσα και έχουν καταγραφεί μέσα από τις συνεντεύξεις και τα ρεπορτάζ τα οποία έχουν γίνει εδώ στον Real Voice και μέσα από αυτή την εκπομπή. Όταν λοιπόν ο Δήμος Περιχαρής, ο Κολιάδης, ανακοινώνει αυτή τη μεγάλη συγκλονιστική κοινωνική παρέμβαση των 385.000 ευρώ για 3 χρόνια, για 3 χρόνια, για την πρόσληψη γιατρών και άλλου προσωπικού τέλος πάντων που χρειάζεται το νοσοκομείο, εκεί δεν κάθισε κανείς να του πει τι σώη κοινωνική προσφορά και τα ρατατζούμ για τη μεγάλη αυτή παρέμβαση του επιδόματος των 1.000 ευρώ σε γιατρούς, νοσηλευτές, τεχνικό προσωπικό, δεν ξέρω τέλος πάντων ποιες θέσεις θα χρηματοδοτήσουν ακριβώς. 385.000 ευρώ για 3 χρόνια, wow. Όταν η δική σου δημοτική επιχείρηση εισπράττει ή επιδιώκει να εισπράξει, τιμολογεί 300.000 ευρώ το χρόνο το νερό του νοσοκομείου. Δουλευόμαστε όλοι μαζί. Δουλευόμαστε, μας δουλεύουν και τα καταπίνουμε αμάσιτα. Αλήθεια. ...300.000 ευρώ περίπου ετησίως πληρώνει το νοσοκομείο, καλείται να πληρώσει το νοσοκομείο για το πανάκριβο νερό που του πουλάει η ΔΕΙΑΡ, η οποία όμως αυτό το νερό το παίρνει τζάμπα από το φράγμα. Τζάμπα το παίρνει από την περιφέρεια. Δωρεάν το παίρνει το νερό η ΔΕΙΑΡ από την περιφέρεια. Αυτά που καλείται να πληρώσει και δεν τα πληρώνει είναι βάση της συμβατικής της υποχρέωσης για τη λειτουργία του φράγματος, υδραγωγείου και των λοιπόν εγκαταστάσεων. Το νερό το παίρνει τζάμπα. Το πουλάει λοιπόν 2,20 στα ξενοδοχεία. 3 ευρώ το κυβικό στα δημόσια κτίρια, δημόσιες υπηρεσίες. 50 λεπτά για πάρτι του ο Δήμος. 300.000 θα το ξαναπώ για να το εμπεδώσουμε. Το χρόνο περίπου τιμολογείται το νερό στο νοσοκομείο της Ρόδου και αυτοί δίνουνε, υπογράψανε συμφωνία 3,85 για 3 χρόνια για γιατρούς και νομίζουν ξαφνικά ότι προσέφεραν το θεάρεστο κοινωνικό έργο. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Επικοινωνία. Επικοινωνία. Και αν ψάξει κανείς λίγο από κάτω και δεν το καταπιεί αμάσιτο όλο αυτό το σόου, του βγάζουν ανακοινώσεις. Ο εχθρός. Αλλά είπαμε, εμείς δεν είμαστε για αυτούς ενημερωτική εκπομπή, ψυχαγωγική είμαστε. Άρα, σαν ψυχαγωγική εκπομπή που είμαστε, μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Κύριε Γερονικόλα, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Ρένα. Καλημέρα στο στούδιο. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλώς ήρθατε στην χιουμοριστική μας, έτσι, διασκεδαστική μας.
2: Σας βρίσκω πολύ καλά ενημερωμένο στο ρεπορτάζ. Παρόλο που εμείς έχουμε όλα τα στοιχεία εδώ πλέον, σας βρίσκω πολύ καλά και πλήρως ενημερωμένος.
0: Να σας πω, το είχατε εντοπίσει κι εσείς όλο αυτό το θέμα εδώ πέρα με την φαρσοκομωδία αυτή που έχει να κάνει, υποτίθεται, έχει κοινωνικό πρόσημο για το νοσοκομείο με τα τιμολόγια τους πόσο πουλάνε το νερό στο νοσοκομείο?
2: Η αλήθεια είναι ότι οι συνεργάτες μου το έπιασαν αυτό το θέμα και θέλαμε να το αγγίξουμε, αλλά για πολιτικούς λόγους θεωρήσαμε ότι ήταν λεπτό σημείο και έτσι αποφύγαμε να κάνουμε αυτή την αναφορά.
0: Τη λεπτότητα του σημείου θα πρέπει να την λάβουν υπόψη αυτοί οι οποίοι διαφημίζουν αυτά χωρίς να λένε το τι χρεώνουν στο νοσοκομείο τελικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Πάμε στη συνεδρίαση την προχθεσινή.
2: Πάμε στα οικονομικά. Ναι. Θεωρώ χρέος μου, γιατί έχετε την ευγενή καλοσύνη να μας δίνετε βήμα σε εμάς τους πολιτικούς μέσα από την εκπομπή σας. Θεωρώ χρέος μου, εν πάση περιπτώσει, να πω κάτι για την ανακοίνωση της ΔΕΙΑ και τις προσωπικές αναφορές που έγιναν τόσο για το σταθμό και γενικότερα για την δημοσιογραφική ιδιότητα, προκειμένου τη δική σας. Και πιστεύω ότι η πλειοψηφία του κόσμου συμφωνεί και οι ακροατές θα συμφωνήσουν με αυτό που θα πω, διότι βρέθηκα σε διάφορες συζητήσεις και ο περισσότερος κόσμος κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα. Μία δημόσια επιχείρηση έχει κάθε δικαίωμα να διαφωνεί με ένα ρεπορτάζ. Να το αντικρούσει, να το διαψεύσει, να παρουσιάσει τα δικά της στοιχεία. Αυτό είναι υγιές. Οι θεσμοί όμως, κυρία Παυλάκη, απαντούν σε ερωτήματα. Δεν ανοίγουν προσωπικούς λογαριασμούς. Και υπάρχει και μια αντίφαση. Ο ίδιος ο πρόεδρος ΔΕΙΑΕ έχει φιλοξενηθεί στο παρελθόν στο Real Voice, και ωστόσο αν κάνω λάθος, και στην ίδια εκπομπή.
0: Καθόλου
2: για να
0: λάθος.
2: Παρουσιάσει τις θέσεις της επιχείρησης. Σωστά. Λοιπόν, ένα μέσο λοιπόν δεν μπορεί να είναι κατάλληλο όταν φιλοξενεί τις απαντήσεις μας και ξαφνικά να γίνεται ανάξιο απάντησης, όπως διαβάσαμε εν πάση περιπτώσει στην δήλωση, όταν αρχίζει να θέτει δύσκολες ερωτήσεις. Τώρα, η προσωπική μου άποψη και νομίζω η αντικειμενική άποψη που επικρατεί στο νησί, ανεξάρτητα πολιτικού χώρου, διότι το έχω συζητήσει με διάφορους, είναι το εξής. Από όσο παρακολουθώ τη δουλειά που γίνεται εδώ, πίσω από σοβαρά θέματα υπάρχει έρευνα, υπάρχουν στοιχεία. Ανεξάρτητα αν συμφωνείς ή διαφωνείς, η ποιότητα της έρευνας και του ρεπορτάζ είναι σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. Η δημοσιογραφική δουλειά κρίνεται εκεί, στο ρεπορτάζ και στην ακρίβειά του. Παρατήρησα ότι η ανακοίνωση έκανε αφορά για θεσμικούς και επαγγελματικούς ρόλους. Να πω ότι όπως πολλοί άλλοι και εγώ έχω υπηρετήσει ταυτόχρονα διαφορετικούς θεσμικούς, συνδικαλιστικούς, επαγγελματικούς ρόλους, ξέρω ότι οι όριμοι και συγκροτημένοι άνθρωποι μπορούν και οφείλουν να κρατούν αυτούς τους ρόλους διακριτούς. Επίσης, οι σοβαροί άνθρωποι δεν χρειάζεται να ανήκουν στο ίδιο πολιτικό χώρο για να αναγνωρίζουν την ίδια πραγματικότητα. Το λέω γιατί τουλάχιστον στη δική μας παράταξη, στη δική μας ομάδα, υπάρχουν άνθρωποι διαφόρων πολιτικών αφετηρίας, ας πούμε έτσι, για να το πω διαφορετικά. Και σε αυτό το σταθμό έχουν φιλοξενηθεί άνθρωποι διαφορετικών πολιτικών πεπιθήσεων. Εντελώς διαφορετικές αφετηρίες. Μπορούν να διαφωνούν στις αιτίες και στις λύσεις, αν όμως διαφορετικοί άνθρωποι που διατηρούν διαφορετικές πολιτικές πεπιθήσεις κοιτούν τα ίδια στοιχεία, καταλήγουν στα ίδια εύλογη ερωτήματα και απορίες. Προφανώς το ζήτημα δεν είναι ποιος κάνει την ερώτηση, κυρία Παυλάκη. Είναι ότι οι ερωτήσεις παραμένουν απάντητες.
0: Τα στοιχεία.
2: Θέλω να καταλήξω.
0: Ναι, ναι.
2: Αν υπάρχει ένα λάθος, ένα ρεπορτάζ, ας το δείξουν. Αν υπάρχει ανακρίβεια, okay, διορθώστε την.
0: Ναι, και η απάντηση όμως, κύριε Γερονικόλα, και η απάντηση όμως κρίνεται. Γιατί κατά καιρούς έχουμε δει απαντήσεις οι οποίες πετάνε τον μπαλάκι στην εξέδρα, θολώνουν περισσότερο τα νερά. Το ότι απαντάς δεν σημαίνει ότι η απάντηση θεωρείται θέσφατο και μείναμε εκεί. Έτσι.
2: Εγώ θέλω να μείνω ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε τα στοιχεία, αλλά δεν μπορούμε να συζητάμε τον δημοσιογράφο. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί.
0: Το είδατε. Άλλη μία πρωτοτυπία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι να πεις τώρα, εντάξει.
2: Όχι, εντάξει, το λέω γιατί...
0: Σας ευχαριστούμε πάντως, ναι, εντάξει. Τα λογικά, τη λογική των πραγμάτων λέτε, έτσι, δεν είναι κάτι άλλο. Όντως, και από αυτό το σταθμό περνούν οι πάντες πλην των υβριστών, πρέπει να διευκρινίσω, έτσι, πλην των υβριστών. Γιατί νομίζω ότι είναι και θέμα προσωπικής αξιοπρέπειας, όχι μόνο δημοσιογραφικής και επαγγελματικής. Είναι ζήτημα και προσωπικής αξιοπρέπειας. Εγώ προσωπικά με τους υβριστές μου δεν έχω κανένα λόγο, δεν έχω τίποτα να συζητήσω. Αυτό. Νομίζω ότι κι εσείς, αν σας βρίζει κάποιος, δεν θα τον δεχτείτε στο σπίτι σας και στο σαλόνι σας και θα του πείτε, ελάτε τώρα να τα πούμε. Έτσι δεν είναι?
2: Προφανώς, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε λίγο στη συνεδρίαση.
2: Αυτό ακριβώς θέλω να κάνουμε σήμερα. Δηλαδή, αν θέλετε, πάμε στις 1700 σελίδες που μας παρέδωσε η ίδια η ΔΕΙΑΡ. Και θέλω να ξεκινήσω από κάτι που για μένα είναι η βάση όλη αυτή τη συζήτηση. Μπορείς να ερμηνεύεις τα γεγονότα όπως θέλεις. Δεν μπορείς όμως να τα αλλάξεις. Οι αποφάσεις έχουν αδά, τα έγγραφα έχουν ημερομηνίες. Οι αριθμοί είναι συγκεκριμένοι, γι' αυτό ταυτίζονται και οι απόψεις, όχι απόψεις δικές μου, τα αποτελέσματα, τα δικά μου με τα ρεπορτάζ που κάνετε και με αυτά που έχουμε ακούσει και από τον κύριο Στάγκα και πολλοί άλλοι που έχουν, έχω ακούσει και τον κύριο Σπυρόπουλο στην εκπομπή σας και απλά τα στοιχεία είναι εκεί. Δεν είναι θέμα δική μας ερμηνείας, έτσι. Τα στοιχεία είναι εκεί και όλοι βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Δεν μπορούμε... να τα προσαρμόζουμε σε καμία περίπτωση κάθε φορά στην πολιτική αφήγηση που μας βολεύει. Γιατί αυτό συμβαίνει στην περίπτωση της ΔΕΙΑΡ. Και αυτό ακριβώς προσπαθήσαμε να κάνουμε. Δεν, όπως είδατε, αν παρακολουθήσατε την λογοδοσία και την μεταγενέστερα
0: την προχθεσινή, την τακτική συνεδρίαση. Ναι, ναι, ναι.
2: Αφήσαμε για λίγο τις πολιτικές ερμηνείες και να δούμε τι λένε τα ίδια τα έγγραφα.
0: Θέλω να μιλήσουμε
2: τα
0: λίγο...
2: Τα αφήσαμε, τη διαβάσαμε, ναι.
0: Ναι, θέλω λίγο στο θέμα του ισολογισμού θέλω να εστιάσουμε καταρχήν, κύριε Γερονικόλα, γιατί μιλούσα λίγο πριν για την οικονομική κατάσταση της ΔΕΙΑΡ και για κάποιους τώρα που κουνούν και το δάχτυλο έτσι και κλείσει η ΔΕΙΑΡ, δεν θα μείνει ούτε κατσαρίδα στο νησί και κάτι τέτοια. Από την εικόνα που έχω εγώ μέσω του ισολογισμού, τα πράγματα δεν είναι ρόδινα για την ΔΕΙΑΡ και δεν ήταν εδώ και πολύ καιρό ρόδινα για τη ΔΕΙΑΡ. Τα στοιχεία της, τουλάχιστον σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει και η πηγή μου, η βασική, πρέπει να σας πω, πέραν από τα χαρτιά του ισολογισμού αυτά καθ' αυτά, είναι και η ερμηνεία του κυρίου Στέργου Στάγκα που μας λέει τι κρύβεται πίσω από αυτούς τους αριθμούς. Έτσι που όταν τους βλέπεις δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς τι περιέχουν αυτοί οι αριθμοί. Τα πράγματα δεν είναι καλά και το θέμα είναι ότι βαίνουν όλο και χειρότερα καθώς περνάει ο καιρός. Επιδεινώνονται αυτά τα στοιχεία από χρόνο σε χρόνο. Και όμως έχουμε έναν ισολογισμό, τον οποίο σας άκουσα να λέτε, ότι πώς είναι δυνατόν να εγκρίνεται όταν ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης απαιτεί την έγκριση του από ορκωτό λογιστή, κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση. Για πείτε μας εδώ τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Είναι αλήθεια. Θα προσπαθήσω να τα πω όσο πιο απλά γίνεται για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές. Το πρώτο κόλλημα που εντοπίστηκε ήταν σε μια ημερομηνία, την 20 Ιουλίου του 26. Και η ημερομηνία αυτή είναι που το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ εγκρίνει τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης φυσικά του 25. Η ίδια η ΔΕΙΑΡ μας απαντά εγγράφως ότι ο έλεγχος του 25 από ορκωτό δεν είχε ακόμα ανατεθεί.
0: Ναι.
2: Και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος ΔΕΙΑΡ δια τηλεφώνου είπε ότι ο έλεγχος θα ανατεθεί τώρα.
0: Θα ανατεθεί.
2: Εδώ λοιπόν, ναι, θα ανατεθεί. Έτσι ακούσαμε από το... Ήταν στο αεροδρόμιο ο κ. Βαγιανός, έφυγε εκείνη την ώρα, πετούσε και μας έκανε την παρέμβασή του και είπε αυτό. Εδώ σταματάς καταρχάς. Πώς έχει προηγηθεί η έγκριση και ο έλεγχος ανατίθεται μετά. Πάμε λοιπόν.
0: Ο νόμος δηλαδή προβλέπει ότι πρέπει να έχει προηγηθεί ο έλεγχος των ορκωτών και μετά.
2: Ο 53-14 του 26.
0: Ναι, ο καινούριος. Ο καινούριος.
2: Ναι, ο νέος. Θα κουραστεί να τα ακούτε γιατί πλέον είναι ο νέος κώδικας.
0: Ναι, ναι.
2: Το άρθρο 270 που είναι ειδικά για την ΔΕΙΑΡ, για την ΔΕΙΑ γενικά, γιατί δέχτηκα και αυτό το... και μάλιστα απολογιστή, δέχτηκα αυτό το ερώτημα, λέει είναι ειδικά για την ΔΕΙΑ, ναι, είναι ειδικά για την ΔΕΙΑ. Λέει ότι οι οικονομικές καταστάσεις πηγαίνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση, συνοδευόμενος από την έκθεση του ορκωτού. Θα μου πεις, οκ, εγώ δεν είμαι λογίστρια. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, σημαίνει κάτι πάρα πολύ
0: αυτό. Αυτό θα σας ρωτούσα. Είναι μια ουσιαστική παράληψη ή είναι ένα τυπικό ζήτημα ή είναι μια κέρια προϋπόθεση για να περάσει και να ψηφιστεί ένας ισολογισμός.
2: Και τα δύο. Η διοίκηση συντάζει τις οικονομικές καταστάσεις όσο είναι γνωστό. Ο ορκωτός είναι ο ανεξάρτητος ελεγκτής που έρχεται να τις ελέγξει. Κοιτάζει αν οι αριθμοί στηρίζονται στα στοιχεία, αν οι απαιτήσεις έχουν αποτιμηθεί σωστά, αν έχουν γίνει οι προβλέψεις που πρέπει, αν οι υποχρεώσεις έχουν καταγραφεί σωστά και στο τέλος εκφράζει επίσημα τη γνώμη. Ο νόμος λοιπόν δεν περιγράφει μια διαδικασία εγκρίνουμε τώρα και κάποια στιγμή αργότερα θα περάσει ένα σκοτός να τα πει.
0: Ναι.
2: Δεν λειτουργεί έτσι.
0: Αυτό όμως δεν λειτουργεί έτσι, κύριε Γερονικόλα, τώρα, μετά το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παλαιότερα.
2: Ο νόμος του 1980.
0: Ναι, παλαιότερα όμως προφανώς αυτό γινότανε. Γιατί εδώ έχουμε δει τώρα ισολογισμούς προηγουμένων χρήσεων του 23 και του 24 για την ακρίβεια. Εδώ να μην υπάρχει. Παρότι έχουν περάσει, είναι προηγουμένων ετών αυτοί οι ισολογισμοί.
2: Να μην υπάρχει. Και το 21 και το 22.
0: Να μην υπάρχουν εδώ πέρα. Ακόμα αυτά να φαίνονται σε διαδικασία ανάθεσης των προηγουμένων χρήσεων, επαναλαμβάνω, το 23 και το 24. Άρα ούτε εδώ έχουμε την έκθεση των ορκωτών ολογιστών για τη χρήση των δύο αυτών ετών που συζητάμε.
2: Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Εμείς κάναμε έρευνα και από πιο παλιά, από το 21 και το 22, που ελέγχθηκαν τελικά το 26.
0: Μάλιστα.
2: Και τότε έχει σημασία γιατί οι ορκωτοί έδωσαν γνώμη με επιφύλαξη. Τι σημαίνει αυτό για κάποιον που μας ακούει και δεν ξέρει λογιστικά? Σημαίνει ότι ο ανεξάρτητος ελεγκτής λέει: έχω ελέγξει τις καταστάσεις, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα αρκετά σημαντικά, ώστε να καταγράψω επίσημα στην έκθεσή μου ότι υπάρχει επιφύλαξη.
0: Ναι.
2: Άρα ο έλεγχος έχει ουσία.
0: Από όσο ξέρω πάνω σε αυτό και πάλι από το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει σε προηγούμενο χρονικό διάστημα, σε προηγούμενες συζητήσεις.
2: 24-25 χωρίς ολοκληρωμένο.
0: Ναι, το 21-22 που ναι μεν έγινε έλεγχος, ήταν τα δύο χρόνια μετά την πανδημία και ο έλεγχος ήρθε το 26, δηλαδή τώρα με επιφυλάξεις όπως λέτε. Η επιφύλαξη, οι πληροφορίες μου λένε, το ρεπορτάζ μου λέει, κύριε Γερονικόλα, ότι η επιφύλαξη συνίσταται στα ανίσπρακτα. Τα ανίσπρακτα, τα οποία είναι πάρα πολύ ψηλά στη ΔΕΙΑΡ.
2: Θα φτάσω εκεί, ναι, έχετε δίκιο. Έχετε
0: αυτό δίκιο. Είναι το βασικό σημείο. Δεν ξέρω, οι πληροφορίες μου λένε αυτό. Γιατί το θέμα των ανίσπρακτων, παρότι είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό, φαίνεται ότι κάθε χρόνο τα ανίσπρακτα διογκώνονται. Δεν γίνεται κάτι άλλο για να μειωθεί αυτό το άνοιγμα το οποίο έχει η ΔΕΙΑΡ.
2: Και φτάσω εκεί, ναι.
0: Σε συνδυασμό με τα χρέη της, με τις οφειλές της, τις υποχρεώσεις της προς τρίτους, καταλαβαίνουμε ότι η εικόνα η συνολική τελικά δεν είναι καθόλου ευίωνη για τα οικονομικά της.
2: Ναι, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Είχα σκοπό να φτάσω εκεί. Απλά πρέπει να δώσω μια λογική συνέχεια.
0: Ναι, σας ακούμε και διέκοψα και τον ειρμό σας, αλλά ναι, μου ήρθε και εμένα πολύ έτσι, το πρώτο ερώτημα. Μα εδώ δεν είχαμε επιφύλαξη για αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Συνεχίστε έτσι την...
2: Απλά ήθελα να κάνω μια παρένθεση, ναι, ότι η απόφαση 479 που ενέκρινε τον ισολογισμό, έτσι, είναι ζήτημα αν είναι, πώς το πω, είναι νόμιμη. Δεν ξέρω, δεν θα το πω εγώ, αλλά η 478 η προηγούμενη, ότι ακυρώθηκε στη συνέχεια από την αποκεντρωμένη λόγω μη νόμιμη σύνθεση του ΔΣ, αν θυμάστε, λόγω της συμμετοχής του Ιουζάιν Ντούλη.
0: Αυτό ήθελα λίγο να μας
2: δείτε. Άρα η 479...
0: Τι είναι η 479 και τι είναι η 478, για εξηγήστε μας λίγο.
2: Η 479 είναι η απόφαση του ΔΣ που σας είπα πριν,
0: ναι,
2: ότι ενέκρινε τον ισολογισμό.
0: Τον ισολογισμό, ναι.
2: Την αναφέρω την 478 γιατί ήταν απλά η ίδια ημέρα, ναι, η ίδια συνεδρίαση, η ίδια σύνθεση του ΔΣ και εκείνη ακυρώθηκε.
0: Άρα ναι, τι ήταν, για ποιο θέμα ήταν η 478, άλλο ζήτημα.
2: Τώρα, Ναι, είναι άλλο ζήτημα.
0: Άλλο ζήτημα. Άλλο. Αλλά κατάλαβα την πρακτική, για να καταλάβω, την πρακτική μας λέτε, δηλαδή ότι δύο αποφάσεις, οι οποίες ελήφθησαν την ίδια μέρα, η 478 και η 479, έτσι, η 478 ακυρώθηκε, αυτή ήταν η οποία...
2: Ναι, ναι, από την αποκεντρωμένη. Ναι,
0: από την αποκεντρωμένη, λόγω συμμετοχής του Δημήτρη του Ζανετούλη, που στο μεταξύ δεν ήταν μέλος της παράταξής σας, αλλά δεν μπορούσε να συμμετέχει στο ΔΣ, παρέμεινε η 479.
2: Παρέμεινε.
0: Η 479...
2: Προφανώς δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί η αποκεντρωμένη διοίκηση για να το ελέγξει.
0: Η 479 είναι ο ισολογισμός.
2: Είναι ο ισολογισμός. Είναι η έγκριση ισολογισμού.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, προχωρήσουμε λίγο στις οικονομικές καταστάσεις.
0: Βεβαίως.
2: Το έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι.
2: Διαβάσαμε περίπου 87,5 εκατομμύρια ευρώ απαιτήσεις από πελάτες. Τι σημαίνει αυτό, απλά ελληνικά? Δεν σημαίνει βέβαια ότι η ΔΕΙΑΡ έχει 87,5 εκατομμύρια. Σημαίνει ότι η ΔΕΙΑΡ λέει ότι τις χρωστούν 87,5 εκατομμύρια και περίπου 12,8 εκατομμύρια έχει ήδη σχηματιστεί μια πρόβλεψη επισφαλιών. Τι είναι η επισφάλεια? Σημαίνει ότι αναγνωρίζεται κίνδυνος ένα μέρος των χρημάτων αυτών που οφείλονται να μην
0: εισπραχθεί
2: κανονικά,
0: να μην
2: για διάφορους λόγους. Έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Άρα μας μένει, τόσα είπα, 87,5 μείον 12,8, γύρω στα 74,6 εκατομμύρια καθαρές εμπορικές απαιτήσεις.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα ελέγχουμε το ταμείο.
0: Εδώ μιλάμε μέχρι το 25 όμως, έτσι. Μιλάμε μέχρι το τέλος του 25, μιλάμε. Ναι.
2: Ναι.
0: Το είπα και εγώ νωρίτερα. Γύρω στα 76 εκατομμύρια ήταν μέχρι το τέλος του 25. Ναι.
2: Ναι. Αυτό είπα.
0: Εκεί είμαστε, ακριβώς.
2: Τα σωστά στοιχεία και αυτά τώρα δεν τα βγάζω το κεφάλι μου. Είναι όλα τα έγγραφα που μου έδωσε η ίδια η ΔΕΙΑ.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τι βλέπουμε, επόμενη κίνηση, το ταμείο στις τράπεζες. Τι υπάρχει? Περίπου 1,17 εκατομμύρια ευρώ. Αν σας δώσω λίγο το καταλάβετε, γιατί δεν χρειάζεται να είστε ούτε λογίστρια ούτε να ξέρετε λογιστική. Φαντάσου ότι έχεις ένα μαγαζί, κάθεσαι λοιπόν με τον λογιστή σου και σου λέει έχεις 1,17 εκατομμύρια διαθέσιμα και σου χρωστούν 74,6. Επόμενη κουβέντα, ποια πιστεύεις ότι θα είναι? Πότε, αυτά που μου χρωστούν, πότε θα τα πάρω
0: και
2: για
0: πού,
2: να είναι βιώσιμη?
0: Σωστά.
2: Γιατί κάτι ξεκινήσατε να λέτε πριν. Είναι βιώσιμο τελικά αυτό? Πότε θα πάρω και πόσα από αυτά τα χρήματα θα πάρω? Εκείνη η ουσία. Οι καθαρές απαιτήσεις, κυρία Βαβλάκη, είναι περίπου 64 φορές τα διαθέσιμα.
0: Μάλιστα.
2: Τα διαθέσιμα,
0: σωστά,
2: για να το πω ανάποδα, μπας και το καταλάβουνε, είναι ότι είναι 1,6% των καθαρών απαιτήσεων. Προφανώς, μια επιχείρηση δεν χρειάζεται να έχει στο ταμείο όσα έχει να εισπράξει. Εντάξει, είναι λίγο ανόητο αυτό. Αλλά θέλω όμως να ανοίξω αυτά τα 74,6 εκατομμύρια να διαπιστώσω τι γίνεται, πόσα είναι πρόσφατες οφειλές, πόσα κουβαλιούνται από χρόνια.
0: Πόσα κινδυνεύουν
2: έχουν
0: ή έχουν ήδη.
2: Πόσα κινδυνεύουν, πόσα είναι επισφαλής.
0: Είναι
2: σωστά,
0: με
2: πράγμα.
0: Την παραγραφή, γιατί είναι η πενταετία όπου παραγράφονται.
2: Μπράβο.
0: Άλλο μεγάλο θέμα αυτό, γιατί σε αυτό υπάρχει και η εισήγηση του νομικού
2: μπράβο.
0: Συμβούλου τους, του κυρίου Άκη Δημητριάδη. Και εδώ έχει καταγγελθεί.
2: Μιλάμε πλέον για την ποιότητα των απαιτήσεων.
0: Εδώ έχει καταγγελθεί στο σταθμό αυτό ουκόλυγες φορές ότι αυτό το ποσό περνάει και ξαναπερνάει από τους ισολογισμούς και προϋπολογισμούς και όλα αυτά, και δεν φαίνεται εκεί μέσα η επισφάλεια για να παρουσιάζει χαρακτηριστικά βιωσιμότητας η επιχείρηση, γιατί αν φανεί ότι έχει παραπάνω από 3 ζημιογόνες χρήσης θα πρέπει να κλείσει.
2: Πάμε λοιπόν στις απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις ανεβαίνουν, κυρία Παυλάκη. Κοιτάζεις και την εξέλιξη. Το 2022 οι απαιτήσεις από πελάτες εμφανίζονταν περίπου στα 67,4 εκατομμύρια. Το 2025 περίπου 87,5, το είπα και πριν.
0: Ναι.
2: Άρα 20 εκατομμύρια παραπάνω μέσα σε 3 χρόνια. Σχεδόν 30% αύξηση.
0: Ναι.
2: Τι δημιούργησε αυτή την αύξηση? Βγαίνει βέβαια η ΔΕΙΑ και εν μέρει έχει δίκιο και λέει ότι ξέρεις, εμφανίζω κέρδη. Σωστά. Στις καταστάσεις που μας παραδόθηκαν εμφανίζεται ένα αποτέλεσμα στο 25 περίπου 9,6 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Αλλά πρέπει να ξεχωρίσουμε τρία πράγματα. Άλλο το κέρδος, άλλο η απαίτηση και άλλο το ταμείο. Δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Εγώ καταλαβαίνω.
0: Ναι, αυτά τα περίπου 10 εκατομμύρια, όταν μέσα σε αυτά τα 10
2: Ναι, αλλά άλλο έχω να λαμβάνω
0: αυτό.
2: Και άλλο έχω εισπράξει, κυρία Παυλάκη.
0: Προφανώς, γιατί εκεί
2: αν
0: μέσα.
2: Αν κόψω εγώ δηλαδή δώσω ένα τιμολόγιο στην επιχείρησή μου στο ξενοδοχείο με 100.000 ευρώ.
0: Ναι.
2: Έχω καταγράψει το σχετικό έσοδο.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν βρίσκονται σήμερα αυτά τα χρήματα στο ωραίο. Τα λέω απλά για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Ναι, και εγώ είπα νωρίτερα και το έκανα ακόμα πιο απλό για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Σε αυτά τα 10, σύμφωνα με τουλάχιστον με τις πληροφορίες τις οποίες έχω εγώ από το δικό μου το ρεπορτάζ, μέσα σε αυτά τα 10 είναι τα τιμολόγια τα οποία έχουν κόψει για το πότισμα των εισίδων στην περιφέρεια, τα οποία έχουν καταγγελθεί και είναι στα δικαστήρια η υπόθεση ως πλαστά και όχι ως πλαστά, ως εικονικά. Πέτσινα τιμολόγια στην ουσία, δεν υπάρχει αυτή η ιστορία.
2: Το είπατε λαϊκά.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά
0: επομένως, λοιπόν, παρουσιάζεις ότι έχεις κέρδη, όπως λέτε, αλλά είναι άλλο ότι έκοψα την επιταγή εκεί, η οποία ξέρω ενδεχομένως ότι μπορεί και να μην εισπραχθεί ποτέ, αλλά λογιστικά σου εμφανίζει εσένα ότι έχεις ένα κέρδος 10 εκατομμύρια. Πού, από πού, πώς.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι, εγώ τα λέω πολύ απλά και κατανοητά για τον κόσμο.
2: Υπάρχει όμως και συνέχεια.
0: Δηλαδή?
2: Μέχρι τώρα κοιτούσαμε τι λαμβάνει η ΔΕΙΑΡ. Πάμε να δούμε τώρα.
0: Τι πρέπει να δώσει.
2: Να πληρώσει. Λοιπόν, συνολικές υποχρεώσεις στο τέλος του 25, 80,48 εκατομμύρια ευρώ. Το 24 ήταν περίπου 68 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Ξαναπώ.
0: Ναι.
2: Το 24 ήταν 68 εκατομμύρια. Το 25, 80,48 εκατομμύρια. Δηλαδή, μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκαν κατά περίπου 12,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
2: Είναι, αν το υπολογίζω σωστά, είναι πάνω από 18%.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ το ανέφερα νωρίτερα αυτό. Είχα πει 68 εκατομμύρια ήταν τα ασμινίσπρακτα που παρέλαβαν από την περίοδο Καμπουράκη, 68. Έτσι, άρα με το καλημέρα σας το 24 που μπήκανε μέσα στο Δήμο στη ΔΕΙΑΡ ήταν 68 τα ανίσπρακτα,
2: ναι.
0: 68 εκατομμύρια.
2: Τα 48 από αυτά, ναι, είναι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Στα διαθέσιμα είδαμε 1,17 εκατομμύρια.
0: Mm-hmm.
2: Εντάξει, δηλαδή τώρα η εικόνα αρχίζει και αποκτά λίγο και βάθος και πιο ξεκάθαρα.
0: Ναι,
2: έχουμε,
0: ναι,
2: 74,6 εκατομμύρια καθαρές απαιτήσεις, 80,5 συνολικές υποχρεώσεις, 48 εκατομμύρια βραχυπρόθεσμες και στο ταμείο μόνο 1,17 διαθέσιμα.
0: Ναι.
2: Η ΔΕΗ είναι περίπου 20,9 εκατομμύρια.
0: 21 εκατομμύρια ήταν στο τέλος του 25. Ναι. Και σήμερα υπολογίζονται γύρω στα 25 εκατομμύρια. Μόνο στη ΔΕΗ.
2: Υπάρχει μια ρύθμιση εκεί πέρα, φαντάζομαι.
0: Η οποία χάθηκε.
2: Ναι.
0: Πληρώσανε τρεις δόσεις.
2: Ναι, σωστά.
0: Χάθηκε η ρύθμιση εκείνη, γιατί η ρύθμιση έλεγε, ας πούμε, ότι θα έπρεπε να πληρώνουν τη ρύθμιση σύν τον τρέχοντα λογαριασμό. Ο τρέχον λογαριασμός δεν πληρώθηκε ποτέ. Πληρώθηκαν τρεις δόσεις από τη ρύθμιση και χάθηκε.
2: Αυτά τώρα είναι τα στοιχεία της ΔΕΙΑΡ, δεν είναι ούτε δικά μου, ούτε τα ερμηνεύω διαφορετικά, έτσι. Γι' αυτό σας λέω, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, ο ανεξάρτητος έλεγχος έχει τόση σημασία. Γι' αυτό. Και γιατί γίνεται όλη αυτή η κουβέντα, κυρία Παυλάκη. Γιατί όλα αυτά συνδέονται φυσικά με το έργο στο βιολογικό. Ένα έργο το οποίο είχε αξιολογηθεί στα 46,6 εκατομμύρια, χωρίς το ΦΠΑ. Στην πολυετή ανάληψη βλέπεις 1 εκατομμύριο το 26, 25,6 εκατομμύρια το 27, 20 εκατομμύρια το 28.
0: Πού θα βρεθούν αυτά, με αυτά τα οικονομικά, πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά.
2: Ναι. Δηλαδή η διοίκηση καταρχάς έχει μιλήσει για ιδίους πόρους ως γέφυρα μέχρι να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση, την οποία δεν έχουμε.
0: Ναι.
2: Δεν έχουμε χρηματοδότηση ακόμα.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, βάζουν και το θέμα των ανανεώσιμων πηγών.
2: Ναι,
0: το που το θέσατε και αυτό. Εγώ θα πω ότι επί της αρχής, 8,5 εκατομμύρια, επί της αρχής,
2: κοιτάξτε,
0: θα πω ότι είναι μια σωστή απόφαση.
2: Είναι σωστό.
0: Αυτό θα έλεγα, ότι είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Το να θέλει να πάρει ρεύμα η ΔΕΙΑΡ για να λειτουργήσει τις υποδομές της από ανανεώσιμες πηγές, εννοείται, πολύ καλά κάνει να το κάνει αυτό. Αλλά με βάση αυτήν εδώ την οικονομική κατάσταση.
2: Έχει μεγάλο ενεργειακό κόστος. Είναι απόλυτο δίκαιο και φυσικά πρέπει να ψάξει τρόπους να το μειώσει.
0: Ναι. Αλλά
2: όμως η πρώτη φάση, κυρία Παυλάκη, είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια. 2,55 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Η πρώτη φάση. Αυτά πρέπει να βρεθούν. Ποια χρηματοδότηση υπάρχει σήμερα για τα πρώτα 2,5 εκατομμύρια.
0: Να υποθέσω ότι δεν πήρατε απάντηση με τι
2: Όχι.
0: πλάνο υπάρχει για να γίνει αυτό που επαναλαμβάνω.
2: Υπάρχει ένα
0: είναι
2: πρόγραμμα του Υπουργείου.
0: Πολύ σωστό, σαν σκέψη.
2: Υπουργείου Οικονομικών, αλλά δεν ξεκαθαρίστηκε. Δεν πήραμε απαντήσεις.
0: Ναι.
2: Δεν πήρα. Να σας θυμίσω κάτι.
0: Για τον ορκωτό τι σας είπανε. Όταν τους είπατε, μα ο νόμος έχει αλλάξει και απαιτείται η έκθεση του ορκωτού. Εκεί τι απάντηση.
2: Ξέρετε κάτι. Μου κάνει εντύπωση.
0: Βιάζομαι, θέλω να πάρω το αεροπλάνο, ήταν η απάντηση.
2: Όχι, να σας πω κάτι. Υπάρχει ο πολιτικός προϊστάμενος, ο δήμαρχος.
0: Καλά, ο δήμαρχος τώρα, ο Αλέξανδρος Οκολιάδης, κύριε Γερονικόλα, τον έχουμε δει. Λέει κάθε φορά που τίθενται ζητήματα της ΔΕΙΑΡ, αυτά να τα θέσετε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ, σας λέει. Δεν είναι θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό δεν σας λέει κάθε φορά. Ναι. Έπεσε η γραμμή μας. Λοιπόν, να το αποκαταστήσουμε, γιατί πρέπει να κλείσουμε και τη συζήτηση σιγά-σιγά. Έχει παρέλθει ο χρόνος και έχουμε προγραμματίσει και άλλες.

0: Λοιπόν, κάποιο πρόβλημα έχει η σύνδεση του κυρίου Γερονικόλα. Ίσως χάθηκε η σύνδεση του, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Δεν πειράζει, αλλά νομίζω ότι βγάλαμε αρκετά ένα συμπέρασμα. Καταλήξαμε σε ένα συμπέρασμα, καταλήξαμε από αυτά τα στοιχεία τα οποία μας έδωσε για την οικονομική κατάσταση της... μου στέλνει... όχι, το δικό σου μάλλον, Νίκο, μου πρέπει να κόψανε. Δεν ξέρω, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με το τηλέφωνο. Γελάει, μου λέει, σας κόψανε τα τηλέφωνα. Όχι, τα τηλέφωνα μας μια χαρά λειτουργούν. Λοιπόν, να κάνουμε μια τελευταία απόπειρα, γιατί μου στέλνει μήνυμα τώρα. Λέτε να μας κατέβασαν το διακόπτη. Λοιπόν, τα καταφέραμε, επανασυνδεθήκαμε.
1: Μια χαρά, ναι.
0: Λέω τώρα το δικό μας τηλέφωνο κόψαμε, το δικό σας κόψαμε.
1: Πολύ,
0: ναι.
1: Πολύ υποπτό.
0: Πολύ υποπτό. Λοιπόν, δυστυχώς χάσαμε χρόνο, θα πρέπει να κλείσουμε, κύριε Γερονικόλα.
1: Ναι,
0: νομίζω
1: ότι... Το κλείσιμο είναι πάρα πολύ απλό.
0: Ναι.
1: Ξεκινήσαμε με τις 1700 σελίδες και καταλήγουμε σε λίγα πολύ απλά πράγματα. Τι πραγματικά έχει να εισπράξει όντως η DER, τι μπορεί πράγματι να εισπράξει, τι οφείλει, τι έχει διαθέσιμο. Πάντως η αντιπολίτευση για μένα δεν είναι μόνο να ψάχνεις τι έκανε λάθος ο άλλος, είναι και να δείχνεις πώς αντιλαμβάνεσαι το θέμα της διοίκησης. Ο έλεγχος γίνεται στην ώρα του, τα στοιχεία είναι πάνω στο τραπέζι, οι μεγάλες αποφάσεις έρχονται μετά. Πριν αποφασίσεις πόσο μακριά θέλεις να πας, Παυλάκη, πρέπει να ξέρεις πολύ καλά πάνω σε τι πατάς.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι μια πολύ σημαντική, ένας πολύ σημαντικός οργανισμός. Το λέω διότι έτσι αντιλαμβάνομαι τη δημόσια διοίκηση και όταν κληθούμε να διοικήσουμε αυτόν τον τόπο, σωστά θα γίνει με κανόνες χρηστής διοίκησης ως δόγμα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορείς να το λειτουργείς όπως φαντάζεσαι εσύ και όπως αντιλαμβάνεσαι εσύ ότι λειτουργείς μια απλή επιχείρηση.
0: Το κλειδί, κύριε Γερονικόλα, εδώ πέρα είναι το θέμα των ανίσπρακτων. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι είναι τεράστια τα ποσά τα οποία είναι έξω. Και νομίζω ότι αυτό είναι που αποτυπώνει και την πραγματική οικονομική κατάσταση της ΔΕΙΑΡ αυτή την ώρα. Δεν έχουμε σαφή εικόνα από τη στιγμή που μέσα σε αυτά τα οποία παρουσιάζει βάζει και τις επισφάλειες. Τις έχει μέσα. Μπορεί τα περισσότερα από αυτά μπορεί να έχουν ή τα μισά να έχουν και παραπάνω, μπορεί να έχουν παραγραφή.
1: Δεν έχει καρτέλες πελατών. Εντάξει, φαντάζομαι για προσωπικά δεδομένα δεν υπάρχουν. Αλλά έχετε δίκιο.
0: Δηλαδή, αν αυτή την ώρα ξέρουμε ποια από τα ανίσπρακτα, τα οποία φτάνουν κοντά στα 80 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, τόσα είναι περίπου. Αν πει ξεκάθαρα η ΔΕΙΑΡ ποια είναι τα ανεπίδεκτα ίσπραξης, εκεί θα έχουμε μια σαφή εικόνα του τι γίνεται. Βέβαια, αυτό προφανώς δεν θέλουν να το δώσουν προς τα έξω αυτό το στοιχείο, γιατί εάν φανεί ότι οι χρήσεις είναι ζημιογόνες και το μεγάλο αυτό, ένα μεγάλο κομμάτι δεν μπορεί να εισπραχθεί, τότε εκεί βάσει νόμου η ΔΕΙΑΡ οδηγείται σε άλλες ατραπούς και σε άλλες περιπέτειες.
1: Έτσι.
0: Όμως εδώ βλέπουμε το εξής οξύμορο. Από τη στιγμή λοιπόν που επικρέμεται αυτός ο κίνδυνος πάνω από το κεφάλι σου, είσαι 3 χρόνια, δεν είσαι χθεσινός για να λες μου έφταιγε ο Τσίκης, μου έφταιγε ο Καμπουράκης ή ο ένας ο άλλος. Δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που παραλαμβάνεις 68 εκατομμύρια ανίσπρακτα και επικρέμεται πάνω από το κεφάλι σου το νομικό πλαίσιο που μπορεί να σε οδηγήσει, επαναλαμβάνω, σε άλλες περιπέτειες, αυτό που προσπαθείς να κάνεις είναι να το μειώσεις τα 68, όχι να τα αυξήσεις και να τα έχεις σήμερα στα 80.
1: Σωστά.
0: Εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Τα ανίσπρακτα πιστεύω ότι είναι το κλειδί.
1: Σήμερα ήταν 68, σήμερα είναι παραπάνω, είναι το 25, ήταν 80 και.
0: Το 68 παραλάβανε από την περίοδο Καμπουράκη και Τσίκη. 76 ήταν στο τέλος του 25 και σήμερα υπολογίζονται γύρω στα 80. Δηλαδή αντί να μειώνονται
1: 18%.
0: Για να διασφαλίσεις πραγματικά τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σου, τα ανίσπρακτα αυξάνονται, εικόνα καθαρή πόσα είναι ανεπίδεκτα ίσπραξης δεν υπάρχει και την ίδια ώρα διωγγώνονται και οι οφειλές.
1: Και εγγραφές υπάρχουν, αν δεν τα ελέγξει ο ορκωτός αυτά, κυρία Παυλάκη, μπορείς να κάνεις ό,τι εγγραφές θες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι επίσημα πλέον αυτά. Πρέπει να περάσουν από ορκωτό.
0: Ναι. Κύριε Γερονικόλα, νομίζω ότι ήταν αρκετά έτσι απλή, αποκαλυπτική.
1: Δεν τελειώσαμε εδώ, γιατί έχουμε και τα άλλα τρία ερωτήματα που καταθέσαμε.
0: Προφανώς, αλλά δεν προλαβαίνουμε μέσα σε μια εκπομπή.
1: Όχι, δεν έχουμε ολοκληρώσει κι εγώ. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συνεργάτες μου, γιατί πραγματικά για τον κόπο τους και για τον χρόνο τους δεν έχω λόγια να τους ευχαριστήσω, γιατί μιλάμε για πάρα πολύ υλικό. Αλλά πιστέψτε με, ό,τι στοιχεία θα έχετε θα είναι σωστά.
0: Ναι,
1: αυτά.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.

0: Άρα, όπως καταλαβαίνετε, και των οικονομικών της εκ των πραγμάτων θα επανέλθουμε. Αν δεν θα μείνει λοιπόν ούτε κατσαρίδα στο νησί, γι' αυτό θα υπάρξουν ευθύνες συγκεκριμένες, εάν εξαλειφθούν μέχρι και οι κατσαρίδες. Και δεν θα είναι οι ευθύνες εκεί που πάνε να τις αποδώσουν και να τις πετάξουν, έτσι. Εδώ νομίζω ότι από αυτά τα οικονομικά δεδομένα, όσοι ξέρουν στοιχειωδώς οικονομικά λογιστικά, καταλαβαίνουν ποια είναι η εικόνα, ποια είναι η κατάσταση. Οικονομικό είναι και το επόμενο θέμα μας, αλλά εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, με νοικοκυριά και επιχειρήσεις, και αναφέρομαι στην δέσμη μέτρων, τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε προχθές, πριν 2-3 μέρες, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το Υπουργικό Συμβούλιο, σε μια προσπάθεια στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Θα ξεχωρίσω δύο πράγματα από αυτή τη δέσμη των μέτρων που εξαγγέλθηκαν, των παρεμβάσεων που εξαγγέλθηκαν, και αναφέρομαι στη διεύρυνση της ρύθμισης των 72-120 δόσεις για παλιές οφειλές, παράλληλα με την αυστηροποίηση του πλαισίου για τους servicers. Για αυτούς δηλαδή στους οποίους οι τράπεζες πλέον έχουν εκχωρήσει τα δάνεια και τα διαχειρίζονται για λογαριασμό των τραπεζών, και εκεί κατά καιρούς έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Αθέμητους τρόπους κατά κύριο λόγο που λειτουργούν, και η κυβέρνηση δια των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού προσπαθεί να βάλει μια τάξη. Τώρα κατά πόσον βέβαια μπορεί να μπει ένα φρένο στην αυθαιρεσία, στην ασυδοσία, δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι, δεν το γνωρίζουμε για να σας το πούμε. Γι' αυτό έχουμε κοντά μας τον γνωστό δικηγόρο της πόλης μας, τον κύριο Γιώργο Καζουλάκη, ο οποίος ασχολείται, εξειδικεύεται στο συγκεκριμένο θέμα, και ξέρω ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο να ανταπεξέλθει σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις οφειλών, ρυθμίσεων, εξοδικαστικού και τα συναφή. Και τον έχουμε κοντά μας για άλλη μια φορά για να μας δώσει τα φώτα του, για να δούμε τελικά αν όντως αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν θα έχουν πρακτικό αντίκτυπο και όντως θα ευνοήσουν δανειολήπτες. Κύριε Καζουλάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία Παυλάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Με πολύ ενδιαφέρον περιμένουμε να σας ακούσουμε και σήμερα, για να δούμε αν πράγματι όλα αυτά δίνουν μια ανάσα. Και το λέω γιατί ακούσαμε πολλά από κάτω, δηλαδή και από αντιπολίτευση και από άλλους, να λένε ναι, αλλά τα μικρά γράμματα, τα ψηλά δεν είναι έτσι, δεν είναι πολλοί αυτοί που μπορεί να ενταχθούν, ναι, υπάρχουν κίνδυνοι. Και θέλω λίγο να μας τα ξεκαθαρίσετε, να μας πείτε τι ακριβώς εξαγγέλθηκε και αν όντως υπάρχουν παγίδες ή ψηλά γράμματα που δεν τα ξέρουμε, δεν τα βλέπουμε.
1: Πολύ σωστά. Πρώτα απ' όλα, η πρόσφατη εξαγγελία του Πρωθυπουργού, παρουσία των μελών Υπουργικού Συμβουλίου για τη νέα δέσμη παρεμβάσεων γύρω από το περίφημο ιδιωτικό χρέος, αλλά και την αυστηροποίηση των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία των funds, των servicers, μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αυτή την προκειμένη στιγμή, καθώς πλέον τα δεδομένα είναι μπροστά μας, τα στατιστικά δεν λανθάνουν, το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται. Και δεν είναι δυνατόν να παραβληθεί η πραγματικότητα ότι ακόμα και όσοι συμπολίτες μας έχουν ρυθμίσει αρχικώς το χρέος τους, εν της πράγμας σε λίγους μετά αναγκάζονται ή να παραμελήσουν ή να απολέσουν τη ρύθμισή τους, καθώς δεν είναι πλέον βιώσιμοι.
0: Μάλιστα. Αυξάνεται συνεχώς δηλαδή το ιδιωτικό χρέος, έτσι.
1: Λαμβάνοντας υπόψη και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες αγοράς, συνεχώς αυξάνεται.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός αυτού, οι δικαστικές νίκες, οι νίκες εδώ των δικαστικών αιθουσών έναντι των αφαιρεσιών, των καταχρηστικών πρακτικών των servicers, ολοένα και πληθαίνουν. Mm-hmm. Και αν θέλετε να το θέσουμε και διαφορετικά, ακόμα και οι ίδιες πλέον δικαστικές αποφάσεις ενισχύουν την νομική φαρέτρα άμυνας κατά των πρακτικών αυτών.
0: Mm-hmm.
1: Έπρεπε επομένως σε μια προεκλογική, ας μην το μελούμε πλέον αυτό, προεκλογική περίοδο να δοθεί νομοθετικά μια λύση στην αφαιρεσία των servicers.
0: Μάλιστα. Πάμε να δούμε λοιπόν αν όντως είναι λύση. Πάμε λίγο πρώτα στις δόσεις να δούμε τι αλλάζει εκεί και ποιους αφορά όλο αυτό με τις...
1: Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο μέτρο εξαγγελίας παρέμβασης για το ιδιωτικό χρέος. Αποκτά νέο χαρακτήρα ρύθμιση οφειλών έναντι ΑΑΔΕ, της φορολογικής δηλαδή αρχής, και των ασφαλιστικών ταμείων. Πλέον ο μέγιστος αριθμός δόσεων αυξάνεται σε 120 δόσεις έναντι των 72 που ίσχυε προηγουμένως, για ρύθμιση με την φορολογική αρχή και τα ασφαλιστικά ταμεία. Μπορεί να συμπεριληφθούν οι οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, επαναλαμβάνω, ληξιπρόθεσμες,

0: έως και την 31 Δεκεμβρίου του 2024.
1: Ναι.
0: Η αίτηση ένταξης στη ρύθμιση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί έως τον Ιούνιο του 2027.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα λοιπόν για ληξιπρόθεσμες μέχρι το 24, τέλος του 24.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
1: Δεν αφορά το 25 αυτό. Γιατί
0: δεν αφορά το 25.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά τις νέες, τις τρέχουσες όπως λέμε δόσεις και ρυθμίσεις, θα πρέπει να υπάρξει η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό το μέτρο από την εμπειρία σας, κύριε Καζουλάκη, βοηθάει, καλύπτει δηλαδή ανάγκες δανειοληπτών.
0: Ομολογώ ότι πρόκειται για μια ρύθμιση που θα αποτελέσει ανάσα για τους οφειλέτες.
1: Ναι.
0: Για αυτούς που βρίσκονται κάτω από συσσωρευμένα χρέη.
1: Mm-hmm.
0: Εξ αρχής από την αρχή του έτους ευελπιστούσαμε να δούμε 120 δόσεις ρύθμιση και όχι τις 72 που υπήρχαν προηγουμένως.
1: Ναι. Αυτοί οι οποίοι ήταν στις 72 δόσεις μπορούν να πάνε στις 120.
0: Τους δίδεται το δικαίωμα,
1: ναι,
0: για τις εναπομείνασες δόσεις να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων. Πολύ σωστά.
1: Ναι. Αν υποθέσουμε ότι την έχουν χάσει τη ρύθμιση των 72, γιατί μιλάμε για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν, είναι ληξιπρόθεσμες μέχρι το... Δηλαδή έχουν χάσει τις ρυθμίσεις τους μέχρι το 25, έχουν πρόβλημα να ανταπεξέλθουν ή πρέπει να είναι... ενήμεροι μέχρι τότε. Για διευκρινίστε το μας λίγο αυτό, γιατί αυτό με ρωτάνε τώρα. Δηλαδή, αν την έχω χάσει τη ρύθμιση των 72 δόσεων, μπορώ να υπαχθώ στις 120.
0: Θα μπορούν να υπαχθούν στις 120 δόσεις, αρκεί βέβαια ως προϋπόθεση οι λοιπές οφειλές της διετίας από το τέλος του 24 έως και σήμερα με, ναι, κάποιο τρόπο να έχουν ρυθμιστεί. Δηλαδή με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.
1: Αχα, μάλιστα. Αυτό είναι ένα θεματάκι. Γιατί αν δεν μπορούσες, δηλαδή ξέρω εγώ, είχες αφήσει την παλιά, έχεις τις καινούργιες ρυθμισμένες, πληρώνεις τις καινούργιες, δεν πληρώνεις τις παλιές. Δεν ξέρω τώρα εκεί πώς ακριβώς, πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αφήσει την παλιά ρύθμιση αλλά εξυπηρετούν την καινούργια.
0: Πολύ σωστά. Και πρέπει σε κάθε περίπτωση, επειδή πρόκειται για εξαγγελίες οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί σε ένα νομοσχέδιο μέχρι στιγμής, θα πρέπει να δούμε πώς θα αποτυπωθούν σε ένα νέο κείμενο κανόνων και ποιες θα είναι οι ερμηνευτικές εγκυκλίες από εκεί πέρα.
1: Ναι, γιατί είναι λογικό. Έτσι, αν μπορείς να εξυπηρετείς τη δόση, την εξυπηρετείς. Και συνεχίζεις και με τις παρούσες. Δηλαδή, άφησα μέχρι το 24 πίσω και πληρώνω το 25 και το 26. Δεν ξέρω πόσοι το κάνουν αυτό. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε. Τώρα, υπάρχουν εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια γι' αυτό, δηλαδή για να μπει κάποιος στις 120 δόσεις, ή αρκεί μόνο το να είναι ληξιπρόθεσμες μέχρι το τέλος του 24.
0: Αρκεί να είναι μόνο ληξιπρόθεσμες, ναι, στο Δεκέμβριο του 24 και όλες οι λοιπές οφειλές να έχουν ρυθμιστεί με την παλιά ρύθμιση.
1: Ναι. Όσο ανεβαίνουν όμως οι δόσεις, ανεβαίνει και το τελικό ποσό προφανώς, έτσι, λόγω του επιτοκίου που δεν είναι και ευκαταφρόνητο το 5,84%.
0: Πάρα πολύ σωστά. Το επιτόκιο το 5,83% είναι ακριβώς το ίδιο επιτόκιο που υπάρχει και στις τρέχουσες πάγιες ρυθμίσεις των 24 δόσεων.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν βέβαια κάποια ψηλά γράμματα σε αυτή την περίπτωση. Ειδικότερα η αντιπολίτευση πιστεύει ότι θα πρέπει να κατέβει το συγκεκριμένο ποσοστό επιτοκίου. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση θεωρεί ότι μόνο και μόνο το ότι έχει παγώσει το ποσοστό επιτοκίου σε αυτό το ποσοστό θεωρείται μια νίκη για αυτές τις ρυθμίσεις.
1: Ναι. Γιατί έτσι τώρα, από τη στιγμή που αυξάνονται οι 72 σε 120 δόσεις, το τελικό ποσό που θα κληθεί να πληρώσει ο δανειολήπτης προφανώς είναι μεγαλύτερο από αυτό των 72 δόσεων. Με σταθερό όμως, με το επιτόκιο αυτό, όπως λέτε, να θεωρείται νίκη, ότι είναι και σταθερό και δεν αυξάνεται υπό τις παρούσες συνθήκες. Αλλά αυτό καλό είναι να το ξέρει βέβαια ο δανειολήπτης. Βέβαια, ο καθένας που θέλει να ελαφρύνει το μήνα του, έτσι, τις υποχρεώσεις τις μηνιάτικες, νομίζω ότι λίγο σκέφτεται το αν στο τέλος πια, όταν φτάσει, καλά να είμαστε στις 120 δόσεις, ότι θα βγει ένα ποσό, ξέρω εγώ, κάπως μεγαλύτερο από το αρχικά υπολογισθέν. Από το αρχικά υπολογιστέν με βάση τις 72. Μάλιστα.
0: Και σε αυτή την περίπτωση μου δίνεται μια πάρα πολύ καλή πάσα, αν επιτρέπετε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Να αναφέρουμε ένα σημαντικότερο μέτρο από αυτά που έχουν έτσι βρεθεί στη δημοσιότητα. Αφορά την επαναφορά των ανωτάτων ορίων οφειλών σύμφωνα με τους νόμους του 2000 και 2004. Πλέον ορίζονται κατά τρόπο σαφή το ανώτερο όριο οφειλών. όσον αφορά τώρα τις οφειλές απέναντι σε servicers, επιστωτές και fans.
1: Ναι,
0: που θέλω να επιστήσω ότι η προσοχή σας εμπροκειμένου.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Το συνολικά ληξιπρόθεσμο χρέος δεν θα μπορεί να ξεπεράσει το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου που έχουμε δανειστεί. Με ένα παράδειγμα, εάν λάβαμε ένα δάνειο αξίας αρχικού κεφαλαίου 10.000 ευρώ, δεν μπορεί πλέον να έρθει το fund ή οι servicers και να μας ζητήσουν ότι υπάρχει απέτηση για 50.000 ευρώ χρέος. Θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν που θα αφορά τρεις φορές την αξία του αρχικού κεφαλαίου.
1: Δηλαδή 30.000, δηλαδή δεν μπορεί να ζητήσει παραπάνω από 30.000. Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε περαιτέρω θεωρείται νομικά αποσβεστέν. Πρόκειται για μια παρέμβαση η οποία πραγματικά αναμένω με μεγάλη προσοχή να αποτυπωθεί και στο νομοσχέδιο. Θα δώσει πραγματικά ανάσα και θα αποτελέσει ασπίδα, πραγματική ασπίδα απέναντι στους servicers.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, βέβαια. Δεν το είχα επισημάνει να σας πω, δεν το είχα εντοπίσει σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες μέρες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι, δηλαδή να μπαίνει ένα ταβάνι. Να μην μπορεί να το ανεβάζει και να το ανεβάζει και να το ανεβάζει το ποσό, την τελική οφειλή, στα ύψη. Έτσι, η εταιρεία αυτή η οποία τα διαχειρίζεται τελικά, ή όποια εταιρεία διαχειρίζεται αυτά τα δάνεια. Τριπλάσιο και τέλος. Το ανώτατο.
0: Πάρα πολύ σωστά. Είναι εκεί. Βέβαια, θα θέλαμε να δούμε. Ισχύει αναδρομικότητα, υπάρχει οριζόντια εφαρμογή αυτού του μέτρου, πώς θα εξειδικευτεί? Θα θέλαμε πραγματικά να δούμε πώς θα αποτυπωθεί στο νομοσχέδιο.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Έτσι, αν τελικά θα είναι από εδώ και στο εξής, για δάνεια τα οποία θα ληφθούν από εδώ και στο εξής, ή αν ισχύουν και για τους δανειολήπτες που έχουν ήδη το βάρος αυτό να εξυπηρετήσουν.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα,
0: ακριβώς.
1: Αυτό, η ρύθμιση των 120 δόσεων είναι πλέον συμφέρουσα ή ο εξοδικαστικός?
0: Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη τα πραγματικά στοιχεία του κάθε οφειλέτη ad hoc. Πολλές φορές και ειδικά με την τροποποίηση του εξοδικαστικού και την εφαρμογή του από το Σεπτέμβριο, βλέπουμε ότι ίσως να συνέφερε να ακολουθήσουμε άλλους τρόπους επικοινωνίας και ρύθμισης οφειλών με τους servicers ή ακόμα και με την φορολογική αρχή. Επομένως, εγώ θα πρότεινα να εξετάσουμε με πολύ αναλυτικό τρόπο ποια είναι τα οικονομικά μας στοιχεία.
1: Κατά περίπτωση δηλαδή.
0: Τι περιοχή υπάρχει ακριβώς, και από εκεί και πέρα να ενταχθούμε σε μια οικονομική στρατηγική για το τι κατά περίπτωση θα συνέφερε.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εδώ δεν υπάρχει οριζόντια απάντηση. Έτσι, είναι προτιμότερο το ένα ή το άλλο, η υπαγωγή στις 120 δόσεις ή ο εξοδικαστικός. Εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του κάθε δανειολήπτη.
0: Πολύ σωστά.
1: Οπότε χρειάζεται νομική συμβουλή σε αυτή την περίπτωση, γιατί πραγματικά είναι τόσο πολύπλοκες αυτές οι διαδικασίες και τόσες πολλές οι παράμετροι οι οποίες μπαίνουν, που πραγματικά νομίζω ότι μόνος του δεν πρέπει να πάρει κανείς το ρίσκο να πάει σε διαδικασίες χωρίς να έχει μία συμβουλή από ανθρώπους που ξέρουν και τα ψηλά γράμματα και τις παγίδες. Γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις παρατηρούμε, κύριε Καζουλάκη, και τα ακούμε και στον περιγυρό μας γύρω μας, ξεκινάει μία κατάσταση η οποία φαίνεται αρχικά να είναι πάρα πολύ καλή, παλή, ευνοϊκή, και στην πορεία του χρόνου ξαφνικά βγαίνουν πράγματα τα οποία ανατρέπουν εντελώς αυτόν τον προγραμματισμό και αρχικό σχεδιασμό. Γιατί δεν εξηγήθηκε επαρκώς και γιατί δεν πρόσεξε κάποιος μια εντός εισαγωγικών λεπτομέρεια σε όλη αυτή την διαδικασία?
0: Τα λέτε πολύ σωστά, και μιλάμε και για διαδικασίες που συντρέχουν. Ταυτόχρονα θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση για το ποια είναι η συμφέρουσα λύση για ένα βιώσιμο τρόπο ρύθμισης των οφειλών.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τις οφειλές. Δεν ξέρω αν τις δόσεις, δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι άλλο σε αυτή τη φάση, εφόσον δεν έχει εξειδικευθεί και η εξαγγελία αυτή, έτσι, δεν έχει ακόμα αποτυπωθεί. Αυτό είναι το πλάνο, το πλαίσιο, το γενικό, και θα δούμε τις λεπτομέρειες. Πάμε λίγο τώρα στον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί η κυβέρνηση να βάλει ένα φρένο στους services.
0: Λοιπόν, εκεί τι αλλάζει? Βλέπουμε ίσως για πρώτη φορά, βέβαια και μετά από την απόφαση του Σεκρετορίου Πάγου που αφορούσε την τοποφορία του νόμου Κατσέλη, βλέπουμε για πρώτη φορά να υπάρχει μια νομοθετική παρέμβαση όσον αφορά τη λειτουργία και τη διαχείριση των servicers. Πλέον θα είναι στο φως τα οικονομικά στοιχεία και η εταιρική διακυβέρνηση των servicers. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι θα μπορούμε να ελέγχουμε ανά πάσα στιγμή εάν οι μεταβιβάσεις των δανείων μας έχουν γίνει κατά τρόπο νόμιμο, αν έχουν γίνει σε δευτερογενή αγορά. Θα δημοσιεύονται τα στοιχεία όλων των μετεβάσεων των δανείων μας, θα μπορούμε ανά πάσα στιγμή να δούμε αν υπάρχει διαφάνεια στα χαρτοφυλάκια και στα αποτελέσματα που παρουσιάζουν. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι μετεβάσεις των δανείων μας λάβανε χώρα κατά τρόπο, θα λέγαμε, και με ασφάλεια πλέον δικαίου, αυθαίρετο πολλές φορές. Πλέον θα δημοσιεύονται όλα τα στοιχεία και θα μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε σαν όπλο, σαν άμυνα εναντί των servicers, εντείνοντας την προστασία των οφειλετών απέναντί τους.
1: Μάλιστα. Αυτό δηλαδή είναι το βασικό, η παρακολούθηση όλων των ενεργειών που γίνονται από πλευράς, δηλαδή ο καθένας που έχει υπαχθεί σε μια τέτοια κατάσταση ανά πάσα στιγμή, από πού θα τα αντλεί? Είναι πλατφόρμες της κάθε εταιρείας που τα διαχειρίζεται αυτά τα δάνεια, τα χαρτοφυλάκια? Πώς ακριβώς θα γίνεται αυτή η ενημέρωση?
0: Θα δημιουργηθούν προσωποποιημένοι λογαριασμοί στις πλατφόρμες των servicers, όπου θα μπορούμε να πάσα στιγμή ως οφειλέτες να επιτυχαίνουμε την είσοδό μας και να βλέπουμε ακριβώς τι ισχύει με τη δική μας δανειακή σύμβαση. Παράλληλα θα υπάρχει και μια ενισχυμένη εποπτική αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών, οπότε πλέον θα μπορούμε και μέσω και του site του Υπουργείου Οικονομίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, να βλέπουμε εάν το δάνειό μας περιλαμβάνεται σε κάποιο πακέτο μεταβιβάσεων δανείων. Θα βλέπουμε τι παράπονα υπήρχαν στο παρελθόν για μεταβιβάσεις δανείων για το συγκεκριμένο fund, για το συγκεκριμένο πιστωτή, και θα έχουμε και τη δυνατότητα πλέον να καταγγέλουμε τις αυθαίρετες και παράνομες πρακτικές των servicers με πλέον πολύ ισχυρότερες κυρώσεις.
1: Υπάρχει κάποιος μηχανισμός όταν δει κάποιος ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι υπάρχουν καταχρηστικές τακτικές και πρακτικές και όλα αυτά, για να παρεμβαίνει ο πολίτης, ο δανειολήπτης, για να μην χάσει, πριν χάσει ουσιαστικά την περιουσία του και βρεθεί προτετελεσμένον?
0: Βεβαίως. Πριν ακόμα, καταρχάς πρώτα απ' όλα μπορεί να απευθυνθεί στα αρμόδια δικαστήρια. Εκτός αυτού βέβαια μπορεί να υποβάλει μια καταγγελία στην ειδική πλατφόρμα της διαχείρισης ιδιωτικού χρέους της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών, όπως και πλέον με αυτά τα εξαγγελθέντα μέτρα προβλέπεται να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα παραπώνων και καταγγελιών για τις αυθαιρεσίες των servicers.
1: Ναι. Τώρα, κλείνοντας αυτή την καταρχήν συζήτηση, γιατί σίγουρα θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε όταν αυτά όλα αποτυπωθούν πλέον με λεπτομέρειες σε νομοθετικό πλαίσιο. Τι θα συμβουλεύατε να κάνει σήμερα ένας οφειλέτης με βάση όλα αυτά τα οποία σχεδιάζονται, επίκυνται να γίνουν? Κάποιος που έχει σήμερα, καίγεται ας πούμε, και θέλει σήμερα λύσει στο πρόβλημά του, τι του συνιστάτε να κάνει, από πού να ξεκινήσει, να περιμένει ίσως λίγο ακόμα, τι να κάνει?
0: Προσωπικά θα πρότεινα να μπουν σε μια σειρά το σύνολο των οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων που έχει οποιοδήποτε συμπολίτης μας. Θα πρέπει να καταγράψει ποιες είναι οι αξίες και ποια είναι τα ύψη των οφειλών μεν και των περιουσιακών στοιχείων δε. Από εκεί και πέρα θα μπορέσει να καταλάβει ακόμα και ο ίδιος εάν τον συμφέρει να περιμένει για λίγους μήνες, γιατί όπως αναφέραμε μέσα σε προεκλογική περίοδο θα υπάρχει άμεση αποτύπωση σε νομοσχέδιο των παρεμβάσεων αυτών, για το αν θα μπορέσει να ενταχθεί λοιπόν σε εξοδικαστικό μηχανισμό, εάν θα αναμένει τις νέες εξαγγελίες να αποκτήσουν ισχύ και εφαρμογή στην πράξη, και προφανώς εάν βρίσκεται σε ένα σημείο όπου πλέον δεν έχει το περιθώριο χρόνου, θα πρότεινε να έρθει απευθείας σε μια προσπάθεια διαπραγμάτευσης, σε μια προσπάθεια διμερούς ρύθμισης με τους servicers και τα funds, έχοντας όμως ως όπλο και τις πρόσφατες εξαγγελίες που αργά ή γρήγορα θα αποκτήσουν τύπο, μορφή και ισχύ.
1: Μάλιστα. Κύριε Καζουλάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για τη σημερινή μας επικοινωνία, γιατί νομίζω ότι αυτές οι συζητήσεις που κάνουμε είναι εξαιρετικά χρήσιμες για τους πολίτες, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Δεν νομίζω να υπάρχει και κανείς ουσιαστικά που να μην έχει ένα τέτοιο ζήτημα ανοιχτό, είτε το ποσό είναι μικρότερο είτε μεγαλύτερο. Έτσι αφορά τους πάντες, νομίζω. Όποιος μπορεί να κάνει χρήση ρυθμίσεων και να ελαφρυνθεί η πίεση σε αυτές τις εποχές, μάλιστα από τα πράγματα και τα λειτουργικά κάωστη έχουν εκτοξευθεί στο Θεό. Καταλαβαίνουμε με πόση αγωνία ο κόσμος περιμένει πράγματι να υπάρχουν ρυθμίσεις που θα μπορέσουν έτσι να ελαφρύνουν αυτή την κατάσταση. Και πάλι σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σας μέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Γεια.

0: Εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία ακούσαμε από τον κύριο Γιώργο Καζουλάκη, δικηγόρο, ασχολείται με αυτά τα θέματα και μας δίνει κατά καιρούς τα φώτα του για όλα αυτά τα οποία ακούμε, για τις ρυθμίσεις οι οποίες εξαγγέλλονται, για τους δανειολήπτες, ένα θέμα που είμαι σίγουρη ότι ενδιαφέρει και αφορά όλους, άλλους λιγότερο, άλλους περισσότερο. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Στέφανο Δράκο με την επιστημονική του ιδιότητα, κυρίες και κύριοι. Ασχολείται πάρα πολύ με τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης για να κάνουμε έτσι μια συζήτηση για όλα αυτά τα οποία συζητώνται και κυρίως για τους κινδύνους και το ανέλεγκτο και ανεξέλεγκτο πλέον της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Πριν όμως πάμε σε αυτό, θέλω να αναφερθώ σε ένα δημοσίευμα σήμερα της εφημερίδος Δημοκρατική. Η νίκη της ΔΕΙΑΡ στο διοικητικό πρωτοδικείο δεν επιστρέφει ούτε ένα ευρώ, είναι ο τίτλος. Και έχει να κάνει με αυτό το οποίο παρουσιάστηκε τις προάλλες στο Δημοτικό Συμβούλιο εν χορδές και οργάνης, ότι το διοικητικό πρωτοδικείο της Ρόδου δικαίωσε τη ΔΕΙΑΡ και η ΔΕΙΑΡ πέτυχε μια μεγάλη νίκη, δικαιώθηκε σε ό,τι αφορά τις κατασχέσεις των τραπεζικών της λογαριασμών από την περιφέρεια έναντι του χρέους που υπάρχει πολλών εκατομμυρίων ευρώ με το φράγμα κτλ. Αυτή η γνωστή ιστορία. Τελικά διαβάζω σήμερα στη Δημοκρατική την απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου και δεν το λες και νίκη ακριβώς, δηλαδή δεν καταλαβαίνω πραγματικά πώς διαβάζουν τις δικαστικές αποφάσεις και πώς προσπαθούν να περάσουν κάποια πράγματα στην κοινή γνώμη και καλά ως νίκη, διότι το διοικητικό πρωτοδικείο αυτό το οποίο κάνει είναι να πει ότι όσα χρήματα πήρε η περιφέρεια από τους λογαριασμούς μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, τα πήρε μέχρι προχθές. Τελείωσε. Τα πήρε, καλώς τα πήρε. Από τη στιγμή που τις οφείλει η ΔΕΙΑΡ, καλώς τα πήρε. Η αναστολή εκτέλεσης, για την οποία πανηγυρίζουν και την παρουσιάζουν ως νίκη, έχει να κάνει με τα από εδώ και πέρα, με τα από εδώ και πέρα και μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης αυτής. Είναι μια προσωρινή αναστολή μέχρι την εκδίκαση, αλλά ό,τι πήρε η περιφέρεια μέχρι τις 29 του Σεπτέμβρη μέχρι προχθές, καλώς τα πήρε. Δεν είπε το δικαστήριο, το διοικητικό πρωτοδικείο, ότι κακώς τα πήρε, καλώς τα πήρε. Απλά για να δώσει πάλι μια ανάσα, αυτό που είχε πει και την προηγούμενη φορά, να δώσει μια ανάσα στην ΔΕΙΑΡ, μέχρι την εκδίκαση οριστικά της απόφασης, σου λέει τα από εδώ και πέρα, okay, αναστέλλεται η εκτέλεση του κατασχετηρίου εγγράφου. Από εδώ και πέρα, το επαναλαμβάνω. Τι νίκη ακριβώς ήταν αυτή, αφού το δικαστήριο αναγνώρισε ότι καλώς και δικαίως και νομίμως κατασχέθηκαν τα χρήματα αυτά μέχρι αυτά που ήταν στους λογαριασμούς της ΔΕΙΑΡ μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Έχουν υπάρξει και άλλες αποφάσεις αντίστοιχες δικαστηρίων. Έτσι. Πουθενά δεν δικαιώθηκε η ΔΕΙΑΡ. Παίρνει απλώς κάποιες προσωρινές έτσι ανάσες με την επίκληση της μισθοδοσίας του προσωπικού που θα έπρεπε να έχει διασφαλιστεί η μισθοδοσία του προσωπικού, να είναι ακατάσχετη, έτσι. Αυτό λέει η λογική των πραγμάτων, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό παρουσιάζουν ως επιχείρημα, αυτό παρουσιάζουν ως επιχείρημα και στην κοινή γνώμη για να παρουσιάζουν έτσι ένα αφήγημα ότι κάποιοι θέλουν να τους βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό και τη θηλιά στο λαιμό και κάποιες τέτοιες ιστορίες. Όχι. Αν δεν θέλεις να βάλεις τη θηλιά στο λαιμό, να είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου, τις συμβατικές. Έχουν προηγηθεί δικαστικές αποφάσεις που είχαν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Καμία νίκη λοιπόν. Σήμερα η Δημοκρατική παρουσιάζει ακριβώς την απόφαση που ελήφθη από το διοικητικό πρωτοδικείο. Η αναστολή εκτέλεσης δεν περιλαμβάνει τα χρηματικά ποσά τα οποία βρέθηκαν στα τραπεζικά ιδρύματα, στις τράπεζες μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου και ήδη αποδόθηκαν στην περιφέρεια. Αυτά δεν τα αγγίζει. Αυτό τώρα επικοινωνιακά αυτοί το θεωρούν νίκη. Okay, ό,τι καταλαβαίνουν. Ό,τι καταλαβαίνουν. Αν αυτό είναι νίκη, εντάξει, ό,τι πείτε. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Στέφανο Δράκο, κυρίες και κύριοι που είναι κοντά μας. Τι κάνετε, κύριε Δράκο, καλημέρα σας.
1: Μια χαρά εσείς.
0: Καλά είμαστε. Να σας πω, παντού έχει μπει αυτή η τεχνητή νοημοσύνη τώρα, έτσι. Όλα τα ελέγχει, όλα τα. Βλέπουμε τι γίνεται και με τα ιατρία τώρα, με τις εφαρμογές, με όλα αυτά, έτσι, για να έρθω λίγο στην επικαιρότητα. Και ένα ερώτημα το οποίο θέλω να σας κάνω είναι το εξής. Αυτά τα στοιχεία τώρα, όταν έχουμε ελεγκτικούς μηχανισμούς που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, είναι ακριβή? Θέλουν έλεγχο μετά σε δεύτερο στάδιο? Πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα? Ακούμε παντού τεχνητή νοημοσύνη.
1: Τώρα όλα αυτά εξαρτώνται, κυρία Παυλάκη, από την εφαρμογή, από τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται στην εκάστοτε εφαρμογή της τεχνολογίας. Αλλά αν όλα αυτά γίνει παραδοχή ότι έχουν αναπτυχθεί με τον σωστό τρόπο, είναι πολύ πιο ακριβή από τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Ναι.
1: Τα αποτελέσματα που παράγονται δηλαδή, mm-hmm, μέσα από αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Έχει να κάνει με την εφαρμογή βεβαίως, έτσι. Με τις παραμέτρους που βάζουν οι εφαρμογές για να γίνουν αυτοί, ειδικά όταν πρόκειται για ελεγκτικούς μηχανισμούς τώρα που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή και στην κλίμακα μπορεί να λειτουργήσει η τεχνολογία αυτή πάνω στον έλεγχο τέτοιων διαδικασιών, αλλά και στην ακρίβεια να είναι σαφώς μη συγκρίσιμη με τον άνθρωπο και να παραχθούν πολύ γρηγορότερα αποτελέσματα και πιο ακριβή από έναν έλεγχο ενός ανθρώπου πάνω σε συγκεκριμένες διαδικασίες.
0: Τώρα, το θέμα είναι ο έλεγχος της τεχνητής νοημοσύνης. Είτε έχει να κάνει με αυτές τις καθημερινές πλέον εφαρμογές που μπαίνει στη ζωή μας σε όλα, σε όλους τους τομείς τους επιμέρους, αλλά και το μεγάλο ζήτημα, κύριε Δράκο, το οποίο αναπτύχθηκε το τελευταίο διάστημα με πάρα πάρα πολύ μεγάλη ένταση και σε όλα τα φόρα, μέχρι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός, έτσι, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ασχολήθηκε με αυτό και ανακοινώσεις βγήκανε και αρχηγοί κρατών ασχολούνται σε αυτή τη φρενήρη κούρσα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα, που αυτό ποιος ξέρει που θα οδηγήσει. Το ερώτημα λοιπόν είναι αυτή την ώρα, η τεχνητή νοημοσύνη από πού θα ελεγχθεί? Γιατί διάβαζα τις προάλλες ότι τελικά ότι η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη τελικά θα ελέγξει και θα σταματήσει την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι φοβερό, έτσι?
1: Ναι. Ναι. Αυτό, αν θυμάστε, την τελευταία φορά που συζητήσαμε, γιατί είχε γίνει με αφορμή την κυβερνοεπίθεση που έγινε από την OpenAI στο Hugging Face, mm-hmm, είχε ξεκινήσει αυτός ο μεγάλος διάλογος, ο οποίος είχε οδηγήσει στην κοινή ανακοίνωση των τριών μεγάλων εταιριών, δηλαδή της OpenAI, της Anthropic και της X, του Elon Musk, που όμως από τότε μέχρι τώρα, ενώ είχαν αποφασίσει ότι θα επιβραδύνουν την εξέλιξη των μοντέλων, το τελευταίο δεκαήμερο ζούμε πάλι σε φρενήρη ρυθμό ανακοινώσεων. Δηλαδή, η Anthropic, ενώ ήταν η πρώτη που προκάλεσε αυτή την συζήτηση, κυκλοφόρησε το όπως το 5,5, που είναι το πιο εξελιγμένο μοντέλο της. Ήρθε μετά η Google πριν από δύο μέρες με το Aragon, ένα πολύ εξελιγμένο μοντέλο που τα benchmark το δείχνουν ισχυρότερα από τα προηγούμενα. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι είχαμε την
0: Aragon.
1: Το Aragon, ναι.
0: Εμπνευσμένο από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών.
1: Ναι.
0: Από το ρόλο του Βίγκο Μόρτενσεν. Ναι, μάλιστα.
1: Ακολουθούμε μια τέτοια ονοματολογία.
0: Ναι.
1: Και είχαμε και το μεγάλο event της OpenAI που παρουσιάζει τα DOTS, που είναι ουσιαστικά αυτόνομοι agent που μπορούν να τρέχουν μέσα από το ChatGPT, που δίνει πλέον πολύ μεγάλη δυνατότητα στον χρήστη να έχει δεκάδες υπαλλήλους τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή λειτουργούν για τον εαυτό του.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν την ίδια ώρα και άλλα είχαμε, και άλλες ανακοινώσεις είχαμε.
1: Ναι, και το θέμα είναι το εξής. Δηλαδή, ενώ είπαν ότι θα επιβραδύνουν, έγινε ακριβώς το αντίθετο.
0: Αυτό, ναι.
1: Η όλη συζήτηση τώρα που γίνεται είναι για την αυτορύθμιση, όπως είπατε, της τεχνητής νοημοσύνης από τις ίδιες εταιρείες, που κάτι τέτοιο είναι τελείως παράλογο, γιατί βγήκε και ο Bill Gates μια συνέντευξή
0: του
1: από μερικές μέρες και όπως είπε, να δηλώσει κάποιος ότι αυτορυθμίζει το μοντέλο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή μοντέλα στην αγορά, όπως είναι το Kimi από την Κίνα, το οποίο μπορεί να το κατεβάσει οποιοδήποτε έχει μια σχετική τεχνολογία από εγκαταστάσεις γραφικών καρτών στον υπολογιστή του και να τρέχει ελεύθερα για το οτιδήποτε και να μπορεί να παράξει από βιολογικά όπλα μέσα στο οτιδήποτε άλλο που μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή το θάνατο χιλιάδων ανθρώπων.
0: Ναι, ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι λέει θα μπορούσαν να πεθάνουν εξαιτίας της AI, είπε ο Bill Gates. Πριν από καμιά εβδομάδα τις έκανε αυτές τις δηλώσεις. Έπαιξαν παντού. Μάλιστα, ο ίδιος λέει ότι δεν χρησιμοποιεί και την τεχνητή νοημοσύνη για θέματα που αφορούν δικά του ζητήματα.
1: Και εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, εδώ τώρα πρέπει να γίνει σε θεσμικό πλέον επίπεδο η ρύθμιση και το alignment, το τι επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί τα πράγματα στο ρυθμό που εξελίσσονται ίσως τελικά να αποβούν μοιραία για πάρα πολύ
0: ναι,
1: κόσμο.
0: Γιατί ξέρετε τις τελευταίες μέρες πραγματικά, εδώ και μια εβδομάδα, 10 μέρες από τότε που μιλήσαμε τελευταία φορά, κύριε Δράκο, εγώ συλλέγω στο μεταξύ δημοσιεύματα, δηλώσεις και περιστατικά, συμβάντα. Γιατί πληθαίνουν οι αναφορές για agents οι οποίοι βγαίνουν εκτός ελέγχου και μάλιστα τις προάλλες είχαμε δει να βγαίνει η αποκάλυψη από το CNN συγκεκριμένα ότι η τεχνητή νοημοσύνη παραλίγο να προκαλέσει ένοπλη σύραξη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Στρατιωτικό επεισόδιο το οποίο απευθεί την τελευταία στιγμή. Δηλαδή θα βρεθούμε σε πόλεμο και θα καταλάβουμε από πού μας ήρθε. Πλάκα-πλάκα σε λίγο έτσι όπως πάει.
1: Εδώ αναφέρονται τώρα πρόσφατα, βγήκε πάλι στην δημοσιότητα, ότι υπήρξαν επιθέσεις σε επιχειρήσεις του Καναδά από τον Μάιο, όπου ήρθαν στα φώτα της δημοσιότητας σε αυτές τις ημέρες. Και το ερώτημα τώρα που γεννιέται γύρω από αυτό το θέμα, κυρία Παυλάκη, είναι το εξής. Αν η δική μου εταιρεία έκανε κάτι παρόμοιο, δηλαδή έκανε ένα χακάρισμα, μια παραβίαση βερνοασφάλειας σε μια επιχείρηση, αυτή τη στιγμή θα σας έδινα συνέντευξη μέσα από τα κάγκελα της φυλακής.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή, ενώ έχουν γίνει όλα αυτά, δεν έχει στραφεί κάποιος εναντίον των εταιριών για όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, των μεγάλων εταιριών. Το περνούν ότι είναι ένα απλό συμβάν. Και μάλιστα εχθές βγήκε, μου έκανε εντύπωση ότι βγήκε ήδη η OpenAI και έκανε ανακοίνωση ότι όλα αυτά έχουν γίνει καθαρά από θέμα ατυχήματος, κυβερνοεπιθέσεις των μοντέλων κατά το στάδιο των δοκιμών και ότι δεν είναι πρόθεσή σου να το προκαλέσει. Το θέμα είναι ότι έχει συμβεί όμως.
0: Έχει συμβεί όμως. Δεν τι σημαίνει αν έχεις πρόθεση ή όχι. Έτσι, η ουσία είναι ότι έχει συμβεί. Και μάλιστα όταν ο ίδιος ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών της προάλλες που είχε και τη γενική του συνέλευση ανέδειξε και το ζήτημα μιας πιθανής παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης πλέον που μπορεί να προκληθεί από την τεχνητή νοημοσύνη, εκεί καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα πλέον είναι πάρα πολύ σοβαρά. Είτε έχουν να κάνουν με την οικονομία, είτε έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, αφού μιλάμε τώρα εδώ πέρα για ένοπλες συγκρούσεις και σειράξεις από ατύχημα, λόγω της δραστηριότητας των agents της τεχνητής νοημοσύνης. Η κατάσταση φαίνεται πραγματικά να είναι εκτός ελέγχου αυτή την ώρα και να μην μπορεί να περιοριστεί από κάπου.
1: Εμείς, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι συμβαίνει. Εμείς που βρισκόμαστε στον χώρο, η ανακοίνωση των εταιριών και το λανσάρισμα νέων μοντέλων με τις δυνατότητες που υπάρχουν, εμάς μας κάνει χαρούμενος γιατί διευκολύνει τη δουλειά μας, μπορούμε να κάνουμε πιο παραγωγικά πράγματα κτλ.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, από την άλλη, η ταχύτητα που εξελίσσεται η τεχνολογία αυτή, οι κυβερνήσεις είναι αδύνατο να την παρακολουθήσουν και πρέπει πραγματικά να γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο για το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται από τη χρήση των μοντέλων αυτών και να ελεγχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται, εάν γίνεται στο τέλος. Να πετάξει τον μπαλάκι σε εταιρείες να αυτορυθμίσουν μόνοι τους τα μοντέλα τους, αυτό είναι κάτι.
0: Δεν πρόκειται να το κάνουν. Ουτοπία είναι αυτό.
1: Δεν πρόκειται να το κάνουν ποτέ. Είναι μια ουτοπία.
0: Αυτό είναι μια ουτοπία. Το θέμα βέβαια είναι ότι με την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται, αυτοεξελίσσεται και αυτορυθμίζεται, πού να προλάβει. Δηλαδή θα πρέπει να στηθεί ένα αντίστοιχο σύστημα από την απέναντι πλευρά, ένας αγώνας δρόμου, να βλέπεις δηλαδή ένα πράγμα να τρέχει και να εξελίσσεται και εσύ από την άλλη πλευρά να τρέχεις για να προσπαθείς να το σταματήσεις. Δηλαδή δύο σύμπαντα, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω σαν σύμπαν αυτό που τεκταίνεται αυτή την ώρα στην τεχνητή νοημοσύνη, να έχεις δύο σύμπαντα, το ένα από τη μία πλευρά και το άλλο απέναντι να προσπαθεί να το ακολουθήσει. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή όπως μπορώ να το αντιληφθώ χωρίς να είμαι του χώρου βέβαια, μου φαίνεται τελείως εξωφρενικό και εξωπραγματικό. Αυτό. που συμβαίνει.
1: Δεν ξέρετε τι γίνεται. Ακούγεται ένα συμβάν. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον εκείνες τις ημέρες επειδή υπάρχει δημοσιότητα. Ξεχνιέται, ξαναυπάρχει ένα συμβάν, ξεχνιέται κτλ. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, επειδή βρισκόμαστε μια καπή της ανθρωπότητας, πρέπει να μπει πολύ ψηλά στην ατζέντα παγκοσμίως όλων των κυβερνήσεων η συζήτηση γύρω από το θέμα της ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης. Διαφορετικά θα χαθεί η μπάλα και θα έχουμε συνέχεια όλο και περισσότερα γεγονότα τα οποία κάθε φορά θα μας προκαλούν μεγαλύτερη εντύπωση για το τι έχει συμβεί.
0: Βέβαια, γιατί να σας πω τώρα, όπως το καταλαβαίνω, πείτε, είστε επηρεασμένοι από, από ταινίες και σειρές. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι από ένα ατύχημα, από μια δραστηριότητα ενός agent που να έχει να κάνει, ας πούμε, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Λέω εγώ, δεν θα μπορούσε. Όταν μιλάμε για το παγκόσμιο χρηματοϊπαστικό σύστημα, όταν μιλάμε για ένοπλες σειράξεις συγκρούσεις, δεν θα μπορούσε ένα ατύχημα να έχει επιπτώσεις, ενδεχομένως και πάρα πολύ σοβαρές, μέσα σε καθημερινές μας δραστηριότητες. Ακόμα και με τις τράπεζες που χρησιμοποιούμε, δηλαδή τις καθημερινές μας συναλλαγές, όλα αυτά, τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας.
1: Φυσικά, όπως περιέγραψε και στην ανακοίνωση η OpenAI εχθές, είπε ότι ο στόχος των μοντέλων, επειδή έχουν πρόσβαση στο ανοιχτό ελεύθερο διαδίκτυο, όπως ονόμασε, το να πάει να πάρει πληροφορία και αν μέσα στο στόχο του είναι να πάρει μια πληροφορία το μοντέλο μέσω του διαδικτύου και πέσει μέσα σε κλειστή πόρτα, επειδή έχει τη δυνατότητα να σπάσει αυτή την πόρτα,
0: αχα,
1: θα το κάνει για να πάρει την πληροφορία.
0: Για να πάρει την πληροφορία,
1: άρα,
0: ναι.
1: Άρα στη λογική αυτή θα μπορούσε σε όλη αυτή τη διαδρομή εκπαίδευσης του μοντέλου ή της χρήσης του να γίνει το ατύχημα που
0: το έγραψε. Οτιδήποτε. Δηλαδή αυτά τώρα δεν είναι ούτε κινδυνολογία είναι, ούτε επιστημονική φαντασία είναι. Είναι πλέον ένας τρόπος λειτουργίας των μοντέλων, των agents, όπως είναι ρυθμισμένα πλέον να κάνουν. Και όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε Δράκο, όταν είναι σε αυτή τη φρενήρη, στον φρενήρη ανταγωνισμό, Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, όλες αυτές οι εταιρείες, ακούμε, η μία προσπαθεί να περάσει την άλλη. Το να έχει στην Ευρώπη να προσπαθεί να σου βάλει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, όταν αυτή δεν συμμετέχει στην κούρσα, δεν συμμετέχει, δεν το έχει. Έτσι. Είναι απ' έξω. Άλλοι τρέχουν. Να προσπαθεί η Ευρώπη να βάλει κανόνες στην Αμερική και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα, μου φαίνεται επίσης ουτοπικό αυτό το πράγμα.
1: Δεν γίνεται. Και κυρία Παυλάκη, σκεφτείτε ότι είναι μια περίοδος και ο μήνας που διανύουμε, όπου οι δύο μεγάλες εταιρείες, η Anthropic και η OpenAI, βρίσκονται στην δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή η Anthropic έχει αποτιμηθεί γύρω στα 2-3 εκατομμύρια δολάρια για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο της Αμερικής. Οπότε, δηλαδή καταλαβαίνετε τα μεγέθη και τα συμφέροντα που υπάρχουν γύρω από αυτά τα γεγονότα. Οπότε οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται στην δεδομένη περίοδο, ενώ υπάρχει ανάγκη για την ρύθμιση, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και κάθε μέρα που περνάει να ανακοινώνονται νέα μοντέλα, καλύτερες δυνατότητες, περισσότερα πράγματα.
0: Και την ίδια ώρα, και την ίδια ώρα που ανακοινώνονται νέες δυνατότητες, να ανακοινώνονται και νέα ατυχήματα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Δράκο, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και η σημερινή μας συζήτηση. Συχνά πυκνά έχουμε πει ότι θα τα λέμε για να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Θερμά σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Γεια σας. Γεια. Αυτά και με τη νέα πραγματικότητα η οποία είναι στη ζωή μας, αλλά πρέπει να ξέρουμε και τι μας γίνεται, έτσι. Και να αποκωδικοποιούμε όλα αυτά τα οποία ακούμε. Πού είναι η αλήθεια, πού είναι η υπερβολή, αλλά δυστυχώς φοβάμαι ότι εδώ πέρα πια δεν υπάρχει υπερβολή, γιατί η υπερβολή είναι από μόνη της η AI. Μια υπερβολή που δεν μαζεύεται και δεν ελέγχεται, είναι από μόνη της η AI πλέον. Εδώ θέλω να σας ευχαριστήσω που μείνατε και σήμερα στην εκπομπή μας. Κλείσαμε άλλον έναν εβδομαδιαίο κύκλο εδώ στο πρωινό μας Express. Σας θυμίζω ότι η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται και στις 9 το βράδυ. Από Δευτέρα θα είμαστε και πάλι εδώ, επί των επάλξεων, για να τα ξαναπούμε. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να είστε όλες και όλοι καλά. Η Νατάσα Παμπρή τώρα κοντά σας με το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά με την εκπομπή της μαζί στις 10. Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
5: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
4: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
6: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
4: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
7: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
3: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Με επίσημους πλέον αριθμούς που φέρουν την υπογραφή δύο υπουργείων αποτυπώνεται η κατάσταση στην περιοχή του καταβλισμού Ρωμά στο καρακόνερο της Ρόδου. Από την 1η-1η του 23 έως τις 9 Σεπτεμβρίου του 26 η πυροσβεστική υπηρεσία Ρόδου κατέγραψε εντός και γύρω από τον καταβλισμό 272 πυρκαγιές. Σε λίγο μικρότερο χρονικό διάστημα, από το 2024 έως στις 8-9 του 26, οι αστυνομικές υπηρεσίες πραγματοποίησαν στην περιοχή 682 ελέγχους που κατέληξαν σε 318 προσαγωγές και 193 συλλήψεις. Τα αποκαλυπτικά στοιχεία περιέχονται στις απαντήσεις που διαβιβάστηκαν στην Βουλή έπειτα από την ερώτηση και αίτηση κατάθεση εγγράφων που κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης. Τρία ισχυρά επενδυτικά σχήματα κατέθεσαν φακέλους εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων που παραμένουν υποκρατικό έλεγχο, ανοίγοντας τον δρόμο για την δεύτερη φάση του διαγωνισμού. Ανάμεσα σε αυτά είναι τα 6 αεροδρόμια της Δωδεκανήσου, Αστυπάλας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κάσου, Καστελορίζου και Λέρου. Επιμένει η Άγκυρα στη ρητορική ένταση σχετικά με την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σε νέα τοποθέτησή του, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ξεκαθαρίζει ότι δεν θα επιτρέψει την πόντιση του καλωδίου αν δεν δοθεί άδεια από την τουρκική πλευρά. Όπως υποστηρίζει, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ως παράκτιο κράτος, κάθε είδους δραστηριότητα πόντισης καλωδίων ή επιστημονικής έρευνας που πρόκειται να διεξαχθεί στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με την χώρα μας, σημειώνει η Τουρκία. Αίσθηση αλλά και αντιδράσει από την αντιπολίτευση προκάλεσε η δήλωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητή Άγγελου Συρίγου, ότι η ελληνική πλευρά υποχώρησε το 2024 στην Κάσο κατά τη διάρκεια των ερευνών για το καλώδιο σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά την παρενόχληση από δύο τουρκικά πλοία. Όπως είπε ο βουλευτής, υποχωρήσαμε και στα δύο επεισόδια. Δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ερωτώμενος γιατί επελέγει αυτή η στάση, είπε ότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσαμε να επιληθεί το θέμα μέσα από τον διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων. Συζήτηση για την κλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο που προκαλούν οι συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Στρασβούργο την ερχόμενη Πέμπτη. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και οι συνεχιζόμενες εντάσεις που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο προκαλούν σοβαρή ανησυχία για την περιφερειακή σταθερότητα, τονίζουν στην εισήγησή τους οι ευρωβουλευτές Μανώλης Κεφαλογιάννης και Λουκάς Φουρλάς. Μέσα στον Οκτώβριο η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αναφέροντας πως θα παραμείνει σε ισχύ έως τα μέσα του 2027. Την επέκταση κατά 5.000 θέσεις του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών, με έμφαση σε μητέρες ανηλίκων τέκνων, προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Το πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση έως 70% του μισθού και των εισφορών. Την ένταξη της αστυπάλειας στο πρόγραμμα Visa Express και τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών στο λιμάνι του νησιού ζητά ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Επιστολή στους βουλευτές, τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών για τα ενοικιαζόμενα πατίνια έστειλε ο πρόεδρος του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Ρόδου Παναγιώτης Στοκούζης, ζητώντας απαντήσεις. Παράλληλα, τονίζεται ότι υπάρχει ανάγκη άμεσης διευκρίνησης του νομικού πλαισίου, ελέγχου της δραστηριότητας και προστασίας των κοινοχρήστων χώρων. 10 μετανάστες εντοπίστηκαν χθες από το λιμενικό στο λιμάνι της Ψερίμου, εκ των οποίων οι 2 ανήλικοι. Όλοι μεταφέρθηκαν στην Κάλυμνο και κατά δήλωσή τους κατέβαλαν το χρηματικό ποσό των 6.500 ευρώ έκαστος για την μεταφορά τους στην Ελλάδα. Έφυγε από την ζωή χθες ηλικία 74 ετών ο γνωστός δικηγόρος Δημήτρης Καραγιώργης, ο οποίος το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο των Αθηνών. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στη Ρόδο, αλλά και στη γενέτειρά του την Ίσυρο. Ψήφισμα εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου. Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις βράχων στην επαρχιακή οδό Σπα Όλυμπο στην Κάρπαθο, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η διέλευση των οχημάτων από και προς Όλυμπο. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το επαρχείο, συνεργείο της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εκτελεί εργασίες ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Την Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή Ρόδου με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η Ρόδος για τη ζωή δίνει την Κυριακή 1η Νοεμβρίου το καθιερωμένο ραντεβού εθελοντισμού και αλληλεγγύης στην Πλατεία Ελευθερίας και βάζει τον πύχη ακόμη πιο ψηλά με 3 στόχους. Ο πρώτος είναι ένα σύγχρονο σύστημα διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης, το οποίο χρησιμοποιείται σε επεμβάσεις μεταξύ άλλων θυροειδούς. Ο δεύτερος είναι ένα σύγχρονος έγχρωμος υπερηχοκαρδιογράφος για την καρδιολογική κλινική και ο τρίτος ένα σύγχρονο λογισμικό για την μαιευτική κλινική με σημαντική συμβολή στην πρόληψη και την έγκαιρη διερεύνηση γυναικολογικών παθήσεων. Το χρώμα που θα ενώσει φέτος είναι το πετρόλ. Το περίπτερο στον πεζόδρομο πλαστήρα της Ρόδος για τη ζωή λειτουργεί καθημερινά. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
2: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
9: Για σήμερα Παρασκευή εβδομάδα τελειώνει με διχασμένο τον νομό μας, καθώς στα βορειότερα νησιά θα επικρατούν μόνο κάποιες αραιές νεφώσεις, ενώ στα νοτιότερα από το ύψος της Κόπερη που και νοτιότερα θα έχουμε αστάθεια πάρα πολύ αυξημένη και οι πιθανότητες να σημειώνονται αναδιαστήματα μπόρεση ή ακόμα και παροδική καταιγίδα θα είναι ιδιαίτερα υψηλή, κυρίως στη Ρόδο. Τα όποια φαινόμενα θα σημειωθούν μεταξύ 1 και 5 το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα βορειότερα τμήματα και θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιότερα θα μένουν γενικά ασθενείς μεταβλητών διευθύνσεων 3 με 4 το πολύ μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 μέχρι 22, στο Καστελόριζο από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στη Λίνδα από 18 μέχρι 22 και στα Ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 60 και 75%. Για το Σαββατοκύριακο, για αύριο Σάββατο, θα παραμείνει αστάθεια στα νοτιότερα τμήματα του νόμου, ενώ στα βορειότερα το 24ωρο θα κυλάει μόνο με αραιές νεφώσεις. Στα νοτιότερα, για ακόμα μια μέρα, οι νεφώσεις θα πυκνώνουν πριν το μεσημέρι και όσο θα περνάει η ώρα, θα αυξάνεται η πιθανότητα ώστε να δώσουν αναδιαστήματα παροδικές μπόρες, στην Ρόδο κυρίως. Άλλα νησιά που έχουν λιγοστές ωστόσο πιθανότητες να επηρεαστούν επίσης από κάποια έτσι παροδική μπόρα είναι η Σύμη, η Τήλος, η Χάλκη, η Κάρπαθος, το Καστελόριζο και η Κάσος. Στα βορειότερα νησιά, όπως είπαμε, κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν θα απασχολούν καθόλου. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, στα βορειότερα τμήματα θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιότερα και πάλι θα είναι μεταβαλλόμενοι και δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βόρεια νησιά από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 επίσης μέχρι 22, Στην Ελλήνη από 19 μέχρι 24, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 25 βαθμούς και στα Ορεινά από 16 μέχρι 20. Υγρασία μεταξύ 70 και 85%. Για την Κυριακή παραμένει χωρισμένο στα δύο νομός μας και την Κυριακή με τα νοτιότερα για ακόμα μια μέρα να έχουν πολύ αυξημένες πιθανότητες να βλέπουν φαινόμενα με τη μορφή μπόρας και πάλι για ακόμα μια μέρα και τις μεσημβρινές και πάλι ώρες. Έτσι οι νεφώσεις θα πυκνώνουν και πάλι λίγο πριν το μεσημέρι θα δίνουν αναδιαστήματα παροδικές μπόρες, ειδικά στη Ρόδο. Και πάλι τα νησιά που έχουν πιθανότητες είναι τα ίδια, η Σύμη, η Τήλος, η Χάλκη, η Κάρπαθος, το Καστελόριζο και η Κάσος. Πολύ λιγοστές όμως οι πιθανότητες και πάλι για ακόμα μια φορά για αυτά τα νησιά. Στα βορειότερα, κάποιες άρειες νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν θα απασχολούν καθόλου. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα βόρεια νησιά, περίπου μέχρι το ύψος της Κο, θα κουμπάνε τα 6 με 7 μποφόρ σε εξασθένηση από το μεσημέρι και μετά. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 23, στα νοτιότερα από 18 επίσης μέχρι 22, στην Ελλήνη από 19 μέχρι 23. Στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 25 βαθμούς και στα Ορεινά, έτσι πιο ψυχρά θα είναι μόνο στα Ορεινά, από 16 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία μεταξύ 70 και 85%. Καλό Σαββατοκύριακο.
10: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
12: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. 17 λεπτά μετά τις 10 και ακούτε Real Voice στους 99,5. Η εκπομπή μαζί στις 10 μόλις ξεκινά. Και σήμερα θα έχουμε προσκεκλημένο τον επικεφαλής της ανοιχτής ατζέντας Κώστα Χρυσοχοίδη σε λίγη ώρα από τώρα. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, Πέρης Βασιλάκη στην ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Ο Μανώλης Παπάζογλου στα γραφεία σύνταξης, ο Βαγγέλης Καρακατζάνης τεχνικός υπεύθυνος, η Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή, η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την κόμμα της ανταποκρίσης της και ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Και βεβαίως με εξαιρετικό ενδιαφέρον αναμένουμε την πρόγνωση συνεχώς, γιατί ανανεώνεται το δελτίο καιρού και από τον Γιάννη Μανολά όπως και από τους μετεωρολόγους. Και παρακολουθήσαμε χθες έκπληκτη τα φαινόμενα που επηρέασαν την Κρήτη. Απίστευτες εικόνες βιβλικής καταστροφής και δυστυχώς και με έναν θάνατο ενός αγροκτοκτηνοτρόφου. Ο άνθρωπος αναζητεί το από το προηγούμενο. Εικόνες βιβλικής καταστροφής και δυστυχώς και με έναν θάνατο ενός αγροκτοκτηνοτρόφου. Ο άνθρωπος αναζητεί το από το προηγούμενο βράδυ της Τετάρτης και βρέθηκε τελικά χθες νεκρός όταν και παρασύρθηκε.

Σόφαλτσα ουσιαστικά στην Ρόδο μέχρι τώρα το κύμα κακοκαιρίας. Ενώ χθες κάποια στιγμή εκεί γύρω στις 7 το απόγευμα νόμιζες ότι θα ρίξει κατακλυσμό στην πόλη της Ρόδου. Με τους κεραυνούς που έπεφταν και με έναν, πώς το λέει ο Γιάννης Μανολάς, πυρήνα, καταιγιδό πυρήνα που φαινόταν πάνω ακριβώς από το κέντρο της πόλης της Ρόδου.

0: Εκείνη την ώρα που σας είπα ότι είχαν ξεκινήσει οι έντονοι κεραυνοί και νομίζαμε ότι πραγματικά θα ρίξει καταιγίδα στην πόλη της Ρόδου, ξεκινούσε μια επιστημονική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του δικηγόρου και διεθνολόγου Γεωργίου Νούλα «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση». Και πριν ακριβώς την έναρξη της εκδήλωσης στηρίχθηκε ενός λεπτού σιγή για τον θάνατο του Δημήτρη Καραγιώργη. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 74 ετών ο γνωστός δικηγόρος Δημήτρης Καραγιώργης, ο οποίος το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο των Αθηνών και βεβαίως η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στην Ρόδο αλλά και στην γενέτειρά του την Ίσυρο και μάλιστα έβγαλε και ένα αποχαιρετιστήριο ο δήμαρχος Νησίρο Χριστοφής Κορονέος και μπορείτε να το διαβάσετε και μέσα από την ιστοσελίδα μας, ενώ ψήφισμα εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου. Τώρα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, η βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις βράχων στην επαρχιακή οδό Σπόα Όλυμπος στην Κάρπαθο, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η διέλευση των οχημάτων από και προς Όλυμπο. Και όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του πριν από λίγο το επαρχείο, συνεργείο της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εκτελεί εργασίες συνεχώς ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να μην υπάρχει επικινδυνότητα στο σημείο με την διέλευση των οχημάτων. Λοιπόν, και από την Κάρπαθο πάμε στην ΕΚΟ. Η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου είναι κοντά μας. Κλεοπάτρα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νατάσα, καλημέρα στους ακροατές μας. Με καλό καιρό σας υποδέχομαι. Εγώ πίστευα ότι θα γίνεται χαμός και θα έβρεχε και θα είχε πάρα πολύ αέρα. Αλλά ακόμα είμαστε καλά, δεν φυσάει, έχει μια μικρή συννεφιά.
0: Και εδώ το ίδιο, αργότερα. Το ίδιο και
1: ναι, δεν ξέρω αν αργότερα θα βρέξει. Mm-hmm. Αλλά άκουσα και πριν λίγο τον καιρό από τον Γιάννη Μανολά και είπε για το Σαββατοκύριακο, ναι, θα είναι ναι. κάπως ιδιαίτερο.
0: Για να δούμε.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε Νατάσα να πούμε για μια σημαντική εξέλιξη για τις αθλητικές υποδομές στο νησί μας, καθώς το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε την αγορά ακινήτου προκειμένου να προχωρήσει ο σχεδιασμός για τη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου αθλητικού κέντρου στην ΚΟ. Ο σχεδιασμός αφορά έκταση τουλάχιστον 35 στρεμμάτων, όπου προβλέπεται να δημιουργηθούν ανοιχτές και κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά και οι απαραίτητες υποστηρικτικές υποδομές. Αντίστοιχα να πούμε ότι εγκρίθηκε και η αγορά ακινήτου στο Καστελόριζο για την ανέργευση ανοιχτού αθλητικού κέντρου και πολυχώρου αθλητισμού και εκδηλώσεων. Τώρα σε ό,τι αφορά το νησί μας, την ΚΟ, η εξασφάλιση της κατάλληλης έκτασης αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα για μια υποδομή που εφόσον προχωρήσει σύμφωνα με το σχεδιασμό θα απευθύνεται στα παιδιά, στους αθλητές, στα σωματεία και στις επόμενες γενιές του νησιού μας φυσικά. Τώρα από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου επισημαίνεται παράλληλα ότι στην ΚΟ βρίσκεται και σε εξέλιξη ένας μεγάλος κύκλος έργων και χρηματοδοτήσεων σε τομείς όπως το περιβάλλον, η ίδρυψη και η αποχέτευση, οι οδικές υποδομές, η εκπαίδευση, η υγεία, ο αθλητισμός, οι λιμενικές υποδομές και η αστική ανάπτυξη. Και σύμφωνα πάντα με την περιφέρεια, το συνολικό οικονομικό αντικείμενο των έργων και παρεμβάσεων που έχουν δρομολογηθεί, χρηματοδοτηθεί ή βρίσκονται σε φάση υλοποίησης ΠΙΚΟ, ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Αναμένουμε λοιπόν να τάσει το επόμενο διάστημα να συνεχιστούν οι διαδικασίες για την ορίμανση αυτών των μελετών, για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων και την υλοποίηση των έργων. Ναι. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Mm-hmm. Για το μέλλον του νησιού μας.
0: Ναι.
1: Να προχωρήσουμε.

0: σε πάω σε ένα άλλο θέμα. Mm-hmm. Με παρέμβαση προς το Δήμαρχο της ΚΟΤΟ, Θεοδόση Νικηταρά, για το κτίριο Οριλά, το οποίο βρίσκεται στο χώρο του Διεθνούς Ιπποκρατίου Ιδρύματος, εδώ στην ΚΟ, κάνει η Ελεγκτική Επιτροπή που είχε οριστεί στο πλαίσιο του Συμβολέου Δωρεάς προς το Δήμο ΚΟ το μακρινό 2006. Τα μέλη της Επιτροπής με επιστολή τους προς τον Δήμαρχο εκφράζουν την έκπληξη και την απορία τους για τη δήλωσή τους σχετικά με το συγκεκριμένο κτίριο και ζητούν μεταξύ άλλων τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα, διότι αποφασίστηκε ότι το κτίριο Οριλά θα μετατραπεί σε κάποιο είδος πολιτιστικό κέντρο για να γίνονται διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ναι. Όπως επισημαίνει η Ελεγκτική Επιτροπή, το ζήτημα πέρα από τη νομική του διάσταση και τους όρους που περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο της δωρεάς αφορά κυρίως το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε το κτίριο και το ευρύτερο όραμα για την ανάδειξη της Ιπποκρατικής ΚΟ.
1: Μάλιστα.
0: Ναι,
1: ολοκλήρωσε.
0: Στη συγκεκριμένη επιστολή γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον αείμνηστο Μανολίδη, ο οποίος σημειώνουν με τη δωρεά του έθεση τις βάσεις για τη δημιουργία χώρων που θα μπορούν να φιλοξενήσουν ιατρικές εταιρείες και διεθνείς οργανισμούς με στόχο την ανάδειξη και διάδοση της Ιπποκρατικής ιατρικής. Και να πούμε επίσης ότι η Ελεγκτική Επιτροπή υπογραμμίζει ότι το κτίριο Οριλά, που όπως είπαμε βρίσκεται μέσα στο ΔΙΚ, δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμα κτίριο, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό για τη διεθνή εκκοινοβολία της Ιπποκρατικής ΚΟ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πούμε τη Δευτέρα και πάλι, Κλεοπάτρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι.
0: Καλό Σαββατοκύριακο,
1: να είσαι καλά. Γεια χαρά.
2: Αυτό ο μύθο επικρατεί λόγω των τεχνικών ευκολιών που έχουν μέσα στο στούντιο.
1: Τι ήταν αυτό, Πέρι μου? Νομίζω ότι μας κάνουν παρεμβολές. Λέω, κανένας βγήκε στη γραμμή παράλληλα με την Κλεοπάτρα. Ραπ μου βάζει.
3: Κοιτάω τα email μου και ξέρεις, βγάζει αυτά τα σπάμα.

Λοιπόν, είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία που παρουσίασε με το δελτίο τύπου που λάβαμε χθες ο βουλευτής Δωδεκανήσου και κοσμήτορας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο κύριος Βασίλης Ψηλάντης, με τις απαντήσεις που του δόθηκαν από τα δύο αρμόδια υπουργεία και με επίσημους πλέον αριθμούς που φέρουν την υπογραφή των υπουργών, αποτυπώνεται η κατάσταση στην περιοχή του καταβλισμού Ρωμά στο Καρακόνερο της Ρόδου. Από την 1η-1η του 23 έως τις 9 Σεπτεμβρίου του 26, η πυροσβεστική υπηρεσία κατέγραψε εκεί εντός και γύρω από τον καταβλισμό 272 πυρκαγιές, ενώ σε λίγο μικρότερο διάστημα από το 24 έως τις 8 Σεπτεμβρίου τώρα του 26, οι αστυνομικές υπηρεσίες πραγματοποίησαν στην περιοχή 682 ελέγχους που κατέληξαν σε 318 προσαγωγές και 193 συλλήψεις. Τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Προστασίας του Πολίτη αναφέρουν ότι οι πυρκαγιές στην περιοχή του Κορακόνερου προκαλούνται κυρίως από αγνώστους σε σωρούς απορριμμάτων. Ο κ. Ψηλάντης από την πλευρά του επισημαίνει την ανάγκη για ολοκληρωμένη διαχείριση των προβλημάτων, καθώς η αστυνομική παρέμβαση δεν είναι επαρκής από μόνη της.

0: Δηλαδή, φανταστείτε, έχουμε μία πυρκαγιά σχεδόν κάθε 5 ημέρες εκεί, στην περιοχή. Και πάμε στον καλεσμένο μας, τον πρώτο προσκεκλημένο για σήμερα, που είναι ο επικεφαλής της ανοιχτής ατζέντας, ο κύριος Κώστας Χρυσοχοΐδης, με τον οποίο έχουμε αρκετό καιρό να τα πούμε ραδιοφωνικά. Τι κάνετε, κύριε Χρυσοχοΐδη, καλημέρα, πώς είστε?
1: Δόξα σας, καλά είμαι, κύριε Παμπρή.
0: Είναι χαρά μου που σας έχω κοντά μου σήμερα.
1: Και εμένα ιδιαίτερη.
0: Και η επικαιρότητα είναι ιδιαίτερα καυτή, κύριε Χρυσοχοΐδη, και δεν μπορώ να μην ξεκινήσω τη συζήτηση από τα όσα συμβαίνουν με την ΔΕΙΑΡ. Η διοίκηση μιλά για νέα εποχή και ανασυγκρότηση, αμφισβητεί τις υποχρεώσεις της και έχει εξαπολυθεί σε ένα χαρτοπόλεμο ανακοινώσεων. Τις παρακολουθείτε, φαντάζομαι, και εσείς καθημερινά, βλέποντας παντού εχθρούς. Θέλω να μου πείτε ποια εκτιμάτε ότι είναι η αντίληψη που δημιουργείται στον πολίτη και σε εσάς προσωπικά.
1: Κυρία Παμπρή, νομίζω ότι υπάρχει μια σημαντική απόσταση ανάμεσα στην εικόνα που θέλει να παρουσιάσει η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ και στα ερωτήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν στην κοινωνία. Και είναι έντονα τα ερωτήματα. Δεν μηδενίσω και δεν έχω τέτοια πρόθεση καμιά προσπάθεια και αναγνωρίσω ότι η διαχείριση του νερού στο νησί μας με τις ανάγκες και την τουριστική πίεση Δρόδου είναι εξαιρετικά δύσκολη. Όμως ακριβώς επειδή το ζήτημα είναι τόσο σοβαρό, χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη διαφάνεια και σαφέστατα λιγότερη αντιπαράθεση. Ιδιαίτερα η υπόθεση του βιολογικού έχει δημιουργήσει εύλογη ανησυχία. Οι ακύρωση από την ΕΑΔΕΣΥ της διαδικασίας για το έργο των 46,6 εκατομμύρια ευρώ, από ό,τι θυμάμαι, και η ανάγκη να ακολουθεί μια διαδικασία η οποία ήταν λάθος φυσικά από το εκ του αποτελέσματος, άρα πάμε σε νέα διαδικασία, είναι ένα γεγονός που δεν τηρεί. Δεν μπορεί απλώς να έτσι εύκολα να προσπεραστεί.
0: Ναι, και μια και το αναφέρετε αυτό, θυμάμαι ότι πρόσφατα σε συνέντευξή σας ζητήσατε απαντήσεις για τις διαδικασίες των απευθείας αναθέσεων.
1: Σωστό.
0: Των 45 εκατομμυρίων.
1: Και για τα πρόσφατα αποτελέσματα του ελέγχου. Διόλευα. Έχουμε και τα αποτελέσματα που βγήκαν τώρα πρόσφατα. Όπου έχουν καταγραφεί σαφέστατα υπερβάσεις σε συγκεκριμένες παραμέτρους των επεξεργασμένων λιμάτων. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργούμε πανικό και δεν είναι τέτοια η πρόθεσή μας, ή να βγάζουμε όμως και αυθαίρετα συμπεράσματα. Σημαίνει όμως ότι απαιτείται πλήρης ενημέρωση, διαρκής έλεγχος και άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων με προγραμματισμό. Για μένα, νέα εποχή στη ΔΕΙΑΡ δεν μπορεί να σημαίνει μόνο νέες ανακοινώσεις, πρέπει να σημαίνει μετρήσιμα αποτελέσματα, έργα που προχωρούν, οικονομική διαφάνεια, αξιόπιστες υποδομές και καθαρές απαντήσεις. Να δίνονται καθαρές απαντήσεις, γιατί καθαρές απαντήσεις μέχρι τώρα δεν έχουν πάρει στο σύνολο τους.
0: Άρα δεν σας έχουν ικανοποιήσει και εσάς οι εξηγήσεις, είτε από τη Δημοτική Αρχή, είτε από τη διοίκηση της ΔΕΙΑΡ?
1: Βεβαίως και όχι.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι εκτιμάτε, κύριε Χρυσοχοΐδη, ότι στρατηγικά δημιουργείται μία ασάφεια.
1: Βεβαίως. Στο δημόσιο διάλογο πρέπει να γίνονται. Ο δημόσιο διάλογο πρέπει να γίνεται, αλλά όχι με προσωπικές επιθέσεις. Η κριτική, ακόμα και η πιο αυστηρή, είναι μέρος της δημοκρατικής λειτουργίας και ιδιαίτερα όταν προέρχεται από την τέταρτη εξουσία, από τον τύπο.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιχειρήματα και στοιχεία. Όλο αυτό το οποίο έγινε μέχρι τώρα, κυρία Αμπρή, είναι να ρίχνουμε την μπάλα στην εξέδρα.
0: Ναι.
1: Η μπάλα έχει, δηλαδή αυτό είναι η εικόνα που έχουμε αποκομίσει.
0: Ναι.
1: Και δεν νομίζω ότι είναι πρέπον και σωστό να κάνουμε προσωπικές επιθέσεις.
0: Ακριβώς, γιατί το τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα από την διοίκηση της ΔΕΙΑΡ είναι ότι στοχοποιήθηκε και ο σταθμός μας, αλλά και η συνάδελφος Ιρένα Παυλάκη. Λοιπόν, να πάω και στο αυστηρότερο πλαίσιο που έχει ανακοινώσει η ΔΕΙΑΡ για τις νέες βεβαιώσεις υδροδότησης, επικαλούμενη τη φέρουσα υδατική ικανότητα του νησιού. Παράλληλα, η ίδια η πολιτεία με το χωροταξικό τουρισμού θεωρεί ότι υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης του νησιού. Μήπως τελικά η ΔΕΙΑΡ, κύριε Χρυσοχοΐδη, έχει υπερβεί τον ρόλο της? Θέλω να μου πείτε την δική σας άποψη.
1: Δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο απλό. Η ΔΕΙΑΡ έχει ασφαλώς ευθύνη να προστατεύει το υδατικό απόθεμα και να διασφαλίσω ότι, ότι υπάρχει και θα υπάρχει νερό για τους υφιστάμενους καταναλωτές. Το νέο πλαίσιο που ανακοίνωσε άλλωστε στηρίζεται ακριβώς στην ανάγκη να ελεγχθεί η φέρουσα υδατική ικανότητα του νησιού. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν μπορεί μια τέτοια απόφαση να αντιμετωπίζεται ως υποκατάστατο μιας συνολικά αναπτυξιακής πολιτικής. Η Ρόδος χρειάζεται ανάπτυξη, αλλά χρειάζεται ανάπτυξη με υποδομές. Δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε το τουριστικό μέλλον του νησιού μας χωρίς να γνωρίζουμε αν έχουμε επάρκεια νερού, αν έχουμε δίκτυα, ασφαλή δίκτυα, αποχέτευση και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων, άλλο θέμα. Mm-hmm. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η δική μου ένσταση. Αν σήμερα χρειάζεται να περιορίσουμε τις νέες υδροδοτήσεις, η κοινωνία δικαιούται να γνωρίζει ποιο είναι το σχέδιο εξόδου από αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούμε να φρενάρουμε την ανάπτυξη, πρέπει να δοθούν λύσεις. Για πόσο θα ισχύουν οι περιορισμοί, με ποια αντικειμενικά κριτήρια, ποια έργα θα γίνουν και πότε θα ολοκληρωθούν. Δεν μπορεί η απάντηση σε ένα πρόβλημα υποδομών να είναι διαρκώς δεν υπάρχει διαθέσιμο νερό. Αυτό το έχω κάνει και κατηδίαν κουβέντα με τους διοικούντες της ΔΕΙΑ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να υπάρχει και η δεύτερη απάντηση. Αυτό κάνουμε για να αποκτήσουμε περισσότερο και ασφαλέστερο νερό. Ποιες είναι οι προτάσεις της ΔΕΙΑ, ποιος είναι ο προγραμματισμός, ποιος είναι ο στρατηγικός προγραμματισμός.
0: Άρα, αν αύριο ο Κώστας Χρυσοχοΐδης αναλάμβανε την διοίκηση του Δήμου, κύριε Χρυσοχοΐδη, ποια συγκεκριμένη απόφαση θα έπαιρνε για την ΔΕΙΑΡ μέσα στους πρώτους τρεις μήνες, τις πρώτες 100 ημέρες?
1: Εντάξει, θα λέγω ότι το κρίσιμο σήμερα δεν είναι τι θα έκανε μια άλλη διοίκηση, τι θα έκανα εγώ, αλλά τι κάνει σήμερα η σημερινή διοίκηση. Και για μένα η πρώτη προτεραιότητα είναι να υπάρξει ένα πραγματικό σχέδιο. Αυτό που έλεγα και προλίγου για το νερό της Ρόδου. Να καθίσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι. Δήμος, ΔΕΙΑΡ. Δήμος και ΔΕΙΑΡ είναι το ίδιο. Γιατί αυτό το μπαλάκι ο Δήμος ξεχωριστά από τη ΔΕΙΑΡ, γιατί είναι κάτι απίστευτο βέβαια, αλλά τέλος πάντων αντιπαρέρχομαι. Περιφέρεια, η πολιτεία και να συμφωνήσουν σε συγκεκριμένο σχέδιο για το Γαδωρά, για τις γεωτρήσεις, για τα δίκτυα, για τις απώλειες, για το βιολογικό και επανέρχομαι για τις απώλειες. Θα ήθελα να ξέραμε τελικά το ισοζύγιο ποιο είναι. Πόσο νερό αντλούμε ή πόσο νερό παραλαμβάνουμε στο κεντρικό δίκτυο της ΔΕΙΑΡ και τελικά πόσο αποδίδουμε στους καταναλωτές. Αυτό είναι κάτι το οποίο ειλικρινά δεν το ξέρω. Και δεν το ξέρει και κανένας μας. Και δεν ξέρω αν έχουν κάνει και τέτοιου είδους έλεγχο. Πιστεύω ότι το έχουν κάνει. Και να αποκτήσουμε επιτέλους ένα πραγματικό υδατικό ισοζύγιο. Πόσο νερό έχουμε δηλαδή. Πόσο χάνουμε. Πόσο θα χρειαζόμαστε σε 5-10 χρόνια. Και από πού θα προέλθει αυτό το νερό. Αν δεν απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα, κυρία Βαμπρή, θα τα βρούμε όλα μπροστά μας. Με πολύ μεγαλύτερο κόστος. Mm-hmm.
0: Λέτε ότι η συζήτηση, κύριε Χρυσοχοΐδη, για τις δημοτικές εκλογές του 28 είναι προωρή. Σας έχω ακούσει και σε πρόσφατες συνεντεύξεις σας, έτσι και μέσα στον Αύγουστο. Αλλά ταυτόχρονα η ανοιχτή ατζέντα παρακολουθώ ότι έχει οργανωμένη παρουσία, ότι έχει παρεμβάσει σε ζητήματα του Δήμου. Και θυμάμαι και σε μια τηλεοπτική σας συνέντευξη στον Κλεάνθη Λοΐζο, είχατε αναφέρει και αριθμό ανθρώπων που σας πλαισιώνουν ήδη.
1: Ναι.
0: Τι να περιμένουμε, ναι. Για πείτε μας.
1: Βέβαια, αυτός ήταν ο στόχος μας. Όσο περισσότεροι συμπολίτες μας να συμμετέχουν στην ανοιχτή ατζέντα. Η ανοιχτή ατζέντα αυτή τη στιγμή έχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Να συμβάλλει στο δημόσιο διάλογο με προτάσεις. Η Ρόδος δεν μπορεί να περιμένει μέχρι το 2028 για να συζητήσει τα προβλήματά της. Το νερό, οι υποδομές, η χωροταξία, η καθημερινότητα, η ανάπτυξη είναι ζητήματα που απαιτούν δουλειά από τώρα. Αυτό κάνουμε. Προσπαθούμε να ανοίξουμε τη συζήτηση και να καταθέσουμε προτάσεις. Για το 2028, όταν υπάρξει απόφαση, καλά να είμαστε, που θα πρέπει να ανακοινωθεί, θα την ανακοινώσω ο ίδιος και πάρα πολύ καθαρά.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι τότε όμως, κυρία Παυρή, το έχω τονίσει αλλεπαλλά, είναι να μιλάμε για τα προβλήματα της Ρόδου και κυρίως να καταθέτουμε λύσεις και να προγραμματίζουμε τις λύσεις. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνω σε αυτά επί του παρόντος, επειδή γνωρίζω ότι έχετε και ανηλυμένες υποχρεώσεις και βρίσκεστε εκτός Ρόδου αυτή τη στιγμή, για να μην σας καθυστερώ. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Χρυσοχοΐδη.
1: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Αυτά από τον επικεφαλής της ανοιχτής ατζέντας, τον κύριο Κώστα Χρυσοχοΐδη. Ακούσατε για το θέμα βεβαίως της ΔΕΙΑΡ. αλλά και για την ανοιχτή ατζέντα, για την συζήτηση αυτή που έχει ανοίξει για τις δημοτικές εκλογές του 28, που είναι μεν πρόωρη όπως μας τονίζει ο ίδιος, αλλά ταυτόχρονα έχει οργανωμένη παρουσία και παρεμβάσεις η ανοιχτή ατζέντα όπως επισήμανε, και όταν έρθει η ώρα να ανακοινώσει κάτι θα το ανακοινώσει ο ίδιος στον κατάλληλο χρόνο. Ακούσατε για την ΔΕΙΑΡ ότι δεν δίνει σαφείς εξηγήσεις η διοίκηση ή η δημοτική αρχή και ότι δημιουργεί στρατηγικά μία ασάφεια.

Όσοι δεν προλάβατε να ακούσετε τη συνομιλία μας με τον κύριο Κώστα Χρυσοχοΐδη, θα έχετε την δυνατότητα λίγο αργότερα και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr να ακούσετε και το ηχητικό απόσπασμα, να διαβάσετε και το άρθρο.

Λοιπόν, μόλις λάβαμε και ένα δελτίο τύπου από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τίτλο «Ας διαβάσουμε τι είπε η δικαιοσύνη». Το φράγμα Γαδουρά δεν θα φτάσει ποτέ στο χάλι που έφτασε η εγκατάσταση της ΔΕΙΑΡ στο Βόδι, μολύνοντας με δεκάδες χιλιάδες κυβικά μέτρα λιμάτων την θάλασσα. Η ΔΕΙΑΡ διαδίδει δικαστική δικαίωση και κατηγορεί την περιφέρεια ότι δεν περίμενε την κρίση της δικαιοσύνης πριν προχωρήσει σε κατασχέσεις ισχύρας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, επειδή όμως την δημόσια συζήτηση σημασία έχει τι κρίθηκε και όχι πώς αυτό τυπλοφορείται. Ας δούμε το ίδιο το δικαστικό έγγραφο. Το δικαστήριο επέτρεψε προσωρινά στην ΔΕΙΑΡ να χρησιμοποιεί ξανά τα χρήματα στους συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς της, χωρίς αυτά να μεταφέρονται στην περιφέρεια από την έκδοση της απόφασης και μετά. Δεν αποφάσισε ότι η ΔΕΙΑΡ δεν χρωστά τα χρήματα που τη ζητά η περιφέρεια. Παράλληλα, το δικαστήριο ξεκαθάρισε ότι τα χρήματα που ήταν ήδη στους συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς στις 29/9 του 2026, δεν προστατεύονται και αποδίδονται από τις τράπεζες στην περιφέρεια. Τόσο μεγάλη είναι η νίκη που διαφημίζει η ΔΕΙΑΡ σε μια απόφαση για την οποία, ακούγοντας κανείς τους ανθρώπους της ΔΕΙΑΡ, κινδυνεύει να μπερδέψει το προσωρινή με το οριστική και το εν μέρη με το συνολικά. Οι λέξεις διατηρούν τη σημασία τους και στα δελτία τύπου. Άλλο λοιπόν, χρησιμοποιώ προσωρινά τους λογαριασμούς μου και μάλιστα από συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά. Και αφού δεν έγινε δεκτό το αίτημα της ΔΕΙΑΡ να κρατηθούν και τα χρήματα που ήταν ήδη στους τραπεζικούς λογαριασμούς της κατά την ημέρα κατάσχεσης και άλλο, τα δικαστήρια δικαίωσαν τη ΔΕΙΑΡ. Όσο για τα ξενοδοχεία, η συγκεκριμένη διαταγή αφορά κατασχέσεις ισχύρας 5 τραπεζών, όχι ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Δεν αναστέλει δηλαδή τα κατασχετήρια προς αυτές. Η περιφέρεια θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις απαιτήσεις της μέσω των προβλεπόμενων από την νομοθεσία διαδικασιών, σημειώνεται μεταξύ άλλων. Και επιπροσθέτως ότι η συνεχής λειτουργία του συνόλου των εγκαταστάσεων του φράγματος Γαδουρά απαιτεί συνέπεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Αυτή η τόσο αναγκαία σοβαρότητα και υπευθυνότητα επιδεικνύεται στην πράξη από την περιφέρεια, η οποία δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει τις υποδομές που καταραίουν, όπως αυτή στο ακροτήρι Βόδι της Ρόδου, που οδήγησε σε μια τρομακτικού μεγέθους μόλυνση της θάλασσας. Αλλάζω θέμα, αλλάζω κλίμα και η Ρόδος για την ζωή δίνει την Κυριακή 1η Νοεμβρίου το καθιερωμένο ραντεβού εθελοντισμού και αλληλεγγύης στην Πλατεία Ελευθερίας και βάζει τον πύχη ακόμη πιο ψηλά με 3 στόχους.

0: Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε τον πρόεδρο της ΑΜ και Ρόδος για την ζωή, τον Ανδρέα Κακλιό. Καλή σας ημέρα, κύριε Κακλιέ.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, είναι ευλογημένη ημέρα για σας, γιατί είστε στη Μονή του Πανορμήτη, έτσι, για
1: προσπίγμα. Μόλις βγήκα η αλήθεια από το καταμαράν και είμαι εδώ, ελπίζω να ακούγομαι καλά.
0: Η μεγάλη χάρη του Πανορμήτη και βεβαίως θα ανάψετε ένα κεράκι και για μας εδώ.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, και βεβαίως ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Περιμένουμε την πρώτη Κυριακή του Νοέμβρη στην Πλατεία Ελευθερίας, εκεί όπου όλη η Ρόδος πραγματικά δίνει το καθιερωμένο ραντεβού, και φέτος θα πλημμυρίσουμε την πλατεία με το πετρόλ χρώμα. Για πείτε μας τα διαδικαστικά, ποιοι είναι οι στόχοι φέτος, γιατί βλέπω ότι είναι τρεις και σημαντικότατα όλα αυτά που κάνετε τόσα χρόνια. Και βεβαίως το περίπτερο στον πεζόδρομο Πλαστήρα, αν έχει ξεκινήσει ήδη να λειτουργεί, για να πάρουμε μπλουζάκια, καπελάκια και όλα τα υπόλοιπα, για να βοηθήσουμε κι εμείς σε αυτή την προσπάθεια.
1: Ναι, έχουμε ξεκινήσει ήδη τις πωλήσεις στο γνωστό περίπτερο στον πεζόδρομο Πλαστήρα, το γνωστό δίπλα από το Ακτέων. Έχει πάρει και το σπιτάκι το χρώμα, το πετρόλ, όπως και όλα τα μπλουζάκια. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες ομαδικές παραγγελίες από τα σχολεία, που είναι μεγάλη δύναμη, μεγάλη αγκαλιά και αγάπη από τα παιδιά και τους καθηγητές, που αγκαλιάζουν πρώτοι πάντα την εκδήλωση του Ρόδος για τη ζωή. Είμαστε 1 Νοεμβρίου, πάντα την πρώτη Κυριακή. Πάντα με το άγχος πώς θα είναι ο καιρός την ημέρα εκείνη, αλλά πάντα γίνεται η χάρη και είναι όμορφος ο καιρός.
0: Μάλλον θα ανάψετε ένα κεράκι και γι' αυτό, φαντάζομαι, έτσι.
1: για να
0: βάλετε το χέρι του Πανορμήτη.
1: Όσο πλησιάζω, θα σκέφτομαι και άλλα.
0: Λοιπόν, και βεβαίως ο Real Voice το γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς. Από την πρώτη στιγμή είναι κοντά σας και όλοι, και νομίζω οι δημοσιογράφοι, όλη η ομάδα εδώ του σταθμού, σας πλαισιώνουν πάντα με αγάπη. Και
1: η αλήθεια το έχουμε βιώσει αυτό, ότι πάντα με ένα τηλεφώνημα, με οτιδήποτε ζητηθεί, υπάρχει πλήρη στήριξη και αγάπη και προς εμάς και προς το σκοπό του Ρόδος για τη ζωή. Οπότε και φέτος το αποδεικνύουμε όλα.
0: Ναι. Και θα έρθετε και στο στούντιο, εννοείται, η ομάδα, η γνωστή, το επόμενο διάστημα, έτσι όσο θα πλησιάζουμε, και ό,τι χρειαστεί, εννοείται ότι ο Real Voice είναι στη διάθεσή σας να βοηθήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε. Είμαστε αλληλέγγυοι όλοι, κύριε Κακλιέ. Έχουμε είτε έναν συγγενή, είτε έναν φίλο, είτε έναν γνωστό, είτε γνωρίζουμε κάποιον που μπορεί να μην είναι και δικό μας πρόσωπο, που έχει περάσει από την διαδικασία του καρκίνου και γνωρίζουμε τον αγώνα που δίνει, έτσι, και θέλουμε να βοηθήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε και εμείς σε αυτό. Φέτος θα πάρετε 3 μηχανήματα για το νοσοκομείο.
1: Φέτος πάντα γίνεται συζήτηση με το νοσοκομείο και το διοικητή φυσικά και τις κλινικές, για να δούμε ποιοι είναι οι σκοποί, ποιες είναι οι ανάγκες και πώς μπορούμε να βρούμε έτσι τους κοινούς μας σκοπούς. Φέτος λοιπόν είναι τρεις οι στόχοι. Ο πρώτος είναι να αγοράσουμε ένα σύστημα, ένα μηχάνημα το οποίο έχει να κάνει με τον καρκίνο του θυροειδούς. Ο δεύτερος στόχος είναι ένα λογισμικό που έχει να κάνει με την γυναικονολογική, με ευτική κλινική. Και ο τρίτος δεν είναι καρκινικός, αλλά είναι για όλο τον κόσμο, και επειδή υπήρχε αυτή η ανάγκη, με έναν υπερηχό καρδιογράφο, ο οποίος θα έχει 3 κεφαλές για νεογνά, παιδιά και ενήλικες, ο οποίος από ό,τι έχουμε συζητήσει θα είναι στα επίγοντα.
0: Ναι.
1: Άρα το Ρόδος για τη ζωή θα καλύψει όποιες ανάγκες θεωρούμε ότι μπορεί να ταιριάζουν με τους σκοπούς, αλλά και φυσικά τις ανάγκες που υπάρχει στο νοσοκομείο μας και στον πληθυσμό.
0: Άρα σχολεία, σύλλογοι, επιχειρήσεις, ομάδες, παρέες μπορούν και φέτος να δώσουν το δικό τους παρόν σε αυτή την πολύ σημαντική, την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία. Και θα πω και εγώ για ομαδικές παραγγελίες, επειδή είδα από το δελτίο τύπου, μπορεί να καλέσει οποιοδήποτε στο 6943 80 8733 ή να στείλει mail στο roads4live2021, μία λέξη, @gmail.com. Θέλουμε να είναι όλοι εκεί την 1η Νοεμβρίου. Θέλουμε όλοι μαζί τη Ρόδο μας να δώσει ξανά το παρόν και να γεμίσουμε τους δρόμους και να την πλημμυρίσουμε με το πετρόλ χρώμα, με τον αγώνα δρόμου και με το περπάτημα, με χαμόγελα, με ελπίδα, δίνοντας αγάπη, υποστήριξη, αλληλεγγύη και δείχνοντας ανθρωπιά, να αποδείξουμε για μία ακόμη χρονιά πως η Ρόδος, όταν θέλει, γίνεται μία μεγάλη αγκαλιά και κανένα κανένας στόχος δεν είναι μακρινός, κύριε Κακλιέ. Οπότε θα περάσουμε και από τα περίπτερα για να πάρουμε τα απαραίτητα μπλουζάκια, να προμηθευτεί όλος ο κόσμος, τα οποία πόσο κοστίζουν φέτος και τα καπελάκια και τα μπλουζάκια.
1: Τα μπλουζάκια έχουν την τιμή μου, είπατε, γιατί κάπου έκανε μια μικρή διακοπή. Ναι, είναι στα 8 ευρώ όπως κάθε χρόνο. Προσπαθούμε να διατηρούμε την ίδια τιμή, εφόσον και εμείς λαμβάνουμε την ίδια περίπου τιμή σαν κόστος αγοράς. Το περίπτερο θα είναι ανοιχτό καθημερινά 11 με 1.30 και 5.30 με 8 τις καθημερινές. Και το Σαββατοκύριακο θα είναι 10 με 2. Σημαντικό ότι τα Σάββατα θα έχουμε και στην πλατεία Κύπρου διάφορες εκδηλώσεις, καλλιτέχνες, τοπικούς και φορείς, οι οποίοι θα έχουν εκεί κάποιο, ένα δεύτερο περίπτερο, ένα δεύτερο πόλο για να εξυπηρετεί και από εκεί, γιατί υπάρχει έτσι το Σάββατο το πρωί και μεγαλύτερη κινητικότητα στο κέντρο. Οπότε θα σας περιμένουμε όλους
0: για να πάρετε ποια χρονιά
1: το
0: είναι
1: οποίο
0: αυτή.
1: Το χρώμα είναι υπέροχο, πραγματικά.
0: Ναι. Πολύ ωραίο. Και είναι και unisex χρώμα, πάει και σε άνδρες και σε γυναίκες.
1: Ναι, είναι...
0: Είναι πολύ
1: και
0: ωραίο.
1: Σε σκυλιά και σε παιδιά και σε όλα είναι υπέροχο, δεν είναι φοβερά.
0: Θυμήστε μου ποια χρονιά διανύουμε φέτος, γιατί έχω χάσει το μέτρημα.
1: Το παιδί, το Ρόδος για τη ζωή σιγά σιγά ενηλικιώνεται, γιατί είναι η 17η χρονιά που το Ρόδος για τη ζωή είναι η ύπαρξή του. Βέβαια, λόγω του COVID έχουμε μια εκδήλωση λιγότερη. Ωστόσο, το Ρόδος για τη ζωή μεγαλώνει και βλέπουμε συνεχώς να στελεχώνει το νοσοκομείο με εξοπλισμούς, και όχι μόνο το νοσοκομείο, γιατί έχουν γίνει και παράλληλες δράσεις, όπως και αγορές, όπως ήταν η μηχανή του ΕΚΑΒ και άλλες πολλές. Οπότε πραγματικά, όπου νιώθουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε και να κάνουμε και εμείς το δικό μας, να βάλουμε εμείς το δικό μας λιθαράκι, εδώ είμαστε με χαρά να το,
0: λοιπόν,
1: να το κάνουμε.
0: Λοιπόν, η συγκέντρωση, πότε θα ξεκινήσει εκεί και τα happening θα είναι τα ίδια με προθέρμανση, γυμναστική κλπ. Πριν από το περπάτημα όσων βρεθούν?
1: Ναι, την ημέρα της εκδήλωσης ξεκινάει ουσιαστικά το τρέξιμο. Ξεκινάμε πρώτα με αυτό, ολοκληρώνουν οι αθλητές, θα υπάρχει μουσική και στη συνέχεια θα έχουμε το Ντέρι με τη Σπυρίδουλα πάνω για να συντονίσουν την εκδήλωση, όπως τα τελευταία χρόνια, ο Ντέρις βέβαια για όλα τα χρόνια. Και στη συνέχεια θα υπάρχει από τον Στέργο γνωστός χορός.
0: Επίσης ο Στέργος από την πρώτη χρονιά.
1: Ναι.
0: Είναι βετεράνοι. Ο Στέργος και ο Τέρης είναι οι βετεράνοι εκεί.
1: Είναι υπέροχο να βλέπουμε τους ίδιους. Υπάρχουν και νέες προσθήκες πάντα, αλλά το να υπάρχει αυτή η διαχρονική στήριξη από ανθρώπους, μέλη του Ρόδος για τη ζωή, είναι υπέροχο.
0: Πραγματικά. Να σκεφτούμε ότι ξεκίνησε από μία παρέα ανθρώπων και στο τέλος έγινε μία αγκαλιά όλο το νησί. Μόνο αυτό, για τον σημαντικό ιερό σκοπό που γίνεται, μόνο αυτό τα λέει όλα, κύριε Κακλή, έτσι. Μια μεγάλη παρέα το νησί μας με ένα κοινό σκοπό που δεν είναι άλλος από το να στηρίξουμε έμπρακτα το νοσοκομείο και τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, δίνοντας τα 8 ευρώ για το μπλουζάκι που πάει, επαναλαμβάνω, σε έναν ιερό σκοπό. Και είναι πολύ σημαντική αυτή η δουλειά που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Πολλά μηχανήματα και όλα αυτά που περιγράψατε, ακόμα και η μηχανή του ΕΚΑΒ κλπ. Που έχουν αγοραστεί για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, έτσι πριν φτάσουμε στην τελική ευθεία για το γεγονός αυτό της χρονιάς. Και θα είσαστε εδώ στο στούντιο μαζί μου.
1: Οπότε με χαρά να τα δούμε από κοντά.
0: Χρειαστούμε τότε να δούμε αναλυτικότερα. Λοιπόν, ανάψτε το κεράκι και για μας, μην το παραλείψετε, γιατί ο Πανορμήτης τώρα θα το θέλει, δεν ξεχνάει. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ήταν ο Ανδρέας Κακλιός, πρόεδρος της ΑΜ και η Ρόδος για τη ζωή, γιατί φέτος ανεβάζουν τον πύχη ακόμη πιο ψηλά με τρεις στόχους, όπως ακούσατε, με ένα σύγχρονο σύστημα εγχειρητικής νευροπαρακολούθησης, το οποίο χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων σε επεμβάσεις θυροειδούς. Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο που βοηθά τον χειρουργό να εντοπίζει και να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τα νεύρα που σχετίζονται με τη λειτουργία της φωνής κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Yeah. Ο δεύτερος στόχος είναι ένας σύγχρονος έγχρωμος υπερηχοκαρδιογράφος για την καρδιολογική με τρεις κεφαλές κατάλληλες για νεογνά παιδιά και ενήλικες με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την καρδιολογική του Γενικού Νοσοκομείου. Και ο τρίτος στόχος είναι ένα σύγχρονο λογισμικό για την ΜΕΕΦΤΙΚΗ γυναικολογική κλινική με σημαντική συμβολή στην πρόληψη και την έγκαιρη διερεύνηση των γυναικολογικών παθήσεων. Θα επαναλάβω, το περίπτερο στον πεζόδρομο Πλαστήρα λειτουργεί καθημερινά 11 με 1.30, 5.30 με 8 και τα Σαββατοκύριακα 10 με 2 το μεσημέρι. 1η Νοεμβρίου όλοι μαζί εκεί στο καθιερωμένο αυτό μεγάλο ραντεβού της χρονιάς για 17η χρονιά φέτος στο Ρόδος για την ζωή. Λοιπόν, και επειδή δεν έχω πάρει και εγώ ανάσα και οι φωνητικές χορδές πρέπει να ξεκουραστούν για 1-2 λεπτά πριν το κλείσιμο, μόνο θα σας πω ότι ακούσαμε το... μάλλον δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά έχει αρχίσει να μικραίνει η μέρα και να βραδιάζει νωρίτερα και ότι οι βόλτες μας δεν σταματάνε, ειδικά τώρα που άνοιξε το νέο κατάστημα Pepco στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδρόδου Λίνδου, δίπλα στα Lidl, καθημερινά από τις 10 το πρωί. Σας το θυμίζω καθημερινά, γιατί εκεί θα βρούμε γυναικεία, παιδικά, ανδρικά για το φθινόπωρο, είδη σπιτιού, διακόσμησης και παιχνίδια στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Ένα νέο κατάστημα λοιπόν, Pepco στη Ρόδο. Επισκεφτείτε το σήμερα κιόλας. Είναι ακριβώς δίπλα από τα Lidl και λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί. Λοιπόν, και ίσα που προλαβαίνω 2 λεπτά να πάρω μία ανάσα, όπως είπαμε, να ξεκουράσουμε και λίγο τις φωνητικές μας χορδές. Και θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Τα δελτία μας ανά μία ώρα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Σας εύχομαι ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε την Δευτέρα την ίδια ώρα.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Με επίσημους πλέον αριθμούς που φέρουν την υπογραφή δύο υπουργείων αποτυπώνεται η κατάσταση στην περιοχή του καταβλισμού Ρωμά στο καρακόνερο της Ρόβου. Από την 1η-1η του 23 έως τις 9 Σεπτεμβρίου του 26 η πυροσβεστική υπηρεσία Ρόδου κατέγραψε εντός και γύρω από τον καταβλισμό 272 πυρκαγιές. Σε λίγο μικρότερο χρονικό διάστημα, από το 2024 έως στις 8-9 του 26, οι αστυνομικές υπηρεσίες πραγματοποίησαν στην περιοχή 682 ελέγχους που κατέληξαν σε 318 προσαγωγές και 193 συλλήψεις. Τα αποκαλυπτικά στοιχεία περιέχονται στις απαντήσεις που διαβιβάστηκαν στην Βουλή έπειτα από την ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης. Τρία ισχυρά επενδυτικά σχήματα κατέθεσαν φακέλους εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων που παραμένουν υποκρατικό έλεγχο, ανοίγοντας τον δρόμο για την δεύτερη φάση του διαγωνισμού. Ανάμεσα σε αυτά είναι τα 6 αεροδρόμια της Δωδεκανήσου, Αστυπάλας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κάσου, Καστελορίζου και Λέρου. Επιμένει η Άγκυρα στη ρητορική ένταση σχετικά με την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σε νέα τοποθέτησή του, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ξεκαθαρίζει ότι δεν θα επιτρέψει την πόντιση του καλωδίου αν δεν δοθεί άδεια από την τουρκική πλευρά. Όπως υποστηρίζει, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ως παράκτιο κράτος, κάθε είδους δραστηριότητα πόντισης καλωδίων ή επιστημονικής έρευνας που πρόκειται να διεξαχθεί στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με την χώρα μας, σημειώνει η Τουρκία. Αίσθηση αλλά και αντιδράση από την αντιπολίτευση προκάλεσε η δήλωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητή Άγγελου Συρίγου, ότι η ελληνική πλευρά υποχώρησε το 2024 στην Κάσο κατά τη διάρκεια των ερευνών για το καλώδιο σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά την παρενόχληση από δύο τουρκικά πλοία. Όπως είπε ο βουλευτής, υποχωρήσαμε και στα δύο επεισόδια. Δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ερωτώμενος γιατί επελέγει αυτή η στάση, είπε ότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσαμε να επιληθεί το θέμα μέσα από τον διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων. Συζήτηση για την κλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο που προκαλούν οι συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Στρασβούργο την ερχόμενη Πέμπτη. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και οι συνεχιζόμενες εντάσεις που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο προκαλούν σοβαρή ανησυχία για την περιφερειακή σταθερότητα, τονίζουν στην εισήγησή τους οι ευρωβουλευτές Μανώλης Κεφαλογιάννης και Λουκάς Φουρλάς. Μέσα στον Οκτώβριο η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αναφέροντας πως θα παραμείνει σε ισχύ έως τα μέσα του 2027. Την επέκταση κατά 5.000 θέσεις του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών με έμφαση σε μητέρες ανηλίκων τέκνων προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Το πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση έως 70% του μισθού και των εισφορών. Την ένταξη της αστυπάλειας στο πρόγραμμα Visa Express και τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών στο λιμάνι του νησιού ζητά ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Επιστολή στους βουλευτές, τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών για τα ενοικιαζόμενα πατίνια έστειλε ο πρόεδρος του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Ρόδου Παναγιώτης Στοκούζης, ζητώντας απαντήσεις. Παράλληλα, τονίζεται ότι υπάρχει ανάγκη άμεσης διευκρίνησης του νομικού πλαισίου, ελέγχου της δραστηριότητας και προστασίας των κοινοχρήστων χώρων. 10 μετανάστες εντοπίστηκαν χθες από το λιμενικό στο λιμάνι της Ψερίμου, εκ των οποίων οι 2 ανήλικοι. Όλοι μεταφέρθηκαν στην Κάλυμνο και κατά δήλωσή τους κατέβαλαν το χρηματικό ποσό των 6.500 ευρώ έκαστος για την μεταφορά τους στην Ελλάδα. Έφυγε από τη ζωή χθες ηλικία 74 ετών ο γνωστός δικηγόρος Δημήτρης Καραγιώργης, ο οποίος το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο των Αθηνών. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στη Ρόδο, αλλά και στη γενέτειρά του την Ίσυρο. Ψήφισμα εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου. Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις βράχων στην επαρχιακή οδό Σπα Όλυμπο στην Κάρπαθο, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η διέλευση των οχημάτων από και προς Όλυμπο. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το επαρχείο, συνεργείο της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εκτελεί εργασίες ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Την Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή Ρόδου με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η Ρόδος για τη ζωή δίνει την Κυριακή 1η Νοεμβρίου το καθιερωμένο ραντεβού εθελοντισμού και αλληλεγγύης στην Πλατεία Ελευθερίας και βάζει τον πύχη ακόμη πιο ψηλά με 3 στόχους. Ο πρώτος είναι ένα σύγχρονο σύστημα διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης, το οποίο χρησιμοποιείται σε επεμβάσεις μεταξύ άλλων θυροειδούς. Ο δεύτερος είναι ένα σύγχρονος έγχρωμος υπερηχοκαρδιογράφος για την καρδιολογική κλινική και ο τρίτος ένα σύγχρονο λογισμικό για την μαιευτική κλινική με σημαντική συμβολή στην πρόληψη και την έγκαιρη διερεύνηση γυναικολογικών παθήσεων. Το χρώμα που θα ενώσει φέτος είναι το πετρόλ. Το περίπτερο στον πεζόδρομο πλαστήρα της Ρόδος για τη ζωή λειτουργεί καθημερινά. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
0: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
6: Για σήμερα Παρασκευή εβδομάδα τελειώνει με διχασμένο τον νομό μας, καθώς στα βορειότερα νησιά θα επικρατούν μόνο κάποιες αραιές νεφώσεις, ενώ στα νοτιότερα από το ύψος της Κόπερίπου και νοτιότερα θα έχουμε αστάθεια πάρα πολύ αυξημένη και οι πιθανότητες να σημειώνονται αναδιαστήματα μπόρες ή ακόμα και παροδική καταιγίδα θα είναι ιδιαίτερα υψηλή, κυρίως στη Ρόδο. Τα όποια φαινόμενα θα σημειωθούν μεταξύ 1 και 5 το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα βορειότερα τμήματα και θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιότερα θα μένουν γενικά ασθενείς μεταβλητών διευθύνσεων 3 με 4 το πολύ μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 μέχρι 22, στο Καστελόριζο από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στη Λίνδα από 18 μέχρι 22 και στα Ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 60 και 75%. Για το Σαββατοκύριακο, για αύριο Σάββατο, θα παραμείνει αστάθεια στα νοτιότερα τμήματα του νομού, ενώ στα βορειότερα το 24ωρο θα κυλάει μόνο με αραιές νεφώσεις στα νοτιότερα. Για ακόμα μια μέρα οι νεφώσεις θα πυκνώνουν πριν το μεσημέρι και όσο θα περνάει η ώρα θα αυξάνεται η πιθανότητα ώστε να δώσουν αναδιαστήματα παροδικές μπόρες στην Ρόδο κυρίως. Άλλα νησιά που έχουν λιγοστές ωστόσο πιθανότητες να επηρεαστούν επίσης από κάποια έτσι παροδική μπόρα είναι η Σύμη, η Τήλος, η Χάλκη, η Κάρπαθος, το Καστελόριζο και η Κάσος. Στα βορειότερα νησιά, όπως είπαμε, κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν θα απασχολούν καθόλου. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, στα βορειότερα τμήματα θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιότερα και πάλι θα είναι μεταβαλλόμενοι και δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βόρεια νησιά από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 επίσης μέχρι 22, στην Ελλήνδα από 19 μέχρι 24, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 25 βαθμούς και στα Ορεινά από 16 μέχρι 20. Υγρασία μεταξύ 70 και 85%. Για την Κυριακή παραμένει χωρισμένο στα δύο νομός μας και την Κυριακή, με τα νοτιότερα για ακόμα μια μέρα να έχουν πολύ αυξημένες πιθανότητες να βλέπουν φαινόμενα με τη μορφή μπόρας και πάλι για ακόμα μια μέρα και τις μεσημβρινές και πάλι ώρες. Έτσι οι νεφώσεις θα πυκνώνουν και πάλι λίγο πριν το μεσημέρι θα δίνουν αναδιαστήματα παροδικές μπόρες, ειδικά στη Ρόδο. Και πάλι τα νησιά που έχουν πιθανότητες είναι τα ίδια, η Σύη, η Μυτίλος, η Χάλκη, η Κάρπαθος, το Καστελόριζο και η Κάσος. Πολύ λιγοστές όμως οι πιθανότητες και πάλι για ακόμα μια φορά για αυτά τα νησιά. Στα βορειότερα, κάποιες άρειες νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν θα απασχολούν καθόλου. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα βόρεια νησιά, περίπου μέχρι το ύψος της Κο, θα κουμπάνε τα 6 με 7 μποφόρ σε εξασθένιση από το μεσημέρι και μετά. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 23, στα νοτιότερα από 18 επίσης μέχρι 22, στην Λίνδα από 19 μέχρι 23. Στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 25 βαθμούς και στα ορεινά, έτσι πιο ψυχρά θα είναι μόνο στα ορεινά, από 16 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία μεταξύ 70 και 85%. Καλό Σαββατοκύριακο.
7: Καλημέρα και στο φίλο τον κύριο Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Την πρώτη φορά δεν κατανόησαν την πρόθεση του Ρουμάνου οι δικαστές. Τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη φορά δεν τους έπεισε ότι είναι ικανός να σκοτώσει. Λοιπόν, μεγάλη συζήτηση γίνεται φίλες και φίλοι για την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων. Ο καθένας τα βλέπει από τη δική του πολιτική, κοινωνική, τι άλλο να πω, ιδεολογική ματιά, κομματική. Όπως καταλαβαίνετε, η συζήτηση αυτή έχει ανοίξει και επειδή υπήρξε επώνυμη καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για την τελευταία δημοσκόπηση της Interview, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, που είναι ο επικεφαλής, ο CEO, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Interview. Καλημέρα, κύριε Βασιλιάδη.
8: Καλημέρα.
7: Θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς. Εγώ έκανα ρεπορτάζ, πρέπει να σας πω. Δεν μπόρεσα να εντοπίσω τον δικηγόρο, αν είναι υπαρκτό πρόσωπο βάσει του ονοματεπώνυμου, το οποίο ο ίδιος έστειλε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ή όχι. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε μια απάντηση από την εταιρεία σας.
8: Κοιτάξτε, ισχύει το ρεπορτάζ. Κάνατε έρευνα, βρήκατε ότι αυτά που βρήκατε. Λοιπόν, εγώ έχω κάνει και εγώ τις δικές μου ενέργειες. Έχω βρει αυτά που έχω βρει. Τα έχω αναθέσει σε δύο δικούς μου ανθρώπους, σύμβουλους μου νομικούς. Και προφανώς το πράγμα θα πάρει την πορεία που πρέπει να πάρει.
7: Το έψαξα, γιατί προσέξτε, όταν γίνεται μια επώνυμη καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
8: Να σας διορθώσω. Δεν υπάρχει επώνυμη καταγγελία. Δεν υπάρχει επώνυμο.
7: Δεν υπάρχει αυτό το επώνυμο.
8: Δεν υπάρχει επώνυμο.
7: Δεν αντιστοιχεί σε δικηγόρο.
8: Δεν είναι επώνυμη. Ναι. Δεν υπάρχει επωνυμία. Εντάξει, δεν υπάρχει επώνυμη. Δεν ξέρω αν το. Είναι, τι θα σας πω τώρα.
7: Ναι, το περίεργο είναι πώς έγινε ρουλεμάν όμως αυτή η ιστορία. Κάποιος αυτό το πράγμα το διοχέτευσε. Κάποιος ήθελε να σας τη στήσει. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ.
8: Διαβάστε την έρευνα.
7: Μάλιστα.
8: Δείτε την έρευνα. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Από κάτι.
7: Ωραία, δεν λέτε κάτι.
8: Δηλαδή, επειδή είστε έμπειρος, αν διαβάσετε την έρευνα θα καταλάβετε. Τίποτα άλλο.
7: Ούτως ή άλλως στην καταγγελία δεν αμφισβητήθηκε η έρευνα. Τα χαρακτηριστικά της έρευνας.
8: Δεν είναι γίνει καταγγελία. Είναι μάλιστα. Fake.
7: Ωραία, να το γενικεύσουμε λοιπόν το ερώτημα. Θα πάμε προς την τελική ευθεία για τις εθνικές εκλογές. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα, έτσι. Όχι μόνο κατά της δικής σας εταιρείας. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες. Τις οποίες δεν καλοβλέπουν κάποιοι πολιτικοί και κάποια κόμματα. Πού θα πάει η δουλειά, τι άμυνες έχετε εσείς από την πλευρά σας σε επιστημονικό επίπεδο?
8: Η μόνη άμυνά μας είναι να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Όταν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, κανένας δεν θα φοβηθεί τίποτα. Και οι συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες δημοσιεύουν κάνουν άψογα τη δουλειά τους. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αν υπάρχουν μικρές αστοχίες, καμιά φορά οι αποκλήσεις, αστοχίες είναι βαριά κουβέντα και μάλλον λάθος, το αποσύρω, αποκλήσεις από τα τελικά αποτελέσματα, αυτά έχουν να κάνουν με μεθοδολογικά πράγματα και όχι με πολιτικές ενδεχομένως δεύτερες ή τρίτες σκέψεις. Mm-hmm. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων λειτουργούν βάσει συγκεκριμένων κανόνων. Και αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται από όλους ως Ευαγγέλιο. Και από εμένα και βεβαίως και από όλους τους άλλους. Λοιπόν, ο νόμος στηρείται κανονικότητα, όλοι κάνουμε τη δουλειά μας. Θα μας αφήσουν να βγάζουμε αυτό που βρίσκουμε. Ακόμα και αν κάνουμε λάθη, τα λάθη για μας έχουν αξία, κύριε Παπαγιάννη.
7: Όταν λέτε κάνουμε λάθη, τι εννοείτε? Αστοχία στα ποσοστά,
8: αστοχία
7: στην εκτίμηση.
8: Αστοχία, αποκλήσεις πέραν από τις επιθυμητές ή τις επιτρεπτές. Τα λάθη έχουν διδακτικό χαρακτήρα. Ξέρετε, από τα λάθη μαθαίνουμε. Δεν μαθαίνουμε από αυτά που κάνουμε καλά. Μαθαίνουμε από αυτά που κάνουμε λάθος.
7: Μάλιστα.
8: Αφήστε λοιπόν τους δημοσκόπους να κάνουν τα λάθη, έτσι. Όχι αμέσως, δεν πιστεύω τις δημοσκοπήσεις ο ένας. Όταν λέω πολιτικός, δεν πιστεύω τις δημοσκοπήσεις, αφισβητώ τις δημοσκοπήσεις. Αυτό το ακούω πάρα πολλούς
7: ναι,
8: πολιτικούς.
7: Προσέξτε, αποδίδουν πολιτικό δόλο όμως αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται αυτά τα οποία ισχυρίζονται. Δηλαδή, Αποδίδουν το ρόλο του πώς να το πω, επηρεάζουν την κοινή γνώμη, αρνητικά τουλάχιστον.
8: Προφανώς, σίγουρα, ναι, αλλά τον δόλο αυτών, κοιτάξτε ποιοι είναι κυρίως αυτοί οι οποίοι αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι συνήθως ο πρώτος ή ο δεύτερος ή ο τρίτος, έτσι λέω τώρα, έτσι, βάλτε σε μια σειρά κατάταξη ποιον θέλετε πρώτο, δεύτερο, τρίτο, σε διάφορες χρονικές περιόδους. Είτε ήταν του Πασό κυβέρνηση, είτε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, είτε ήταν η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Συνήθως οι δημοσκοπήσεις, σε αυτούς που δεν είναι πρώτος, η δημοσκόπηση του φταίει. Δεν του φταίει η δεύτερη, δεν του φταίει αυτός. Αυτός θα κάνει όλα καλά. Καταλάβατε.
7: Ναι, ναι. Τώρα, πάμε λίγο στην ουσία των δημοσκοπήσεων. Προχθές ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε κάποια επιπλέον μέτρα που προφανώς δεν είχε ανακοινώσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί δεν τα είχε αξιολογήσει κατά αυτόν τον τρόπο ή εν πάση περιπτώσει του προέκυψαν στην πορεία λόγω της ενεργειακής κρίσης. Η πραγματικότητα είναι μία. Ότι τουλάχιστον η δική μου προσέγγιση, η δική μου ανάλυση είναι αυτή. Για να ανακοινώσει νέα μέτρα ο Πρωθυπουργός, κυρίως το θέμα των servicers και το θέμα που αφορά τις 120 δόσεις, σημαίνει ότι όλη αυτή η ιστορία με τις παροχές και τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ δεν πήγε ιδιαίτερα καλά. Συμφωνείτε σε αυτό ή όχι?
8: Κοιτάξτε, μερικώς απαντιέται αυτό πάλι αν δείτε την τελευταία δημοσκόπηση που φαίνεται μια παράθεση μέτρων που είδαμε στην έκθεση στις συμβολικές θέσεις για τη Νέα Δημοκρατία, για τον Κουμπαρά των Γενναιών, για τον κύριο Τσίπρα και την
7: Ελλάδα. Ναι, αυτό δεν περπάτησε όμως. Είδα ότι οι προσδοκίες για παροχές δεν είναι.
8: Δεν είχε μεγάλη αποδοχή. Αλλά νομίζω στην εκπομπή σας το είχα πει, δεν ξέρω αν ήταν κάπου αλλού, αλλά νομίζω και
7: σε μένα το είχατε πει, ναι.
8: Ότι δεν, λογικά δεν τελειώσαμε με τα μέτρα, γιατί καθενός έμεινε ανικανοποίητος ένας κόσμος. Αφετέρου, γιατί κάποιοι που περίμεναν κάποιες ελαφρύσεις, όχι να μην πάρουν ή να πάρουν κάποια, απλά να μην δώσουν. Μιλάω για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εκεί ήταν το μεγαλύτερο μέρος των.
7: Εγώ ξέρετε τι διαπίστωσα αναλύοντας δημοσκοπήσεις, κύριε Βασιλιάδη, και τη δική σας και τις άλλες που βγήκαν μετά τη ΔΕΘ και μετά την άνοδο των πολιτικών αρχηγών και του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ότι δεν καταγράφηκε επίδραση στις δημοσκοπήσεις αυτές, σημαντική επίδραση. Όσον αφορά την καθημερινότητα των πολιτών σε σχέση με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Δηλαδή, δεν κινήθηκαν οι βελόνες. Ούτε της Νέας Δημοκρατίας προς τα πάνω, ούτε του Πασόκ. Του Πασόκ μπορεί να κινήθηκε ένα μισό με ως 1%, αλλά μπορεί να είναι και άλλες οι αιτίες και οι λόγοι. Ούτε της ΕΛΑΣ. Δεν συμφωνείτε λοιπόν ότι ο κόσμος είναι πολύ επιφυλακτικός απέναντι σε αυτές τις εξαγγελίες που ακούγονται στη ΔΕΘ?
8: Συμφωνώ στο γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις έστειλαν μήνυμα. Και αυτή είναι και η πραγματική αξία της δημοσκόπησης. Όχι το αν το ένα κόμμα έχει τόσο και το άλλο κόμμα έχει κάτι άλλο. Αλλά το μήνυμα που στέλνει προς την πολιτική εξουσία. Και εδώ ο Μητσοτάκης, θεωρώ ευφυώς, τις άκουσε, τις μελέτησε όλες, τις διάβασε.
7: Γι' αυτό και επανήλθε. Με νέες εξαγγελίες.
8: Και δεν αποκλείω να επανέλθει πάλι. Λίγο αργότερα, με άλλες. Γιατί τώρα, αυτή τη στιγμή, το θέμα με τα καύσιμα μας καίει όλους. Δηλαδή,
7: δεν το συζητάμε. Το βασικό, το Α και το Μ. Η ακρίβεια γενικότερα.
8: Ναι, το καύσιμο από το πετρέλαιο, το τρακτέρ, στο αυτοκίνητο κτλ. Περνάμε και στο μαρούλι, στο σούπερ μάρκετ. Όλο αυτό το ανεβάζει επίπεδο, ας πούμε.
7: Έτσι.
8: Λοιπόν, το έχει δει και εδώ πρέπει να κάνει μια crisis management, τώρα, μια διαχείριση κρίσης. Οπότε το πρώτο πράγμα που κάνει, και για το πρώτο πράγμα που βρήκε ίσως και τα λεφτά, είναι να κάνει αυτές τις επιδοτήσεις ή τέλος πάντων αυτές τις μειώσεις των φόρων, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει, τι θα κάνει.
7: Εσείς...
8: Θα έχει κι άλλο κύμα όμως, νομίζω.
7: Θα έχει κι άλλο κύμα. Αυτό λέει και το δικό μου ρεπορτάζ και η εκτίμηση λέει αυτό. Τώρα, κατά την γνώμη σας, αυτές οι εκλογές που πλησιάζουν, σε 6-7 μήνες θα προκηρυχθούν οι εθνικές εκλογές, θα κριθούν στην καθημερινότητα του πολίτη? Δηλαδή, η οικονομία θα είναι η βαριά ατζέντα που θα κρίνει τι θα αποφασίσει την τελευταία στιγμή η λεγόμενη γκρίζα ζώνη, αν αποφάσισε ψηφοφόροι δηλαδή ή όχι?
8: Κοιτάξτε, η οικονομία κρίνει βεβαίως τα πάντα. Αλλά επειδή ο κόσμος έχει μάθει ότι στην οικονομία δεν υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί που χτυπάς πάνω στα προβλήματα και λύνονται, εγώ νομίζω ότι για πρώτη φορά, κύριε Παπαγιάννη, και γράψω το αυτό που σας το λέω σήμερα, 2 Οκτωβρίου, οι επόμενες εκλογές θα δώσουν οι ψηφοφόροι περισσότερη βάση στον προγραμματικό λόγο των κομμάτων και στα προγράμματα από ό,τι δεν έχουν δώσει ούτε τις τελευταίες 2 δεκαετίες.
7: Ναι.
8: Δηλαδή, ο καθένας θα ψάξει πέρα από τις ιδεολογίες. Άμα είσαι καραμπινάτος δεξιός ή καραμπινάτος αριστερός και δεν ξεκολλάς από εκεί, θα πας εκεί. Αλλά αυτό του παραδοσιακού ψηφοφόρου στο σύνολο του εκλογικού σώματος δεν ξεπερνάει το 25%. Δηλαδή, οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι από την αριστερά μέχρι τη δεξιά, από την αριστερά μέχρι τη δεξιά, δεν ξεπερνάει το 25%. Κάποια κόμματα έχουν λίγο περισσότερους παραδοσιακούς, κάποια άλλα λίγο λιγότερο. Ας πούμε, Νέα Δημοκρατία, Πασό, Κουκουέ έχουν παραδοσιακούς ψηφοφόρους γιατί έχουν και μια ιστορικότητα. Άρα λοιπόν δημιουργείται και η παράδοση.
7: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, αυτό το 25%. Όλο το υπόλοιπο, το υπόλοιπο 75% θα ψάξει. Τι λέει το Πασόκ, τι λέει η Νέα Δημοκρατία, τι Έλλας. Εγώ είμαι συνταξιούχος. Τι λέει για τη συνταξή μου, λέει αυτό. Με βολεύει, θα πάω σε αυτό το κόμμα.
7: Ωραία, άρα, άρα θα ψηφίσει με κριτήριο το πορτοφόλι.
8: Το πορτοφόλι.
7: Μάλιστα.
8: Και με μειωμένη την οργή. Δεν νομίζω ότι η οργή θα είναι.
7: Θα πάει δηλαδή με θετική διάθεση στην κάλπη, λέτε εσείς.
8: θα πάει με θετική διάθεση για να λύσει τα προβλήματά του και όχι τις διαφορές του.
7: Αυτό ένα κομμάτι των ψηφοφόρων. Οι μετριοπαθείς, οι αναποφάσιστοι που κινούνται κυρίως στον χώρο του κέντρου. Υπάρχουν και οι άλλοι. Οι λεγόμενοι αντισυστημικοί ψηφοφόροι που κινούνται στην άκρα δεξιά και την άκρα αριστερά. Αυτοί δεν νομίζω θα πάνε με θετική διάθεση. Αυτοί θα πάνε μάλλον για να μαυρίσουν.
8: Αυτοί θα πάνε, αλλά και το αντισυστημικό. Κοιτάξτε, δηλαδή, τώρα που έχουμε μια κρίση πολύ έντονη, ο αντισυστημισμός ανεβαίνει περισσότερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Εάν πάμε σε ένα κλίμα κάπως καλύτερο, και πολιτικά αλλά και οικονομικά, νομίζω ότι θα δείτε και εκεί ο αντισυστημισμός να πιέζεται. Ναι.
7: Τώρα, πάμε στην ουσία όλων αυτών που περιμένουμε να δούμε στις εθνικές κάλπες. Από τώρα όμως, βάζουμε μερικές παραμέτρους κάτω και κοιτάζουμε, αναλύουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Από αυτά τα οποία βλέπετε από τις δημοσκοπήσεις που έχετε κάνει, υπάρχει τάση νέοι ψηφοφόροι που είχαν δικαίωμα ψήφου το 23 και δεν πήγαν να ψηφίσουν, καναπέ δηλαδή, τηλεόραση, καναπέ, σπίτι, φαγητό, οτιδήποτε άλλο εκτός από ψήφο, να έχουν την τάση και τη διάθεση να πάνε να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές ή όχι?
8: Δύσκολη ερώτηση. Αν ήταν το 23 απολυτίκ, να το πω έτσι, απομακρυσμένοι από την πολιτική, δεν ξέρω.
7: Υπάρχει κάποιο κόμμα, κάποιος πολιτικός αρχηγός που θα τους συγκινήσει για να τους σηκώσει από τον καναπέ ή όχι?
8: Κοιτάξτε, αυτό όλο τώρα που μου θέτω σε ερώτημα είναι έμπνευση για μένα για την επόμενη δημοσκόπησή μου, για το επόμενο ερωτηματολόγιο, το οποίο θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή, να δω καταρχήν πόσο κοντά αισθάνεται ένας μέσος πολίτης στην πολιτική, και αυτό να το δω ηλικιακά, ώστε να μπορέσω να σας απαντήσω στην επόμενη εβδομάδα αν ισχύει αυτό. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποια, αν θέλει, σε μέσος πολίτης στην πολιτική, και αυτό να το δω ηλικιακά, ώστε να μπορέσω να σας απαντήσω στην επόμενη εβδομάδα αν ισχύει αυτό. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποια, αν θέλει, σε προτίμηση των νέων σε κάποια κόμματα. Να το δούμε αυτό, έτσι.
7: Ναι.
8: Αν υπάρχει επίσης μια προτίμηση.

0: 2000 και μετά, από το 2010 και μετά, είναι συνεχής αύξηση της αποχής. Και είναι με μαθηματική νομοτέλεια και ακρίβεια κάθε φορά η αύξηση αυτή, όχι απλά επαναλαμβανόμενη, αλλά αυξητική της η τάση. Δηλαδή κάθε φορά αυξάνεται η εποχή σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Γι' αυτό σας ρωτάω, έχει πολύ μεγάλη σημασία η συμμετοχή στις εκλογές για το τελικό αποτέλεσμα, ποιος θα έρθει πρώτος, δεύτερος, τρίτος και με τι ποσοστά. Αλλά εγώ δεν μπορείτε να μου απαντήσετε από τώρα, λογικό είναι αυτό.
1: Εγώ καταρχήν σας ευχαριστώ για την έμπνευση που μου δώσετε το επόμενο ερωτηματολόγιο και θα με ακούει ο ανταγωνισμός, δεν πειράζει. Λοιπόν, δεύτερον, βεβαίως η αποχή έχει και ηλικιακό κριτήριο, έτσι. Δηλαδή δεν απέχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάνε να ψηφίσουν ακόμα γιατί τους διασφαλίζει τη σύνταξή τους. Ναι. Απέχουν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να χάσουν.
0: Ναι, τα πιο κερδίσουν. Δυναμικά κοινά, βεβαίως, έτσι
1: τα πιο
0: είναι.
1: Δυναμικά κοινά, ναι.
0: Τώρα.
1: Άρα λοιπόν πράγματι το ηλικιακό παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά καλό είναι να το πούμε με νούμερα. Δεν μα λέμε τώρα στον αέρα ότι
0: μάλιστα
1: είναι 10, 15, 25%.
0: Ωραία, θα το δούμε αυτό στην πορεία, θα δούμε αν υπάρχει τάση αυτή ή όχι. Τώρα, στο ισοζύγιο κεντροαριστεράς κεντροδεξιάς. Σχεδόν σε όλη την Ευρώπη αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, το βλέπουμε σχεδόν παντού αυτό, να μετακινείται ένα κομμάτι ψηφοφόρων, ακόμα και από την άκρα αριστερά προς την άκρα δεξιά. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, κόμματα τα οποία είχαν, εμφάνιζαν 1 και 2 ή 3%, σήμερα είναι στο 33, 35, 40% και αναφέρομαι σε συγκεκριμένα κόμματα, όπως είναι η ναζιστική AfD στη Γερμανία, όπως είναι το ακροδεξιό κόμμα στην Σουηδία, ή το ακροδεξιό στην Ισπανία, ή το πιο ακροδεξιό από τη Μελώνη κόμμα στην Ιταλία. Αυτή η μετατόπιση στον άξονα, στο ισοζύγιο κέντρο-αριστεράς, κέντρο-δεξιάς, εμφανίζεται πλέον και στην Ελλάδα ή όχι?
1: Όχι τόσο έντονα όσο και τόσο χαρακτηριστικά όσο είπατε. Ξεχάσατε, αφήστε και τη Λεπέν απ' έξω, γιατί και αυτή έρχεται εκεί πέρα και μπορεί και εκεί να έχουμε ανατροπές. Κοιτάξτε, εγώ δεν
0: Λεπέν την άφησα απ' έξω, γιατί έχει καταγράψει ήδη μια σημαντική εκλογική δύναμη σε προηγούμενες εκλογές.
1: Ναι, ναι, ναι, και είναι και λίγο ανεπικίνδυνη για τις επόμενες εκλογές, γιατί και εκεί έρχονται σε λίγο εκλογές στη Γαλλία. Κοιτάξτε, η αιτία αυτή τη μετακίνηση από την άκρα αριστερά ή από την αριστερά, αν θέλετε, στην άκρα δεξιά, είναι γιατί πρώτον έχουν αποτύχει όλες αυτές οι, ας το πω, σοσιαλιστικές πολιτικές, οι οποίες δεν οδήγησαν επιστοσία.
0: Αυτή είναι μία εξήγηση. Υπάρχουν και άλλες εξήγησεις.
1: Και η δεύτερη πολύ σημαντική εξήγηση είναι η φτωχοποίηση. Δηλαδή, αν δείτε στη Γερμανία τώρα, εκεί που η AfD παρελάβει, για παράδειγμα, όταν βγαίνει η Volkswagen και λέει ότι εγώ μέσα στα επόμενα 3 χρόνια κάνω 50.000 απολύσεις μέσα στη Γερμανία. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι προκαλεί τρόμο.
0: Να προσθέσω σε αυτές τις αιτίες άλλες 2-3 αιτίες. Είναι πράγματι η αποτυχία της εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων, ένα. Είναι πράγματι η φτωχοποίηση ενός σημαντικού μέρους της ευρωπαϊκής κοινωνίας και όχι μόνο δύο. Είναι το μεταναστευτικό, τρία. Η αποτυχία αντιμετώπιση από τις κυβερνήσεις του μεταναστευτικού. Είναι η αύξηση της εγκληματικότητας, τέσσερα. Και ξέρετε τι άλλο είναι? Το αντιευρωπαϊκό και αντιφιλελεύθερο αφήγημα που εκφράζουν οι δύο μεγάλοι ηγέτες του κόσμου, ο Τραμπ και ο Πούτιν.
1: Όλα παίζουν ρόλο με αυτή τη σειρά που τα είπατε, προφανώς. Αλλά θεωρώ ότι σίγουρα η φτωχοποίηση και το αίσθημα που έχουν κάποιοι ότι η κοινωνία τους αποκλείει από τα δρόμενα, ότι υπάρχει μια κλίκα, περνάει καλά και όλοι εμείς δεν είμαστε. Δηλαδή αυτό πρέπει να το ακούσουμε. Αυτό δεν είναι ναζιστής αυτό. Είναι πολύ εύκολο να πούμε αυτός που φωνάζει είναι φασίστας, είναι ναζί, είναι οτιδήποτε. Όχι, κάτι προσπαθούν να μας πούνε. Και νομίζω ότι το πολιτικό σύστημα καμιά φορά δεν τα ακούει, κύριε Παπαγιάννη.
0: Εσείς βλέπετε τέτοια ακρότητα σε πολιτικές θέσεις όπως υπάρχει στη Γερμανία και αλλού δεν θα υπάρξει σε εκλογές στην Ελλάδα? Παρότι είναι πολύ πιθανό ο κύριος Κασιδιάρης να δείξει, να φωτογραφίσει ή δεν ξέρω με ποιο άλλο τρόπο να στηρίξει κάποιο άλλο κόμμα.
1: Δεν έχουμε το DNA των Βόρειων. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε τέτοια άκρα. Αλλά ακόμα και Χούντα όταν είχαμε, λέγεται τέλος πάντων ιστορικά ότι υπήρξαν Χούντες σε άλλες χώρες οι οποίες ήταν πολύ πιο σκληρές από την ελληνική Χούντα. Δηλαδή δεν έχουμε τέτοια αγριότητα, νομίζω, μέσα μας, ώστε να δούμε τέτοιου φαινόμενα. Ναι.
0: Πώς την είδατε τη χθεσινή συνέντευξη της Μαρίας Καρισιανού στον Νίκο Χατζηνικολάου?
1: Την είδα, κοιτάξτε, τι να σας πω. Πάλι βλέπω ότι είναι πολιτικά ρηχή, ενώ είναι συμπαθέστατη το αφήγημά της, όπως την ρώτησε και ο κ. Χατζηνικολάου. Εντάξει, ένα κράτος δικαίωμα δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Και προφανώς τα προβλήματα τα συζητάμε εδώ εμείς τώρα το πόση ώρα και αναπτύσσουμε κάποιες ιδέες, ανταλλάσσουμε κάποιες απόψεις. Δεν μπορεί να το πάει λίγο παρακάτω από αυτό. Και αυτό νομίζω είναι ένα πρόβλημα για την εικόνα της και για την, ας πούμε, την καταλληλότητά της. Δεν θα πω για την πρόθεση.
0: Ενδεχομένως σε αυτό το κομμάτι του πληθυσμού να μην έχει επιρροή. Μήπως έχει ένα άλλο κομμάτι του πληθυσμού πιο απολιτικ που κάθισε καναπέ στις τελευταίες εκλογές και πάει να ψηφίσει πιο μαζικά? Λέω εγώ τώρα, ερώτημα
1: βάζω. Ναι, κύριε παιδάκι μου, ναι, αλλά είναι από 4-6% και δεν είναι μειούμενο.
0: Ναι.
1: Εγώ επίκω στα από 4%.
0: Άρα δεν συγκινεί μεγάλο κομμάτι, λέτε,
1: αυτό είναι, δηλαδή,
0: του εκλογικού.
1: Τα νούμερα είναι μαθηματικά, είναι αμήλικτα. Τι μεγάλο, μάλιστα, μικρό, 4-6% αυτή τη στιγμή και βλέπουμε.
0: Σε ποιο ακροατήριο απευθύνεται κυρίως, τι έχετε καταλάβει από τις ποιοτικές αναλύσεις των ερευνών?
1: Σίγουρα σε ένα συντηρητικό ακροατήριο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αν δείτε

0: τέσσερα. Δεν έχει σημασία σε ποιο. Δείτε πώς σχηματοποιείται αυτό το 4-6%. Υπάρχουν έντονες μετακινήσεις από το κόμμα Νίκη του κυρίου Νατσιού, το οποίο πήρε περίπου 4%, το οποίο επί της ουσίας εξαφανίζεται, και όλο αυτό το κοινό δεν εξαφανίζεται, εμφανίζεται κάπου αλλού, κυρίως την κυρία Κριστιανού. Mm-hmm. Υπάρχει επίσης μια μετατόπιση από την κυρία Κωνσταντοπούλου προς την κυρία Κριστιανού, και μετά κάπου εκεί τελειώνει όλο αυτό. Εντάξει, τώρα κάποιοι δυσαρεστημένοι της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Νομίζω ότι υπάρχουν άλλα λιμάνια για να βρουν να αράξουν, και όχι τόσο της κυρίας Κριστιανού.
1: Κάτι τελευταίο, κύριε Βασιλιάδη. Κατά την γνώμη σας, κατά την εκτίμησή σας ή και κατά τις έρευνες που διενεργείτε και δημοσιοποιείτε, άλλες δημοσιοποιείτε, άλλες δεν δημοσιοποιείτε, είναι, του κάνει καλό του Αντώνη Σαμαρά ή το γεγονός ότι αργεί να ανακοινώσει το νέο κόμμα ή όχι?
0: Νομίζω αρχίζει και ο κόσμος που περιμένει να κάνει πλέον δεύτερη σκέψη. Δεν πας και δεν θα το κάνει τελικά. Γιατί και εγώ εκεί ανήκω.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος ο Σαμαράς δεν έχει πει ποτέ δημοσίως ότι θα δημιουργήσει, θα ανακοινώσει νέο κόμμα.
0: Ωραία, ναι. Αλλά
1: ποτέ ο ίδιος. Ναι, το λένε συνεργάτες του. Άλλο αυτό όμως.
0: Κύριε Παπαγιάννη, το να κάνεις κόμμα δεν είναι απλά να ξυπνήσεις ένα πρωί και να πας στον Άριο Πάγο και να καταθέσεις ένα λογότυπο και ένα όνομα. Αντιλαμβάνεστε.
1: Εντάξει, χρειάζεται μια ζύμωση. Μια προετοιμασία προφανώς. Χρειάζονται πολλά πράγματα. Οργάνωση, χρήματα, ψηφοφόροι, στελέχη.
0: Ωραία. Υπάρχει αυτή τη στιγμή το ανθρώπινο δυναμικό. Αφήστε τους ψηφοφόρους λίγο για το 27. Αφήστε και τα ψηφοδέλτια και αυτά. Άντε, ας πούμε για το 27. Έχει ο κύριος Σαμαράς αυτή τη στιγμή, αν βγει και κάνει κόμμα, τρεις ανθρώπους να τους ρίξει τη μάχη με τα κανάλια. Με προτάσεις. Και όχι με τυφλό αντίθεση.
1: Έχει κάποιους γνωστούς. Πιο παλιούς βέβαια, αλλά έχει κάποιους γνωστούς.
0: Αν έχει τότε την κρίσιμη μάζα που χρειάζεται για να μπορέσει να έχει μια παρουσίαση έτσι, πιο συντονισμένη και οργανωμένη, ας το κάνει, δεν νομίζω, γιατί τι το καθυστερεί.
1: Μάλιστα. Αυτό το ερώτημα το έχω και εγώ, γιατί το καθυστερεί. Να είστε καλά, την καλημέρα μας κύριε Βασιλιάδη, να είστε καλά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο.
5: Ας γελάσω.
6: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
7: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λενόρ αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Φίνις ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Ζεύα Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Τένα και Λιμπρές σε χρυσές τιμές Γαλαξίας.
9: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα. Τόση ώρα. Τόση ώρα. Και δεν φτάνουμε.
10: Φτάνουμε.
9: Όλο αυτό λες. Φτάνουμε, φτάνουμε, φτάνουμε. Φτάνει πια. Μαμά, πες, φτάνουμε. Φτάσαμε στο αεροπλάνο. Φτάσαμε.
11: Φτάνει.
9: Ποιο?
11: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Θέλεις ένα κεραμιδό κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μυραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
13: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. 6 φορές είχε συλληφθεί ο 32χρονος που εισέβαλε με βαριοπούλα στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στο Λαύριο. Τραυμάτισε με μαχαίρι την ίδια και τον νυν σύντροφό της. Νοσηλεύονται βαριά τραυματισμένοι σε νοσοκομεία. Περισσότερα στο real.gr. Συναγερμός σημάνες στον Όλυμπο όταν 6 από τους 29 μαθητές στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Σε εξέλιξη η διακομιδή του στο νοσοκομείο Κατερίνης. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφίνα. Για τον Αργοσαρονικό το δρομολόγιο εκτελούνται με συμβατικά πλοία. Κατά περίπτωση αναχωρούν τα υδροπτέρυγα. Πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια έως Αγίους Αναργύρους, καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος της Παρνόρμου και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Με τεποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Καλό μήνα για χθες, γιατί δεν τα είπαμε. Και καλό φθινόπωρο. Και μην μείνουμε σε αυτά, να πούμε και άλλες ευχές. Χρόνια πολλά στη φίλη την Ιουστίνη που γιορτάζει σήμερα, την Κυπριανή. Χρόνια πολλά στον Ιουστίνο και τον Κυπριανό. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το τριήμερο θα είναι, φίλες και φίλοι, άκρος φθινοπορνό. Μας τα είπε ο κύριος Αρνιακός. Αλλά για κάποιες φίλες και φίλους που μας ακούν και μας άκουγαν χρόνια κάθε Σαββατοκύριακο, και όχι μόνο Σαββατοκύριακο, γενικότερα το πρόγραμμα του Real FM, που είναι, ξέρει τώρα, ο κύριος Παύλος, η κυρία Ειρήνη και άλλοι που είναι χειμερινοί κολυμβητές στον Άλυμο. Τώρα, εμείς οι υπόλοιποι είμαστε γατάκια εδώ. Έχουν πάει σήμερα, βρίσκουν τη θερμοκρασία της θάλασσας τέλεια, μου έχουν στείλει μήνυμα. Και περιμένουν λίγο να κρυώσει ο καιρός για να κάνουν καλύτερο μπάνιο. Okay. Την αγάπη μας λοιπόν στις φίλες και τους φίλους εκεί που μας ακούν με παλιό τρανζιστοράκι, μεγάλο και δυνατά. Μας ακούν και άλλοι οι οποίοι βρίσκονται εκεί κοντά. Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι όλες και όλοι. Γιάννης Παπαγιάννης κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί αντί του Νίκου Χατζηνικολάου. Και βέβαια όπως πάντα, όπως τόσα χρόνια, Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Γιώργος Διβελεκίδης, άρχοντας απέναντί μου εδώ στη ρύθμιση του ήχου, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Τιτανοτεράστιος Γιώργος Τζιβελεκίδης. Η ευγενέστατη κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200 και στο email studio3lfm.gr, και βέβαια η κυρία Ελευθερία Τζανακούλη και η κυρία Νίκη Κότσου στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Και την εκφώνηση και τη σύνταξη. Λοιπόν, χθες η κυρία Μαρία Καριστιανού, εκτός όλων όσων είπε στις ερωτήσεις, απάντησε στις ερωτήσεις του Νίκου Χατζηνικολάου και οι οποίες έχουν περισσότερη πολιτική χρειά, αναφέρθηκε, απάντησε στις ερωτήσεις για το θέμα της κβαντικής ιατρικής. Τοποθετήθηκε δηλαδή στη δημόσια αντιπαράθεση για την κβαντική ιατρική και το μηχάνημα, το λεγόμενο μηχάνημα βιοσυντονισμού, αν το λέω σωστά, που διαθέτει στο ιατρείο της. Ερωτήθηκε αρκετές φορές από τον Νίκο Χατζηνικολάου. Η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία υποστήριξε ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο, ότι δεν απαιτεί ειδική άδεια και δεν είναι επικίνδυνο. Μάλιστα απέδωσε, αν κατάλαβα καλά, όλη αυτή την ιστορία σε πολιτικά κίνητρα, τη δημοσιοποίηση δηλαδή του ελέγχου στο ιατρείο της. Λοιπόν, δεν νομίζω υπάρχει πιο αρμόδιος από τον κύριο Σταμάτη Πουλή, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Υγείας, για να απαντήσει όλα αυτά. Καλημέρα κύριε Πουλή.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Την παρακολουθήσατε τη συνέντευξη ή είδατε αποσπάσματά της?
1: Βεβαίως.
0: Θα ήθελα μια απάντηση λοιπόν. Η κυρία Καρισιανού υποστηρίζει ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο, ότι δεν απαιτεί ειδική άδεια, δεν είναι επικίνδυνο και κακώς βγήκε το όνομά της.
1: Υπάρχουν τρεις παράμετροι, κύριε Παπαγιάννη, στο συγκεκριμένο θέμα. Η πρώτη παράμετρος είναι η επιστημονική, η δεύτερη είναι η επαγγελματική και η τρίτη παράμετρος είναι η πολιτική. Όσον αφορά το επιστημονικό, ο πλέον αρμόδιος να απαντήσει σε αυτό έχει ήδη βγει και έχει απαντήσει, ενώ επιστημονικά μιλάω για τον κύριο Θάνο Δημόπουλο, τον πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών και έναν εκ των κορυφαίων καθηγητών ιατρικής στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, ο οποίος βγήκε και είπε απρίφραστα ότι η κβαντική ιατρική είναι ένας νεολογισμός αντιεπιστημονικός. Δεν νομίζω ότι στέκει σε σοβαρό αντίλογο το εάν υπάρχει κβαντική ιατρική ή όχι. Υπάρχει κβαντική ιατρική, αλλά δεν υπάρχουν ειδικευμένοι. Είναι μια κουβέντα η οποία δεν μπορεί να σταθεί με κριτήρια σοβαρότητας. Επομένως, όσον αφορά την κβαντική ιατρική, επιστημονικά είναι κάτι το οποίο δεν στέκει.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερη παράμετρος, επαγγελματικά. Η κυρία Καριστιανού είναι παιδίατρος, ειδικευμένη και νομίμως αδειοδοτημένη να λειτουργεί το ιατρείο της στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης είναι ένας από τους τρεις συλλόγους μαζί με τις Αθήνας και του Πειραιά που ήδη έχει τρέξει η πλατφόρμα MedWatch την διασταύρωση των στοιχείων σε σχέση με το τι κάθε γιατρός διαφημίζει ότι παρέχει ως υπηρεσία και σε σχέση με το τι είναι αδειοδοτημένος να κάνει. Στο πλαίσιο αυτό, η κυρία Καριστιανού είχε ένα έμβρημα το οποίο πρέπει να ελεγχθεί. Υπάρχει κάποιο αίτημα της κυρίας Καριστιανού να εξαιρεθεί από τον έλεγχο. Θα έπρεπε να τρέξει ο έλεγχος πλατφόρμας MedWatch για όλους τους γιατρούς στη Θεσσαλονίκη, όχι όμως για την κυρία Καριστιανού. Βλέπω ότι βγάζει έναν εκνευρισμό για αυτό το θέμα.
0: Τον αποδίδει σε πολιτικά και κομματικά κίνητρα τον έλεγχο αυτών.
1: Άρα, αφού έχουμε ξεκαθαρίσει την επιστημονική παράμετρο και την επαγγελματική, γιατί όλοι απέναντι στον νόμο είναι ίσοι και δεν θα μπορούσε να γίνει δεκτό κάποιο αίτημα να υπάρξει εξαίρεση, πάμε τώρα στην τρίτη παράμετρο, την πολιτική. Η κυρία Καριστιανού καλώς γνωρίζει, αλλιώς θα έπρεπε να το γνωρίζει, ότι από τη στιγμή που επέλεξε η ίδια να εμπλακεί στην πολιτική, ιδρύοντας πολιτικό κόμμα και ζητώντας μάλιστα από τους Έλληνες πολίτες, όπως έχει δικαίωμα και καλά έχει κάνει, να την εκλέξουν και πρωθυπουργό, αυτόματα και αυτοβούλος βάζει μια διαδικασία των εαυτών της που υπόκειται όλη η πολιτική, και αυτός είναι η αυξημένη διαφάνεια, η αυξημένη λογοδοσία και ο αυξημένος έλεγχος για τα πεπραγμένα. Γι' αυτό και ξέρετε ότι τους πολιτικούς ισχύουν και νόμοι που δεν ισχύουν στους κοινούς πολίτες, όπως παραδείγματος χάρη για το πόθεν έσχες. Δεν νοείται κάποιος να είναι πολιτικός που να θέλει μάλιστα να κυβερνήσει και να μην δέχεται ότι οι πράξεις, οι ενέργειές του, οι δραστηριότητές του θα έχουν το αυξημένο δημόσιο ενδιαφέρον και θα πρέπει δημοσίως να λογοδοτεί. Αυτό ισχύει για όλους τους πολιτικούς. Θέλει σε αυτό μήπως να είναι εξαίρεση, κυρία Καριστιανού, υπάρχει και τέτοιο αίτημα?
0: Μάλιστα, φαντάζομαι πως όχι, δεν θέλει να είναι εξαίρεση. Αποδίδει όμως κομματικά κίνητρα.
1: Κακώς αποδίδει κομματικά κίνητρα. Δεν μπορεί τη μία στιγμή να επιλέγει να βάζει το καπέλο της ιατρού, το άλλο το καπέλο της πολιτικής αρχηγού, αναλόγως με το τι συμφέρει εκείνη τη στιγμή. Ναι. Είναι μια διαδικασία που έτρεξε για όλους, δεν έτρεξε στοχευμένα για την ίδια, ισχύει για όλους. Και υπόκειται και η ίδια σε λογοδοσία, όπως είναι όλη η πολιτική.
0: Επιστρέφω στο επιστημονικό κομμάτι. Η κυρία Καριστιανού υποστήριξε αυτά τα οποία υποστήριξε για το μηχάνημα βιοανάδρασης. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το μηχάνημα. Έχετε εσείς εικόνα, προφανώς έχετε καλύτερη από εμένα. Τι είναι το μηχάνημα βιοανάδρασης? Είναι κάτι το οποίο είναι. Για πείτε μας.
1: Ακούστε. Εδώ υπάρχουν πάλι δύο κομμάτια. Να μην τα μπερδεύουμε. Καταρχήν, κανείς δεν έχει κατηγορήσει την κυρία Καριστιανού ότι κάνει κάτι επικίνδυνο.
0: Προσέξτε, την έχει κατηγορήσει η κυρία Παγώνη. Είχε υποστηρίξει η πρόεδρος της, η τέος πρόεδρος της, ότι το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της απαγορεύεται και δεν ξέρει πώς το χρησιμοποιεί στα παιδιά. Αυτό έχει πει η κυρία Παγώνη.
1: Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να ελεγχθεί.
0: Πρέπει.
1: Διότι εδώ υπάρχουν δύο κομμάτια επίσης. Το ένα είναι το μηχάνημα καθ' αυτό το μηχάνημα, οποιοδήποτε μηχάνημα, εάν είναι ένα μηχάνημα το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις νόμιμες προδιαγραφές τις τεχνικές, εάν έχει CE.
0: Ωραία, ποιος θα μας το απαντήσει υπεύθυνα αυτό λοιπόν? Η κυρία Καριστιανού ισχυρίζεται αυτό το οποίο ισχυρίζεται. Ποιος θα μας απαντήσει υπεύθυνα για το μηχάνημα αυτό?
1: Ο έλεγχος που γίνεται. Διότι το ένα κομμάτι είναι το μηχάνημα καθ' αυτό, το άλλο μηχάνημα είναι. Το άλλο κομμάτι όμως είναι η χρήση του μηχανήματος. Πώς γίνεται, εάν γίνεται σωστά, εάν γίνεται εξειδικευμένα, εάν γίνεται με τον τρόπο που πρέπει. Να το πω πάρα πολύ απλά. Όλα τα μηχανήματα τα οποία παίρνουν CE στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυκλοφορούν νομίμως. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα μηχάνημα ιατρικό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε
0: εγώ
1: εσείς, κύριε Παπαγιάννη, που δεν
0: είμαστε ιατροί. Η εφαρμογή MedWatch το εντόπισε το μηχάνημα αυτό, εντόπισε το ιατρείο της κυρίας Καρισιανού ή όχι? Αυτό δεν το έχω καταλάβει.
1: Το MedWatch εντόπισε αυτά τα οποία στο site η ίδια κυρία Καριστιανού
0: διαφήμιζε
1: για εκπαιδευτική ιατρική. Και εν συνεχεία εντοπίστηκαν και οι δηλώσεις της ιδίας σχετικά με το μηχάνημα.
0: Ωραία. Από τότε έγινε έλεγχος για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει ή όχι?
1: Ωραία. Ο έλεγχος γίνεται από τον ιατρικό σύλλογο όπως πρέπει. Η διαδικασία του ελέγχου είναι μια διαδικασία που ολοκληρώνεται μέσα σε ένα χρονικό διάστημα που και ο ελεγχόμενος έχει κάθε δικαίωμα να δώσει διευκρινήσεις, να προσκομίσει στοιχεία, να του κοινοποιηθεί ένα πρώτο πόρισμα και εν συνεχεία, εάν θεωρεί ο ίδιος ότι πρέπει να εκφράσει κάποιες αντιρρήσεις, να τις εκφράσει. Και στο τέλος θα βγει οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Επομένως, είναι ένας έλεγχος ο οποίος είναι εν εξελίξει. Δεν τον κάνει το Υπουργείο Υγείας.
0: Ναι, εσείς είστε όμως ο πολιτικός προϊστάμενος του Ιατρικού Συλλόγου. Το Υπουργείο Υγείας εποπτεύει τον Ιατρικό Συλλόγο.
1: Όχι. Ελεγκτικά. Και γι' αυτό είναι και ένα επιπλέον επιχείρημα για να σας δείξουμε ότι δεν υπάρχει καμία στοχοποίηση.
0: Ναι.
1: Ελεγκτικά, το Υπουργείο Υγείας δεν έχει καμία αρμοδιότητα. ελέγχεται από τους συναδέλφους της του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
0: Τους οποίους ποιος ελέγχει τους συναδέλφους αυτούς μετά?
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
0: Διαφάνειας, μάλιστα. Βεβαίως, στην οποία στείλατε υπάρχει τον κύριο Πατούλη εσείς όμως, για να ελεγχθεί.
1: Αυτό είναι ένα ακόμα επιχείρημα για το ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική στόχευση. Παραδείγματος χάρη, για τον κύριο Πατούλη υπάρχει κάποια στόχευση? Όχι. Είναι όμως πάγια αρχή του υπουργού του κυρίου.
0: Καλά, έχουν φτάσει δεκάδες καταγγελίες για τον κύριο Πατούλη. Τα ξέρετε.
1: Και επειδή είναι και πρόεδρος του μεγαλύτερου ιατρικού συλλόγου της χώρας, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, και έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, και υπήρχε και η εύλογη απορία από πολλούς, μα συγγνώμη, είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος μπορεί να πρέπει να ελεγχθεί να είναι και ο ελέγχων ως επικεφαλής του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας? Γι' αυτό και ο κύριος Γεωργιάδης είπε, για όλους ισχύει ότι είμαστε απέναντι στον νόμο,
0: ωραία,
1: καμία εξαίρεση,
0: κατανοητό,
1: όλες οι καταγγελίες.
0: Άρα λοιπόν περιμένουμε τα αποτελέσματα από τους ελέγχους για να ξέρουμε με βεβαιότητα τι είναι αυτό το μηχάνημα βιοσυντονισμού και αν είναι νόμιμο ή όχι. Σωστά.
1: Ακριβώς. Και κανείς δεν βγαίνει να κατηγορήσει εκ των προτέρων, ούτε να πει ότι υπάρχει κάτι το μεμπτό, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιος εκνευρισμός επειδή γίνεται ένας έλεγχος. Όλοι πρέπει να δεχόμαστε τον έλεγχο.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στην ιστορία με την κλινική, με τις χημειοθεραπείες και όλα αυτά τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας. Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η τελευταία εξέλιξη? Μπήκε λουκέτο στην κλινική? Έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη, παρακαλώ?
1: Έχει βγει απόφαση για το ότι η κλινική θα σφραγιστεί.
0: Ναι.
1: Δόθηκε ένα περιθώριο 15 ημερών να γίνει αυτό. Γιατί, κύριε Παπαγιάννη? Γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν νοσηλευόμενοι και δεν μπορούμε από τη μία στιγμή στην άλλη να πούμε μέσα σε μια ώρα κλείνεις. Πρέπει πρώτα να υπάρξει και αυτή η ενημέρωση μας αυτή τη στιγμή. Η φροντίδα, οι άνθρωποι αυτοί να μεταφερθούν προφανώς σε συνεργασία με τις οικογένειές τους, αλλά και εμείς ως σύστημα υγείας που παρακολουθούμε αυτό πάρα πολύ στενά, να μεταφερθούν με ασφάλεια σε άλλες μονάδες για να συνεχίσουν να έχουν τη θεραπεία που πρέπει να πάρουν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είχε δοθεί ένα χρονικό διάστημα 15 ημερών, τώρα πλέον μένουν 12 ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία, την οποία παρακολουθούμε από κοντά.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο όσον αφορά τις εξελίξεις αυτές? Γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν αρκετές κλινικές που χρειάζονται, κύριε εκπρόσωπε, κύριε Πουλή, έλεγχο και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια αυτά, και μάλιστα για περιπτώσεις σοβαρές, όπως είναι καρκίνοι, όπως είναι εμφράγματα, όπως είναι θέματα δηλαδή που, από τα οποία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό η ζωή ενός ασθενούς. Υπάρχουν και άλλες? Έχετε πληροφορίες?
1: Ναι. Μου δίνει την ευκαιρία να πω το εξής, να σας πω τι έχουμε κάνει ως Υπουργείο Υγείας. Παρότι, κύριε Παπαγιάννη, από το 2019, από το τέλος, δεν έχει ελεγκτική αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, έχει μεταφερθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
0: Ναι.
1: Εθνική Αρχή Διαφάνειας, περιφέρειες όσον αφορά τις κλινικές, γι' αυτό και δεν εμπλέκεται εκεί η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και η Ιατρική Συλλογή όσον αφορά τους ιατρούς και τα ιατρεία.
0: Μάλιστα.
1: Το εάν είναι καλό ή κακό αυτή η αλλαγή που έγινε και αν ήταν αποτελεσματική, είναι μια άλλη κουβέντα. Μπορούμε να την κάνουμε, άμα θέλετε, όποτε θέλετε. Πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι δεν έχει ελεγκτική αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας. Ωστόσο, επειδή εμείς καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αφορά και το πολίτη, στο τέλος τέλος, ο πολίτης έχει το κράτος απέναντί του.
0: Σίγουρα.
1: Επειδή εμείς δεν αφιστάμεθα τις ανάγκες να υπάρχει καλύτερος έλεγχος, όντως παρατηρούμε, κάθε άνθρωπος που έχει την λογική βλέπει ότι οι έλεγχοι, η διαδικασία με την οποία γίνονται οι έλεγχοι, έχει μείνει πίσω. Δεν έχει εξυγχρονιστεί. Δεν έχει την ταχύτητα και στόχευση που πρέπει σύμφωνα με τους κοινούς που ζούμε. Γι' αυτό και εμφανίσαμε το MedWatch. Το οποίο MedWatch τι κάνει? Εντοπίζει όλα αυτά τα προβλήματα και βοηθάει τις αρμόδιες αρχές να πηγαίνουν κατά προτεραιότητα εκεί που βλέπουμε ότι υπάρχει το πρόβλημα.
0: Τώρα, κάτι τελευταίο, επειδή επανήλθατε στην εφαρμογή το MedWatch. Αυτοί οι οποίοι έχουν κατεβάσει τις διαφημίσεις, γιατί φοβήθηκαν, γιατί θεωρούν ότι θα ελεγχθούν και θέλουν να αποφύγουν τον έλεγχο, και έκαναν όλη αυτή τη ζημιά τόσο καιρό, τι θα γίνει με αυτούς, πώς θα τους εντοπίσετε?
1: Θα ελεγχθούν, κύριε Παπαγιάννη.
0: Πώς θα ελεγχθούν, πώς θα βρείτε τα αρχεία?
1: Διότι τεχνικά έχουμε πλέον τη δυνατότητα.
0: Ναι.
1: Με το αποθετήριο που είναι υποχρεωμένες να κρατάνε οι μεγάλες πλατφόρμες όπως Google, Meta και ούτω καθεξής.
0: Θα μπορεί να βρείτε τα ίχνη τους, λέτε.
1: Να πηγαίνουμε αναδρομικά και να βλέπουμε τι έχουν διαφημίσει.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, να μην έχει κανείς την ενδιαφέρον. Να τα κατεβάσουν όλοι, και αυτοί οι λίγοι που συνεχίζουν να ανεβάζουν, τους καλούμε άμεσα να τα κατεβάσουν. Αλλά οι πολίτες να είναι σίγουροι ότι δεν υπάρχει κανείς ο οποίος προσπάθησε να κοροϊδέψει ασθενείς, πολίτες για ιατρικές υπηρεσίες και συναφείς υπηρεσίες, και ο οποίος θα μείνει ανέλεγκτος. Δεν θα μείνει ανέλεγκτος κανείς, θα τους ελέγξουμε όλους.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Πουλή, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε
0: καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να κλείσουμε σιγά-σιγά, να διαβάσουμε και μηνύματα ακροατριών και ακροατών.
2: Real FM.
3: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε!
2: ήρθες, Εμιρτό μου.
3: Έστω σήμερα που ονειρευόμουν, μαμά, θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
12: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
11: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Auto Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να βγουν και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο, εντός και εκτός Ελλάδας. Χιλιάδες οι ομογενείς μας στέλνουν τις καλημέρες τους και όχι μόνο. Καλημέρα στη Βιβί, να σε καλά Βιβί, την αγάπη μας, φιλιά στην κόρη και καλή επιτυχία. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Καλημέρα στο φίλο μου το Real τον Blocker, που γράφει ότι χθες είπε ότι ελέγχθηκε το ιατρείο της και βρέθηκε εντάξει. Καλά, επειδή το είπε δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το ρωτήσουμε κι εμείς. Το είπε, πράγματι, το άκουσα. Το τι λέει ο καθένας δεν σημαίνει ότι είναι έτσι. Γι' αυτό βγάλαμε τον κύριο Πουλή, για να μας επιβεβαιώσει αν πράγματι ελέγχθηκε ή όχι. Δεν μας επιβεβαίωσε ακριβώς αυτά τα οποία είπε η κυρία Καρισιανού, αλλά θα το ψάξουμε και με τον ιατρικό σύλλογο και όχι μόνο. Καλημέρα και στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω αναλυτικά τα μηνύματα. Καλημέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη, το Γκούζο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Λοιπόν, έχουμε κάποια προβλήματα στην κίνηση, ενώ δεν είχαμε πριν. Παρότι η ώρα είναι, δεν είναι ώρα αιχμής, είναι 12 παρα 5. Καλημέρα στον Παναγιώτη Βολάνιο, να μας εξηγήσει τι συμβαίνει στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Έλα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Πραγματικά το πρωί ήταν μια πιο εύκολη μέρα στους δρόμους, αλλά με την κακοκαιρία αυξάνεται κάπως και η κίνηση. Αυξημένη αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Αρκετές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Κατεχάκη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται ανατμήματα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στο ύψος του Παπάγου. Και ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάλιρο. Και έχουμε και κάποιες μικρές καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
0: Προσοχή, γιατί είναι ολισθηρό το οδόστρωμα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους. Μην βιάζεστε, φίλες και φίλοι. Δεν έχει κανένα νόημα να βιάζεστε. Δεν μπορείτε να πετάξετε. Υπομονή στην κίνηση. Να ευχαριστήσουμε το φίλο μας, τον συνάδελφο τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να σε καλά, καλό σε αυτό το κύριο Παναγιώτη.
1: Επίσης.
0: Την αγάπη μας. Καλά είναι τα νέα, με τα νέα παιδιά. Απομακρύνθηκαν με ελικόπτερο από τον Όλυμπο. Αναφέρομαι στους 6-17 χρόνους που ένιωσαν αδιαθεσία από το φαγητό στο καταφύγιο. Δεν το έφαγαν σε εμάς, λέει ο υπεύθυνος του καταφυγίου, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Φθινοπορεινό θα είναι, φίλες και φίλοι, το σκηνικό, το μετεωρολογικό σκηνικό του Σαββατοκύριακου σε όλη την Ελλάδα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για την Κρήτη. Αύριο προβλέπεται να πέσει πολύ νερό, όπως μας είπε ο κ. Σαρνιακός. Ήδη αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα το νησί. Περιμένουμε νεότερα για τα λιμάνια του Λαβρίου και της, του Λαβρίου και της Ραφίνας. Υπήρχε πρόβλημα από το πρωί. Πάνω από 7-8 μποφόροι άνεμοι στο κεντρικό Αιγαίο, υπήρξαν αλλαγές στα δρομολόγια και ακυρώσεις. Με ενημερώνω από το λιμεναρχείο ότι θα πρέπει να τηλεφωνήσετε και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες και στο λιμεναρχείο, στα κατατόπους λιμεναρχεία, για να ενημερωθείτε αναλυτικά. Θέλω να πω, μην ξεκινήσετε πριν ενημερωθείτε για το αν τελικά θα πραγματοποιηθεί ή όχι το δρομολόγιο σας. Οι υποκανονικές συνθήκες από το απόγευμα και μετά θα ομαλοποιηθούν όλα αυτά. Για να δούμε. Λοιπόν, η ώρα είναι 11:57 πρώτα λεπτά. Πρέπει και εμείς σιγά σιγά να φύγουμε, να παραδώσουμε σκυτάλι στις κυρίες που θα εκφωνήσουν το δελτίο ειδήσεων, στην Ελευθερία Τζανακούλη και την Νίκη Κότσου. Και αμέσως μετά βεβαίως Μάνος Νιφλής και Μπάμπης Παπαδημητρίου. Ξεκινάει τριήμερο, φίλες και φίλοι. Άλλοι δουλεύουν, άλλοι ξεκουράζονται. Ό,τι και να κάνετε, να περάσετε όμορφα. Το έχει σημασία. Σημασία έχει να περνάμε όμορφα. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε αύριο το πρωί σε 7. Με ενημέρωση, παρασκήνια, μηνύματα και πάντα όπως κάθε χρόνο, τόσα χρόνια εδώ, ελληνική μουσική. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη. Σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου. Στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Με επίσημους πλέον αριθμούς που φέρουν την υπογραφή δύο υπουργείων αποτυπώνεται η κατάσταση στην περιοχή του καταβλισμού Ρωμά στο Καρακόνερο της Ρόβου. Από την 1η-1η του 23 έως τις 9 Σεπτεμβρίου του 26 η πυροσβεστική υπηρεσία Ρόδου κατέγραψε εντός και γύρω από τον καταβλισμό 272 πυρκαγιές. Σε λίγο μικρότερο χρονικό διάστημα, από το 2024 έως τις 8-9 του 26 οι αστυνομικές υπηρεσίες πραγματοποίησαν στην περιοχή 682 ελέγχους που κατέληξαν σε 318 προσαγωγές και 193 συλλήψεις. Τα αποκαλυπτικά στοιχεία περιέχονται στις απαντήσεις που διαβιβάστηκαν στην Βουλή έπειτα από την ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης. Τρία ισχυρά επενδυτικά σχήματα κατέθεσαν φακέλους εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων που παραμένουν υποκρατικό έλεγχο, ανοίγοντας τον δρόμο για την δεύτερη φάση του διαγωνισμού. Ανάμεσα σε αυτά είναι τα 6 αεροδρόμια της Δωδεκανήσου, Αστυπάλας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κάσου, Καστελορίζου και Λέρου. Επιμένει η Άγκυρα στη ρητορική ένταση σχετικά με την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σε νέα τοποθέτησή του, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ξεκαθαρίζει ότι δεν θα επιτρέψει την πόντιση του καλωδίου αν δεν δοθεί άδεια από την τουρκική πλευρά. Όπως υποστηρίζει, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ως παράκτιο κράτος, κάθε είδους δραστηριότητα πόντισης καλωδίων ή επιστημονικής έρευνας που πρόκειται να διεξαχθεί στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με την χώρα μας, σημειώνει η Τουρκία. Αίσθηση αλλά και αντιδράση από την αντιπολίτευση προκάλεσε η δήλωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητή Άγγελου Συρίγου, ότι η ελληνική πλευρά υποχώρησε το 2024 στην Κάσο κατά τη διάρκεια των ερευνών για το καλώδιο σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά την παρενόχληση από δύο τουρκικά πλοία. Όπως είπε ο βουλευτής, υποχωρήσαμε και στα δύο επεισόδια. Δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ερωτώμενος γιατί επελέγει αυτή η στάση, είπε ότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσαμε να επιληθεί το θέμα μέσα από τον διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων. Συζήτηση για την κλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο που προκαλούν οι συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Στρασβούργο την ερχόμενη Πέμπτη. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και οι συνεχιζόμενες εντάσεις που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο προκαλούν σοβαρή ανησυχία για την περιφερειακή σταθερότητα, τονίζουν στην εισήγησή τους οι ευρωβουλευτές Μανώλης Κεφαλογιάννης και Λουκάς Φουρλάς. Μέσα στον Οκτώβριο η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αναφέροντας πως θα παραμείνει σε ισχύ έως τα μέσα του 2027. Την επέκταση κατά 5.000 θέσεις του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών, με έμφαση σε μητέρες ανηλίκων τέκνων, προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Το πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση έως 70% του μισθού και των εισφορών. Την ένταξη της αστυπάλειας στο πρόγραμμα Visa Express και τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών στο λιμάνι του νησιού ζητά ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Επιστολή στους βουλευτές, τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών για τα ενοικιαζόμενα πατίνια έστειλε ο πρόεδρος του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Ρόδου Παναγιώτης Στοκούζης, ζητώντας απαντήσεις. Παράλληλα, τονίζεται ότι υπάρχει ανάγκη άμεσης διευκρίνησης του νομικού πλαισίου, ελέγχου της δραστηριότητας και προστασίας των κοινοχρήστων χώρων. 10 μετανάστες εντοπίστηκαν χθες από το λιμενικό στο λιμάνι της Ψερίμου, εκ των οποίων οι 2 ανήλικοι. Όλοι μεταφέρθηκαν στην Κάλυμνο και κατά δήλωσή τους κατέβαλαν το χρηματικό ποσό των 6.500 ευρώ έκαστος για την μεταφορά τους στην Ελλάδα. Έφυγε από την ζωή χθες ηλικία 74 ετών ο γνωστός δικηγόρος Δημήτρης Καραγιώργης, ο οποίος το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο των Αθηνών. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στη Ρόδο, αλλά και στη γενέτειρά του την Ίσυρο. Ψήφισμα εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου. Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις βράχων στην επαρχιακή οδό Σπα-Όλυμπο στην Κάρπαθο, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η διέλευση των οχημάτων από και προς Όλυμπο. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το επαρχείο, συνεργείο της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εκτελεί εργασίες ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Την Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή Ρόδου με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η Ρόδος για τη Ζωή δίνει την Κυριακή 1η Νοεμβρίου το καθιερωμένο ραντεβού εθελοντισμού και αλληλεγγύης στην Πλατεία Ελευθερίας και βάζει τον πύχη ακόμη πιο ψηλά με 3 στόχους. Ο πρώτος είναι ένα σύγχρονο σύστημα διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης, το οποίο χρησιμοποιείται σε επεμβάσεις μεταξύ άλλων θυροειδούς. Ο δεύτερος είναι ένα σύγχρονος έγχρωμος υπερηχοκαρδιογράφος για την καρδιολογική κλινική και ο τρίτος ένα σύγχρονο λογισμικό για την μαιευτική κλινική με σημαντική συμβολή στην πρόληψη και την έγκαιρη διερεύνηση γυναικολογικών παθήσεων. Το χρώμα που θα ενώσει φέτος είναι το πετρόλ. Το περίπτερο στον πεζόδρομο πλαστήρα της Ρόδος για τη Ζωή λειτουργεί καθημερινά. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
7: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
0: Για σήμερα Παρασκευή εβδομάδα τελειώνει με διχασμένο τον νομό μας, καθώς στα βορειότερα νησιά θα επικρατούν μόνο κάποιες αραιές νεφώσεις, ενώ στα νοτιότερα από το ύψος της Κόπερη που και νοτιότερα θα έχουμε αστάθεια πάρα πολύ αυξημένη και οι πιθανότητες να σημειώνονται αναδιαστήματα μπόρες ή ακόμα και παροδική καταιγίδα θα είναι ιδιαίτερα υψηλή, κυρίως στη Ρόδο. Τα όποια φαινόμενα θα σημειωθούν μεταξύ 1 και 5 το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα βορειότερα τμήματα και θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιότερα θα μένουν γενικά ασθενείς μεταβλητών διευθύνσεων 3 με 4 το πολύ μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 μέχρι 22, στο Καστελόριζο από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στη Λίνδα από 18 μέχρι 22 και στα Ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 60 και 75%. Για το Σαββατοκύριακο, για αύριο Σάββατο, θα παραμείνει αστάθεια στα νοτιότερα τμήματα του νομού, ενώ στα βορειότερα το 24ωρο θα κυλάει μόνο με αραιές νεφώσεις. Στα νοτιότερα, για ακόμα μια μέρα, οι νεφώσεις θα πυκνώνουν πριν το μεσημέρι και όσο θα περνάει η ώρα, θα αυξάνεται η πιθανότητα ώστε να δώσουν αναδιαστήματα παροδικές μπόρες, στην Ρόδο κυρίως. Άλλα νησιά που έχουν λιγοστές ωστόσο πιθανότητες να επηρεαστούν επίσης από κάποια έτσι παροδική μπόρα είναι η Σύμη, η Τήλος, η Χάλκη, η Κάρπαθος, το Καστελόριζο και η Κάσος. Στα βορειότερα νησιά, όπως είπαμε, κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν θα απασχολούν καθόλου. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα βορειότερα τμήματα θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιότερα και πάλι θα είναι μεταβαλλόμενοι και δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βόρεια νησιά από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 επίσης μέχρι 22, στην Ελλήνδα από 19 μέχρι 24, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 25 βαθμούς και στα ορεινά από 16 μέχρι 20, υγρασία μεταξύ 70 και 85%. Για την Κυριακή παραμένει χωρισμένο στα δύο νομός μας και την Κυριακή με τα νοτιότερα για ακόμα μια μέρα να έχουν πολύ αυξημένες πιθανότητες να βλέπουν φαινόμενα με τη μορφή μπόρας και πάλι για ακόμα μια μέρα και τις μεσημβρινές και πάλι ώρες. Έτσι οι νεφώσεις θα πυκνώνουν και πάλι λίγο πριν το μεσημέρι θα δίνουν αναδιαστήματα παροδικές μπόρες, ειδικά στη Ρόδο. Και πάλι τα νησιά που έχουν πιθανότητες είναι τα ίδια, η Σύμη, η Τήλος, η Χάλκη, η Κάρπαθος, το Καστελόριζο και η Κάσος. Πολύ λιγοστές όμως οι πιθανότητες και πάλι για ακόμα μια φορά για αυτά τα νησιά. Στα βορειότερα, κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν θα απασχολούν καθόλου. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα βόρεια νησιά, περίπου μέχρι το ύψος της ΚΟ, θα κουμπάνε τα 6 με 7 μποφόρ σε εξασθένιση από το μεσημέρι και μετά. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 23, στα νοτιότερα από 18 επίσης μέχρι 22, στην Ελλήνδα από 19 μέχρι 23. Στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 25 βαθμούς και στα ορεινά, έτσι πιο ψυχρά θα είναι μόνο στα ορεινά, από 16 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία μεταξύ 70 και 85%. Καλό Σαββατοκύριακο.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής. Ρολό φιλέτο 450 γραμμάρια 5 και 19. Αγκρινό ρύζι σουπέ. Γλασέ 1 κιλό 2 και 69. Λακωνική κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο 7 και 59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο. Μαργαρίνι σόφτ 400 γραμμάρια 1 και 56. Αλατίνι. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία 3x1 κιλό 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942-874497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
12: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
13: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
14: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
15: Πηγή μας στο IMF, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα θυμάσαι τη μαγική λέξη CDS. Και λέγαμε τότε εμείς οι ανόητοι.
16: Πώς λέγανε τα αυτά, τα CDS. Επισφάλειας, πώς λέγονται
15: τα...
16: αυτά.
15: Ναι, έχεις δίκιο.
16: Κάτι.
15: Ναι. Θα το βρω και ελληνικά.
16: Ναι.
15: Τα CDS λοιπόν, τα οποία είχαν ξεφύγει.
16: Mm-hmm.
15: Τα CDS τι κάνουν, δείχνουν μπροστά τα μηνύματα της αγοράς. Δηλαδή σου λένε με μεγαλύτερη έμφαση προς τα που πηγαίνει η αγορά.
16: Okay.
15: Αυτή τη στιγμή λοιπόν τα CDS τα γαλλικά είναι στο Θεό.
16: Ναι.
15: Έγιναν όλα μέσα σε λίγες ώρες. Η Γερμανία ψάχνει να δει τι μέτρα πρέπει να πάρει για να αποκρούσει την αναταραχή της αγοράς των ομολόγων, που είναι τερατώδης, διότι η Γαλλία μεγάλη οικονομία και θα πάρει σβάρνα και την Γερμανία. Και γενικώς είμαστε σε μια κατάσταση κρίσης ανοιχτής. Η μέρα είναι Παρασκευή, η καλύτερη μέρα για να εκδηλώνονται οι μεγάλες κρίσεις. Και πρέπει μέσα στο Σαββατοκύριακο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι μεγάλες κυβερνήσεις να δουν τι θα κάνουν για να αντιμετωπίσουν μια κρίση χρέους που λέγεται Γαλλία.
16: Πάμε λοιπόν τώρα. Προσπάθησε όσο μπορείς να μας κάνεις λιανά πενινταράκια τι σημαίνει για την ελληνική οικονομία αυτή η κρίση στη Γαλλία και κατ' επέκταση στη Γερμανία.
15: Τα CDS λοιπόν είναι credit default swap.
16: Okay.
15: Και είναι οι πράξεις που κάνουν στην αγορά.
16: Το ποντάρισμα στην αποτυχία, στον κατήφορο μιας χώρας.
15: Για να καλυφτούν έναντι του κινδύνου να κάνει credit default, δηλαδή να μην μπορεί να πληρώσει μια χώρα που έχει ομόλογα. Αυτό είναι το... Είδες, λειτουργήσε το μυαλό, πάλι καλά, δόξα τον Θεό, ακόμη λίγο.
16: Ναι.
15: Τι ρώτησες?
16: Δεν λειτουργήσε για πολύ.
15: Λειτουργήσε εν μέρη. Τόσο όσο.
16: Λέω, θέλω να μας κάνεις, να μας κάνεις πενινταράκια, λιανά.
15: Σωστά, μου ήρθε.
16: Τι σημαίνει για την Ελλάδα πρακτικά ο κατήφορος της γαλλικής και της γερμανικής οικονομίας?
15: Πρακτικά σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν θα βγει στις αγορές να δανειστεί για ένα μεγάλο διάστημα. Ήδη πριν από μερικές μέρες ο υπεύθυνος διαχείρισης του δημόσιου χρέους ανακοίνωσε την τελευταία στιγμή, ενώ ήταν έτοιμο να βγει ένα ελληνικό ομόλογο, μια μη σας πω λεπτομέρειες τώρα, είπε δεν θα βγει. Διότι είχε δει μπροστά την κρίση που ερχόταν. Άρα δεν θα βγούμε να συνεχίσουμε τον κανονικό δανεισμό. Τα ελληνικά ομόλογα θα τσιμπήσουν και αυτά, αλλά θα τσιμπήσουν λιγότερο. Και θα μετρηθεί αυτό που λέει ο Μητσοτάκης. Έχουμε πραγματικά δημοσιονομική αντοχή? Έχουμε αρκετή δημοσιονομική αντοχή ώστε στην πόρα που έρχεται να αντέξουμε? Δηλαδή, τι είδους ομπρέλα κρατάμε, με λίγα λόγια?
16: Έχουμε? Δεν έχουμε.
15: Θα σου πω το εξής. Ποιος είναι, να ξεκινήσω με το καλό ή με το κακό?
16: Ξεκίνα με το καλό, μπάς και πάρουμε.
15: Το καλό είναι ότι έχουμε, με την έννοια δηλαδή ότι πληρώνουμε περισσότερους φόρους από τα έξοδα του κράτους, άρα το κράτος μαζεύει περισσότερα λεφτά από όσα δαπανά, άρα υπάρχει πλεόνασμα, αυτό το γνωστό που ξέρουμε όλοι. Άρα οι αγορές μας βλέπουν με καλό μάτι και πράγματι μας βλέπουν έτσι. Όλες οι εκτιμήσεις το τελευταίο καιρό είναι καλές. Βέβαια οι αγορές τη μία μέρα στα λένε έτσι, την άλλη μέρα μπορούν να στα πούν ανάποδα, διότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα, λογαριασμό δεν έχουν να δώσει κανέναν. Αλλά γενικώς είμαστε καλά από αυτήν την άποψη. Αυτή είναι η καλή πλευρά. Η κακή πλευρά είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν ο Πρωθυπουργός δεν πάει στη Βουλή, αν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν πάει στη Βουλή, αν ο Υφυπουργός Οικονομικών που έχει το Δημόσιο Ταμείο, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πάνω του, για τον οποίο έμαθα και στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Μητσοτάκης είπε, καλά τα συζητάμε εμείς εδώ, αλλά τελικά θα γίνει ό,τι πει ο Πετραλιάς. Λοιπόν, αν δεν πάνε στη Βουλή και δεν γίνει μια σοβαρή συζήτηση μεταξύ αρχηγών κομμάτων, παιδιά, πού βρισκόμαστε? Τι έχουμε άμυνα? Τι εργαλεία έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση? Και τι πρέπει να κάνουμε και να το συμφωνήσουν σε κάποιο βαθμό για να πάνε για να πούνε αυτά που λένε στις τηλεοράσεις, δεν έχει καμιά αξία. Αν δεν το κάνουν, η χώρα εγώ δεν ξέρω αν είναι επαρκώς προστατευμένη. Διότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι λεφτά, γιατί λέει ο Μητσοτάκης ότι θα πάω να ζητήσω άδεια να ξοδέψω περισσότερα. Περί αυτού πρόκειται. Η επιστολή προς Φον ντερ Λάιεν.
16: Ναι.
15: Λοιπόν, έχουμε να ξοδέψουμε, δεν είμαι βέβαιος. Δεν το ξέρω. Λέμε ότι γενικώς το κράτος έχει μαζέψει πολλά λεφτά, η συζήτηση που κάνουμε συνέχεια. Αλλά αν πραγματικά μετά τα λεφτά που έχει υποσχεθεί ότι θα δώσει τώρα στη ΔΕΘ. Και αυτά που είναι υποχρεωμένος να δίνει για να καλυπτόμαστε κάπως από την ενεργειακή κρίση, δεν ξέρω τι πραγματικά λεφτά έχουμε. Και όταν λέω έχουμε, δεν εννοώ μόνον αυτή τη στιγμή, τι έχουμε και για τους επόμενους μήνες, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές. Ένα πράγμα και τελείωσα. Με συγχωρείς που μακρηγορώ.
16: Παρακαλώ.
15: Το προκάλεσες.
16: Ναι, ναι.
15: Ένα τόσο δάτο ύβρα στα νέα. Δεν το είδα κάπου αλλού.
16: Mm-hmm.
15: Καλά, προφανώς δεν τα διάβασα σωστά.
16: Ναι.
15: Ένα τόσο. Αυτό που λέγαμε μονόστιλο.
16: Για ποιο πράγμα, λες τώρα.
15: Λοιπόν, ναι. Πέρυσι, τα μη πληρωμένα προς το δημόσιο, προς το ταμείο, οφειλές των mm-hmm. του κόσμου προς το ταμείο αυξήθηκαν κατά 10 δισεκατομμύρια.
16: Mm-hmm.
15: Σε ένα χρόνο 10 δισεκατομμύρια. Μιλάγαμε για τις 120 δόσεις, τη ρύθμιση των οφειλών ναι. και σε ένα χρόνο σου αυξάνονται 10 δις.
16: Mm-hmm.
15: Κάτι δεν πάει καλά.
16: Προφανώς κάτι δεν πάει καλά.
15: Έτσι, δεν είναι κακοί οι άνθρωποι, δεν είναι όλοι.
16: Μα προφανώς λέω κάτι δεν πάει καλά. Γι' αυτό λέγαμε και χθες ότι οι ρυθμίσεις και τα μέτρα και οτιδήποτε άλλο δεν πάνε να εξαγγέλλονται. Κρίνονται από την εφαρμογή τους, από την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής τους. Γι' αυτό έχει σημασία να βλέπουμε κάθε εφαρμογή ή κάθε σύστημα έισπραξης τι αποδίδει. Δηλαδή, το σύστημα της φοροδιαφυγής έχει αποδώσει. Φαινομενικά τουλάχιστον, μάλλον από αυτά που μπορούμε να δούμε, γιατί δεν έχω συγκεντρωτικά στοιχεία, έχει αποδώσει. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, έχει μία άνοδο εκεί. Το θέμα είναι, οι ρυθμίσεις που έχεις κάνει έχουν αποδώσει. Δεν έχουν αποδώσει.
15: Σίγουρα ο Μητσοτάκης του είπανε ότι, κοίτα να δεις, 10 δις προσετέθησαν πέρυσι. Και του βάρεσε το καμπανάκι και γι' αυτό πήγε. Συν όλα τα άλλα που έχουμε συζητήσει στις 120.
16: Ναι.
15: Ώστε να μπορεί ο κόσμος να πάει να ρυθμίσει. Διότι...
16: Μα αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό φωνάζουμε τόσο καιρό.
15: Και το άλλο είναι ότι πλέον εκείνο που γινόταν συζήτηση από εδώ και από εκεί, που το ξεκίνησαν κάτι τύποι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Άνοιξη, τώρα πια έχει αρχίσει και μπαίνει σε όλες τις εκθέσεις. Ότι δηλαδή οι τράπεζες έχουν υπερσυγκεντρώσει τα δάνειά τους σε κάποιες εταιρείες. Λογικό, γιατί αυτές οι εταιρείες παίρνουν έργα, ανοίγουν δουλειές, κάνουν περισσότερες επενδύσεις, άρα χρειάζονται μεγαλύτερο δανεισμό και είναι γεραίες εταιρείες. Έλα όμως που όταν σκάει μια μεγάλη κρίση, το να είσαι υπερεκτεθειμένος σε κάποιες επιχειρήσεις, 5, 10, 15, λέγεται ότι δεν είναι πάνω από 50, και αν μία από αυτές σκάσει, δεν χρειάζεται να σκάσουν όλες μαζί.
16: Σωστό.
15: Δεν θα συμβεί άλλωστε αυτό. Αν μία σκάσει, δεν ξέρεις τι θα γίνει και πώς θα πρέπει, τι κινδύνους θα χρειαστεί να καλύψουν τότε οι τράπεζες. Διότι οι τράπεζες όταν σκάσει μία, σου λένε ποιες άλλες. Δεν ξέρεις τι θα γίνει και πώς θα πρέπει, τι κινδύνους θα χρειαστεί να καλύψουν τότε οι τράπεζες. Διότι οι τράπεζες όταν σκάσει μία, σου λένε ποιες άλλες κάνουν την ίδια δουλειά. Σε ποιες άλλες είμαστε ανοιγμένοι πολύ

0: μας άκουσαν, άκουσαν την εκπομπή μας και επειδή άκουγα και το πρωί και το Σπύρο Παπαδάκη που έκανε εξίσου την ίδια αναφορά και την Τηρεσία, δέχτηκαν τηλεφώνημα, είμαστε σε μια επαφή για να πάρουμε κάποιες πρακτικές απαντήσεις, όχι πολιτικές, πρακτικές απαντήσεις, έτσι. Πότε μπαίνεις, πότε βγαίνεις.
1: Καλό
0: γιατί
1: αυτό.
0: Βγαίνεις, είναι καλό αυτό.
1: Και να ξέρουμε γιατί συζητάμε. Μιλάμε λόγια στον αέρα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Για να βλέπουμε πώς λειτουργεί. Γιατί ξαναλέω, άκουγα και το πρωί και το Σπύρο Παπαδάκη, ο οποίος πήρε την μπάσα από εμάς και το συνέχισε ο άνθρωπος. Που έδινε άλλα παραδείγματα ανθρώπων που με μια απλή καθυστέρηση δόσης, ας πούμε, εντός του μήνα της δόσης για κάποιες ημέρες, επαναλαμβανόμενα για 2-3 φορές, μπήκαν στην Τηρεσία. Παρά το πλήρων μια μικρή καθυστέρηση. Εντός του μήνα, ξαναλέω, απλώς με λίγες ημέρες καθυστέρησης. Και τέλος πάντων, ανοίγει ένα θέμα. Και ειδικά σε αυτόν τον καιρό μου κάνει εντύπωση γιατί όλο αυτό δεν μπορούμε να το βάλουμε κάτω, να το τακτοποιήσουμε σε μια περίοδο τέτοιας, τέτοιου οργασμού ψηφιοποίησης και απλοποίησης διαδικασιών. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν το λέω επικριτικά. Απλώς πολλοί κόσμος, ξέρεις, αυτό, επειδή το άνοιξε, εσύ το άνοιξε το θέμα, από την περασμένη εβδομάδα το έχεις ανοίξει. Και έπιασα και εγώ τη σκυτάλη, για το πόσο επηρεάζει και τη λειτουργία της αγοράς. Έτσι. Πώς επηρεάζει τη λειτουργία της αγοράς. Έτσι όπως έχουν σφίξει τα πράγματα και ελέγχεις, καλώς έχουν σφίξει και δεν υπάρχει αθυσιδοσία των δανείων κτλ. Μια άλλη συζήτηση. Ενώ δεν είμαστε στο 2004, 2005, 2006 και 2007. Αφιδώς δάνεια. Ωστόσο τώρα έχουμε περάσει απέναντι και δεν κινείται τίποτα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ότι έχουν κλείσει τις κάνουλες οι τράπεζες, είναι ότι και υπάρχει πολλής κόσμος μαυρισμένος ο οποίος δεν μπορεί να αντλήσει ρευστό από τις τράπεζες. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα λειτουργίας της αγοράς, γιατί ο Τηρεσίας είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία. Ένα σύστημα ενημέρωσης είναι.
1: Ενημέρωσης και ασφάλειας.
0: Ναι, ναι, τέτοιο. Ενημέρωσης για την ασφάλεια των δοσοληψιών, των τραπεζών κτλ. Είναι θέμα τώρα αυτό.
1: Ωραία τα είπαμε αυτά. Εγώ όμως δεν έχω δει ακόμη τον πληθωρισμό.
0: Το έχεις δει?
1: Όχι βρε, αφού δεν μ' άφησες, σε παρακολουθούσα. Εγώ όταν μιλάμε σε κοιτάζω στα μάτια.
0: Τζιβελέκη, δεν με βάλεις τα κλάματα. Σε βλέπω και έχεις δακρύσει, γι' αυτό το λέω. Έτσι, μάλιστα. Γιώργη, μη σε ψήνει κάθε φορά. Άναψε το αυτό, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Μπορεί να μην είσαι τόσο ψεύτης δημοσιογράφος.
0: Εσύ κανονικός.
1: Δεν είπα τίποτα με τον άνθρωπο.
0: Είμαστε και οι δύο με μακό, κοντομάνικα, εγώ και ο Τζιβελεκίδης. Έχεις έρθει με μπουφανάκι ελαφρύ μεν και κλειστά κλιματιστικά δε.
1: Δεν. Δεν είπα τίποτα εγώ. Κάνε κάτι με τα κλιματιστικά.
0: Δεν είναι, θα πάθουμε συμφόρηση θα μας έρθει.
1: Μη γελάς κι εσύ. Να πεις, δεν είπα.
0: Ναι.
1: Να είσαι φιλαλήθης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Φιλαλήθης.

0: Δεν μας τα πες καλά με τον πληθωρισμό.
1: Γιατί?
0: Δεν μας τα πες καθόλου καλά.
1: Όπα.
0: Λοιπόν.
1: Για λέγε, Μπαμπή.
0: Τι είπες?
1: Πέντε κομμένα.
0: Ότι πήγαμε στο πέντε κομμένα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και τι σε ρώτησε?
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Μπαμπής. Πού είναι η Ευρωζώνη?
1: Μπαμπή, 5,1 είναι?
0: Είναι.
1: Ωραία. Γιατί δεν σας τα είπα καλά?
0: Διότι η Ευρωζώνη είναι στο 3,8.
1: Και
0: η διαφορά είναι τερατώδης.
1: Μπαμπή, εγώ όταν κάνω δίαιτα, λέω από τόσο έχασα και πήγα τόσο. Δεν με νοιάζει πόσο είναι ο Τζιβελεκίδης και ο Μπαμπής.
0: Ναι, και γιατί κάνεις δίαιτα?
1: Γιατί έχω ζηλέψει. Έτσι, αυτό καλό.
0: Ο γιατρός σου το είπε.
1: Ναι. Λοιπόν, όταν κάνω δίαιτα.
0: Δύο ανάδραση κάνεις.
1: Ο άνθρωπος έχει τεράστιο θέμα, παιδιά. Δεν μπορεί να δεχθεί ούτε καν την πληροφορία. Δεν ήμουν. Λέει μέσα του. Δεν έδωσα εγώ τον πληθωρισμό και εκεί πάτε σοκ. Και μου λέει, δεν είναι τα λες καλά. Μου είπες 5,1. Πόσο είναι 5,1? Ναι, αλλά δεν μας είπες έτσι. Τι σόβρακο φορούσε την ώρα που το έγραφε ο άλλος στο κομπιούτερ από τη Eurostat μέσα.
0: Δεν μου λες δηλαδή στο γήπεδο πώς γίνεται το παιχνίδι?
1: Πώς γίνεται?
0: Όταν παίρνει μια ομάδα να επιτεθεί, όλοι οι άλλοι πηγαίνουν στην άμυνα και φυλάνε το τέρμα.
1: Προφανώς.
0: Παίζεται το παιχνίδι ανάμεσα.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έτσι.
1: Ναι, με τον πληθωρισμό αυτό γίνεται.
0: Όχι.
1: Ταραβέρι.
0: Όχι. Το ότι έπρεπε να σου κάνω μια παρατήρηση αφού έχασα το ρούμπο.
1: Α, μπράβο, εντάξει. Λοιπόν, άρα λοιπόν, για πες 3,8
0: είναι. 3,8
1: είναι.

0: Ευρωζώνη.
1: Η υπόλοιπη Ευρωζώνη. Γιατί έχει σημασία το τι κάνει η Ευρωζώνη? Διότι έχουμε το ίδιο νόμισμα.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Και είμαστε λίγο χάλια. Λίγο ως πολύ.
0: Πότε θα δούμε τα ακριβή στοιχεία, τι δεν πήγε καλά?
1: Είναι μέσα, παραμέσα υπάρχουν. Ναι, αλλά τώρα πού να κάθουμε?
0: Ναι, όχι, άτοτε τώρα. Ούτως έλος τώρα και να δεν προλαβαίνεις, γιατί θα πάμε σε διεθνή.
1: Πάντως στο γενικό της Ευρώπης, της Ευρωζώνης, στο γενικό η ενέργεια αυξήθηκε κατά 19%.
0: Ωραία. Πάμε έτσι στην αλλαγή του ημιώρου και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
2: Euphoria!
1: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
0: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
9: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
12: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,1% στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο. Άνοδος στο 3,8% και στην Ευρωζώνη. Όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού. Νέο έκτακτο δελτίο μετεωρολογικής υπηρεσίας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα και έως το μεσημέρι της Κυριακής. Περισσότερα στο real.gr. Στον Ευαγγελισμό μεταφέρθηκε η 32χρονη από το Λαύριο που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον πρώην σύντροφό. Ο νυν σύντροφός της παραμένει στο Ασκληπείο Βούλας σε σοβαρή κατάσταση. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από Λαύριο και Ραφίνα. Κανονικά πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 21 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη, 20 στην Άξο και 21 στην Κομοτηνή.
17: Μητέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια έως Νέα Φιλαδέλφια. Στη Λεωφόρο Αθηνών από Σκαραμαγκά έως Ασπρόπυργο. Στην Κηφισίας από Πανόρμου έως Ψυχικό και από Φιλοθέη έως Πανόρμου. Στους δρόμους περιμετικά του Συντάγματος και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

0: Εδώ είμαστε Real FM 97,8. Κάτι ήθελε να πει τώρα, τι μου κάνει νόημα, τι.
1: Όχι, όχι, τίποτα. Μια χαρά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε λίγο θα πάμε να ανοίξουμε το δικό μας θέμα, αυτό που
1: αναφέραμε
0: χθες με την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Το σοβαρό θέμα για την κοινωνική κατοικία.

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε εισαγωγή στο θέμα. Μιλήσαμε χθες για την καταγγελία, αποκάλυψη που έκανε η υπουργός, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, που είπε κάτι πάρα πολύ απλό, απαντώντας το ερώτημα γιατί δεν αξιοποιούμε την δημόσια κίνητη περιουσία για κοινωνικές κατοικίες και χιλιάδια πράγματα. Μας είπε ότι προσκρούει, πέραν του ότι είναι πολύ μπερδεμένες πολλές περιπτώσεις, μας είπε ότι το δουλεύει μαζί με τον κύριο Σκέρτσο. Ωστόσο, αποκάλυψε ότι έρχεται και σε σύγκρουση και βρίσκει κλειστές πόρτες σε κάποιους δήμους οι οποίοι δεν θέλουν οι κοινωνικές κατοικίες ή άλλες δομές να φτιαχνούν στην περιοχή τους. Έτσι λοιπόν, ζητήσαμε να μιλήσουμε τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, τον δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, αλλά και αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ, να δούμε τι γίνεται με αυτήν την ιστορία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πάθαμε ένα σοκ. Έτσι. Δήμαρχε, καλό σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε. Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι δεν είσαστε οι μόνοι που πάθετε σοκ, γιατί και εμείς από αυτή την εντός εισαγωγικών αποκάλυψη,
0: ναι,
1: όπως την είπατε.
0: Ναι, εντάξει, καταγγελία να το πω για να είναι πιο...
1: Καταγγελία, ναι.
0: Ναι, okay.
1: Της συμπαθέστατης κατά τα λοιπά και συνεργάτη δάσμας υπουργού της κυρίας Μιχαηλίδου, που δεν σας κρύβω ότι όσα έχουμε χειριστεί από κοινού με την ΚΕΔΕ τουλάχιστον, που είναι τα προγράμματα των παιδικών σταθμών, μια σειρά από κοινωνικά ζητήματα, έχουν βρει πάντα λύση. Αυτό ήταν κάτι το οποίο μας ξάφνιασε.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω τελικά αν αυτό αποτελεί γενικότερα μια δικαιολογία, ένα φιλοσοφικής πάνω σε μια πολιτική η οποία δείχνει να μην εξελίσσεται με τις ταχύτητες ίσως που θέλουν να εξελιχθεί. Το ότι επιθυμεί η κυβέρνηση και καλά κάνει, και νομίζω ότι προς σωστή κατεύθυνση, να ξαναεπαναφέρει την λογική της κοινωνικής κατοικίας. Παλιότερα, σας θυμίζω, είχαμε τον οργανισμό εργατικής κατοικίας.
0: Έτσι
1: τον κλείσαμε, βέβαια, τον οργανισμό εργατικής κατοικίας. Δεν ήταν καλός.
0: Επιμνημονίων.
1: Επιμνημονίων τον κλείσαμε και δεν τον ξανανοίξαμε όμως. Επιμνημονίων το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα πλέον βγήκαμε τα μνημόνια, οι αριθμοί ευημερούν. Υπήρχε μοντέλο το πώς ακριβώς θα φτιάχνονταν οι συγκεκριμένες δομές. Τώρα, πραγματικά εγώ δεν ξέρω, και επειδή ρώτησα και επιχείρησα να πληροφορηθώ, πού υπάρχουν σχέδια και πού αντιτίθενται δήμαρχοι οι οποίοι μπορούν να έχουν τέτοιου είδους δύναμη και δυνατότητα για να σταματήσουν την εξέλιξη ενός κρατικού έργου σε κρατική γη. Δεν βρήκα πουθενά κάτι τέτοιο. Το ότι κάποιος δήμος, κάποιος δήμαρχος, κάποιο δημοτικό συμβούλιο και κάποια τοπική κοινωνία μπορεί να ανθίσταται σε μια τέτοιου είδους, δηλαδή να μην γνωμοδοτικά, γιατί η γνωμοδοτική είναι η δική μας
0: απόφαση. Συγγνώμη, Δήμαρχε, που σας διακόπτω. Είναι προφανές, γιατί καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σας, ότι κανένας δήμος δεν μπορεί να σταματήσει μια ελληνική απόφαση. Όμως, από την άλλη πλευρά, προφανέστατα, και εγώ, αν ήμουν υπουργός, θα λάμβανε υπόψη μου. Δηλαδή, δεν πήγαινα να επιβάλλω κάτι χωρίς να συζητήσω με έναν δήμαρχο.
2: Καλά, και εκτός από το να σταματήσει, υπάρχει και το να καθυστερήσει.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά ξέρετε κάτι, όταν μια πολιτική είναι κυρίαρχη και απαιτείται να γίνει χτες απόγευμα, αυτή την πολιτική την συζητάς, στο τέλος την αποφασίζεις και την υλοποιείς. Δεν ψάχνεις να βρεις τη δικαιολογία της καθυστέρησης. Και εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει, παραδείγματος χάρη, μιλάμε για κοινωνική κατοικία όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 330.000 ακίνητα μη δηλωμένα από το κτηματολόγιο, τα λεγόμενα ορφανά, τα οποία η ΚΕΔΕ και οι Δήμοι έχουν πει να περάσουν έστω και ως χρήση, όχι ως ιδιοκτησία, ως χρήση στους Δήμους, να τα ανακαινήσουμε εμείς και να τα εντάξουμε σε τοπικά προγράμματα κοινωνικής κατοικίας.
0: Πόσα είναι αυτά τα κίνητα? Συγγνώμη, Δήμαρχε, πόσα είναι αυτά τα κίνητα?
1: 330.000 αδήλωτα διαμερίσματα σε όλη τη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος και καταλαβαίνετε μπορεί να λύσει πολύ μεγάλο κομμάτι του.
2: Δηλαδή ο κάθε δήμος ξέρει, γιατί δεν ξέρει το κράτος και ξέρει ο κάθε δήμος?
1: Όχι, τα ξέρει το κράτος. Το ξέρει μέσα από το κτηματολόγιο, τι είναι δηλωμένο και τι είναι αδήλωτο. Εμείς μέσα από το κτηματολόγιο έχουμε πάρει αυτή την πληροφόρηση ότι οι ιδιοκτησίες, οι αδήλωτες είναι 330.000 σε όλη την επικράτεια, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι δομημένες. Αυτές οι δομημένες, εμείς μπορούμε να εξασφαλίσουμε πόρους, ακόμα και δανειακούς, για να μπορέσουμε να επισκευάσουμε, να συντηρήσουμε αυτές τις κατοικίες και να τις δώσουμε ως κοινωνική κατοικία, δηλαδή με ενδεικτικά ενοικιοστάσια, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο, για να μπορέσει να πέσει το ανυπόφορο πλέον για τη μέση ελληνική οικογένεια ενίκιο.
2: Δώστε μας ένα παράδειγμα, Δήμαρχε.
0: Δηλαδή, μπράβο, να μιλήσουμε το δικό στο Δήμο.
1: Αν έχετε.
2: Εντάξει, ο δικός του είναι και λίγο ιδιαίτερο.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Το Δήμο Βάρης πρέπει να φτιαγμένες. Υπάρχουν και παλιές πολυκατοικίες, οι οποίες είναι οι παραθυριστικές. Δεν ξέρω αν
0: τις έχετε υπόψη.
1: Δεν είχαν ούτε θέρμανση ούτε τίποτα. Ήταν παραθυριστικές μικρές διάρκεια όπου κατέβαινε ο κόσμος. Κάποια από αυτά, αρκετά από ό,τι έχω μάθει, δεν έχουν δηλωθεί. Γιατί προφανώς, δεν ξέρω, είναι θέματα, αποβίασαν οι ιδιοκτήτες, δεν είχαν κατιόντες συγγενείς. Πάντως δεν είναι δηλωμένα. Εάν λοιπόν αυτά παραχωρηθούν, επαναλαμβάνω, όχι σε νομή, όχι σε ιδιοκτησία, αλλά σε χρήση, για 50, 60, 80, 100 χρόνια στο Δήμο, ο Δήμος μπορεί να εξασφαλίσει πόρους δανειακούς, ούτως ώστε να συντηρήσει αυτά τα δύο διαμερίσματα στην πολυκατοικία, παραδείγματος χάρη, και στη συνέχεια να τα εντάξει σε τοπικό πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Δηλαδή, μέσα από αντικειμενικά κριτήρια, με έναν κανονισμό, ο οποίος μπορεί να είναι και κεντρικός και να το φροντίσει το Υπουργείο, ποια είναι τα όρια, οι προϋποθέσεις και οι μοριοδοτήσεις, να επιλέξει τοπικό δυναμικό, δηλαδή οικογένειες από την περιοχή που έχουν ανάγκη, να μπορέσουν να μπουν και να φιλοξενηθούν σε αυτές τις δομές, αυτά τα συγκεκριμένα σπίτια, με πολύ χαμηλό ενίκιο, εν είδη παλαιού ενοικιοστασίου. Είναι μια λύση λοιπόν την οποία την έχει καταθέσει η ΚΕΔΕ και δεν έχει πάρει καν απάντηση από αυτής. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε να χύνονται κουβοδίλια δάκρυα, ότι οι δήμαρχοι, οι κακοί δήμαρχοι πάλι, δεν αφήνουν το ελληνικό δημόσιο, το οποίο έχει βούληση να φτιάξει τις κοινωνικές κατοικίες, αλλά οι κακοί δήμαρχοι και οι αφιλόξενες τοπικές κοινωνίες το απαγορεύουν όταν αυτά πρόκειται να γίνουν σε κρατική γη. Και βέβαια πολλές φορές, και εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, στην υποχρηματοδοτημένη αυτοδιοίκηση έρχεται και μπαίνει ένα ερώτημα, μήπως οι πόροι κατασκευής ή συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου, γιατί αυτά θα είναι ΣΔΙΤ, είναι σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα, γι' αυτό λένε 70% θα τα κρατήσει ο ιδιώτης, 30% θα γίνουν κοινωνική κατοικία. Αν εκεί δαπανηθούν και πόροι οι οποίοι κατευθύνονται προς την αυτοδιοίκηση, δηλαδή από το κακό που είμαστε σήμερα πάμε στο χείριστο, σε επίπεδο οικονομικών εννοώ.
0: Ναι, αλλά με αυτό το σκεπτικό, με τους υποχρηματοδοτημένους δήμους, προσπαθώ να σκεφτώ τόση ώρα, αν και είπατε ότι μπορείτε να κινήσετε χρηματοδοτικά εργαλεία.
1: Βεβαίως,
0: ότι ο υποχρηματοδοτούμενος δήμος πώς θα αποκριθεί στην ανακαίνιση συντήρησης αυτών.
1: Ναι, γιατί την ίδια στιγμή για την ανακαίνιση αυτή την οποία θα κάνει, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, θα αποκτήσει ένα εισόδημα για να εξοφλήσει τα χρήματα της ανακαίνησης μέσα από αυτό το ενοικιοστάσιο, το οποίο μπορεί να είναι 200 ευρώ το μήνα, αλλά φανταστείτε το αυτό σε μεγάλη κλίμακα, πώς ακριβώς μπορεί να απεξοφλήσει μια χρηματοδοτική υποχρέωση, η οποία θα προκύψει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή από το Ταμείο Παραγωγικών και Δανείων σε ένα τόσο κοινωνικά ευαίσθητο θέμα. Γιατί, όπως ξέρετε, τα ενεργειακά, περιβαλλοντολογικά και κοινωνικά επενδυτικά προγράμματα χρηματοδοτούνται με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία και από ευρωπαϊκό και από εθνικό χρήμα.
2: Ναι. Εγώ το βρίσκω όλο αυτό που συζητάμε πολύ ωραίο για να είναι πραγματικό.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό που περιγράφει ο Κωνσταντέλος. Είναι πολύ ωραίο αυτό που περιγράφει ο Μιχαηλίδου.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν γίνεται τίποτα.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Το θέμα είναι πρέπει κάπου να συναντηθούμε για να τα βρούμε.
2: Τώρα, καθίστε, κύριε Δήμαρχε, και τώρα, όχι, δεν λέμε τι γίνεται στη Βάρη Βούλαβε, στα 3Β.
1: Λέμε την κυρία Μιχαηλίδου, με την οποία και προσωπικά, αλλά και.
2: Μα εντάξει.
1: Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις και δηλαδή δεν είμαστε αντίπαλοι.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που είπε και χθες η κυρία Μιχαηλίδου, μίλησε για Δήμο στον οποίο μίλησαν για κοινωνική κατοικία και είπε όχι, γιατί εγώ έχω εκεί βάλει δημόσια όργανα γυμναστικής, ας πούμε.
1: Σε άλσος
0: μεγάλου Δήμου της ΟΑΣ πέσανε όλα τα τοπικά στελέχη και τοπικοί βουλευτές και δήμοι και τα δήμος και τα λοιπά, γιατί διαμαρτύρονται κάτι και μη τυχόν και χτιστεί εκεί κάτι. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό που περιγράφει είναι πέραν των κολλημάτων γραφειοκρατικών που υπάρχουν, ότι υπάρχει μία δυσαρέσκεια από τοπικές κοινωνίες και δήμους.
1: Προφανώς, γιατί οτιδήποτε δομείται πλέον στο αστικό περιβάλλον θεωρείται επιβάρυνση. Ακόμα και όχι κοινωνική κατοικία, και κανονική κατοικία να γίνει κάπου.
2: Καλά, δεν θα φτιάξουμε και αγχούρια, θα κάνουμε κανονικές κατοικίες.
1: Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι, και εδώ είναι μεγάλη απορία, γιατί να πάμε στο συγκεκριμένο άλσος, στον Πνεύμονα, ο οποίος ήδη υπάρχει εκεί, ξέρω εγώ, ένα πρώην στρατόπεδο το οποίο δόθηκε σε κοινή χρήση και είναι δημόσια γη, και προφανώς μπορεί να γίνει εκεί με ειδικό προλογικό σχέδιο να γίνει κοινωνική κατοικία, και δεν πάμε στα όρια του σχεδίου πόλεως να κάνουμε να κάνουμε με ταχείες, με fast track διαδικασίες αναμορφώσεις των ρημοτομικών, δηλαδή να εντάξει δημόσια γη στο σχέδιο και να φιλοξενήσει αυτές τις κοινωνικές κατοικίες στα όρια των σημερινών οικισμών.
2: Να ρωτήσω
1: γιατί
2: κάτι.
1: Δεν εξετάζουμε τέτοιου είδους λύσεις.
2: Ναι. Κύριε Δημάρχε, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει, εσείς έχετε δει οι Δήμοι, ειδικά που έχουν και μεγαλύτερη πίεση. Οι Δήμοι Αθηναίων και ορισμένοι Δήμοι που έχουν μεγάλη πίεση. Τα ενίκια έχουν ξεφύγει, οι τιμές των ακινήτων έχουν ξεφύγει.
1: Δυστυχώς, μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Πάρα πολύ μεγάλο
2: και κοινωνικό πρόβλημα. Και μόλις περάσουν και οι εκλογές, θα έρθει βαρύτατος.
1: Χτυπάει ακόμα και το δημογραφικό αυτή η ιστορία.
2: Βέβαια. Τα πάντα όλα. Λέω, εσείς έχετε κάνει μια προεργασία να πείτε, ρε παιδί μου, έχουμε 10, 20, 30, 40 περιοχές που μπορούμε να τις εντάξουμε και να γίνει να αναπτυχθούν κατοικίες. Και μην λέμε συνέχεια κοινωνικές κατοικίες, διότι πολλοί άνθρωποι σου λένε, κοινωνικές κατοικίες θα έρθουν εδώ τώρα με φτηνό νίκη, ποιος ξέρει ποιοι θα έρθουν, θα μας καλάσουν τη γειτονιά.
0: Και θα ρίξουν την αξία των ακινήτων μας.
2: Ναι, και θα ρίξουν και την αξία των ακινήτων μας, λέει. Εκ του πονηρού νυφλής.
1: Κύριε Νυφλή, εμείς αυτό το οποίο κάναμε περιγράψαμε την πολιτική και φαίνεται η διάθεσή μας από την πολιτική αυτή. Την έχουμε, οι αποφάσεις αυτές έχουν πάρθει τρεις φορές.
2: Έχετε ένα κατάλογο 10, 20, 30 περιοχών. Ξέρετε, να πάτε στη Μιχαηλίδου, να πάτε στο Στιέτσο και να του πείτε, ελάτε εδώ. Να, εδώ θα φτιάξουμε αυτά τα κόμπλεξ.
1: Για να μπορέσουμε να έχουμε, καταρχάς έχουμε δύο πράγματα. Η μία είναι η πρόταση για τα ήδη δομημένα, τα ορφανά, τα οποία εμείς ξέρουμε ότι υπάρχουν, αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι. Τα ξέρει το κτηματολόγιο, το οποίο νομίζω ότι έχει τον πρώτο λόγο σε αυτή τη διαδικασία. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να μας δώσει το Υπουργείο Κοινωνικών, κρατικές κοινωνικές δομές, να μας δώσουν οι ίδιες τις περιοχές που έχουν αυτή την ασφικτική πίεση όσον αφορά τα ενίκια.
2: Ελάτε τώρα, δεν ξέρουν οι Δήμοι. Δεν ξέρουν οι Δήμοι.
1: Οι Δήμοι, αυτό το οποίο μπορούν να παρακολουθήσουν και να καταγράψουν είναι τις δηλωμένες τιμές των ενοικίων που υπάρχουν, όπου θα δείξει βέβαια παντού, οριζόντια σε όλη τη χώρα, τα ενίκια, ακόμα και στην πιο μικρή κομμόπολη, έχουν πάρει την ανιούσα εδώ και 2-3 χρόνια και νομίζω, θα πω και κάτι άλλο το οποίο μπορεί να είναι και μια μερική πρόσχερη λύση. Το κάνει η κυβέρνηση, αλλά το κάνει με πολύ έτσι αργό τρόπο και φοβικό τρόπο. Αυτή η ελευθερία η οποία υπάρχει οριζόντια για να γεμίσει όλη η χώρα μας με Airbnb. Κάποιος έλεγχος πρέπει να υπάρχει. Στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, έχει γίνει πολιτική αυτό για το πώς ακριβώς, πόσα επιτρέπονται, πού και πώς, ούτως ώστε να μην μετατραπούν όλες οι κατοικίες.
2: Εκεί, στη Βαρκελόνη, ο Δήμαρχος εκεί έκανε ό,τι έκανε.
1: Και στη Βαρκελόνη και στη Βαλένθια και στην Ανταλουσία έγινε αυτό το πράγμα, γιατί είναι και στους τουριστικούς προορισμούς που ακούγαν περισσότερο. Και βάλανε φρένο σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρετε κάτι, πότε εμφανίστηκε η αύξηση της κατοικίας, που δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι ευρωπαϊκό ή μάλλον είναι φαινόμενο του δυτικού κόσμου την τελευταία δεκαετία περίπου. Είναι όταν ξεκίνησε αυτό το περίεργο εφεύρημα του Airbnb, όπου ουσιαστικά υπονόμευσε και την ξενοδοχειακή επένδυση και το τουριστικό προϊόν σε πολλές περιπτώσεις και εξαφάνισε τη δυνατότητα να υπάρχουν σπίτια για τον κοσμάκι.
0: Εξαιρετικά.
1: Αυτές είναι κεντρικές πολιτικές όμως.
2: Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο.
1: Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε, κύριε Νυφλή. Σας το λέω με καλά. Πολύ μεγάλη ειλικρίνεια, με προτάσεις και με καλή βούληση.
0: Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντέλα. Να
1: είστε καλά, κύριε Νυφλή. Ευχαριστώ πολύ. Real FM.
3: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Ο 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του με βαριοπούλα και μαχαίρωσε εκείνη και τον νυν σύντροφό της, ενώ δίπλα βρίσκονταν τα δύο μικρά παιδιά τους. Η γυναίκα τον είχε καταγγείλει 5 φορές για απειλές μέσα σε ένα χρόνο. Φωτιά πήραν τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τον Οκτώβριο. Στα 24 λεπτά η νέα μεσοσταθμική τιμή της κιλοβατόρας. Αυξήθηκαν μέχρι και 15% οι τιμές που ανακοίνωσαν οι πάροχοι. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για την αεροδιακομιδή μαθητών από καταφύγιο. 6 παιδιά 17 ετών εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κατερίνης. Πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας τους?
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε.
13: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
14: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
15: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
18: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
17: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: όλα εγώ σε αυτή την εκπομπή. Αφού μιλάω με την Εύη έξω, τη δίνω παυσίμωνο και το έχει πονοκέφαλο.
1: Πόπο.
0: Ξύμα, παρακαλώ. Ο Παναγιώτης ο Βολάνιος. Για να δούμε τώρα ο συνδυασμός βροχής και οτιδήποτε άλλο. Τι έχει φέρει στους δρόμους. Τι είναι ρε Πάνο, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, ό,τι φέρνει πάντα. Αυξάνεται η κατάσταση δηλαδή. Ναι. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία ανά τμήματα στην άνοδο του Κηφισού, στο Εγάλεο, από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στη Μεταμόρφωση. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Κολωνό μέχρι Ελαιώνα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, σε Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και Σταδίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στις δύο κατευθύνσεις Σαρδιτού στο Παγκράτη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στους Αμπελοκήπους και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Παπάγου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο, Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Mm-hmm. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν όσοι βρίσκονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάλιρο. Και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά πάνω μου. Και κάπως έτσι, αφού δεν τον πάσαρε πριν τον Παναγιώτη Βολάνιο, φάγαμε το χρόνο και πρέπει να πάμε στην αλλαγή της ώρας και στο δελτίο ειδήσεων. Εσύ τα θες όλα.
1: Πού πάμε τώρα?
0: Όπου θες πάμε. Και εγώ σου λέω πάμε. Πάμε να φύγουμε από εδώ.
3: Real FM. Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Με επίσημους πλέον αριθμούς που φέρουν την υπογραφή δύο υπουργείων αποτυπώνεται η κατάσταση στην περιοχή του καταβλισμού Ρωμά στο Καρακόνερο της Ρόβου. Από την 1η-1η του 23 έως τις 9 Σεπτεμβρίου του 26 η πυροσβεστική υπηρεσία Ρόδου κατέγραψε εντός και γύρω από τον καταβλισμό 272 πυρκαγιές. Σε λίγο μικρότερο χρονικό διάστημα από το 2024 έως τις 8-9 του 26 οι αστυνομικές υπηρεσίες πραγματοποίησαν στην περιοχή 682 ελέγχους που κατέληξαν σε 318 προσαγωγές και 193 συλλήψεις. Τα αποκαλυπτικά στοιχεία περιέχονται στις απαντήσεις που διαβιβάστηκαν στην Βουλή έπειτα από την ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης. Τρία ισχυρά επενδυτικά σχήματα κατέθεσαν φακέλους εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων που παραμένουν υποκρατικό έλεγχο, ανοίγοντας τον δρόμο για την δεύτερη φάση του διαγωνισμού. Ανάμεσα σε αυτά είναι τα 6 αεροδρόμια της Δωδεκανήσου, Αστυπάλιας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κάσου, Καστελορίζου και Λέρου. Επιμένει η Άγκυρα στη ρητορική ένταση σχετικά με την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σε νέα τοποθέτησή του, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ξεκαθαρίζει ότι δεν θα επιτρέψει την πόντιση του καλωδίου αν δεν δοθεί άδεια από την τουρκική πλευρά. Όπως υποστηρίζει, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ως παράκτιο κράτος, κάθε είδους δραστηριότητα πόντισης καλωδίων ή επιστημονικής έρευνας που πρόκειται να διεξαχθεί στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με την χώρα μας, σημειώνει η Τουρκία. αίσθηση αλλά και αντιδράσει από την αντιπολίτευση. Προκάλεσε η δήλωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητή Άγγελου Συρίγου, ότι η ελληνική πλευρά υποχώρησε το 2024 στην Κάσο κατά τη διάρκεια των ερευνών για το καλώδιο σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά την παρενόχληση από δύο τουρκικά πλοία. Όπως είπε ο βουλευτής, υποχωρήσαμε και στα δύο επεισόδια. Δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ερωτώμενος γιατί επέλεγε αυτή η στάση, είπε ότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσαμε να επιληθεί το θέμα μέσα από τον διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων. Συζήτηση για την κλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο που προκαλούν οι συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Στρασβούργο την ερχόμενη Πέμπτη. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και οι συνεχιζόμενες εντάσεις που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο προκαλούν σοβαρή ανησυχία για την περιφερειακή σταθερότητα, τονίζουν στην εισήγησή τους οι ευρωβουλευτές Μανώλης Κεφαλογιάννης και Λουκάς Φουρλάς. Μέσα στον Οκτώβριο η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αναφέροντας πως θα παραμείνει σε ισχύ έως τα μέσα του 2027. Την επέκταση κατά 5.000 θέσεις του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών, με έμφαση σε μητέρες ανηλίκων τέκνων, προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Το πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση έως 70% του μισθού και των εισφορών. Την ένταξη της αστυπάλειας στο πρόγραμμα Visa Express και τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών στο λιμάνι του νησιού ζητά ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Επιστολή στους βουλευτές, τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών για τα ενοικιαζόμενα πατίνια έστειλε ο πρόεδρος του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Ρόδου Παναγιώτης Στοκούζης, ζητώντας απαντήσεις. Παράλληλα, τονίζεται ότι υπάρχει ανάγκη άμεσης διευκρίνησης του νομικού πλαισίου, ελέγχου της δραστηριότητας και προστασίας των κοινοχρήστων χώρων. 10 μετανάστες εντοπίστηκαν χθες από το λιμενικό στο λιμάνι της Ψερίμου, εκ των οποίων οι δύο ανήλικοι. Όλοι μεταφέρθηκαν στην Κάλυμνο και κατά δήλωσή τους κατέβαλαν το χρηματικό ποσό των 6.500 ευρώ έκαστος για την μεταφορά τους στην Ελλάδα. Έφυγε από την ζωή χθες η ηλικία 74 ετών ο γνωστός δικηγόρος Δημήτρης Καραγιώργης, ο οποίος το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο των Αθηνών. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στη Ρόδο, αλλά και στη γενέτειρά του την Ίσυρο. Ψήφισμα εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου. Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις βράχων στην επαρχιακή οδό Σπα-Όλυμπος στην Κάρπαθο, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η διέλευση των οχημάτων από και προς Όλυμπο. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το επαρχείο, συνεργείο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εκτελεί εργασίες ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Την Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή Ρόδου με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η Ρόδος για τη ζωή δίνει την Κυριακή 1η Νοεμβρίου το καθιερωμένο ραντεβού εθελοντισμού και αλληλεγγύης στην Πλατεία Ελευθερίας και βάζει τον πύχη ακόμη πιο ψηλά με τρεις στόχους. Ο πρώτος είναι ένα σύγχρονο σύστημα διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης, το οποίο χρησιμοποιείται σε επεμβάσεις μεταξύ άλλων θυροειδούς. Ο δεύτερος είναι ένας σύγχρονος έγχρωμος υπερηχοκαρδιογράφος για την καρδιολογική κλινική και ο τρίτος ένα σύγχρονο λογισμικό για την μαιευτική κλινική με σημαντική συμβολή στην πρόληψη και την έγκαιρη διερεύνηση γυναικολογικών παθήσεων. Το χρώμα που θα ενώσει φέτος είναι το πετρόλ. Το περίπτερο στον πεζόδρομο πλαστήρα της Ρόδος για τη ζωή λειτουργεί καθημερινά. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
3: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
1: Για σήμερα Παρασκευή εβδομάδα τελειώνει με διχασμένο τον νομό μας, καθώς στα βορειότερα νησιά θα επικρατούν μόνο κάποιες αραιές νεφώσεις, ενώ στα νοτιότερα από το ύψος της Κόπερη που και νοτιότερα θα έχουμε αστάθεια πάρα πολύ αυξημένη και οι πιθανότητες να σημειώνονται αναδιαστήματα μπόρες ή ακόμα και παροδική καταιγίδα θα είναι ιδιαίτερα υψηλή, κυρίως στη Ρόδο. Τα όποια φαινόμενα θα σημειωθούν μεταξύ 1 και 5 το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα βορειότερα τμήματα και θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιότερα θα μένουν γενικά ασθενείς μεταβλητών διευθύνσεων 3 με 4 το πολύ μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 μέχρι 22, στο Καστελόριζο από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στη Λίνδο από 18 μέχρι 22 και στα Ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 60 και 75%. Για το Σαββατοκύριακο, για αύριο Σάββατο, θα παραμείνει αστάθεια στα νοτιότερα τμήματα του νομού, ενώ στα βορειότερα το 24ωρο θα κυλάει μόνο με αραιές νεφώσεις στα νοτιότερα. Για ακόμα μια μέρα οι νεφώσεις θα πυκνώνουν πριν το μεσημέρι και όσο θα περνάει η ώρα θα αυξάνεται η πιθανότητα ώστε να δώσουν αναδιαστήματα παροδικές μπόρες, στην Ρόδο κυρίως. Άλλα νησιά που έχουν λιγοστές ωστόσο πιθανότητες να επηρεαστούν επίσης από κάποια έτσι παροδική μπόρα είναι η Σύμη, η Τήλος, η Χάλκη, η Κάρπαθος, το Καστελόριζο και η Κάσος. Στα βορειότερα νησιά, όπως είπαμε, κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν θα απασχολούν καθόλου. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, στα βορειότερα τμήματα θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιότερα και πάλι θα είναι μεταβαλλόμενοι και δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βόρεια νησιά από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 επίσης μέχρι 22, στην Ελλήνδα από 19 μέχρι 24, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 25 βαθμούς και στα Ορεινά από 16 μέχρι 20. Υγρασία μεταξύ 70 και 85%. Για την Κυριακή παραμένει χωρισμένο στα δύο νομός μας και την Κυριακή με τα νοτιότερα για ακόμα μια μέρα να έχουν πολύ αυξημένες πιθανότητες να βλέπουν φαινόμενα με τη μορφή μπόρας και πάλι για ακόμα μια μέρα και τις μεσημβρινές και πάλι ώρες. Έτσι οι νεφώσεις θα πυκνώνουν και πάλι λίγο πριν το μεσημέρι θα δίνουν αναδιαστήματα παροδικές μπόρες, ειδικά στη Ρόδο. Και πάλι τα νησιά που έχουν πιθανότητες είναι τα ίδια, η Σύμη, η Τήλος, η Χάλκη, η Κάρπαθος, το Καστελόριζο και η Κάσος. Πολύ λιγοστές όμως οι πιθανότητες και πάλι για ακόμα μια φορά για αυτά τα νησιά. Στα βορειότερα, κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν θα απασχολούν καθόλου. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα βόρεια νησιά, περίπου μέχρι το ύψος της Κο, θα κουμπάνε τα 6 με 7 μποφόρ σε εξασθένιση από το μεσημέρι και μετά. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 23, στα νοτιότερα από 18 επίσης μέχρι 22, στην Λίνδο από 19 μέχρι 23. Στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 25 βαθμούς και στα Ορεινά, έτσι πιο ψυχρά θα είναι μόνο στα Ορεινά, από 16 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία μεταξύ 70 και 85%. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνος Ελλάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6,95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6,99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9,98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1,09 ευρώ. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942-874497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
12: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί.
13: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
12: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
14: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
12: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
15: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
16: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
17: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
0: Μπορεί να ξέρεις λεπτομέρειες.
1: Σίγουρα.
0: Τώρα. Να βάλουμε απλώς λέω στο μυαλό μας, να και κάποια περίπτωση. Τώρα δεν ξέρω για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Μπορεί να έχει λάθος ο ακροατής, αλλά όπως και να έχει, σου λέει: εδώ υπάρχει ένας ολόκληρος, μια ολόκληρη περιοχή και είναι ο συνεταιρισμός των ξενοδοχείων υπαλλήλων. Δεν το βάζω στο σχέδιο. Οκ. Okay.

0: Λοιπόν, με πολύ πολύ μεγάλη χαρά υποδεχόμεθα τηλεφωνικό στον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, τον διδάκτορα του Παντείου Πανεπιστημίου Νομικό και Οθωμανολόγο, να συζητήσουμε τέλος πάντων για το καλώδιο, για το Roots Race και όλα τα υπόλοιπα για τη νέα ανάπτυξη της Τουρκίας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά, κύριε Σταθακόπουλε.
1: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, αγαπητοί και ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε την. Δεν έπεσε κάποιο από τα σύννεφα. Απλώς μου έκανε εντύπωση σήμερα συζητάμε πολύ τη δήλωση του κυρίου Συρίγου από τη Νέα Δημοκρατία του Κρήτη, που είπε επί της ουσίας ότι τις προηγούμενες δύο φορές σχέση με το καλώδιο είχαμε υποχωρήσει. Έτσι. Mm-hmm. Καλά, ο κόσμος το έχει του πάνω και εμείς κρυφό καμάρι. Απλώς επί της ουσίας όλο αυτό που έγινε ήταν υποχώρηση. Και αυτή η παραδοχή, να το πω έτσι, από στέλεχος κυβερνητικής πλευράς, δείχνει, γεννά και το ερώτημα τι θα γίνει τώρα στο μέλλον.
1: Καλά, βρε παιδιά, εντάξει, αλλά ο Συρίγος είναι ένας αυτόφωτος άνθρωπος και ασχολείται, είναι και η δουλειά του.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Έτσι είναι.
0: Καθόλου δεν διαφωνώ.
1: Σαν να πούμε ότι ο Σταθακόπουλος πολιτεύεται με κάποιον και πρέπει να ακολουθεί τη γραμμή του κόμματος. Κάποιος θα είναι αόματος.
0: Μα δεν είπε κανείς ότι λέει κάτι και προκαλεί σου κομματικό πρόβλημα και οτιδήποτε άλλο.
1: Ω, μην το λες αυτό.
0: Πάμε να δω πόσο θα προβοκάρει την κουβέντα για να φας το χρόνο. Ελάτε, κύριε καθηγητά.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, ο κύριος Συρίγος, όπως και πολλοί επιστήμονες, προτάσουν πρώτα το επιστημονικό τους καθήκον και στη συνέχεια το πολιτικό, και καλά κάνουν. Mm-hmm. Είμαστε μιας γενιάς, είμαστε σε φοιτητές στη νομική, είμαστε μιας γενιάς που είχαμε καθηγητή τον Εμμανουήλ Ρούκουνα στο Διεθνές Δίκαιο, τον πρώτο να πούμε τον Πρίτανη του Διεθνούς Δικαίου, που εκεί πέρα μάθαν όλοι οι Διεθνές Δίκαιο στην Ελλάδα και μετά. Mm-hmm. Και ως εκ τούτου προτάσει πρωτίστως την επιστημονική του ιδιότητα και είπε την άποψή του, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, έχει το επίπεδο και την αυτογνωσία, ούτως ώστε να, και την επάρκεια, ούτως ώστε να το κάνει. Τώρα, από εκεί και πέρα, αναφορικά με το GSI τώρα και την άφτεξη τουρκική και τη μελιγενέστε, πρέπει να πούμε το εξής, ότι σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τη Διεθνή Σύμβαση της Θάλασσας Ανκλός, το 1982, την οποία έχει υπογράψει η Ελλάδα το 1995 και με δεδομένο ότι θα μπορούσε να πάει στα 12 ναυτικά μίλια το 1995, η τουρκική εθνοσυνέλευση είπε για το Κάζους Μπέλι, mm-hmm. για να εμποδίσει αυτή την επέκταση. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε το εξής, ότι εκεί ορίζει ρητά, όπως έχει κρίνει και η νομολογία διεθνών δικαστηρίων, ότι αναπτυξιακά έργα, μεταξύ των οποίων και καλώδια συνδεσιμότητος, ηλεκτρικά καλώδια, οπτικών ινών, διαδικτύου κτλ., θεωρούνται έργα δημοσίου διεθνούς συμφέροντος που ωφελούν την ανθρωπότητα. Δηλαδή ξεπερνάνε το κράτος ή τα κράτη τα οποία το εκμεταλλεύονται αυτό, αν θέλετε. Δηλαδή το χρησιμοποιούν ή το έχουν ως project δημιουργίας και κατασκευής.
0: Ναι.
2: Ως εκ τούτου λοιπόν, η Ελλάδα δεν έχει καμία υποχρέωση. Είναι, θεωρείται κυριαρχικό της δικαίωμα δηλαδή αυτό, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, δεν έχει καμία υποχρέωση να ενημερώσει την Τουρκία περί τίνος πρόκειται. Mm. Εντούτοις, αν η Τουρκία ήταν μια άλλη χώρα, μια φιλική γειτονική χώρα, με την οποία είχαμε καλές σχέσεις ή άρεστες σχέσεις ακόμα καλύτερα, ναι, θα μπορούσε σε επίπεδο εθιμοτυπίας να ενημερώσουμε ότι ξέρετε κάτι γίνεται και αυτή η ενέργεια. Από τη στιγμή που η Τουρκία κάνει μια ερμηνεία του διεθνούς δικαίου αλλά Τούρκα, δηλαδή υποκειμενικά, με την έννοια τα δικά μου και τα δικά σας δικά μου, και ερμηνεύει επί του πεδίου και επιθετικά τις απόψεις αυτές, με ναύτεξ, με απειλή να βγουν φρεγάτες, με το Roots Race να κάνει έρευνα τώρα τάχα μου, ή να κοιτάει να πει ότι θα κάνει η δικιά της συνδεσιμότητα με τα κατεχόμενα. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά είναι κόντρα, είναι ενάντια δηλαδή στην έννοια της καλοπιστίας και των αναρτικών ηθών, και ως εκ τούτου η Ελλάδα δεν υποχρεούται έτσι κι αλλιώς, αλλά ούτε ηθικά αν θέλετε να ενημερώσει την Τουρκία για τίποτα. Τώρα,
0: αν το έκανε, γιατί νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει κύριε Σταθακόπουλε, αν το έκανε η εταιρεία που αναλαμβάνει το καλώδιο.
2: Πολύ σωστά. Η εταιρεία που αναλαμβάνει το καλώδιο νομικά θεωρείται προστιθής. Mm-hmm. Δηλαδή έχει πάρει την εντολή από κάποιον, από την Ελλάδα εμπροκειμένο, να κάνει αυτή τη σύνδεση. Ευθύνη για ό,τι κάνει ο προστιθής φέρει ο εντολέας, δηλαδή αυτός τον οποίο βρίσκεσαι στη δούλεψή του.
0: Ναι, έτσι. Ναι, ναι.
2: Εμπροκειμένο λοιπόν η εταιρεία αυτή, αν το κάνει, θα το κάνει στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και της καλής πίστης. Εντούτοις, με μια λογική τουρκική, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ευθύνεται και η Ελλάδα ή ότι και η Ελλάδα συνομολογεί κάτι τέτοιο. Αυτό θα είναι η ερμηνεία η τουρκική. Γιατί το κάνει αυτό η Τουρκία? Η Τουρκία ασκεί όπου μπορεί το λεγόμενο creeping jurisdiction, σημαίνει έρποσα δικαιοδοσία. Έρποσα δικαιοδοσία είναι ένα είδος χρησικτησίας, για να μην παρεξηγηθώ. Η χρησικτησία στο διεθνές δίκαιο δεν αναγνωρίζεται, διότι αν αναγνωριζόταν θα πήγαινε κάθε χώρα, θα βάζε κάπου μια σημαία και θα έλεγε το έχω, αυτό είναι δικό μου λόγω χρησικτησίας. Δεν ισχύει λοιπόν και ορθώς το διεθνές δίκαιο. Εν τούτης υπάρχουν ενέργειες και πράξεις, οι οποίες σε βάθος, de facto δηλαδή γκριζαρίσματα, οι οποίες σε βάθος χρόνου δημιουργούν και de jure καταστάσεις. Αυτό προσπαθεί να κάνει η Τουρκία, δηλαδή να δείχνει μια συνέπεια και μια επιμέλεια άρνησης, ούτως ώστε αν ποτέ βρεθούμε ενώπιον διαμεσολαβητή, επιδιαιτητή, διαιτητή ή διεθνούς δικαστηρίου και δικαστή, και ρωτήσει την κλασική ερώτηση που κάνουν πάντοτε οι δικαστές σε αυτές τις περιπτώσεις, ποιος έχει συνέπεια και είναι ο επιμελέστερος στις διαμαρτυρίες, αν θέλετε, ή δείχνει μια επιμέλεια και μια συνέπεια στο να ερμηνεύει κατά το δοκούν το δίκαιο, η Τουρκία θα σηκώσει το χέρι και θα πει εγώ είμαι συνεπής και δεν έχω αναγνωρίσει τίποτα από την Ελλάδα. Ως εκ τούτου λοιπόν η Τουρκία κάνει τις ενέργειες αυτές τις οποίες κάνει, τις αμφισβητεί δηλαδή ακριβώς αφενός. Ως εκ τούτου λοιπόν η Τουρκία κάνει τις ενέργειες αυτές.

0: ότι υπάρχει δέσμευση.
1: Και στα Δακόπλαια, να καταλάβω κάτι. Πριν από καμπόσο καιρό, λέγαμε ότι η Τουρκία θέλει να ενημερωθεί. Τώρα η Τουρκία, έχω καταλάβει εγώ, αλλά εσείς θα μου πείτε αν έχω καταλάβει σωστά. Λέει θα ενημερωθώ με την έννοια ότι θα μου ζητήσετε την άδεια και θα αποφασίσω. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Να πω εγώ θα ενημερώσω τον Ιφλή επειδή θα περάσω το Σωλήνα στο μεταξύ μας, έτσι, αυτό
0: και
1: που
0: θέλει,
1: έχουμε μεταξύ.
0: Να το αποδεχτεί, το κάνω ναι. Στα πλαίσια της καλής πίστης,
1: ναι. Αλλά...
0: Και είναι το άλλο θα αποφασίσω, όπως λέτε.
1: Ναι, ενώ εδώ η Τουρκία εμφανίζεται όλο ένα και περισσότερο ότι εγώ θα αποφασίσω για το τι θα γίνει εκεί, γιατί μου ανήκει.
0: Ακριβώς.
1: Άρα υπάρχει περίπτωση να πει δεν θα το κάνετε. Mm-hmm. Οπότε ναι, στην περίπτωση που πει δεν θα το κάνετε, εκεί αλλάζει η κατάσταση. Άρα
0: βεβαίως,
1: γιατί να πάμε εκεί. Καλύτερα να το κάνουμε χωρίς να τη ρωτήσουμε, πάμε παρακάτω.
0: Ακριβώς. Αυτό προκρίνω και εγώ, δηλαδή δεν τη ρωτάμε καθόλου, έστω και αν η Μεριτιέμ, δεν ξέρω για ποιους λόγους, για λόγους θυμοτυπικούς το έκανε.
2: Μπορούμε εμείς να το απαγορεύσουμε στην εταιρεία.
0: Να μην το κάνει η Μεριτιέμ. Μπορούμε να της πούμε δεν το κάνεις γιατί είναι όπως είπα και προηγουμένως προστηθής.
2: Mm-hmm.
0: Και επειδή την ευθύνη τη φέρουμε εμείς σε ό,τι κάνει.
2: Mm-hmm.
0: Και θα μπορούσε η Τουρκία να το εκμεταλλευτεί σε βάθος χρόνου. Ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Τώρα, αν το κάνει, δημιουργείται με ένα πρόβλημα, αλλά όχι ανυπέρβλητο πρόβλημα. Υπό την έννοια ότι δεν το έχει ζητήσει η Ελλάδα, το έκανε ο προστηθής. Εντάξει, φέρω κάποια ευθύνη για αυτά που λέει ο προστηθής, αλλά εγώ δεν αναγνωρίζω τίποτα από αυτά που λέει η Τουρκία. Δεν έχουμε χωρίσει θέματα υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Επομένως είναι διεθνή ύδατα, το περνάω και στηρίζομαι σε άρθρο του Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου UNCLOS, το οποίο λέει ότι αυτά τα έργα είναι κοινής ωφελίας, δηλαδή ωφελούν την ανθρωπότητα, δηλαδή ξεπερνάνε το όριο Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, θεωρούνται έργα ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος.
1: Τώρα μεταξύ μας κιόλας αυτό δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα σε κανέναν.
0: Ακριβώς.
1: Το μόνο που κάνει είναι ότι στέλνει ρεύμα στην Κύπρο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο έχει προβλέψει πολύ πριν συμβεί το γεγονός αυτό το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας από το 1982 ότι τέτοιου είδους ενέργειες δεν βλάπτουν, αντιθέτως ωφελούν το διεθνές συμφέρον, το διεθνές δημόσιο συμφέρον. Άρα λοιπόν η Τουρκία, ό,τι και να πει, ό,τι και να κάνει, θα είναι φάουλ. Εκείνο το οποίο όμως με απασχολεί.
2: Mm-hmm.
0: Είναι μια τυχόν δολιοφθορά, ένα σαμποτάζ του καλωδίου αυτού, έστω και σε κάποιο βάθος, όχι σε μεγάλα βάθη που δεν μπορούν να πάνε τα θαλάσσια drones, τα υποβρύχια drones, αλλά σε κάποιο επίπεδο το οποίο θα μπορούσε να πάει ένα drone, το οποίο δεν θα φέρει χαρακτηριστικά, και να κάνει μια δολιοφθορά. Εκεί, την οποία δολιοφθορά δεν θα αναγνωρίζει η Τουρκία ότι είναι δικιά της, θα μπορούσε πράγματι να ανακατέψει περισσότερο τη σούπα και να εμπλακούν και η Κύπρος και το Ισραήλ στη μέση, γιατί εδώ πέρα πλέον θα μιλάμε για δολιοφθορά και όχι απλώς για ενστάσεις.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα θέμα πιο σημαντικό, νομίζω.
1: Εκτός από το συμφέρον της Τουρκίας να κάνει όλα αυτά που πολύ ωραία περιγράψατε, κύριε Σταδακόπουλε, συμφέρον να μην συνδεθεί η Κύπρος με το καλώδιο έχει?
0: Η Τουρκία θέλει να κάνει μια σύνδεση τα κατεχόμενα με την Τουρκία και κάνει ενέργειες για αυτό το
2: πράγμα. Αυτό είναι το δικό τους κομμάτι, ναι.
0: Είναι το δικό τους κομμάτι, το οποίο τι θέλει να κάνει ουσιαστικά. Επειδή η Κύπρος έχει μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενιαίο κράτος, με παράνομη κατοχή βεβαίως στα κατεχόμενα. Εν τούτης έχει μπει ως ενιαίο κράτος και γι' αυτό το λόγο έχουν και δικαιώματα έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ευρωπαϊκό κεκτημένο, Τουρκοκύπριοι πολίτες, οι οποίοι κατάγονται από την Κύπρο πριν την εισβολή και οι οποίοι όπως γνωρίζουμε μπορούν, όπως είχε συμβεί, να είναι και υποψήφοι στα κόμματα της Κύπρου μέχρι και ευρωβουλευτές. Θυμόμαστε τον ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ, ο οποίος ήταν Τουρκοκύπριος. Άρα λοιπόν δεν στερεί η Κύπρος δικαιώματα από τους Τουρκοκυπρίους και ως εκ τούτου η σύνδεση προσπαθεί να κάνει η Τουρκία με τα κατεχόμενα, δηλαδή με μια χώρα η οποία είναι ολόκληρη μεν νομικά, αλλά είναι κατεχόμενη και προσπαθεί να κάνει το βόρειο τμήμα της και προσπαθεί να κάνει μια σύνδεση με κατεχόμενα, είναι εντελώς παράνομη. Διότι δεν έχει την άδεια και δεν έχει ερωτηθεί η Κύπρος, ούτε είναι αντισυμβαλόμενη η Κύπρος, τόσο ώστε να γίνει αυτή η σύνδεση. Άρα λοιπόν αυτή η σύνδεση που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία είναι όντως παράνομη και δεν

0: εμπίπτει στις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταθακόπουλε.
0: Και εγώ, να είστε
1: καλά και να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας.
2: Real FM.
3: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
4: Νέοι δημιουργοί στην κορυφή του ελληνικού κινηματογράφου. Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας φιλοξενεί και φέτος τον Εθνικό Φοιτητικό Διαγωνισμό, δίνοντας σε νέους κινηματογραφιστές την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους δίπλα σε επαγγελματίες του χώρου.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικό χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα.

0: Δώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ύδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
4: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
5: Έκθεση.
4: Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
5: Age of Content.
4: Λούκα Τσταρκόφσκι.
5: Οράκλ.
4: Ρόμπερτ Άικ.
5: Ειδήποδας.
4: Σλάβο Ιζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
5: Συζήτηση.
4: Ρωμαίο Καστελούτσι.
5: Φάουστ.
4: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
5: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
4: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
5: Λάμπλες.
4: Νίκος Καραθάνος.
5: Έπος.
4: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,1% στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο. Άνοδος στο 3,8% και στην Ευρωζώνη. Νέο έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα και έως το μεσημέρι της Κυριακής. Περισσότερα στο real.gr. Δεμένα έως στις 8 το βράδυ τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Στον Ευαγγελισμό νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η 32χρονη από το Λαύριο που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον πρώην σύντροφό της.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο και από Τακτέλ έως Νέα Φιλαδέλφια, στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου στον Ελαιώνα, από Σκαραμαγκά έως Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Στην Κηφισίας από Πανόρμου έως Ψυχικό και από Φιλοθέη έως Πανόρμου. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και ανατμήματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

0: Αν είστε από αυτούς που με το που τελειώνετε μια καλή σειρά ψάχνετε αμέσως την επόμενη, τα νέα είναι Vodafone TV. Θα βρείτε μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και της HBO Max μαζί και μπορείτε να σκεφτείτε τις πιο πολυσυζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Είναι τέλειο, μην αναρωτιέστε τι θα δείτε μετά. Ανοίξτε Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σας σειρά θα είναι εκεί. Και δεν φτάνει αυτό, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι το UEFA Champions League ξεκινά και οι πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας σας δίνουν την ευκαιρία να ζήσετε αξέχαστες ποδοσφαιρικές εμπειρίες. Τώρα με κάθε σου συναλλαγή με πιστωτική κάρτα Mastercard της Εθνικής Τράπεζας μπαίνετε στην κλήρωση, μπορεί να είστε εσείς ένας από τους 44 τυχερούς που θα δει το παιδί του να συντροφεύει και να συνοδεύει τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο. Και η εμπειρία δεν σταματά εκεί. 20 διπλά εισιτήρια σας περιμένουν να απολαύσετε τους αγώνες από κοντά. Μην περιμένετε, κάντε τις συναλλαγές σας με πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής. Η ενέργεια ισχύει μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Όροι και προϋποθέσεις θα τα βρείτε όλα στο nbg.gr. Και επειδή, Μάνο Νιφλή, η διαβίου μάθηση είναι απαραίτητη. Ο χρόνος όμως περνά και γι' αυτό τον λέμε ότι είναι πολύτιμος.
1: Για αυτούς που δεν τα ξέρουν όλα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Με αναφορά σε σένα.
0: Για αυτούς που τα ξέρουν όλα περνάει πιο γρήγορα. Το Πανεπιστήμιο Φρεντερίκ, λοιπόν, δίνει τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές με ευελιξία και σφραγίδα ενός εκ των κορυφαίων πανεπιστημίων της Κύπρου. Οι τίτλοι σπουδών είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ. Επιλέγεται μεταξύ εκπαίδευσης, υγείας, τεχνολογίας, διοίκησης, ναυτιλιακών με την καθοδήγηση κορυφαίων ακαδημαϊκών. Οι εγγραφές συνεχίζονται. 15% έκπτωση στα δίδακτρα, ευέλικτοι τρόποι πληρωμής. Το μέλλον χωράει παντού. Καλέστε στο 210-7101-410 ή επισκεφτείτε το frederickuniversity.gr και ενημερωθείτε για όλα τα προγράμματα.
1: Μέστε. Ενεργειακό κόστος, με όλα αυτά που καθημερινά τα τρομακτικά που περιγράφεις για το κόστος της ενέργειας. Είχαμε κάνει μαζί και μία κουβέντα για το κόστος, το βιομηχανικό κόστος ενέργειας, έτσι. Πήγαμε μετά από το βιομηχανικό κόστος ενέργειας, πήγαμε και στις ενεργοβόρες μικρές επιχειρήσεις. Και έχουμε συζητήσει πολλές φορές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα αρτοπία, ιδιαίτερως ενεργοβόρες επιχειρήσεις.
0: Και θα συνεχίσουμε διότι δεν λύνεται το θέμα.
1: Όχι.
0: Όσο δεν λύνεται, εδώ θα είμαστε εμείς.
1: Ο κύριος Ιάσονας Καπλάνης είναι ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοπιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων. Οι άνθρωποι έκαναν και μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, αλλά το θέμα είναι που λένε κάντε κάτι για τον υγειακό κόστος. Θυμάμαι ότι το λέγαμε, το σχολιάζαμε και στη ΔΕΘ και όποτε ανακοινώνονταν μέτρα περιορισμού του ανεργειακού κόστους, λέγαμε ότι δεν έχει γίνει κάτι για τα αρτοπία που εδώ και πάρα πολύ καιρό αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα, όχι μόνο λόγω του ενεργειακού κόστους, είχε ξεκινήσει η κατηφόρα τους από πριν με την αύξηση πολλών πρώτων υλών. Πάμε στον κύριο Καπλάνη όμως να μας τα πει. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Καπλάνη.
0: Καλησπέρα,
2: καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς, πείτε μας τι έγινε τώρα. Κάνατε κάποια συνάντηση, σας άκουσε κάποιος?
2: Κοιτάξτε να δείτε, στην περάσπιση διαμαρτυρία που πραγματοποιήσαμε την Τετάρτη, ανεβήκαμε πάνω στο γραφείο μια γραμματέα του Υπουργείου. Με κάθε γλαφυρότητα τη βγάλαμε το πρόβλημα μπροστά. Αν ρωτάτε εμένα προσωπικά, το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν το γνωρίζουν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να προστατευτεί και ο κλάδος αλλά και το προϊόν που είναι το ψωμί.
1: Εδώ μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα τώρα, στο δικό σας για παράδειγμα αρτοπείο. Τι πληρώνετε σε ενέργεια και τι πληρώνετε τώρα?
2: Εμένα αυτή τη στιγμή στο αρτοπείο το μεγαλύτερο μου πρόβλημα είναι το πετρέλαιο κίνησης, όπου για να ανάψω το φούρνο το πρωί να ψήσω το ψωμί, το οποίο πετρέλαιο κίνησης πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας, γιατί πολύ σωστά είπατε ότι είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, το πλήρωνα στην ακριβότερη τιμή του 1,20 το λίτρο. Με τον πόλεμο της Ουκρανίας πήγε, καθυλώθηκε στο 1,45. Σήμερα έχει 2,20 νομίζω.
1: Ναι.
2: Για τεράστια διαφορά.
1: Ναι.
2: Τώρα να σας πω ότι βάζω ένα τιμολόγιο 500 λίτρα για να βγάλω ένα 20ήμερο δουλειά και το πληρώνω όσο πλήρωνα τα 1000 λίτρα πριν τον πόλεμο του Ουκρανία. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Εσείς ζητάτε μια ειδική επιδότηση?
2: Όχι, δεν ζητάμε επιδότηση. Εμείς ζητάμε να γίνει κάτι με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και το ΦΠΑ πάνω στο ειδικό φόρο κατανάλωσης που πληρώνουμε στην τιμή του πετρελαίου, έτσι ώστε να αποκλιμακωθεί η τιμή του.
0: Καθίστε τώρα, γιατί εδώ έχουμε μπλέξει. Τα 8 λεπτά δεν υπάρχουν. 8 λεπτά είναι ο ειδικός φόρος. Αυτά τα έχουν βγάλει. Ναι.
1: Στο πετρέλαιο κίνηση, ναι.
0: Πάνω από το όριο της Ευρώπης, για το οποίο υποτίθεται θα γίνει συζήτηση όταν το συζητήσουν όλοι μαζί.
1: Ή εκτός και αν λέτε ότι...
2: Αυτό
1: λέω. Εκτός και αν λέτε ότι ζητάτε από την κυβέρνηση να πάρει να... αυτό που λέει η κυβέρνηση, να πάρει την άδεια για να σας δώσει, να σας δώσει το δικαίωμα να πέσετε πιο κάτω.
2: Ακριβώς.
0: Μα ήδη όμως, πόσο βάλανε τώρα, 15 λεπτά. Βάλανε 15 λεπτά. Επιδότηση.
2: Εγώ δεν μπορώ να σας πω όμως ότι μου δίνουν επιδότηση 15 λεπτά όταν το πετρέλαιο το πληρώνω 2,20.
0: Ναι.
2: Από 2,20 θα πάει 2 ευρώ και ότι με βοήθησε. Mm-hmm. Εγώ αυτό που βλέπω καθαρά στο μαγαζί μου και από ό,τι το συζητάμε με τους συναδέλφους είναι ότι τελειώνει ο μήνας και δεν έχουν βγει τα έξοδα.
0: Ναι.
2: Και δυστυχώς η μόνη άλλη λύση που υπάρχει είναι να φτάσει η τιμή του ψωμίου στο Θεό. Κάτι το οποίο δεν το θέλουμε όμως.
0: Πόσο πάει τώρα το ψωμί το κιλό?
2: Αν μιλάμε για τιμές ψωμιού, θα μιλήσουμε για τη φραντζόλα των 350 γραμμαρίων, τώρα το παρασκεύασμα, το οποίο από 1-1-10, αυτή τη στιγμή, με κάτι αυξήσεις που γίνονται τώρα, πάει 1-10 με 1-20. 10 λεπτά δηλαδή φραντζόλα πάνω αυτή την περίοδο. Και θα ακολουθήσουν για μένα σίγουρα και άλλες αυξήσεις, γιατί διαβάζουμε ότι θα έρθουν αυξήσεις στα φυτηρά, κατά επέκταση στο αλεύρι, έχουμε αυξήσεις στο σουσάμι, στη ζάχαρη, στο κακάο. Καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε και άλλες αυξήσεις στο αμέσως μέλλον.
0: Το πλέον πολλούμενο, ο πιο συχνός τύπος ψωμιού που πουλάτε, ποιος είναι, κύριε Καπλάνη?
2: Σε μέγεθος σας είπα, σαν τύπος.
0: Τα 310, αλλά λέω το τύπος ψωμιού.
2: 350 γραμμάρια.
1: Χωριάτικο.
2: Ναι, το χωριάτικο, το καθιερωμένο χωριάτικο ψωμί.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα μπορεί να είναι το απλό το χωριάτικο με τη μαγιά,
0: ναι, ναι, okay,
2: το
0: ναι.
2: Χωριάτικο με το προζύμι, ναι. Μιλάμε για σιτηρά, αλεύρι, άστρο, κίτρινο.
1: Εδώ στο μεταξύ προσπαθώ να σκεφτώ ότι ούτως άλλως είναι σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με εσάς τα σούπερ μάρκετ που διαθέτουν ψωμί. Και δεν ξέρω αν αυτό σας έχει πλήξει. Δηλαδή το ψωμάκι που παίρνουμε από το φούρνο, αν έχει τεθεί σε δεύτερη μοίρα, γιατί πλέον λόγω του κόστους πηγαίνουμε σε σούπερ μάρκετ. Περιοριζόμαστε στο σούπερ μάρκετ.
2: Πάντως είμαστε ανοιχτοί για κάθε σύγκριση με το σούπερ μάρκετ.
1: Όχι, δεν πάω στο επίπεδο ποιότητας.
2: Πιο φθηνά.
1: Ακούστε,
2: πιο φθηνά.
0: Όχι, πιο φθηνά
2: πουλάτε.
1: Για πείτε το αυτό, γιατί έχει σημασία.
2: Ναι, άμα βάλουμε την αναγωγή στην τιμή κιλού και δούμε πόσο πουλάει το σούπερ μάρκετ και πόσο πουλάει ο φούρνος, να είστε σίγουροι ότι ο φούρνος πουλάει πολύ πιο φθηνά. Μπορεί το σούπερ μάρκετ να έχει έναν κράχτη.
1: Ναι.
2: Αν βάλουμε όμως τις τιμές και θα δούμε και διαφορές 50%.
1: Πέραν
2: την ποιότητα. Την ποιότητα την αφήνουμε στην άκρη.
1: Ναι.
2: Και την τιμή μιλάμε. Και αν κάποιος συγκρατεί αυτή τη στιγμή τις τιμές στο ψωμί, είναι καθαρά ο φούρνος της γειτονιάς. Γιατί είναι ο άμεσος που έρχεται σε επαφή με τον καταναλωτή. Mm-hmm. Είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Αν είδαμε αυξήσεις σε αυτοπαρασκευάσματα, τις είδαμε μέσα στα σούπερ μάρκετ, μέσα από τη βιομηχανία. Είτε είναι η φρυγανιά, είτε είναι το μπισκότο, είτε είναι το ψωμί.
1: Ναι. Μάλιστα. Στα υπόλοιπα προϊόντα με τα υπόλοιπα προϊόντα των φούρνων, τι γίνεται? Γιατί, όπως λέτε, ο κράχτης είναι το ψωμί. Τα γύρω-γύρω έχουν ανέβει.
2: Όλα ανεβαίνουν. Δεν είναι και κάτι που σταματάει.
1: Ναι.
2: Όλα ανεβαίνουν.
1: Ναι.
2: Μία ακριβένει το τυρί, μία ακριβένει το αλαντικό, μία ακριβένει το ένα. Όλα ανεβαίνουν.
0: Κύριε Καπλάνη, προσπαθώ να καταλάβω το εξής. Το φόρο τον έβγαλε, επιδότηση έδωσε, τώρα δεν μένει και πολλά να κάνει το κράτος.
1: Τι είναι στο φόρο τον έβγαλε?
0: Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τον πάνω από το ελάχιστο όριο της Ευρώπης, τον έχει βγάλει. Ήταν 8 λεπτά, ήδη η επιδότηση που δίνει είναι 20 λεπτά.
1: Όχι, δεν τον έβγαλε, έδωσε επιδότηση.
0: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά.
1: Όχι, δεν είναι νεύρε, παιδί μου. Κάτι άλλο σου λέει. Και στο αντιμετωπίζω έτσι, γιατί αυτό που έδωσε. Δεν λέω ότι είναι λίγο, δεν λέω επαξιωτικά. Σε μία εβδομάδα εσύ θα μας τα πεις, θα μας τα ανακοινώσεις, θα έχει εξαφανιστεί.
0: Εντάξει. Okay. Και εγώ θα σου πω, αν καθίσουμε να κάνουμε κάποια στιγμή τη τέτοια, θα προτιμούσα να πει ότι μειώνω το φόρο παρά και μετά να δω τι θα κάνω. Τι επιδότηση θα δώσω.
2: Θα μπορούσε φυσικά να μας δώσει και το αφορολόγητο πίσω, έτσι. Μιλάμε τώρα, είναι και αυτό ένα σεβαστό ποσοστό.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Επειδή με αυτό δεν βλέπω και πολλά περιθώρια. Με την κατάσταση που υπάρχει στην αγορά πετρελαίου, δεν βλέπω πολλά περιθώρια. Με ποιον άλλο τρόπο θα μπορούσε να σας βοηθήσει.
2: Νομίζω υπάρχουν πολλοί τρόποι, αλλά δυστυχώς όλοι σκανόν πάνε στα δημοσιονομικά της χώρας και πάνω στην άγρια φορολογία που έχουμε φορτωθεί από την οικονομική κρίση και μετά.
1: Θα μπορούσε, Μπάμπη, να τους πει. Θα μπορούσε να τους πει, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσε να τους πει για 5 μήνες, για 6 μήνες μισό χρόνο ή για 4 μήνες. Αφορολόγητο.
0: Αφορολόγητο σε τι?
1: Στους αρτοπίους.
0: Στο εισόδημα, στο...
1: στην αγορά.
0: Στα κέρδη.
1: Ναι. Αφορολόγητο, ρε παιδί μου. Όταν αγοράζουν, αγοράζουν από αφορολογημένο.
0: Το πετρέλαιο ή και τα υπόλοιπα.
1: Το πετρέλαιο, παιδί μου, σου λέω.
0: Όχι, δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί.
0: Πρέπει να πάρει αυτή την άδεια. Δεν μπορεί να πάρει αποφορολογημένο. Δηλαδή τα 33 λεπτά τα βάζει οπωσδήποτε. Γι' αυτό πάει και δίνει επιδότηση.
1: Είσαι σίγουρος? Τότε λέω είσαι σίγουρος, αν μιλάμε για συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα. Και πει, εγώ έχω τόσους χιλιάδες αρτοπιούς στη χώρα και σε αυτούς, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εγώ θα το δώσω αποφορολογημένο.
0: Δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί να το κάνει.
0: Νομίζω ότι δεν μπορεί. Όπως δεν μπόρεσε και με τους αγρότες να το κάνει. Και γι' αυτό έδινε τις ειδικές επιταγές.
2: Ναι, πάντως εμείς αυτό που δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα είναι το προϊόν, είναι το ψωμί που είναι το βασικότερο διατροφικό προϊόν που μπαίνει πάνω στο τραπέζι της λαϊκής οικογένειας. Και να σας πω, και, να σας πω και, και ένα τελευταίο δηλαδή, το τέλος από ό,τι βλέπουμε εμείς, ότι και εμείς θα κλείσουμε και ο κόσμος θα πεινάσει. Αυτό βλέπουμε μπροστά μας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά,
0: Πρόεδρε.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Ο 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του με βαριοπούλα και μαχαίρωσε εκείνη και τον νυν σύντροφό της, ενώ δίπλα βρίσκονταν τα δύο μικρά παιδιά τους. Η γυναίκα τον είχε καταγγείλει 5 φορές για απειλές μέσα σε ένα χρόνο. Φωτιά πήραν τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τον Οκτώβριο. Στα 24 λεπτά η νέα μεσοσταθμική τιμή της κιλοβατόρας. Αυξήθηκαν μέχρι και 15% οι τιμές που ανακοίνωσαν οι πάροχοι. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για την αεροδιακομιδή μαθητών από καταφύγιο. 6 παιδιά 17 ετών εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κατερίνης. Πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας τους?
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
9: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
8: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού.
11: Υποβολή εργασίας έγινε.
12: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
13: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
14: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
15: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater, artinfo.gr.
17: Θέλεις ένα κεραμιδό κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές κοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM γιατί ενημερώνομαι σωστά.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Άκουσε με. Χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή. Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

Στο μεταξύ, Λάζαρε, για να ξέρεις, από τη στιγμή που έστειλε το θέμα για το ξυλόλιο που είπαμε, από χθες δηλαδή, αλλά από τώρα που το διαβάσαμε, έχουν έρθει 3.468 κατ' υπερβολή σενάρια για το τι είχε πάνω. Έχουν όλα τελικά. Γι' αυτό σου λέω, άστο. Όχι άστο, εννοώ να περιμένουμε να μάθουμε τι έχει γίνει.

0: Τι κάνουμε τώρα, φεύγουμε.
1: Mm-hmm.
0: Πώς φαίνονται, λέει, οι άνθρωποι που δεν πηγαίνουν να ψωνίσουν σε φούρνο. Δημοσιογραφία 2026.
1: Τι εννοεί τώρα.
0: Δεν κρατώ. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Τι λέει ο άντρας. Άντρας είναι η κυρία.
0: Ο κύριος Βίκος.
1: Τι λες, Βίκο.
0: Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, φύγαμε, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Προσοχή. Όταν λέμε προσοχή, εσείς πρόκειται να ταξιδέψετε ακτοπλοϊκώς. Επικοινωνήστε με τις εταιρείες που πρόκειται να ταξιδέψετε για να μάθετε τι γίνεται με τα απαγορευτικά. Κατά τα άλλα, να περάσετε υπέροχα. Φιλιά.
1: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω!
4: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
11: Τώρα παίζουμε δυνατά, με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,43. Αμφιλοχίας κεφαλογραφιέρα, μόνο 14,40 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές προϊόντα Botanic Therapy, Fructis, Garnier, Color, Sensation και όλια. Γαλαξίας.
12: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
14: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης Big Blue Dot. Teleart.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα, με την εκτείναξη του πληθωρισμού στη χώρα μας και με τον κόκκινο συναγερμό στην Κρήτη που πλήττεται από κύματα σφοδρών βροχοπτώσεων. Είναι 2 και 1 λεπτό. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξέλιξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του με βαριοπούλα και μαχαίρωσε εκείνη και τον νυν σύντροφό της, ενώ δίπλα βρίσκονταν τα δύο μικρά παιδιά τους. Η γυναίκα που τον είχε καταγγείλει 5 φορές για απειλές μέσα σε ένα χρόνο νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.
0: Ένα νεκρό κτηνοτρόφο στο Ρέθυμνο. Μεγάλες καταστροφές σε υποδομές, κατολιστήσεις και κατεστραμμένους δρόμους αφήνει πίσω του το πρώτο κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη. Επιποδός στα συνεργεία των Δήμων για να αποκαταστήσουν τα προβλήματα, σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από το απόγευμα.
1: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΗ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως το μεσημέρι της Κυριακής στο Νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θυελλώδες βόρειο-ανατολική άνεμη στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλο από Λαύριο και Ραφίνα, ακυρώθηκαν αρκετά δρομολόγια από τον Πειραιά. Αναλυτική πρόγνωση.
0: Εκτείναξη του πληθωρισμού στη χώρα μας το 5,1% το Σεπτέμβριο από 3,7% που ήταν τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Eurostat. Καύσιμα και ηλεκτρικό ρεύμα σέρνουν την κούρσα των ανατιμήσεων λόγω του ράλι των διεθνών τιμών στο πετρέλαιο. Άνοδος το 3,8% και στην Ευρωζώνη από 3,2% τον Αύγουστο.
1: Την ίδια ώρα φωτιά παίρνουν τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τον Οκτώβριο. Στα 24 λεπτά η νέα μεσοσταθμική τιμή της κιλοβατόρας αυξήθηκαν μέχρι και 15% οι τιμές που ανακοίνωσαν οι πάροχοι. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ αυξήθηκαν μέσα σε ένα χρόνο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ιδιωτών προς το κράτος. Οι φορολογούμενοι αφήνουν κάθε μήνα απλήρωτους φόρους ύψους περίπου 800 εκατομμυρίων.
1: Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για την αεροδιακομιδή μαθητών από καταφύγιο. 6 παιδιά 17 ετών εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κατερίνης. Πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας τους?
0: Στο μικροσκόπιο των αρχών, φάμπρικα με ψεύτικα πιστοποιητικά γλωσσομάθεια στη χώρα μας. Διαφημίσεις υπόσχονται προφίσενση σε 3 ημέρες με 99% επιτυχία, ενώ υπάρχουν καταγγελίες για τίτλους που παραδίδονται κατοίκων εναντί αμοιβής χωρίς εξετάσεις. Στην Ελλάδα, Ευρωπαίοι αξιολογητές ξένων γλωσσών.
1: Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. 400 σχολεία παραμένουν και σήμερα κλειστά, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες και εκατοντάδες οι συλλήψεις από τις ταραχές που ξέσπασαν. Στο πλευρό τους και οι φοιτητές των πανεπιστημίων.
0: Στα αθλητικά, παρέμεινε στην κορυφή της κατάταξης του ομίλου της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Πλήγμα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ο τραυματισμός του Χρήστου Τζόλι.
1: Και στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός έχασε στην Ιταλία με 96-94 από τη Βίρτους Μπολόνια. Τη Μακάμπι Τελαβίβ υποδέχεται ο Παναθηναϊκός στις 9:15 απόψε στο Telecom Center του ΟΑΚΑ.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM στο στούντιο Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή ανατμήματα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα από Μοσχάτο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Λεωφόρα Λίμου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάλιρο.
1: Τώρα το Σαββατοκύριακο Παναγιώτη αναμένονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκδηλώσεων θρησκευτικού και αθλητικού ενδιαφέροντος.
3: Αύριο Σάββατο από τις 6 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα διακοπεί κυκλοφορία στις οδούς Σκουφάλη, Καβιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Ιερού Ναού στο Κολωνάκι λόγω εορταστικών εκδηλώσεων από τον Άγιο Διονύσιο Αεροπαγίτη. Πιο εκτεταμένες τροποποιήσεις θα έχουμε την Κυριακή λόγω αγώνα δρόμου στο κέντρο της Αθήνας. Από τις 6 τα ξημερώματα μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα ισχύσει σταδιακή απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στις Ευελπίδων, Μαυροματέων, Πατησίων, καθώς και στις 3 Σεπτεμβρίου, Μάρνη Ακαδημίας και Πανεπιστημίου.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Σοκάρει, κυρίες και κύριοι, το Πανελλήνιο το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. 30χρονος ανέβηκε με σκάλα σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου όπου διέμενε η πρώην σύζυγός του με τον ίν σύντροφό της. Έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι και τους κατάφερε πολλές μαχαιριές μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών τους ηλικίας 2 και 3 ετών. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σε σοβαρή κατάσταση βρίσκεται και ο 33χρονος σύντροφός της. Το θύμα είχε καταγγείλει το δράστη πολλές φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο οποίος μάλιστα είχε συλληφθεί στο παρελθόν. Οι μαρτυρίες θεοδόση πάνω αυτοπτών μαρτύρων με τις απειλές που δεχόταν το θύμα είναι συγκλονιστικές. Φέρεται να την εξύβριζε ο δράστης φωνάζοντας ότι θα της λιώσει το κεφάλι και πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα διέθετε κομβίο πανικού.
4: Το οποίο όμως δεν ενεργοποίησε και όπως έχει γίνει γνωστό τουλάχιστον από επίσημες πηγές της ελληνικής αστυνομίας το αρχές Σεπτεμβρίου που πια φαίνεται να είχε υπάρξει μια κορύφωση στις απειλές, είχε αρνηθεί να μεταφερθεί σε safe house, ένα σπίτι ασφαλείας δηλαδή, ώστε να μην διαταραχθεί το περιβάλλον των δύο παιδιών, των δύο αγοριών, 2 και 3 ετών που είχε αποκτήσει με τον δράστη αυτή του άγριου περιστατικού. Ήταν λίγο μετά τη 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα όταν ο άνθρωπος αυτός, εν προκειμένου ο 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία, κατάφερε να ανέβει μέχρι την βεράντα, γιατί χρησιμοποίησε σκάλα να ανέβει στην βεράντα της μεζονέτας στο Λαύριο, πίσω ακριβώς από το τεχνολογικό πάρκο της περιοχής. Εκεί είδε στο εσωτερικό την γυναίκα με τον νυν σύντροφό της σε ιδιαίτερες στιγμές. Αμέσως έσπασε τον ιαλοπίνακα στην μπαλκονόπορτα με μια βαριοπούλα που είχε μαζί του και στη συνέχεια όρμησε στο εσωτερικό με ένα μαχαίρι και άρχισε πρώτα να χτυπά τον 33χρονο στα γεννητικά όργανα, τον θώρακα και προσπάθησε να τον μαχαιρώσει και στο λαιμό. Η γυναίκα εκείνη την ώρα έβαλε τις φωνές και προσπάθησε να τον εμποδίσει και να σώσει τον σύντροφό της, πλην όμως δέχτηκε και αυτή αρκετά χτυπήματα από το μαχαίρι που κρατούσε ο δράστης κοντά στο λαιμό, στο θώρακα, την κοιλιακή χώρα αλλά και την πλάτη. Εκείνη την ώρα, αυτή την ώρα του περιστατικού, τα δύο αγοράκια, τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού ήταν στο υπνοδωμάτιο, στον πάνω όροφο της μεζονέτας και κοιμούνταν. Βεβαίως και ξύπνησαν από την φασαρία και τις φωνές, κυρίως τις εκκλήσεις της γυναίκας για βοήθεια. Τώρα ο δράστης στη συνέχεια έφυγε από εκεί και πήγε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και παραδόθηκε, όσο είχαν ειδοποιηθεί οι αστυνομικοί και ήταν καθοδόν προς τα εκεί, ουσιαστικά στον δρόμο τον βρήκαν και τον συνέλαβαν. Όπως είπες και εσύ, τουλάχιστον 5 μηνύσεις είχαν κατατεθεί από την πλευρά της 32χρονης σε βάρος του 33χρονου πρώην συζύγου, γιατί το ζευγάρι, όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι σε διάσταση. Οι 3 μηνύσεις ήταν οι 2 για τηλεφωνικές απειλές και η τρίτη μήνυση για διαζώσεις απειλές, ενώ οι άλλες 2 μηνύσεις ήταν για μη καταβολή χρηματικού ποσού που είχε οριστεί για τη διατροφή των παιδιών. 3 Σεπτεμβρίου ο άνθρωπος αυτός συνελήφθηκε μάλιστα με έναν ιδιαίτερα περιπετειώδη τρόπο, καθώς οι αστυνομικοί τον αναζήτησαν στην εργασία του. Όταν τους είδε, κατάλαβε ότι είναι για τον ίδιο, λόγω του περιστατικού που είχε προηγηθεί και σας προανέφερα, δηλαδή τις απειλές διαζώσεις στην 32χρονη γυναίκα, με αποτέλεσμα να προσπαθήσει να διαφύγει από την εργασία του. Κατάφερε, μπήκε στο αυτοκίνητό του, καταδιώχθηκε όμως από τους αστυνομικούς, οι οποίοι και τον συνέλαβαν. Μέσα στο αυτοκίνητό του είχε ένα κοπτικό μηχάνημα και έναν μικρό σιδηρολοστό. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος τον άφησε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους και βεβαίως απαγόρευση να πλησιάζει τη γυναίκα παραπάνω από 200 μέτρα, όπως και το σπίτι της, ενώ τα παιδιά θα έπρεπε να τα βλέπει παρουσία του δικηγόρου της οικογένειας. φαίνεται ότι εκεί πήρε και το panic button, εγκαταστάθηκε και το panic button στο κινητό τηλέφωνο της 32χρονης και όπως σας προείπα είχε αρνηθεί να μεταφερθεί σε σπίτι ασφαλείας.
0: Το κομβίο πανικού που δεν πρόλαβε να το χρησιμοποιήσει, από ό,τι μας είπε, Θεοδόση.
4: Ναι, βέβαια, όταν εισβάλλει ο άλλος μέσα στο σπίτι με το μαχαίρι και αρχίζει και χτυπά τον άνθρωπο που βρίσκεται εκεί, ναι, πότε να τράβεις στο πανικό. Πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες πάντα και όσα υποστηρίζουν αστυνομικές πηγές, οι αστυνομικοί από το δοτικό τμήμα ανατακτά χρονικά διαστήματα επικοινωνούσαν με τη γυναίκα μετά την σύλληψη βέβαια στις 3 Σεπτεμβρίου του συγκεκριμένου ανθρώπου για να τη ρωτούν αν όλα είναι καλά και δεν είχε υπάρξει ούτε μία ενόχληση από τον άνθρωπο αυτό. Δυστυχώς μέχρι σήμερα τα ξημερώματα 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα που έγινε το κακό. Όπως είπατε και εσείς, η γυναίκα είναι πιο βαριά τραυματισμένη, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στον Ευαγγελισμό που και χειρουργήθηκε. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι οι γιατροί είναι σχετικά αισιόδοξοι όσον αφορά την πορεία της υγείας τους. Επίσης, σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται στο Ασκληπείο της Βούλας και ο 33χρονος νύμνης συντροφός της.
0: Ακούσαμε και τις μαρτυρίες, Θεοδόση, που είναι συγκλονιστικές, καθώς ο δράστης φέρεται να εξύβριζε τη γυναίκα, φωνάζοντάς της ότι θα της λιώσει το κεφάλι. Άρα, μάλλον έπρεπε να έχει γίνει και καταγγελία πριν φτάσουμε σε αυτό το περιστατικό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Στο μέτωπο του καιρού τώρα και συγκεκριμένα στην Κρήτη, όπου οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους. Το πρώτο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας αφήνει πίσω του έναν νεκρό κτηνοτρόφο στο Ρέθυμνο, μεγάλες καταστροφές σε υποδομές, κατολισθήσεις, κατεστραμμένους δρόμους και σοβαρά προβλήματα σε ορεινά χωριά. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και τα συνεργεία των Δήμων επιχειρούν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα, ωστόσο παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος βροχοπτώσεων. Το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο με ρικαριωτάκι από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει.
5: Ακριβώς, καλό μεσημέρι και είμαστε εν μέσω μιας σφοδρής καταιγίδας στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή. Ενδεχομένως να περνάει και ο ήχος από τον
1: Άρα
5: μικρό.
1: Άρα έχει έρθει ήδη το δεύτερο κύμα.
5: Υποτίθεται ότι είμαστε στη φάση που τα φαινόμενα είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή και τα μετεωρολογικά μοντέλα μιλούν για περισσότερες βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας, από το απόγευμα δηλαδή και μετά και μέχρι αύριο. Παρ' όλα αυτά, αυτή την ώρα έχει καταιγίδα σε πολλά σημεία στο Ηράκλειο, με τους δρόμους να είναι πραγματικά, να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ένα νερό που έρχεται να προστεθεί στο νερό που έπεσε εκτές και τελικά φαίνεται πως έχουμε μέσα σε ένα διήμερο όσο νερό θα μπορούσαμε να απορροφήσουμε ολόκληρη την χρονιά ως Ηράκλειο. Παρ' όλα αυτά, να ξεκινήσουμε από το δεδομένο του θανάτου. Ένας νεκρός άνθρωπος υπάρχει αυτή την ώρα στην Κρήτη. Ένας ακτινοτρόφος, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να βρεθεί κοντά στο κοπάδι του χτες στο Ρέθυμνο. Και είναι συγκλονιστικές λεπτομέρειες του πώς ανεβρέθη η σωρός του άνδρα μέσα στο ρέμα. Να πούμε βεβαίως ότι υπάρχουν πάρα πολλές ζημιές σε πολλά χωριά, τόσο στον Ορεινό Μηλοπόταμο, στα Λιβάδια, στα Ζωνιανά, στην Αξό, στο Βένι και σε άλλες περιοχές, όσο φυσικά και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Η περιοχή της Φοινικιάς στο Ηράκλειο έχει καταστραφεί. Το οροπέδιο Λασιθίου είναι κατεστραμμένο, η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου ολοσχερός κατεστραμμένη, ο κάμπος στο οροπέδιο είναι καλυμμένος από νερό και χιλιάδες τόνοι πατάτας και κηπευτικών έχουν σαφτεί κυριολεκτικά κάτω από το νερό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και την οικονομία της περιοχής και της Κρήτης. Να πούμε ότι νερό, πάρα πολύ νερό, έπεσε βεβαίως και στα παραθαλάσσια φέρετρα, στην Ελούντα και στον Άγιο Νικόλα και εκεί καταγράφηκαν αρκετές ζημιές, όμως όχι σε τέτοια έκταση όσο για παράδειγμα στην περιοχή των Γουβών στο Δήμο Χερσονήσου, εκεί όπου πραγματικά άνοιξαν για άλλη μια φορά οι δρόμοι, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, βρέθηκαν μέσα στο ρέμα, άνθρωποι κινδύνευσαν και όλα αυτά στις πρώτες βροχές ουσιαστικά στην Κρήτη. Τώρα, η αγωνία είναι για το τι μέλη γενέστε. Αν
1: ναι, εκεί στρέφεται η προσοχή για το τι περιμένει από εδώ και πέρα η Κρήτη, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα μας τα πει λίγο αργότερα και ο μετεωρολόγος μας, μέχρι την Κυριακή τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά.
5: Ακριβώς, αν επιβεβαιωθούν τα μοντέλα, τα μετεωρολογικά, μέχρι αυτή την ώρα φαίνεται να δίνουν πολύ μεγάλα ύψη βροχής στην Κρήτη, που όπως καταλαβαίνουμε δεν είναι προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο. Και βεβαίως είναι κορεσμένος τώρα και το υπέδαφος, θα έρθει να προσθεθεί στα προβλήματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Αρκεί να σας πω ότι σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, μόνο στα Νόγια χτες έπεσαν περίπου 361 χιλιοστά νερού, που σημαίνει περίπου 39 εκατοστά, ένας όγκος νερού που είναι αυτός που διαχειρίζεται το Ηράκλειο ολόκληρη την χρονιά.
1: Είναι ενδεικτικό λοιπόν του νερού που έπεσε μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη συνάδελφο Μέρη Καριωτάκη από το Κρήτη TV.
0: Τουλάχιστον τώρα έως και την Κυριακή, όπως ακούσαμε, θα επικρατεί καιρική αστάθεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα βλέμματα, ωστόσο, είναι στραμμένα στην Κρήτη, όπου από αργά το απόγευμα και κυρίως από αύριο αναμένονται έντονα φαινόμενα. Ήδη το έδαφος στο νησί είναι κορεσμένο και δεν μπορεί να απορροφήσει περισσότερες ποσότητες νερού. Γι' αυτό και ο φόβος για εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα είναι έντονο στα Σορνία. Και πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ώρες, τι δείχνουν τα στοιχεία?
6: Πράγματι, Βασίλη, όπως θα είπες, είναι όπως θα έχουμε πει, φαίνεται ότι δεν αλλάζει τίποτα. Περιμένουμε κορύφωση των βροχοπτώσεων ουσιαστικά από απόψε και μέχρι αύριο το απόγευμα, που θα πέσουν στην Κρήτη περισσότερα ύψη βροχής από όσα έπεσαν εχθές. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει.
0: Άρα περιμένουμε εντονότερα φαινόμενα τις επόμενες ώρες.
6: Η κορύφωση θα είναι της κακοκαιρίας το Σάββατο, αύριο. Εκεί θα είναι τα εντονότερα φαινόμενα και εκεί θα δοκιμαστούν πάλι οι υποδομές και όλα, αλλά και οι ανθρώπινες αντοχές. Τώρα, πέρα από την Κρήτη που ούτως ή άλλως είναι μέσα στο μάτι του κυκλώνα, οι ποιότερες βροχές θα έχουμε και στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Κορινθία, την Αργολίδα, την Λακωνία, την τις Κυκλάδες, αλλά όχι όμως αυτό το κακό που έχουμε στην Κρήτη. Εδώ στην Αττική περιμένουμε ανοίγματα και κλεισίματα του καιρού, μπορεί να ρίξουν κάποιες βροχές όπως όλες αυτές τις τελευταίες μέρες, χωρίς όμως κανένα πρόβλημα. Επίσης, και στα Δωδεκάνησα περιμένουμε και αύριο, αλλά και μεθαύριο, η κακοκαιρία να φύγει από την Κρήτη, φεύγοντας ανατολικά, και να επηρεάσει και τα Δωδεκάνησα με αρκετές βροχές και καταιγίδες, θα έλεγα.
0: Με τους ανέμους τι θα γίνει, Τάσο?
6: Οι άνεμοι δυστυχώς όχι μόνο θα εξακολουθήσουν τα 8 με 9 αμποφόρ, αλλά αύριο θα έχουμε και ρηπές έως και 10 αμποφόρ, με ό,τι αυτό βεβαίως συνεπάγεται για τις κινήσεις των πλοίων που ήδη βρίσκονται καθυλωμένα σε πολλές περιοχές στα λιμάνια.
0: Η θερμοκρασία?
6: Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε μικρή πτώση κυρίως στις περισσότερες περιοχές της χώρας, θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ για τον μήνα και την εποχή αυτή είναι στους 26 με 28, ενώ στο Ιόνιο και τα Δυτικά θα πιάσουμε τους 25 με 26.
0: 5 βαθμοί κάτω περίπου.
6: Ναι, βέβαια, ναι. Στην Αττική περιμένουμε αύριο από 14 έως 22 βαθμούς μόλις Κελσίου, με βοριάδες που ειδικά στον Εβοϊκό θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, και άστατο καιρό, όπως καλή ώρα σαν σήμερα που έχει ανοίγματα, λίγο ήλιος, λίγο βροχή και πάλι τα ίδια. Στη Θεσσαλονίκη, τζάμιο καιρός, όπως και σε όλα τα δυτικά και τα βόρεια, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα το πολύ, βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ στον θερμαϊκό και θερμοκρασία από 14 έως 25.
0: Άρα οι Θεσσαλονικοί θα έχουν, όπως μας είπες, καιρό τζάμι.
6: Ναι, πράγματι. όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, όλη η Βόρεια Ελλάδα, όλη η Δυτική Ελλάδα, από την Πάτρα και πάνω δηλαδή, και τα Πτάνησα θα έχουν καιρό πάρα πολύ καλό. Γενικά έθριο. Χωμερισμένη λοιπόν η Ελλάδα διαγωνίως στα δύο. Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Καλαμάτα, αν βάλουμε μια ευθεία, δεξιά και κάτω βροχές, αριστερά και πάνω λιακάδα.
0: Οι δύο όψεις του καιρού. Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο Αρνιακέ, και να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι οι ισχυροί βοριάδες προκαλούν και σήμερα προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Τα πλοία από Ραφίνα και Λαύριο δεν αναχωρούν, ενώ δρομολόγια ματαιώνονται και από τον Πειραιά και οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία, καθώς η κατάσταση μεταβάλλεται ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων.
1: Σε οικονομικές ειδήσεις, εν μέσω ενεργειακής κρίσης, είναι εξέφρενη η πορεία του πληθωρισμού στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που ανακοινώθηκαν νωρίτερα, ο δείκτης εκτινάχθηκε στο 5,1% το Σεπτέμβριο, ενώ τον Αύγουστο κινούνταν στο 3,7%. Με το ποσοστό αυτό κατέχουμε την τέταρτη υψηλότερη μέτρηση στην Ευρωζώνη, που βρίσκεται στο 3,8%. Καύσιμα και ηλεκτρικό ρεύμα σέρνουν την κούρσα των ανατιμήσεων λόγω του ράλι στις διεθνείς τιμές του Brent. Η λέξη ανησυχία δεν είναι πλέον αρκετή για να περιγράψει την κατάσταση, Δήμητρε Χριστούλια.
7: Νομίζω ότι τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελισάβετ, της Eurostat, τα λένε από μόνα τους. Στο 5,1, όπως είπες και εσύ, αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο. 2,7% τον Ιούλιο αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο.

0: των τιμών ενέργειας εν μέσω της συνεχιζόμενης εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που εκτοξεύτηκε ουσιαστικά στο 5,1% ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο σε σχέση με το 3,7% του Αυγούστου. Ο αντίστοιχα ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ διαμορφώθηκε στο 3,8% του Σεπτέμβριο από 3,2%.
1: Είχαμε και εκεί άνοδο, αλλά όχι τόσο μεγάλη όσο στην Ελλάδα.
0: Πολύ σωστά. Βλέπουμε 5,1% επαναλαμβάνω στην Ελλάδα, 3,8% ο μέσος όρος στις χώρες της Ευρωζώνης. Πολύ σωστά ανέφερες ότι η ενέργεια είναι αυτή που οδηγεί σε υψηλά επίπεδα τον πληθωρισμό. 18,8% είναι η ετήσια αύξηση στην ενέργεια τον Σεπτέμβριο. Ακολουθούν με πολύ μικρότερα ποσοστά όλα τα υπόλοιπα, όπως για παράδειγμα οι υπηρεσίες με 3,2% και τα τρόφιμα με μόλις 1,4%. Είπες ότι έχουμε την τέταρτη μεγαλύτερη μέτρηση στον πληθωρισμό. Σωστό είναι και αυτό, διότι πιο πάνω από εμάς, Ελισάβετ, είναι η Λιτουανία με 6,1, η Βουλγαρία με 5,6, το Λουξεμβούργο και η Κύπρος με 5,2% πληθωρισμό, η χώρα μας, όπως είπαμε, με 5,1% πληθωρισμό, και πιο κάτω είναι όλες οι υπόλοιπες χώρες, να αναφέρουν δεικτικά μερικές: Ισπανία 5%, Βέλγιο 4,6%, Κροατία 4,3%, Ιταλία 4,1%, Πορτογαλία πληθωρισμός 3,6%, Γερμανία 3,3% και τον χαμηλότερο πληθωρισμό τον συναντάμε, καταγράφεται σύμφωνα με την ΕΛΣΑΤ στη Μάλτα, με 2,4%.
1: Ο Σεπτέμβριος φαίνεται λοιπόν ότι ήταν ο 7ος συνεχόμενος μήνας που είχαμε πληθωρισμό στην Ευρωζώνη πάνω από το μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αν θα προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Χριστούλια.
2: Αυξήσεις που αρχίζουν από 7 και ξεπερνούν και το 26% καταγράφονται στα τιμολόγια ρεύματος του μηνός Οκτωβρίου με βάση τις ανακοινώσεις των παρόχων εξαιτίας των μεγάλων ανατιμήσεων στη χονδρεμπορική τιμή. Τις επιβαρύνσεις θα επομισθούν τα νοικοκυριά που παραμένουν στα πράσινα κειμενόμενα τιμολόγια. Οι πάροχοι με ρήπα Παπακοσταντίνου δεν απορρόφησαν το συνολικό κόστος των ανατιμήσεων, παρέχουν ωστόσο τη δυνατότητα μετάβασης σε σταθερό τιμολόγιο με κλειδωμένες τιμές, και απαιτείται έρευνα από τους καταναλωτές για το τι τους συμφέρει.
3: Έτσι είναι, Βασίλη, νέα άνοδος στις χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος καταγράφεται τον Οκτώβριο για εκατομμύρια νοικοκυριά που παραμένουν στα πράσινα αλλά και γενικότερα στα κειμενόμενα τιμολόγια ως αποτέλεσμα της ανόδου που σημειώθηκε στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, που η μέση τιμή έκανε ένα άλμα και έφτασε στα 156 και πλέον ευρώ ανά μεγαβατόρα από τα 133 ευρώ που είχαμε τον Αύγουστο. Είχαμε δηλαδή μια άνοδο της τάξης 17%. Έτσι, για τον Οκτώβριο, οι τιμές που ανακοίνωσαν οι πάροχοι δείχνουν αυξήσεις που κυμαίνονται από 6,7% το 7% έως και 26,7% κοντά στο 27% ανάλογα με τον πάροχο και την τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζει. Βέβαια, η μεσοσταθμική αύξηση στην αγορά διαμορφώνεται στο 13,7% σε σχέση με το προηγούμενο μήνα. Τώρα, μετά τις ανατιμήσεις του Οκτωβρίου, η τελική τιμή της κιλοβατόρα στα πράσινα, τα κειμενόμενα τιμολόγια, παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις σαν απάροχο, ξεκινώντας από τα 14,7 λεπτά και φτάνοντας έως τα 27,3 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
2: Έχουν μεγάλες αποκλίσεις.
3: Έχουν μεγάλες αποκλίσεις, ακριβώς γιατί κάθε πάροχος έχει επιλέξει την τιμολογιακή πολιτική του. Κάποιοι έχουν απορροφήσει αυτό το κραδασμό της αύξησης και κάποιοι το έχουν μετακυλήσει στο τιμολόγιο. Τώρα, οι αυξήσεις αυτές με τη σειρά τους οδήγησαν μαζικά στα σταθερά μπλε τιμολόγια, καθώς πλέον εκατομμύρια καταναλωτές επιλέγουν να ξεφύγουν από τις αυξήσεις αυτές και στρέφονται στα μπλε τιμολόγια για να κλειδώσουν τιμές που ξεκινούν από τα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα και ανάλογα με τον πάροχο ενδεχομένως να φτάσουν ως τα 16 λεπτά κιλοβατόρα, ενώ πάλι ανάλογα με τον πάροχο το μηνιαίο πάγιο κυμαίνεται από 3 έως 10 ευρώ. Και να σου πω και, Βασίλη, αφού είπαμε για τις τιμές ρεύματος που θα ισχύσουν τον Οκτώβριο, να υπενθυμίσουμε λίγο ποιες ήταν οι τιμές όχι πολύ παλιά για να καταλάβουμε για πόσες αυξήσεις.
2: Τις διαφορές, ναι, και την αύξηση. Ναι.
3: Χρονικά η χαμηλότερη τιμή στο μπλε, τα σταθερά τιμολόγια, ήταν 8,8 λεπτά η κιλοβατόρα τον Αύγουστο του 2025. Μιλάμε δηλαδή για μια αύξηση στην τιμή που ξεπερνάει το 84% μέσα σε 14 μήνες, συγκριτικά με τη σημερινή χαμηλότερη τιμή των 11,5 λεπτών. Και φυσικά πολύ μεγαλύτερη αύξηση από τα 16 ευρώ που είναι η ανώτατη τιμή η σημερινή. Δηλαδή βλέπουμε μια αύξηση κοντά στο 82%, καθώς και για διπλάσια ή υπερτριπλάσια αύξηση της τιμής της

0: Λοβατόρα τα πράσινα τιμολόγια, τα οποία και αυτά να υπενθυμίσω ότι ήταν 8 λεπτά το Μάρτιο του 2024 και σήμερα κινούνται από 14,76 ως 27,37 λεπτά η κιλοβατόρα, αναλόγως με τον πάροχο, δηλαδή για μια αύξηση πάνω από 99%. Και να πούμε ότι αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι οι μεγάλες ανατιμήσεις στα πράσινα πλέον στρέφουν στους καταναλωτές στα σταθερά μπλε τιμολόγια, τα οποία καταγράφουν επίσης ένα εντυπωσιακό άλμα και αγγίζουν πλέον το 31,62% της αγοράς, πάνω από 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές, δηλαδή πλέον περνάνε, κάνουν τη μετάβασή τους. Και βέβαια όμως παρόλα αυτά το πράσινο τιμολόγιο, αν και παρουσιάζει υποχώρηση τα αρχικά του ποσοστά, συνεχίζει να διτηρεί την πλειονότητα συγκεντρώνοντας το 53% της αγοράς, περίπου 3 με 3,5 εκατομμύρια μετρητές. Το υπόλοιπο ποσοστό μοιράζεται στα κίτρινα και τα κειμενόμενα τιμολόγια.
1: Τα νοικοκυριά στενάζουν λοιπόν και αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία για τα ληξιπρόθεσμα χρέη των ιδιωτών προς την εφορία. Μέσα σε ένα χρόνο προστάθηκαν άλλα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι αφήνουν κάθε μήνα απλήρωτους φόρους πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό παρά τη μείωση του συνολικού ληξιπρόθεσμου ποσού, Σύση Σταυροπιεράκου.
2: Ναι, αυτό είναι το ένα βασικό συμπέρασμα, Ελισάβετ, που προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Το συνολικό ληξιπρόθεσμο είναι στα 109,7 δις, αλλά από αυτό έχουν αποχαρακτηριστεί περίπου 30 δις, είναι ανεπίδεκτα ίσπραξη, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο να δημορφώνεται σχεδόν στα 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Το θέμα είναι ότι περίπου 822 εκατομμύρια το μήνα είναι οι οφειλές που αφήνουν πίσω τους οι Έλληνες φορολογούμενοι. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι μόλις το 6,7% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου χρέους, περίπου 5,31 δισεκατομμύρια ευρώ, βρίσκεται σήμερα σε ρύθμιση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μεγαλύτερη διάθεση να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους εμφανίζουν οι φορολογούμενοι με χρέη μεσαίου ύψους, ενώ όσο αυξάνεται το ποσό της οφειλής, τόσο περιορίζεται η συμμετοχή στις ρυθμίσεις.
1: Μένει να δούμε αυτό, αν η ρύθμιση των 120 δόσεων θα δώσει μία ευκαιρία σε περισσότερους οφειλέτες να μπουν.
2: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Η ρύθμιση ενεργοποιείται στα τέλη Οκτωβρίου, αφορά τις παλιές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2024 και επιχειρεί να επαναφέρει σε μια τροχιά πληρωμών νοικοκυριά και επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους. Όπως γνωρίζετε και εσείς, η νέα ρύθμιση ενεργοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ακρίβεια επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Οπότε το μεγάλο στοίχημα είναι πόσοι από όλους αυτούς που έχουν οφειλές στην εφορία θα καταφέρουν να τις βάλουν στη ρύθμιση και να τις αποπληρώσουν σε βάθος δεκαετίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
3: Σε απόγνωση τώρα καταγγέλνουν ότι βρίσκονται οι ψαράδες, καθώς το ενεργειακό κόστος απειλεί την επιβίωση του κλάδου τους. Στο προσεχές διάστημα, οι αν δεν ληφθούν μέτρα στήριξης, προγραμματίζουν δυναμικές κινητοποιήσεις, κυρίως η Αττική και Θεσσαλονίκη, λέγοντας πως βρίσκονται στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. Ήδη Κωνσταντίνα Χελιδόνη, δεκάδες επαγγελματίες συγκεντρώθηκαν στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, εκπέμποντας σήμα κινδύνου για το μέλλον της αλληλείας.
4: Δεν βγαίνουν ούτε τα έξοδα για το πετρέλαιο, λένε οι επαγγελματίες ψαράδες, Βασίλη, που ζητούν άμεση στήριξη για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Η μεγάλη αύξηση του κόστους των καυσίμων έχει επιβαρύνει τόσο τα μεγαλύτερα αλλιευτικά σκάφη, όσο και τα μικρά παράκτια καΐκια. Οι κινητοποιήσεις, αν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε έτσι, ξεκίνησαν χθες με συγκεντρώσεις στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου και στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Και τις μηχανότρατες, μάλιστα, η ημέρα αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της νέας αλλιευτικής περίοδου. Οι επαγγελματίες όμως προχώρησαν σε στάσεις εργασίας, υποστηρίζοντας ότι με τις σημερινές δαπάνες δεν μπορούν να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους. Για να έχουμε μία εικόνα του κόστου, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του κλάδου, μία μεσαία μηχανότρατα καταναλώνει περίπου 1.000 λίτρα πετρέλαιο την ημέρα. Η αύξηση κατά 80 λεπτά στο λίτρο σημαίνει 800 ευρώ επιπλέον κάθε ημέρα. Για 30 ημέρες λειτουργίας η πρόσθετη επιβάρηση φτάνει τις 24.000 ευρώ. Πρόκειται μόνο για την αύξηση στον λογαριασμό των καυσίμων. Από εκεί και πέρα οι ψαράδες πρέπει να πληρώσουν για εξοπλισμό, υλικά και συσκευασίες που επίσης έχουν ακριβήνει. Ζητούν λοιπόν ουσιαστική οικονομική ενίσχυση ώστε να μπορούν να βγαίνουν για ψάρεμα και να διαθέτουν τα αλλιεύματά τους, όπως λένε, σε προσιτές τιμές. Τώρα, Βασίλη, στα μικρότερα καΐκια, οι επαγγελματίες περιγράφουν περιπτώσεις όπου χρειάζονται τουλάχιστον 150 ευρώ την ημέρα για πετρέλαιο, ενώ η ψαριά αποφέρει μόλις 50. Δηλαδή, τα έσοδα δεν καλύπτουν ούτε τα καύσιμα. Παράλληλα, αναφέρουν προβλήματα από
3: λαγοκέφαλο.
4: Ακριβώς. Παράλληλα, αναφέρουν προβλήματα από λαγοκέφαλος και δελφίνια που επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τη δραστηριότητά τους. Οι αλλοίς προειδοποιούν, όπως είπες και εσύ, ότι χωρίς συγκεκριμένα μέτρα στήριξης, οι κινητοποιήσεις μπορεί να εξελιχθούν σε απεργία επαόριστον. Η αγωνία τους αφορά και την επόμενη όμως μέρα του επαγγέλματος. Γιατί κάθε έξοδο στη θάλασσα έχει ένα κόστος που πρέπει να πληρωθεί χωρίς κανείς να γνωρίζει πόσα ψάρια θα πιάσει και πόσα χρήματα θα εισπράξει. Και αυτό συνδέεται άμεσα, Βασίλη, με το δικό μας τραπέζι. Αν οι ψαράδες δυσκολεύονται να συνεχίσουν να εργάζονται, μεγαλώνει η ανησυχία για την προσφορά φρέσκου ελληνικού ψαριού στην αγορά και για την τιμή στην οποία θα μπορεί να το αγοράζει ο καταναλωτής.
3: Να ακούσουμε την κραυγή αγωνίας από επαγγελματίες αλλοίς που μίλησαν στον Αντένα.
5: Δεν θέλουν την αλεία στην Ελλάδα. Δεν τη θέλουν.
6: Αν θα δουλέψει 24 ώρες, πρέπει να δανειστώ 500 ευρώ για να καλύψω τα έξοδα μου.
7: Αν δεν δούλευε και η γυναίκα μου, δεν θα μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε.
5: Πας στο σπίτι σου και δεν έχεις ούτε ένα ευρώ να ταΐσεις τα παιδιά σου. Δεν κλεγόμαστε. Αξιοπρέπεια θέλουμε.
6: Από τα 600 ευρώ περίπου που το πέραμε, που ήταν ήδη ακριβό, όταν φτάσαμε στα 1200 και 1300, είναι όχι ασύμφορο, είναι αυτοκτονικό.
8: Να βρει τα χρήματα όπως οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και να αποζημιώσει την επιδότηση των αλλιέων για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ψαρεύουμε και να τροφοδοτούμε τις ιχθυόσκαλες με φρέσκα ελληνικά ψάρια.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα ξεχωρίζει η είδηση της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, στο πλαίσιο του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο των συναντήσεων που θα έχει ο Μάρκο Ρούμπιο θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και ενεργειακής κρίσης, αυτή η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως θα μας εξηγήσει και ο Δημήτρης Γκάτσιος.
9: Ακριβώς, καλό μεσημέρι από μένα. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την υποδοχή του επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία κατά την οποία έχουμε στο προσκήνιο την αυξημένη γεωπολιτική κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ενεργειακή κρίση αλλά και την συνεργασία της Αθήνας με την Ουόσιγκτον σε θέματα άμυνας που είναι και ένα από τα βασικά πεδία του ελληνοαμερικανικού διαλόγου. Το αναφέρατε πολύ ωστά στην αρχή. Αμυντική συνεργασία, ένα από τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα. Και πέραν όλων των άλλων, στο σκέλος της αμυντικής συνεργασίας αναμένεται να συζητηθούν οι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και η υποστήριξη που παρέχει η Ελλάδα στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, αλλά και η ευρύτερη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών. Ενέργεια και Ανατολική Μεσόγειος, δύο ακόμα ζητήματα τα οποία αναμένεται ότι θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή των συνομιλιών που θα έχει στην ελληνική πρωτεύουσα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Ιδιαίτερη θέση στην ατζέντα της Ουάσιγκτον είναι η ενέργεια, επιδιώκει την ενίσχυση των ενεργειακών διασυνδέσεων στην περιοχή αλλά και την αύξηση των εξαγωγών της μέσω του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ενωμένεται λοιπόν να συζητηθεί, να τεθούν επιτάπητος ενεργειακά σχέδια. Μεταξύ αυτών δεν πρέπει να ξεχνάμε βρίσκεται και η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο. Στην ατζέντα επίσης του κυρίου Ρούμπιο θα βρεθούν οι εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, με την αμερικανική πλευρά να αναμένεται να συζητήσει με την ελληνική κυβέρνηση τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τα ζητήματα της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή των ακτών της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για την αεροδιακομιδή μαθητών από καταφύγιο. 6 παιδιά 17 ετών εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
13: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
12: Σίγουρα.
13: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
12: Σοβαρά. Και πώς θα γίνει αυτό?
13: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
12: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
13: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
15: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
10: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
17: Το μέλλον σου χωράει παντού.
18: Υποβολή εργασίας έγινε.
19: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
20: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
21: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
17: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
22: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
23: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
22: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Συναγερμός σήμανε στις υγειονομικές αρχές μετά τα συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης που εμφάνισαν 6 μαθητές λυκείου μετά από κατανάλωση φαγητού στο καταφύγιο Πετροστρούγκα στον Όλυμπο. Τους 17χρονους παρέλαβε και μετέφερε στο λιτόχωρο ελικόπτερο, από όπου και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Για την κατάσταση της υγείας τους θα μας ενημερώσει η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Έτσι όπως ακριβώς τα περιγράψατε, από απρόοπτο σημαδεύτηκε η σχολική εκδρομή ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου από την Θεσσαλονίκη. Μιλάμε τώρα για 6 μαθητές λυκείου, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Κατερίνης. Η κατάστασή τους δεν εμπνέει καμία απολύτως ανησυχία. Είναι καλά τα παιδιά. Όλα ξεκίνησαν όταν αισθάνθηκαν αδιαθεσία ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα του Ολύμπου, ένα από τα πιο δημοφιλή ορμητήρια για την ανάβαση στο Βουνό των Θεών, σε υψόμετρο άνω των 1.900 μέτρων. Όπως καταλαβαίνετε, σήμανε συναγερμός, στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση με αποτέλεσμα οι 17χρονοι να μεταφερθούν το πρωί με ελικόπτερο που διέθεσε το ΓΕΘΑ στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου και από εκεί με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι και οι 6 εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης μετά από κατανάλωση φαγητού που μένει να διευκρινιστεί εάν έγινε στο καταφύγιο ή είχε
1: προηγηθεί
2: στην προηγούμενη στάση στο λιτόχωρο.
1: Δεν κρατούσαν μαζί τους φαγητό οι μαθητές.
2: Όχι, οι πληροφορίες μιλούν για κατανάλωση έτοιμου φαγητού, απλά δεν έχει διευκρινιστεί το πού.
1: Στο σημείο που το κατανάλωσαν. Ελένη, είχαμε και το περιστατικό με ένα 18χρονο, ο οποίος κατάφερε μέσω κωδικών να εκδώσει άλλη συνταγή στη Θεσσαλονίκη για οπιούχο φάρμακο.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτή η υπόθεση, η οποία σημειώθηκε χθες στον Εύωσμο, με κάποιον παράνομο τρόπο κατάφερε να χακάρει το σύστημα ο 17χρονος και να εκδώσει άειλη συνταγή για οπιούχο φάρμακο. Μετέβη το απόγευμα σε φαρμακείο της περιοχής του Ευόσμου και εκτέλεσε την συνταγή.
1: Προμηθεύτηκε το φάρμακο, δεν εκτέλεσε μόνο τη. Δηλαδή προμηθεύτηκε και το φάρμακο.
2: Ναι, εκείνη την ώρα όμως, όπως γίνεται, ξέρουμε όλοι όσοι έχουμε την άειλη συνταγογράφηση, χτύπησε μήνυμα στον πραγματικό δικαιούχο της άειλης, στον πραγματικό ασθενή, με το πραγματικό ΑΜΚΑ, στο όνομα του οποίου είχε συνταγογραφηθεί το σκεύασμα, και εκείνος τηλεφώνησε στο φαρμακείο να δει τι γίνεται, γιατί δεν είχε συνταγογράφηση για το συγκεκριμένο φάρμακο. Έτσι λοιπόν κινητοποιήθηκαν οι αρχές και συνέλαβαν τον 18χρονο, σε βάρος του έχει σχηματιστεί η προβλεπόμενη δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
3: Σοβαρές καταγγελίες για πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που φέρονται να αποκτώνται με διαδικασίες express, ακόμη και χωρίς ουσιαστική εξέταση, βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των αρμόδιων φορέων. Διαφημίσεις στην ελληνική αγορά υπόσχονται ακόμη και πιστοποιητικό άριστης γνώσης αγγλικών μέσα σε 3 ημέρες, ενώ η Ένωση Εξεταστών Γλωσσών στην Ευρώπη στρέφει την προσοχή της στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα. Ο Βαγγέλης Αρετέος θα μας ενημερώσει για αυτή τη νέα φάμπρικα που έχει στηθεί στη χώρα μας.
4: Ελισάβετ, έχει προκύψει πλέον ένα σοβαρό ζήτημα αξιοπιστίας στο πιστοποιητικό ξένο γνωστό στην Ελλάδα, που έχει απασχολήσει πια και έχει ανοιχθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η αρμόδια Ευρωπαϊκή Ένωση για τον έλεγχο της αξιολόγησης της γλωσσομάθειας, γνωστή ως ΑΛΤΕ, πραγματοποίησε έρευνα και στην Ελλάδα και δήλωσε ότι έχει εντοπίσει ένα πρόβλημα που θεωρεί όχι μεμονωμένο αλλά συστημικό και δεδομένο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η υπόθεση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, Ελισάβετ, επειδή πολλά από αυτά τα πιστοποιητικά δεν αποτελούν απλώς ένα τίτλο γνώσης μια ξένης γλώσσας, αλλά χρησιμοποιούν.
3: Δίνουν εμποριοδότηση και για θέσεις στο δημόσιο.
4: Προαγωγές στο δημόσιο μέσα του ΑΣΕΠ. Κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε έχει τεράστιες επιπτώσεις σε όλη τη δημόσια διοίκηση. Όπως είπες και εσύ, οι καταγγελίες που παρουσιάστηκαν είναι εντυπωσιακές. Υπήρχαν διαφημίσεις που υπόσχονταν lower ή προφήσεις μέσα σε 2 ή 3 μήνες. Άλλες έκαναν λόγο για άριστη γνώση αγγλικών με μόλις 30 ώρες διδασκαλίας. Και υπήρχαν και διαφημίσεις που αναφέρουν ότι μπορεί κάποιος να πάρει πιστοποιητικό αγγλικό σε 3 ημέρες από το σπίτι, μάλιστα. Όλα αυτά.
3: Με παράδοση κατοίκων, δηλαδή.
4: Ακριβώς. Όλα αυτά έστρεψαν το ενδιαφέρον και την έρευνα της ΑΛΤΕ στην Ελλάδα και το θέμα έχει τεθεί πλέον από την ΑΛΤΕ σε ευρύτερη βάση, καθώς όπως δήλωσαν εκπρόσωποι της Ένωσης, το πρόβλημα είναι πρόβλημα εμπιστοσύνης στο ίδιο το σύστημα πιστοποίησης, κάτι που αφορά και την Ελλάδα και φυσικά ολόκληρη την Ευρώπη.
3: Να ακούσουμε τη δήλωση στον Αντένα ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου.
5: Η ΑΛΤΕ λέει 99% επιτυχία σε προφήσενση. Δεν είναι υπερβολή των διαφημίσεων. Εγώ την πιστεύω αυτή η διαφήμιση. Αλλά όποιος ξέρει από προφήσεις ξέρει ότι πάνω από 50% δεν μπορεί να υπάρχει επιτυχία. Στην πράξη όμως ανεφύγησαν περιπτώσεις που διαφημίζουν μάστερ σε ξένη χώρα και λένε, στη ίδια διαφήμιση που λένε, ξέρετε, ελάτε να πάρετε μάστερ για να χρησιμοποιηθεί ως πιστοποιητικό ξένης γλώσσας στην ξένη αυτή γλώσσα για τις διαδικασίες του δημοσίου. Στην ίδια λένε ότι τα εγχειρίδια, οι σημειώσεις είναι στα ελληνικά.
1: Συνέντευξη εφόλης της ύλης παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιον και στον Νίκο Χατζηνικολάου η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, απαντώντας στον Υπουργό Υγείας που δήλωσε ότι δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη κβαντική γιατρός και μηχάνημα βιοανάδρασης. Η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία δήλωσε πως υπάρχει κβαντική ιατρική και το μηχάνημα βιοσυντονισμού που κατέχει είναι νόμιμο καθώς δεν είναι επεμβατικό. Ακούμε ένα απόσπασμα και γυρίζουμε με τον Γιώργο Λικουρέτζο.
6: Μπήκα στη σελίδα του ιατρείου σας. Κβαντική ιατρική, γνωστική, ομοιοπαθητική. Mm-hmm. Θέλω εξηγήσεις.
7: Βεβαίως. Κβαντική ιατρική, λοιπόν, ουσιαστικά μιλάμε για τεχνολογία και μηχανήματα. Ο βιοσυντονισμός μπορεί να είναι. Δηλαδή,
6: τι
7: εγώ
6: είναι αυτό το μηχάνημα για το οποίο άκουσα τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι μπορεί να υπάρχει στο ιατρείο ένα μηχάνημα χωρίς άδεια. Τι είναι αυτό το μηχάνημα? Βιοσυντονισμού.
7: Ο βιοσυντονισμός ή
6: αυτό?
7: Βιοανάδραση είναι ένα μηχάνημα με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσα από συχνότητες, έτσι από τις συχνότητες δηλαδή που εκπέμπουν τα κύτταρα και ίστη, και να πάρεις πληροφορίες. Χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές κλινικές και της Ευρώπης και της Αμερικής.
6: Δεν είναι έχουμε μηχάνημα κέντρα με το οποίο γίνονται επεμβάσεις.
7: Δεν είναι καθόλου επεμβατικό, δεν είναι παρεμβατικό, γι' αυτό και δεν χρειάζεται άδεια. Χθες ελέγχθηκα, κύριε Χατζηνικολάου. Βεβαίως, ήρθαν, είδα τα μηχανήματα, τους έδωσα τις πιστοποίησεις, έφυγαν οι άνθρωποι.
1: Η κυρία Καριστιανού Γιώργο μίλησε εκτενώς και για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών.
8: Καλό μεσημέρι. Για όλους και για όλα μίλησε η κυρία Καριστιανού χθες τον Χατζηνικολάου στην εκπομπή ενώπιον των οποίων στον Αντένα. Συνδέοντας άμεσα την τραγωδία στα Τέμπη με την πολιτική της διαδρομή. Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία μίλησε ευθέως για την απόφαση της να μπει στην πολιτική μετά την απώλεια της κόρης της Μάρθης στα Τέμπη. Περιέγραψε ουσιαστικά, Βασίλη, εκείνη τη νύχτα ως τομή στη ζωή της, λέγοντας ότι έκτοτε αισθάνεται πως αποτελεί τη φωνή της κόρης της και ότι η πολιτική της εμπλοκή προέκυψε από την πεποίθηση ότι δεν μπορεί να βρει δικαιοσύνη μέσα από το σημερινό σύστημα. Υπήρξε ιδιαίτερα αιχμηρή όσον αφορά στη δίκη των Τεμπών. Δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως η συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία μπορεί να δικαιώσει τις οικογένειες και εξέφρασε μια συνολική δυσπιστία για τους σχετισμούς που έγιναν στον τόπο του δυστυχήματος από τις αρμόδιες αρχές. Έκανε αναφορά και στην πιο πρόσφατη εξέλιξη, αυτή την παραγωγή του κ. Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες της σχετικά με τις παρεμβάσεις στο χώρο της τραγωδίας, ενώ υποστήριξε ότι το εύρος των ευθυνών δεν εξαντλείται στα πρόσωπα που έχουν μέχρι σήμερα βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, κάνοντας αναφορά σε πρώην υπουργούς μεταφορών, γενικούς και ειδικούς γραμματείς, αλλά και εταιρείες. Όπως ακούσαμε και στο απόσπασμα, έκανε εκτενή αναφορά στα περικβαντικής ιατρικής και στα μηχανήματα τα οποία βρέθηκαν στο ιατρείο της, λέγοντας ότι έχει δώσει τις πιστοποιήσεις σε όλους τους ελέγχους τους οποίους έχουν γίνει, ενώ απέδωσε πολιτικό κίνητρο στη δημοσιοποίηση της υπόθεσης και επιτέθηκε στον Άδωνη Γεωργιάδη. Πρέπει να σου πω ότι η συνέντευξη είχε έναν έντονα προσωπικό τόνο όταν μίλησε για την κόρη της Μάρθη, λέγοντας ότι της λείπουν τη φωνή, η μυρωδιά και τα αστεία της, ενώ αποκάλυψε ότι η ίδια είχε να δίνει την κόρη της να ταξιδέψει με το τρένο εκείνη τη μοιραία νύχτα.
3: Αθλητικά. Δημήτρης Σταυρακάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Με σπασμένα τα φρένα έτρεχε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Ολλανδία, Δημήτρη, ωστόσο στο τέλος μείναμε με μια γλυκόπικρη γεύση.
9: Διατηρήθηκε όμως στην πρώτη θέση του ομίλου της η ελληνική ομάδα που είχε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία χθες το βράδυ στην κατάμεση του Μπα για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Πολύ καλή παρουσία Το πρώτο ημίχρονο προηγήθηκε με τα γκολ των Ιωαννίδη και Μασούρα. Το δεύτερο ημίχρονο οι Ολλανδοί ανέβασαν απόδοση, έπαιξαν καλύτερα. Κατάφεραν να σκοράρουν στο 59 με τον Φαντάικ, μειώνοντας σε 2-1 και στο 21 το λεπτό έφεραν το μάτι στα ίσια 2-2 με το Ράιντερ. Στην κατάταξη, η Ελλάδα πάντα πρώτη με 7, Ολλανδία 5, η Γερμανία 4 βαθμοί, η Σερβία χωρίς βαθμούς. Έρχεται την Κυριακή η αναμέτρηση. Πάλι στην Τούμπα η Ελλάδα παίζει με την Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική. Πλήγμα για την εθνική μας, ο τραυματισμός του Χρήστου Τσόλη βγήκε από το μάτι στο 13ο λεπτό, υπέστη θλάση. Δεν θα παίξει με την Γερμανία, μένει εκτός δράσης για 2 με 3 εβδομάδες. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποκάλυψε ότι ο Άσος της Άρσεναλ δεν ήθελε να βγει από το παιχνίδι.
10: Πώς να διαχειριστώ, πείτε μου εσείς, είμαι προπονητής του, του λέω να βγεις έξω, μου λέει δεν βγαίνω. Πώς να το διαχειριστώ. Άρα αυτό είναι κάτι που μπορεί να χαρακτηρίζει τον Έλληνα και όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται να παίζουν στην εθνική ομάδα ανεξαρτήτα της ηλικίας.
9: Πήραμε ένα σημαντικό βαθμό, ανέφερε ο Κώστας Τσιμίκας στις δηλώσεις που έκανε.
11: Νιώθουμε λίγο μια μικρή απογοήτευση, αλλά εντάξει, μην ξεχνάμε ότι πρέπει να μείνουμε ταπεινοί. Παίζαμε με ένα μεγαθύριο. Από τη μεριά μου θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίκτες μου. Παλέψαμε πολύ σκληρά όλοι μαζί. Παίξαμε, νομίζω, στο πρώτο ημίχρονο πολύ καλύτερα από την Ολλανδία. Σκοράραμε και δύο φορές. Πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά. Έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι πριν πάμε όλες τις ομάδες μας. Οπότε πρέπει να κρατήσουμε αυτόν τον πόντο. Νομίζω ότι στο τέλος θα είναι πάρα πολύ σημαντικός.
9: Και ο σκόρερ του πρώτου τέρματος της εθνικής μας, ο Φώτης Ιωαννίδης, δήλωσε.
12: Πρέπει να βρούμε τα λάθη μας στο δεύτερο ημίχρονο και να πάμε ακόμα παραπάνω. Νομίζω κάνω μια τακτική επιλογή, διαφορετική, και εμείς δεν ανταποκριθήκαμε έτσι όπως έπρεπε. Θα μας εξηγήσει ο coach τι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα, νομίζω. Αυτό πρέπει να το βελτιώσουμε και εμείς μέσα στο γήπεδο, να καταλαβαίνουμε λίγο πιο γρήγορα τι συμβαίνει. Και έχω την εντύπωση ότι στο επόμενο παιχνίδι θα είμαστε ακόμα πιο προετοιμασμένοι.
9: Περνάμε στο μπάσκετ. Την πρώτη ήττα στην Ευρωλίγκα γνώρισε ο Ολυμπιακός στην Πολώνια 96-94 από τη Βίρτους. Για την τρίτη αγωνιστική, ο Μάρκους Καρ με τρίποντο στο τέλος του αγώνα έδωσε την νίκη στην ελληνική ομάδα. Αμυντικά δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός που είχε πρώτο σκόρερ τον Εντζάι με 23 πόντους και ακολούθησε ο Ντόρσεϊ με 22. Απόψε στις 9 και 4 στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μακάμπι Τελαβίβ. Αίσθηση μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μείνει χωρίς νίκη σε 3 αγώνες. Χθες έχασε με 102-98 από την Χάπουελ Τελαβίβ. Είναι στην 20η και τελευταία θέση. Το τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε με 2-1 σετ από τον Βαλεντίν Βασαρό από το Μονακό, νούμερο 18 στην παγκόσμια κατάταξη, και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά που γίνεται στο Τόκιο. Στο Στίβο, κλείνω με αυτή την είδηση που σίγουρα ενδιαφέρει, ο κορυφαίος αθλητής στο επικοντό και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, ο Σουηδός ο Μόντο Ντουμπλάντιτς, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στους αγώνες του κλειστού Στίβου το 2027, καθώς θέλει να διατηρήσει τις δυνάμεις του για τον ανοιχτό. Έτσι, δεν θα πάρει μέρος και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού Στίβου στη Βαλένθια, όπου σημαίνει ότι θα τον δούμε σε κόντρες με τον Εμμανουήλ Καραλή, και ο δρόμος ανοίγει για τον Καραλή, τον κλειστό Στίβο, να κάνει κάτι θετικό και κάτι καλύτερο.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
13: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ασπρόπριγο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η σταδίου Πανεπιστημίου και Μάρνη στην Ομόνια, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Κατεχάκη.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr νέο έκτακτο δελτίο καιρού που θα σημειωθούν ίσχυρες καταιγίδες τις επόμενες ώρες μέχρι 9 μποφόρ στο Αιγαίο η άνεμη.
3: Και στο enikos.gr, Ευρωπαϊκή Ένωση, έκτακτη συνεδρίαση της Task Force για τον Diesel, έντονες πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόταση της Γαλλίας για αποδέσμευση αποθεμάτων.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχάνικη, Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος, τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Χριστοδούλου και Μαρία Ψάλτη.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
14: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
15: Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ελληνική αγορά εργασίας, με το 84% των εργοδοτών στην Ελλάδα να δηλώνει σοβαρή δυσκολία στην έβρεση εργαζομένων με τεχνικές δεξιότητες. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, οι ίδιοι τεχνικοί επαγγελματίες θεωρούν την έβρεση βοηθών και εξειδικευμένου προσωπικού ως το κυριότερο εμπόδιο για την ανάπτυξη των εργασιών τους. Και όπως επισημαίνουν, η στροφή από τα επαγγέλματα λευκού κολάρου στη φόρμα εργασίας είναι πλέον επιτακτική. Τα τεχνικά επαγγέλματα και η απασχόληση στη βιομηχανία συγκαταλέγονται πλέον στα πιο καλοπληρωμένα της αγοράς, ωστόσο η προσέλευση των νέων παραμένει χαμηλή λόγω παλαιότερων κοινωνικών στερεοτύπων. Οι τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωπες με μια νέα πραγματικότητα, όπου οι παραδοσιακοί δείκτες επιτυχίας επαναπροσδιορίζονται. Τα πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ για τον Ιούλιο του 2026 κατέγραψαν αύξηση 2,5% στις αφίξεις, που σε απόλυτο νούμερο μεταφράζεται σε 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες, και 2% στις διανυκτερεύσεις, ξεπερνώντας τα 31,7 εκατομμύρια. Αποτυπώνοντας μια σταθερή δυναμική, τα νούμερα αυτά φέρουν στο προσκήνιο νέες προκλήσεις. Ταυτόχρονα, η ψαλίδα μεταξύ αφίξεων και διανυκτερεύσεων επιβεβαιώνει ότι οι ταξιδιώτες επιλέγουν πλέον μικρότερες διάρκειες αποδράσεις. Τάση που στα ξενοδοχεία μεταφράζεται σε αυξημένο λειτουργικό κόστος λόγω των συχνών check-in, check-out. Η διαχείριση των αποχωρήσεων επηρεάζει καθοριστικά την εμπιστοσύνη των εργαζομένων προς τις επιχειρήσεις. Σχετική έρευνα υπογραμμίζει πως η συμπεριφορά της διοίκησης κατά την έξοδο ενός στελέχους λειτουργεί ως καθρέφτης της εταιρικής κουλτούρας, καθορίζοντας τη φήμη του εργοδότη στην αγορά εργασίας. Οι εργαζόμενοι αξιολογούν συνολικά μια εταιρεία από τον τρόπο που αποχαιρετά το προσωπικό της, θεωρώντας το δείκτη ειλικρίνας και σεβασμού. Την ίδια στιγμή, η απουσία ξεκάθαρων προοπτικών εξέλιξης εντείνει το αίσθημα στασιμότητας. Αυτή η οργανωσιακή ανασφάλεια οδηγεί 7 στους 10 εργαζόμενους να σκέφτονται ενεργά την αλλαγή καριέρας. Το κύριο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν να επενδύουν στην ανοιχτή επικοινωνία και στην αξιοπρεπή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
14: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
18: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
19: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
20: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
19: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
20: Και εδώ και εκεί.
19: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
20: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
19: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
21: Επόμενος.
22: Ναι.
21: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
22: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
21: Τώρα προκαλείς, λέγε.
22: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
21: Τι δελτίο, τον 12?
22: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
21: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
22: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
21: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα πες.
24: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Καλέσε σήμερα στο 6942 87 4497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
0: Χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
25: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
26: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
28: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
29: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
28: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
30: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
31: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
32: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σήμερα σε ξάφνιασα.
1: Νίκο, τι είναι αυτά παρασκευιάτικα.
0: Σήμερα σε ξάφνιασα.
1: Βλέπω τσακίρ και έφυγε.
0: Περίμενε,
1: γιατί...
0: δεν το έχω δει έτσι εγώ. Το ανάποδο το έχω δει, περίμενε. Χωρίς εσένα όλα είναι ξενιτιές. Θα δεις κέφια και γλέντια που θα κάνεις με αυτά που θα σου πω σε λίγο.
1: Ναι.
0: Αλλά για τον ανάποδο λόγο το διάλεξα.
1: Διασκεδάζουμε.
0: Για τον ανάποδο λόγο το διάλεξα, περίμενε.
1: Κατάλαβα.

0: λέω, θέλω κάτι με φωτιές. Ναι. Θέλω κάτι. Και μου ήρθε η σκέψη, ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυρπολιθώ. Τώρα, λέω, Κατερίνα Κούκα, είναι μουσική Γιάννης Πανός, στίχη Τασούλα Θωμαίδου. Και γιατί το διάλεξα να σου εξηγήσω? Διότι αν αθροίσουμε τις σημερινές ειδήσεις, τις οικονομικές ειδήσεις, το μόνο που μας λείπει είναι να μας βάλουν φωτιά να μας κάψουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είναι τόσο πολλά αυτά που θα σου πω, που εντάξει, λες, ρίξε στο κορμί μου, σπίρτο να περιπολυθώ, να τελειώνουμε, βάλε φωτιά.
1: Τελείωσε.
0: Πιάσε να καώ πώς θέλω και να χρεωθώ. Αυτό το λάθος μόνο μου ταιριάζει.

0: Λοιπόν, θέλεις να σου ρίξω σπίρτο να πυρπολιθείς?
1: Ρίξε. Όχι να πυρπολιθώ εγώ, αλλά ούτως ή άλλως θα τα πούμε, ναι.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω.
1: Δεν μπορούμε για να μην τα πούμε.
0: Από την κατά τη γνώμη μου είδηση της ημέρας. Ναι. Τα λέει και πριν στο μαγκαζίνο με τον Βασίλη και την Ελισάβετ, Μέρη Παπακοσταντίνου. Λοιπόν, άκου να δεις. Περιμέναμε ότι θα είναι αυξημένα τα τιμολόγια του ρεύματος για τον Οκτώβριο.
1: Αλλά
0: οι ανακοινώσεις έγιναν νύχτα, από τα μεσάνυχτα μέχρι το πρωί, έτσι ώστε να ξυπνήσουμε, να το δούμε, να πούμε. Ξυπνάς και λες, πάω πίσω.
1: Τι ωραία.
0: Πάω πίσω και τρέχω να κρυφτώ. Λοιπόν, πόσο ήταν μέχρι τώρα, εάν ξεπερνούσαν τα 15 λεπτά η κιλοβατόρα τα τιμολόγια, είχαμε επιδότηση, το θυμάσαι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Λέγαμε να το στηρίξουμε. Μετά, επειδή δεν γινόταν, δεν ήταν λίγο ακριβό αυτό, η απάντηση είναι δεν πηγαίνετε στο μπλε καλύτερα.
1: Ναι.
0: Το οποίο μπλε έχει και σε μια εταιρεία που είναι οδηγός 11,5, άρα
1: και κλειδώνει και σώνεσαι.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: πολύ ωραία.
0: Άρα επιδότηση δεν έχουμε. Δηλαδή 3 εκατομμύρια Έλληνες οικογένειες, που αυτό μπορεί να είναι επί παιδιά, επί εγγόνια, επί γιαγιά, μπορεί να είναι η Ελλάδα, που είναι στο πράσινο τιμολόγιο, θα έχουν τις εξής αυξήσεις. Από τα 15 που είχαμε τον πύχη για να επιδοτηθούμε, μέσος όρος τιμών για τον Οκτώβριο 24 λουκία. 24 λεπτά.
1: Έλα.
0: Η κιλοβατόρα.
1: Μαρία Χριστοδούλου, ρίξε στο κορμί. Θα τραγουδάμε.
0: Λοιπόν, άκου. Μία εταιρεία 34, γιατί αυτό είναι ο μέσος όρος που σου λέω, 34,7, πρόσεξε, τιμολόγιο Οκτωβρίου, η κιλοβατόρα 15 είχαμε πήγε, 34,7, αύξηση 29,7. Δεύτερη εταιρεία 33,9, αύξηση 29,4. Τρίτη εταιρεία 27,36, αύξηση 21,96. Πρόσεξε τώρα. Υπάρχουν και εταιρείες που ανάλογα, αν έχεις μικρή κατανάλωση, σου λέει μέχρι 100, ποιος ξοδεύει 100, πρέπει να είσαι μόνος σου.
1: Καλά,
0: θέλει ψωλή,
1: ναι,
0: μέρα.
1: Να μην αλείψω λίγο.
0: Σου
1: μέρα,
0: δίνω για μικρή κατανάλωση, μην μπερδεύεστε, θα δείτε και μία τιμή 15,9, μία άλλη 17,9. Στα ψηλά γράμματα όμως, θα δείτε ότι αυτές οι τιμές είναι για πολύ μικρές καταναλώσεις. Για τις πρώτες 100 κιλοβατόρες. Σου λέω, αν είσαι μόνος και λείψει όλη μέρα, θα κάψεις 100 και μείνει σε 30 τετραγωνικά. Δεν μιλάμε για το μέσο όρο.
1: Θυμάσαι που μας το είχε πει αυτό πριν από καιρό ο κ. Χριστοδουλής?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά που μας έλεγε, ναι. Μαγκάλι,
0: λοιπόν,
1: να το, ήρθε η ώρα.
0: Άρα, είδηση νούμερο 1, πήγαμε στα 24 λεπτά μέσο όρο η κιλοβατόρα για τον Οκτώβριο. Δεν υπάρχει επιδότηση, προς το παρόν τουλάχιστον. Και μας λένε πηγαίνετε στο μπλε που είναι από 11,5 ως. Αλλά άκουγα τη Μέρη νωρίτερα ότι ακόμα και τα μπλε σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν έχουν 80-90% αύξηση. Το μπλε, το σταθερό δηλαδή, κάποιος με τελειώνει, δεν είναι φόρο ζωής. Άρα σε σχέση με πέρσι τον Αύγουστο οι τιμές είναι σχεδόν 100% πάνω και στο μπλε. Δεν το συζητάμε τώρα για το πράσινο, ας το καλύτερα. Λοιπόν, αυτό είναι η μία καλή είδηση της ημέρας.
1: Να πω
0: πολύ
1: εγώ
0: καλή.
1: Την άλλη.
0: Είχα δίκιο, ρίξες πριν.
1: Ναι, ναι, να πω
0: ωραία.
1: Εγώ την άλλη.
0: Για πες, ναι.
1: 5,1 εκτινάσεται ο πληθωρισμός στην Ελλάδα.
0: Ρίξε
1: για
0: Μαρία,
1: το Σεπτέμβριο.
0: Μπράβο. Μάλιστα, πόσο είναι, ήταν 3, πόσο ήταν το προηγούμενο μήνα, 3,7. Και πόσο ήταν το Σεπτέμβριο του 2025, 1,8.
1: Πόσο είναι φέτος, 5,1.
0: Σου έχω το καλύτερο
1: τώρα. Αγαπητοί μας ακροατές.
0: Φυσικά, ο κεντρικός ρόλος αυτής της αύξησης είναι η ενέργεια. Είναι 18,8% πάνω η ενέργεια. Σου έχω ένα καλύτερο στοιχείο, δεν το διαβάσεις, είναι από την ανάλυση που κάναμε στο Open. Στο μηνιαίο πληθωρισμό είμαστε παρακαλώ 1,8. Αυτό είναι σε 12μηνη βάση το 5,1. Σε μηνιαίο πληθωρισμό μήνα-μήνα είμαστε 1,8 πάνω. Δεύτερη στην Ευρώπη, 2 έχει Ιταλία.
1: Δεύτερη στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, 2 έχει Ιταλία.
1: Είμαστε πια πρωταθλητές. Θα βάλουμε αυτό το τραγούδι.
0: Όμως εμείς τι κάναμε, αποπληρώσαμε πρόωρα χρέος 2,5 δις. Και έχουμε, στέλνουμε μήνυμα εμπιστοσύνη στις αγορές. Άρα,
1: αλλά ο κόσμος στενάζει.
0: Δεν πειράζει, θα πάει το Σάββατο, θα πάρει λίγο χρέος που
1: θα
0: πληρώσει.
1: Θα πάρει λίγο χρέος, θα βάλει, και θα πει τι ωραία
0: θα
1: που περνάει.
0: Θα το βάλει με πατάτες.
1: Το Σάββατο που θα πάρει.
0: Ξέρεις τι ωραίο, χρέος με πατάτες έχεις φάει.
1: Χρέος με πατάτες, με ρύζι,
0: και
1: με
0: σούπα,
1: μακαρόνια.
0: Το χρέος
1: είναι τέλειο. Είναι ωραίο συνδυασμός.
0: Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Πάμε παρακάτω τώρα. Αυτό γίνεται στο εξής παγκόσμιο περιβάλλον. Επειδή όλα αυτά δεν τα ζούμε μόνο εμείς, αλλά όλος ο κόσμος, έχουμε κίνηση που μαζεύεται κάπως τις τελευταίες ώρες. Παγκόσμιου ξεπουλήματος ομολόγων. Σου θυμίζει κάτι αυτό? 2008,
1: Lehman
0: Brothers. Δεν λέω ότι είμαστε εκεί προφανώς, καμία σχέση, μην γνωρίζουμε.
1: Αλλά
0: οι αγορές τι λένε.
1: Υπάρχει ένα αλλά.
0: Λοιπόν, βλέπουν οι αγορές ότι υπάρχει ένα τρίπτυχο πληθωρισμός. Ένα, από την ενέργεια. Δύο, επιτόκια θα ξανανεύουν. Έχουν ανέβει ήδη δύο φορές σε λίγο καιρό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Τρία, κρατικό χρέος. Θυμάσαι που μας έλεγε ο κύριος Πετράκης ότι πάμε σε... Όχι, μου το έλεγε στο...
1: Θυμάσαι που μας έλεγε.
0: Ο κύριος Πετράκης μου είπε χθες το πρώτο ότι πάμε σε έλλειμμα. Πάμε να γυρίσουμε σε έλλειμμα από πλεόνασμα.
1: Ποιος μας έλεγε ότι θα πάει ο πληθωρισμός πάνω από 4 και το θεωρούσαμε αυτό... Ο κύριος Χιόν, δεν θυμάμαι ποιος. Ο κύριος Διαργόπουλος. Και το θεωρούσαμε αυτό δύσκολος. Και έτσι το 5,1.
0: Όλα αυτά γίνονται σε ένα φόντο παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης. Ένα, δύο, τάσεις ξεπουλήματος ομολόγων λόγω της παγκόσμιας ανησυχίας και η Ευρώπη πιεζόμενη ασφυκτικά από τον Τραμπ φαίνεται ότι συζητάει να απελευθερώσει δεκάδες εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ για να ρίξει τις τιμές, γιατί όλο το κακό ξεκινάει από εκεί και από τους δύο πολέμους και κυρίως Ρωσίας-Ουκρανίας. Το ντίζελ, το μεγάλο ζήτημα, ξεκινάει από εκεί και όχι από κάτω, από την Μέση Ανατολή. Λείπει το ντίζελ, είναι πάρα πολύ ακριβό και ακριβένουν και περισσότερο. Σήμερα στην Αντλία, όσοι πήραν καινούριες παραγγελίες, έπεσε από τα 2,18 στο 2,13. Όμως, μην βιάζεσαι να πανηγυρίσεις, είναι καλύτερο από το 2,22, αλλά σίγουρα είναι χειρότερο από το 1. Περίμενε. Μην με διακόψεις.
1: Συγγνώμη.
0: Μην διακόψεις τη φράση. Λοιπόν, το ντίζελ είναι τώρα στο 2,13 σήμερα. Ήταν 2,22, άρα καλό είναι που επιδοτήθηκε. Αλλά 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ήταν 1,50, Λουκία μου. Από το 1,50 πήγαμε, αυτό είναι 50% αύξηση σε 6 μήνες. 50% αυξήθηκαν οι συντάξεις, οι μισθοί. Όχι. Άρα, αν βάλεις 50% το ντίζελ, συν 50% 100% σήμερα το ρεύμα και 50% το αέριο, πώς βγαίνει ο χειμώνας, Λουκία?
1: Να σου πω που φτάνουμε. Πες. Λοιπόν, φτάνουμε να υπάρχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία.
0: Πες το και αυτό.
1: 110 δις ευρώ.
0: Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
1: Αυτό είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών που συζητάμε. Και επίσης, το 74% των χρεών βαραίνει ελάχιστους μεγαλοφιλέτες.
0: Είναι
1: 4 εκατομμύρια οι οφειλέτες, αλλά το 74% είναι μικρόφιλέτες.
0: Πρόσεξε, εδώ είναι μία λάθος εικόνα. Επειδή υπάρχουν τεράστιες οφειλές από την περίοδο ακόμα του χρηματιστηρίου, Ακρόπολης Αχαιεπή, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Από το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Εδώ σέρνονται οφειλές δεκάδων δισεκατομμυρίων που μένουν, δεν σβήνουν και φουσκώνουν. Το σημαντικότερο το είπε στο τέλος, με τους μικροφιλέτες. Αυτό είναι το πρόβλημα, Λουκία. Ξαναπέστο.
1: Ναι,
0: εδώ είναι το πρόβλημα.
1: Ότι όλο αυτό, και να το πούμε για να το καταλάβετε, ότι το 74% των χρεών δεν είναι τίποτα μεγαλοφιλέτες με τεράστια ποσά. Είναι μικρές οφειλές. Αυτό σημαίνει ότι ο άλλος δεν μπορεί να αποπληρώσει τη μικρή του οφειλή που μπορεί να την έχει βάλει και σε δόσεις και να είναι, ξέρω εγώ, το μήνα. Μπέστο και 30-40 ευρώ, μπορεί να μην μπορεί να το αποπληρώσει, γιατί προτιμάει να πληρώσει το λογαριασμό του ρεύματος, το λογαριασμό του σούπερ μάρκετ, να πάει να φάει ο άνθρωπος, να έχει στο σπίτι του τα απαραίτητα.
0: Ωραία. Να προσθέσουμε τώρα στη μεγάλη εικόνα για να πάμε και στις μικρότερες, πάρα πολλές ειδήσεις σήμερα και σου έχω και μια έκπληξη μεγάλη. Λοιπόν, για να καταλάβεις πόσο ευμετάβλητο είναι το πράγμα. Είχαμε χθες αυτή την απόπειρα αεροπειρατείας, το τσιγκλονιστικό θρύλερ στον αέρα. Με τον αεροπειρατή συγκυβερνήτη από το ΜΑΝ, μαχαίρωσε τον πιλότο για να ρίξει το αεροπλάνο. Οι Ισραηλοί και ο Τραμπ βλέπουν Ιράν από πίσω. Βγαίνει το βράδυ ο Τραμπ και λέει: όπως καταλαβαίνω και μου πανέ, προς Ιράν πάει, δεν το αποκλείω. Λίγο μετά, αφού το λέει αυτό και λέει και ο Νετανιάχου ότι είναι ισλαμιστής ριζοσπαστικοποιημένος, βγαίνει ο Τραμπ. Και ενώ ταυτόχρονα υπάρχει στο Άξιος τυχαία πληροφορία ότι οι Αμερικανοί στέλνουν το αεροπλανοφόρο Ρούσβελτ στη Μέση Ανατολή, συν και άλλες δυνάμεις κομάντος, αρχίζει και ανεβαίνει το έργο ότι πάμε για νέο γύρο πολέμου. Εκείνη την ώρα το πετρέλαιο είχε 97. Μπαμ, 102. Τώρα έχει 100. Θέλουν να σου πω ότι είναι τόσο ευμετάβλητο το σκηνικό, ώστε είμαστε στο έλεος πληροφοριών, παιχνιδιών επίσης, κερδοσκοπικών κινήσεων, διαρρέω για να κερδίσω και μετά το παίρνω πίσω και μετά το ξαναλάζω. Το βέβαιο είναι ότι κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει σε 5 λεπτά, ειδικά με τον Τραμπ πρόεδρο. Άρα αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί για πολύ καιρό. Δεν είναι σπριντ, είναι αγώνας αντοχής. Θα αντέξουν οι οικονομίες τέτοια κατάσταση με τέτοιο κόστος ενέργειας, ρεύματος, αερίου και πετρελαίου?
1: Αυτό είναι το μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο ερώτημα, το οποίο δυστυχώς δεν είναι ερώτημα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να λυθεί και να απαντηθεί άμεσα.
0: Πάμε τώρα να σε εκνευρίσω για να καταλήξουμε στην έκπληξη. Λοιπόν, άκου να δεις. Δεν λέμε ότι ο Μητσοτάκης έχει στείλει επιστολή στην Ούρσουλα και λέει σε παρακαλώ δύο πραγματάκια. Ναι. Εγώ θα μειώσω τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, αλλά επειδή θα πρέπει να υπερβώ το όριο των δαπανών, δώσε μου το OK, αυτή τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: ταυτόχρονα σου λέω ότι επειδή πιέζομαι και επειδή βλέπω ότι είναι λύση τελικά, άσε με, επειδή εισπράττω παραπάνω, επειδή είναι ακριβότερα όλα από το ΦΠΑ, αυτό το παραπάνω το επιστρέψω στον κόσμο. Πολίτες και επιχειρήσεις. Μάλιστα. Ενώ θα το συζητήσει αυτό και μου το έλεγε ο κ. Χατζηβασιλείου το πρωί, σύνοδο κορυφής στα μέσα Οκτωβρίου, βγαίνει ο υπάλληλος, έχει σημασία, ο υπάλληλος εκπρόσωπος της Κομισιόν και λέει τα εξής χθες που τον ρώτησαν για επιστολή Μητσοτάκη και μελώνει που είναι ίδια και είναι και άλλες χώρες που έχουν στείλει. Ναι. Λοιπόν, λέει, η χρήση της ευελιξίας αυτής δεν μπορεί να λειτουργήσει σε βάρος της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Υπάρχει ένα πλαίσιο εδώ, κύριε, λέει, δημοσιονομικό. Δεν γίνεται. Τι είπε αυτός.
1: Αυτός.
0: Λέω ότι έχουμε κανόνες. Άρα δεν μπορείτε εσείς να έρθετε να ζητάτε σαν ζήτουλες να τους παραβιάσετε. Σοβαρά, κύριε. Σοβαρά, κύριε εκπρόσωπε, ουσβάρι, όπως λέγεται. Δεν μπορούμε, δηλαδή, τι πρέπει να γίνει παραπάνω στην Ευρώπη και στον κόσμο για να πείτε οι κανόνες είναι για να παραβιάζονται όταν οι λαοί κινδυνεύουν σοβαρά από κατάρρευση των οικονομιών τους. Παραβιάστε τους. Οι κανόνες είναι για το καλό της Ευρώπης. Mm. Αυτοί οι κανόνες έτσι όπως είναι, είναι για το κακό της Ευρώπης. Άρα, δείτε το ξανά ή τουλάχιστον πες μισό λεπτό να αποφασίσουν οι ηγέτες.
1: Λοιπόν.
0: Μην βγαίνεις ως υπάλληλος να καταργήσεις κάτι που φαίνεται η μόνη λύση.
1: Λοιπόν.
0: Έτσι είναι, Λουκία μου.
1: Έτσι είναι. Να πω κάτι άλλο.
0: Όχι, θέλω να σχολιάσεις αυτό. Γιατί αυτό είναι το πιο σοβαρό.
1: Αυτό...
0: Μα αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, όταν εμείς... Είναι αυτό το θέμα, είναι και άλλα θέματα.
0: Μα
1: όμως
0: όταν
1: ότι στην Κύπρο, παραδείγματος χάρη, χθες ανακοίνωσαν μηδενικό ΦΠΑ σε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, γάλα.
0: Ναι, αλλά σου εξηγώ ότι εδώ έχουμε περάσει μνημόνια και ότι ο Πιαρακάκης λέει. Εγώ δεν είμαι υπουργός οικονομικών, Λουκία. Εγώ λέω ότι η κυβέρνηση, ας ψηφίσουν την επόμενη. Αυτή η κυβέρνηση που έχουμε λέει ότι με τα δεδομένα που έχουμε πρέπει να πάρουμε άδεια. Αλλιώς θα βρεθούμε πάλι με τα μνημόνια στο λαιμό. Άρα λέει πρέπει να ζητήσω. Και όταν βγαίνει ο υπάλληλος και λέει δεν σ' αφήνω, πρόσεξε, δεν είναι μόνο να το κάνουμε μόνοι μας. Λέει και να ζητήσετε θα σ' αφήσω. Όποιος δεν πιστεύει ότι δεν μπορεί. Λέει να το κάνουμε χωρίς να ζητήσουμε. Απαντάει η Ευρώπη και να ζητήσεις εσύ και η Μελώνη που είστε στη δυσκολότερη θέση οικονομικά από τους υπόλοιπους, δεν σ' αφήνω. Γιατί απαγορεύεται από το δημοσιονομικό πλαίσιο. Τι είναι, ποια είναι η πρόταση? Να πάμε κόντρα, κάνουμε επανάσταση? Ποια είναι η κόντρα? Πού είναι το θέμα? Και επίσης να σου πω και κάτι άλλο. Βγαίνει και ο Σανδουλάκης θες. Και λέει: εγώ έχω ένα μηχανισμό που τον έχω φτιάξει και μάλιστα μου έλεγε νωρίτερα ότι είναι ιταλική η πατέντα, γιατί του μίλησα. Λοιπόν, ο κ. Σανδουλάκης λοιπόν τι λέει? Γιατί αν πιστεύει κανείς ότι εγώ έρχομαι εδώ να πω ό,τι λέει ο Μητσοτάκης, ο Σανδουλάκης και ο Τσίπρας, κάνω ρεπορτάζ, Λουκία. Και εγώ μεταφέρω το ρεπορτάζ και του Μητσοτάκη και του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Και λέω τα δεδομένα και οι πολίτες και οι ακροατές τα κρίνουν. Εγώ δεν είμαι ούτε οικονομολόγος, ούτε πολιτικός, ούτε υπουργός οικονομικών. Λέει λοιπόν ο κ. Σανδουλάκης στη Βουλή, έχω σας καταθέτω σε τροπολογία ένα μηχανισμό που δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε και με αυτό το μηχανισμό τι μπορούμε να κάνουμε, να πηγαίνει το επιπλέον έσοδο ενός φόρου να ενισχύει τον άλλον για να επιστρέφει στους πολίτες αυτόματα χωρίς ζημιά των δημόσιων οικονομικών και να παράξει αποτέλεσμα. Ακούγεται καλή ιδέα αυτό. Να σου δώσουμε να καταλάβεις, ο κ. Λιαργκόβας το πρωί μου είπε, που δεν είναι Πασόκ, ότι γίνεται. Είναι εφικτό. Το ακούς καλά αυτό? Ναι, ένας τρόπος να μην ρωτήσουμε. Μια δημιουργική πρόταση. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Κοίτα, χθες το... που είχα τον κύριο Σταϊκούρα στην
0: ναι, ναι.
1: εκπομπή.
0: Εξαιρετικός ο κ.
1: Σταϊκούρας. Ναι, ο οποίος είναι γνώση των οικονομικών. Φυσικά γνώση των οικονομικών και έχει διατελέσει και υπουργός οικονομικών.
0: Τι σου είπε?
1: Η άποψή του ήταν άλλη, ότι δεν χρειάζεται να πάρουμε την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σε αυτό.
0: Ναι, εγώ σου λέω τώρα για τον Ανδρουλάκη.
1: Αυτό μου είπε. Γι' αυτό
0: ναι, εγώ λέω ότι υπάρχει ο μηχανισμός του Ανδρουλάκη που το προτείνει. Και εγώ περιμένω μία τεκμηριωμένη απάντηση, γιατί δεν έχω πάρει από στέλεχος της. Μιλώσα για τον κύριο Χατζηβασιλείου το πρωί, ρώτησα την κυρία Σδούκου. Απάντηση του αν γίνεται ή δεν γίνεται, ο κύριος Λαργκόβας μου είπε γίνεται.
1: Ναι.
0: Εγώ περιμένω από την κυβέρνηση να πει θα το πάρει το οικονομικό επιτελείο, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Ο καθένας να πει κάτι. Μπορεί από όλους μαζί κάτι να βγει. Δεν είναι περίοδος σύγκρουσης, Λουκία. Είναι περίοδος όλοι να βρουν αυτά που μας ενώνουν.
1: Ναι, αλλά εδώ
0: εμείς ζητάμε τι είναι το καλύτερο για τους πολίτες.
1: Λες δεν είναι περίοδος σύγκρουσης. Εγώ βλέπω ότι όταν βγήκε η κυβέρνηση και ανακοίνωσε τις 120 δόσεις, βγήκε μετά το Πασόκ και λέει α, 120 δόσεις. Εμείς το είχαμε πει.
0: Είναι ο πρώτος
1: μαχία για το ποιος είπε για τις 120 δόσεις.
0: Ναι.
1: Άρα.
0: Οι 120 δόσεις προτείνει η κυβέρνηση, είναι άλλες από αυτές που προτείνει ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι, αλλά βγήκε και είπε το Πασόκ ότι πάτε και προτείνετε ένα μέτρο το οποίο το είχαμε πει εμείς, έτσι είπε. Εκτός αν έχουν κάνει λάθος.
0: Είμαι ο πρώτος που στο είπα. Και συμφωνώ, έτσι είπε. Φυσικά έτσι είπε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά εγώ θα επιμείνω. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη εικόνα είναι ότι η κυβέρνηση λέει, λες να μπορούσε να μην ρωτήσει, είναι, θα έχουν τάσεις αυτοκτονίας. Να μπορούσε να το κάνει και να πηγαίνει γυρεύοντας. Προφανώς για να το λέει, έτσι είναι. Εγώ λέω λοιπόν ότι αφού δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε 11-12 ευρωπαϊκές χώρες το ίδιο που
1: αυτό
0: κάνουμε εμείς.
1: Θέλω να πω.
0: Γιατί η Μελώνη χαζίνει, η Μελώνη να μην το μειώσει και πάει να ρωτήσει. Γιατί κάνει το ίδιο. Γιατί πάνε ερωτήσει.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν άλλες χώρες όμως που δεν έχουν.
0: Δεν έχουν περάσει μνημόνια, Λουκία μου. Δεν έχει διαδρομή της οικονομίας η δικιά μας και τους κανόνες που έχουμε εμείς. Εμείς έχουμε άλλους περιορισμούς. Είμαστε πληγωμένοι από τα μνημόνια ακόμα. Αν ο κόσμος πιστεύει ότι
1: ναι,
0: πέρασαν.
1: Ο νόμος Κατρούγκαλου
0: είναι εδώ. Είναι εδώ,
1: ναι, αλλά μας λέει η κυβέρνηση. Είναι εδώ.
0: Ο μισός είναι εδώ.
1: Ότι έχουμε περάσει από τα μνημόνια. Ότι πλέον έχουμε ανάπτυξη. Ότι η οικονομία μας πάει καλά.
0: Έχουμε.
1: Αλλά σε σχέση με κιόλα. Σε σχέση με το ένα ή το άλλο.
0: Σε σχέση με τους περιορισμούς που έχουμε ως προς τη δημοσιονομική πειθαρχία, τα δεδομένα είναι αυτά.
1: Από τη μία ακούμε ότι τα έχουμε περάσει από τα μνημόνια, ότι έχουμε ανάπτυξη, ότι η οικονομία μας πάει καλά, μας πετάνε νούμερα στα μούτρα, να το πω έτσι, ότι όλα πάνε τέλεια. Και από την άλλη μας λένε δεν έχουμε φύγει ακόμα από τα μνημόνια. Ας αποφασίσουνε. Γιατί έχουμε... και ο κόσμος δεν τρώει το χρέος, όπως είπαμε.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε ένα δεδομένο ότι η κυβέρνηση λέει πρέπει να ρωτήσουμε και αν δεν μας πούνε ναι, δεν γίνεται. Πολλοί υπουργοί μου λένε ότι δεν βλέπω εύκολα τα πράγματα με τέτοια κατάσταση, με παγκόσμιο sell-off ομολόγων, ξεπούλημα δηλαδή, και με εικόνες νέας παγκόσμιας κρίσης να λέει η Ευρώπη ξέχνα τους κανόνες και εξόδεψε όσα θέλεις και ξέχνα και την οροφή. Άρα, αν έρθει μια κυβέρνηση να λάβει το ρίσκο και να πει: εγώ δεν με ενδιαφέρουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες, θα κάνω το κεφαλίου μου ότι θεωρώ ότι δεν χρειάζεται. Η Ευρώπη θα λέει άλλο. Εδώ θα η κυβέρνηση να λάβει το ρίσκο και να πει: εγώ δεν με ενδιαφέρουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες, θα κάνω το κεφαλίου μου ότι θεωρώ ότι δεν χρειάζεται. Η Ευρώπη θα λέει άλλο. Εδώ θα κάνει άλλο. Μακάρι να γίνεται και να μπορεί και να πάνε λεφτά στον κόσμο.

0: και μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ακόμα θα σου πούνε το ίδιο. Γιατί έτσι είναι, Λουκία. Τώρα πάμε στην έκπληξη που σου έχω ετοιμάσει. Λέγαμε λοιπόν χθες ότι ο Γιώργος Ανδρουλάκης είπε: έχω ένα μηχανισμό, δεν χρειάζονται τα γράμματα στην Ούρσουλα, τα γαλάζια γράμματα. Και θυμήθηκε και άλλες περιπτώσεις που έχουμε στείλει γράμματα για τις πολυεθνικές, για το ρεύμα. Και θα σου έλεγα τώρα.
1: Και είχαμε την, ναι. Γι' αυτό σου λέω αυτό.
0: Περίμενε.
1: Είδαμε πώς πήγαν και οι προηγούμενες επιστολές.
0: Περίμενε. Λέω λοιπόν ότι ο Ανδρουλάκης είπε τα γαλάζια σας γράμματα. Και μου θυμίζει, λέει, το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη. Πάμε να ακούσει την έκπληξη που σου έχω ετοιμάσει.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε.
2: Ξέρετε, κύριε Θεοδωρικάκο, τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν. Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα.

0: Και μάλιστα στο τραγούδι λέει για τρυφερές αναμνήσεις. Οι δικές σας αναμνήσεις θα είναι θλιβερές για τον ελληνικό λαό. Θλιβερότατες.
1: Πώς είναι δυνατόν οποιοδήποτε πολίτης και πολιτικός να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής που απέστειλε ο Πρωθυπουργός της χώρας προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ξέρετε κύριε Θεοδωρικάκο τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν? Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράφει».

0: Και είδες το συμβολισμό των στίχων, ε? Ήταν από τις καλές στιγμές του κοινοβουλίου αυτή, ναι. Και μας έδωσε και πάσα για να θυμηθούμε ένα υπέροχο τραγούδι, Τα γαλάζια σου γράμματα, Δήμητρα Γαλάνη.
1: Έτσι θα το ρίξουμε στα τραγούδια, μου φαίνεται, ναι, γιατί ναι, αλλιώς ναι. Δεν βγαίνει η κατάσταση.
0: Και θα έλεγα, ξαναβλέποντας όλο το θέμα, όλη την εικόνα, τι βλέπουμε σήμερα λοιπόν? Βλέπουμε ότι έχετε ένα χειμώνα που θα πρέπει, γιατί πέφτει η θερμοκρασία. Σήμερα έχει ρηπές.
1: Ήδη κάνει κρύο.
0: Βέβαια, έχει ρηπές 130 χιλιόμετρα στην Πεντέλικα, θα σας πω συγκεκριμένα πόσο έχει, διότι έχουμε απαγορευτικό απόπλο, το πω αυτό. Και μέχρι τις 8 είναι στον Πειραιά σίγουρα, 8 θα το ξαναδούν. Από Λαύριο και Ραφίνα δεν φεύγει κανένα πλοίο. Οι ρηπές ανέμων λοιπόν 135 χιλιόμετρα στην Πεντέλη, 116 στην Πάρνηθα, οι πιο δυνατές σε όλη την Ελλάδα. Σε ένα περιβάλλον λοιπόν που μπαίνει σιγά σιγά ο χειμώνας και έχουμε ανάγκη τη θέρμανση, και όσοι μας ακούνε σκέφτονται και λένε μια στιγμή, εγώ τα βγάζω ίσα ίσα πέρα χωρίς ακόμα να έχω να πληρώνω θέρμανση.
1: Πόσο, αν έρθει και αν θέρμανση, πρέπει να βάλω πετρέλαιο θέρμανσης, πώς θα
0: είναι
1: πάει?
0: Είναι ανάψει τη σόμπα ή το κλιματιστικό. Ακριβώς. Είναι το αέριο εκεί που είναι 50% όλα πάνω. Πώς θα βγει ο μήνας Τουρκία?
1: Και ήδη έχει αρχίσει και κάνει κρύο. Και σκέψου και τις περιοχές που κάνει κρύο νωρίς, ας πούμε.
0: Άρα.
1: Όπως η πυρωτική Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η Αθήνα.
0: Επειδή είπα να αφιερώσουμε σήμερα την εκπομπή μας σε όλη την οικονομία, που είναι το τεράστιο θέμα, ήταν το τεράστιο θέμα όλο του χειμώνα, και με τα καύσιμα και με τα κοινόχρηστα και με την ενέργεια και με τους εμπόρους και με τους ειδικούς, όλοι θα είναι εδώ. Η κυρία Ιακωβίδου, πρόεδρος Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Ο κύριος Κιούς, πρόεδρος των Μεζινοπολών όλης της χώρας. Ο κύριος Στοδουλίδης, ειδικός στα ενεργειακά. Ο κύριος Καβαθάς, πρόεδρος που εκπροσωπεί όλους τους εμπόρους και βιοτέχνες της χώρας. Ο κύριος Πετράκης, ο κορυφαίος οικονομολόγος. Θα είναι όλοι εδώ. Τι θα ψάξουμε να βρούμε?
1: Το βασικό θέμα.
0: Θα ψάξουμε να βρούμε καταρχήν ποιο είναι το πρόβλημα, ποια είναι η λύση. Και τρίτον, εγώ θα πω κάτι σε όλα τα κόμματα. Στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Καλό είναι, έχουμε εκλογές, να κάνετε προτάσεις, να διασταυρώνετε τα ξύφη σας. Μήπως ήρθε η ώρα λίγο να αφήσουμε
1: να
0: την κοκορομαχία και να συνεννοηθείτε, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κανείς μισθωτός συνταξιούχος δεν ενδιαφέρεται για τις συγκρούσεις σας. Ενδιαφέρεται ακριβώς για δημιουργικές παρεμβάσεις για να βγάλει πέρα το χειμώνα. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Λοιπόν, είμαστε 27 λεπτά μετά τις 3. Αργήσαμε να πούμε καλό μεσημέρι.

0: αλλά μας πήρε φόρα η σαρωτική ειδησιογραφία. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης.
1: Δήμητρα Πανανού μαζί μας. Στη ρύθμιση του ήχου Μαρία Χριστοδούλου και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ειρήνη Κούρτη. 211-200-8200 και τα email σας τα περιμένουμε. Όσο, γιατί είπαμε, θα συζητήσουμε για την οικονομία, να μας πείτε και τα δικά σας προβλήματα και τι περνάτε. Στούντιο papakirialfm.gr.
0: Βλέπω ένα μήνυμα που θα το διαβάσουμε όλες επιστρέψουμε με τίτλο «Άδεια από την Ευρώπη για μέτρα». Θα το συζητήσουμε αυτό. Θα έχουμε μαζί μας την κυρία Εκοβίδου, το κοινοβουλίο των κοινοχρήστων. Θα είναι η μάχη του χειμώνα, η μάχη των κοινοχρήστων και των γενικών συντελέσεων των πολυκατοικιών. Να βάλουμε, να μην βάλουμε πετρέλαιο. Έχουμε αποθεματικό, πόσο κοστίζει. Και ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος των Μεζινοπολών. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ότι δεν παράγουν καυσαέρια. Όμως, σε περίπτωση που φορτίζονται από ρεύμα το οποίο προέρχεται από καύσιμα όπως ο λιγνίτης ή το πετρέλαιο, τότε η χρήση τους εξακολουθεί να παράγει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απλά εκπέμπεται από τα εργοστάσια ενέργειας. Η λύση που έχει δοθεί αφορά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στους χώρους στάθμευσης. Ηλιακά πάνελ τοποθετούνται πάνω από τους φορτιστές των οχημάτων ή στα στέγαστρα των πάρκινγκ, διοχετεύοντας απευθείας την ηλιακή ενέργεια στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στεγάστρων αναπτύσσονται διεθνώς, καθώς είναι ιδανικές για τους μεγάλους εμπορικούς και εταιρικούς χώρους στάθμευσης.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Με ξεμπάρισαμε, Θράκων.
7: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
8: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Τρόφωνο η Νίκη Κότσου. Μία 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού στη Νότια Ρόδο κοντά στη Λίνδο. Αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα στην Κηφισία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Αττική Οδό κλειστές θα παραμείνουν οι έξοδοι προς την Αθηνών Λαμίας, στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης μόνο στο ρεύμα προς Λαμία λόγω εργασιών. Εκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας έπειτα από αναφορές για διαρροή αερίου. Κάτω από τα 100 δολάρια το Brent εν ώψη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων. Ανοίγει η ψαλίδα στα τιμολόγια ρεύματος. Εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,1% στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο. Άνοδος στο 3,8% και στην Ευρωζώνη. Νέο έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα και έως το μεσημέρι της Κυριακής. Περισσότερα στο real.gr. Δεμένα έως τις 8 το βράδυ τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο.

0: στους 97,8.
1: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα.
2: Φτάνει.
1: Ποιο?
2: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
6: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
3: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είχα πριν από λίγο απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στα γαλάζια γράμματα. Και έχει ενδιαφέρον ότι σήμερα απαντά, χθες το είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, έχει σηκώσει πολύ σκόνη και η ιστορία αυτή με τα γαλάζια γράμματα και η πρόταση του Πασόκ και ένα μηχανισμό που δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε. Λέει το Πασόκ, δεν ξέρω, η κυβέρνηση λέει όχι, που δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε για να παίρνουμε από τον ένα φόρο στον άλλον και να μπορούμε τελικά να μειώσουμε τους φόρους και να επωφεληθούμε. Λέει λοιπόν, προσωρινά, δεν είναι για μόνιμο αυτό, είναι για περίοδο ανάγκης. Λέει λοιπόν ο κ. Μαρινάκης, μιλάει για αστιάκια από το βήμα της Βουλής, τα γαλάζια γράμματα είναι αυτό, για μαθητευόμενους μάγους, για συνθήματα παροχημένα, ηρωνίες, ακοστολόγητες υποσχέσεις. Βλέπω ότι η κυβέρνηση απορρίπτει την πρόταση, Ανδρουλάκη. Περνά στην αντεπίθεση για τα γαλάζια γράμματα και όλοι αυτοί που είναι μια πολύ αιχμηρή κριτική, ότι δηλαδή ο Πρωθυπουργός στέλνει επιστολές στην πρόεδρο της Κομισιόν χωρίς αποτέλεσμα, που είναι και η πυραμίδα της κυβερνητικής πολιτικής. Δηλαδή λέει, εγώ για να καταλάβεις ό,τι θέλω, πάω εκεί σε ανώτατο επίπεδο, θα θέσω σύνοδο κορυφής για να κάνω αυτό που λες, αλλά για να σου αποδείξω ότι χρειάζεται να μειωθούν, να πάρω άδεια από την Κομισιόν, το δημοσιοποιώ κιόλα.
11: Ναι, ναι, ναι.
10: Λέει ο Ανδρουλάκης, τρίχες, πάρε αυτό. Απαντάει ο, συγγνώμη, λέει ο Ανδρουλάκης, αυτά είναι τρίχες, να μηχανισμός, έχουμε βαρεθεί τα γαλάζια γράμματα. Και απαντά πριν από λίγο ο κ. Μαρινάκης, ακοστολόγητες υποσχέσεις, παροχημένα συνθήματα, αστιάκια.
11: Ναι, αλλά και μαθαίνουμε άλλη, ναι, αυτό θέλω να πω, ότι βλέπουμε την ίδια κόντρα. Δηλαδή, από τη μία βλέπουμε την κυβέρνηση να κάνει λόγο όσον αφορά την αντιπολίτευση για ακοστολόγητες προτάσεις. Εγώ αυτό ακούω ξανά και ξανά ως κριτική, ξανά και ξανά. Και από την άλλη, βλέπω μία αντιπολίτευση να λέει: εμείς έχουμε μέτρα και εσείς δεν δίνετε καμία σημασία και είναι πολιτική επιλογή. Το debate είναι αυτό αυτή τη στιγμή.
10: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο των βενζινοπονών όλη τη χώρα, τον κύριο Μιχάλη Κιούση. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα, να είστε καλά.
10: Και την κυρία Ιωκοβίδου βάζουμε στη συζήτηση το θέμα που θα μας απασχολήσει όλο το χειμώνα, γενικές συνελεύσεις, κοινόχρηστα. Είναι πρόεδρος από τη Θεσσαλονίκη μας, μιλάει, Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Καλησπέρα, κυρία Ιωκοβίδου.
13: Καλησπέρα, είναι πανελλήνιο το σωματείο, δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα.
10: Μα λέω ότι είστε απλώς στη Θεσσαλονίκη, φυσικά, πανελλήνιο.
13: Τέλεια.
10: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τον πρόεδρο, από τον κύριο Κιούση, για να δούμε καταρχήν πού βρισκόμαστε σήμερα, κύριε πρόεδρε, πού είναι οι τιμές βενζίνη, δίζελ. και αν έχουν περάσει την αντλία τα μείον 5 επιπλέον λεπτά, δηλαδή 20 της επιδότησης στο ντίζελ.
12: Ναι, 2,20 μέση τιμή Ελλάδος για την αμόλυβη, 2,17 για το πετρέλαιο κίνησης. Τα 5 λεπτά, τα επιπλέον 5 λεπτά ξεκίνησαν από χτες. Κάθε συνάδελφος που αγοράζει προσαρμόζει τις τιμές με την έκπτωση των 5 λεπτών, με τη μείωση, την οριζόντια μείωση, και πιστεύουμε μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη θα έχει περάσει σε όλη την Ελλάδα αυτή η έκπτωση των 5 λεπτών. Από εκεί και μετά.
10: Είπατε 2,17. Συνάδελφοί σας έχουν πει και για 2,13 στην Αθήνα, στα νησιά. Δεν λέω, είναι πολύ, πολύ παραπάνω.
12: Κοιτάξτε, μιλάω για μέση τιμή Ελλάδα.
10: Μέση τιμή. Ναι.
12: Υπάρχει και 2,070. 2,070 πετρέλαιο κίνησης.
10: Άρα σιγά-σιγά για... περνάει λοιπόν αυτό,
12: περνάει
10: το πεντάλεπτο.
12: Και 2,070. Κάποιο που δεν αγόρασε χτες δεν το πέρασε. Κάποιο που αγόρασε σήμερα, τα 5 λεπτά περνάνε. Απλώς πρέπει να τονίσω ότι είναι 5 τα λεπτά, γιατί χτες κάποια ρεπορτάζ μίλαγαν για 20 λεπτά.
10: Όχι,
12: τα 20
10: ήταν 15 λεπτά, και είναι συν 5. Τα άλλα 15 υπήρχε.
12: Ναι, ακριβώς, απλώς να γίνει κατανοητό στον καταναλωτή.
10: Και πριν πάμε στο θέρμανσης, τη τάση, εσείς μιλάτε με τα δηληστήρια, βλέπετε επόμενα τιμολόγια που θα πάνε. Είναι προς τα πάνω, προς τα κάτω, τα ίδια. Κοιτάξτε, για να ξέρουμε που πάει το πράγμα.
12: Ήτανε, αυτή τη βδομάδα είχαμε ελαφρώς πτωτικά το πετρέλαιο κίνησης, η βενζίνη ήταν ακριβώς ίδια. Αλλά επειδή δεν πάει καλά σε γενικές γραμμές στο διεθνές στερέωμα τα πράγματα.
10: Όχι, με τον ντίζελ είναι τραγική κατάσταση.
12: Βλέπω ότι από Δευτέρα θα έχουμε πάλι αυξήσεις.
10: Πάλι,
12: πάλι αυξήσεις.
10: Άρα υπάρχει κίνδυνο στο πεντάλεπτο αυτό σιγά σιγά να το φάνει οι αυξήσεις.
12: Έτσι έγινε.
10: Όπως έγινε την προηγούμενη φορά.
12: Τον Απρίλιο-Μάιο που είχε 2 ευρώ και έδωσε τότε οριζόντια.
10: Σε 3 μέρες.
11: Άρα πού μπορεί να φτάσει, κύριε Κιούσου, κατά τη γνώμη σας?
10: Αυτή είναι.
12: Κοιτάξτε, προβλέψεις αυτή την κρίση. Πραγματικά.
11: Πραγματικά δεν μπορείτε να κάνετε, το καταλαβαίνω.
12: Δεν μπορεί να κάνει κανείς.
11: Δηλαδή μπορεί και να εκτοξευθεί, να μην είναι μικρή.
12: Τέτοια πισωγυρίσματα και τέτοια σκαμπανεβάσματα μόνο και μόνο με δηλώσεις, είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη πλευρά. Ανοίγουμε τα στενά, τα βρίσκουμε. Έχουμε ανακοχή 60
10: ημερών.
12: Έχουμε ανακοχή 60 ημερών. Έχουμε αυτό, θα χτυπήσουμε, δεν θα χτυπήσουμε. Αυτά όλα ανεβάζουν 10-12% σε ημερήσια βάση ή κατεβάζουν αντίστοιχα, και μακάρι να συνεχίσουν να κατεβάζουν το διεθνώς το πετρέλαιο, και αυτό έχει φυσικά αντίκτυπο στα δηλισμένα προϊόντα και ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης. Στο πετρέλαιο κίνησης ζούμε πάλι μια πρωτοκνώρη κατάσταση. Βιάστηκαν τα ευρωπαϊκά δηληστήρια, βιάστηκαν πάρα πολύ για τα ορυκτά καύσιμα και έκλεισαν δηληστήρια και τα εναπομείναντα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση σε όλη την Ευρώπη και έχει αυξηθεί τιμή στα δηλισμένα προϊόντα, στο πετρέλαιο κίνησης. Κάπως όπως κάποιοι βιάστηκαν και έκαναν απολιγνητοποίηση πάρα πολύ γρήγορα, έτσι βιάστηκαν και τα ευρωπαϊκά δηληστήρια.
10: Πάμε τώρα για να περάσει η λογική στην κυρία Κοβίδου. Δώστε μας και τον πύχη για το πετρέλαιο θέρμανση. Αν άνοιγε σήμερα, θυμίζω ότι πέρσι την εποχή είχε 1,09-1,10 χοντρικά.
12: 1,10 στις 15 Οκτωβρίου.
10: Ναι, ναι. Αν άνοιγε σήμερα, πόσο θα είχε το πετρέλαιο θέρμανση?
12: Θεωρώ 1,95.
10: Αυτό είναι μαχαιριά στην καρδιά, κύριε Γιώργος. 1,95.
12: Ναι.
10: Και αυτό δεν είναι τόνος. Άρα το 1950 τα 1000 λίτρα, γιατί τόνος είναι 1200. Μιλάμε για τόνο 2.300 ευρώ, έτσι.
12: Ναι, όχι. Μιλάμε για 1.000 λίτρα.
10: Δεν αντέχετε.
12: Πιο κατανοητό είναι τα 1.000 λίτρα. Λίγη πια.
10: 1.950. Και προσέξτε, όταν η κυβέρνηση λέει ότι ο στόχος μας είναι να πάμε 1.70, δηλαδή να πάει 1.700. Από 1.100 πέρσι λουκία είναι 60% πάνω.
12: Η ακριβή δήλωση του Πρωθυπουργού την προηγούμενη Πέμπτη είναι κάτω από 1.75.
10: Ναι, σας λέω εγώ ότι είναι 70. Πάνε για 1.70.
11: Είναι η δήλωση, αλλά εσείς μας λέτε ότι
12: κάτω από 1.75 παίρνει πολλές μεταφράσεις.
10: Ναι, μπορεί να είναι και 1.50 και 1.40 και 1.74.
12: 1.74 και 9 μπορεί να είναι και 1.60. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σταμάτησε στο 1,75 πέρσι 30 Απριλίου. Πάρα πολύ ψηλή τιμή. Κανείς δεν πήρε το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Σχεδόν κανείς δεν πήρε πετρέλαιο. Φέτος, αν άνοιγε σε μια συμβατή τιμή, θα γέμιζε ο κόσμος, θα έπαιρνε.
10: Τώρα θα ανοίξει 1,70.
12: Κοιτάξτε, Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ψηλή τιμή, απαγορευτικά υψηλή τιμή. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα κοινόχρηστα.
11: Αυτό, εκεί θέλουμε να πάμε.
12: Δηλαδή,
11: ολοκληρώστε, κύριε Κιούση.
12: Στις μονοκατοικίες μπορεί κάποιος να αποφασίσει το είδος.
11: Ναι, αλλά σε μία πολυκατοικία είναι πάρα πολύ δύσκολο.
12: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
11: Να συνοηθούν, ναι. Και θέλω να πάμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, θέλω να πάμε λίγο και στην κυρία Ιακωβίδου, γιατί η κυρία Ιακωβίδου, το μεγάλο θέμα, έτσι όπως το έχουμε ζήσει όλα τα χρόνια, είναι στις πολυκατοικίες, ειδικά πολυκατοικίες που έχουν και λίγα αλλά και περισσότερα διαμερίσματα, που κάποιοι ενδεχομένως μπορεί να μπορούν έστω να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης και κάποιοι άλλοι να μην μπορούν, να δυσκολεύονται πάρα πολύ. Και αυτό φαντάζομαι ότι το έχετε αντιμετωπίσει κι εσείς.
10: Στην Ελεύθερη ήταν το μάτς του χειμώνα, Λουκία. Δυστυχώς.
13: Είναι το καθημερινό πρόβλημα που υπάρχει στις οικοδομές. Αυτοί που μπορούν να πληρώσουν και αυτοί που δεν μπορούν. Το θέμα είναι ότι με αυτή τη τιμή που έχει φέτος το πετρέλαιο, είναι πολύ μεγάλη η αγωνία και η ανησυχία των περισσότερων συνειδιοκτητών σε μια πολυκατοικία για το πώς θα κινηθούν και τι τελικά θα κάνουν ώστε να μπορούν να έχουν αυτό το απλό πράγμα που το λέμε θέρμανση.
11: Θέρμανση, ακριβώς. Ναι. Το απλό, όπως το είπατε, και ναι, το αυτονόητο, που πλέον ακριβώς δεν είναι αυτονόητο.
10: Ήταν κάποτε ένα πράγμα που το λέγανε
11: αυτονόητο.
10: Θέρμανση.
11: Ναι,
13: αυτό είναι. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Αυτό που ακούμε καθημερινά είναι πότε πρέπει να βάλω, πόσα πρέπει λίτρα να βάλω, πότε θα χρειαστούν ξανά χρήματα, χρειάζεται να προϋπολογίσω και τα άλλα μου έξοδα. Δηλαδή, είμαστε αυτή τη δουλειά 35 χρόνια και πρώτη φορά νομίζω βλέπω τόσο μεγάλη ένταση στο θέμα της θέρμανσης.
11: Μα ναι, λογικό είναι. Δηλαδή, εγώ σας πω, ένα παράδειγμα προσωπικό. Τέλος πάντων, η πολυκατοικία που μένουν οι γονείς μου, που είναι μια πολυκατοικία 40 ετών, με πάρα πολλά διαμερίσματα, δεν θυμάμαι τώρα τον αριθμό. Και τελικά καταλήγουν επειδή δεν μπορούν να συνοηθούν να μην βάλουν. Δηλαδή, και να ο καθένας να ζεσταίνεται, ξέρω εγώ, αν μπορεί να ανάψει το air condition στο ζεστό, αν έχει καμία σόμπα. Και μιλάμε και ηλικιωμένους ανθρώπους, έτσι.
13: Φυσικά, και όταν μιλάμε σε μια οικοδομή που έχει την κεντρική θέρμανση και η κεντρική θέρμανση είναι πετρελαίου.
11: Ναι, αυτό μιλάμε, για κεντρική θέρμανση. Εκεί είναι το θέμα το μεγάλο.
13: Φυσικά είναι μεγάλο θέμα και ως προς το αυτό που είπατε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προβλήματα, υπάρχουν άνθρωποι μεγάλοι, υπάρχουν μικρά παιδιά. Το να ορίσουμε κάποιες συγκεκριμένες ώρες είναι και αυτό ένα θέμα, γιατί
11: άλλο από εκεί, γιατί άλλοι θέλουν το πρωί, άλλοι θέλουν το βράδυ, άλλοι θέλουν το μεσημέρι, άλλο από εκεί, μεγάλο πρόβλημα κι αυτό.
13: Να μειώσουν τις ώρες επίσης, κυρία Κάτσου, είναι πρόβλημα, γιατί ο Λέβητας για να πάει την θέρμανση στα διαμερίσματα εξοδεύει κάποια ενέργεια. Δεν στη φέρει να εξοδέψει την ενέργεια να φτάσει μέχρι τον τρίτο, τέταρτο, πέμπτο όροφο και μετά να κλείσει και μετά να ξανανοίξει. Δηλαδή, χρειάζεται όλα αυτά και ακόμα και αυτό το θέμα το απλό, πόσες ώρες να το λειτουργήσω, χρειάζεται μεγάλη πρόβλεψη και την ενημέρωση
11: και συνεννόηση, βέβαια, ναι.
10: Κύριε Κοβιδού, τα μηνύματα που φτάνουν σε εσάς από τις πολυκατοικίες, γίνονται γενικές συνελεύσεις, ναι, μιλάτε με τους διαχειριστές, είναι να βάλω πετρέλαιο ή δεν βγαίνει γιατί η πλειοψηφία δεν θέλει και θα βρούμε άλλους τρόπους να ζεσταθούμε?
13: Περιμένουν να δουν ποια θα είναι η τελική τιμή. Αυτό που προσπαθούμε τώρα να γίνει είναι να μπορέσουν με έναν τρόπο να έχουν τα χρήματα για να βάλουν πετρέλαιο. Θα μου πείτε αυτό είναι λύση. Όχι, δεν είναι λύση, γιατί μετά θα έρθει και το δεύτερο πετρέλαιο. Αλλάζει πρώτα.
10: Θα έρθει και το ρεύμα,
13: πετρέλαιο,
10: θα έρθει και το αέριο, θα έρθουν και τα υπόλοιπα και το σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα έρθουν όλα μαζί.
13: Ακριβώς,
10: θα έρθει μόνο το πετρέλαιο. Ναι.
13: Είναι πάρα πολύ προβληματισμένοι αυτοί. Αυτό είναι που έχω να πω από τους πελάτες.
10: Μου λέγατε ότι σε κάποιες περιπτώσεις εσείς ως εταιρεία διαχείρισης κοινοχρήστων καλείστε να προπληρώσετε και μετά να τα εισπράξετε από τους ενίκους. Εκεί υπάρχουν, φαντάζομαι, πάρα πολλές ανεξόφλητες οφειλές.
13: Φυσικά υπάρχουν ανεξόφλητες οφειλές και ένα θέμα τώρα πλέον σε σχέση με την αυξημένη τιμή του πετρελαίου είναι και αυτό, γιατί σε μια οικοδομή δημιουργεί πολύ μεγαλύτερο θέμα το να υπάρχουν ανεξόφλητα ενώ θα βάλουμε πετρέλαιο, το οποίο και αυτό θα κοστίζει πολύ. Οπότε τα ανεξόφλητα θα μεγαλώσουν και θα είμαστε εμείς οι μερικοί που πληρώνουμε. Για ποιο λόγο? Δηλαδή, πλέον δεν μπορεί κάποιος να συντηρήσει μια οικοδομή μόνο από τους καλοπληρωτές. Πρέπει να πληρώνουν όλοι, γιατί τα απλήρωτα δημιουργούν πλέον, επειδή είναι αυξημένες οι τιμές τους, πολύ μεγάλο πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της πολυκατοικίας.
10: Το θέμα είναι ότι μιλούμε κυρίως για παλαιότερες πολυκατοικίες που έχουν αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή θέρμανση με πετρέλαιο. Υπάρχουν όμως οι νεότερες πολυκατοικίες που έχουν και τις επιλογές του αερίου ή που έχουν το κάθε διαμέρισμα τη δική του ανεξαρτησία. Δηλαδή, άλλος μπορεί, πατάει το κουμπί και μπορεί να ανάψει μισή ώρα ή πέντε ώρες. Άλλος να το έχει όλη μέρα. Άλλος να μην το ανάψει ποτέ. Φαντάζομαι ότι έχετε και αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι όσο πιο παλιό είναι το κτίριο, που όταν ανάβει ο καυστήρας, ανάβει για όλη την πολυκατοικία, χωρίς να ρωτήσει τον καθένα χωριστά, εκεί είναι αδιέξοδο.
13: Έτσι κι αλλιώς έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και το παλιό κτίριο που αναφέρατε, αλλά και η θέση που έχει και η πολυκατοικία και το διαμέρισμα.
10: Βέβαια.
13: Οπότε είναι πολλές παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και στο θέμα του ότι πολλοί πλέον έχουν και τη δική τους ατομική θέρμανση, πρόσφατα μου είπε ένας πελάτης Βορέα, έχω ατομική θέρμανση. Το θέμα είναι ότι έχω τη δυνατότητα να το πατήσω αυτό το κουμπί, θα μπορέσω να πληρώσω.
10: Σας έχει τύχει να λένε κάποιοι, δεν ξέρω αν ανάψουν οι υπόλοιποι, εγώ δεν θα ανάψω και να με εξαιρέσει από τα κοινόχρηστα. Δεν θέλω να πληρώσω.
13: Φυσικά, φυσικά. Αλλά αυτό φυσικά δεν μπορεί να γίνει, δεν υπίσταται, όχι. Ναι. Τη στιγμή που πας σε μια οικοδομή που έχει κεντρική θέρμανση, είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις τα της οικοδομής.
10: Βέβαια και αυτό είναι άδικο, γιατί αν δεν θέλεις να πληρώσεις, γιατί δεν έχεις. Και λέει, δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς, εγώ δεν έχω να πληρώσω. Εκεί ο άνθρωπος είναι σε δύσκολη θέση, διότι και μπορεί να κλείσει το δικό του θερμαντικό σώμα, να το αποκλείσει. Ακόμα και στις παλιές πολυκατοικίες γίνεται ο τεραυλικός, το κλείνει, το αποκλεί. Μετά, πώς γίνεται, δηλαδή είναι πολύ δυσεπίλητο.
13: Ναι. Γιατί είναι σε μια οικοδομή που έχει κεντρική θέρμανση. Αυτό που μπορεί να γίνει και η εμπειρία το λέει είναι ότι όταν ένας άνθρωπος δυσκολεύεται πραγματικά, βρίσκει κάποιον τρόπο και δίνει ό,τι λιγότερο μπορεί για να δείξει ότι όντως δυσκολεύομαι αλλά δίνω. Το θέμα είναι με αυτούς που επικαλούνται τα οικονομικά θέματα και δεν πληρώνουν και εκεί η οικοδομή δεν δείχνει πλέον ανοχή.
10: Γιατί έρθει, ας πούμε ότι έχει μια πολυκατοικία πολλά διαμερίσματα και έρθει ένας και πει εγώ είμαι άρρωστος, ο Βρέξης χιονίσει, θέλω να βάλεις πετρέλαιο, να ανάψει και θα πεθάνω. Και ο από κάτω λέει, κοίταξε, εγώ δεν έχω καθόλου, δεν θα πληρώσω και να βάλετε, δεν πληρώνω. Εκεί τι κολλάει το πράγμα, δεν προχωράει ποτέ, δεν λαμβάνεται απόφαση και υπάρχει αδιέξοδο σε όλη την πολυκατοικία. Όλα αυτά, φανταστείτε, υπήρχαν με πετρέλαιο 1,10, πόσο μάλλον πετρέλαιο 1,70, δηλαδή 50-60% ακριβότερο. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
13: Θεωρώ ότι θα έχουμε αρκετά μεγάλο θέμα φέτος. Είμαι πολύ, και εγώ έχω πολύ μεγάλη αγωνία να δω πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το θέμα με τη θέρμανση.
10: Χωρίς να συζητάμε και το ρεύμα που είναι, είπαμε, 24 λεπτά το πράσινο από 15 που ήταν το πλαφόν και μετά επιδότηση, συν το αέριο.
13: Και το αέριο.
10: Βέβαια. Κύριε Κιούση, με αυτά τα δεδομένα, μπορείτε να μας πείτε, έχετε παραγγελίες, παίρνει ο κόσμος, ρωτάει, λέει, άσε φέτος, δεν θα ξέχασέ με, δεν θα βάλω. Τι το κλίμα, ποιο είναι το κλίμα?
12: Κοιτάξτε, καταρχήν να θυμίσω, γιατί δεν έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, από τις αυξήσεις των φόρων το 2010, είχαμε τέτοια προβλήματα πάρα πολλά.
10: Αρχιμνημονίων, βέβαια.
12: Έκλεισαν οριστικά.
10: Έκλεισαν.
12: Έκλεισαν τη θέρμανση οριστικά. Ναι, δεν ξαναπήραν θέρμανση πάρα πολλές πολυκατοικίες. Το δεύτερο ήταν την καταστροφική χρονιά του 2012-2013. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Δεν έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Τότε κάποιοι είχαν τη φαϊνή ιδέα να εξισώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο κίνηση με το πετρέλαιο θέρμανση. Και στην Ελλάδα καίγαμε ό,τι καιγότανε. Μην ξεχνάμε περιβαντολογικά, καρδιαναπνευστικά, πυρκαγιές. Είχαμε πάρα πολλά τέτοια. Μέχρι λάστιχα κόβαν σε ατομικούς λέβητες και έκαιγαν λάστιχα. Από εκεί και μετά πρέπει η τιμή του πετρελαίου θέρμασης να πάει όσο το δυνατόν χαμηλότερα, για να έχει πρόσβαση ο μέσος Έλληνας καταναλωτής στη θέρμανση, στην αξιοπρεπή διαβίωση, γιατί δεν είναι μία μέρα, δεν είναι δύο μέρες θα πεις θα κάνω οικονομή. Η υπομονή είναι 5 μήνες, 6 μήνες, ανάλογα την περιοχή.
10: Τώρα ποια είναι η εικόνα, ζητάνε, παίρνουν, ενδιαφέρονται? Όχι.
12: Προς το παρόν όχι. Υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα. Θα γεμίσουν, αυτοί θέλουν να γεμίσουν ούτως ή άλλως στην αρχή της σεζόν, αλλά είναι πολύ μικρό αυτό το ποσοστό. Υπάρχει ένα άλλο ποσοστό που πάντα κάθε χρόνο και στο 1,10 και σε χαμηλότερη τιμή κάνει διερεύνηση αγοράς. Πόσο κάνει το πετρέλαιο, σκέφτεται το ρεύμα, σκέφτεται τα ξύλα, σκέφτεται το πέλετ, εναλλακτικές μορφές ενέργειας για τη θέρμανση. Και θεωρώ φέτος με αυτή την τιμή, γιατί θέτε, επειδή είναι πολύ ψηλή η τιμή εκκίνησης, όσο και να φτηνίνει, να πω ένα παράδειγμα. Αν μηδενιστεί ο ειδικός πόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, μηδενιστεί, και μηδενιστεί και το ΦΠΑ του, το πετρέλαιο θέρμανση θα πάει 1,65. Mm-hmm. Να μηδενιστεί, το τονίζω.
10: Ναι, γιατί είναι 28 λεπτά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Το κάτω φράγμα είναι 1,5-2, άρα θα γλιτώσουμε 26.
12: Μαζί
10: δεν είναι όπως η βενζίνη.
12: Του, ναι. Μαζί με το ΦΠΑ του, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρέλαιο θέρμανση θα πάει 35.
10: Μάλιστα.
12: Μείον 35. Από 2, μείον 35, 1,65.
10: Πάλι πολύ ακριβώς σε σχέση με το 10, είναι 50% πάνω ακριβώς.
12: Είναι πάλι πανάκριβο και να μηδενιστεί. Οπότε πρέπει να βρεθούν από άλλους τρόπους να γίνει συνδυασμός και άλλων εκτόσεων, άλλων παρεμβάσεων για να γίνει πιο πρόσιτο το
10: πράγμα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κιούση,
12: για να βγει ο χειμώνας. Τα πράγματα
10: αυτός είναι ο στόχος, να βγει χωρίς απώλειες.
12: Είναι δύσκολα γιατί είναι δύσκολη η τιμή εκκίνησης. Και ας ελπίσουμε ότι σε διεθνές επίπεδο θα έχουμε κάποια αποκλιμάκωση επιτέλους 8 μήνες, γιατί από ό,τι βλέπουμε και από ό,τι διαβάζουμε στην ενέργεια όλος ο πλανήτης είναι εχμάλωτος.
10: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κιούση, κύριε Κοβίδου. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Καλώς τη! Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
15: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
14: Σου έφερα κέικ.
16: Γεια σας.
14: Ο κύριος?
15: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
14: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
18: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
19: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
20: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
21: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
22: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
23: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
24: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
23: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
25: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
26: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
27: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
28: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
29: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
28: Οσέρ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Λοιπόν, επιστρέψαμε να πούμε ότι και σήμερα είναι μαζί μας η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα, θυμάσαι Λουκίου, ήσουν μικρή τότε, με πύρσους, φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, μετά με το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδόμαστε μέσω ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους μας. Μάθετε περισσότερα στο telecom.gr και η Telecom είναι εδώ, Λουκία.
11: Λοιπόν, επίσης εδώ είναι και η Rainbow Waters. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters, όπως σας είπα, είναι εδώ για σας. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
10: Λοιπόν, πάμε Μαρία μου σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να μείνουμε στο κεφάλαιο της οικονομίας και να ανοίξουμε όλες οι υπόλοιπες στοιχές, ξεκινώντας από το ρεύμα. Το hot θέμα της ημέρας με τον κύριο Χρυστοδουλίδη. Τι θα κάνουμε, Λουκία, με την κιλοβατόρα σε μέση τιμή από σήμερα, 24 λεπτά. Όταν
11: να δούμε τι 15, θα επιστρατεύσουμε.
10: Σωστά, όταν από τα 15 και πάνω είχαμε το φράγμα και την επιδότηση.
6: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
1: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
0: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
1: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
0: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
1: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
28: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα στις θέσεις μας, εδώ στον Real Voice 99,5 και στην εκπομπή Real Score, έχοντας αρκετά πράγματα να συζητήσουμε και την σημερινή ημέρα. Έχουμε ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο που έρχεται με δράση σε παιχνίδια της Α κατηγορίας 12 νήσου, σε παιχνίδια για την Γάμα Εθνική. Έχουμε την εθνική μας ομάδα, η οποία η αλήθεια τώρα μας έλεγαν πως θα ερχόταν ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία, θα το παίρναμε. Την παίρναμε αγκαλιά το συγκεκριμένο αποτέλεσμα και θα ήμασταν και χαρούμενοι. Ωστόσο, η εθνική κατάφερε να προηγηθεί με 2-0, δεν μπόρεσε να κρατήσει μέχρι το τέλος το προβάδισμα. Έμεινε στην ισοπαλία στο 2-2 απέναντι στους Ολλανδούς, αλλά παραμένει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας σε ό,τι αφορά τον όμιλό της. Εχθές είχαμε ένα ιστορικό παιχνίδι στο γήπεδο Ζυπαρίου, στο κλειστό γυμναστήριο Ζυπαρίου, στον Θόλο. Έγινε το πρώτο μάτς, το πρώτο επίσημο παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΕ Δικαίου και Ιπποκράτη σε επίπεδο κορασίδων. Η ομάδα του Ιπποκράτη ήταν αυτή η οποία πήρε την νίκη. Μικρή σημασία έχει το αποτέλεσμα, μεγαλύτερη σημασία έχει ότι τα παιδιά της ΑΕ Δικαίου, οι γονείς της ΑΕ Δικαίου όπως είμαστε και εμείς, μετά από τουλάχιστον 30 χρόνια που το περιμέναμε αυτό το γήπεδο, είδαμε κάτι να κλείνει, έστω και ο Θόλος, και μακάρι να δούμε και κάτι περισσότερο, μακάρι τα επόμενα χρόνια να δούμε και ένα δεύτερο κλειστό γυμναστήριο, όπως είναι το κλειστό γυμναστήριο Κωδημήτρης Παπούλης, να δούμε και ένα δεύτερο κλειστό για να το χαρούμε και περισσότερο, να το διασκεδάσουμε και περισσότερο και να έχουμε και χώρους οι οποίοι αναπτύσσουν τον αθλητισμό. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πως γίνεται και με το παραπάνω γίνεται όλο αυτό, με βάση και το τι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια από τα σωμάτια. Έχουμε αρκετά πράγματα λοιπόν να συζητήσουμε, οπότε μείνετε εδώ, μείνετε συντονισμένοι για να τα πούμε όλα παρέα μέχρι και τις 5.

Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να πάμε αρχικά να δούμε τι έγινε χθες. Να δούμε λίγο τι έγινε χθες και στο Nations League και στην Ευρωλίγκα, εκεί όπου είχαμε και το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος γνώρισε την ήττα με buzzer beater του Καρ στο τέλος απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο. Στην Αρμάνι Μιλάνο, πώς μου ήρθε τώρα, έτσι είναι. Αρμάνι Μιλάνο δεν είναι. Μήπως κάνω κάποιο λάθος και. Δεν μου ήρθε εμένα Αρμάνι Μιλάνο, Βίρτους Μπολόνια. Πού τη θυμήθηκα την Αρμάνι Μιλάνο, ρε παιδιά. Προδίδω την ηλικία μου τώρα. Αρμάνι Μιλάνο. Καλό. Αφού δεν είπα καμιά Team System Bologna, πάλι καλά. Λοιπόν, UEFA Nations League, παιδιά. Είχαμε χθες παιχνίδια. Είχαμε το Γερμανία-Σερβία 2-0. Οι Γερμανοί, οι οποίοι πήραν την πρώτη τους νίκη με τον Jürgen Klopp στον πάγκο τους και έρχονται την Κυριακή να αντιμετωπίζουν την εθνική μας στην Τούμπα. Δανία προς τον Γαλλία, με το παιχνίδι αυτό να έχει περισσότερη κουβέντα για το ότι δεν ήταν στην αποστολή ο Κριστιάνο Ρονάλντο με βάση τα όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες. Έφυγε από την προπόνηση, είπε για τον προπονητή της ομάδας, εκείνος είπε ότι αυτός κάνει κουμάντο. Τέλος πάντων, οι Πορτογάλοι, οι οποίοι πάντως κέρδισαν με 2-4 στο συγκεκριμένο παιχνίδι, και όχι μόνο κέρδισαν, έχουν κάνει και το 3-3 σε αυτή την φάση και είναι πρώτοι στον ομιλό τους με 9 βαθμούς. Ουαλία-Νορβηγία 2-1, Ιρλανδία-Αυστρία 2-2, Ισραήλ-Κόσοβο 0-0, Αζερμπαϊτζάν-Λιχτεστάιν 0-0 και Μάλτα-Γιβραλτάρ 1-1. Η δράση συνεχίζεται σήμερα. Σήμερα έχουμε άλλες 10 αναμετρήσεις για το Nations League. Βέλγιο-Τουρκία στις 10 παρατέταρτο. Γαλλία-Ιταλία επίσης στις 10 παρατέταρτο. Βοσνία-Ζεγοβίνη-Σουηδία. Ουγγαρία-Γεωργία. Ουκρανία-Βόρειο-Ιρλανδία. Πολωνία-Ρουμανία. Καζακστάν-Μολδαβία. Κύπρος-Αρμενία. Λετωνία-Μαυροβούνιο. Και Νησί-Φερόε-Σλοβακία. Τα παιχνίδια τα οποία είναι προγραμματισμένα για την σημερινή ημέρα. Για το μπάσκετ, να συζητήσουμε σε λίγο, τι λέτε? Ναι, να συζητήσουμε σε λιγάκι για το μπάσκετ. Μην σας κουράζω και έτσι έχω πάρει λίγο μονοκομπανιά τώρα εδώ με το ποδόσφαιρο. Να δούμε λίγο τι έγινε χθες. Να μιλήσουμε λίγο για την ήττα του Ολυμπιακού και για την ήττα της Ρεάλ. Λέμε για τον Ολυμπιακό, η Ρεάλ, η οποία έρχεται από τρεις συνεχόμενες ήττες. Χθες έχασε με 102-98 από την Χάπολ Τελαβίβ.

Σε ό,τι αφορά λοιπόν το μπάσκετ, είχαμε χθες παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Έχουμε και σήμερα Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 102-98, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 77-72, Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός 96-94, σε ένα μάτς το οποίο ήταν ντέρμπι σε όλη την διάρκεια, με την Βίρτους να βρίσκει σούτ στο τέλος με μπάζερ μπίτερ του Καρ, να παίρνει την νίκη με 96-94 κόντρα στον Ολυμπιακό, με τον Ολυμπιακό να παίρνει πόντους από τον NDI με 23, τον Ντόρση με 22, τον Βεζένκοφ με 20, ο Μοντέρο έχει 8, τον Ντάνστον 6. Έπαιξε και αρκετά η αλήθεια. Ντάνστον 6, ο Φουρνιέ 4, ο Ζόζεφ. Η Βίρτους κατάφερε να πάρει την νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό, ενώ η Παρή επικράτησε με 82-78 της Ζαλγκίρης. Σήμερα συνεχίζεται η δράση, ο Παναθηναϊκός ο οποίος παίζει εντός έδρας ξανά. Μπεσίκτας Μπαρτσελόνα στις 8, στις 9 παρατέταρτο το Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι, στις 9 Βιλερμπάν Βαλένθια, στις 9 επίσης Μπάγερν Παρτιζάν. Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 9 και 4 το παιχνίδι, το οποίο θα έχετε την ευκαιρία να το δείτε από το Nova Sports Prime. Και Μπασκόνια Μιλάνο επίσης το μάτς. Σίγουρα από αυτά τα οποία συζητήθηκαν χθες, πέρα από το τι έγινε με τον Ολυμπιακό, είναι ο τραυματισμός του Mike James, ο οποίος αγωνίζεται στην Ανατολού και φαίνεται ότι έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό ο Mike James. Ήθελα να πω κάτι για το τηλεοπτικό κομμάτι. Βλέπω κάποιους φίλους βέβαια να μου πεις, τώρα έχουμε 500 πλατφόρμες, αλλά για όσους υπάρχει δυνατότητα η οικονομική να μπορέσουν να πάρουν την συνδρομή του EuroLeague TV, νομίζω το έχουμε ξαναπεί, ότι είναι παιδιά κάτι το εξαιρετικό, γιατί βλέπεις άλλα πράγματα, δεν έχει time out, δεν έχει διαφημίσεις, βασικά έχει time out, απλά δεν έχει διαφημίσεις και μπορείς να ακούς τι συμβαίνει στους πάγκους, μπορείς να ακούς τις οδηγίες των προπονητών, σου δίνει μια εντελώς διαφορετική αίσθηση του παιχνιδιού που είναι να παρακολουθήσεις, ειδικότερα αν είναι παιχνίδια όπως αυτός με το Ολυμπιακό, με την Βίρτους χθες, που ακούς και τι έχουν σχεδιάσει οι προπονητές σε κάθε επίθεση, ειδικά αν πάει το παιχνίδι στο σούτ όπως πήγε χθες. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Θα ήθελα να πάμε τώρα σε κάτι το οποίο ήδη συζητιέται τις τελευταίες ημέρες. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Έχει αρχίσει να μικραίνει η μέρα, βραδιάζει νωρίτερα. Οι βόλτες μας όμως δεν σταματάνε, προφανώς και δεν σταματάνε, ειδικά τώρα που άνοιξε το νέο κατάστημα Pepco. Το νέο κατάστημα Pepco, το οποίο πού βρίσκεται? Βρίσκεται στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, δίπλα στα Λίντλ. Καθημερινά από τις 10 το πρωί είναι ανοιχτά. Μένα έχουν πάει ήδη φίλοι, γνωστοί, συγγενείς εκεί. Ήδη έχω δεχτεί τηλεφωνήματα δηλαδή για το τι θέλουν να μου πάρουν. Πλησιάζουν και τα γενέθλιά μου δηλαδή, όχι για τίποτα άλλο. Εκεί θα βρούμε ανδρικά, γυναικεία, παιδικά ρούχα για το φθινόπωρο, είδη σπιτιού και διακόσμησης, αλλά και παιχνίδια στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Νέο κατάστημα λοιπόν Pepco και στη Ρόδο. Επισκεφτείτε το σήμερα κιόλας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπεις, να δεις και να φύγεις χωρίς να ψωνίσεις κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση.

Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας. Πάμε λίγο στα δικά μας για να συζητήσουμε για τα παιχνίδια τα οποία είναι προγραμματισμένα για αύριο και για μεθαύριο. Σε ό,τι αφορά την Α κατηγορία 12ανήσου, θυμίζω ότι αύριο το πρωί έχουμε το παιχνίδι ανάμεσα σε Αντίμαχο και Ρόδο στις 11 παρατέταρτο το μάτς, σε τηλεοπτική μετάδοση. Αστέρας Παστίδας Ατρόμητος Δημηλιάς στις 4. Πάνθυρες Ηρακλής Μάριτσον επίσης στις 4. Ιστορικό παιχνίδι και για τους Πάνθυρες, γιατί είναι το πρώτο τους εντός έδρας παιχνίδι. Έπαιξαν δύο φορές στην ΚΟ απέναντι σε Αντίμαχο και Αναγέννηση. Παίζουν το πρώτο τους παιχνίδι στην έδρα τους για την Α κατηγορία 12ανήσου. Αναγέννηση Ασφενδιού Ευκλής στο γήπεδο Ζυμπαρίου στις 9 και 4. Άρης Αρχαγγέλου ΠΑΟΚ στις 12.30 την Τρίτη. Κλεάνθης Παραδεισίου Δόξα Καρδάμενας επίσης την Τρίτη στιγμή το μεσημέρι. Και η αυλαία της Τρίτης αγωνιστικής θα πέσει και με μάτσες επίσης την Τρίτη, με το παιχνίδι ανάμεσα σε Φίβο Κρεμαστής και Ποσειδώνα Καρπάθου στις 4. Σε ό,τι αφορά την Γάμα Εθνική, είπαμε τα μάτσα Δόξα Βίρονος Απόλλων Καλυθιών την Κυριακή στις 3. Αέρα Αφάντου Πάο Ρουφ την Κυριακή στις 4. Τηλεοπτικό θα είναι το μάτσα αυτό. Εθνικός Αμφιάλη την Κυριακή στις 4. Ιωνικός Διάγορας επίσης. Η Άλισο Ζεγάλιο επίσης την Κυριακή στις 4. Και αυτό το μάτσα θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση. Και Απόλλων Σμύρνης Προοδευτική την Κυριακή την ίδια ώρα στις 4. Και αυτό το παιχνίδι.

Λοιπόν, σήμερα είναι η κλήρωση της β' κατηγορίας του Ομίλου Νήσων. Μια κλήρωση η οποία θα γίνει στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του ΕΒΕΔ, παράρτημα ΚΟ, εκεί όπου θα βρεθεί ο πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήματος της ΕΠΖΟ Δεκανήσου, ο Χρυσόστομος Οψέλας. Θα γίνει η κλήρωση για την β' κατηγορία του Ομίλου Νήσων. Επίσης θα γίνει και η κλήρωση για το κύπελο Δωδεκανήσου σε ό,τι αφορά των όμιλων ίσων. Νομίζω ότι και για φέτος τα πρωταθλήματα της K16 και της K14 θα γίνουν αργότερα οι κληρώσεις των δύο πρωταθλημάτων, σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο σίγουρα αξίζει οι ομάδες να είναι εκεί, βασικά να πούμε πρώτα αυτό, παρότι θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, να είναι εκεί για να ενημερωθούν για πολλά πράγματα από τον κύριο Ψέλα. Να πούμε ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο, υπάρχει ξεκάθαρα το ενδεχόμενο πρωταθλητής να μην είναι, να μην ανεβαίνει απευθείας, αλλά να δίνει μπαράζ ανόδου. Να είχε υποθεί κάποια στιγμή, θα το ξεκαθαρίσουμε το βράδυ, ότι πολύ πιθανόν οι τρεις πρώτοι από τους τρεις ομίλους του ΣΒΤ να παίζουν ένα μίνι πρωτάθλημα μεταξύ τους και από τους τρεις να ανεβαίνουν οι δύο. Οι ομάδες οι οποίες θα πάρουν μέρος στο νέο πρωτάθλημα είναι η ΑΕΚΟΣ, είναι ο Ξάνθος Πάτμου, είναι ο Καλυμνιακός, είναι το Βαθύ, είναι οι Αργοναύτες Καλύμνου, είναι ο ΑΟΠ Ηλίου και ο Όμιλος Αθλοπαιδιών ΚΟ. Η ομάδα της Αστυπάλαιας, θυμάστε που είχαμε πει πως δεν δήλωσε συμμετοχή την φετινή χρονιά, καθώς είναι πάρα πολύ δύσκολο οικονομικά να μπορέσει να αντέξει και να πάρει μέρος σε αυτό το πρωτάθλημα με τα ταξίδια και με ό,τι γίνεται. Δύσκολο είναι για τους ανθρώπους της Αστυπάλαιας και να ταξιδεύουν και να έρχονται, και οι ομάδες δικές μας είναι η αλήθεια ότι δυσκολεύονται πια να ταξιδέψουν για να φτάσουν για να πάνε στην Αστυπάλαια, οπότε αποφάσισαν μετά από 2 χρόνια να μην πάρει μέρος η ομάδα στο φετινό πρωτάθλημα.

Λέει ο φίλος ο Δημήτρης εδώ για τα Special Olympics, για το αν ξέρω το πρόγραμμα. Κοίταξε, το πρόγραμμα δεν έχει βγει ακόμη το πρόγραμμα για το τι ακριβώς θα γίνει. Να σου πω μόνο πως ξέρω ότι θα γίνει από τις 16 έως τις 19 Οκτωβρίου, τρεις ημέρες. Φαντάζομαι ότι την Παρασκευή το απόγευμα θα γίνει η τελετή έναρξης. Κάτι έχω ακούσει φέτος ότι η τελετή έναρξης υπάρχει περίπτωση να γίνει στην Πλατεία Ελευθερίας και όχι εκεί που είχε γίνει την περσινή χρονιά στο λιμάνι. Το Σάββατο το πρωί θα γίνουν οι αγώνες των Special Olympics. Τα παιδιά φαντάζομαι εκεί μπροστά από το Δημαρχείο και το Σάββατο το βράδυ θα γίνει η τελετή λήξης της διοργάνωσης. Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ο Δήμος Κο και τα Special Olympics συνδιοργανώνουν τους Πανελλήνιους Αγώνες Ποδηλασίας. Θυμάστε ότι είχε υπογραφεί μια συμφωνία συνεργασίας, ένα μνημόνιο συνεργασίας τέλος πάντων, όπως συνήθως λέγεται, ανάμεσα στα Special Olympics Ελλάς και τον Δήμο Κο, δημιουργώντας μια σχέση και συνεργασία εμπιστοσύνης. Πρόκειται να λάβουν μέρος 80 αθλητές και αθλήτριες των Special Olympics από τα προπονητικά προγράμματα Special Olympics Αττικής, Καλύμνου, Καστοριάς, Κοζάνης, Κομωτινής, Κο, Λευκάδας, Πάτρας και Χαλκίδας, με την υποστήριξη των προπονητών τους. Χρυσός χορηγός είναι η Attican Group. Τις επόμενες μέρες που θα έχουμε ξεκάθαρα το πρόγραμμα θα μπορούμε να σας ενημερώσουμε για να σας πούμε και περισσότερα. Δεν αναφέραμε κάτι χθες. Δεν αναφέραμε κάτι για ένα δελτίο τύπου από τον Μπάμπη του Ναυροζίδη, από τον Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Ανάπτυξης, για κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην ΚΟΜ Κέστερο Καστελόριζο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε την αγορά κινήτων στην ΚΟΜ και στο Καστελόριζο προκειμένου να προχωρήσει η δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών στα δύο νησιά. Στην ΚΟΜ η απόφαση αφορά την απόκτηση της απαιτούμενης έκτασης για την ενέγερση ενός νέου σύγχρονου αθλητικού κέντρου. Ο σχεδιασμός προβλέπει ολοκληρωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις σε έκταση τουλάχιστον 35 στρεμμάτων με ανοιχτούς και κλειστούς χώρους άθλησης και τις απαραίτητες υποστηρικτικές υποδομές. Αντίστοιχα, στο Καστελόριζο εγκρίθηκε η αγορά ακινήτου για την ανέγερση ανοιχτού αθλητικού κέντρου και πολυχώρου αθλητισμού και εκδηλώσεων. Η εξασφάλιση της κατάλληλης έκτασης είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για μια σημαντική υποδομή που θα απευθύνεται στα παιδιά μας, στους αθλητές και στα σωματεία για τις επόμενες γενιές του νησιού. Στην ΚΟ βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγαλύτερος κύκλος έργων και χρηματοδοτήσεων στους τομείς του περιβάλλοντος, της ψηφιακής ανάπτυξης, των οδικών υποδομών, της ίδρυυσης, της αποχέτευσης, της εκπαίδευσης, της υγείας, του αθλητισμού, των λιμενικών υποδομών και της αστικής ανάπτυξης. Πάρα πολύ σημαντικά θέματα είναι αυτά. Αυτό που σας έλεγα και εγώ προηγουμένως, ότι ωραία είναι η θόλη. Ωραία είναι η θόλη, γίνεται η δουλειά μας. Μπαίνουν τα παιδιά σε ένα περιβάλλον στο οποίο τους επιτρέπει να κάνουν προπόνηση. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για όλους μας να υπάρχει και ένα νέο κλειστό, ένας νέος πολυχώρος, ίσως όπως πολύ σωστά αναφέρει ο κ. Ναυροζίδης, για να μπορούμε να αναπτυχθούμε ακόμη περισσότερο.

Να φύγουμε και λιγάκι από ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Χθες έγιναν οι κληρώσεις για το βόλεϊ. Θα τους δείτε, φαντάζομαι, θα τις δείτε, φαντάζομαι, και στην σελίδα της τοπικής επιτροπής. Να πούμε για τους μαχητές της ΚΟΗ, οι οποίοι συμμετείχαν στο WAKU World Youth Kickboxing Championship, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως και τις 27 Σεπτεμβρίου στον Τζεσόλο της Βενετίας. Τους μαχητές της ΚΟ εκπροσώπησαν ο Νικόλας Πάτρης, Αγγελική Νεοριτσοπούλου, Ιωσήφ Νεοχωρίτης, η Γεωργία Πέτσιου, η Χριστία Λένα Ρούφα, η Αθηνά Πάτρη και ο Γιάννης Παπαδημητρίου, υπό την καθοδήγηση του προπονητή τους. Η ομάδα μας, η οποία κατάφερε να επιστρέψει με 2 μετάλλια, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο από την συμμετοχή της εκεί, ενώ διακρίσεις είχε και ο Ιπποκράτης ο Κώος, επειδή λέγαμε χθες για την Λέρο και για τους αγώνες που έγιναν εκεί, για το Αλτικό Τριάθλο Λέρου. Λοιπόν, στο ύψος κοριτσιών η Σοφία Γρηγοριάδη πήρε την 6η θέση, η Σπηλιανή Γεωργουδάκη πήρε την 13η θέση. Στα 60 μέτρα με εμπόδια η Σοφία Γρηγοριάδη πήρε την 6η, η Σπηλιανή Γεωργουδάκη την 7η και η Κωνσταντίνα Ζαρκάδα την 10η. Και στο μήκος κοριτσιών η Σοφία Γρηγοριάδη την 3η, η Σπηλιανή Γεωργουδάκη την 9η, η Κωνσταντίνα Ζαρκάδα την 11η. Στην γενική κατάταξη στην 5η θέση η Σοφία Γρηγοριάδη, στην 8η θέση η Σπηλιανή Γεωργουδάκη και στην 14η θέση η Κωνσταντίνα Ζαρκάδα. Πολύ ωραία. Προσπαθούν να έχουν και μία ανάπτυξη σύλλογης ό,τι αφορά το κομμάτι της, το κομμάτι του στίβου, και νομίζω ότι σίγουρα περιμένουμε όλοι μας πολλά περισσότερα πράγματα.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε και σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε παρέα στην εκπομπή της Δευτέρας, εδώ στον Real Voice 99,5, στην εκπομπή Real Score, γεμάτο Σαββατοκύριακο. Καλό θα είναι να βρεθούμε στα γήπεδα αύριο στις 11 παρατέταρτο στο παιχνίδι του αντίμαχου απέναντι στη Ρόδο. Την Κυριακή στις 5 ο Ιπποκράτης VIP Legacy Group υποδέχεται στο κλειστό γυμναστήριο Κώδημη της Παππούλης την ομάδα του Αθηναϊκού, πρεμιέρα για την National League 2. Οπότε καλό είναι να βρεθούμε εκεί και να στηρίξουμε την ομάδα του νησιού μας σε αυτήν την κατηγορία, σε αυτήν την δύσκολη κατηγορία όπως είναι η Γάμα Εθνική. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ραντεβού την Δευτέρα την ίδια ώρα στην θέση μας εδώ μέσα από τον Real Voice 99,5. Να είστε καλά.

0: 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 4497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
2: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
3: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
4: FM. Η ώρα είναι 5.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς αυτή την ώρα στον Κηφισό, με μποτιλιάρισμα από Ποσειδώνος έως Αχαρνών και στο καθοδικό ρεύμα στη Μεταμόρφωση. Οι μη ώρες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση και 15 λεπτές στην έξοδο για Λαμία προς αεροδρόμιο. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Κηφισίας. Ίσχυρες βροχοπτώσεις πλήττουν αυτή την ώρα την Κρήτη με μήνυμα από το 112. Οι κάτοικοι του Μηλοποτάμου καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν έως το μεσημέρι της Κυριακής και στο Νότιο Αιγαίο, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θυελώδεις βοριάδες κρατούν δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Λαύριο και Ραφίνα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τραγωδία στη Ρόδο. 58χρονη Γερμανίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της όταν τη χτύπησε κεραυνός. Ελαφρά τραυματίστηκε ο 62χρονος σύζυγός της και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου. Εγκληματική οργάνωση που κατάφερε να εξαπατήσει χιλιάδες πολίτες, στάζοντας επενδύσεις με κρυπτονομίσματα και αποκομίζοντας κέρδη άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ, εξάρθρωσαν οι αρχές. Εγκέφαλοι της οργάνωσης φέρονται να είναι 2 στρατιωτικοί. Συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα. Εκτινάχθηκε στο 5,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Στον στόχο ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες μέσω της περιφερειακής ανάπτυξης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Πιερία. Αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά σε εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Ο πολύ εμπειρός Γάλλος διαιτητής της κατηγορίας Elite της UEFA, Κλεμάν Τουρπέν, θα διευθύνει τον κυριακάτικο αγώνα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather.
12: Βροχές και καταιγίδες σε υπηρωτικά Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
2: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Φόρεσες τα γυαλάκια σου.
1: Τα ψάχνα και τα είχα κρεμασμένα στην μπλούζα. Φαντάσου που έχουμε φτάσει.
0: Συμβαίνει αυτό στην ηλικία σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ να έρθεις να σε κεράσω.
0: Έχω
1: μια τούρτα μανουάλι.
0: Τι τούρτα?
1: Ναι, 70-80 κεριά είχε απάνω.
0: Τα δικά σου, όχι ρε εσύ τώρα, δεν θέλω να είμαστε υπερβολικοί, θέλω να λέμε αλήθειες.
1: Αλήθεια.
0: Βασίλης Τερζάκης στο ένα μικρόφωνο του Real FM.
1: Στεφανία
0: φιλοξενούμενος εδώ στην εκπομπή.
1: Ναι. Είδα φως και μπήκα.
0: Μου κάνει παρέα σήμερα γιατί ο Κωνσταντίνος έχει μια
1: υποχρέωση.
0: Γίνεται νονός.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία η ταινία. Τη θυμάσαι?
0: Ναι, τη θυμάμαι. Τώρα γίνεται κανονικός νονός. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Κούρτη, 211-200-8200 και το τηλέφωνο επικοινωνία. Η mail μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Θα είμαστε λοιπόν παρέα μέχρι τις 7 σε μια πολύ ωραία Παρασκευή.
1: Είδες, συνεφιασμένη, εμένα μ' αρέσει αυτός ο καιρός, Στεφανία. Μ' αρέσει, αλήθεια σου λέω. Μπάνια έκανα, χόρτασα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Πάντως για Σεπτέμβρη νωρίς δεν είναι?
1: Πολύ νωρίς είναι.
0: Ναι.
1: Κάνει κρύο.
0: Καλέ, προφανώς κάνει κρύο. Δεν είναι σε άλλες χρονιές, τέτοιες εποχές.
1: Κάναμε μπάνιο ακόμα.
0: Μπάνιο κάναμε, φορούσαμε σαγιονάριτσες, σορτσάκια. Εγώ τσαγιονάρα την έχω, υπάρχει χρονιά που την έχω βγάλει τέλειο Οκτώβρη. Κανονικά. Τώρα είμαστε. Είναι χειμωνιάτικος ο καιρός. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουμε να δούμε τέτοιο χειμωνιάτικος. Φθινοπορεινός. Εντάξει, φθινόπορο είμαστε. Απλώς ίσως τα προηγούμενα χρόνια ξέρεις δεν ήταν φυσιολογικά, όχι αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό σκέφτομαι.
1: Κοίταξε, η θερμοκρασία είναι 5 με 6 βαθμούς κάτω από την κανονική για την εποχή.
0: Ναι. Δεν το λες και λίγο.
1: Όχι. Δηλαδή,
0: η κανονική, ποια κανονική?
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω,
1: ναι.
0: Πώς διαμορφώνεται τελικά η κανονική θερμοκρασία?
1: Διανύουμε κανονικούς καιρούς, ναι, να μου πεις, έχεις δίκιο τώρα,
0: ναι.
1: Έχεις δίκιο απόλυτο.
0: Και υπάρχουν και μέρη στην Ευρώπη που κάνει ζέστη αυτή τη στιγμή, ακόμα. Αλλά τέλος πάντων, είναι φθινοπορεινός ο καιρός, έχει και συννεφιές και βροχές και καταιγίδες. Στην Κρήτη είναι, από πού είσαι από την Κρήτη?
1: Από νότια του νομού Ηρακλείου, Μεσαρά. Αλλά να σου πω κάτι, όλα τα προηγούμενα χρόνια λέγαμε ότι στην Κρήτη δεν έβρεξε και ναι. Όντως δεν είχε βρέξει, είχε πάρα πολλά χρόνια να βρέξει,
0: ναι.
1: Και είχαν καταστραφεί οι αγρότες, εξέπεμπαν σήμα κινδύνου, οι ελιές δεν είχαν ποτιστεί, τα αμπέλια δεν είχαν ποτιστεί και ορίστε.
0: Ναι.
1: Ναι, από το ένα άκρο στο άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Κλιματική κρίση.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Και είναι και σήμερα σε εξέλιξη οι ισχυρές βροχές στην Κρήτη. Και πριν από λίγο μαθαίναμε ότι υπήρχε και συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στους δρόμους εκεί, στην ευρύτερη περιοχή στο Μηλοπόταμο.
1: Κυρίως στο Μηλοπόταμο, δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Εκεί. Στο νομό Ρεθύμνου, κυρίως στο. Και στάλει και μήνυμα. Νέο μήνυμα από το 112 στους ναι. πολίτες να είναι πάλι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί άνοιξαν οι ουρανοί και άρχισε να βρέχει η καταρακτοδός. Μας τα έλεγε και ο Αρνιακός στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ότι από τις επόμενες ώρες, δηλαδή από όσο αρχίζει και πέφτει η νύχτα, τόσο θα αδυναμώνουν και τα φαινόμενα
0: ναι,
1: κάτω.
0: Μάλιστα. Γιατί και χθες ήταν πολύ δύσκολη μέρα.
1: Ακριβώς. Και η γη είναι κορεσμένη.
0: Ναι, εκεί στα Ζωνιανά, σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμή στην τοπική κοινότητα, οι πυροσβέστες έχουν μεταφέρει προληπτικά 2 ανήλικα από το σπίτι τους σε άλλο σπίτι, λόγω της ανόδου στάθμης των υδάτων στην περιοχή. Και είναι μεγάλη κινητοποίηση αυτή τη στιγμή των πυροσβεστικών δυνάμεων και γενικότερα των αρχών για να παράσχουν βοήθεια σε όποιον χρειάζεται. Για αντλήσει υδάτων, για κοπές δέντρο, για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, εφόσον απαιτηθεί και η περιφέρεια και όλοι.
1: Και έχει ενισχυθεί και η πυροσβεστική δύναμη από εδώ, από την Αθήνα. Έχουν κατέβει με πλοία της γραμμής την 2 μέρες πριν, γιατί από χθες μέχρι σήμερα απαγορευτικό έχουμε ναι. λόγω των θυελλωδών ανέμων.
0: Όπου βλέπω τις εικόνες τώρα, έχει όντως πάρα πολύ νερό. Πάρα πολύ νερό.
1: Και εγώ βλέπω τις εικόνες που έχετε στο enikos.gr και στο real.gr που δημοσιεύονται. Έχει ανοίξει ο ουρανός και μιλάμε τώρα, βλέπεις καθιζήσεις και οι δρόμοι εκεί είναι όλοι χωματόδρομοι και επαρχιακοί δρόμοι, Στεφανία.
0: Δεν έχω πάει ποτέ, για περιέγραφα.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: έχω πάει
1: ναι, ναι,
0: ποτέ όντως.
1: Είναι
0: οπότε ορεινός
1: και ημιορεινός όγκος κυρίως στην περιοχή του Μηλοποτάμου. Και όλοι οι άνθρωποι έχουν πάνω στο βουνό τα απομνημονιοστάσια τους. Δηλαδή, φαντάσου ότι είναι αποκομμένα τα πάντα.
0: Ναι. Και στη Ρόδο, μια 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή του όταν και χτυπήθηκε από κεραυνό στην περιοχή Λοθιάρικα στη Λάρδο. Χτύπησε ένας ισχυρός κεραυνός στο σημείο όπου η τουρίστρια περπατούσε με τον σύζυγό της και την έπληξε. Λοιπόν, πήγε το ΕΚΑΒ, αλλά κατέληξε δυστυχώς η γυναίκα. Εννιά μποφόρ έτσι έχει στο Αιγαίο.
1: Βοριάδες.
0: Εννιά μποφόρ. Λοιπόν, επειδή ξέρω ανθρώπους που εργάζονται, είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες αυτή τη στιγμή. Στη θάλασσα. Ψάχνουν κολπίσκους να κρυφτούν.
1: Καταρχάς δεν
0: ημέρες.
1: Θα έπρεπε να είναι στη θάλασσα, Στεφανία. Με τόσα μποφόρ δεν θα έπρεπε να είναι στη θάλασσα. Έχουμε γενική απαγόρευση από όπλου. Ναι. Πριν από λίγο επικοινωνήσαμε με το λιμενικό και από τον Πειραιά
0: ναι, πλέον που ήταν ήδη στη θάλασσα γι' αυτό. Ναι.
1: Okay. Ναι.
0: Που έχει απαγορευτεί. Από παντού έχει.
1: Παντού. Πριν από λίγο έκλεισε και το λιμάνι του Πειραιά για όλα τα δρομολόγια. Εδώ και δύο μέρες δεν λειτουργήσε ούτε το Λαύριο ούτε η Ραφίνα. Δεν απέπλευσε κανένα πλοίο. Και οι συνθήκες και για αύριο λένε τα ίδια πράγματα. Ότι οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν έως 9 μποφόρ κατά τόπους.
0: Εν τω μεταξύ, μαθαίνω υπάρχει, γίνεται της αφιέρωσης σήμερα.
1: Α, δεν ξέρω, ναι, η προηγούμενη.
0: Τι εννοείς, η προηγούμενη.
1: Το ξεκίνησα, ναι,
0: έχει,
1: γιατί.
0: Ναι, αυτό λέω της αφιέρωσης γίνεται σήμερα. Μετά τον κύριο Ανδρουλάκη που αφιέρωσε
1: τα γαλάζια
0: γράμματα, δεν είχε αφιερώσει τη ΔΕΘ κάποιο τραγούδι. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω, αφιέρωσε χθες. Έτσι.
1: Πολύ στα πάνω τους είναι οι αφιερώσεις και τα τραγούδια.
0: Γαλάζια σου πράγματα της Ρίτρας Γαλάνη. Ναι, ναι, παιδιά, εντάξει.
1: Συμβαδίζουν με το σκληρό ροκ.
0: Με το σκληρό. Ναι, βέβαια δεν έχουμε σε ροκ αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε ελαφρολαϊκό έντεχνο, νομίζω.
1: Έτσι ξεκινάμε.
0: Ναι.
1: Ήπια, ξεκινάμε για να αρχίσει
0: μετά
1: να
0: θα πάμε στις βάζει
1: ρυθμούς. Ναι.
0: Παιδιά και εδώ, μετά νομίζω ότι. Πώς το λένε. Έστειλε απάντηση ο κύριος Μαρενάκης και ο κύριος Τσουκαλάς απάντησε με το τραγούδι του Πάριου με το ένα γράμμα. Σωστά, καλά τα λέω. Οπότε όποιος επιθυμεί να συνεχίσει, εδώ είμαστε για πολιτικές αφιερώσεις.
1: Για τραγούδια με πολιτικά μηνύματα. Πού να,
0: αυτά δεν έχουν πολιτικά μηνύματα. Αυτά έχουν γι' αυτό είπα πολιτικές αφιερώσεις. δεν έχουν κάποιο πολιτικό μήνυμα τα τραγούδια. Να ξέρεις, ο κανόνας είναι ότι εγώ και η Μαρία είμαστε πάντα γέννητες. Και η άλλη Μαρία και η άλλη Κατερίνα.
1: Ναι, το ξέρω, παιδιά, το ξέρω. Σας είπα ότι στα επόμενα γενέθλιά μου, 23 του Μάη, θα φέρω μανουάλι. Ναι, και θα τα σβήσω τα κυρία, θα επιχειρήσω σε τρεις φάσεις.
0: Ωραία. Okay. Πες μου κάτι άλλο τώρα.
1: Ναι.
0: Την κάνω και στον Κωνσταντίνο αυτή την ερώτηση. Τον έχω εκνευρίσει αρκετά. Βενζίνη έβαλες.
1: Γιατί χτυπάς ευαίσθητες χορδές. Γιατί χτυπάς.
0: Έβαλες.
1: Ναι.
0: Ναι, έχω να βάλω δύο μέρες.
1: Ναι, και καλά
0: πρέπει
1: κάνεις,
0: να ξαναβάλω. Κράτησε δύο μέρες. Πρέπει να βάλω, όπως καταλαβαίνεις.
1: Θα σε πάω εγώ στο σπίτι.
0: Όχι,
1: θα
0: εντάξει,
1: τα μοιράσουμε.
0: Έχω. Έχω ακόμα, γιατί μένω σχετικά κοντά.
1: Για ρώτα και εμένα.
0: Ναι.
1: Μια μισή ώρα να έρθω και μια μισή να πάω.
0: Καλά, κοίτα να σου πω το μια μισή που περιγράφεις.
1: Ναι.
0: Εγώ μένω στο Γέρακα.
1: Περίμενε.
0: Το πρωί, όταν έκανα πρωί εκπομπή, ήταν βέβαια 5.30 ώρα το πρωί, έτσι, εντάξει, να διευκρινίσω.
1: Πουρνό.
0: Ναι, έκανα 12 λεπτά.
1: Μπράβο.
0: Πόρτα-πόρτα που λέμε.
1: Φαντάσου, από Γέρακα, ε.
0: Ναι, 13 λεπτά, max. Όταν γυρίζεις όμως, δηλαδή τώρα ας πούμε, τώρα που θα φύγω.
1: Κάνεις το σταυρό σου.
0: Κάνω το σταυρό μου, είναι μία ώρα. Το πρωί δε όταν έρχεσαι είναι πάλι μία ώρα. Συν το παρκάρισμα το πρωί. Εδώ στο Μάριος που είναι εξαιρετικά εύκολο, όπως όσοι γνωρίζουν, όπως και σε πολλές άλλες γειτονιές, φαντάζομαι, είναι εξαιρετικά εύκολο το παρκάρισμα. Θες μία ώρα να έρθεις τώρα για μία απόσταση. Αστεία, τόσο λέω ότι είναι 10 λεπτά με το αυτοκίνητο το πρωί.
1: 10-12 λεπτά, ας πούμε. Ναι.
0: Και αυτό γίνεται μία ώρα. Καταρχάς, για να πας απέναντι, κατεβαίνεις στην Κηφισίας, πρέπει να κάνεις ένα πι για να βγεις απέναντι, να περάσεις απέναντι, για να ανέβεις την Δημοκρατία, πώς τη λένε, στα Μπεντέλης, στα Μελίσια. Για να μπεις μέσα, να περάσεις το Κηφισίας. Αυτό μόνο το πει για να κατέβεις στην Κηφισίας και να φτάσεις τέλος πάντων εκεί μέχρι τη διασταύρωση. Θες 40 λεπτά. Είναι απίστευτο. Άρα πόσο έβαλες βενζίνη?
1: Πόσο έβαλα, καταρχάς
0: ήταν... θέλω να μπαίνω σε αδιάκριτες. Εγώ 30 έβαζα, 30 βάζω, αγόρι μου.
1: Α, και όπου πάει βελόνα. Μ' αρέσει αυτή η τακτική.
0: Γιατί δεν θέλω να...
1: Μ' αρέσει αυτή η τακτική.
0: Δεν θέλω, ξέρω, γιατί το βλέπω, δεν χρειάζεται.
1: Στις κακές συνήθειες το αυτοκίνητο δεν θες να μάθει, ας πούμε, ναι. Οκ, εμένα ήταν λίγο κάτω από τη μέση, λοιπόν, και το γέμισα με 69 ευρώ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, λίγο κάτω από τη μέση.
0: Δεν θέλω
1: και μιλάμε
0: να ξέρω.
1: Για ένα μικρό αμάξι, 1100 κυβικά.
0: Δεν πάει ποτέ πάνω από τη μέση το...
1: Νομίζω ότι θα το θεσπίσω κι εγώ, ναι. Φοβάμαι μην αρχίσω και σπρώχνω την Κηφισίας το αυτοκίνητό μου κάτω. Ναι, και με έχουν πρώτη είδηση εδώ τα παιδιά, οι συνάδελφοι. Ας πούμε ότι είναι.
0: Τώρα είμαστε στα 2.20 τώρα.
1: Παραπάνω, παραπάνω.
0: Πόσο πια, τόσο
1: 2.21.
0: Λένε η μέση, τόσο η μέση, ναι. Πανελλαδική.
1: 2.21 έβαλα εγώ.
0: Α, έβαλες εσύ, γιατί εντάξει, εντάξει, ναι. Είσαι ένα παραπάνω από την, ναι, πανελλαδική.
1: Ναι. Και τόλμησε και να μου κάνει και την ίδιο ερώτηση τόλμησε. Ο υπάλληλος. Ναι. Ναι. Μου θέλετε ενισχυμένη, λέω τι.
0: Γιατί ξέρεις, γιατί ρε εσύ, αυτή η βενζίνη επειδή είναι καλή.
1: Συγγνώμη.
0: Και λιγότερο υποτίθεται, αυτό είναι το κόλπο της προσφοράς. Και είναι λιγότερο τα
1: αυτοκίνητα. Δεν χρειάζεται να απαντήσω όπως τον κοίταξα, μάλλον
0: δεν πειράζει.
1: Εντάξει, θα σας βάλω. Ναι,
0: ναι, όχι, εγώ έκανα μία ερώτηση σε ένα πρατήριο και λέω, καλά. Βέβαια, είναι εντάξει, βόρεια προάστια, αλλά δεν νομίζω ότι πια έτσι όπως είναι η βενζίνη.
1: Έχουν διακυμάνσεις από πρατήριο σε πάνω.
0: Ερώτησα αν έχει πέσει κατανάλωση. Όχι, λέει, καλά, όλα έρχονται και τα γεμίζουν. Λέω, έλα Παναγία μου, λέω, παιδιά, πού έχω έρθει. Να σου πω, λες να κάνουν όπως κάνανε το καλάθι του νοικοκυριού που
1: το προϊόντα. Καλάθι της
0: το καλάθι. Γιατί υπάρχουν πολλοί, είναι πολύ, πλέον είναι πολύ συνηθισμένο το να. Πώς ψάχνεις προσφορές σε ένα σούπερ μάρκετ, παιδί μου.
1: Να ψάχνεις
0: και το πιο φτηνό βενζινάδικο.
1: Το ψάχνεις, όμως δεν ξέρεις τι θα σου βγει.
0: Ναι,
1: και πάντα έχουν και προειδοποιήσεις από τους ειδικούς.
0: Θέλει προσοχή αυτό, καλά που το λες. Γιατί όταν βλέπεις και τέτοια απόκληση.
1: Έχω καταστρέψει αμάξι.
0: Α, ναι, για πες.
1: Ναι, από παρατήριο που ήταν πάμφθινη η βενζίνη. Και λέω, ωραία, εντάξει, μια χαρά.
0: Λοιπόν, και είχε ζημιά,
1: Και είχε τεράστια ζημιά. Ακινητοποιήθηκε το αμάξι. Γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
0: Συμφωνώ. Μέρες μετά είμαι εκείνη την ώρα.
1: Όχι, άμεσα.
0: Άμεσα
1: το νιώσα αμέσως με το που κάθισα στο τιμόνι και έβαλα τη μηχανή μπροστά. Το νιώσα ότι το αμάξι δεν πάει καλά. Με έβγαλε γύρω στα 2 χιλιόμετρα, ναι. Με παράτησε.
0: Έλεσε. Ναι. Και τελικά τι ζημιά είχε?
1: Όλη η μηχανή μέσα.
0: Έλα, ναι.
1: Κόστησε τελικά, πλήρωσα τη φθηνή βενζίνη.
0: Όχι, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λες. Γιατί ειδικά ξέρεις τώρα πόσο που είναι στα ύψη βενζίνη, είναι πάρα πολύ πιθανόν να υπάρχουν περισσότερα τέτοια φαινόμενα.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Έχεις πολύ δίκιο που το λες. Εν τω μεταξύ, θυμάμαι σε κάποιες περιοχές. Και στο Γέρακα θυμάμαι ένα συγκεκριμένο σημείο. Που αλλάζουν, έχεις δει βενζινάδικα που αλλάζουν συνέχεια διευθύνσεις, τα κλείνει κάποιος για κάποιο λόγο.
1: Ναι.
0: Και μετά.
1: Και ξανανοίγουν αμέσως μέσα σε μια εβδομάδα.
0: Ναι, εντάξει, είχε περιοριστεί λίγο, αλλά μέχρι πριν κάνα 2 χρόνια νομίζω είχαν περάσει μια διάταξη. Και μετά.
1: Και ξανανοίγουν αμέσως μέσα σε μια εβδομάδα.
0: Εντάξει, είχε περιοριστεί λίγο, αλλά μέχρι πριν κάνα 2 χρόνια νομίζω είχαν περάσει μια διάταξη. Και επίσης να τα βλέπουμε, παιδιά, όλα αυτά τα πρατήρια καυσίμων, αναλυτικά τα πρόστιμα, για να ξέρουμε κι εμείς που πηγαίνουμε.

0: Μα ναι, ακόμα και τώρα, ξέρεις, που υπάρχουν τα που λέμε ότι θα υπάρχουν. Δεν θα υπάρχει τέλος πάντων μια λίστα, ένα μπαρκό που θα βλέπεις τι κάνει το κάθε γιατρό, τι γιατρός είναι, τι πράξη μπορεί να κάνει. Ακόμα και τώρα, επειδή γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση τέλος, για το αν αυτό μεταθέτει στην ευθύνη. Είναι αυτό το γνωστό, κοινωνική ευθύνη, πολιτική ευθύνη, ατομική ευθύνη, όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει να υπάρχει, ωραία, και εμείς πρέπει να προσέχουμε, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχουν οι έλεγχοι από το κράτος. Δεν το συζητάμε αυτό. Και βλέπεις, παιδί μου, πόσα πράγματα έχουν βγει μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Και πόσα θα βγουν ακόμα.
0: Και πόσα θα βγουν ακόμα. Βλέπεις τελικά ότι ο καθένας έκανε.
1: Ναι. Και ο καθένας έχει μια προσωπική ιστορία. Ας πούμε, με προσεγγίζαν με τηλέφωνο, με οτιδήποτε, έλα, αισθητικές παρεμβάσεις, χίλια δυο πράγματα. Ακόμα και στη Θεσσαλονίκη είναι αδιανόητο, σε καρκινοπαθής θεραπεία.
0: Αυτό.
1: Αν είναι ποτέ δυνατόν, δηλαδή. Και είχε γίνει έλεγχος.
0: Είχε γίνει έλεγχος.
1: Ναι, και ο έλεγχος τι έδειξε. Ο πρώτος, ότι δεν υπήρχε επαρκή προσωπικό.
0: Ναι.
1: Αν είναι ποτέ δυνατόν.
0: Μετά βρέθηκε, μετά δεν κατάλαβα γιατί δεν έκλεισε ποτέ.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ,
0: αυτό είναι πολύ κοντά στο, είναι πολύ κοντά στο αντικαρκινικό. Δεν καταλαβαίνω πώς, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα δεν το είχε πάρει κανένα πρέφα. Αφού στέλνανε, λέει, εκεί πέρα τον κόσμο. Πώς δεν το είχε πάρει κανένα πρέφα. Μου κάνει φοβερή εντύπωση εμένα αυτό, Βασίλη.
1: Και κανένα χημειοθεραπεία.
0: Ναι, για χημειοθεραπείες, λέω.
1: Σε άτομα με μη που δεν είχαν κακοήθεια.
0: Κοίτα,
1: αν είναι δυνατόν.
0: Αυτό επειδή το συζήτησαμε και τις προηγούμενες μέρες, ξέρω ότι αυτό έχει γίνει. Εγώ κρατάω μια επιφύλαξη. Γι' αυτό.
1: Έχει καταγγελθεί αυτό.
0: Το έχει βρει και η ΕΑΔ ότι συνταγογραφούσανε. Ότι συνταγογραφούσανε. Η αρχή διαφάνειας εννοεί. Εμένα θα μου επιτρέψει να κρατήσω μια επιφύλαξη για το πόσο χορηγούσαν φάρμακα σε μη καρκινοπαθείς. Δεν μου βγάζει κάποια λογική να χορηγείς σε μη καρκινοπαθό φάρμακο τέτοιο, γιατί είναι πολύ ακριβό. Υπάρχει λόγος να το κάνεις κάτι άλλο. Πάντως όχι να το χορηγήσεις. Αυτό θέλω να πω. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Λοιπόν.
1: Πέρασε κιόλας μισή ώρα μαζί σου.
0: Εγώ στα είπα.
1: Πέρασε,
0: εγώ στα είπα ότι δεν θα καταλάβεις πώς θα πάει αυτά, αλλά δεν με άκουγες.
1: Ναι, θα στείλω τον Μπογδάνο νωρίτερα και θα είμαστε μαζί. Στεφανία, τι φωνάζεις, Μαρία, θες διάλειμμα. Θέλει διάλειμμα η Μαρία.
0: Να πάμε.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουράστηκες? Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms, αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγές.

0: παραγωγής και αντιπροσώπους, ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στο Κηφισό από Μοσχάτο έως Αχαρνών. Οι μη ώρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Ανθούς έως Μεταμόρφωση και 15 λεπτές από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν την Κρήτη. Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, κλήθηκαν οι κάτοικοι του Μυλοποτάμου με μήνυμα από το 112. Θυελώδεις βοριάδες κρατούν δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Λαύριο και Ραφίνα. Η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει ποσότητες από τα αποθέματα ντίζελ, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Ανοίγει στην Ισπανία ο δρόμος για προώρες εκλογές μετά την καταψήφιση από το Κογκρέσο των μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 20 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη και 26 στην Άρτα.
10: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Κηφισίας και στην κάθοδο της Μεσογείων.

0: Θέλω λεπτομέρειες. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε...
1: Α, στη Βοστόνη. Στη Βοστόνη.
0: Πολλά χαιρετήματα στη Βοστόνη.
1: Ναι. Στο Μάνο τον Αδαμάκη που μας λέει ότι μας ακούει, λέει.
0: Και πολύ καλά.
1: Στεφανία είναι πιστός ακροατής σου.
0: Άντε.
1: Ναι.
0: Α, ευχαριστώ πολύ, Μάνο.
1: Θα μας εξασφαλίσει εισιτήρια, λες, έτσι όπως το πες.
0: Γιατί πώς το είπα. Τι να κάνω. Δεν χρειάζεται. Θα πάμε.
1: Έχεις πάει?
0: Όχι. Έχω πάει η Αμερική όταν ήμουν πολύ πολύ μικρή. Δεν θυμάμαι τίποτα. Στη Νέα Υόρκη και
1: έχει
0: στο
1: ένα Τραμπ.
0: Τραμπ το ξέρω ότι έχει. Τραμπ. Πιστεύω ότι όταν θα πάω εγώ, όταν αξιωθώ και βρω χρόνο, μπάλο δεν θα είναι.
1: Δεν θα είναι.
0: Έτσι πιστεύω. Εν τω μεταξύ, λέγαμε για τις τιμές. Λέγαμε για τις τιμές. Μας έχουν στείλει και πάρα πολλά μηνύματα για τις τιμές. Βγήκαν και τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό. 5,1. Δυνατό, ε!
1: Όχι απλά δυνατό, εκτοξεύτηκε, Στεφανία. Eurostat. 5,1 από 3,7 τον Αύγουστο.
0: Εξαιρετικά.
1: Μια χαρά.
0: Και το προβληματάκι είναι. Κυρίως το προβληματάκι είναι η ενέργεια, έτσι.
1: Ναι. Ενέργεια πρώτη, με ρυθμό αύξησης 18,8%.
0: Ναι. Τώρα, τα τρόφιμα φαίνεται ότι έχουν. Υπάρχει μια πολύ ελαφρά αποκλιμάκωση στο 1,2 από είναι 0,1 από τον Αύγουστο. Αλλά εκεί που είναι, βέβαια,
1: την
0: οι τιμές.
1: Δεν έχει νιώσει την αποκλιμάκωση.
0: Όχι, δεν την έχω νιώσει, γιατί εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές, δεν μπορείς να νιώσεις το 0,1. Mm. Τώρα, καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως να μπορεί να. Λέω τώρα εγώ. Να αποδίδεται αυτό στην εφαρμογή της Εθνικής Συμφωνίας, αυτή την πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, που είναι σε ισχύ στα σούπερ μάρκετ, θα είναι και σίγουρα και τον Οκτώβριο. Να δούμε, νομίζω ότι έχω την αίσθηση ότι θα είναι μέχρι το τέλος του έτους τελικά. Και βλέπουμε.
1: Εγώ νομίζω,
0: αλλά δεν το νιώθω.
1: Οι εξελίξεις στο διεθνές στερέωμα έχουν ξεπεράσει αυτή τη συμφωνία και απαιτείται άλλη, Στεφανία.
0: Ναι. Γενικά οι εξελίξεις ξεπερνούν κάθε συμφωνία την επόμενη ημέρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Ναι.
0: Για να συζητήσουμε γι' αυτό ακριβώς που λέμε τώρα. Και την ακρίβεια. Τον κύριο Απόστολο Αυτόπουλο. Πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κυρία Κασίνη. Καλησπέρα, κύριε Τεσάκη. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και από εμάς. Κύριε Ραυτόπουλε, πώς είναι η κατάσταση? Για πείτε μας, τι βλέπετε?
2: Κοιτάξτε, όσον αφορά αυτό το οποίο είπε η κυρία Κασίνη για την Εθνική Εθελοντική Συμφωνία, να πούμε ότι δεν διήρκησε ούτε. Όχι 20 μέρες, δεν διήργησε ούτε μία μέρα. Αυτό το οποίο κάνανε οι βιομηχανίες είναι να επιστρέψουν τις τιμές στην αρχική τους μορφή και από εκεί κάνανε μειώσεις, τις οποίες δεν γνωρίζουμε. Το μόνο που ξέρουμε από την πλατφόρμα το πόσο κάνει ότι έχει μείωση σε κάθε κωδικό από αυτούς που συμμετέχουν 5%, 6%, 7%. Το ερώτημα το δικό μας είναι, ναι, το 5% από ποια τιμή?
1: Ναι.
0: Αυτό
1: ήταν το πάγιο αίτημα των καταναλωτικών οργανώσεων από την αρχή, να αναγράφεται και η τιμή.
0: Η προηγούμενη
1: τιμή. Ναι.
2: Ακριβώς, για να ξέρουμε τι σημαίνει μείωση 5%.
0: Ναι.
2: Το ένα είναι αυτό.
0: Ναι.
2: Το δεύτερο, μας είπαν ότι στην Εθνική Συμφωνία, η οποία έγινε σε επίπεδο μεγάλου μαξίμου, σε ανώτατο επίπεδο, υπό την προεδρία του Υπουργού Ανάπτυξης, ότι δεν θα υπάρχει κανένας κωδικός με μείωση μικρότερη του 5%. Εμείς και τώρα κι εσείς μπορείτε να μπείτε μέσα στην πλατφόρμα στο πόσο κάνει, να διαπιστώσετε και να το δείτε οι ίδιοι ότι υπάρχουν κωδικοί οι οποίοι έχουν μείωση, και ιδίως στον οπό κρέας, στο μοσχάρι για παράδειγμα, 2%.
0: Ναι.
2: Ή σε άλλα προϊόντα, σε ζυμαρικά 4,8%. Ή σε γαλακτοκομικά 4,8%. Τότε τι είναι η συμφωνία η οποία κάνανε που δεν θα υπήρχε μείωση μικρότερη του 5%?
0: Ωραία, είναι η ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή. Τι απαντά σε αυτό?
2: Δεν απαντά.
0: Α, δεν απαντά. Δεν το έχει δει δηλαδή?
2: Όχι. Το έχει δει και βεβαίως, γιατί.
0: Αφού μια φορά ήσασταν σε ένα πάνελ, σας έβλεπα. Εγώ στο Μάνο δεν ήσασταν το πρωί και στον Γιάννη, στο Όπεν. Ναι,
2: βεβαίως, κυρία.
0: Ναι. Υποτίθεται ότι θα το έψαχναν.
2: Το έψαχναν. Εμείς στείλαμε όπως οφείλαμε, όπως μας συζήτησε η διοικήτρια της Αρχής Προστασίας Καταναλωτή, τους κωδικούς που διαπιστώσαμε ότι εκεί είναι καλύτερο το καρδιογράφημα από ότι ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές.
0: Ναι.
2: Δεν πήραμε καμία απάντηση. Όμως, εκείνο το οποίο είπε η κυρία διοικήτρια είναι ότι. Ήρθε σε συμφωνία με μια μεγάλη αλυσίδα, η οποία της είπαν ότι θα κάνουμε στον οπό κρέας 2%, και εκείνη το δέχτηκε. Μα εδώ δεν είναι τι δέχεται ο καθένας. Η συμφωνία αυτή έγινε σε επίπεδο μεγάλου μαξίμου από την προεδρία του Υπουργού Ανάπτυξης, που αυτό το οποίο συμφωνήσανε και δώσαν τα χέρια στην εθελοντική εθνική αυτή συμφωνία είναι ότι δεν θα υπάρχουν κωδικοί με μικρότερη μείωση του 5%, ένα και δύο, ότι θα διαρκέσουν αυτοί οι κωδικοί από 2 μήνες έως 4 μήνες, έως το
1: τέλος. Έως το τέλος του έτους. Ναι.
2: Όχι όλοι οι κωδικοί, κάποιοι κωδικοί. Ναι. Αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς και ενδεικτικά μπορώ να σας αναφέρω, είναι μπροστά μου τους κωδικούς. Ναι. Έχουμε δει ότι με άλλη τιμή, αφού υψηλώσανε, πήγανε στην αρχική τιμή στις 27 Αυγούστου, με αρχή έναρξη της πρωτοβουλίας αυτής στις 31 Αυγούστου, είδαμε ότι, για παράδειγμα, να σας αναφέρω, κρέμα βρεφική, η οποία στις 27 Αυγούστου είχε 3,90, μπήκε στην. Με το που ξεκίνησε η πρωτοβουλία αυτή στην τιμή 4,34 και στις 22 Σεπτεμβρίου είχε 4,94. Δηλαδή 1 ευρώ και 4 λεπτά παραπάνω από την τιμή την ανώτατη που ήταν στις 27 Αυγούστου. Άλλο γιαούρτι το οποίο είχε στις 31 Αυγούστου που ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία 2,70, στις 22 Σεπτεμβρίου ήταν 3,16. Ή άλλο προϊόν το οποίο ήταν παριζάκι, αυτό που φτιάχνουμε για να φτιάξουμε ένα σάντι στα παιδιά μας για να πάρουν στο σχολείο. Στις 27 Οκτώου είχε 2,55, στις 31 Οκτώου μπήκε με αυτή τη τιμή στο 2,55, στις 16 Ιανουαρίου πήγε 3,19 και στις 22 Ιανουαρίου 3,19, από 2,55. Αυτό δεν λέγεται μείωση της τιμής. Άλλο προϊόν χυμός, χυμός ανάμεικτος. Στις 27 Οκτώου είχε 1,99, με αυτή την τιμή μπήκε στις 31 Οκτώου στην έναρξη της πρωτοβουλίας αυτής, στις 22 Σεπτεμβρίου πήγε 2,55, δηλαδή 56 λεπτά πάνω. Αυτό αν το θεωρούμε ότι είναι μείωση της ελληνικής πρωτοβουλίας, και μπορώ να σας αναφέρω εκατοντάδες κωδικούς οι οποίοι μπήκανε...
1: Με προϊόντα ευρείας κατανάλωσης μας αναφέρατε.
2: Με προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, βεβαίως. Δεν μιλάω για πολυτελείας προϊόντα, μιλάω για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.
0: Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, τι κύριε Ραυτόπουλε, εκτός από αυτά τα προϊόντα που είναι στην πρωτοβουλία, που εντάξει υπάρχει μείωση των τιμών έτσι όπως υπάρχει, τα υπόλοιπα? Γιατί προσπαθώ να καταλάβω αυτά που δεν είναι στην πρωτοβουλία, δηλαδή δεν είναι όλοι οι κωδικοί, είναι συγκεκριμένοι κωδικοί.
2: Ακριβώς, κυρία Κασίμη, να πούμε το εξής. Επειδή είναι εθελοντική η πρωτοβουλία, από τους 1.740 κωδικούς που ξεκίνησαν στις 31 Αυγούστου, η κάθε αλυσίδα είχε τους δικούς τους κωδικούς. Δηλαδή, μία αλυσίδα είχε 106 κωδικούς από τους 1.740. Μία άλλη αλυσίδα είχε 400 κωδικούς. Μία άλλη αλυσίδα είχε 480 κωδικούς. Τους περισσότερους κωδικούς που είδαμε σε μία πολύ μεγάλη αλυσίδα ήταν 580 κωδικούς από τους 1.740.
0: Μάλιστα.
2: Όταν αυτή η αλυσίδα έχει καθημερινά, προσέξτε το αυτό, καθημερινά σε προσφορές προϊόντα τα οποία ξεπερνάνε τους 3.500 κωδικούς.
0: Άρα αυτή που έχει τους περισσότερους, 500 κάτι, έχει ταυτόχρονα σαν δική της προσφορά
2: 3.566 κωδικούς, για παράδειγμα.
0: Ναι, που οι προσφορές μάλλον θα
1: είναι καλύτερες. Και ο καταναλωτής έπρεπε δηλαδή να τρέχει από αλυσίδα σε αλυσίδα, αφού δεν έχουν τις ίδιες προσφορές, για να αναζητά τις αντίστοιχες προσφορές.
2: Ακριβώς, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτό το οποίο συναντήσαμε είναι ελάχιστα καρτελάκια, γιατί θα έπρεπε στο κωδικό τον οποίο συμμετέχει στην Εθνική Πρωτοβουλία να έχει δίπλα ένα καρτελάκι το οποίο να λέει μείωση τιμής.
1: Ναι, ευδιάκριτο καρτελάκι, ακριβώς.
2: Ακριβώς. Αυτό το οποίο είδαμε ήταν ένα μικρό καρτελάκι σε σχέση με το προηγούμενο της προηγούμενης πρωτοβουλίας, που ήταν με το ταμπελάκι της μείωσης τιμής από 5% και πάνω, που ήταν 16x23, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό ήταν ένα χαρτάκι, να το πω έτσι, περίπου 5x5, 4x4 εκατοστά, το οποίο δεν το συναντήσαμε σε όλες τις αλυσίδες, στους κωδικούς τους οποίους συμμετείχαν στην πρωτοβουλία αυτή. Ήταν ελάχιστα αυτά τα οποία έβλεπε ο καταναλωτής, και αυτά που έβλεπε τα έβλεπε σε πολύ μεγάλες αλυσίδες.
0: Ναι.
2: Σε μία ή δύο μεγάλες αλυσίδες.
0: Ναι.
2: Το επόμενο είναι ότι συμμετείχαν αλυσίδες οι οποίες είχαν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Όταν μας είπανε ότι δεν θα συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή οι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
0: Μετά το μάθημα όμως ότι προϊόντα, ναι.
2: Και αυτά τα προϊόντα είναι περίπου 400 κωδικοί. Όπου αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μια μεγάλη αλυσίδα η οποία περίπου το 85% των κωδικών τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης που έχει μέσα είναι ιδιωτικής ετικέτας.
0: Μάλιστα.
2: Το προϊόν αυτό είναι μοναδικό και πρέπει να πας σε αυτή την αλυσίδα, τη συγκεκριμένη, να το αγοράσεις. Δεν μπορεί να πάει ο καταναλωτής, ακόμα και μείωση πραγματική να υπήρχε, να πηγαίνει για να αγοράσει 3 προϊόντα σε 3 διαφορετικές αλυσίδες, τότε θα χάσει και το όφελος, το ενδεχομένως το όποιο όφελος είχε.
0: Το τελευταίο χρονικό διάστημα, εσείς σε ποια προϊόντα θα εντοπίζατε το μεγαλύτερο πρόβλημα? Θέλω να πω, εγώ που πάω στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, βλέπω κρέας, τυριά, πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
1: Καφέδες, αναψυκτικά.
0: Και λαχανικά.
1: Και οπωρολαχανικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά ειδικά, ας πούμε, με τα τυριά, εγώ κάθε φορά, κάθε φορά λέω αποκλείεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Πλέον και στη φέτα. Γιατί φέτα, εντάξει, δεν αγοράζω το συχνά. Αγοράζω κίτρινα τυριά κυρίως. Αλλά όλα ακριβά είναι. Η φέτα όμως, ας πούμε, τώρα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Κοιτάξτε, τα τυριά χωρίζονται σε, θα έλεγα, τέσσερις κατηγορίες. Το ένα είναι η φέτα, το άλλο είναι το λευκό τυρί. Το άλλο είναι το κίτρινο τυρί, όπως είπατε, κυρία Κασίμη, αλλά το κεφαλοτύρι ή το σκληρό τυρί.
0: Ναι, σωστά.
2: Το ημίσκληρο τυρί ή το κασέρι. Αυτές λοιπόν οι κατηγορίες τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το σκληρό τυρί γίνεται από αγελαδινό γάλα και το ημίσκληρο τυρί ή το λευκό τυρί. Τα άλλα, το κεφαλοτύρι, το κασέρι και η φέτα. Η φέτα γίνεται σε ποσοστό περίπου 70% από εγωπρόβιο γάλα, πρόβιο γάλα και 30% κατσικίσιο γάλα. Τα λευκά τυριά, τα κίτρινα τυριά χρησιμοποιούν περίπου στο 10% εγωπρόβιο γάλα, γι' αυτό ξεχωρίζουν και στην γεύση και στην τιμή τους. Αυτό το οποίο συναντάμε είναι αυξήσεις 15% περίπου στην τιμή της χοντρικής. Προσέξτε, οι βιομηχανίες ήδη ξεκίνησαν από την 1η Οκτωβρίου να κάνουν αυξήσεις στη φέτα περίπου στο 15% και στα λευκά τυριά 11%. Επίσης, εκείνο το οποίο θα συναντήσετε είναι στα προϊόντα που αφορά το σιτάρι. Δηλαδή φρυγανιές, σπασιμάδια, ψωμί του τόστ, ψωμάκια για σάντουιτς, κράκερ, τρίμα φρυγανιά. Πολλά προϊόντα του σιταριού θα τα βρούμε. Έχουν ξεκινήσει ήδη οι ανατιμήσεις, οι οποίες ξεπερνάνε και το 11%. Το ίδιο συμβαίνει και στην σοκολάτα που είναι 72% κακάο την κουβερτούρα. Το ίδιο συμβαίνει και στα φυτικά ροφήματα και στα φυτικά τα επιδόρπια. Και το ίδιο θα συμβαίνει τώρα από τις έως τις 5 Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν και τα αλκοολούχα ποτό, όπως είναι η μπύρα.
0: Ναι.
2: Οι αυξήσεις.
0: Και το κρέας. Ναι, πάντα.
2: Το κρέας έχει ξεκινήσει το μοσχάρι, το αρνί και το κατσίκι από τις 15 Σεπτεμβρίου και έχει αυξηθεί το μοσχάρι σε ποσοστό 8-9%. Και το κατσίκι, ακόμα μεγαλύτερη είναι η αύξησή τους και στο αρνί και στο κατσίκι, και αυτό οφείλεται στην θανάτωση των εγωπροβάτων, περίπου 700.000 εγωπρόβατα που έχουν θανατωθεί από τις τρεις ασθένειες. Τον αυτόδη πυρετό που είναι στη Λέσβο, που η Λέσβος είναι κλειστή και είναι η δεύτερη παραγωγική περιφέρεια στο αρνί και στο κατσίκι. Το άλλο είναι η αρρώστια είναι η Ευλογιά και η Πανόλη. Και βλέπουμε ότι σε κάποιες περιφέρειες της χώρας μας, όπως για παράδειγμα στη Δυτική Μακεδονία και στην Καστοριά, ακόμα υπάρχουν τέτοιες ζωονόσους, οι οποίοι αυτοί αντιλαμβάνεστε τη μείωση των παραγωγικών αυτών ζωών, όπως είναι τα αρνιά, τα πρόβατα και τα κατσίκια, λείπει και σαν γάλα από την αγορά, αλλά λείπει και από τον παραγωγό. Και εκείνο το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μιας και έχουμε μιλήσει με όλη την Ελλάδα, μας λένε ότι λείπουν από την αγορά σε σχέση με τη ζήτηση 15.000 τόνοι φέτας.
1: Κύριε, αυτό που λέει να βάλουμε μια άνω τελεία, γιατί μας πιέζει ο χρόνος να πάμε σε διάλειμμα. Θα μπορούμε να σας έχουμε σε 2-3 λεπτά ξανά? Βεβαίως. Γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα των ακροατών. Θα μπορούμε?
2: Βεβαίως.
1: Σας ευχαριστούμε. Real FM. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις πανεπιστήμιες. Ουρανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
10: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Λοιπόν, νομίζω τον έχουμε ξανά τον κύριο. Δεν τον έχουμε. Θα τον έχουμε.
1: Θα τον έχουμε σε λίγα λεπτά. Η Ειρήνη Κούρτη, ναι, τον έχει καλέσει ήδη. Κύριε Ραυτόπουλε, μας ακούτε?
2: Σας ακούω πολύ καλά, ναι.
1: Σας ευχαριστούμε καταρχάς για την αναμονή. Να σας ρωτήσω, ποια είναι η πρότασή σας για να αισθανθεί ο καταναλωτής ότι υπάρχει μια πραγματική μείωση τιμών στη τσέπη του? Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει?
2: Ας το κάνουμε όπως το έκανε η Κύπρος.
1: Δηλαδή,
2: τι έκανε η Κύπρος? Μηδένισε τον ΦΠΑ στα νοπά προϊόντα, φρούτα και λαχανικά, στα τρόφιμα, κρέας, ρύζι, μακαρόνια, ψωμί και διάφορα άλλα προϊόντα. Μηδένισε τον ΦΠΑ από τη μία, αλλά πριν μηδενίσει το ΦΠΑ, αυτό το οποίο έκανε ο ελεκτικός της μηχανισμός είναι να ελέγξει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και τα ράφια των σούπερ μάρκετ, να δει ποια, να έχει backup όλες τις τιμές των κωδικών των προϊόντων που έχουν τα σούπερ μάρκετ. Αφού μηδένισε τον ΦΠΑ, μετά ξαναέλεγξε εάν αυτό που έκανε πέρασε στον καταναλωτή. Σας πληροφορώ ότι σύμφωνα με την έκθεση την οποία έκανε, σε ποσοστό 92% αυτό πέρασε στον καταναλωτή. Μη μας λένε ότι δεν θα περάσει στον καταναλωτή, γιατί οι ίδιοι μας λένε, η κυβέρνηση, ότι το 30% της μείωσης που έκανε στην παραμεθόριο περιοχή, στα μικρά νησιά, αλλά και στον Εύρο, σε χωριά κάτω από 2.000 κατοίκους, το 30% της μείωσης, αυτό πέρασε στον καταναλωτή. Πώς είναι δυνατόν στη μισή Ελλάδα να περάσει στον καταναλωτή αν μειωθεί ο ΦΠΑ, στην άλλη μισή Ελλάδα δεν θα περάσει? Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Το ένα. Το δεύτερο, αυτό το οποίο πρέπει να κάνει, είναι ο ελεκτικός μηχανισμός να ελέγξει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Δηλαδή, από την πολυεθνική, πώς φεύγει το προϊόν και πώς φτάνει στο ράφι. Από το χωράφι, μιας και έχουν ψηφιστεί και τόσοι νόμοι που λέει ότι δεν θα φεύγει κανένα προϊόν χωρίς ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής ή χωρίς ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Έχουμε και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή που σας μιλάω στην Δυτική Μακεδονία, αλλά στη Φλόρινα, αυτό το οποίο βλέπουμε και μας λένε και στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, αυτό το οποίο μας λένε οι παραγωγοί είναι ότι τα προϊόντα τους φεύγουν από το χωράφι με ανοιχτή τιμή και όταν ο έμπορος πουλήσει τα προϊόντα, τότε ο έμπορος θα καθορίσει την τιμή τους. Μα αυτό δεν μπορεί να γίνει. Τότε, αν ψηφίζουμε νόμους χωρίς να τους περιφρουρούμε και χωρίς εμείς να ισχύουν, τότε δεν υπάρχει κανένα νόημα.
1: Για μία ακόμα φορά θέτεται το θέμα των μεσαζόντων. Το βλέπουμε μπροστά μας, κύριε Ραυτόπουλε. Χρόνια παθογένεια.
2: Κοιτάξτε τι θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα δούμε το εθνικό μας προϊόν μετά τη φέτα που είναι το ελαιόλαδο.
0: Το οποίο είχε πέσει λίγο, η τιμή
2: έχει
0: του.
2: Έχει πέσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Το περασμένο Σάββατο που ήμουνα στην Πελοπόννησο, αγρότης έδωσε στο ελαιοτριβείο τις ελιές. Για εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πληρώθηκε αντί 2,90 λεπτά το κιλό. Εμείς αγοράζουμε το λίτρο. Το κιλό. Αυτό σημαίνει και από την Κρήτη που έχουμε επαφή και μιλήσαμε με τους παραγωγούς μας. Και από την Μεσσηνία και από τη Λακωνία. Δεν θα ξεπεράσει στον παραγωγό το ελαιόλαδο φέτος τα 3,40 λεπτά. Όταν θέλει ο παραγωγός για να κάνει να μαζέψει τις ελιές και για να το κάνει λάδι, θέλει περίπου στα 3,5 ευρώ. Σου λέει, αν είναι να τα μαζέψω και να πληρώσω αντί να πληρωθώ, άστε εκεί πέρα τις ελιές να μείνουν. Θα μαζέψω όσο χρειάζομαι για το σπίτι μου και οι άλλες θα μείνουν πάνω στα δέντρα. Το ίδιο συμβαίνει και με τη βρόσιμη ελιά, την ελιά Χαλκιδικής. Στην Ανατολική Μακεδονία, στην Καβάλα, στην Χαλκιδική, πέρσι είχε η ελιά τα 110 τεμάχια που είναι η πιο χοντρή ελιά στο κιλό. Είχανε 1,80 λεπτά και φέτος η τιμή ξεκίνησε στο 1,10 λεπτά.
1: Το ίδιο συμβαίνει και με τα σταφύλια, το ίδιο συμβαίνει και με πολλά προϊόντα.
2: Θα πήγαινα μετά στα σταφύλια, τα οποία θέλει για να τα παράξουν 60 λεπτά και τους αγοράζουν 50-55 λεπτά. Το ίδιο συμβαίνει με τα ροδάκινα, με τα βερίκοκα, 35 λεπτά από την Πέλα και από την Ημαθία πολλούνται τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια και εμείς τα αγοράζουμε είτε από τη Λαϊκή είτε από το σούπερ μάρκετ πάνω από, όχι στην αρχή, δεν μιλάω για την αρχή, μιλάω για το τελείωμα, πάνω από τα 2 ευρώ και μας λένε ότι το έχουν σε προσφορά 1,80. Όταν το έχουν αγοράσει 6 φορές λιγότερο, από 30 λεπτά 1,80. Και λέει ο παραγωγός, του χρόνου δεν θα καλλιεργήσω.
1: Κύριε Ραυτόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Και θα τα ξαναπούμε. Θα το παρακολουθήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Στη διάθεσή σας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ εγώ.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
3: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ESY.
7: Παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Γίνεται εγγύηση VivaPlast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. VivaPlast. Η δύναμη στους σωλήνες.
11: Real FM. Η ώρα είναι 6.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μποτιλιάρισμα έχει σχηματιστεί αυτή την ώρα στον Κηφισό από Ποσειδώνος έως Αχαρνών. Οι μη ώρες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Ανθούς έως Μεταμόρφωση και 20 λεπτές από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Κηφισίας. Σε επιφυλακή είναι οι αρχές στην Κρήτη λόγω του νέου κύματος κακοκαιρίας που πλήττει το νησί με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους κλήθηκαν οι κάτοικοι του Μιλοπόταμου. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν έως το μεσημέρι της Κυριακής και στο Νότιο Αιγαίο, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θυελώδεις άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Λαύριο και Ραφίνα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ και αργού πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης τους επόμενους 4 μήνες ανακοίνωσαν οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων κρατών προκειμένου να περιοριστεί η πίεση στις τιμές των καυσίμων. Την απόφαση είχε προαναγγείλει με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι η διαδικασία θα αρχίσει άμεσα. Ανοίγει στην Ισπανία ο δρόμος για πρόωρες εκλογές μετά την καταψήφιση από το Κογκρέσο των μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Τα επίμαχα διατάγματα έλαβαν 172 υπέρ και 178 κατά στην ψηφοφορία που εξελίχθηκε σε πλήγμα για τον Πέδρο Σάντσεθ. Εγκληματική οργάνωση που κατάφερε να εξαπατήσει χιλιάδες πολίτες, τάζοντας επενδύσεις με κρυπτονομίσματα και αποκομίζοντας κέρδη άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ, εξάρθρωσαν οι αρχές. Εγκέφαλοι της οργάνωσης φέρονται να είναι 2 στρατιωτικοί. Συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα. Εκτινάχθηκε στο 5,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.
19: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
20: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Ο πολύ εμπειρός Γάλλος διαιτητής της κατηγορίας Elite της UEFA, Κλεμάν Τουρπέν, θα διευθύνει το κυριακάτικο αγώνα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
21: Real Weather.
18: Βροχές αύριο σε ανατολικά υπηρωτικά, έβοια Κυκλάδες και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
4: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 6 και 8 πρώτα λεπτά, Στεφανία, και έχουμε αλλαγή φρουρά στον ήχο. Λάσκαρη Αγοραστό.
1: Βασίλη Τερζάκη στο ένα μικρόφωνο του αληθινού
0: ραδιοφώνου. Στεφανία Κασίμη στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Κούρτη. 211-200-8200. Απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα. Βλέπουμε εδώ έχουν έρθει δεκάδες μηνύματα.
1: Ναι. Λοιπόν, Δημήτρης, σε γνωστό λέει πρατήριο, φθηνό, στη Μεσογείο πήγαμε ατμούς στον τεπόζιτο και γέμισα 63 λίτρα. Μου λέει ο υπάλληλος, βρε, άδειο ήταν. Του λέω ναι. Και φαντάσου πόσο άδειο που κανονικά παίρνει 55 λίτρα και μου βάλες 12 παραπάνω. Χαμογελάει, μήχανε και με απαντάει, εγώ ρε φίλε, υπάλληλος είμαι.
0: Βλέπω και το φίλο μας το Δημοσθένη, λέει μια σοβαρή παρατήρηση, σχεδόν σε όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ οι τιμές βλέπουμε ότι σε ορισμένα όπορο λαχανικά στο μανάβικο κατεβαίνουν, αλλά τα μαναβικά είναι, λέει, οριακά άθλια.
1: Λοιπόν, βενζίνη πάλι. Παύλος από Ντίσελντορφ. Γερμανία, βενζίνη ε10 αντίστοιχη της απλής αμόλυβης στην Ελλάδα στις 30 Σεπτεμβρίου και σήμερα. 30 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα 2,209. Σήμερα 4,5 το πρωί 1,809. Ο λόγος? Μείωση φόρου. Ο φόρος στη βενζίνη και στον ντίζελ μειώνεται κατά 14-19 λέει, λεπτά, δεν θυμάμαι καλά, το λίτρο από την 1η Οκτωβρίου μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Ναι, η Γερμανία τα αποφάσισε, η αλήθεια είναι χωρίς άδεια.

Λοιπόν, επειδή σε λίγο θα πάμε στην επόμενη συνέντευξή μας, να σας πω το εξής. Για μια νέα δυνατότητα για όσους θέλουν να κάνουν συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου εξ αποστάσεως προσφέρει η Energy. Λοιπόν, μέσω της υπηρεσίας e-contract η διαδικασία ολοκληρώνεται 100% online από κινητό, tablet ή υπολογιστή. Ο καταναλωτής επιλέγει το πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει στο energy.gr, κάνει ταυτοποίηση μέσω gov.gr, υπογράφει ηλεκτρονικά και στη συνέχεια παρακολουθεί την πορεία της αίτησής του μέσω link. Επιπλέον, με την επιλογή σταθερού προγράμματος ρεύματος προσφέρεται δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβήν. Όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα, χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα και χωρίς περιττές διαδικασίες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο energy.gr.

0: Λοιπόν, σε λίγο. Α, μου το. Εντάξει, το πάτησα. Λοιπόν, σε λίγο θα συζητήσουμε για, για αυτή την επιχείρηση απομάκρυνσης των λύκων από την Πάρνηθα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, από κάποια συγκεκριμένα σημεία, για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Αυτό επικαλείται το Υπουργείο στην απόφαση που δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες, και προβλέπεται η υλοποίηση άμεσων μέτρων για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ζώου, το οποίο κινείται κοντά σε κατοικημένες περιοχές.
1: Έχουν αρχίσει να κατεβαίνουν λύκοι σε κατοικημένες περιοχές.
0: Και εμείς έχουμε ανέβει προς αυτούς.
1: Λες. Τα ζώα πεινάνε.
0: Ή εμείς έχουμε ανέβει, σου λέω, προς αυτούς. Υπάρχει αυτό που λες, αλήθεια είναι. Αλλά νομίζω ότι έχουμε ανέβει κι εμείς λίγο προς τα πάνω.
1: Εμείς ανεβαίνουμε συνεχώς.
0: Ανεβαίνουμε συνεχώς. Πάμε λίγο στα μέρη.
1: Αυτοί συναντιόμαστε κάπου.
0: Γι' αυτό το λέω. Τώρα θα έχουμε τον καλεσμένο μας. Να πω ένα λεπτό ότι μόλις έχει τυχήσει, είχε ξανά το 112 στην Κρήτη για έντονα καιρικά φαινόμενα. Στην περιφέρεια Κρήτης γενικά, λοιπόν, από το βράδυ της Παρασκευής έως το απόγευμα του Σαββάτου, με τη σύσταση για περιορισμό μετακινήσεων.

0: Και έχουμε τον καλεσμένο μας, Στεφανία, τον κύριο Ηλιόπουλο, τον Γιώργο Ηλιόπουλο.
1: Τον έχουμε τον καλεσμένο μας, κύριο Ηλιόπουλος, επιστημονικά υπεύθυνος για τον λύκο στην περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστό. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε Ηλιόπουλε.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτή την επιχείρηση που θα γίνει στην Πάρνηθα, που γίνεται από ό,τι καταλαβαίνουμε στην εξέλιξη στην Πάρνηθα για την απομάκρυνση των λύκων. Και θέλαμε να σας ρωτήσουμε πώς φτάσαμε σε αυτή την απόφαση και στην έναρξη της επιχείρησης και πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί, δηλαδή τη μεθοδολογία.
2: Καταρχήν, νομίζω ότι υπάρχει λαθασμένη πληροφορία σε πολύ μεγάλο βαθμό από αυτά τα λίγα που διαβάζω. Θέλουμε για απομάκρυνση λύκων, αφορά για απομάκρυνση ενός ατόμου.
1: Ναι.
2: Ενός ατόμου, ένα σινικό άτομο λύκου στην περιοχή του Κρυονερίου, το οποίο δάγκωσε έναν δρομέα πριν από λίγες μέρες και έναν άλλον που είχε δαγκώσει τον Φλεβάρι της ίδιας χρονιάς, το 2026.
1: Α, μιλάμε για ένα λύκο.
2: Για ένα ζώο. Όλη η ιστορία είναι για ένα ζώο. Αυτό το ζώο βρίσκεται σε μια γέλη, στην αγέλη του Κρυονέριου. Είναι μια περιοχή που έχει πάρα πολύ έντονη ανθρωπίνη παρουσία. Μας είχε εξαπασχολήσει αυτό το περιστατικό. Είναι μια περιοχή που εξαιτίας της πολύ συχνής παρουσίας ανθρώπων έχουν τα ζώα συνηθίσει κάπως την παρουσία τους. Και μάλιστα τον Μάρτιο, όλους αυτούς τους μήνες από την έρευνα που είχαμε κάνει, έχουμε κάνει και έχει προκύψει ότι αυτά τα ζώα είχαν μάλιστα ταϊστεί από κατοίκους της περιοχής. Οπότε δημιουργήθηκε μια πολύ ισχυρή εξοικείωση. Το ζώο αυτό είχε εισέλθει εντός της Βαρυμπόψης το καλοκαίρι, τον Ιούλιο. Κατορθώσαμε και το αναισθητοποίησαμε στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο του προγράμματος Live Wild Wolf μαζί με τον ΟΦΗΠΕΚΑ.
1: Ναι.
2: Που καθώς τρέχουμε μαζί το πρόγραμμα αυτό το ευρωπαϊκό για την αντιμετώπιση των περιστατικών προσέγγισης λύκων σε κατοικημένες περιοχές. Και στη συνέχεια έγινε περίπου για ένα μήνα προσπάθεια απόθυσης του, αναστροφής δηλαδή της συμπεριφοράς, η οποία δυστυχώς δεν ήταν επιτυχημένη. Οπότε εισηγηθήκαμε στην δασική υπηρεσία την απομάκρυση του λύκου από τον πληθυσμό, που αυτή τη στιγμή θα γίνει μια προσπάθεια με σύλληψή του και μόνιμη φιλοξενία του στις εγκαταστάσεις του ΑΚΤΟΥΡ κατόπιν συνεννόησης και απόφαση που έχει ληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, την δασική υπηρεσία δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αυτό δηλαδή, αν το συναντήσει κάποιος, αν συναντήσει κάποιος ένα λύκο που δεν γνωρίζει αν είναι αυτό το είδος που μας λέτε, που μπορεί να δαγκώσει, μπορεί να επιτεθεί, τι θα πρέπει να κάνει?
2: Δεν είναι είδος, είναι ένα συγκεκριμένο άτομο το οποίο τις περισσότερες φορές κινείται τη νύχτα. Ναι. Σε πολύ μεγάλο βαθμό το ζώο αυτό είναι νυχτό. Εμείς το έχουμε συναντήσει 2-3 φορές. Μπορεί να προσεγγίσει λιγάκι. Τώρα ο συγκεκριμένος δρομέας είχε κινηθεί λίγο αργά το σούρπο το βράδυ, οπότε ήταν λίγο άτυχος και συνάντησε αυτό το ζώο. Οι περισσότεροι λύκοι φεύγουν, η συντηρητική πλειοψηφία φεύγει τον
0: Δηλαδή λίγο. Θεωρείτε ότι επιτέθηκε γιατί φοβήθηκε, επιτέθηκε γιατί ήταν πεινασμένο?
2: Αυτό το σας εξήγησα. Αυτό το ζώο έχει ξεκυρωθεί από την ανθρώπινη παρουσία, έχει ταϊστεί ενώ ήταν μικρό, δηλαδή λαθασμένα, και έχει συνδέσει τον άνθρωπο με την παρουσία τροφής. Ναι. Τώρα, η συγκεκριμένη, πολύ συγκεκριμένη συμπεριφορά του την πριν από μία εβδομάδα, νομίζω από αυτά που έχουμε καταλάβει, οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν και μικρά στην περιοχή, απόγονοι δηλαδή, οπότε ενδεχομένως ήταν και μία.
0: Λόγους προστασίας των μικρών.
2: Των μικρών, γιατί διαπιστώσαμε ότι φωτογραφίσαμε δηλαδή αυτό το ζώο από κάποιες αυτόματες κάμερες με κάποια μικρά πριν από μισή ώρα, δηλαδή πριν από την επίθεση. Οπότε ένας συνδυασμός εξοικείωσης, ταΐσματος από ανθρώπους και προστασίας και ένστικτου προστασίας των μικρών οδήγησε σε αυτή την επίθεση. Παρ' όλα αυτά αυτό μπορεί, δεν είναι ανεκτό, δεν είναι επιθυμητό και σύμφωνα με το πρωτόκολλο που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή και ευρωπαϊκά και εφαρμόζει μέχρι στιγμής και το Υπουργείο, αποφασίστηκε η απομάκρυνση του ζώου. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα σύλληψής του, να μην σκοτωθεί δηλαδή και να παραμείνει σε εγκαταστάσεις του ΑΚΤΟΥΡ.
1: Μάλιστα.
2: Σε πρώτη φάση.
1: Να ρωτήσω κάτι, σε σχέση γενικά με τους λύκους, αυτή τη στιγμή στην Πάρνηθα ξέρουμε πόσοι υπάρχουν? Φεύγω τώρα από το συγκεκριμένο άτομο.
2: Ναι, φυσικά γνωρίζουμε. Δηλαδή, να ξεκαθαρίσουμε ότι η συμπεριφορά αυτή αφορά ελάχιστα άτομα, ένα πολύ μικρό αριθμό λύκο, δεν σημαίνει ότι όλα τα ζώα είναι έτσι προς Θεού. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Τώρα, στην Πάρνηθα τρέχει ένα πρόγραμμα παρακολούθηση του πληθυσμού του ελαφιού και του λύκου από τον ΦΥΠΕΚΑΠ, τον ορισμό φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής. Υκαλιστώ με το επιστημονικό της προσωπικό και σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Βιολογίας, είχε αναλάβει την παρακολούθηση του λύκου, τις τροφικές συνήθειες, τη θρεπτική συμπεριφορά και την πληθυσμιακή εκτίμηση. Η τελευταία εκτίμηση έγινε με γενετικές μεθόδους, δηλαδή ό,τι πιο αξιόπιστο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι 37 άτομα την περίοδο του χειμώνα του 2006-2025-2026 και είναι μειωμένος περίπου η πυκνότητα του λύκου κατά 25% σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση. Δηλαδή δεν έχουμε αύξηση του πληθυσμού όπως λαθασμένα ακούγεται από διάφορους φορείς και άτομα αφαίρετα, αλλά έχουμε μια σταθεροποίηση και μείωση.
1: Μείωση γιατί έχουμε, κύριε Λιώπη.
2: Έχουμε μείωση γιατί έχει μειωθεί η κύρια τροφή του που είναι το ελάφι. Οι λύκοι έχουν σκοτώσει πολύ μεγάλο αριθμό ελαφιών, οπότε υπάρχει αυτό που λέμε μια αρνητική ανάδραση, δηλαδή ανταποκρίνεται ο πληθυσμός στη μείωση της τροφής του με ένα μηχανισμό που είτε περιλαμβάνει τη διασπορά των ατόμων λύκων είτε την μείωση του αναπαραγωγικού δυναμικού. Και τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη και η τροφική ανάλυση, ήδη είχαμε σήμερα τα πρώτα αποτελέσματα,
1: τα οποία δείχνουν.
2: Τα οποία δεν θα σας τα πω τώρα, μέχρι να οριστικοποιηθούν. Ναι, στην πληθυσμιακή εκτίμηση σας την είπα, γιατί έχει οριστικοποιηθεί, έχει υποβληθεί το παραδοτέο και θα υπάρξουν προτάσεις προς τον ΦΥΠΕΚΑ για τυχόν διαχειριστικές δράσεις που χρειάζονται ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ελαφιού. Και ταυτόχρονα υπάρχουν και αυτές οι δράσεις και αυτό το πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση των εξοικειωμένων λύκων. Κοιτάξτε να δείτε εδώ στην
0: Να σας ρωτήσω, κύριε Λιόπουλε.
2: Ναι.
0: Ένας πολίτης περπατάει το βράδυ, δεν γνωρίζει αν αυτό που συναντά είναι εξοικειωμένος ή μη εξοικειωμένος λύκος. Τι θα πρέπει να κάνει όταν δει το ζώο κοντά του?
2: Κοιτάξτε, όταν ένα ζώο είναι εξοικειωμένο, σας λέω, είναι πολύ λίγα τα άτομα αυτά, και στην Πάρνθα και ένα τη χώρα. Μην κοιτάτε, ας πούμε, που όταν καταγράφεται ένα ζώο. Καταρχήν, όταν καταγράφουμε ένα ζώο σε μια κάμερα ασφαλείας κατά τη διάρκεια της νύχτας γύρω από μια αστική ή από ένα περιοχή, ένα χωριό, δεν σημαίνει ότι το ζώο είναι εξοικειωμένο. Εδώ και αιώνες και δεκαετίες κατεβαίνουν οι λύκοι γύρω από τα χωριά και μέσα.
0: Σημαίνει ότι μπορεί να πεινάει.
2: Πολύ,
0: να είναι πεινασμένο.
2: Κατεβαίνουν για να τραφούν κυρίως από πτώματα, από μικρότερα ζώα, από αδέσποτα ζώα. Αυτό το κάναν πάντα οι λύκοι. Τώρα άρα όταν συναντήσει κάποιος άνθρωπος ένα λύκο, καταλαβαίνει αν το ζώο αυτό είναι εξοικειωμένο όχι από τη συμπεριφορά του. Αν δηλαδή ένα ζώο φύγει, συνήθως οι λύκοι φεύγουν μόλις αντιληφθούν τον άνθρωπο ή μπορεί να είναι λίγο διστακτικοί, αλλά αν ένας λύκος πλησιάζει, προσεγγίζει έναν άνθρωπο ή δεν φεύγει με την παρουσία του, τότε αυτό που κάνουμε είναι να κάνουμε πολύ έντονη αντίδραση, να φωνάξουμε στο ζώο, να του πετάξουμε πέτρες, ξύλα, να δείξουμε μεγαλύτερη, ογκοδέστερη και στις περισσότερες περιπτώσεις ένα ζώο θα φύγει. Τώρα σε σπάνιες περιπτώσεις όπως αυτή που συνέβη στο κρύο, το ζώο δεν έφυγε για τους λόγους που σας εξήγησε. Έχει πολύ ισχυρή εξοικείωση, είχε τα μικρά κάπου εκεί κοντά και έχει ένα ιστορικό δηλαδή το οποίο έχει κλιμακωθεί τις τελευταίους μήνες.
1: Ναι.
2: Άρα εφαρμόζουμε μια επιθετική συμπεριφορά, αλλά και να σας πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει μια μεγάλη αιμονή όσο αφορά το τι κάνουν οι πολίτες, αλλά πρέπει να κάνουν και οι υπηρεσίες κάποια πράγματα και πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη έμφαση στους λόγους και στις αιτίες για τους οποίους οι λύκοι παραμένουν και έρχονται συνέχεια εντός των περιαστικών περιοχών.
1: Ναι.
2: Είναι όπως ας πούμε η παρουσία των πτωμάτων, η παρουσία των αδέσποτων ζώων. Σε πολλές περιπτώσεις έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν πάρα πολλά πτώματα τα οποία υπάρχουν γύρω από εγκαταστάσεις ή θαμμένα σκυλιά. Δηλαδή υπάρχουν πηγές τροφής οι οποίες δεν είναι η αιτία που μπαίνουν οι λύκοι μέσα, αλλά είναι που έχει εμφανιστεί αυτό το φαινόμενο, είναι η αιτία που τους συντηρεί. Σε πολλές περιπτώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Που τους κρατάει στον περιαστικό
2: ιστό. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων που είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Δεν είναι μονάχα στην Ελλάδα ή στην Αθήνα. Είναι και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Σχετίζεται με την επέκταση κατανομής του λύκου τα τελευταία χρόνια και τις αύξησης του πληθυσμού. Πιστεύουμε ότι είναι αντιμετωπίσιμο, αλλά θέλει συνεργασία από πολλούς από πολλούς φορείς, σίγουρα όχι πανικό.
1: Κύριε Λεοπούλε, συγγνώμη, επειδή μας περιγράψετε μια διαδικασία τώρα, προσπαθούσα να βρω πότε ήταν. Θυμάμαι ότι ήταν όταν είχαμε ξαναμιλήσει, έχει περάσει πολύ καιρό, η αλήθεια είναι το Μάιο του 2025. Θυμάμαι τότε είχε δοθεί μια εισαγγελική εντολή για να απομακρυνθούν. Ναι. Όλο αυτό που μας περιγράψατε όμως δεν έχει κάποια σχέση με αυτό.
2: Όχι, δεν έχει.
1: Το προχώρησε αυτό. Όχι, δεν προχώρησε.
2: Όχι, δεν προχώρησε, γιατί αυτή η εισαγγελική παραγγελία δεν μπορούσε. Έγινε για να προστατευτεί το ελάφι της Πάρνηθας. Mm. Πολλοί φορείς, από όσο γνωρίζω, διαφώνησαν. Η οποία δεν μπορούσε. Έγινε για να προστατευτεί το ελάφι της Πάρνηθας. Mm. Πολλοί φορείς, από όσο γνωρίζω, διαφώνησαν, υπήρξαν ενστάσεις και ως προς την εφικτότητα και ως προς το τρόπο αντιμετώπισης.

0: Θέλει πιο προσεκτικές κινήσεις, αρκετά δεδομένα να μαζευτούν και να γίνουν διαχειριστικές δράσεις, οι οποίες να είναι εφικτές και εφαρμόσιμες. Ναι.
1: Και ρωτάει και ένας ακροατής, επίσης, και να κλείσουμε. Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον, νομίζω. Τι κέρδος έχουμε ο κόσμος της περιοχής από την ύπαρξη λύκων? Φαντάζομαι σχετίζεται με την τροφική αλυσίδα, αλλά θα μας το πείτε εσείς που είστε και βιολόγος και στην Καλλιστό και τα ξέρετε πολύ καλύτερα.
0: Ναι, κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι πολύ υποκειμενική η απάντηση. Κάποιοι βλέπουν τους λύκους, σίγουρα έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην αλυσίδα, όπως είπατε. Αυτή τη στιγμή έχουν εξισορροπήσει λιγάκι αρκετά τον πληθυσμό του ελαφιού, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι προσωπική η απάντηση, θα έλεγα. Καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
0: Θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση αυτό, προφανώς.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ηλιόπουλε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.

Αυτή την Κυριακή με τη Real News, κυρίες και κύριοι, κρυμμένες σελίδες, το νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία, γίνεται αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος από την συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real FM. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
2: Νέοι δημιουργοί στην κορυφή του ελληνικού κινηματογράφου. Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας φιλοξενεί και φέτος τον Εθνικό Φοιτητικό Διαγωνισμό, δίνοντας σε νέους κινηματογραφιστές την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους δίπλα σε επαγγελματίες του χώρου.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία.
4: Σούπερ μάρκετ.
3: Βίγαν μίτινγκ.
4: Σούπερ συνεργείο.
3: Βίγαν
4: εθερικά.
3: Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με

0: επιχειρήσεις από το 1956.
1: Track Service Cool Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
0: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα εν μέσω βροχής σε Κηφισό, Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας. Νέο μήνυμα του 112 στην περιφέρεια Κρήτης προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα από απόψε έως αύριο το απόγευμα. Συνιστά περιορισμό των μετακινήσεων. Θυελώδεις βοριάδες κρατούν δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Λαύριο και Ραφίνα. Να αποδεσμεύσουν έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα τους επόμενους 4 μήνες αποφάσισαν οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων κρατών για να περιοριστεί η πίεση στις τιμές των καυσίμων. Περισσότερα στο real.gr.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 19 βαθμοί Κελσίου, 23 στη Θεσσαλονίκη, 18 στα Χανιά.
3: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Πολύ αυξημένη στο Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών, στον άξονα Τσαλδάρη Σταδίου Φιλελλήνων και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούση, στη Μεσογείον σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό και στην Αττική Οδό από Ανθούς έως Μεταμόρφωση και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: Ίδια η σύνθεση στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και Βασίλης Τερζάκης στο άλλο μικρόφωνο. Έχουμε ένα μία ώρα ακόμα. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί σας. Παρέουλα.
0: Οφείλω να ομολογήσω ότι πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα δίπλα σου. Να το ομολογήσω.
1: Ο Παντέλος πιστεύει ότι ο Κωνσταντίνος είναι εδώ, να ξέρεις. Του στέλνει μηνύματα. Του στέλνει μηνύματα.
0: Ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, νέο συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου χωρίς μετακίνηση και με λίγα μόνο βήματα. Η Energy προσφέρει πλέον τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας 100% online μέσω της υπηρεσίας e-contract. Οι ενδιαφερόμενοι μπαίνουν στο energy.gr, επιλέγουν το πρόγραμμα που τους ενδιαφέρει, κάνουν ταυτοποίηση μέσω gov.gr και υπογράφουν ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους μέσω του σχετικού link. Παράλληλα, όσοι επιλέξουν σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζουν δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβίν. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και ολοκληρώνεται από όπου και αν βρίσκεστε. Περισσότερες πληροφορίες στο energy.gr.
1: Θα πάμε σε λίγο σε ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι βεβαίως το μποτιλιάζουμε το κυκλοφοριακό.
0: Λοιπόν, ταλαιπωρεί και τους δυο μας και χιλιάδες
1: άλλους οδηγούς. Νούμερο ένα θέμα. Μας στέλνει ο Τζον από τη Φλόριδα. Η βενζίνη, λέει, σήμερα κατέβηκε 35 cents στα 3,90 δολάρια, τα 3,8 λίτρα. Πες το στην κυβέρνηση. Το ακούει η κυβέρνηση. Φτηνή μου φαίνεται. Την κρινιάζουν οι Αμερικάνοι. Φτηνή μου

0: Λοιπόν, καλησπέρα στα Φόρτσα Παοκάρα. Τα παίρνω από κάτω, από 5 και. Λοιπόν, καλησπέρα στον Σημεών, στην Αρετή. Ευχαριστούμε, Αρετή. Στον Δημήτρη, στην Κατερίνα, στον Σωτήρη τον Τριφυλάρα, στον Γιάννη τον 44ο.
1: Φίλος του Τραμπ αυτός.
0: Λοιπόν, στον Σπύρο από την ΚΟ, γιατί δεν λέτε λοιπόν το λάθος κυβέρνηση που στήριξε το Ζελένσκι και χάσαμε το φθηνότερο ρωσικό αέριο και πετρέλαιο. Στο Γαβρίλο, ο οποίος είχε εκνευριστεί, λέει, σας ακούω, λέει, πολύ αγανακτισμένος για τα παράνομα ιατρία και φοβάμαι μη σκιστεί κανέναν καλσόν. Εμείς θέμε δηλαδή για τα παράνομα ιατρία, δεν καταλαβαίνω. Καλησπέρα και στη Σόφη. Παρότι, συγγνώμη, Βασίλη μου, εγώ τις προηγούμενες μέρες το είπα, τουλάχιστον εγώ, είπα ότι φταίμε και εμείς. Με τη λογική, όχι ότι ξέραμε κάτι, ότι μάλλον δεν κάνουμε σωστή δουλειά και δεν βρήκαμε κάτι. Αλλά προφανώς το πρώτος που θα έπρεπε να τα βρει είναι.
2: Δεν είναι ο πρώτος οι δημοσιογράφοι.
0: Το κράτος. Ναι. Δεν είναι οι πρώτοι δημοσιογράφοι και πρέπει να σου πω ότι πάρα πολλά θέματα έχουν βγει από τους δημοσιογράφους και δεν τα είχαν πάρει χαμπάρι. Δεν τα είχε πάρει χαμπάρι η πολιτεία. Όχι τώρα, πάρα πολλά χρόνια.

0: είδες στην Ισπανία, Στεφανία, τι έγινε?
1: Καλά, έχουμε συντονιστήκαμε από το στόμα μου, το πήρες, μπράβο.
0: Εκεί θα πήγαινες?
1: Ναι.
0: Ότι καταψηφίστηκε στη Βουλή η πρώτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης για τη στέγαση.
1: Ναι, ναι. Άρα, κοίτα να σου πω, λένε ότι αν καταψηφιστούν είναι δύο, νομίζω, είναι οι πράξεις,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ ορατό το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Όλα αυτά έχουν γίνει, να θυμίσουμε, μετά την βίαιη έξωση
0: της ηλικιωμένης,
1: της Μαρή Κάρμεν.
0: 70 χρόνια ζούσε στο ίδιο σπίτι και... Είδαμε όλες τις εικόνες που σφίχτηκε η ψυχή μας.
1: Ναι, τώρα ζητούν, από ό,τι καταλαβαίνω, να... προφανώς πιέζουν το Σάντσεθ, εντάξει. Mm. Είναι και οι σύνδεσμοι ενοικιαστών πιέζουν για την υπερψήφιση αυτών των δύο πράξεων που κατέθεσε. Και προβλέπουν μεταξύ άλλων αυτόματα ανανέωση των συμβόλαιων ενοικίας μετά τη λήξη τους και μέτρα περιορισμού των εξώσεων. Αλλά γιατί υπάρχουν πάρα πολλά επενδυτικά κεφάλαια, πάρα πολλά funds, αυτά τα κεφάλαια γήπες όπως τα λένε, που αγοράζουν στεγαστικά σε χαμηλές τιμές. Λοιπόν, νομίζω όμως τον πιέζουν πάρα πολύ τον Σάντσεθ και του ζητάνε να ξαναφέρει τα νόμο, τις πράξεις αυτές, τέλος πάντων, τις νομοθετικές, να συντάξει νέα κείμενα. Αυτό ζήτησε και το Καταλανικό Κόμμα, είναι σε δύσκολη θέση. Τέλος πάντων, νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξεις πολιτικές.
0: Και το στεγαστικό είναι ένα μείζωνο σημασία ζήτημα για όλα
1: και
0: τα
1: για
0: κράτη-μέλη. Και για μας. Έχεις αντιληφθεί που έχουν πάει τα ενοικία?
1: Βέβαια, πως δεν έχω αντιληφθεί, λες. Πόσες, νομίζω 700.000 που διάβαζα ότι λείπουν σπίτια. Αν δεν κάνω λάθος τώρα το νούμερο, νομίζω 700.000 διάβαζα ότι λείπουν κατοικίες. Συγγνώμη, στην Ισπανία, για να το διευκρινίσω, για την Ισπανία εννοώ, ναι. Και εδώ, εντάξει, προφανώς δεν είμαστε τόσο μεγάλοι από την Ισπανία, αλλά λείπουν και εδώ πάρα πολλές.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον συγκοινωνιολόγο, τον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη, για το κυκλοφοριακό, να δούμε πώς μπορεί να λυθεί αυτό το πράγμα.
1: Και αν μπορεί να λυθεί εδώ που έχουμε φτάσει, κύριε Κωνσταντινίδη, καλό απόγευμα.
0: Ναι, γιατί γράψατε και ένα καινούριο βιβλίο και έχετε πάρα πολλές προτάσεις, 100. Δεν ξέρω αν προλάβουμε και τις 100 να μας τις πείτε.
1: Έστω να υιοθετήσουν ορισμένες, λίγο να απαλλαγούμε από αυτή την πολύ ωραία ταλαιπωρία στους δρόμους.
2: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
1: Καλό τάξιδο το βιβλίο, καταρχάς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι πρέπει να γίνει, τι λείπει. Πολλά, κοιτάξτε, μάλλον, αλλά...
2: Θα προσπαθήσω σε ένα λεπτό να δώσω τον πυρήνα της απάντησης που ζητάτε. Χάσαμε πάρα πολλά χρόνια και δεν φτιάξαμε συστήματα μέσων μαζικής μεταφοράς. Έτσι ήρθαν οι πολίτες, οι οποίοι στα χρόνια μετά την πανδημία ξεκίνησαν να αυξάνουν τον αριθμό των αυτοκινήτων, αποφεύγοντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία ήταν συχνά, ήταν λίγα, ήταν μη αξιόπιστα, και δημιουργήθηκε τα τελευταία 3-4 χρόνια ένα γιγάντιο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αθήνα, το οποίο κινδυνεύει δυστυχώς το επόμενο διάστημα να πέσει στο κεφάλι μας και να απολέσουμε πλήρως αυτό που ονομάζουμε ποιότητα του πολιτισμού, της καθημερινότητας στην Αθήνα, που σε ένα βαθμό ήδη το έχουμε χάσει. Διότι
1: αυτό θα σας ρωτούσα, θεωρείτε ότι δεν έχει χαθεί αυτή η ποιότητα?
2: Έχει χαθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά φοβάμαι ότι σε 2 χρόνια θα φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα όπου η τότε κυβέρνηση θα χρειαστεί να πάρει επώδυνα περιοριστικά και απογορευτικά μέτρα, τα οποία θα είναι επιζήμια και για την κοινωνική και για την οικονομική ζωή. Γι' αυτό κρούω έναν κόδωνα του κινδύνου και γι' αυτό έγραψα ένα βιβλίο το οποίο προσπάθησα να συνοψίσω με γλώσσα απλή, προσιτή για κάθε άνθρωπο, όχι για τους επιστήμονες μόνο, και να περιγράψω ποιο είναι το πρόβλημα, αλλά και να δώσω 100 λύσεις με έναν τρόπο έτσι συνοπτικό, άμεσο, προκειμένου κάθε δήμαρχος και κάθε υπουργός να μπορεί να έχει ένα checklist μπροστά του και να λέει αυτό το έχουμε κάνει, αυτό δεν το έχουμε κάνει. Δεν έχουμε κάνει δυστυχώς τίποτα. 10-25 χρόνια δεν κάνουμε πράγματα. Φτάσαμε σε ένα απόγειο, ας το πούμε, θετικότητας το 2004 και έκτοτε είμαστε σε μια κατιούσα.
0: Ναι.
2: Και δυστυχώς συνεχίζουμε σε μια κατιούσα και κανείς δεν βλέπει σήμερα το πρόβλημα κατάματα, προκειμένου να το αντιμετωπίσει.
1: Και γιατί δεν προχωρήσαμε σε αυτές τις λύσεις που λέτε? Είναι κοστοβόρες? Γιατί δεν έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι εκάστοτε κυβερνήσεις σε δραστικές λύσεις?
2: Θα σας πω 3-4 λόγους. Ο ένας είναι ότι κυβερνητικό μηχανή απέναντι στο κυκλοφοριακό πρόβλημα δεν υφίσταται. Δηλαδή το κράτος δεν είναι σωστά εξοπλισμένο απέναντι σε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, αν ρωτήσω εγώ σήμερα, παίρνοντας για λίγο τη θέση σας, ποιος είναι ο Υπουργός Κυκλοφορίας και Οδικής Ασφάλειας της χώρας, υπάρχει σαφής απάντηση? Κάποιος θα απαντήσει ότι είναι Υπουργός Μεταφορών. Είναι, αλλά είναι εν μέρη. Κάποιος άλλος θα απαντήσει ότι είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και η Τροχεία. Είναι, αλλά είναι εν μέρη.
1: Μοιρασμένες αρμοδιότητες.
2: Ακριβώς. Κανείς άνθρωπος κυβερνητικός υψηλόβαθμος, σαν στέλεχος, δεν κοιμάται και δεν ξυπνάει καθημερινώς έχοντας ως μέρημνα αυτό το θέμα. Ενώ τα προβλήματα πρέπει να αντικρίζονται στο κυβερνητικό σύστημα και στην κυβερνητική οργάνωση σαφώς. Γι' αυτό εξάλλου έχω προτείνει ότι είναι καιρός να κάνουμε ένα ανεξάρτητο Υπουργείο Μεταφορών Διώσιμης Κινητικότητας και Οδικής Ασφάλειας, το ονομάζω εγώ, προκειμένου να πάμε μπροστά. Αλλά αυτό είναι τώρα το θεσμικό πρόβλημα. Το πραγματικό είναι ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς μας είναι λίγα, είναι συχνά.
0: Πόσα θέλουμε?
2: Θέλουμε 3.000 λεωφορεία τουλάχιστον, το βαθμό που μετρό, τραμ και προαστιακό, για να καλύψουμε όλη τη Μητρόπολη θα τα έχουμε μόνο τα επόμενα 20 χρόνια. Το μεσοδιάστημα των 20 ετών θα έχουμε το υπάρχον μετρό με λίγες επεκτάσεις, με αυτό που βλέπουμε καθημερινά, υπερσυγκεντρώσεις και πυκνότητες οι οποίες υπερβαίνουν την υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών και έτσι και επομένως ο κόσμος δεν αφήνει το αυτοκίνητο για να πάρει κάτι το οποίο θα τον εξυπηρετεί ποιοτικά και συνεχίζει να θεωρεί ότι μπορεί να εξυπηρετηθεί μόνο με το αυτοκίνητό του. Εάν δεν προσφέρουμε στον κόσμο της εργασίας, στον εργαζόμενο, την δυνατότητα να πηγαίνει στη δουλειά του με ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, δεν μπορούμε ως πολιτεία να τον πείσουμε ότι μπαίνουμε σε μια καμπάνια, αφήστε τα αυτοκίνητα και εγώ σας εξυπηρετώ ως πολιτεία πλέον με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Συν το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλα 10 πράγματα που δεν τα κάνουμε. Δεν κάνουμε σύγχρονο δακτύλιο, έχουμε αυτό τον αναχρονιστικό των μονών ζυγών που αφορά τη δεκαετία του 80. Έχουμε ένα οδικό δίκτυο και πεζοδρόμια τα οποία αφορούν τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι λίγο ντροπή μας πραγματικά να έχουμε πεζοδρόμια του ενός μέτρου στο κέντρο και ιστορικό και εμπορικό της Αθήνας και να υποδεχόμαστε και χιλιάδες τουρίστες. Ναι. Δεν έχουμε σήμανση και δεν έχουμε λύσει το θέμα της πρωτοεκπόρτωσης. Όποιος θέλει παρκάρει όπου θέλει, όποτε θέλει, χωρίς να υπάρχει ένα συντονισμός όλου αυτού του θέματος και μια σειρά άλλων πραγμάτων. Καλά, δεν θα μιλήσω τώρα για προχωρημένα πράγματα για την Ελλάδα, δηλαδή το ότι θα έπρεπε ήδη να έχουμε προχωρήσει σε δίκτυα ποδηλατόδρομων για να υποδεχτούμε.
0: Εδώ έχουμε ποδηλατόδρομους. Και... Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά εγώ βλέπω σε κάποιες περιοχές έχουν φτιαχτεί ποδηλατόδρομοι για ξέρω εγώ, ένα χιλιόμετρο και μετά τι το κάνεις το ποδήλατο δεν ξέρω.
1: Στην πλάτη.
0: Στην πλάτη το παίρνεις. Δηλαδή δεν υπάρχει σύνδεση και όπου έχουν φτιαχτεί δεν υπάρχουν σε.
2: Γιατί δεν υπάρχει σύνδεση, γιατί δεν υπάρχει ένα συντονισμό.
0: Γιατί πρέπει ταυτόχρονα.
2: Το κυκλοφοριακό της Αθήνας αντιμετωπίζεται με ένα μητροπολιτικό οργανισμό του συγκοινωνιακού σχεδιασμού για όλη τη Μητρόπολη. Γιατί το κυκλοφοριακό δεν αρχίζει και τελειώνει στο Παπάγου και είναι άλλο στο Χαλάνδρι και άλλο στο Μπελόκηπους. Είναι ενιαίο σε όλη τη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας. Επομένως, θέλουμε μητροπολιτικό φορέα να σχεδιάσει ενιαία. Όλα είναι ενία. Δημόσιες συγκοινωνίες, δρόμοι, κυκλοφορία, φορτοεκπόρτωση, ποδηλατόδρομοι, πιθανή, σήμαση. Δεν έχουμε σήμαση. Εγώ πραγματικά πολλές φορές ντρέπομαι που η χώρα μετά από τόσα χρόνια δεν έχει διαβάσει πεζών και δεν έχει ακόμα προσβάσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες σε όλες τις διασταυρώσεις προκειμένου να μετακινούνται αξιοπρεπώς οι άνθρωποι, είτε είναι μονίμως σε κατάσταση προβλήματος ή και προσωρινά.
1: Σημαντικότατο αυτό που θίγεται τώρα, κύριε Κωνσταντινίδη. Θα ήθελα εγώ, μιλώντας με ένα συγκοινωνιολόγο πριν από μερικούς μήνες, μου πρότεινε στον αέρα εδώ του Real FM, μιλούσαμε σε μια εκπομπή εδώ στον Real FM, πρότεινε ότι θα μπορούσε να λυθεί για το κυκλοφοριακό, το έντονο κυκλοφοριακό νωρίς το πρωί, εάν ας πούμε σκεφτόταν ή υπήρχε η λύση το να ανοίγουν τα σχολεία μισή ώρα νωρίτερα τα μισά, τα άλλα μισά μισή ώρα αργότερα, που να μην έβγαινε ο κόσμος στους δρόμους την ίδια ακριβώς ώρα.
2: Εντάξει, έχω ακούσει αυτή την πρόταση, την έχω επεξεργαστεί κι εγώ. Δεν νομίζω ότι συνεισφέρει πάρα πολλά στην επίλυση του συνολικότερου κυκλοφοριακού, δηλαδή πολύ ευρύτερα και μεγαλύτερα τα προβλήματα. Βέβαια, εκείνη την ώρα πραγματικά δημιουργείται ένα συνωστισμό.
1: Δηλαδή, βλέπουμε 7,5 έως 8,5 είναι το αδιαχώρητο επικράτης στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
0: Το αδιαχώρητο, δεν ξέρεις τι να κάνεις.
1: Μένεις ακινητοποιημένος.
2: Από την άλλη, πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτό είναι λίγο ένα συνολικότερο κοινωνικό θέμα, διότι οι γονείς εργαζόμενοι σπέβουν στη δουλειά σήμερα σε ένα φάσμα μεταξύ 7 και 9, δηλαδή έχουν αυτή την ευρυχωρία. Οπότε μεταξύ αυτού του διαστήματος είναι βολικό για αυτούς να αφήνουν τα παιδιά. Όμως δεν είναι αυτό το κρίσιμο και πρότιστο. Θα έλεγα μάλιστα ότι για τα σχολεία θα έπρεπε να σκεφτούμε ίσως κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή θα έπρεπε στις περιοχές των σχολείων πρώτον να δημιουργήσουμε ασφαλείς σχολικούς δακτυλίους, ώστε τα παιδιά γύρω από τα σχολεία να απολαμβάνουν ένα επίπεδο υψηλό οδικής ασφάλειας και για τους γονείς που πραγματικά πηγαίνουν τα παιδιά του δημοτικού και της πρώτης γυμνασίου, ίσως και δευτέρας γυμνασίου, εφόσον είναι και λίγο μακρύτερα το σπίτι, να υπάρχουν ας πούμε 10 θέσεις έξω από κάθε σχολείο, τα οποία να λειτουργούν με ένα σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης σε εκείνες τις ώρες και να δίνουν δυνατότητα μόνο στους γονείς για τις 2 ώρες που πηγαίνω έρχονται και μετά το μεσημέρι παίρνουν τα παιδιά να παρκάρουν και τα προτεραιότητα χωρίς να παρκάρει κάποιος άλλος. Αυτό είναι μια λύση σημαντική. Τώρα το να αλλάξουμε το ωράριο των σχολείων θα πρέπει να υπάρχει μια πρόνοια για το συντονισμό με τους εργαζόμενους γονείς, πράγμα το οποίο θεωρώ πολύ μεγάλο και πολύ δύσκολο. Πάντως να πούμε ότι γενικώς το κυκλοφοριακό πρόβλημα θέλει και μια διαχείριση χρονοθυρίδων. Δηλαδή το πρόβλημα το κυκλοφοριακό είναι χωροχρονικό. Είναι ένα πρόβλημα που εμφανίζεται στο χώρο και στο χρόνο. Γι' αυτό τις Κυριακές δεν έχουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχει ζήτηση μετακινήσεων. Επομένως, μέσα στην ημέρα πρέπει να αποφασίσουμε πότε θα κάνουμε φορτοεκπορτώσεις, που το έχουμε ξεχάσει εντελώς.
1: Ακούστηκε η πρόταση αυτή και για τα φορτηγά στον Κηφισό.
0: Μόνο για τον Κηφισό όμως, δεν είναι. Παιδιά, εγώ αυτό με τον Κηφισό δεν το καταλαβαίνω.
2: Αλλά φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να το επιλύσει, αλλά ταυτόχρονα μέσα στην Αθήνα σήμερα εγώ και εσείς διαπιστώνουμε ότι στις 3 ώρα το μεσημέρι στην οδό Ιπποκράτους σε ένα σούπερ μάρκετ μπορεί να σταματήσει ένα φορτηγό και να ξεφορτώνει.
0: Έχετε δίκιο.
1: Και πίσω του άλλα 3 φορτηγά.
2: Είναι αδιανόητο. Δεν μπορεί να συμβαίνει σε Μεγαλούπολη. Δυστυχώς είμαστε μακριά από τα πρότυπα των ευρωπαϊκών μεγαλοπόλων. Πρέπει να αλλάξουμε υπόδειγμα. Πρέπει η πολιτική τάξη και η κυβέρνηση να διαισθανθεί ότι το πρόβλημα πρέπει να το πιάσουμε από τα κέρατα. Δεν το έχουμε πιάσει μέχρι στιγμής. Πιστεύω ότι η πολιτική τάξη, η πολιτεία στο ρομπάστο έτσι, λειτουργεί με το σύνδρομο του γονέα και του καλομαθημένου παιδιού. Δηλαδή αφήνει το παιδί να κάνει ό,τι θέλει προκειμένου να έχει χρόνο ο γονέας να κάνει και αυτός ό,τι θέλει. Δηλαδή αφήνει τον κόσμο να βολευτεί ο καθένας με τον δικό του τρόπο, έστω και σε άγχος και σε πίεση και σε κρίσιμη, ας το πούμε, κατάσταση συμφόρησης, προκειμένου να μην προβεί σε μια μεταρρύθμιση η οποία θα περιορίσει και θα αγγίξει, ας πούμε, συμφέροντα με την καλή έννοια το λέω, δηλαδή θα αγγίξει τη βόλεψη κάποιων ανθρώπων και το αφήνει σε μια χαοτική κατάσταση. Ναι. Έτσι στην βάση του αυτού που λέμε ωραίο χάος, ωραία κατάσταση, όπως έλεγε ο Μάο κάποια στιγμή.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε
0: Κωνσταντινίδη. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ ώρα, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια, γεια.
3: Real FM.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπει στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
9: Τάκι μου, Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
11: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
12: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: 20 ιστορίες, 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: τρυπή οφθαλμού πέρασαν οι δύο ώρες μαζί σου, Στεφανία.
1: Να έρχεσαι συχνά.
0: Ναι.
1: Είμαι εδώ, είμαστε στον Κωνσταντίνο. Ανοιχτή έχουμε την πόρτα μας.
0: Ιδιαίτερη πρόσκληση να με καλείτε.
1: Πολύ ωραία, θα σε καλούμε. Λοιπόν, να πούμε καλησπέρα. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Καλησπέρα και στη Σόφη. Πολλά φιλιά, Σόφη μας.
0: Να είσαι καλά, Σόφη.
1: Και στον Παναγιώτη. Έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα για το κυκλοφοριακό. Η αλήθεια δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε όλα. Οι δωρεάν συγκοινωνίε θα βοηθούσαν στη λύση του κυκλοφοριακού. Προφανώς θα βοηθούσαν. Αν είχαμε βεβαίως και σωστά λεωφορεία, η αλήθεια είναι. Και όχι μόνο λεωφορεία και μετρό και όλα τα υπόλοιπα. Δε, σωστά μέσα γενικά. Και καθαρά. Και συχνά δρομολόγια και πολλά. Και να βολεύουν, να μην χρειάζεται να πάρει πέντε, ας πούμε, λεωφορεία ή μετρό ή οτιδήποτε για να φτάσεις στον προορισμό σου. Να συνδέονται καλύτερα τα σημεία. Λοιπόν, αυτά.
0: Τελείωσε ο χρόνος.
1: Τελείωσα, ναι, το κατάλαβα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, Βασίλη μου.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Να περάσετε όμορφα, τα λέμε τη Δευτέρα.
0: Να ευχαριστήσουμε και όλους τους ακροατές.
1: Βέβαια. Γεια σας.
2: Real FM.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
5: Το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία εν μέσω βροχή στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών, στο κέντρο της Αθήνας, στον άξονα Τσαλδάρη στα δύο Φιλελλήνων και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κηφισία, στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι, στη Μεσογείον σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό και στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Νέο μήνυμα το 112 εστάλει στην περιφέρεια Κρήτης. Προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και συνιστά περιορισμό των μετακινήσεων από απόψε έως αύριο το απόγευμα. Οι θυελώδεις άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Λαύριο και Ραφίνα. Τραγωδία στη Ρόδο, 58χρονη Γερμανίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της όταν την χτύπησε κεραυνός σε παραλία του νησιού. Ελαφρά τραυματίστηκε ο σύζυγός της και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Αρχαγγέλου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα τους επόμενους 4 μήνες ανακοίνωσαν οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων κρατών προκειμένου να περιοριστεί η πίεση στις τιμές των καυσίμων. Οι ανατιμήσεις στην ενέργεια πυροδότησαν άνοδο του πληθωρισμού. Ανήλθε στο 5,1% στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Σεισμός 4,1 Ρίχτερ έγινε αισθητό σε Πάτρα, Καλάβρητα και άλλες περιοχές της Αχαΐας. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 3 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τη Χαλανδρίτσα του Δήμου Ευρυμάνθου. Ανοίγει στην Ισπανία ο δρόμος για πρόωρες εκλογές μετά την καταψήφιση από το Κογκρέσο των μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Τα επίμαχα διατάγματα έλαβαν 172 υπέρ και 178 κατά στην ψηφοφορία που εξελίχθηκε σε πλήγμα για τον Πέδρο Σάντσεφ.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Ο πολύ έμπειρος Γάλλος διαιτητής της κατηγορίας Elite της UEFA, Κλεμάν Τουρπέν, θα διευθύνει τον κυριακάτικο αγώνα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
13: Βροχές αύριο σε ανατολικά επιρωτικά Εύβοια, Κυκλάδες και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα. Τόση ώρα. Τόση ώρα. Και δεν φτάνουμε.
2: Φτάνουμε.
1: Όλο αυτό λες. Φτάνουμε, φτάνουμε, φτάνουμε. Φτάνει πια. Μαμά, πες φτάνουμε. Φτάσαμε στο αεροπλάνο. Φτάσαμε.
3: Φτάνει.
1: Ποιο?
3: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Από το μπαλκόνι σου κρεμάς μια γαλανόλευκη σημαία. Να μια πράξη γενναία και τι εικόνα ωραία. Δηλαδή αγαπάς την Ελλάδα και τιμάς την Ελλάδα. Μα πότε διάβασες, θυμάσαι έναν ποιητή τελευταία? Ξέρεις το Βάρναλι, το Ρίτσο, τον Ελίτη. Μήπως αρέσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα. Οι εγκυκλοπαίδειες στίβες στο πάτωμα, ε. Μήπως γουστάρεις Ηράκλητο? Όχι μεγάλε, το μυαλό σου είναι άπλητο και το ξεπλένεις με δίθεν εθνικές υπερηφάνειες για μια πατρίδα που θα πρόδιδες αν άκουγες τις πρώτες καμπάνες. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που φοράς έχει πέσει. Μια γυναίκα καστρωμένη είναι μέσα. Μωρά παιδιά και μεγάλη. Και σε ένα βόθρο ξερνάς που έχεις κρυμμένο στο κεφάλι. Μετά σε δυο φοιτητριούλες κάνεις γελίο καμάκι και δίχως τύψεις γυρνάς στα αυθαίρετό σου σπιτάκι να φας ζεστό το φαγητό σου αφού κάνεις το σταυρό σου και στο παιδιό σου τη μαμά μιλάς με βία. Δεν είναι η μπύρα σου κρύα. Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί σου μπουκάρι. Κρατάς τα χέρια σου φτιάρι με ζήλο σκάβεις στον τάφο του. Κι ύστερα αναρωτιέσαι τι έκανε ένα 15χρονο στα Εξάρχεια. Η ομάδα εκείνο το βράδυ ήταν άθλια. Και ο ξύθιμος Παύλος έκανε πάλι καυγά με εκείνα τα παιδιά που είχαν προηγούμενα. Και κάπως ξαφνικά βρέθηκε ένα μαχαίρι στου δολοφόνου το χέρι. Και λες πως ήταν.

ψυχές. Πονάνε λίγο οι αρθρώσεις και έχεις γεμίσει πληγές από τα σκαλιά που ανεβαίνεις μπουσουλώντας την Τίνο. Ξεχνάς τα γόρι εκείνο που είχε μπει στο λεωφορείο χωρίς να πάρει εισιτήριο. Ψάχνεις για θύμα εξυλαστήριο και βρίσκεις πάντα τον ξένο. Φίλε μου, σε έχω χεσμένο, γιατί αν παίζει καλή μπάλα ο ξένος δεν είναι εχθρός, ο ξένος είναι Θεός. Φανέλα στο γιο σου, μόνο μα ξένο στην πλάτη. Μα όταν το βάζεις στο κρεβάτι για παραμύθι, του λες ότι οι ξένοι μας κλέβουν τις πιο καλές δουλειές και διαδηλώνεις στο σχολείο την αυλή. Να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί, μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκά μου, θα τρελαθώ. Εσύ που κάνεις ξαφνικά τον ταΐπ, όταν λες θέατρο εννοείς σε περλί και περιμένεις πότε θα πληρωθείς. Να πας μπουζούκια πάλι να εκτονωθείς, που έχεις πήξει σε τα πιάνα και πάνια και η πολιτισμική είναι η πιο μεγάλη σου ορφάνια. Αντιμετώπισε λοιπόν τον εαυτό σου και δες ποιος είναι αληθινά ο εχθρός σου. Κοίταξε γύρω τι συμβαίνει και αν αξιοπρέπεια σου μένει, ίσως ξεφύγεις από την τόση σαπίλα. Κι άκουσε φτύλα. Κόψε επιτέλους τις μπούρδες για τρομερές συνωμοσίες. Γιατί οι τύποι σε γαμάνε με τις δικές σου ευλογίες. Παλιά πεζόταν το παιχνίδι αλλιώς. Τις φούντες έβγαζε μπροστά ο στρατός. Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Και όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις. Κλέβουν το σπίτι σου μέρα μεσημέρι. Και εσύ κοιτάς με το ποντίκι στο χέρι. Κι όταν η νύχτα θα έρθει θα τους πετύχεις ξανά, γιατί συχνάζεται στα ίδια μαγαζιά. Αυτοί θα τρώνε τα λεφτά σου, ο σφακιανάκης θα παίζει και εσύ θα υδρώνεις τριμωγμένος στο πίσω τραπέζι.

0: Έχω χαλάσει τόσο χρόνο να μιλάω σε ντουβάρι. Σαν εξωγήινος μ' ακούς κι ούτε που παίρνεις χαμπάρι. Μα τα ντουβάρια είναι πολλά, κάνουν τον κόσμο φυλακή. Μέσα σε αυτή τη φυλακή ήρθες χαρά μου εσύ. Και σου χρωστάω μια συγγνώμη που δεν βρήκα τρόπο ακόμη να ομορφύνω το τοπίο. Κι είναι αστείο. Σαν δεσμοφύλακας γυρνάω και συχνά σε διατάζω. Κι όσο εσύ δεν ακούς, πιο δυνατά εγώ φωνάζω. Όμως να ξέρεις πως κρυφά γελάω και νιώθω καλά. Γιατί η ανυπακοή είναι στα αλήθεια ρε τι. Δεν με ενδιαφέρει η διαγωγή σου αν θα είναι κοσμιοτάτη. Θέλω ποτέ να μην ξεχνάς πως έχεις δυο φτερά στην πλάτη. Πέτα ψηλά και με θάρρος για να σηκώνεις το βάρος που έχει γνώμη. Πέτα με τόλμη. Κι όταν θα μπει στην εφηβεία και θα σε περιορίζω, να ξέρεις πάντα θα είμαι εδώ, στα αλήθεια να σε στηρίζω. Κάνε κοπάνες, τατουάζ, κάνε και τρύπα στη μύτη. Μόνο μη φέρεις παιδί μου ποτέ φασίστα στο σπίτι.
1: Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη και διπλή χαρά και θα σας εξηγήσω γιατί. Η πρώτη χαρά είναι ότι είναι μαζί μας ένα από τα πιο ταλαντούχα, από τα πιο ευγενικά, από τα πιο αξιοπρεπή παιδιά του νέου νέου κύματος του ελληνικού τραγουδιού. Και η δεύτερη χαρά που είναι ταυτόχρονα και τιμή και για μένα και για το Real είναι ότι ο Παντελής επέλεξε να είναι η δική μας εκπομπή, η εκπομπή στην οποία θα παρουσιάσει για πρώτη φορά μια σπουδαία δουλειά. Παντελής Κυραμαριός.
2: Εντάξει, πάρα πολύ καλά λόγια, υπερβολικά, ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που αποδεχτήκατε την πρόταση, πρόσκλησή μου να παίξουν πρώτη φορά τα τραγούδια αυτά και να τα ακούσουμε παρέα. Και ευτυχώς χάρη σε εσάς θα τα ακούσουν και άλλοι άνθρωποι, γιατί αλλιώς θα τα ακούγε η μαμά μου. Αυτά.
1: Τι σε έκανε να μπεις σε αυτή τη διαδικασία? Το δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να φτιάξεις ένα βινήλιο στην εποχή μας.
2: Βινήλιο, η αλήθεια είναι, είναι λίγο μερακλείδικη δουλειά. Το έχει επιστρέψει τα τελευταία χρόνια, το δοκιμάζουν αρκετοί, έχει την αξία του, δεν έχει χάσει την αξία του. Ας πούμε, θα μπορούσε να πεις ότι είναι ο χρυσός της μουσικής, ενώ πλέον είμαστε στην εποχή του MP3. Το να κάνω τώρα αυτή την μουσική εργασία, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω, η μουσική έχει πολλούς τρόπους. Μπορείς να γράφεις και να είναι πηγαία η έμπνευση. Αυτό κάνω μέχρι τώρα, αλλά μου αρέσει να είμαι και εργάτης της μουσικής και έτσι ένιωσα με αυτή τη δουλειά τώρα που απαιτούσε αρκετή μελέτη. Μου πήρε πάρα πολύ καιρό, δεν είναι κάτι που έγινε από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε ασχολούμουν με αυτό ολοκληρωτικά. Ξεκίνησα το 20 στην πρώτη καραντίνα, έπειτα από επικοινωνία τηλεφωνική με τον κύριο Νταλάρα. Αυτός με έναν τρόπο ήταν το έναυσμα για αυτή τη δουλειά. Και από τότε έχουν κυκλοφορήσει άλλοι τρεις ολοκληρωμένοι δίσκοι.
1: Και παράλληλα δούλευες.
2: Και παράλληλα έπιανα και άφηνα αυτά τα τραγούδια. Μελετούσα, σταμάταγα, δεν είχα όρεξη, δεν ήταν οι συνθήκες κατάλληλες. Εδώ και 1,5-2 χρόνια έχω ολοκληρώσει όλα τα τραγούδια. Και μετά ήταν ο χρόνος μέχρι να φτιαχτούν τα τραγούδια στο στούντιο, να γίνει η παραγωγή τους, να έρθουν οι ερμηνευτές που άκουγα εγώ στα αυτιά μου και ευτυχώς ήρθανε όλοι και με τιμούν με την παρουσία τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Προέκυψε με ένα τραγούδι αρχικά για τον Χωσέ Μουχίκα όλο αυτό το άλμπουμ. Είχα δει το ντοκιμαντέρ του Κοστουρίτσα και μετά την ταινία που αναφέρεται στα 12 χρόνια φυλάκισής του, πολλά από τα οποία ήταν στην απομόνωση, έγραψα λοιπόν το τραγούδι αυτό, το οποίο είχε Λάτιν στοιχεία, και ήθελα έτσι, μάλλον επιζητούσα την επικοινωνία μου με τον κύριο Νταλάρα, και με αφορμή το τραγούδι και με δεδομένο ότι έχει ασχοληθεί πολύ με το Λάτιν τραγούδι στο παρελθόν, έκανα μια επικοινωνία μαζί του και μέσα από την κουβέντα προέκυψε η ιδέα να γραφτούν και άλλα τραγούδια για σημαντικές προσωπικότητες, και συγκεκριμένα ο κύριος Νταλάρας μου παρήγγειλε ένα τραγούδι για τον Μανώλη Γλέζο, γιατί μου λέει αν κάτι χρωστάω στη ζωή μου σε κάποιον που να έχει να κάνει με τη μουσική είναι ένα τραγούδι για τον Μανώλη Γλέζο.
1: Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα δίσκο με 10 τραγούδια, έτσι,
2: ναι,
1: που πίσω από τα πρόσωπα, στην πραγματικότητα μιλάμε για ιστορία, μιλάμε για πολιτική, μιλάμε για κοινωνία.
2: Ναι, αυτός είναι και ο λόγος που συμμετέχει και ένας ιστορικός και έχει φτιάξει τα κείμενα, ο Κωστής Καρπόζηλος. Δεν μπορώ να πω ότι εγώ μαθαίνω, διδάσκω ιστορία αυτή τη στιγμή, σε καμία περίπτωση. Είναι πάρα πολλοί από αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους που θα ασχοληθούμε μαζί τους το επόμενο δίωρο. Στην πραγματικότητα ξέρω λίγα πράγματα για τη ζωή τους, όσα μπόρεσα να βρω, όσα διάβασα μέσα από βιογραφίες, αυτοβιογραφίες, ό,τι βρήκα, ό,τι αλείψα μέσα από ταινίες. Εμένα είναι άνθρωποι που με συγκίνησαν βαθιά, είναι και άλλοι άνθρωποι. Θα μπορούσα δηλαδή να ασχοληθώ μόνο με Έλληνες και να φτιάξουμε τραγούδια για τον Λικουρίνο, για την Ιρό Κωνσταντοπούλου, για όλα αυτά τα παιδιά και τις σπουδαίες προσωπικότητες, τον Απολέοντα Σουκατζίδη. Θα μπορούσα να ασχοληθώ μόνο με τη Λατινική Αμερική. Είναι άνθρωποι όμως που εκείνη τη στιγμή που τους βρήκα μπροστά μου, με κάποιο τρόπο με έπιασαν από τα μαλλιά και με έβαλαν κάτω να κάτσω να γράψω τα τραγούδια. Άλλους τους έψαξα περισσότερο. Πήγα μέχρι ταξίδεψα, ας πούμε, στην Ιρλανδία για να βρω.
1: Για το Σάνς.
2: Ναι, για το Σάνς, να βρω αυτό το γκραφίτι στο κτίριο του Sinn Féin, να βρω τον τάφο του. Άλλους τους έψαξα περισσότερο, άλλους λιγότερο. Και το ωραίο με αυτό το άλμπουμ είναι ότι αφήνει ένα ανοιχτό παράθυρο για κάτι επόμενο, για μια συνέχεια, για άλλους ανθρώπους, τους οποίους χρωστάμε όχι μόνο τραγούδια, χρωστάμε οπωσδήποτε να κρατήσουμε τη μνήμη τους ζωντανή και τους χρωστάμε όλο το δρόμο που έχουν ανοίξει για να μπορούμε εμείς να περπατάμε και να κάνουμε σχέδια.

0: Μοχίκα λοιπόν.
1: Μοχίκα, ο Πέπε, ο πιο φτωχός πρόεδρος του κόσμου, έτσι είναι το παρατσούκλι του και έμεινε γνωστός. Ο Φώτης Χιώτας τραγούδησε. Οι Νόπα Σαράν παίζουν σε όλο το άλμπουμ. Εξτρά μουσικός εδώ πέρα και σε όλο το δίσκο είναι ο Γιάννης Καρακατσάνης στα κρουστά. Οι Νόπα Σαράν τους αναφέρω τώρα και μετά δεν χρειάζεται να τους λέω κάθε φορά. Είναι ο Γιάννης Σταυλάς στις κιθάρες, Άκης Γαβαλά στα τύμπανα, Γιάννης Γρυπαίος στο μπάσο και Θανάσης Μάντζαρης στο πιάνο και στα πλήκτρα. Ο Μουχίκα είναι...
0: Παλιός του Παμάρος.
1: Παλιός του Παμάρος, βεβαίως, είναι εκείνη η εποχή μετά την επανάσταση της Κούβας που είναι πετυχημένη. Ξαφνικά ξεπηδούν όλα αυτά τα αντάρτικα στη Λατινική Αμερική. Αλλού πετυχαίνουν, αλλού όχι. Η του Παμάρος, εντάξει, είναι πιο αστική αντάρτες, δεν είναι έτσι βουνίσχη. Ο Μουχίκα τον αναγνωρίζει ένας αστυνομικός, τον συλλαμβάνουν αφού τον πυροβολούν και με 6 σφαίρες, επιβιώνει, τον φυλακίζουν για 12 χρόνια. Πολλά από αυτά στην απομόνωση, 2 χρόνια ήταν στον πάτο ενός πηγαδιού. Οριακά δεν τρελάθηκε. Όταν βγήκε από τη φυλακή, γύρισε στο αγρόκτημά του λίγο έξω από το Μοντεβιδέο που καλλιεργούσε χρυσάνθεμα, πάντα με τη γυναίκα του και με ένα σκυλάκι τρίποδο, την Εμμανουέλα. Τα λέω όλα αυτά γιατί τα είναι στοιχεία που αναφέρονται μέσα στο τραγούδι. Ο Μουχίκα λοιπόν κατέβηκε στον πολιτικό στίβο χρόνια, τόσα χρόνια μετά την φυλάκισή του και εκλέχθηκε πρόεδρος, ένας πρόεδρος που δεν έμεινε στο προεδρικό μέγαρο, δεν πήρε το προεδρικό αυτοκίνητο, δεν πήρε το μισθό του, συνέχισε να ζει στο αγρόκτημά του και να κυκλοφορεί με τον μπλε σκαραβαίο του. Είναι πολύ σημαντικός για μένα για το άλμπουμ, γιατί είναι το εναρκτήριο λάκτισμα, ας πούμε, στο, μέσα μου, στην καρδιά μου, που με όθησε να κάνω κι άλλα τραγούδια για σπουδαίους ανθρώπους. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Φώτη Σιώτα, ο οποίος όταν τον κάλεσα για να τραγουδήσει δεν άκουσε καν το τραγούδι, μου είπε είμαι μέσα, γιατί αυτές οι δουλειές που είναι πονήματα με βρίσκουν πάντα δίπλα και ό,τι θες μου λέει σε τέτοιες περιπτώσεις να με καλείς.
0: Ο Μουχίκα είναι ένας από τους ανθρώπους που στο πρόσωπό του
1: μου λέει σε τέτοιες περιπτώσεις να με καλείς.

0: Real FM.
1: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη συντήρησή τους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι 4 διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να υποβαθμίσουν τις δυνατότητές τους. Πρόκειται για τη σκόνη, τη γύρη και τα ξερά φύλλα που μεταφέρει ο άνεμος, τη βιομηχανική ρύπανση, ακόμα και τα περιττώματα των πουλιών, τα οποία επικάθονται στις επιφάνειες των φωτοβολταϊκών. Ειδική έρευνα που έγινε από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ το 2025 έδειξε ότι ο τακτικός καθαρισμός των ηλιακών πάνελς μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή τους απόδοση έως και κατά 35%.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
11: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
13: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
12: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα

0: Μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
1: Κόντρα News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχει τεθεί η Κρήτη λόγω της νέας επιδείνωσης του καιρού. Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους έως αύριο το απόγευμα, κλήθηκαν με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι όλου του νησιού. Παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και ντίζελ αποδεσμεύουν οι G7 για τον περιορισμό των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Περισσότερα στο real.gr. Σεισμός 4,1 ρίχτερ έγινε αισθητό σε Πάτρα, Καλάβρητα και άλλες περιοχές της Αχαΐας.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια. Στην άνοδο της Κηφισίας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση.

0: Είμαστε μαζί με τον Παντελή Κυραμαριό και ακούμε μια εκπληκτική δουλειά, ήδη το έχετε καταλάβει. Άνθρωποι από φωτιά είναι το άλμπουμ. Ρόζα Πάρκς.
1: Ναι, η Ρόζα Πάρκς που δεν έδωσε τη θέση της στο λεωφορείο το 55. Τώρα μιλάμε για το Montgomery της Αλαμπάμα, το οποίο ήταν έτσι το λίκνο των νότιων. Φοβερός φυλετικός ρατσισμός. Κάποια στιγμή λοιπόν μπήκαν αρκετοί λευκοί μέσα στο λεωφορείο και ο James Blake, ο οδηγός που 12 χρόνια πριν είχαν πρώτο συναντηθεί με τη Ρόζα Πάρκς και την κατέβασε από το λεωφορείο γιατί είχε ανέβει με την μπροστινή πόρτα και εκείνη από αξιοπρέπεια δεν ξαναμπήκε στο λεωφορείο και έμεινε στη βροχή να περιμένει το επόμενο. Από τότε είναι ακτιβίστρια η Ρόζα Πάρκς, άλλο που το 55 έγινε γνωστή. Ο οδηγός λοιπόν, ο James Blake, συγγνώμη για την τεράστια παρένθεση, πήγε την επιγραφή που έγραφε θέσεις λευκών, την πήγε ακόμα πιο πίσω για να βολευτούν όλοι αυτοί που μπήκανε και ήτανε 4 έγχρωμοι που κάθονταν εκεί πέρα, οι 3 σηκώθηκαν, η Ρόζα δεν σηκώθηκε και το ότι δεν άλλαξε τη θέση της ήταν η αφορμή για να αλλάξει η ιστορία και στην περιοχή και παγκοσμίως, αφού ξεσηκώθηκε ένα τεράστιο κύμα μποϊκοτάζ των λεωφορείων. Φυσικά αυτό δεν συνέφερε καθόλου και τελικά το δικαστήριο της πολιτείας έκρινε ότι δεν ήταν σωστός, ήταν αντισυνταγματικός αυτός ο διαχωρισμός και ένα χρόνο μετά τα πράγματα άλλαξαν. Χάρη στη Ρόζα Πάρκς, εντάξει, ίσως υπερβάλλω λίγο, αλλά από τότε ξεκίνησε το μεγάλο κίνημα από το οποίο, ας πούμε, όλος ο κόσμος έμαθε τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Η Ρόζα έμεινε λίγο πιο πίσω, πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα, λίγο πιο πίσω ως πρόσωπο. Οπότε της χρωστούσαμε ένα τραγούδι. Η Ρίτα Αντωνοπούλου το είπε. Ο εξτρά μουσικός είναι ο Βαγγέλης Καζαρέλης στην τρομπέτα. Προσπαθήσαμε να δώσουμε έναν έτσι αέρα αμερικάνικο, πολύ oldies, και νομίζω τα πήγαμε καλά.
0: Και πριν βέβαια από τη Ρόζα ακούσαμε το τραγούδι, το αφιερωμένο στο Μανώλη Γλέζο. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα μιλάμε για την κορυφαία μέχρι εκείνη τη στιγμή αντιστασιακή πράξη στην Ευρώπη, το κατέβασμα του χιτλερικού πανιού από την Ακρόπολη 30 προς 31 Μάη του 41 μαζί με τον
1: Λάκη,
0: το Λάκη το Σάντα. Βέβαια τότε δεν ήταν όλοι που πανηγύρισαν, γιατί υπήρχε και μία μερίς, το έψαγνα τώρα που άκουγα το τραγούδι, η οποία έλεγε τα εξής: δεν είναι δυνατόν να ήσαν άνθρωποι μεσόαστας φρένας αυτοί που υπεξήρεσαν εν ώρα νυχτός τη γερμανική σημαία η οποία κοιμάτιζε επί της Ακροπόλεως και τα λοιπά, και παρακάτω το ελληνικό έθνος υπεδέχτη τη σημαία του νέου Ράιχ που δημιούργησε η μεγαλοφυής διάνοια του Αδόλφου Χίτλερ. Αυτά είναι γραμμένα στα ελληνικά, είναι σε ελληνική εφημερίδα αυτά.
1: Αυτά είναι γραμμένα επί κατοχής, αλλά και μετά την απελευθέρωση ο Μανώλης Γλέζος δεν τιμήθηκε ως ήρωας. Ο Μανώλης Γλέζος φυλακίστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο 2 φορές και από την παγκόσμια κατακραυγή έπεσε η ποινή του απλά σε ισόβια. Δηλαδή δεν είναι απλά ότι γράφτηκαν τότε, είναι και το ποιοι κυβέρνησαν μετά και ποιοι τέλος πάντων είναι ακόμα, αλλά

0: Real FM.
1: Έφτασε! Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
4: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κύπρου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Ενώ ο Πρωθυπουργός μας συναντιέται με έναν και επισήμως καταζητούμενο ως εγκληματία πολέμου και του δίνει το χέρι, έτσι για να θυμόμαστε αυτό που έλεγε και ο μέγας θεατράνθρωπος, ο Χάρολ Πίντερ, ότι όταν δίνεις το χέρι στο δολοφόνο δεν έχεις καμία ηθική. Αυτό έγινε στην προχτεσινή συνέλευση του ΟΗΕ, μιλάω για τη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Νετανιάχου, και ενώ το κράτος μας συνάπτει συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας 3 και πλέον δισεκατομμυρίων, βρωμίζοντας και το όνομα του Αχιλλέα, βέβαια, η περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα, χρηματοδοτώντας δηλαδή την πολεμική μηχανή του Ισραήλ, το οποίο γενοκτονεί στην Παλαιστίνη, ο Κεραμαριός φτιάχνει τραγούδια για την Ταμίμη. Ποια είναι η Ταμίμη?
1: Η Αχέ Ταμίμη είναι αυτό το κορίτσι με την ξανθιά, έτσι, πλούσια κόμη που έχει γίνει σύμβολο του Παλαιστινιακού αγώνα. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να είναι για οποιονδήποτε Παλαιστίνιο. Το τραγούδι, να σας πω ότι γράφτηκε πριν ξεκινήσει η γενοκτονία το 23.
0: Είναι πριν το 23.
1: Ναι, είναι πριν το 23 γραμμένο, λίγο πριν το 23 γραμμένο. Είναι το κορίτσι που έγινε διάσημο από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που με τα γυμνά της χέρια είναι μπροστά στους Ισραηλινούς πάνοπλους στρατιώτες του IDF και υπερασπίζεται τον αδερφό της, άλλα παιδιά. Σε ένα βίντεο χαστουκίζει ένα στρατιώτη και λόγω αυτού του βίντεο φυλακίστηκε για 8 μήνες. Η δράση της είναι καθαρά ακτιβιστική και πλέον είναι και ενθαρρυντική και θεωρητική και σε ένα φεστιβάλ της ΚΝΕ την είχα ακούσει πριν από μερικά χρόνια.
0: Πρόπορση. Ναι. Ήταν μεγάλη περιπέτεια για να φτάσει, βέβαια, ναι, στην Ελλάδα. Βοήθησε πολύ το κράτος μας και σε αυτό.
1: Σίγουρα, είμαι σίγουρος. Οπότε πραγματικά θα μπορούσε να είναι για τον κάθε Παλαιστίνιο. Ο μόνος στίχος που άλλαξε είναι ότι επειδή λέει στο τέλος ίδια η Παλαιστίνη και είναι κι άλλοι σαν και εκείνοι, σαν ένας φόρος τιμής για τους ανθρώπους που νομίζω όσοι πλέον ζουν εκεί πέρα σε όλη τη Δυτική Όχθη είναι αποτύχει και είναι αξιοθαύμαστο το πως δεν φεύγουνε, μένουνε στη γη τους και με τόση αξιοπρέπεια και παλεύουν για την ελευθερία τους. Αυτό. Δεν έχω λίγες ενοχές με το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί είναι για συγκεκριμένο άτομο, ενώ αφορά έναν ολόκληρο λαό.
0: Μα νομίζω ότι στο πρόσωπο της κοπέλας αυτής, η κοπέλα αυτή είναι ένα από τα χιλιάδες σύμβολα των Παλαιστινίων. Η Παλαιστίνη είναι πάντα το ζήτημα. Και να ξαναπώ ότι προχτές ο Μητσοτάκης ξαναγκαλιαζότανε με τον Νετανιάχου. Δεν ξέρω αν είχε ξεκινήσει το μάζεμα των ερυπείων στη Γάζα, γιατί παράλληλα με τις δολοφονίες οι οποίες συνεχίζονται εκεί, άρχισαν να μαζεύουν και διάφορα ερείπια. Πρέπει να είναι, υπολογίζουν, πάνω από 10.000 άνθρωποι, πτώματα, δολοφονημένοι κάτω από τα ερείπια της, που έρχονται να προσθεθούν βεβαίως στις 80.000 νεκρούς, στις 200.000 τραυματίες, μεταξύ των οποίων πάνω από 20.000 παιδιά. Αυτά συμβαίνουν σε ό,τι αφορά την Γκουέρνικα του 21ου αιώνα εδώ δίπλα μας.
1: Να αναφέρω ότι είναι η Δήμητρα Τσαγκαράκη που τραγουδάει αυτή η καταπληκτική φωνή, από τις τραγουδίστριες, ας πούμε, του νέου κύματος, αν μπορούμε να ξαναπούμε ότι έχουμε νέο κύμα. Είναι εξαιρετική, την είδα σε ένα live στην Απανεμιά και ερωτεύτηκα τη φωνή της και πλέον έχουμε και ένα τραγούδι που μας δένει.

0: Real FM.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολί.
1: Ποιο βολί?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζομαι, ανέβαζαν, μπάζομαι, κατέβαζαν.
8: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράγκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο ντρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα Special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος Βα. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
11: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
12: Κόκκινου συναγερμού έχει τεθεί η Κρήτη εξαιτίας της νέας επιδείνωσης του καιρού που έχει προκαλέσει συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στους δρόμους. Λόγω των ισχυρών καταιγίδων έχουν υπερχειλήσει χήμαροι στα Ζωνιανά να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους έως αύριο. Το απόγευμα κλήθηκαν με μήνυμα του 112 οι κάτοικοι όλου του νησιού. Παραμένει την ίδια ώρα σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα τους επόμενους 4 μήνες ανακοίνωσαν οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων κρατών προκειμένου να περιοριστεί η πίεση στις τιμές των καυσίμων. Οι ανατιμήσεις στην ενέργεια πυροδότησαν άνοδο του πληθωρισμού. Ανήλθε στο 5,1% στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Στην τελετή για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της UNESCO παραβρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Κατά την περιοδία του στην Πιερία, αναφέρθηκε στον κυβερνητικό στόχο να έχουν όλοι οι πολίτες ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες μέσω της περιφερειακής ανάπτυξης. Σεισμός 4,1 ρίχτερ έγινε αισθητό σε Πάτρα, Καλάβρητα και άλλες περιοχές της Αχαΐας. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 3 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τη Χαλανδρίτσα του Δήμου Ερημάνθου. Ανοίγει στην Ισπανία ο δρόμος για πρόωρες εκλογές μετά την καταψήφιση από το Κογκρέσο των μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Τα επίμαχα διατάγματα έλαβαν 172 υπέρ και 178 κατά στην ψηφοφορία που εξελίχθηκε σε πλήγμα για τον Πέδρο Σάντσεθ.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου εν ώψη της κυριακάτικης αναμέτρησης με τη Γερμανία στο Nations League κλήθηκε ο Δημήτρης Πέλκας. Θα καλύψει το κενό του Χρήστου Τζόλη που τραυματίστηκε στη χθεσινή αναμέτρηση με την Ολλανδία. Ο άσος της Arsenal υπέστη θλάση και θα μείνει εκτός δράσης για 2 με 3 εβδομάδες. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
15: Real Weather.
12: Βροχές αύριο σε ανατολικά υπηρωτικά, έδεια, Κυκλάδες και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

στους 97,8.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Μπήκατε τώρα συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και θα το ξαναπώ πώς ξεκινήσαμε την εκπομπή. Είναι διπλή χαρά σήμερα. Είναι μαζί μας ένα υπέροχο παιδί, ένα σπουδαίος τραγουδοποιός, ο Παντελής Κυραμαριός. Και η δεύτερη χαρά είναι ότι παρουσιάζουμε ένα σπουδαίο άλμπουμ. Είναι η πρώτη παρουσίαση που γίνεται από την εκπομπή μας και από το Real FM, ενός σπουδαίου άλμπουμ που έχει επιμεληθεί, έχει φτιάξει, έχει ματώσει για να γίνει ο Παντελής. Εδώ και 6 χρόνια το δουλεύει, όπως μας έλεγε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Άνθρωποι από φωτιά. Και βεβαίως ό,τι ακούσαμε είναι πραγματικά ιστορία, έτσι, πασιονάρια.
1: Ναι, ακούσαμε το Δημήτρη Μιστακίδη και τον Tiny Jackal να τραγουδούν για την Dolores Imbaruri. Είναι όντως η φωνή της ιστορίας η Dolores Imbaruri. Έχει συνδεθεί το όνομά της με τη φράση «No Pasaran».
0: Ο ιστορικός λόγος στη Μαδρίτη που είχε.
1: Βέβαια, την περίοδο το 36, στην περίοδο του Ισπανικού εμφυλίου. Θα ήθελα, είναι το μοναδικό τραγούδι που θα το κάνουμε αυτό, ένα σημείο να σας πω, ένα απόσπασμα που έχω γράψει από την αυτοβιογραφία της, mm-hmm. το οποίο το έχω βάλει, είναι η δεύτερη στροφή του τραγουδιού, μιλάει για αυτό το πράγμα. Έχει πει καταρχάς ότι περιμένουν βδομάδες βοήθεια από τους Σοβιετικούς και δεν έχει έρθει καμία βοήθεια, ενώ αντίθετα ο Φράνκο έχει επιστρατεύσει όλο το Μαρόκο και έρχονται και από Γαλλία και από άλλες χώρες. Οπότε σε κάποια φάση είναι περικυκλωμένοι από παντού και απλά κάθονται στα χαρακόμματα και περιμένουν το τέλος τους. Και περιγράφει: «Είναι 7 Νοεμβρίου του 36, επέτειος της Οκταβριανής Επανάστασης. Μέσα στη βαριά απειλητική σιωπή ακούγεται από μακριά ένας μονότονος ρυθμικός ήχος, χτύπημα από σταθερά βήματα που δυναμώνει, πλησιάζει. Γδούπος από σιδερόφραχτες αρβίλες στο πλακόστρωτο. Στιτή, αυστηρή, με τα όπλα στον ώμο εφόπλου λόγχη και η γη σύεται. Μια εντολή ακούγεται σε άγνωστη γλώσσα και κόβει τον αέρα στα μαστίγιο. Η ραχοκοκαλιά του λαού της Μαδρίτης ανατριχιάζει. Είναι εθελοντές διεθνών ταξιαρχείων που τραγουδούν τη διεθνή σε διάφορες γλώσσες, έτοιμοι να πεθάνουν μαζί με τους Ισπανούς». Αυτό ήταν έτσι συγκλονιστική στιγμή, έτσι, να τη διαβάζεις και με τη δικιά της πένα γραμμένη.
0: Θεωρείται μία από τις σπουδαιότερους ρήτορες του 20ου αιώνα η πασιονάρια. Χρειάζεται, πασιονάρια είναι, σημαίνει λουλούδι του πάθους. Έτσι.
1: Ναι. Επίσης είναι το μοναδικό τραγούδι που έχει συμβάλει κάποιος συνάδελφος, θα πω, στιχουργικά. Ο Tiny Jackal έχει γράψει τα λόγια τα οποία ράπαρε και στην ουσία κάνει μία σύνδεση των αγώνων τότε με τους αγώνες τώρα. Γιατί το «No Pasaran» το έχουν πάρει τα παιδιά, οι φίλοι του Παύλου Φίσα, και είναι το σύνθημά του στον αγώνα κατά του φασισμού που είναι διαρκής. Τώρα έχουμε πρόσφατο και τον αντιφασιστικό Σεπτέμβρη που μόλις πέρασε. Οπότε είναι το μοναδικό τραγούδι που έτσι έχουμε συμπράξει δημιουργικά με τον Θανάση, τον Tiny Jackal.
0: Η πασιονάρια είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση ότι ο άνθρωπος δεν γεννιέται, ο άνθρωπος γίνεται. Η πασιονάρια είναι ένα καθολικό κορίτσι, έτσι ξεκινάει τη ζωή της, η οποία γίνεται εμβληματική μορφή του παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος, μέλος βεβαίως του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισπανίας. Είναι η γυναίκα η οποία έχει πει: «Είναι καλύτερα να πεθαίνεις όρθιος παρά να ζεις γονατιστός». Απευθυνόμενη στις γυναίκες της Ισπανίας, τον εμφύλιο, είχε πει αυτή την φοβερή φράση: «Είναι καλύτερα να είσαι χείρα ενός ήρωα παρά σύζυγος ενός δειλού». Η πασιονάρια είχε ένα γιο 22 ετών, ο οποίος ήταν υπολοχαγός του Σοβιετικού στρατού και σκοτώθηκε στη μάχη του Στάλιγκραντ. Η πασιονάρια δεν πέθανε ποτέ, γιατί δεν έχει πεθάνει ποτέ τον «No Pasaran».
1: Σωστά.
0: Πάμε να ακούσουμε Bobby Sands.

0: Μπόμπι Σαντς, λοιπόν.
1: Μπόμπι Σαντς, ένας νεαρός που μεγαλώνει σε μια βαθιά διαιρεμένη Βόρεια Ιρλανδία. Καθολικοί και προτεστάντες. Οι καθολικοί είναι που θέλουν την ανεξαρτησία και την ένωση με την Νότια Ιρλανδία. Οι προτεστάντες είναι που θέλουν να είναι κάτω από το αγγλικό στέμμα, από το βρετανικό στέμμα. Τον διώχνουν από τη δουλειά του, διώχνουν την οικογένειά του από το σπίτι της. Μπαίνει στον Ήρα, συλλαμβάνεται, δεν τους αναγνωρίζουν ως κρατούμενους πολιτικούς, αλλά τους αντιμετωπίζουν ως κοινούς εγκληματίες. Τώρα μιλάμε με τη Θάτσερ στο τιμόνι, εποχή ακραίου νεοφιλελευθερισμού, αφού έχουμε φύγει από τις σοσιαλδημοκρατίες. Οπότε έχουμε Ρίγκαν στην Αμερική, Θάτσερ στην Αγγλία. Ξεκινάει η απεργία πείνας, κάνει όπλο το σώμα του. Τον ακολουθούν άλλοι 9 σύντροφοι.
0: Μάρτης του 81,
1: Ξεκινάει... 1η Μαρτίου, 1η Μαρτίου του 81. Και νομίζω στην 40η μέρα απεργίας πείνας εκλέγεται βουλευτής. Φυσικά δεν μπορεί να πάρει το αξίωμα. Και 66 μέρες μετά πέφτει νεκρός. Το ίδιο και η σύντροφή του. Το αστείο είναι ότι
0: είναι άλλοι 9 απεργοί πείνας. Μετά το Σαντς έχουμε άλλους 9 νεκρούς απεργούς πείνας. Με το ίδιο αίτημα ότι δεν είμαστε ποινικοί, ναι, είμαστε πολιτικοί κρατούμενοι.
1: Όπου δεν αναγνωρίστηκαν ούτε μετά το θάνατό τους ως πολιτικοί κρατούμενοι, αλλά τα προνόμια τα οποία διεκδικούσαν, τα οποία ήταν πολύ απλά, να μπορούν να συναναστρέφονται μεταξύ τους, να μπορούν να έχουν επικοινωνία με τον έξω κόσμο, να μην φοράνε τα ρούχα που φοράνε οι καταζητούμενοι εγκληματίες, αυτά τα αιτήματα τα αποδέχτηκε αφού πέθαναν.
0: Ανομολόγητα βεβαίως, ναι. Έγιναν αποδεχτά, γιατί αυτή έκανε ομιλίες τότε και έλεγε ότι δεν υφίσταται πολιτική δολοφονία, δεν υφίσταται πολιτικός βομβαρδισμός, κάτι τέτοια έλεγε, ναι. Δεν υφίσταται πολιτική βία, αλλά μόνο εγκληματική είναι η βία σας, άρα λοιπόν είστε
1: εγκληματίες, ναι.
0: Και η υπόθεση του Σαντς, εγώ το θυμάμαι γιατί ήμουν ένα παιδάκι, ήμουν έφηβος εκείνη την εποχή, ξεσήκωσε ένα παγκόσμιο δημοκρατικό κίνημα. Πέρα του γεγονότος ότι βεβαίως άνοιξαν και οι πύλες πολύ πιο πλάτια της στρατολόγησης τότε στον Ιρλανδικό Δημοκρατικό Στρατό. Δηλαδή έγινε φιγούρα σύμβολο ο Σαντς. Και η συνέπεια με την οποία οδήγησε και στο τέλος του βεβαίως. Θυμόμαστε και μας θυμίζει και την νιώτη μας. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο.
2: Κλείσε τη μύτη, μυρίζουν τα πτώματα. Δίνιαζες όμως δεν έχουν ονόματα. Έτσι ψοφάνε εδώ οι λαοί. Και συγγεμάτη χρυσάφη αφνική. Κάνε πιο πέρα τα άψυχα σώματα. Σκάψε το χώμα στα πιο κάτω στρώματα. Έχει πετρέλαιο, διαμάντια, σωρό. Και τα κορόιδα δεν έχουν νερό.

κι άλλα για τον Αρλεκίνο. Λέει η χώρα δεν είναι καζίνο. Κι αν έτσι νιώθουνε οι πιστωτές, τώρα θα χάσουν, κερδίσανε χθες. Κόβει μισθούς υψηλούς και προνόμια. Ζει εντελώς λιτά κι άλλα παρόμοια. Δεν θέλει σχέσεις στενές με Γαλλία μου. Κι να φάσω ποτέ πια.

0: Να πούμε ότι στο προηγούμενο τραγούδι για το Bobby Sands τραγουδούσε ο Αλέξανδρος Δάικος. Σανκαρά.
1: Σανκαρά, ναι.
0: Δάικος, Σανκαρά.

που είναι η γη των έντιμων ανθρώπων, και κάνει μια πολιτική, ακολουθεί μια πολιτική πρωτοφανή, φεμινιστική, με κύριο άξονα την προστασία του περιβάλλοντος, καταργεί τους, τους υποχρεωτικούς γάμους για τις γυναίκες, την πολυγαμία, την κλιτεροδεκτομή, εμβολιάζει όλο τον κόσμο, φυτεύει 10 εκατομμύρια δέντρα. Ούτε αυτός παίρνει τον μισθό που του αντιστοιχεί και κόβει τους μισθούς για όλους όσους έχουν θέσεις κρατικές. Δεν χρησιμοποιεί air condition, είχα διαβάσει, θυμάμαι, και μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί σου λέει οι υπόλοιποι δεν έχουν, γιατί να έχω εγώ. Και φυσικά διοργανώνεται ένα πραξικόπημα με τον κολλητό του να πρωτοστατεί, τον αδερφικό του φίλο, κατευθυνόμενο από τους Γάλλους. Εγώ υπονοώ στο τραγούδι μου ότι υπάρχει ανάμειξη από τη CIA, αλλά εγώ δεν είμαι ιστορικός. Ο Κωστής μου είπε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια ένδειξη. Μάλιστα μου το είχε γράψει και σε σημείωση. Του είπα, ας το γράφει το κείμενό σου. Μου λέει, δεν πειράζει, κάνε ό,τι θες. Μου λέει, τραγούδια γράφεις, γράψε ό,τι θες. Και ο αδερφικός του φίλος, λοιπόν, ήρθε στην εξουσία δολοφονώντας τον, μαζί με άλλους 12, δολοφόνησαν 12 συντρόφους τους τότε. Πήραν την εξουσία για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι το 21, που τότε αναμοχλεύθηκε έτσι λίγο η υπόθεση και βρέθηκαν οι ένοχοι, οι εκεί ένοχοι, γιατί φυσικά δεν ασχολήθηκε κανείς με το τι έκανε η ηγεσία της Γαλλίας και ποια ακριβώς ήταν η ανάμειξή της. Αυτά. Είναι ο μοναδικός μας Αφρικανός ήρωας, και στο άλμπουμ εννοώ, και τραγουδούν δύο ηθοποιοί, ο Κωνσταντίνος Μπιμπής και ο Χάρης Τζορτζάκης, και είναι το μοναδικό τραγούδι που τραγουδάω και εγώ πρώτη φωνή, κάνω, επειδή έπρεπε να βγει ο Σανκαρά κάπου να τραγουδήσει, τον κάνω εγώ, που έχουμε τις πολλά κοινά στοιχεία στο πόσο ηρωικοί είμαστε. Real.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης. Check.
9: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
11: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της

0: εστίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχο Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχει τεθεί η Κρήτη λόγω της νέας επιδείνωσης του καιρού. Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους έως αύριο το απόγευμα, κλήθηκαν με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι του νησιού. Ορμητικοί χήμαροι προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στις περιοχές Ζωνιανά και Λιβάδια. Παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στον 32χρονο, ο οποίος μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και τον σύντροφό της μέσα στο σπίτι του ζευγαριού στο Λαύριο. 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και ντίζελ αποδεσμεύουν οι G7 για τον περιορισμό των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Περισσότερα στο real.gr.

0: hombres como Roque Dalton resultaban incómodos para una izquierda enferma de solemnidad, como eran aquellos años, un sector de la guerrilla, ¿no? Hay que tener en cuenta que a Roque lo mataron sus compañeros. No lo mató el enemigo, lo mataron sus compañeros.
1: Τον ρώτησα τον Παντελή, ο Γκαλεάνο.
2: Ναι, Εντουάρδο Γκαλεάνο. Εξηγεί ότι τον Ρόκε Ντάλτον τον σκότωσαν οι σύντροφοί του, δεν τον σκότωσαν οι εχθροί του. Ο Ρόκε Ντάλτον ήταν ποιητής και αντάρτης από το Ελσαλβαδόρ. Εξελισσόταν διαρκώς τους κύκλους της διανόησης και αυτός σε επαφή φυσικά με την Κούβα. Αλλά όταν η ώρα το πρόσταζε, στα δάση με το όπλο στους ώμους. Κάποια στιγμή, καλά, ζωή σαν μυθιστόρημα, δύο φορές καταδικασμένος σε θάνατο, τη μία άλλαξε ο δικτάτορας και ο δεύτερος, ο καινούριος, έκανε χάρη στους καταδικασμένους, και τη δεύτερη, μία μέρα πριν την εκτέλεσή του, έγινε σεισμός και έπεσε ο τείχος της φυλακής και δραπέτευσε. Δηλαδή, φανταστικά πράγματα. Γλίτωσε από όλα αυτά. Και κάποια στιγμή, ενώ έχει δηλώσει ότι καλό είναι να έρθουν σε επαφή με τις μάζες, να το δουν λίγο πιο πολιτικά, ταυτόχρονα με την αντάρτικη δράση, έρχεται πάλι με το ψευδώνυμο Dreyfus, το οποίο είναι έτσι αρκετά ειρωνικό, γιατί ο προηγούμενος που το είχε αυτό το ψευδώνυμο κατηγορήθηκε για προδότης και είχε γράψει και ο Εμίλ Ζολά το κατηγορώ. Αντίστοιχα, συλλαμβάνουν οι δικοί του τον Ρόκε Ντάλτον και θεωρούν ότι πλέον είναι πράκτορας στη CIA για να λέει αυτά τα πράγματα. Τον δολοφονούν, δεν βρίσκεται ποτέ το πτώμα του, και το φανταστικό που θυμάμαι ότι είχα διαβάσει τότε, ο ένας από τους δύο που τον σκότωσε έγινε μετέπειτα πρωθυπουργός, ενώ τότε ήταν κατά του να πολιτικοποιηθούν, ενώ να κατέβουν στην εκλογική πολιτική, και ο άλλος
1: εφαρμόζοντας τα αντίθετα από εκείνα, ναι, που
2: φυσικά
1: για τα οποία πάλευαν τα όπλα, βέβαια.
2: Ο άλλος είναι χειρότερος, γιατί ο άλλος συνεργάστηκε με την ΗΠΑ σε ένα τμήμα για να δίνει συμβουλές για το πώς να καταπνίγονται οι επαναστάσεις και τα κινήματα στη Λατινική Αμερική.
1: Ναι, δεν το έχει ο Χριστός μόνο το προνόμιο στους 12 ο ένας να είναι, ναι, να είναι από εκεί.
2: Αυτά.
1: Λουίς Μισελ.
2: Λουίς Μισελ, η κόκκινη παρθένα της Μονμάρτης, η γυναίκα θρύλος της Παρισινής Κομμούνας, που θρύλος γιατί λέγανε τότε ότι δεν μπορούσε να τη βρει σφαίρα, σηκωνόταν όρθια στα αναχώματα, απήγγειλε στίχους του Μποντλέρ ενώ πέφτανε οι σφαίρες βροχή και καμία δεν την έβρισκε. Ακόμα και όταν σκάψανε οι άνθρωποι 30.000 τάφους για να μπουν μέσα, εκείνη γλίτωσε ενώ είχε σκάψει τον τάφο της. Τελικά την έστειλαν στη Νέα Καλλιδονία και εκεί πέρα οργάνωσε την επανάσταση κόντρα στους αποικιοκράτες Γάλλους. Κάποια στιγμή επέστρεψε και πλέον ήταν καθαρά αναρχική. Σήκωσε και τη μαύρη σημαία, νομίζω είναι η πρώτη που σήκωσε μαύρη σημαία. Ενώ υπήρχαν στην Παρισινή Κομμούνα, φυσικά υπήρχαν και πολλοί προυντονικοί και μπλανκιστές, και για δύο υπήρχαν. Άλλη συγκλονιστική ζωή, έτσι λέγεται και το τραγούδι. Το τραγουδάει, δεν λέγεται συγκλονιστική ζωή, λέγεται η κόκκινη παρθένα της Μονμάρτης. Τραγουδάει η Μυρτό Βασιλείου. Και νομίζω μπορούμε να το ακούσουμε.
1: Είναι αυτό που έλεγε, μιλάμε για Παρισινή Κομμούνα, το είπες, mm-hmm, έτσι. Είναι αυτό που έλεγε ο Μάρξ και ο Έγκελες. Λέει, μας ρωτάτε τι εννοούμε όταν λέμε κομμουνισμό. Αυτό εννοούμε, mm-hmm, την Παρισινή Κομμούνα.

0: Τότε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις.
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως... Βγαίνω. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Οκ.
7: Οκ, τι.
8: Οκ, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα. Όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ευαγγελία Μαρία Στυλιανό. Ευαγγελία Μαρία Στυλιανός.
1: Ναι, είναι τα αδέρφια Βερβελάκη. Έγινε η σφαγή της Βιάνου στην Κρήτη το 43, 14 Σεπτέμβρη. Πραγματικά φρικτά εγκλήματα. Μία ιστορία έτσι που με συγκλώνησε είναι για αυτά τα τρία αδέρφια που ο μπαμπάς τους, ο οποίος ήταν αντάρτης, έμαθε για το χαμό που γίνεται. Ο Στυλιανός προηγουμένως είχε πάει στην πλατεία και του ρίξανε μία στο κεφάλι και τον αφήσανε να φύγει. Οπότε θεώρησε ότι δεν εκτελούνε παιδιά. Οπότε επειδή ήταν αντάρτης και άμα το βρίσκανε θα το σκοτώνανε και αυτόν και τα παιδιά του, σηκώθηκε και κρύφτηκε μέσα στο δάσος, έφυγε. Όταν ρώτησαν τα τρία παιδιά οι Ναζί που πήγε ο μπαμπάς τους, εκείνα δεν έδειξαν προς τα που πήγε και τους έκαναν φρικτά βασανιστήρια και τα σκότωσαν τα παιδιά. Γλίτωσε μόνο η μεγάλη αδερφή που εκείνη την ώρα ήταν τυχαία, επειδή ήταν λίγο πιο πάνω με τη γιαγιά της. Αυτή είναι η ιστορία. Είναι τρία παιδιά που δεν έχουν μπει στο μεγάλο βιβλίο των ηρώων, αλλά δημιουργούν και αυτά μαζί με όλους τους άλλους αυτά τα ρήγματα στο σύμπαν, ρήγματα που τα κουβαλάμε όλοι μας, το DNA μας, και είναι κάπως αυξάνουν ας πούμε το ψυχικό μας βάθος, είτε το ξέρουμε είτε όχι. Και αυτά τα παιδιά δεν έδρασαν τυχαία με αυτόν τον τρόπο, κάτι κουβαλούσαν μέσα τους από προηγούμενους ήρωες και ας μην τους γνώρισαν ποτέ και ας μην τους ξέρανε ποτέ. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την Αχέτα Μίμη και με τόσους άλλους ανθρώπους που από αίσθηκτο δεν σκύβουν το κεφάλι.
0: Εδώ τραγουδούσαν οι Στρατάκηδες.
1: Ναι, Γιώργος και Νίκος Στρατάκης.
0: Άνθρωποι από φωτιά είναι αυτό το εκπληκτικό, το υπέροχο άλμπουμ που έχει φτιάξει ο Παντελής Κεραμαριός. Να σας πω ότι τις επόμενες εβδομάδες και για 10 εβδομάδες κάθε Δευτέρα στην εκπομπή μας 7 με 9 θα παίζουμε δίπλα, θα είναι και η ιστορία ενός από αυτά τα τραγούδια. Για 10 εβδομάδες, κάθε εβδομάδα θα παρουσιάζουμε το καθένα τραγούδι ξεχωριστά. Και θα σας πούμε από πότε θα το ξεκινήσουμε αυτό, θα το δούμε, θα το οργανώσουμε.
1: Και εκείνη την ημέρα θα ανεβαίνει και στις πλατφόρμες τις μουσικές.
0: Είσαι με τη Ρίτα.
1: Είμαστε με τη Ρίτα.
0: Διάστημα στο ναι. Σταυρό.
1: Είναι η παράσταση της γυναίκας σου η καρδιά. Ξεκινάει από 1η Νοέμβρη νομίζω και κάθε Κυριακή του Νοέμβρη και ύστερα κάθε Κυριακή του Δεκέμβρη μαζί με τον Θανάση Μάτζαρη στο πιάνο και πώς το λένε τον καταπληκτικό και με τον ψηλό από τους Ρεβάνς. Νομίζω έτσι το καταλαβαίνει περισσότερο ο κόσμος. Τον Χρήστο. Παπαδόπουλος νομίζω. Και εκτός
0: και
1: από
0: Οκτώβρη
1: αυτό, τον Οκτώβρη έχουμε με την Νατάσα Φέη Κοσμίδου μια δική μας έτσι παράσταση που λέγεται Ένα Παράξενο Live. Θα γίνει στο Θέατρο Καλλιρόη στην Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και την επόμενη μέρα 17 Οκτωβρίου Σάββατο στο Ρίο, στο 3,14.
0: Ισχύει αυτό με τα κόκκινα τραγούδια 17 Νοέμβρη.
1: Τα κόκκινα τραγούδια για εμάς είναι θεσμός 17 Νοέμβρη κάθε χρόνο, πιθανότατα στη μουσική σκηνή ράδιο στον Γκάζι.
0: Παντελή, σε ευχαριστώ από καρδιάς που ήσουν εδώ σήμερα μαζί μας. Επαναλαμβάνω, για 10 εβδομάδες κάθε εβδομάδα αυτή η δουλειά θα παίζεται στην εκπομπή μας 7 με 9 κάθε ένα τραγούδι ξεχωριστά με την ιστορία του πέρα από την ερμηνεία του. Παντελή, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι, να είστε και εσείς καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Το μέλλον σου χωράει παντού.
1: Υποβολή εργασίας έγινε.
2: Παρακολούθηση διάλεξης.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
5: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
4: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
8: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
9: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
8: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
10: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό σας πρωινό. Σας καλωσορίζω και σήμερα εδώ στον Real Voice, στο πρωινό μας Express. Είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, πάει και αυτή η εβδομάδα. Και τι εβδομάδα! Η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ελαφρώς συννεφιασμένος ο ουρανός, με διαστήματα όμως καθαρά ηλιοφάνειας, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως αυτό με τις καιρικές συνθήκες είναι πραγματικά φοβερό, δηλαδή να προβλέπονται βροχές, καταιγίδες, έντονα φαινόμενα. Και σε ένα σημείο, σε μια γειτονιά, να πέφτει το νερό και η δίπλα τίποτα, ίχνος, στεγνή. Χθες το βράδυ λοιπόν κάποια στιγμή, ενώ η Ρόδος είχε περικυκλωθεί από πολύ βαριά συννεφιά, αστραπές, βροντές, τις ακούγαμε στο βάθος και τα λοιπά, νερό πάνω από τη θάλασσα, το βλέπαμε εμείς ειδικά εδώ που έχουμε και τη θέα στον κόλπο της Ιξιάς, το νερό το άκουγες που έπεφτε. Και στο σημείο που βρισκόμασταν τίποτα, τίποτα, μία νησίδα στο τίποτα. Ρωτάω λοιπόν τον Γιάννη, του λέω, δεν μου λες την πόλη θα βρέξει. Και μου λέει, αυτό μου λέει που γίνεται με τα καιρικά φαινόμενα, είναι απίστευτο να βλέπεις τη βροχή, να είναι απέναντί σου, να την ακούς, να πέφτει πολύ νερό και στο σημείο που βρίσκεσαι να μην πέφτει ούτε σταγόνα. Άντε μου λέει μετά να κάνεις πρόβλεψη. Όταν αυτό συμβαίνει από τη μία γειτονιά στην άλλη, πας στον ένα δρόμο και είναι μουσκεμα, τρέχει το νερό και ο άλλος είναι θεόστεγνος, τώρα εκεί πέρα τι πρόγνωση, τι πρόβλεψη και με τι ασφάλεια να κάνεις. Μου έλεγε εκεί πέρα ότι χρησιμοποιούσε κάτι περίεργα μοντέλα, δεν ξέρω πώς μου τα λέει και όλα στη γλώσσα του, για να μπορέσει να κάνει μια πρόβλεψη κατά το δυνατόν εγκυρότερη και την πιο ακριβή αναπεριοχή. Αλλά τελικά αυτό δεν γίνεται. Όταν μέσα στην ίδια την πόλη τώρα και στην Ιαλισσό νομίζω το ίδιο έγινε, έτσι. Καλημέρα, Πέρι. Από ένα σημείο και μετά.
1: Δηλαδή από το σούπερ μάρκετ του Πάπου και πάνω, τίποτα, ούτε σταγόνα.
0: Τίποτα, ούτε σταγόνα. Και από εκεί και κάτω, χαμός. Μάλιστα. Φοβερό, έτσι. Για να δούμε τι έχει να μας πει για σήμερα και για τις επόμενες μέρες, για το Σαββατοκύριακο ο Γιάννης. Αλλά καταλαβαίνουμε πια και μόνο από αυτό, καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη επισφάλεια έχουν πλέον οι προβλέψεις, γιατί τα βάζουμε και με τους μετεωρολόγους, ότι να μας είπανε, προετοιμαστήκαμε, τελικά δεν έγινε τίποτα, δεν έγινε ο χαμός. Παιδιά, καλύτερα να προετοιμαζόμαστε για ζώρικες καταστάσεις και να μην έρχονται, παρά να συμβαίνει το αντίθετο. Να λέμε εντάξει μωρέ, μια βροχή θα είναι, ή ξέρω εγώ, δεν είναι πια μια βροχή. Δυστυχώς, εγώ λατρεύω τη βροχή, τη θεωρώ ζωή, είναι ζωή για τη φύση η βροχή, αλλά άλλο η βροχή η κανονική και άλλο η καταστροφή, όπως αυτά που βλέπουμε στην Κρήτη και όπως αυτά που είδαμε πριν 2 χρόνια εδώ σε εμάς. Να πέφτει η βροχή μηνών ή μιας σεζόν ολόκληρης μέσα σε λίγες ώρες. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό, όπως καταλαβαίνετε, αλλά το μη φυσιολογικό είναι πια η κανονικότητα. Γι' αυτό μην γκρινιάζετε, γιατί ακούω πάλι με το 112 και αυτά και κατάχρηση και η πολιτεία που βρήκε το 112 για να καλύψει τις αστοχίες της, την αμέλειά της. Παιδιά, σε τέτοια φαινόμενα, ό,τι και να έχεις κάνει, ποιος θα τα συγκρατήσει, με τι τρόπο, πώς. Δεν βλέπουμε τι γίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη κάθε χειμώνα, στα προηγμένα κράτη. Αυτά που έχουν και πολλά λεφτά και υποτίθεται ότι είναι πιο οργανωμένα από την Ελλάδα, που εγώ αμφιβάλλω βέβαια. Εκ του αποτελέσματος έχει φανεί ότι άλλοι έχουν το όνομα και άλλοι έχουν τη χάρη στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις άλλοι έχουν το όνομα και άλλοι έχουν τη χάρη. Εμείς έχουμε μια τάση εδώ πέρα να μηδενίζουμε τα δικά μας και πάντα να θεοποιούμε το τι γίνεται έξω από μας, αλλά νομίζω ότι η ίδια η ζωή Και αυτές οι έκτακτες καταστάσεις, οι ζώρικες, δύσκολες καταστάσεις έχουν καταρρύψει κάτι τέτοιους μύθους για αυτούς βέβαια που θέλουν να το δουν και όχι για εκείνους που ποντάρουν για να στηρίξουν δημόσιο λόγο, δημόσια παρουσία και γιατί όχι να στήσουν και πολιτική καριέρα πάνω στην καταστροφή. Και δυστυχώς έχει πολλούς τέτοιους. Express, λοιπόν, στα ραδιόφωνά σας. Έχουμε και σήμερα πολλά να πούμε. Είναι Παρασκευή. Συνήθως την Παρασκευή ανοίγουμε και σε άλλα θέματα τη συζήτηση που δεν είναι της επικαιρότητας της μέρας. Είναι μιας ευρύτερης, έτσι, ενός ευρύτερου ενδιαφέροντος και διαχρονικού, θα έλεγα. Το συνηθίζουμε αυτό κάθε Παρασκευή για να τελειώνουμε τη βδομάδα μας έτσι κάπως διαφορετικά. Εννοείται ότι έχουμε ΔΕΙΑΡ σήμερα. Κι αν έχουμε, λέει. Γιατί ξέρετε τώρα τι έχει γίνει με όλη αυτήν εδώ την ιστορία? Διότι είναι και κάποιοι που πάνε γυρεύοντας, ρε παιδιά, τώρα τι να λέμε. Έχουν ανοίξει στόματα. Έχουν ανοίξει στόματα. Το τι καταγγελίες μου έρχονται στη λογική, ρε να ψάξτο, το τι μηνύματα παίρνω, θα σας τα πω σε λίγο. Προς το παρόν να παρουσιάσω εδώ την ομάδα. Πέρης Βασιλάκης. Στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της καλύτερης μουσικής στο ραδιόφωνο. Με περίεργη να δω τι μας έχει σήμερα, κύριε Πέρη μας. Η Νατάσα Παμπρή είναι στα γραφεία σύνταξης. Ετοιμάζει τα δελτία ειδήσεων. Και την εκπομπή της μαζί στις 10 θα ακολουθήσει το πρωινό μας Express στο πλαίσιο της ενιαίας ενημερωτικής ζώνης που με τον Μανώλη Παπάζογλου ξεκίνησε νωρίς στις 7 το πρωί και μέχρι τις 11 για να τα μαθαίνετε όλα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.

μου, γράφει η Νατάσα Κούλαρου. Δεν πας να κάνουμε εκπομπή φως στο τούνελ. Να σου πω, Νατάσα μου, καλημέρα. Με τόσο υλικό, γιατί αρχίζει πια ο κόσμος, καταλαβαίνει τι γίνεται και αρχίζει και λέει ψάξτε εκείνο, ψάξτε τ' άλλο, ψάξτε το παράλλο. Μου φαίνεται ότι ναι, εκεί θα πάμε, σε φως στο τούνελ θα πάμε. Φως στους αγωγούς θα το λέμε αυτό. Φως στους αγωγούς στο τούνελ. Ο Γιάννης Μανολάς λοιπόν στην πρόγνωση του καιρού για να ολοκληρώσω την παρουσίαση εδώ της ομάδας μας, της υπέροχης ομάδας του Real Voice και του πρωινού μας Express. Ο Γιάννης Μανολάς στον καιρό, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη, η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 μαζί και από εκεί και πέρα στις 9 το βράδυ σε επανάληψη και θα σας αφήσουμε ήσυχους για το Σαββατοκύριακο. Από το ραδιόφωνο, όχι από την ιστοσελίδα μας, realvoice995.gr. Εκεί είμαστε συνεχώς λειτουργίας. Εφημερεύουμε, διανυκτερεύουμε τα πάντα. Η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα για τις αγορές σας. Τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δεν θα κουραστώ να λέω ότι αυτό δεν είναι απλά ένα σλόγγαν της επιχείρησης. Είναι μια πραγματικότητα, τη βιώνουμε εδώ και περισσότερα από 70 χρόνια. Τους ξέρουμε, τους εμπορευόμαστε. Είναι κομμάτι της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας, της οικογένειάς μας. Αφού ό,τι βάζουμε στο τραπέζι μας, στο σπίτι μας για την οικογένειά μας είναι από εκεί. Στην μεγαλύτερη ποικιλία, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, στην καλύτερη ποιότητα, και μάλλον από την ποιότητα πρέπει να ξεκινάω και μετά να πηγαίνω στα υπόλοιπα, και με υπέροχες προσφορές για τις οποίες και σήμερα θα ενημερωθείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, όπου είναι αναρτημένο το φυλάδιο και εκεί θα βρείτε τα πάντα για να αξιολογήσετε, και να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο τον οικονομικό σας προγραμματισμό και προϋπολογισμό.

0: Λοιπόν, με τις Four Not Blondes θα πάμε στον... Εδώ μόνο ξανθές έχουμε το μεταξύ.
1: Εμείς
0: έχουμε τρεις. Μόνο εγώ έχω ξεφύγει. Με φαντάζεσαι ξανθιά?
1: Όχι.
0: Όχι, ούτε εγώ.
1: Κόκκινα ναι,
0: μαύρα ναι, ξανθιά όχι, ακριβώς όχι. Είδε, εντάξει. Οπότε εμείς δεν θα γίνουμε Four Blondes εδώ πέρα. Με αυτό το υπέροχο τραγουδάκι θα πάμε στο Γιάννη Μανολά να δούμε τι γίνεται με τις καιρικές συνθήκες στα μέρη μας για το Σαββατοκύριακο και για σήμερα εννοείται.
2: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
3: Για σήμερα Παρασκευή εβδομάδα τελειώνει με διχασμένο τον νομό μας, καθώς στα βορειότερα νησιά θα επικρατούν μόνο κάποιες αραιές νεφώσεις, ενώ στα νοτιότερα από το ύψος της Κόπερη που και νοτιότερα θα έχουμε αστάθεια πάρα πολύ αυξημένη και οι πιθανότητες να σημειώνονται αναδιαστήματα μπόρες ή ακόμα και παροδική καταιγίδα θα είναι ιδιαίτερα υψηλή, κυρίως στη Ρόδο. Τα όποια φαινόμενα θα σημειωθούν μεταξύ 1 και 5 το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα βορειότερα τμήματα και θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιότερα θα μένουν γενικά ασθενείς μεταβλητών διευθύνσεων 3 με 4 το πολύ μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 μέχρι 22, στο Καστελόριζο από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στη Λίνδο από 18 μέχρι 22 και στα Ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 60 και 75%. Για το Σαββατοκύριακο, για αύριο Σάββατο, θα παραμείνει η αστάθεια στα νοτιότερα τμήματα του νόμου, ενώ στα βορειότερα το 24ωρο θα κυλάει μόνο με αραιές νεφώσεις στα νοτιότερα. Για ακόμα μια μέρα οι νεφώσεις θα πυκνώνουν πριν το μεσημέρι και όσο θα περνάει η ώρα θα αυξάνεται η πιθανότητα ώστε να δώσουν αναδιαστήματα παροδικές μπόρες, στην Ρόδο κυρίως. Άλλα νησιά που έχουν λιγοστές ωστόσο πιθανότητες να επηρεαστούν επίσης από κάποια έτσι παροδική μπόρα είναι η Σύμη, η Τήλος, η Χάλκη, η Κάρπαθος, το Καστελόριζο και η Κάσος. Στα βορειότερα νησιά, όπως είπαμε, κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν θα απασχολούν καθόλου. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, στα βορειότερα τμήματα θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιότερα και πάλι θα είναι μεταβαλλόμενοι και δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βόρεια νησιά από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 επίσης μέχρι 22, στην Ελλήνδα από 19 μέχρι 24, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 25 βαθμούς και στα Ορεινά από 16 μέχρι 20. Υγρασία μεταξύ 70 και 85%. Για την Κυριακή παραμένει χωρισμένο στα δύο νομός μας και την Κυριακή με τα νοτιότερα για ακόμα μια μέρα να έχουν πολύ αυξημένες πιθανότητες να βλέπουν φαινόμενα με τη μορφή μπόρας και πάλι για ακόμα μια μέρα και τις μεσημβρινές και πάλι ώρες. Έτσι οι νεφώσεις θα πυκνώνουν και πάλι λίγο πριν το μεσημέρι θα δίνουν αναδιαστήματα παροδικές μπόρες, ειδικά στη Ρόδο. Και πάλι τα νησιά που έχουν πιθανότητες είναι τα ίδια, η Σύμη, η Τήλος, η Χάλκη, η Κάρπαθος, το Καστελόριζο και η Κάσος. Πολύ λιγοστές όμως οι πιθανότητες και πάλι για ακόμα μια φορά για αυτά τα νησιά. Στα βορειότερα, κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν θα απασχολούν καθόλου. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα βόρεια νησιά, περίπου μέχρι το ύψος της Κο, θα κουμπάνε τα 6 με 7 μποφόρ σε εξασθένιση από το μεσημέρι και μετά. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 23, στα νοτιότερα από 18 επίσης μέχρι 22, στην Λίνδα από 19 μέχρι 23, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 25 βαθμούς και στα Ορεινά, έτσι πιο ψυχρά θα είναι μόνο στα Ορεινά, από 16 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία μεταξύ 70 και 85%. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ούτε στον καιρό δεν μπορούμε να ομονοήσουμε. Διχασμένη, μ' αρέσει η εισαγωγή του Γιάννη και χθες και σήμερα. Διχασμένος ο νομός σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες.

0: Τι επικό τραγούδι, το Logical Song των Supertramp. Φαντάζομαι τον έχετε το δίσκο βινήλιο, έτσι, πολύ χαρακτηριστικό. Ποιο, το Live in Paris. Α, το Live in Paris, ναι. Η Supertramp λοιπόν εκείνη την εποχή. Και τώρα κοιτάξτε να δείτε, το βινήλιο ξαναγυρίζει. Ξαναγυρίζει και μάλιστα με αξιώσεις. Θα το έχετε δει. Τα καταστήματα αρχίζουν πάλι να πουλούν δίσκους. Καλά, στο εξωτερικό βέβαια γίνεται ένας χαμός με τα μαγαζιά, τα οποία έχουν δίσκους από παλιά. Είναι τα vintage, ας πούμε, και τα πουλάνε και πανάκριβα. Γιατί περισσότεροι αυτοί δεν πρόκειται να ξαναβγούν ποτέ αυτά τα βινίλια. Όποιοι τα έχουν λοιπόν, πέρι πόσα έχεις?
1: Εγώ πρέπει να έχω
0: 6.500 βινίλια. Wow. Και λέω κι εγώ ότι έχω βινίλια, έχω καμιά 200 αριά, ας πούμε. Σαν σήμερα όμως, κυρίες και κύριοι, είχαμε μια επανάσταση στο χώρο της μουσικής. Το 1982 κυκλοφόρησε το πρώτο CD player, Compact Disc Player, η Sony, στην Ιαπωνία. Ακούστε τώρα εδώ το παράδοξο. Πρώτα έφτιαξε τη συσκευή και μετά έφτιαξε τα CD. Γιατί σου λέει, την έφτιαξα τώρα, τι θα παίζω, πρέπει να κάνω και, δισκάκια. Και έφτιαξε τα πρώτα CD και έβγαλε 50 τίτλους τραγουδιών αρχικά η Sony σε CD. Μέσα σε αυτά ήταν και τραγούδια του Billy Joel. Η επίσημη λοιπόν, η ίδια η Sony, στο επίσημο ιστορικό της περιγράφει την 1η Οκτωβρίου του 1982 ως την αυγή της εποχής του CD. Μέσα στα επόμενα χρόνια βεβαίως, όπως διαπιστώσαμε όλοι, το CD εκτόπισε σταδιακά το βινήλιο και σήμερα πλέον έχει εκτοπιστεί και το ίδιο από τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Ποιος αγοράζει πια CD? Δεν κυκλοφορούν καν. Δηλαδή και τα καταστήματα που έκλεισαν αρχικά όλα τα δισκάδικα, μετά έχουν, βλέπω ότι έχουν αφαιρέσει από τις προθήκες τους τα καταστήματα και αυτά που είχαν CD, αυτά που είχαν DVD, όλα αυτά, γεια σας. Τώρα βέβαια ξαναρχίζει σιγά σιγά, εμφανίζεται το βινήλιο. Επιστροφή στις παλιές καλές αξίες. Λοιπόν, ακούσαμε το Γιάννη το Μανολά, σε φθινοπορεινή διάθεση μπαίνουμε και λόγω καιρού και γενικώς όλο αυτό το περιβάλλον το οποίο διαμορφώνεται. Έχουμε και το Halloween μπροστά μας. Αρχίσανε στα καταστήματα, χθες πήρα κάτι πάρα πολύ ωραία κεριά. Μυρίζουν υπέροχα, pumpkin spice, για την εποχή ό,τι πρέπει. Να σας πω λοιπόν ότι αυτήν την full φθινοπορεινή διάθεση μας την ενισχύουν τα Pepco, το νέο κατάστημα Pepco που μόλις άνοιξε στη Ρόδο. Στην πασίγνωστη αυτή αλυσίδα λιανικής θα βρούμε τα πάντα για το φθινόπωρο, αλλά όχι μόνο για το φθινόπωρο. Από είδη σπιτιού, διακόσμησης, ρούχα, υπόδηση για όλη την οικογένεια, αξεσουάρ για τα κατοικίδια μας. Τα λέμε λοιπόν στο νέο κατάστημα Pepco, πέμπτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ροδουλίνδου, δίπλα στα Lidl, καθημερινά από τις 10 το πρωί. Από τις 10 το πρωί, ραντεβού εκεί, τα λέμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσω, κυρίες και κύριοι, μετά της ΔΕΙΑΡ. Και σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο με τα οικονομικά της. Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με τα οικονομικά της ΔΕΙΑΡ. Τώρα εδώ υπάρχει λόγος συγκεκριμένος, γιατί έκανε κάποιες ερωτήσεις προχθές στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Νίκος Γερονικόλας. Θα τα δούμε σε λίγο μαζί του, τα θέματα, τα ερωτήματα τα οποία έθεσε και τις απαντήσεις τις οποίες έλαβε ή δεν έλαβε. Πριν όμως πάω στον Νίκο Γερονικόλα, θέλω να κάνω έτσι κάποια σχόλια. Σας έλεγα και το πρωί ότι το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί με ευθύνη του Βαγιανού, γιατί δεν μπορώ εδώ να τσουβαλιάσω ολόκληρη τη ΔΕΙΑΡ. Προφανώς υπάρχει ένας σκληρός πυρήνας που έχει φτιάξει ο Βαγιανός, αλλά δεν είναι όλοι του πυρήνα αυτού. Μαθαίνω μάλιστα ότι ψάχνει να βρει ποιοι ακούνε Real Voice από εκεί μέσα, μάλλον για να τους επιπλήξει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής, ότι με όλο αυτό το κλίμα το οποίο δημιούργησε και με όλα αυτά τα απίθανα τα οποία έγραφε στις ανακοινώσεις του για να χτυπήσει τον Real Voice μέσω εμού και όλες αυτές οι ιστορίες για τους εργαζόμενους, για ωράρια, για παράλληλες εργασίες, εργοδότες και δεν συμμαζεύεται. Πέραν το τραγελαφικό της κατάστασης, γιατί εδώ μιλάμε για απίστευτες τραγελαφικές καταστάσεις, δεν θα μιλάει, λες, αυτούς που αμείβονται από οργανισμούς εξουσίας. Να υποθέσω λοιπόν, όπως έλεγα και χθες, ότι δεν θα μιλάει ούτε στους δημοσιογράφους οι οποίοι έχουν προσληφθεί στο Δήμο της Ρόδου, έτσι. Και οι οποίοι δουλεύουν και σε κανονικά μέσα ενημέρωσης. Αλλά προφανώς ήταν τόσο με τέτοιες παροπίδες κινήθηκε στο θέμα αυτό και τόσο αιμονικά για να χτυπήσει τον Real Voice που δεν σκέφτηκε ότι και ο Δήμος, ο φορέας στον οποίο ο ίδιος υπάγεται, έχει και δημοσιογράφους οι οποίοι δουλεύουν και στα μέσα ενημέρωσης. Δύο μέτρα και δύο σταθμά, σε εκείνους θα μιλάει? Ή θα μιλάει μόνο σε κάποιους συγκεκριμένους όπου εκεί δεν τους πιάνει η δεοντολογία παρότι έχουν στην πλάτη τους και τελεσίδικες αποφάσεις καταδικαστικές για εξύβριση δια του τύπου. Εκεί δεν υπάρχει δεοντολογία. Γι' αυτό σας λέω, δεν αντέχουν αυτά. Δεν αντέχουν σε σοβαρή κριτική, δεν αντέχουν σε καμία σοβαρότητα. Άνοιξαν όμως μια συζήτηση. Και όπως σας έλεγα και νωρίτερα, έχουν αρχίσει να μου φτάνουν μηνύματα γραπτά. Μην διανοηθεί κανείς να τα αμφισβητήσει ή να πει ότι αυτά που λέω είναι αποκοίματα της φαντασίας μου. Είναι γραπτά τα μηνύματα που μου έρχονται. Συγκεκριμένες καταγγελίες, οι οποίες βέβαια εγώ ως καταγγελίες τις μεταφέρω και όχι ως πραγματικότητα, διότι μέχρι να ελεγχθούν, να ερευνηθούν και να αποδειχθούν, δεν μπορούν να παρουσιαστούν ως γεγονότα. Σας περιγράφω όμως ένα κλίμα. Όταν εμένα μου έρχονται τα μηνύματα και μου λένε ρε να δες αυτό, ρε να δες εκείνο, μου μιλάνε για κάποιες προσλήψεις, μου μιλάνε για εργαζόμενους, για αυτούς που κόπτονται, για τα ωράρια και για όλα αυτά που δεν πατάνε ποτέ στη ΔΕΙΑΡ. Παρότι αμείβονται κανονικά και δεν τους έχουν δει. Απέναντίας τους βλέπουν εδώ, εκεί και παραπέρα και μου έχουν πει και ονόματα. Εκεί τι γίνεται, εκεί ποια είναι η δεοντολογία? Κάτι περίεργα μου λέτε για υδρονομείς. Υπάρχουν ακόμα υδρονομείς? Εγώ ξέρω ότι αυτοί υπήρχαν την δεκαετία του 50. Ακόμα υπάρχουν υδρονομείς? Τι κάνουν ακριβώς? Υδρονομείς. Υπάρχουν ακόμα υδρονομείς? Εγώ ξέρω ότι αυτοί υπήρχαν την δεκαετία του 50. Ακόμα υπάρχουν υδρονομείς? Τι κάνουν ακριβώς στη σύγχρονη εποχή οι υδρονομείς με τα σύγχρονα συστήματα?

Από την άλλη, βλέπουμε και αυτά τα οποία γράφουν κάποιοι σκληροπυρηνικοί στα social. Μάλιστα, ένα τέτοιο μήνυμα σας μετέφερε και ο Μανώλης ο Παπάζογλου σήμερα το πρωί για τον Χρήστο Ευστρατίου είχε να κάνει, ότι έτσι και η ΔΕΙΑΡ κλείσει μια εβδομάδα, δεν ξέρετε με ποιον έχετε να κάνετε, έτσι και σας το λέω τώρα σε ελεύθερη απόδοση, δεν το έχω και μπροστά μου το μήνυμα πώς ακριβώς γράφτηκε, αλλά έτσι και κλείσει η ΔΕΙΑΡ σε μια εβδομάδα θα έχουμε πεθάνει όλοι, δεν θα έχει μείνει ούτε κατσαρίδα στο νησί. Αλήθεια. Κοιτάξτε, δεν ξέρω γιατί ανησυχείτε ποιος θα κλείσει τη ΔΕΙΑΡ και όλα αυτά. Εγώ λέω ότι με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουν κατατεθεί ούκο λίγες φορές εδώ στις εκπομπές μας από το Στέργο το Στάγκα, και όχι μόνο, αλλά κυρίως από το Στέργο το Στάγκα. Και γιατί στέκομαι σε εκείνον? Στέκομαι σε εκείνον γιατί ήταν λαϊκό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ, άρα τα ξέρει από μέσα. Και τυχαίνει ο άνθρωπος αυτός να έχει και μία αιμονή και με τους αριθμούς και με την νομοθεσία και με τους κώδικες, φοβερός αριθμό μνήμων, να ξετινάζει τα πάντα, να τα ψάχνει όλα. Και μας έχει πει εδώ, κατά καιρούς στις εκπομπές μας, απίθανα πράγματα για την οικονομική διαχείριση και κατάσταση της ΔΕΙΑΡ. Θα έλεγα λοιπόν σε αυτούς που κουνούν το δάχτυλο ότι αν κλείσει η ΔΕΙΑΡ δεν θα μείνει ούτε κατσαρίδα στο νησί, να σας πω λοιπόν κυρίες και κύριοι ότι αν κινδυνεύει η ΔΕΙΑΡ να κλείσει, δεν κινδυνεύει από κανέναν εξωτερικό εχθρό ή παράγοντα. Αρκεί να δείξει κανείς μια ματιά στα οικονομικά της στοιχεία και δεδομένα, μια και προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε λόγος για τον ισολογισμό της. Όταν τα ανίσπρακτά σου φτάνουν περίπου στα 80 εκατομμύρια ευρώ, 80 εκατομμύρια ευρώ τα ανίσπρακτα, κάπου 68 εκατομμύρια σύμφωνα με όσα έχει πει εδώ στις εκπομπές μας ο Στέργος ο Στάγκας, και έψαξα χθες να τα βρω τα ρεπορτάζ και να κωδικοποιήσω τα στοιχεία, τα βασικά. Όταν ο Τσίκης τους είχε δώσει επί εποχή Τσίκη, άρα Δημαρχίας Καμπουράκη, τα ανίσπρακτα ήταν περίπου 68 εκατομμύρια. Σήμερα προσεγγίζουν τα 80 τα ανίσπρακτα. Από ποιον κινδυνεύει να κλείσει η ΔΕΙΑΡ? Οι οφειλές της, οι υποχρεώσεις της είναι περίπου στα 57 εκατομμύρια ευρώ. 21 εκατομμύρια ευρώ χρωστάνε στη ΔΕΗ, χρωστούσαν στη ΔΕΗ μέχρι το 2025. Σήμερα υπολογίζονται περί τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πόσα τα παρέλαβαν από τον Καμπουράκη, από τον Τσίκη, που σήμερα τους υποστηρίζει στεντορία τη φωνή? Ήταν 10 εκατομμύρια. Το 23 ήταν 10 εκατομμύρια. 24-25 έγιναν 21. 26 μέχρι σήμερα είναι 25. Από ποιον κινδυνεύει να κλείσει? Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι ο σκληρός πυρήνας πρέπει να υποστηρίξει το καθεστώς εκεί, το στάτους της ΔΕΙΑΡ. Αλλά τα στοιχεία λένε άλλα. Κέρδη λέει 10 εκατομμύρια. Πού είναι τα 10 εκατομμύρια κέρδη? Εκτός και αν μέσα σε αυτά τα 10 εκατομμύρια βάζουν και αυτά τα οποία υποστηρίζουν ότι τους χρωστάει η περιφέρεια. Ξέρετε ποια είναι αυτά που υποστηρίζουν ότι τους χρωστάει η περιφέρεια? Είναι αυτό το τιμολόγιο των 8 τόσο εκατομμυρίων ευρώ για το στάγδιν στις νησίδες. Αυτά τα τιμολόγια τα οποία έχουν καταγγελθεί από την περιφέρεια ως πλαστά, ως εικονικά, με στόχο να ισοσκελίσουν και να αποσβέσουν ουσιαστικά το χρέος της ΔΕΙΑΡ προς την περιφέρεια για την λειτουργία και συντήρηση του φράγματος Γαδουρά, να έρθει δηλαδή ίσα βάρκα ίσα νερά, μη σας πω και παραπάνω, να υποστηρίξουν ότι τους χρωστάει η περιφέρεια, να τους δώσει και από πάνω, όχι μόνο να μην τις δώσουν αυτά που τις χρωστάνε, αλλά να τους δώσει και από πάνω κι άλλα. Αυτά λοιπόν έχουν καταγγελθεί, η υπόθεση είναι στα δικαστήρια και αυτοί ευελπιστούν ότι μέσω αυτό

0: των τιμολογίων που επαναλαμβάνω έχουν χαρακτηριστεί πλαστά και εικονικά και έχει πάει υπόθεση στα δικαστήρια, βάσει αυτών εμφανίζουν κέρδη 10 εκατομμύρια. Από ποιον κινδυνεύει να κλείσει η ΔΕΙΑΡ? Και θα σας βάλω, κυρίες και κύριοι, και μία ακόμα παράμετρο, γιατί σας λέω χθες το βράδυ, επειδή την έχω τελικά αυτή τη μανία να ψάχνω να βρίσκω και τα στοιχεία, να βρίσκω και τις παλιές συνεντεύξεις που έχουμε κάνει εδώ με το Στέργο το Στάγκα και τις πληροφορίες που μας έχει δώσει και τα στοιχεία που μας έχει δώσει, τα οικονομικά, και τα έχουμε δημοσιεύσει κατά καιρούς. Υπάρχουν όλα αυτά αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας, realvoice95.gr. Ο ίδιος ανά πάσα στιγμή είναι στη διάθεσή μας εδώ για να μας τα ξαναπεί, να μας τα υπενθυμίσει και να μας τα επικαιροποιήσει, γιατί αυτές οι συζητήσεις έχουν γίνει και κάποιους μήνες πριν. Να σας πω λοιπόν και κάτι που νομίζω ότι έχει αξία, γιατί έχει κοινωνική διάσταση, γι' αυτό το επισημαίνω. Ο Στέργος Στάγκας μας έχει πει πολλές φορές, μας έχει εκθέσει εδώ το παράδοξο της τιμολόγησης που κάνει η ΔΕΙΑΡ. Δηλαδή, η ΔΕΙΑΡ δίνει το νερό στα ξενοδοχεία με 0,84 λεπτά το κυβικό. Καθαρή τιμή, στο τέλος, τελική τιμή μάλλον, φτάνει τα 2,20, γιατί εκεί πέρα είναι τα τέλη έργων, τέλη αποχέτευσης και τα σχετικά, αυτά τα οποία μπαίνουν πάνω στους λογαριασμούς. Άρα τα 0,84 λεπτά για τα ξενοδοχεία γίνεται 2,20. Για τα δημόσια κτίρια είναι 1,10 τελική τιμή με τα τέλη έργων, αποχέτευσης και λοιπά, φάνει τα 3 ευρώ το κυβικό. 3 ευρώ το κυβικό. Στα ξενοδοχεία 2,20, στα δημόσια κτίρια, στις δημόσιες υπηρεσίες 3 ευρώ. Μέσα στις δημόσιες υπηρεσίες και στα δημόσια κτίρια είναι και το νοσοκομείο της Ρόδου. Ακούστε το, προσέξτε το αυτό που θα σας πω. Για τον Δήμο όμως, για τα κτίρια του Δήμου Ρόδου, και αυτά δημόσιες υπηρεσίες είναι, εκεί είναι 20 λεπτά το κυβικό. Τελική τιμή 50 λεπτά με τις προσαυξήσεις και τα τέλη. Φοβερό, έτσι. Φοβερό. Ο Δήμος για πάρτι του 20 λεπτά, σύνολο 50 λεπτά. Για τα υπόλοιπα δημόσια κτίρια συμπεριλαμβανομένου του νοσοκομείου 3 ευρώ. Φοβερή δικαιοσύνη, έτσι. Φοβερή πολιτική τιμολογιακή. Και ακούστε τώρα τον απέραντο λαϊκισμό αυτής εδώ της ιστορίας, που συμμετέχουν όλοι. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα της ΔΕΙΑΡ, αυτή είναι η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΙΑΡ. Εδώ τώρα αναφέρομαι και στο Δήμο. Το νοσοκομείο λοιπόν χρωστάει αυτή την ώρα από το νερό περίπου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω, 800.000 ευρώ. Ήταν παραπάνω, ήταν περίπου 1 εκατομμύριο, αλλά επί Σοκορέλου, επί διοίκηση Σοκορέλου, πληρώθηκαν 200 χιλιάρικα, έχουν μείνει 800. Σε ετήσια βάση, ρώτησα και έμαθα ότι το νερό στο νοσοκομείο κοστίζει περίπου 300.000 ευρώ ετησίως. Το νοσοκομείο δηλαδή καλείται να πληρώσει για το νερό που χρησιμοποιεί με το πανάκριβο τιμολόγιο των 3 ευρώ ανά κυβικό, όταν ο Δήμος για τα δικά του δημόσια κτίρια πληρώνει μόνο 50 λεπτά τελική τιμή. Ετήσια λοιπόν το νοσοκομείο πληρώνει περίπου 300.000 ευρώ μόνο για το νερό σε αυτή την υπέρογγη τιμή. Εκεί δεν υπάρχουν ευαισθησίες κοινωνικές, εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Έτσι, 3 ευρώ τελική τιμή το νερό στο νοσοκομείο, με βάση τα στοιχεία που έχει δώσει εδώ στον Real Voice ο Στέργος Στάγκας. Δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου, δεν τα λέω αυθαίρετα, έχουν λεχθεί εδώ μέσα και έχουν καταγραφεί μέσα από τις συνεντεύξεις και τα ρεπορτάζ τα οποία έχουν γίνει εδώ στον Real Voice και μέσα από αυτή την εκπομπή. Όταν λοιπόν ο Δήμος Περιχαρής, ο Κολιάδης, ανακοινώνει αυτή τη μεγάλη συγκλονιστική κοινωνική παρέμβαση των 385.000 ευρώ για 3 χρόνια, για 3 χρόνια, για την πρόσληψη γιατρών και άλλου προσωπικού τέλος πάντων που χρειάζεται το νοσοκομείο, εκεί δεν κάθισε κανείς να του πει τι σώει κοινωνική προσφορά και τα ρατατζούμ για τη μεγάλη αυτή η παρέμβαση του επιδόματος των 1.000 ευρώ σε γιατρούς, νοσηλευτές, τεχνικό προσωπικό, δεν ξέρω τέλος πάντων ποιες θέσεις θα χρηματοδοτήσουν ακριβώς. 385.000 ευρώ για 3 χρόνια, wow. Όταν η δική σου δημοτική επιχείρηση εισπράττει ή επιδιώκει να εισπράξει, τιμολογεί 300.000 ευρώ το χρόνο το νερό του νοσοκομείου. Δουλευόμαστε όλοι μαζί. Δουλευόμαστε, μας δουλεύουν και τα καταπίνουμε αμάσιτα. Αλήθεια. €300.000 περίπου ετησίως πληρώνει το νοσοκομείο, καλείται να πληρώσει το νοσοκομείο για το πανάκριβο νερό που του πουλάει η ΔΕΙΑΡ, η οποία όμως αυτό το νερό το παίρνει τζάμπα από το φράγμα. Τζάμπα το παίρνει από την περιφέρεια. Δωρεάν το παίρνει το νερό η ΔΕΙΑΡ από την περιφέρεια. Αυτά που καλείται να πληρώσει και δεν τα πληρώνει είναι βάση της συμβατικής της υποχρέωσης για τη λειτουργία του φράγματος, υδραγωγείου και των λοιπόν εγκαταστάσεων. Το νερό το παίρνει τζάμπα. Το πουλάει λοιπόν 2,20 στα ξενοδοχεία, 3 ευρώ το κυβικό στα δημόσια κτίρια δημόσιες υπηρεσίες, 50 λεπτά για πάρτι του ο Δήμος. 300.000 θα το ξαναπώ για να το εμπεδώσουμε, το χρόνο περίπου τιμολογείται το νερό στο νοσοκομείο της Ρόδου, και αυτοί δίνουνε, υπογράψανε συμφωνία 3,85 για 3 χρόνια για γιατρούς και νομίζουν ξαφνικά ότι προσέφεραν το θεάρεστο κοινωνικό έργο. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Επικοινωνία. Επικοινωνία. Και αν ψάξει κανείς λίγο από κάτω και δεν το καταπιεί αμάσιτο όλο αυτό το σόου, του βγάζουν ανακοινώσεις. Ο εχθρός. Αλλά είπαμε, εμείς δεν είμαστε για αυτούς ενημερωτική εκπομπή, ψυχαγωγική είμαστε. Άρα, σαν ψυχαγωγική εκπομπή που είμαστε, μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Κύριε Γερονικόλα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Ρένα. Καλημέρα στο στούδιο. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλώς ήρθατε στην χιουμοριστική μας, έτσι, διασκεδαστική μας.
1: Σας βρίσκω πολύ καλά ενημερωμένο στο ρεπορτάζ. Παρόλο που εμείς έχουμε όλα τα στοιχεία εδώ πλέον, σας βρίσκω πολύ καλά και πλήρως ενημερωμένους.
0: Να σας πω, το είχατε εντοπίσει κι εσείς όλο αυτό το θέμα εδώ πέρα με την φαρσοκομωδία αυτή που έχει να κάνει, υποτίθεται, έχει κοινωνικό πρόσημο για το νοσοκομείο, με τα τιμολόγια τους πόσο πουλάνε το νερό στο νοσοκομείο?
1: Η αλήθεια είναι ότι οι συνεργάτες μου το έπιασαν αυτό το θέμα και θέλαμε να το αγγίξουμε, αλλά για πολιτικούς λόγους θεωρήσαμε ότι ήταν λεπτό σημείο και έτσι αποφύγαμε να κάνουμε αυτή την αναφορά.
0: Τη λεπτότητα του σημείου θα πρέπει να την λάβουν υπόψη αυτοί οι οποίοι διαφημίζουν αυτά χωρίς να λένε το τι χρεώνουν στο νοσοκομείο τελικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Πάμε στη συνεδρίαση την προχθεσινή.
1: Πριν πάμε στα οικονομικά, θεωρώ χρέος μου, γιατί έχετε την ευγενή καλοσύνη να μας δίνετε βήμα σε εμάς τους πολιτικούς μέσα από την εκπομπή σας, θεωρώ χρέος μου, εν πάση περιπτώσει, να πω κάτι για την ανακοίνωση της ΔΕΙΑΡ και τις προσωπικές αναφορές που έγιναν τόσο για το σταθμό και γενικότερα για την δημοσιογραφική ιδιότητα, προκειμένου τη δική σας. Και πιστεύω ότι η πλειοψηφία του κόσμου συμφωνεί και οι ακροατές θα συμφωνήσουν με αυτό που θα πω, διότι βρέθηκα σε διάφορες συζητήσεις και ο περισσότερος κόσμος κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα. Μία δημόσια επιχείρηση έχει κάθε δικαίωμα να διαφωνεί με ένα ρεπορτάζ, να το αντικρούσει, να το διαψεύσει, να παρουσιάσει τα δικά της στοιχεία. Αυτό είναι υγιές. Οι θεσμοί όμως, κυρία Παυλάκη, απαντούν σε ερωτήματα. Δεν ανοίγουν προσωπικούς λογαριασμούς. Και υπάρχει και μια αντίφαση που ο ίδιος ο πρόεδρος ΔΕΙΑΡ έχει φιλοξενηθεί στο παρελθόν στο Real Voice, και ωστόσο να κάνω λάθος, και στην ίδια εκπομπή,
0: καθόλου
1: για να
0: λάθος
1: παρουσιάσει καθόλου τις θέσεις της επιχείρησης. Σωστά. Λοιπόν, ένα μέσο λοιπόν δεν μπορεί να είναι κατάλληλο όταν φιλοξενεί τις απαντήσεις μας και ξαφνικά να γίνεται ανάξιο απάντησης, όπως διαβάσαμε εν πάση περιπτώσει στην δήλωση, όταν αρχίζει να θέτει δύσκολες ερωτήσεις. Τώρα, η προσωπική μου άποψη και νομίζω η αντικειμενική άποψη που επικρατεί στο νησί, ανεξάρτητα πολιτικού χώρου, διότι το έχω συζητήσει με διάφορους, είναι το εξής. Από όσο παρακολουθώ τη δουλειά που γίνεται εδώ, πίσω από σοβαρά θέματα υπάρχει έρευνα, υπάρχουν στοιχεία. Ανεξάρτητα αν συμφωνείς ή διαφωνείς, η ποιότητα της έρευνας και του ρεπορτάζ είναι σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. Η δημοσιογραφική δουλειά κρίνεται εκεί, στο ρεπορτάζ και στην ακρίβειά του. Παρατήρησα ότι η ανακοίνωση έκανε αφορά για θεσμικούς και επαγγελματικούς ρόλους. Να πω ότι όπως πολλοί άλλοι και εγώ έχω υπηρετήσει ταυτόχρονα διαφορετικούς θεσμικούς, συνδικαλιστικούς, επαγγελματικούς ρόλους, ξέρω ότι οι όριμοι και συγκροτημένοι άνθρωποι μπορούν και οφείλουν να κρατούν αυτούς τους ρόλους διακριτούς. Επίσης, οι σοβαροί άνθρωποι δεν χρειάζεται να ανήκουν στο ίδιο πολιτικό χώρο για να αναγνωρίζουν την ίδια πραγματικότητα. Το λέω γιατί τουλάχιστον στη δική μας παράταξη, στη δική μας ομάδα, υπάρχουν άνθρωποι διαφόρων πολιτικών αφετηρίας, ας πούμε έτσι, για να το πω διαφορετικά. Και σε αυτό το σταθμό έχουν φιλοξενηθεί άνθρωποι διαφορετικών πολιτικών πεπιθήσεων. Εντελώς διαφορετικές αφετηρίες. Μπορούν να διαφωνούν στις αιτίες και στις λύσεις. Αν όμως διαφορετικοί άνθρωποι που διατηρούν διαφορετικές πολιτικές πεπιθήσεις κοιτούν τα ίδια στοιχεία, καταλήγουν στα ίδια εύλογοι ερωτήματα και απορίες, προφανώς το ζήτημα δεν είναι ποιος κάνει την ερώτηση, κυρία Παυλάκη. Είναι ότι οι ερωτήσεις παραμένουν απάντητες.
0: Τα στοιχεία.
1: Θέλω να καταλήξω.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχει ένα λάθος, ένα ρεπορτάζ, ας το δείξουν. Αν υπάρχει ανακρίβεια, διορθώστε την.
0: Ναι, και η απάντηση όμως, κύριε Γερονικόλα, και η απάντηση όμως κρίνεται. Γιατί κατά καιρούς έχουμε δει απαντήσεις οι οποίες πετάνε τον μπαλάκι στην εξέδρα, θολώνουν περισσότερο τα νερά. Το ότι απαντάς δεν σημαίνει ότι η απάντηση θεωρείται θέσφατο και μείναμε εκεί. Έτσι.
1: Εγώ θέλω να μείνω ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε τα στοιχεία, αλλά δεν μπορούμε να συζητάμε τον δημοσιογράφο. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί.
0: Το είδατε. Άλλη μία πρωτοτυπία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι να πεις τώρα, εντάξει.
1: Όχι, εντάξει, το λέω γιατί...
0: Σας ευχαριστούμε πάντως, ναι, εντάξει. Τα λογικά, τη λογική των πραγμάτων λέτε, έτσι, δεν είναι κάτι άλλο. Όντως, και από αυτό το σταθμό περνούν οι πάντες πλην των υβριστών, πρέπει να διευκρινίσω. Έτσι, πλην των υβριστών. Γιατί νομίζω ότι είναι και θέμα προσωπικής αξιοπρέπειας, όχι μόνο δημοσιογραφικής και επαγγελματικής. Είναι ζήτημα και προσωπικής αξιοπρέπειας. Εγώ προσωπικά με τους υβριστές μου δεν έχω κανένα λόγο, δεν έχω τίποτα να συζητήσω. Αυτό. Νομίζω ότι κι εσείς, αν σας βρίζει κάποιος, δεν θα τον δεχτείτε στο σπίτι σας και στο σαλόνι σας και θα του πείτε, ελάτε τώρα να τα πούμε. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι. Ναι,
0: μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε λίγο στη συνεδρίαση.
1: Αυτό ακριβώς θέλω να κάνουμε σήμερα. Δηλαδή, αν θέλετε, πάμε στις 1.700 σελίδες που μας παρέδωσε η ίδια η ΔΕΙΑΡ. Και θέλω να ξεκινήσω από κάτι που για μένα είναι η βάση όλη αυτή τη συζήτηση. Μπορείς να ερμηνεύεις τα γεγονότα όπως θέλεις. Δεν μπορείς όμως να τα αλλάξεις. Οι αποφάσεις έχουν αδά, τα έγγραφα έχουν ημερομηνίες. Οι αριθμοί είναι συγκεκριμένοι, γι' αυτό ταυτίζονται και οι απόψεις, όχι απόψεις δικές μου, τα αποτελέσματα, τα δικά μου με τα ρεπορτάζ που κάνετε και με αυτά που έχουμε ακούσει και από τον κύριο Στάγκα και πολλοί άλλοι που έχω ακούσει και τον κύριο Σπυρόπουλο στην εκπομπή σας και απλά τα στοιχεία είναι εκεί. Δεν είναι θέμα δική μας ερμηνείας, έτσι. Τα στοιχεία είναι εκεί και όλοι βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Δεν μπορούμε... να τα προσαρμόζουμε σε καμία περίπτωση κάθε φορά στην πολιτική αφήγηση που μας βολεύει. Γιατί αυτό συμβαίνει στην περίπτωση της ΔΕΙΑΡ. Και αυτό ακριβώς προσπαθήσαμε να κάνουμε. Δεν, όπως είδατε, αν παρακολουθήσατε την λογοδοσία και την μεταγενέστερα την...
0: την προχθεσινή, την τακτική συνεδρίαση. Ναι, ναι, ναι.
1: Αφήσαμε για λίγο τις πολιτικές ερμηνείες και να δούμε τι λένε τα ίδια τα έγγραφα.
0: Θέλω να μιλήσουμε
1: τα
0: λίγο...
1: Τα αφήσαμε, τη διαβάσαμε, ναι.
0: Ναι, θέλω λίγο στο θέμα του ισολογισμού θέλω να εστιάσουμε καταρχήν, κύριε Γερονικόλα. Γιατί μιλούσα λίγο πριν για την οικονομική κατάσταση της ΔΕΙΑΡ και για κάποιους τώρα που κουνούν και το δάχτυλο έτσι και κλείσει η ΔΕΙΑΡ, δεν θα μείνει ούτε κατσαρίδα στο νησί και κάτι τέτοια. Από την εικόνα που έχω εγώ μέσω του ισολογισμού, τα πράγματα δεν είναι ρόδινα για την ΔΕΙΑΡ και δεν ήταν εδώ και πολύ καιρό ρόδινα για τη ΔΕΙΑΡ. Τα στοιχεία της τουλάχιστον τουλάχιστον σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει και η πηγή μου, η βασική, πρέπει να σας πω, πέραν από τα χαρτιά του ισολογισμού αυτά καθ' αυτά, είναι και η ερμηνεία του κυρίου Στέργου Στάγκα που μας λέει τι κρύβεται πίσω από αυτούς τους αριθμούς. Έτσι που όταν τους βλέπεις δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς τι περιέχουν αυτοί οι αριθμοί. Τα πράγματα δεν είναι καλά και το θέμα είναι ότι βαίνουν όλο και χειρότερα καθώς περνάει ο καιρός. Επιδεινώνονται αυτά τα στοιχεία από χρόνο σε χρόνο. Και όμως έχουμε έναν ισολογισμό, τον οποίο σας άκουσα να λέτε ότι πώς είναι δυνατόν να εγκρίνεται όταν ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης απαιτεί την έγκρισή του από ορκωτολογιστή, κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση. Για πείτε μας εδώ τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Είναι αλήθεια. Θα προσπαθήσω να τα πω όσο πιο απλά γίνεται για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές. Το πρώτο κόλλημα που εντοπίστηκε ήταν σε μια ημερομηνία, την 20 Ιουλίου του 26. Mm-hmm. Και η ημερομηνία αυτή είναι που το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ εγκρίνει τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης φυσικά του 25. Η ίδια η ΔΕΙΑΡ μας απαντά εγγράφως ότι ο έλεγχος του 25 από ορκωτό δεν είχε ακόμα ανατεθεί.
0: Ναι.
1: Και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος ΔΕΙΑΡ δια τηλεφώνου είπε ότι ο έλεγχος θα ανατεθεί τώρα.
0: Θα ανατεθεί.
1: Εδώ λοιπόν, ναι, θα ανατεθεί. Έτσι ακούσαμε από το. Ήταν στο αεροδρόμιο ο κ. Βαγιανός, έφυγε εκείνη την ώρα πετούσε και μας έκανε την παρέμβασή του και είπε αυτό. Εδώ σταματάς καταρχάς. Πώς έχει προηγηθεί η έγκριση και ο έλεγχος ανατίθεται μετά. Λοιπόν.
0: Ο νόμος δηλαδή προβλέπει ότι πρέπει να έχει προηγηθεί ο έλεγχος των ορκωτών και μετά.
1: Ο 53-14 του 26.
0: Ναι, ο καινούργιος. Ο καινούργιος.
1: Θα να τα ακούτε γιατί πλέον είναι ο νέος κώδικας. Το άρθρο 270 που είναι ειδικά για την ΔΕΙΑΡ, για την ΔΕΙΑ γενικά, γιατί δέχτηκα και αυτό το... και μάλιστα απολογιστή, δέχτηκα αυτό το ερώτημα, λέει είναι ειδικά για την ΔΕΙΑ, είναι ειδικά για την ΔΕΙΑ. Λέει ότι οι οικονομικές καταστάσεις πηγαίνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση συνοδευόμενος από την έγκριση του ορκωτού. Mm-hmm. Να μου πεις, okay, εγώ δεν είμαι λογίστρια, τι σημαίνει αυτό στην πράξη, σημαίνει κάτι πάρα πολύ
0: αυτό. Αυτό θα σας ρωτούσα, είναι μια ουσιαστική παράληψη ή είναι ένα τυπικό ζήτημα ή είναι μια κέρια προϋπόθεση για να περάσει και να ψηφιστεί ένας ισολογισμός.
1: Και τα δύο, τα δύο. Η διοίκηση συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις όσο είναι γνωστό. Ο ορκωτός είναι ο ανεξάρτητος ελεγκτής που έρχεται να τις ελέγξει.
0: Mm-hmm.
1: Κοιτάζει αν οι αριθμοί στηρίζονται στα στοιχεία, αν οι απαιτήσεις έχουν αποτιμηθεί σωστά, αν έχουν γίνει οι προβλέψεις που πρέπει, αν οι υποχρεώσεις έχουν καταγραφεί σωστά και στο τέλος εκφράζει επίσημα τη γνώμη. Ο νόμος λοιπόν δεν περιγράφει μια διαδικασία. Εγκρίνουμε τώρα και κάποια στιγμή αργότερα θα περάσει ένα σκοτός να τα δει.
0: Ναι.
1: Δεν λειτουργεί έτσι.
0: Αυτό όμως δεν λειτουργεί έτσι, κύριε Γερονικόλα, τώρα, μετά το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παλαιότερα.
1: Και ο νόμος του 1980.
0: Ναι, παλαιότερα όμως προφανώς αυτό γινότανε. Γιατί εδώ έχουμε δει τώρα ισολογισμούς προηγουμένων χρήσεων του 23 και του 24 για την ακρίβεια. Εδώ να μην υπάρχει. Παρότι έχουν περάσει, είναι προηγουμένων ετών αυτοί οι ισολογισμοί.
1: Να μην υπάρχει. Και το 21 και το 22.
0: Να μην υπάρχουν εδώ πέρα. Ακόμα αυτά να φαίνονται σε διαδικασία ανάθεσης των προηγουμένων χρήσεων, επαναλαμβάνω, το 23 και το 24. Άρα ούτε εδώ έχουμε την έκθεση των ορκωτών ολογιστών για τη χρήση των δύο αυτών ετών που συζητάμε.
1: Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Εμείς κάναμε έρευνα και από πιο παλιά, από το 21 και το 22, που ελέγχθηκαν τελικά το 26.
0: Μάλιστα.
1: Και τότε έχει σημασία γιατί οι ορκωτοί έδωσαν γνώμη με επιφύλαξη. Τι σημαίνει αυτό για κάποιον που μας ακούει και δεν ξέρει λογιστικά? Σημαίνει ότι ο ανεξάρτητος ελεγκτής λέει: έχω ελέγξει τις καταστάσεις, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα αρκετά σημαντικά, ώστε να καταγράψω επίσημα στην έκθεσή μου ότι υπάρχει επιφύλαξη.
0: Ναι.
1: Άρα ο έλεγχος έχει ουσία.
0: Από όσο ξέρω λοιπόν, από όσο ξέρω πάνω σε αυτό και πάλι από το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει σε προηγούμενο χρονικό διάστημα, σε προηγούμενες συζητήσεις.
1: 24-25 χωρίς ολοκληρωμένο.
0: Ναι, το 21-22 που ναι μεν έγινε έλεγχος, ήταν τα δύο χρόνια μετά την πανδημία και ο έλεγχος ήρθε το 26, δηλαδή τώρα με επιφυλάξεις όπως λέτε. Η επιφύλαξη, οι πληροφορίες μου λένε, το ρεπορτάζ μου λέει κύριε Γερονικόλα, ότι η επιφύλαξη συνίσταται στα ανίσπρακτα. Τα ανίσπρακτα, τα οποία είναι πάρα πολύ ψηλά στη ΔΕΙΑΡ.
1: Θα φτάσω εκεί, ναι, έχετε δίκιο. Έχετε
0: αυτό δίκιο. Είναι το βασικό σημείο. Δεν ξέρω, οι πληροφορίες μου λένε αυτό. Γιατί το θέμα των ανίσπρακτων, παρότι είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό, φαίνεται ότι κάθε χρόνο τα ανίσπρακτα διογκώνονται. Δεν γίνεται κάτι άλλο για να μειωθεί αυτό το άνοιγμα το οποίο έχει η ΔΕΙΑΡ
1: και φτάσω εκεί, ναι.
0: Σε συνδυασμό με τα χρέη της, με τις οφειλές της, τις υποχρεώσεις της προς τρίτους, καταλαβαίνουμε ότι η εικόνα η συνολική τελικά δεν είναι καθόλου ευίωνη για τα οικονομικά της.
1: Ναι, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Είχα σκοπό να φτάσω εκεί, απλά πρέπει να δώσω μια λογική συνέχεια.
0: Ναι, σας ακούμε και διέκοψα και τον ιρμό σας, αλλά ναι, μου ήρθε και εμένα πολύ έτσι, το πρώτο ερώτημα, μα εδώ δεν είχαμε επιφύλαξη για αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Συνεχίστε έτσι την...
1: Απλά ήθελα να κάνω μια παρένθεση, ναι. Ότι η απόφαση 479 που ενέκρινε τον ισολογισμό, έτσι, είναι ζήτημα αν είναι, πώς το πω, είναι νόμιμη. Δεν ξέρω, δεν θα το πω εγώ, αλλά η 478 η προηγούμενη, ότι ακυρώθηκε στη συνέχεια από την αποκεντρωμένη λόγω μη νόμιμη σύνθεση του Δέλτα Σίγμα, αν θυμάστε, λόγω της συμμετοχής του Ιουζάιν Ντούλη.
0: Αυτό άρα, ήθελα λίγο να μας
1: δείτε. Η 479...
0: Τι είναι η 479 και τι είναι η 478, για εξηγήστε μας λίγο.
1: Η 479 είναι η απόφαση του Δέλτα Σίγμα που σας είπα πριν,
0: ναι.
1: Ότι ενέκρινε τον ισολογισμό.
0: Τον ισολογισμό, ναι.
1: Την αναφέρω την 478 γιατί ήταν απλά η ίδια ημέρα, ναι. Η ίδια συνεδρίαση, η ίδια σύνθεση του ΔΣ και εκείνη ακυρώθηκε.
0: Άρα ναι, τι ήταν, για ποιο θέμα ήταν η 478, άλλο ζήτημα.
1: Ναι, τώρα, ναι, είναι άλλο ζήτημα.
0: Άλλο ζήτημα, άλλο. Αλλά κατάλαβα την πρακτική για να καταλάβω, την πρακτική μας λέτε, δηλαδή ότι δύο αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν την ίδια μέρα, η 478 και η 479, έτσι, η 478... ακυρώθηκε, αυτή ήταν η οποία...
1: Ναι, ναι, από την αποκεντρωμένη. Ναι.
0: Από την αποκεντρωμένη λόγω συμμετοχής του Δημήτρη του Ζανετούλη, που στο μεταξύ δεν ήταν μέλος, ναι, της παράταξής σας, αλλά δεν μπορούσε να συμμετέχει στο Δέλτα Σίγμα, παρέμεινε η 479.
1: Παρέμεινε, ναι.
0: Παρέμεινε. Η 479...
1: Προφανώς δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί η αποκεντρωμένη διοίκηση για να το ελέγξει.
0: Η 479 είναι ο ισολογισμός.
1: Είναι ο ισολογισμός.
0: Μάλιστα. Είναι η έγκριση του ισολογισμού. Μάλιστα. Μάλιστα. Yeah. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, προχωρήσουμε λίγο στις οικονομικές,
0: ναι,
1: καταστάσεις.
0: Βεβαίως.
1: Το έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι.
1: Διαβάσαμε περίπου 87,5 εκατομμύρια ευρώ απαιτήσεις από πελάτες. Τι σημαίνει αυτό, απλά ελληνικά. Δεν σημαίνει βέβαια ότι η ΔΕΙΑΡ έχει 87,5 εκατομμύρια. Σημαίνει ότι η ΔΕΙΑΡ λέει ότι τις χρωστούν 87,5 εκατομμύρια. Και περίπου 12,8 εκατομμύρια έχει ήδη σχηματιστεί μια πρόβλεψη επισφαλιών. Τι είναι η επισφάλεια, σημαίνει ότι αναγνωρίζεται κίνδυνος ένα μέρος των χρημάτων αυτών που οφείλονται να μην
0: εισπραχθεί
1: κανονικά,
0: ναι,
1: για διάφορους, ναι, λόγους. Έτσι.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Άρα μας μένει, τόσα είπα, 87,5 μείον 12,8, γύρω στα 74,6 εκατομμύρια,
0: ναι, ναι,
1: καθαρές εμπορικές απαιτήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα ελέγχουμε το ταμείο.
0: Εδώ μιλάμε μέχρι το 25 όμως, έτσι. Μιλάμε μέχρι το τέλος του 25, μιλάμε. Ναι, ναι, ναι, το είπα και εγώ νωρίτερα. Γύρω στα 76 εκατομμύρια ήταν μέχρι το τέλος του 25. Ναι,
1: ναι. Αυτό είπα.
0: Εκεί είμαστε, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Τα σωστά στοιχεία και αυτά τώρα δεν τα βγάζω το κεφάλι μου. Είναι όλα τα έγγραφα που μου έδωσε η ίδια η ΔΕΙΑ. Λοιπόν, τι βλέπουμε, επόμενη κίνηση, το ταμείο στις τράπεζες. Τι υπάρχει, περίπου 1,17 εκατομμύρια ευρώ. Αν σας δώσω λίγο το καταλάβετε, γιατί δεν χρειάζεται να είστε ούτε λογίστρια ούτε να ξέρετε λογιστική. Φαντάσου ότι έχεις ένα μαγαζί, κάθεσαι λοιπόν με τον λογιστή σου και σου λέει έχεις 1,17 εκατομμύρια διαθέσιμα και σου χρωστούν 74,6. Επόμενη κουβέντα, ποια πιστεύεις ότι θα είναι? Πότε, αυτά που μου χρωστούν, ό,τι θα τα πάρω
0: και
1: για
0: πού,
1: να είναι,
0: ναι,
1: βιώσιμη.
0: Σωστή.
1: Γιατί κάτι ξεκινήσατε να λέτε πριν. Είναι βιώσιμο τελικά αυτό? Πότε θα πάρω και πόσα από αυτά τα χρήματα θα πάρω? Εκείνη η ουσία. Οι καθαρές απαιτήσεις, κυρία Παυλάκη, είναι περίπου 64 φορές τα διαθέσιμα.
0: Μάλιστα.
1: Τα διαθέσιμα, σωστή, για να το πω ανάποδα, μπας και το καταλάβουνε, είναι ότι είναι 1,6% των καθαρών απαιτήσεων. Προφανώς, μια επιχείρηση δεν χρειάζεται να έχει στο ταμείο όσα έχει να εισπράξει. Εντάξει, είναι λίγο ανόητο αυτό. Αλλά θέλω όμως να ανοίξω αυτά τα 74,6 εκατομμύρια για να διαπιστώσω τι γίνεται, πόσα είναι πρόσφατες οφειλές, όσα κουβαλιούνται από χρόνια.
0: Πόσα κινδυνεύουν ή έχουν ήδη.
1: Πόσα κινδυνεύουν, πόσα επισφαλή.
0: Είναι
1: σωστά,
0: με την
1: μπράβο.
0: Παραγραφή, γιατί είναι η πενταετία όπου παραγράφονται.
1: Μπράβο.
0: Άλλο μεγάλο θέμα αυτό, γιατί σε αυτό υπάρχει και η εισήγηση του νομικού μπράβο. Συμβούλου του κ. Άκη Δημητριάδη. Και εδώ έχει καταγγελθεί.
1: Μιλάμε πλέον για την ποιότητα των απαιτήσεων.
0: Εδώ έχει καταγγελθεί στο σταθμό αυτό ολίγες φορές ότι αυτό το ποσό περνάει και ξαναπερνάει από τους ισολογισμούς και προϋπολογισμούς και όλα αυτά, και δεν φαίνεται εκεί μέσα η επισφάλεια για να παρουσιάζει χαρακτηριστικά βιωσιμότητας η επιχείρηση, γιατί αν φανεί ότι έχει παραπάνω από 3 ζημιογόνες χρήσεις θα πρέπει να κλείσει.
1: Πάμε λοιπόν στις απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις ανεβαίνουν, κυρία Παυλάκη. Κοιτάζεις και την εξέλιξη. Το 2022 οι απαιτήσεις από πελάτες εμφανίζονταν περίπου στα 67,4 εκατομμύρια. Το 2025 περίπου 87,5, το είπα και πριν.
0: Ναι.
1: Άρα 20 εκατομμύρια παραπάνω μέσα σε 3 χρόνια. Σχεδόν 30% αύξηση.
0: Ναι.
1: Τι δημιούργησε αυτή την αύξηση. Βγαίνει βέβαια η ΔΕΙΑ και εν μέρει έχει δίκιο και λέει ότι ξέρεις, εμφανίζω κέρδη. Σωστά. Στις καταστάσεις που μας παραδόθηκαν εμφανίζεται ένα αποτέλεσμα στο 25 περίπου 9,6 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να ξεχωρίσουμε τρία πράγματα. Άλλο το κέρδος, άλλο η απέτηση και άλλο το ταμείο. Δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Εγώ καταλαβαίνω.
0: Ναι, αυτά τα περίπου 10 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια, όταν μέσα σε αυτά τα 10.
1: Ναι, αλλά άλλο έχω να λαμβάνω
0: αυτό.
1: Και άλλο έχω εισπράξει, κυρία Παυλάκη.
0: Προφανώς, γιατί εκεί
1: αν
0: μέσα.
1: Αν κόψω εγώ δηλαδή δώσω ένα τιμολόγιο στην επιχείρησή μου στο ξενοδοχείο με 100.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Έχω καταγράψει το σχετικό έσοδο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν βρίσκονται σήμερα αυτά τα χρήματα στο ρεύμα.
0: Προφανώς.
1: Απλά για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Ναι, και εγώ είπα νωρίτερα και το έκανα ακόμα πιο απλό για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Σε αυτά τα 10, σύμφωνα με τουλάχιστον με τις πληροφορίες τις οποίες έχω εγώ από το δικό μου το ρεπορτάζ, μέσα σε αυτά τα 10 είναι τα τιμολόγια τα οποία έχουν κόψει για το πότισμα των εισίδων στην περιφέρεια, τα οποία έχουν καταγγελθεί και είναι στα δικαστήρια η υπόθεση ως πλαστά και όχι ως πλαστά, ως εικονικά. Πέτσι να τιμολόγια στην ουσία, δεν υπάρχει αυτή η ιστορία.
1: Το είπατε λαϊκά.
0: Ναι, ναι. Επομένως λοιπόν, παρουσιάζεις ότι έχεις κέρδη, όπως λέτε, αλλά είναι άλλο ότι έκοψα την επιταγή εκεί, η οποία ξέρω ενδεχομένως ότι μπορεί και να μην εισπραχθεί ποτέ, αλλά λογιστικά σου εμφανίζει εσένα ότι έχεις ένα κέρδος 10 εκατομμύρια. Πού, από πού, πώς.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, εγώ τα λέω πολύ απλά και κατανοητά για τον κόσμο.
1: Υπάρχει όμως και συνέχεια.
0: Δηλαδή?
1: Μέχρι τώρα κοιτούσαμε τι λαμβάνει η ΔΕΙΑΡ. Πάμε να δούμε τώρα.
0: Τι πρέπει να δώσει.
1: Να πληρώσει. Λοιπόν, συνολικές υποχρεώσεις στο τέλος του 25, 80,48 εκατομμύρια ευρώ. Το 24 ήταν περίπου 68 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Ξαναπώ.
0: Ναι.
1: Το 24 ήταν 68 εκατομμύρια. Το 25, 80,48 εκατομμύρια. Δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκαν κατά περίπου 12,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Είναι, αν το υπολογίζω σωστά, είναι πάνω από 18%.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ το ανέφερα νωρίτερα αυτό. Είχα πει 68 εκατομμύρια ήταν τα ασμινίσπρακτα που παρέλαβαν από την περίοδο Καμπουράκη, 68. Mm. Έτσι, άρα με το καλημέρα σας το 24 που μπήκανε μέσα στο Δήμο στη ΔΕΙΑΡ ήταν 68 τα ανίσπρακτα,
1: ναι.
0: 68 εκατομμύρια.
1: Τα 48 από αυτά,
0: ναι,
1: είναι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Στα διαθέσιμα είδαμε 1,17 εκατομμύρια.
0: Mm. Mm-hmm. Ναι.
1: Εντάξει, δηλαδή τώρα η εικόνα αρχίζει και αποκτά λίγο και βάθος και πιο ξεκάθαρα.
0: Ναι,
1: έχουμε,
0: ναι, ναι,
1: 74,6 εκατομμύρια καθαρές απαιτήσεις, 80,5 συνολικές υποχρεώσεις, 48 εκατομμύρια βραχυπρόθεσμες και στο ταμείο μόνο 1,17 διαθέσιμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η ΔΕΗ είναι περίπου 20,9 εκατομμύρια.
0: 21 εκατομμύρια ήταν στο τέλος του 25.
1: Ναι,
0: ναι. Και σήμερα υπολογίζονται γύρω στα 25 εκατομμύρια. Μόνο στη ΔΕΗ.
1: Εντάξει, υπάρχει, ναι, μια ρύθμιση εκεί πέρα, φαντάζομαι.
0: Η οποία χάθηκε.
1: Ναι.
0: Πληρώσανε τρεις δόσεις.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Και χάθηκε η ρύθμιση εκείνη, γιατί η ρύθμιση έλεγε, ας πούμε, ότι θα έπρεπε να πληρώνουν τη ρύθμιση σύν τον τρέχοντα λογαριασμό. Ο τρέχον λογαριασμός δεν πληρώθηκε ποτέ. Πληρώθηκαν τρεις δόσεις από τη ρύθμιση και χάθηκε.
1: Αυτά τώρα είναι τα στοιχεία της ΔΕΙΑΡ, δεν είναι ούτε δικά μου, ούτε τα ερμηνεύω διαφορετικά, έτσι. Γι' αυτό σας λέω, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, ο ανεξάρτητος έλεγχος έχει τόση σημασία. Γι' αυτό. Και γιατί γίνεται όλη αυτή η κουβέντα, κυρία Παυλάκη. Γιατί όλα αυτά συνδέονται φυσικά με το έργο στο βιολογικό. Ένα έργο το οποίο είχε αξιολογηθεί στα 46,6 εκατομμύρια χωρίς το ΦΠΑ. Στην πολυετή ανάληψη βλέπεις 1 εκατομμύριο το 26, 25,6 εκατομμύρια το 27, 20 εκατομμύρια το 28.
0: Πού θα βρεθούν αυτά, με αυτά τα οικονομικά πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά.
1: Δηλαδή η διοίκηση καταρχάς έχει μιλήσει για ιδίους πόρους ως γέφυρα μέχρι να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση, την οποία δεν έχουμε.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε χρηματοδότηση ακόμα.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, και μέσα σε όλα αυτά βάζουν και το θέμα των ανανεώσιμων πηγών.
1: Ναι,
0: το που το θέσατε και αυτό. Εγώ θα πω ότι επί της αρχής, 8,5 εκατομμύρια, επί της αρχής,
1: κοιτάξτε,
0: θα πω ότι είναι μια σωστή απόφαση.
1: Είναι σωστό.
0: Αυτό θα έλεγα, ότι είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Το να θέλει να πάρει ρεύμα η ΔΕΙΑΡ για να λειτουργήσει τις υποδομές της από ανανεώσιμες πηγές, εννοείται, πολύ καλά κάνει να το κάνει αυτό. Αλλά με βάση αυτήν εδώ την οικονομική κατάσταση.
1: Έχει μεγάλο ενεργειακό κόστος. Έχετε απόλυτο δίκαιο και φυσικά πρέπει να ψάξει τρόπους να το μειώσει.
0: Ναι.
1: Όμως, η πρώτη φάση, κυρία Βαβλάκη, είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια. 2,55 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Η πρώτη φάση. Αυτά πρέπει να βρεθούν. Ποια χρηματοδότηση υπάρχει σήμερα για τα πρώτα 2,5 εκατομμύρια.
0: Να υποθέσω ότι δεν πήρατε απάντηση με τι πλάνο υπάρχει για το να γίνει αυτό που επαναλαμβάνω.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης.
0: Πολύ σωστό σαν σκέψη.
1: Υπουργείου Οικονομικών, αλλά δεν ξεκαθαρίστηκε. Δεν πήραμε απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Να σας θυμίσω κάτι.
0: Για τον ορκωτό τι σας είπανε. Όταν τους είπατε μα ο νόμος έχει αλλάξει και απαιτείται η έκθεση του ορκωτού. Εκεί τι απάντηση.
1: Ξέρετε κάτι. Μου κάνει εντύπωση.
0: Βιάζομαι, θέλω να πάρω το αεροπλάνο, ήταν η απάντηση.
1: Όχι, μα να σας πω κάτι. Υπάρχει ο πολιτικός προϊστάμενος, ο δήμαρχος.
0: Καλά, ο δήμαρχος τώρα, ο Αλέξανδρος ο Κολιάδης, κύριε Γερονικόλα, τον έχουμε δει. Λέει κάθε φορά που τίθενται ζητήματα της ΔΕΙΑΡ, αυτά να τα θέσετε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ, σας λέει.
1: Προσέξτε.
0: Δεν είναι θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό δεν σας λέει κάθε φορά. Ναι. Έπεσε η γραμμή μας. Λοιπόν, να το αποκαταστήσουμε γιατί πρέπει να κλείσουμε και τη συζήτηση σιγά σιγά. Έχει παρέλθει ο χρόνος και έχουμε προγραμματίσει και άλλες.

0: Λοιπόν, κάποιο πρόβλημα έχει η σύνδεση του κυρίου Γερονικόλα. Ίσως χάθηκε η σύνδεση του, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Δεν πειράζει, αλλά νομίζω ότι βγάλαμε αρκετά ένα συμπέρασμα. Καταλήξαμε σε ένα συμπέρασμα, καταλήξαμε από αυτά τα στοιχεία τα οποία μας έδωσε για την οικονομική κατάσταση της... μου στέλνει... όχι, το δικό σου μάλλον, Νίκο, μου πρέπει να κόψανε. Δεν ξέρω, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με το τηλέφωνο. Γελάει, μου λέει, σας κόψανε τα τηλέφωνα. Όχι, τα τηλέφωνα μας μια χαρά λειτουργούν. Λοιπόν, να κάνουμε μια τελευταία απόπειρα, γιατί μου στέλνει μήνυμα τώρα. Λέτε να μας κατέβασαν το διακόπτη. Λοιπόν, τα καταφέραμε, επανασυνδεθήκαμε.
1: Μια χαρά, ναι.
0: Λέω τώρα το δικό μας τηλέφωνο κόψαμε, το δικό σας κόψαμε.
1: Πολύ ύποπτο.
0: Ναι. Πολύ ύποπτο.
1: Πολύ ύποπτο.
0: Λοιπόν, δυστυχώς χάσαμε χρόνο, θα πρέπει να κλείσουμε, κύριε Γερονικόλα.
1: Ναι, νομίζω ότι... Το κλείσιμο είναι πάρα πολύ απλό.
0: Ναι.
1: Ξεκινήσαμε με τις 1700 σελίδες και καταλήγουμε σε λίγα πολύ απλά πράγματα. Τι πραγματικά έχει να εισπράξει όντως η DER, τι μπορεί πράγματι να εισπράξει, τι οφείλει, τι έχει διαθέσιμο. Πάντως η αντιπολίτευση για μένα δεν είναι μόνο να ψάχνεις τι έκανε λάθος ο άλλος, είναι και να δείχνεις πώς αντιλαμβάνεσαι το θέμα της διοίκησης. Ο έλεγχος γίνεται στην ώρα του, τα στοιχεία είναι πάνω στο τραπέζι, οι μεγάλες αποφάσεις έρχονται μετά, πριν αποφασίσεις πόσο μακριά θέλεις να πας. Παυλάκι, πρέπει να ξέρεις πολύ καλά πάνω σε τι πατάς.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι μια πολύ σημαντική, ένας πολύ σημαντικός οργανισμός. Το λέω διότι έτσι αντιλαμβάνομαι τη δημόσια διοίκηση και όταν κληθούμε να διοικήσουμε αυτόν τον τόπο, σωστά θα γίνει με κανόνες χρηστής διοίκησης ως δόγμα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορείς να το λειτουργείς όπως φαντάζεσαι εσύ και όπως αντιλαμβάνεσαι εσύ ότι λειτουργείς μια απλή επιχείρηση.
0: Το κλειδί, κύριε Γερονικόλα, εδώ πέρα είναι το θέμα των ανίσπρακτων. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι είναι τεράστια τα ποσά τα οποία είναι έξω. Και νομίζω ότι αυτό είναι που αποτυπώνει και την πραγματική οικονομική κατάσταση της ΔΕΙΑΡ αυτή την ώρα. Δεν έχουμε σαφή εικόνα από τη στιγμή που μέσα σε αυτά τα οποία παρουσιάζει βάζει και τις επισφάλειες. Τις έχει μέσα. Μπορεί τα περισσότερα από αυτά μπορεί να έχουν ή τα μισά να έχουν και παραπάνω, μπορεί να έχουν παραγραφή.
1: Δεν έχει καρτέλες πελατών. Εντάξει, φαντάζομαι για προσωπικά δεδομένα δεν υπάρχουν. Αλλά έχετε δίκιο.
0: Δηλαδή, αν αυτή την ώρα ξέρουμε ποια από τα ανίσπρακτα τα οποία φτάνουν κοντά στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, τόσα είναι περίπου. Αν πει ξεκάθαρα η ΔΕΙΑΡ ποια είναι τα ανεπίδεκτα ίσπραξης, εκεί θα έχουμε μια σαφή εικόνα του τι γίνεται. Βέβαια, αυτό προφανώς δεν θέλουν να το δώσουν προς τα έξω αυτό το στοιχείο, γιατί εάν φανεί ότι οι χρήσεις είναι ζημιογόνες και το μεγάλο αυτό, ένα μεγάλο κομμάτι δεν μπορεί να εισπραχθεί, τότε εκεί βάσει νόμου η ΔΕΙΑΡ οδηγείται σε άλλες ατραπούς και σε άλλες περιπέτειες.
1: Ναι, έτσι.
0: Όμως εδώ βλέπουμε το εξής οξύμορο. Από τη στιγμή λοιπόν που επικρέμεται αυτός ο κίνδυνος πάνω από το κεφάλι σου, είσαι 3 χρόνια, δεν είσαι χθεσινός για να λες μου έφταιγε ο Τσίκης, μου έφταιγε ο Χατζημάρκος, λέω, ο Καμπουράκης ή ο ένας ο άλλος. Δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που παραλαμβάνεις 68 εκατομμύρια ανίσπρακτα και επικρέμεται πάνω από το κεφάλι σου το νομικό πλαίσιο που μπορεί να σε οδηγήσει, επαναλαμβάνω, σε άλλες περιπέτειες, αυτό που προσπαθείς να κάνεις είναι να το μειώσεις τα 68, όχι να τα αυξήσεις και να τα έχεις σήμερα στα 80.
1: Σωστά.
0: Εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Τα ανίσπρακτα πιστεύω ότι είναι το κλειδί.
1: Σήμερα ήταν 68, σήμερα είναι παραπάνω, είναι το 25, ήταν 80 και...
0: Το 68 παραλάβανε από την περίοδο Καμπουράκη και Τσίκη. 76 ήταν στο τέλος του 25 και σήμερα υπολογίζονται γύρω στα 80. Δηλαδή αντί να μειώνονται
1: 18%.
0: Για να διασφαλίσεις πραγματικά τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σου, τα ανίσπρακτα αυξάνονται, εικόνα καθαρή πόσα είναι ανεπίδεκτα ίσπραξης δεν υπάρχει και την ίδια ώρα διωγγώνονται και οι οφειλές.
1: Και εγγραφές υπάρχουν, αν δεν τα ελέγξει ο Ρωκωτός αυτά, κυρία Παυλάκη, μπορείς να κάνεις ό,τι εγγραφές θες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι επίσημα πλέον αυτά. Πρέπει να περάσουν από Ρωκωτό.
0: Ναι. Κύριε Γερονικόλα, νομίζω ότι ήταν αρκετά έτσι απλή, αποκαλυπτική.
1: Δεν τελειώσαμε εδώ, γιατί έχουμε και τα άλλα τρία ερωτήματα που καταθέσαμε.
0: Προφανώς, αλλά δεν προλαβαίνουμε μέσα σε μια εκπομπή.
1: Όχι, δεν έχουμε ολοκληρώσει και εγώ. Ναι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τους συνεργάτες μου, γιατί πραγματικά για τον κόπο τους και για τον χρόνο τους δεν έχω λόγια να τους ευχαριστήσω, γιατί μιλάμε για πάρα πολύ υλικό. Αλλά πιστέψτε με, ό,τι στοιχεία θα έχετε θα είναι σωστά.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.

0: Στα της ΔΕΙΑΡ, όπως καταλαβαίνετε, και των οικονομικών της, εκ των πραγμάτων θα επανέλθουμε. Αν δεν θα μείνει λοιπόν ούτε κατσαρίδα στο νησί, γι' αυτό θα υπάρξουν ευθύνες συγκεκριμένες, εάν εξαλειφθούν μέχρι και οι κατσαρίδες. Και δεν θα είναι οι ευθύνες εκεί που πάνε να τις αποδώσουν και να τις πετάξουν, έτσι. Εδώ νομίζω ότι από αυτά τα οικονομικά δεδομένα, όσοι ξέρουν στοιχειοδός οικονομικά, λογιστικά, καταλαβαίνουν ποια είναι η εικόνα, ποια είναι η κατάσταση. Οικονομικό είναι και το επόμενο θέμα μας, αλλά εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, με νοικοκυριά και επιχειρήσεις, και αναφέρομαι στην δέσμη μέτρων, τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε προχθές, πριν 2-3 μέρες, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το Υπουργικό Συμβούλιο, σε μια προσπάθεια στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Θα ξεχωρίσω δύο πράγματα από αυτή τη δέσμη των μέτρων που εξαγγέλθηκαν, των παρεμβάσεων που εξαγγέλθηκαν, και αναφέρομαι στη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 σε 120 δόσεις για παλιές οφειλές, παράλληλα με την αυστηροποίηση του πλαισίου για τους servicers. Για αυτούς δηλαδή στους οποίους οι τράπεζες πλέον έχουν εκχωρήσει τα δάνεια και τα διαχειρίζονται για λογαριασμό των τραπεζών, και εκεί κατά καιρούς έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Αθέμητους τρόπους κατά κύριο λόγο που λειτουργούν, και η κυβέρνηση δια των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού προσπαθεί να βάλει μια τάξη. Τώρα κατά πόσον βέβαια μπορεί να μπει ένα φρένο στην αυθαιρεσία, στην ασυδοσία, δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι, δεν το γνωρίζουμε για να σας το πούμε. Γι' αυτό έχουμε κοντά μας τον γνωστό δικηγόρο της πόλης μας, τον κύριο Γιώργο Καζουλάκη, ο οποίος ασχολείται, εξειδικεύεται στο συγκεκριμένο θέμα, και ξέρω ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο να ανταπεξέλθει σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις οφειλών, ρυθμίσεων, εξοδικαστικού και τα συναφή. Και τον έχουμε κοντά μας για άλλη μια φορά για να μας δώσει τα φώτα του, για να δούμε τελικά αν όντως αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν θα έχουν πρακτικό αντίκτυπο και όντως θα ευνοήσουν δανειολήπτες. Κύριε Καζουλάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρία Παυλάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Με πολύ ενδιαφέρον περιμένουμε να σας ακούσουμε και σήμερα, για να δούμε αν πράγματι όλα αυτά δίνουν μια ανάσα. Και το λέω γιατί ακούσαμε πολλά από κάτω, δηλαδή και από αντιπολίτευση και από άλλους, να λένε ναι, αλλά τα μικρά γράμματα, τα ψηλά δεν είναι έτσι, δεν είναι πολλοί αυτοί που μπορεί να ενταχθούν, ναι, υπάρχουν κίνδυνοι. Και θέλω λίγο να μας τα ξεκαθαρίσετε, να μας πείτε τι ακριβώς εξαγγέλθηκε και αν όντως υπάρχουν παγίδες ή ψηλά γράμματα που δεν τα ξέρουμε, δεν τα βλέπουμε.
1: Πολύ σωστά. Πρώτα απ' όλα, η πρόσφατη εξαγγελία του Πρωθυπουργού, παρουσία των μελών Υπουργικού Συμβουλίου για τη νέα δέσμη παρεμβάσεων γύρω από το περίφημο ιδιωτικό χρέος, αλλά και την αυστηροποίηση των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία των funds, των servicers, μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αυτή την προκειμένη στιγμή, καθώς πλέον τα δεδομένα είναι μπροστά μας, τα στατιστικά δεν λανθάνουν, το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται. Και δεν είναι δυνατόν να παραβληθεί η πραγματικότητα ότι ακόμα και όσοι πολίτες μας έχουν ρυθμίσει αρχικώς το χρέος τους, εν της πράγμασης λίγους μετά αναγκάζονται ή να παραμελήσουν ή να απολέσουν τη ρύθμισή τους, καθώς δεν είναι πλέον βιώσιμη.
0: Μάλιστα. Αυξάνεται συνεχώς δηλαδή το ιδιωτικό χρέος, έτσι.
1: Λαμβάνοντας υπόψη και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες αγοράς, συνεχώς αυξάνεται.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός αυτού, οι δικαστικές νίκες, οι νίκες εντός των δικαστικών αιθουσών έναντι των αφαιρεσιών, των καταχρηστικών πρακτικών των servicers, ολοένα και πληθαίνουν. Και αν θέλετε να το θέσουμε και διαφορετικά, ακόμα και οι ίδιες πλέον δικαστικές αποφάσεις ενισχύουν την νομική φαρέτρα άμυνας κατά των πρακτικών αυτών. Έπρεπε επομένως σε μια προεκλογική, ας μην το μελούμε πλέον αυτό, προεκλογική περίοδο να δοθεί νομοθετικά μια λύση στην αφαιρεσία των servicers.
0: Μάλιστα. Πάμε να δούμε λοιπόν αν όντως είναι λύση. Πάμε λίγο πρώτα στις δόσεις να δούμε τι αλλάζει εκεί και ποιους αφορά όλο αυτό με τις...
1: Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο μέτρο εξαγγελίας παρέμβασης για το ιδιωτικό χρέος. Αποκτά νέο χαρακτήρα ρύθμιση οφειλών έναντι ΑΑΔ, της φορολογικής δηλαδή αρχής, και των ασφαλιστικών ταμείων. Πλέον ο μέγιστος αριθμός δόσεων αυξάνεται σε 120 δόσεις έναντι των 72 που ίσχυε προηγουμένως, για ρύθμιση με την φορολογική αρχή και τα ασφαλιστικά ταμεία. μπορούν να συμπεριληφθούν οι οφειλές που έχουν καταστεί λήξη πρόθεσμες, επαναλαμβάνω λήξη πρόθεσμες, έως και την 31 Δεκεμβρίου του 2024.
0: Ναι.
1: Η αίτηση ένταξη στη ρύθμιση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί έως τον Ιούνιο του 2027.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα λοιπόν για λήξη πρόθεσμες μέχρι το 24, τέλος του 24.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
0: Δεν αφορά το 25 αυτό. Γιατί
1: δεν αφορά το 25.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τις νέες, τις τρέχουσες όπως λέμε δόσεις και ρυθμίσεις, θα πρέπει να υπάρξει η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό το μέτρο από την εμπειρία σας, κύριε Καζουλάκη, βοηθάει, καλύπτει δηλαδή ανάγκες δανειοληπτών?
1: Ομολογώ ότι πρόκειται για μια ρύθμιση που θα αποτελέσει ανάσα για τους οφειλέτες.
0: Ναι.
1: Για αυτούς που βρίσκονται κάτω από συσσωρευμένα χρέη.
0: Mm-hmm.
1: Εξ αρχής από την αρχή του έτους ευελπιστούσαμε να δούμε 120 δόσεις ρύθμιση και όχι τις 72 που υπήρχαν προηγουμένως.
0: Ναι. Αυτοί οι οποίοι ήταν στις 72 δόσεις μπορούν να πάνε στις 120?
1: Τους δίδεται το δικαίωμα,
0: ναι,
1: για τις εναπομείνασες δόσεις να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων. Πολύ σωστά.
0: Ναι. Αν υποθέσουμε ότι την έχουν χάσει τη ρύθμιση των 72, γιατί μιλάμε για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν, είναι ληξιπρόθεσμες μέχρι το... Δηλαδή έχουν χάσει τις ρυθμίσεις τους μέχρι το 25, έχουν πρόβλημα να ανταπεξέλθουν ή πρέπει να είναι... ενήμερη μέχρι τότε? Για διευκρινίστε το μας λίγο αυτό, γιατί αυτό με ρωτάνε τώρα. Δηλαδή αν την έχω χάσει τη ρύθμιση των 72 δόσεων, μπορώ να υπαχθώ στις 120?
1: Θα μπορούν να υπαχθούν στις 120 δόσεις, αρκεί βέβαια ως προϋπόθεση οι λοιπές οφειλές της διετίας από το τέλος του 24 έως και σήμερα με, ναι, κάποιο τρόπο να έχουν ρυθμιστεί. Δηλαδή με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.
0: Αχα, μάλιστα. Αυτό είναι ένα θεματάκι. Γιατί αν δεν μπορούσες, δηλαδή ξέρω εγώ, είχες αφήσει την παλιά, έχεις τις καινούργιες ρυθμισμένες, πληρώνεις τις καινούργιες, δεν πληρώνεις τις παλιές. Δεν ξέρω τώρα εκεί πώς ακριβώς, πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αφήσει την παλιά ρύθμιση αλλά εξυπηρετούν την καινούργια.
1: Πολύ σωστά. Και πρέπει σε κάθε περίπτωση, επειδή πρόκειται για εξαγγελίες οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί σε ένα νομοσχέδιο μέχρι στιγμής, θα πρέπει να δούμε πώς θα αποτυπωθούν σε ένα νέο κείμενο κανόνων και ποιες θα είναι οι ερμηνευτικές εγκυκλίες από εκεί πέρα.
0: Ναι, γιατί είναι λογικό. Έτσι, αν μπορείς να εξυπηρετείς τη δόση, την εξυπηρετείς. Και συνεχίζεις και με τις παρούσες. Δηλαδή, άφησα μέχρι το 24 πίσω και πληρώνω το 25 και το 26. Δεν ξέρω πόσοι το κάνουν αυτό. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε. Τώρα, υπάρχουν εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια γι' αυτό, δηλαδή για να μπει κάποιος στις 120 δόσεις, ή αρκεί μόνο το να είναι ληξιπρόθεσμες μέχρι το τέλος του 24?
1: Αρκεί να είναι μόνο ληξιπρόθεσμες, ναι, στο Δεκέμβριο του 24 και όλες οι λοιπές οφειλές να έχουν αριθμιστεί με την παλιά ρύθμιση.
0: Ναι. Όσο ανεβαίνουν όμως οι δόσεις, ανεβαίνει και το τελικό ποσό προφανώς, έτσι, λόγω του επιτοκίου που δεν είναι και ευκαταφρόνητο το 5,84%.
1: Πάρα πολύ σωστά. Το επιτόκιο, το 5,83% είναι ακριβώς το ίδιο επιτόκιο που υπάρχει και στις τρέχουσες πάγιες ρυθμίσεις των 24 δόσεων.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν βέβαια κάποια ψηλά γράμματα σε αυτή την περίπτωση. Ειδικότερα η αντιπολίτευση πιστεύει ότι θα πρέπει να κατέβει το συγκεκριμένο ποσοστό επιτοκίου. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση θεωρεί ότι μόνο και μόνο το ότι έχει παγώσει το ποσοστό επιτοκίου σε αυτό το ποσοστό θεωρείται μια νίκη για αυτές τις ρυθμίσεις.
0: Ναι. Γιατί έτσι τώρα, από τη στιγμή που αυξάνονται οι 72 σε 120 δόσεις, το τελικό ποσό που θα κληθεί να πληρώσει ο δανειολήπτης προφανώς είναι μεγαλύτερο από αυτό των 72 δόσεων. Με σταθερό όμως, με το επιτόκιο αυτό, όπως λέτε, να θεωρείται νίκη, ότι είναι και σταθερό και δεν αυξάνεται υπό τις παρούσες συνθήκες. Αλλά αυτό καλό είναι να το ξέρει βέβαια ο δανειολήπτης. Βέβαια ο καθένας που θέλει να ελαφρύνει το μήνα του, έτσι, τις υποχρεώσεις τις μηνιάτικες, νομίζω ότι λίγο σκέφτεται το αν στο τέλος πια, όταν φτάσει καλά να είμαστε στις 120 δόσεις, ότι θα βγει ένα ποσό, ξέρω εγώ, κάπως μεγαλύτερο από το αρχικά υπολογιστέν. Από το αρχικά υπολογιστέν με βάση τις 72. Μάλιστα.
1: Και σε αυτή την περίπτωση μου δίνεται μια πάρα πολύ καλή πάσα, αν επιτρέπετε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Να αναφέρουμε ένα σημαντικότερο μέτρο από αυτά που έχουν έτσι βρεθεί στη δημοσιότητα. Αφορά την επαναφορά των ανωτάτων ορίων οφειλών σύμφωνα με τους νόμους του 2000 και 2004. Πλέον ορίζονται κατά τρόπο σαφή τα σαφές, συγγνώμη, το ανώτερο όριο οφειλών. Όσον αφορά τώρα τις οφειλές απέναντι σε servicers, επιστωτές και fans.
0: Ναι,
1: που και θέλω να επιστήσω ότι η προσοχή σας εμπροκειμένου.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Το συνολικά ληξιπρόθεσμο χρέος δεν θα μπορεί να ξεπεράσει το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου που έχουμε δανειστεί. Με ένα παράδειγμα, εάν λάβαμε ένα δάνειο αξίας αρχικού κεφαλαίου 10.000 ευρώ, δεν μπορεί πλέον να έρθει το fund ή οι servicers και να μας ζητήσουν ότι υπάρχει απέτηση για 50.000 ευρώ χρέος. Θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν που θα αφορά τρεις φορές την αξία του αρχικού κεφαλαίου.
0: Δηλαδή 30.000, δηλαδή, δεν μπορεί να ζητήσει παραπάνω από 30.000. Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε περαιτέρω θεωρείται νομικά αποσβεστέν. Πρόκειται για μια παρέμβαση η οποία πραγματικά αναμένω με μεγάλη προσοχή να αποτυπωθεί και στο νομοσχέδιο. Θα δώσει πραγματικά ανάσα και θα αποτελέσει ασπίδα, πραγματική ασπίδα απέναντι στους servicers.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, βέβαια. Δεν το είχα επισημάνει να σας πω, δεν το είχα εντοπίσει σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες μέρες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι, δηλαδή να μπαίνει ένα ταβάνι, να μην μπορεί να το ανεβάζει και να το ανεβάζει και να το ανεβάζει το ποσό, την τελική οφειλή, στα ύψη. Έτσι, η εταιρεία αυτή η οποία τα διαχειρίζεται τελικά, ή όποια εταιρεία διαχειρίζεται αυτά τα δάνεια. Τριπλάσιο και τέλος. Το ανώτατο.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Είναι εκεί.
1: Βέβαια, θα θέλαμε να δούμε. Ισχύει η αναδρομικότητα, υπάρχει οριζόντια εφαρμογή αυτού του μέτρου, πώς θα εξειδικευτεί? Θα θέλαμε πραγματικά να δούμε πώς θα αποτυπωθεί το νομοσχέδιο.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Έτσι, αν τελικά θα είναι από εδώ και στο εξής, για δάνεια τα οποία θα ληφθούν από εδώ και στο εξής, ή αν ισχύουν και για τους δανειολήπτες που έχουν ήδη το βάρος αυτό να εξυπηρετήσουν.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, αυτό, η ρύθμιση των 120 δόσεων είναι πλέον συμφέρουσα ή ο εξοδικαστικός?
1: Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη τα πραγματικά στοιχεία του κάθε οφειλέτη ad hoc. Πολλές φορές και ειδικά με την τροποποίηση του εξοδικαστικού και την εφαρμογή του από το Σεπτέμβριο, βλέπουμε ότι ίσως να συνέφερε να ακολουθήσουμε άλλους τρόπους επικοινωνίας και ρύθμισης οφειλών με τους servicers ή ακόμα και με την φορολογική αρχή. Επομένως, εγώ θα πρότεινα να εξετάσουμε με πολύ αναλυτικό τρόπο ποια είναι τα οικονομικά μας στοιχεία.
0: Κατά περίπτωση δηλαδή.
1: Τι περιουσία υπάρχει ακριβώς, και από εκεί και πέρα να ενταχθούμε σε μια οικονομική στρατηγική για το τι κατά περίπτωση θα συνέφερε.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εδώ δεν υπάρχει οριζόντια απάντηση. Έτσι, είναι προτιμότερο το ένα ή το άλλο, η υπαγωγή στις 120 δόσεις ή ο εξοδικαστικός. Εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του κάθε δανειολήπτη.
1: Πολύ σωστά.
0: Οπότε χρειάζεται νομική συμβουλή σε αυτή την περίπτωση, γιατί πραγματικά είναι τόσο πολύπλοκες αυτές οι διαδικασίες και τόσες πολλές οι παράμετροι οι οποίες μπαίνουν, που πραγματικά νομίζω ότι μόνος του δεν πρέπει να πάρει κανείς το ρίσκο να πάει σε διαδικασίες χωρίς να έχει μία συμβουλή από ανθρώπους που ξέρουν και τα ψηλά γράμματα και τις παγίδες. Γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις παρατηρούμε, κύριε Καζουλάκη, και τα ακούμε και στον περιγυρό μας, γύρω μας, ξεκινάει μία κατάσταση η οποία φαίνεται αρχικά να είναι πάρα πολύ καλή, παλή, ευνοϊκή, και στην πορεία του χρόνου ξαφνικά βγαίνουν πράγματα τα οποία ανατρέπουν εντελώς αυτόν τον προγραμματισμό και αρχικό σχεδιασμό. Γιατί δεν εξηγήθηκε επαρκώς και γιατί δεν πρόσεξε κάποιος μια εντός εισαγωγικών λεπτομέρεια σε όλη αυτή τη διαδικασία?
1: Τα λέτε πολύ σωστά, και μιλάμε και για διαδικασίες που συντρέχουν. Ταυτόχρονα θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση για το ποια είναι συμφέρουσα λύση για ένα βιώσιμο τρόπο ρύθμισης των οφειλών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τις οφειλές. Δεν ξέρω αν τις δόσεις, δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι άλλο σε αυτή τη φάση, εφόσον δεν έχει εξειδικευτεί και η εξαγγελία αυτή, έτσι, δεν έχει ακόμα αποτυπωθεί. Αυτό είναι το πλάνο, το πλαίσιο, το γενικό, και θα δούμε τις λεπτομέρειες. Πάμε λίγο τώρα στον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί η κυβέρνηση να βάλει ένα φρένο στους services.
1: Εκεί τι αλλάζει? Βλέπουμε ίσως για πρώτη φορά, βέβαια και μετά από την απόφαση του Σεκρετάριου Πάγου που αφορούσε την τοποφορία του νόμου Κατσέλη, βλέπουμε για πρώτη φορά να υπάρχει μια νομοθετική παρέμβαση όσον αφορά τη λειτουργία και τη διαχείριση των servicers. Πλέον θα είναι στο φως τα οικονομικά στοιχεία και η εταιρική διακυβέρνηση των servicers. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι θα μπορούμε να ελέγχουμε ανα πάσα στιγμή εάν οι μεταβιβάσεις των δανείων μας έχουν γίνει κατά τρόπο νόμιμο, αν έχουν γίνει σε δευτερογενή αγορά. Θα δημοσιεύονται τα στοιχεία όλων των μετεβάσεων των δανείων μας, θα μπορούμε ανά πάσα στιγμή να δούμε αν υπάρχει διαφάνεια στα χαρτοφυλάκια και στα αποτελέσματα που παρουσιάζουν. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι μετεβάσεις των δανείων μας λάβανε χώρα κατά τρόπο, θα λέγαμε, και με ασφάλεια πλέον δικαίου, αυθαίρετο πολλές φορές. Πλέον θα δημοσιεύονται όλα τα στοιχεία και θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε σαν όπλο, σαν άμυνα έναντι των servicers, εντείνοντας την προστασία των οφειλετών απέναντί τους.
0: Μάλιστα. Αυτό δηλαδή είναι το βασικό, η παρακολούθηση όλων των ενεργειών που γίνονται από πλευράς, δηλαδή ο καθένας που έχει υπαχθεί σε μια τέτοια κατάσταση ανά πάσα στιγμή, από πού θα τα αντλεί? Είναι πλατφόρμες της κάθε εταιρείας που τα διαχειρίζεται αυτά τα δάνεια, τα χαρτοφυλάκια? Πώς ακριβώς θα γίνεται αυτή η ενημέρωση?
1: Θα δημιουργηθούν προσωποποιημένοι λογαριασμοί στις πλατφόρμες των servicers, όπου θα μπορούμε να πάσα στιγμή ως οφειλέτες, προσωποποιημένοι λογαριασμοί.

0: συγκεκριμένο φαντ, για το συγκεκριμένο πιστωτή, και θα έχουμε και τη δυνατότητα πλέον να καταγγέλουμε τις αυθαίρετες και παράνομες πρακτικές των servicers με πλέον πολύ ισχυρότερες κυρώσεις. Mm-hmm.
1: Υπάρχει κάποιος μηχανισμός όταν δει κάποιος ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι υπάρχουν καταχρηστικές τακτικές και πρακτικές και όλα αυτά, για να παρεμβαίνει ο πολίτης, ο δανειολήπτης, για να μην χάσει, πριν χάσει ουσιαστικά την περιουσία του και βρεθεί προτετελεσμένον?
0: Βεβαίως. Πριν ακόμα, καταρχάς πρώτα απ' όλα μπορεί να απευθυνθεί στα αρμόδια δικαστήρια. Εκτός αυτού, βέβαια, μπορεί να υποβάλει μια καταγγελία στην ειδική πλατφόρμα της διαχείρισης ιδιωτικού χρέους της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών. Όπως και πλέον με αυτά τα εξαγγελθέντα μέτρα, προβλέπεται να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα παραπώνων και καταγγελιών για τις αυθαιρεσίες των servicers. Mm-hmm.
1: Ναι. Τώρα, κλείνοντας αυτή την καταρχήν συζήτηση, γιατί σίγουρα θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε όταν αυτά όλα αποτυπωθούν πλέον με λεπτομέρειες σε νομοθετικό πλαίσιο. Τι θα συμβουλεύατε να κάνει σήμερα ένας οφειλέτης με βάση όλα αυτά τα οποία σχεδιάζονται, επίκυνται να γίνουν, κάποιος που έχει σήμερα, καίγεται ας πούμε και θέλει σήμερα λύσει στο πρόβλημά του, τι του συνιστάτε να κάνει, από πού να ξεκινήσει, να περιμένει ίσως λίγο ακόμα, τι να κάνει?
0: Προσωπικά θα πρότεινα να μπουν σε μια σειρά το σύνολο των οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων που έχει οποιοδήποτε συμπολίτη μας. Θα πρέπει να καταγράψει ποιες είναι οι αξίες και ποια είναι τα ύψη των οφειλών μεν και των περιουσιακών στοιχείων δε. Από εκεί και πέρα θα μπορέσει να καταλάβει ακόμα και ο ίδιος, εάν τον συμφέρει να περιμένει για λίγους μήνες, γιατί όπως αναφέραμε μέσα σε προεκλογική περίοδο θα υπάρχει άμεση αποτύπωση σε νομοσχέδιο των παρεμβάσεων αυτών, για το αν θα μπορέσει να ενταχθεί λοιπόν σε εξοδικαστικό μηχανισμό, εάν θα αναμένει τις νέες εξαγγελίες να αποκτήσουν ισχύ και εφαρμογή στην πράξη, και προφανώς εάν βρίσκεται σε ένα σημείο όπου πλέον δεν έχει το περιθώριο χρόνου, θα πρότεινα να έρθει απευθείας σε μια προσπάθεια διαπραγμάτευσης, σε μια προσπάθεια διμερούς ρύθμισης με τους servicers και τα funds, έχοντας όμως ως όπλο και τις πρόσφατες εξαγγελίες που αργά ή γρήγορα θα αποκτήσουν τύπο, μορφή και ισχύ.
1: Μάλιστα. Κύριε Καζουλάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για τη σημερινή μας επικοινωνία, γιατί νομίζω ότι αυτές οι συζητήσεις που κάνουμε είναι εξαιρετικά χρήσιμες για τους πολίτες, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Δεν νομίζω να υπάρχει και κανείς ουσιαστικά που να μην έχει ένα τέτοιο ζήτημα ανοιχτό, είτε το ποσό είναι μικρότερο είτε μεγαλύτερο. Έτσι, αφορά τους πάντες, νομίζω. Όποιος μπορεί να κάνει χρήση ρυθμίσεων και να ελαφρυνθεί η πίεση σε αυτές τις εποχές, μάλιστα από τα πράγματα και τα λειτουργικά κάωστη έχουν εκτοξευθεί στο Θεό. Καταλαβαίνουμε με πόση αγωνία ο κόσμος περιμένει πράγματι να υπάρχουν ρυθμίσεις που θα μπορέσουν έτσι να ελαφρύνουν αυτή την κατάσταση. Και πάλι σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σας μέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Γεια.

0: Εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία ακούσαμε από τον κύριο Γιώργο Καζουλάκη, δικηγόρο, ασχολείται με αυτά τα θέματα και μας δίνει κατά καιρούς τα φώτα του για όλα αυτά τα οποία ακούμε, για τις ρυθμίσεις οι οποίες εξαγγέλλονται, για τους δανειολήπτες, ένα θέμα που είμαι σίγουρη ότι ενδιαφέρει και αφορά όλους, άλλους λιγότερο, άλλους περισσότερο. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Στέφανο Δράκο με την επιστημονική του ιδιότητα, κυρίες και κύριοι. Ασχολείται πάρα πολύ με τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης για να κάνουμε έτσι μια συζήτηση για όλα αυτά τα οποία συζητώνται και κυρίως για τους κινδύνους και το ανέλεγκτο και ανεξέλεγκτο πλέον της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Πριν όμως πάμε σε αυτό, θέλω να αναφερθώ σε ένα δημοσίευμα σήμερα της εφημερίδος Δημοκρατική. Η νίκη της ΔΕΙΑΡ στο διοικητικό πρωτοδικείο δεν επιστρέφει ούτε ένα ευρώ, είναι ο τίτλος. Και έχει να κάνει με αυτό το οποίο παρουσιάστηκε τις προάλλες στο Δημοτικό Συμβούλιο Ενεχορδές και Οργάνης, ότι το διοικητικό πρωτοδικείο της Ρόδου δικαίωσε τη ΔΕΙΑΡ και η ΔΕΙΑΡ πέτυχε μια μεγάλη νίκη, δικαιώθηκε σε ό,τι αφορά τις κατασχέσεις των τραπεζικών της λογαριασμών από την περιφέρεια έναντι του χρέους που υπάρχει πολλών εκατομμυρίων ευρώ με το φράγμα κτλ. Αυτή η γνωστή ιστορία. Τελικά διαβάζω σήμερα στη Δημοκρατική την απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου και δεν το λες και νίκη ακριβώς, δηλαδή δεν καταλαβαίνω πραγματικά πώς διαβάζουν τις δικαστικές αποφάσεις και πώς προσπαθούν να περάσουν κάποια πράγματα στην κοινή γνώμη και καλά ως νίκη, διότι το διοικητικό πρωτοδικείο αυτό το οποίο κάνει είναι να πει ότι όσα χρήματα πήρε η περιφέρεια από τους λογαριασμούς μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, τα πήρε μέχρι προθέσει. Τελείωσε. Τα πήρε, καλώς τα πήρε. Από τη στιγμή που τις οφείλει η ΔΕΙΑΡ, καλώς τα πήρε. Η αναστολή εκτέλεσης, για την οποία πανηγυρίζουν και την παρουσιάζουν ως νίκη, έχει να κάνει με τα από εδώ και πέρα, με τα από εδώ και πέρα και μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης αυτής. Είναι μια προσωρινή αναστολή μέχρι την εκδίκαση, αλλά ό,τι πήρε η περιφέρεια μέχρι τις 29 του Σεπτέμβρη μέχρι προχθές, καλώς τα πήρε. Δεν είπε το δικαστήριο, το διοικητικό πρωτοδικείο, ότι κακώς τα πήρε, καλώς τα πήρε. Απλά για να δώσει πάλι μια ανάσα, αυτό που είχε πει και την προηγούμενη φορά, να δώσει μια ανάσα στην ΔΕΙΑΡ, μέχρι την εκδίκαση οριστικά της απόφασης, σου λέει τα από εδώ και πέρα, okay, αναστέλλεται η εκτέλεση του κατασχετηρίου εγγράφου. Από εδώ και πέρα, το επαναλαμβάνω. Τι νίκη ακριβώς ήταν αυτή, αφού το δικαστήριο αναγνώρισε ότι καλώς και δικαίως και νομίμως κατασχέθηκαν τα χρήματα αυτά μέχρι αυτά που ήταν στους λογαριασμούς της ΔΕΙΑΡ μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Έχουν υπάρξει και άλλες αποφάσεις αντίστοιχες δικαστηρίων. Έτσι. Πουθενά δεν δικαιώθηκε η ΔΕΙΑΡ. Παίρνει απλώς κάποιες προσωρινές έτσι ανάσες με την επίκληση της μισθοδοσίας του προσωπικού που θα έπρεπε να έχει διασφαλιστεί η μισθοδοσία του προσωπικού, να είναι ακατάσχετη, έτσι. Αυτό λέει η λογική των πραγμάτων, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό παρουσιάζουν ως επιχείρημα, αυτό παρουσιάζουν ως επιχείρημα και στην κοινή γνώμη για να παρουσιάζουν έτσι ένα αφήγημα ότι κάποιοι θέλουν να τους βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό και τη θηλιά στο λαιμό και κάποιες τέτοιες ιστορίες. Όχι. Αν δεν θέλεις να βάλεις τη θηλιά στο λαιμό, να είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου τις συμβατικές. Έχουν προηγηθεί δικαστικές αποφάσεις που είχαν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Καμία νίκη λοιπόν. Σήμερα η Δημοκρατική παρουσιάζει ακριβώς την απόφαση που ελήφθη από το διοικητικό πρωτοδικείο. Η αναστολή εκτέλεσης δεν περιλαμβάνει τα χρηματικά ποσά τα οποία βρέθηκαν στα τραπεζικά ιδρύματα στις τράπεζες μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου και ήδη αποδόθηκαν στην περιφέρεια. Αυτά δεν τα αγγίζει. Αυτό τώρα επικοινωνιακά αυτοί το θεωρούν νίκη. Okay, ό,τι καταλαβαίνουν. Ό,τι καταλαβαίνουν. Αν αυτό είναι νίκη, εντάξει, ό,τι πείτε. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Στέφανο Δράκο, κυρίες και κύριοι που είναι κοντά μας. Τι κάνετε, κύριε Δράκο, καλημέρα σας.
1: Μια χαρά, μια χαρά εσείς.
0: Καλά είμαστε. Να σας πω, παντού έχει μπει αυτή η τεχνητή νοημοσύνη τώρα, έτσι. Όλα τα ελέγχει, όλα τα βλέπουμε τι γίνεται και με τα ιατρία τώρα, με τις εφαρμογές, με όλα αυτά, έτσι, για να έρθω λίγο στην επικαιρότητα. Και ένα ερώτημα το οποίο θέλω να σας κάνω είναι το εξής. Αυτά τα στοιχεία τώρα, όταν έχουμε ελεγκτικούς μηχανισμούς που βασίζονται στη τεχνητή νοημοσύνη, είναι ακριβή? Θέλουν έλεγχο μετά σε δεύτερο στάδιο? Πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα? Ακούμε παντού τεχνητή νοημοσύνη.
1: Τώρα όλα αυτά εξαρτώνται, κυρία Παυλάκη, από την εφαρμογή, από τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται στην εκάστοτε εφαρμογή της τεχνολογίας. Αλλά αν όλα αυτά γίνει παραδοχή ότι έχουν αναπτυχθεί με τον σωστό τρόπο, είναι πολύ πιο ακριβή από τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Ναι.
1: Τα αποτελέσματα που παράγονται δηλαδή, mm-hmm, μέσα από αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Έχει να κάνει με την εφαρμογή βεβαίως, έτσι. Με τις παραμέτρους που βάζουν οι εφαρμογές για να γίνουν αυτοί, ειδικά όταν πρόκειται για ελεγκτικούς μηχανισμούς τώρα που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή και στην κλίμακα μπορεί να λειτουργήσει η τεχνολογία αυτή πάνω στον έλεγχο τέτοιων διαδικασιών, αλλά και στην ακρίβεια να είναι σαφώς μη συγκρίσιμη με τον άνθρωπο και να παραχθούν πολύ γρηγορότερα αποτελέσματα και πιο ακριβή από έναν έλεγχο ενός ανθρώπου πάνω σε συγκεκριμένες διαδικασίες.
0: Τώρα, το θέμα είναι ο έλεγχος της τεχνητής νοημοσύνης. Είτε έχει να κάνει με αυτές τις καθημερινές πλέον εφαρμογές που μπαίνει στη ζωή μας σε όλα, σε όλους τους τομείς τους επιμέρους, αλλά και το μεγάλο ζήτημα, κύριε Δράκο, το οποίο αναπτύχθηκε τον τελευταίο διάστημα με πάρα πάρα πολύ μεγάλη ένταση και σε όλα τα φόρα, μέχρι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός, έτσι, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ασχολήθηκε με αυτό και ανακοινώσεις βγήκανε και αρχηγοί κρατών ασχολούνται σε αυτή τη φρενήρη κούρσα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα, που αυτό ποιος ξέρει που θα οδηγήσει. Το ερώτημα λοιπόν είναι αυτή την ώρα, η τεχνητή νοημοσύνη από πού θα ελεγχθεί? Γιατί διάβαζα τις προάλλες ότι τελικά ότι η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη τελικά θα ελέγξει και θα σταματήσει την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι φοβερό, έτσι?
1: Ναι. Ναι, ναι. Αυτό, αν θυμάστε, την τελευταία φορά που συζητήσαμε, γιατί είχε γίνει με αφορμή την κυβερνοεπίθεση που έγινε από την OpenAI στο Hugging Face, mm-hmm, είχε, ναι, ξεκινήσει αυτός ο μεγάλος διάλογος, ο οποίος είχε οδηγήσει στην κοινή ανακοίνωση των τριών μεγάλων εταιριών, δηλαδή της OpenAI, της Anthropic και της X, του Elon Musk, που όμως από τότε μέχρι τώρα, ενώ είχαν αποφασίσει ότι θα επιβραδύνουν την εξέλιξη των μοντέλων, το τελευταίο δεκαήμερο ζούμε πάλι σε φρενήρι ρυθμό ανακοινώσεων. Δηλαδή, οι άνθρωποι, και ενώ ήταν οι πρώτοι που προκάλεσε αυτή την συζήτηση, κυκλοφόρησε το όπως το 5,5, που είναι το πιο εξελιγμένο μοντέλο της. Ήρθε μετά η Google πριν από δύο μέρες με το Aragon, ένα πολύ εξελιγμένο μοντέλο που τα benchmark το δείχνουν ισχυρότερα από τα προηγούμενα. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι είχαμε την
0: Aragon.
1: Το Aragon, ναι. Το Gemini,
0: εμπνευσμένο από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Από το ρόλο του Βίγκο Μόρτενσεν. Ναι, μάλιστα.
1: Ακολουθούμε μια τέτοια ονοματολογία.
0: Ναι.
1: Και είχαμε και το μεγάλο event της OpenAI που παρουσιάζει τα DOTS, που είναι ουσιαστικά αυτόνομοι agent που μπορούν να τρέφουν μέσα από το ChatGPT, που δίνει πλέον πολύ μεγάλη δυνατότητα στον χρήστη να έχει δεκάδες υπαλλήλους τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή λειτουργούν για τον εαυτό του.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν την ίδια ώρα και άλλα είχαμε, και άλλες ανακοινώσεις είχαμε.
1: Ναι, και το θέμα είναι το εξής. Δηλαδή, ενώ είπαν ότι θα επιβραδύνουν, έγινε ακριβώς το αντίθετο.
0: Αυτό.
1: Και
0: ναι.
1: Η όλη συζήτηση τώρα που γίνεται είναι για την αυτορύθμιση, όπως είπατε, της τεχνητής νοημοσύνης από τις ίδιες εταιρείες, που κάτι τέτοιο είναι τελείως παράλογο, γιατί βγήκε και ο Bill Gates μια συνέντευξή
0: του, ναι,
1: από μερικές ημέρες, και όπως είπε, το να δηλώσει κάποιος ότι αυτορυθμίζει το μοντέλο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή μοντέλα στην αγορά όπως είναι το Kimi από την Κίνα, το οποίο μπορεί να το κατεβάσει οποιοδήποτε έχει μια σχετική τεχνολογία από εγκαταστάσεις γραφικών καρτών στον υπολογιστή του και να τρέχει ελεύθερα για το οτιδήποτε και να μπορεί να παράξει από βιολογικά όπλα μέσα και οτιδήποτε άλλο που μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή το θάνατο χιλιάδων ανθρώπων.
0: Ναι, ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι λέει θα μπορούσαν να πεθάνουν εξαιτίας της AI, είπε ο Bill Gates. Πριν από καμιά εβδομάδα τις έκανε αυτές τις δηλώσεις. Έπαιξαν παντού. Μάλιστα, ο ίδιος λέει ότι δεν χρησιμοποιεί και την τεχνητή νοημοσύνη για θέματα που αφορούν δικά του
1: ζητήματα. Και εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, εδώ τώρα πρέπει να γίνει σε θεσμικό πλέον επίπεδο η ρύθμιση και το alignment, το τι επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί τα πράγματα στο ρυθμό που εξελίσσονται ίσως τελικά να αποβούνε μοιραία για πάρα πολύ
0: κόσμο. Ναι, γιατί ξέρετε τις τελευταίες μέρες πραγματικά, εδώ και μια εβδομάδα, 10 μέρες από τότε που μιλήσαμε τελευταία φορά, κύριε Δράκο, εγώ συλλέγω στο μεταξύ δημοσιεύματα, δηλώσεις και περιστατικά, συμβάντα. Γιατί πληθαίνουν οι αναφορές για agents οι οποίοι βγαίνουν εκτός ελέγχου και μάλιστα τις προάλλες είχαμε δει να βγαίνει η αποκάλυψη από το CNN συγκεκριμένα ότι η τεχνητή νοημοσύνη παραλίγο να προκαλέσει ένοπλη σύραξη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Στρατιωτικό επεισόδιο, το οποίο απευθεί την τελευταία στιγμή. Δηλαδή θα βρεθούμε σε πόλεμο και δεν θα καταλάβουμε από πού μας ήρθε. Πλάκα-πλάκα σε λίγο, έτσι όπως πάει.
1: Εδώ αναφέρονται, τώρα πρόσφατα βγήκε πάλι στην δημοσιότητα, ότι υπήρξαν επιθέσεις σε επιχειρήσεις του Καναδά από τον Μάιο, όπου ήρθαν στα φώτα της δημοσιότητα σε αυτές τις ημέρες. Και το ερώτημα τώρα που γεννιέται γύρω από αυτό το θέμα, κυρία Παυλάκη, είναι το εξής. Αν η δική μου εταιρεία έκανε κάτι παρόμοιο, δηλαδή έκανε ένα χακάρισμα, μια παραβίαση βερνοασφάλειας σε μια επιχείρηση, αυτή τη στιγμή θα σας έδινα συνέντευξη μέσα από τα κάγκελα της φυλακής.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή, ενώ έχουν γίνει όλα αυτά, δεν έχει στραφεί κάποιος εναντίον των εταιριών για όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, των μεγάλων εταιριών. Το περνούν ότι είναι ένα απλό συμβάν. Και μάλιστα εχθές βγήκε, μου έκανε εντύπωση ότι βγήκε η ίδια η OpenAI και έκανε ανακοίνωση ότι όλα αυτά έχουν γίνει καθαρά από θέμα ατυχήματος.
0: Ναι.
1: Κυβερνοεπιθέσεις των μοντέλων κατά το στάδιο των δοκιμών και ότι δεν είναι πρόθεσή σου να το προκαλέσει. Το θέμα είναι ότι έχει συμβεί όμως.
0: Έχει συμβεί όμως. Δεν τι σημαίνει αν έχεις πρόθεση ή όχι. Έτσι, η ουσία είναι ότι έχει συμβεί. Και μάλιστα όταν ο ίδιος ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών της προάλλες που είχε και τη γενική του συνέλευση ανέδειξε και το ζήτημα μιας πιθανής παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης πλέον που μπορεί να προκληθεί από την τεχνητή νοημοσύνη, εκεί καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα πλέον είναι πάρα πολύ σοβαρά. Είτε έχουν να κάνουν με την οικονομία, είτε έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, αφού μιλάμε τώρα εδώ πέρα για ένοπλες συγκρούσεις και σειράξεις από ατύχημα, λόγω της δραστηριότητας των agents της τεχνητής νοημοσύνης. Η κατάσταση φαίνεται πραγματικά να είναι εκτός ελέγχου αυτή την ώρα και να μην μπορεί να περιοριστεί από κάπου.
1: Εμείς, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι συμβαίνει. Εμείς που βρισκόμαστε στον χώρο, η ανακοίνωση των εταιριών και το λανσάρισμα νέων μοντέλων με τις δυνατότητες που υπάρχουν, εμάς μας κάνει χαρούμενος γιατί διευκολύνει τη δουλειά μας, μπορούμε να κάνουμε πιο παραγωγικά πράγματα κτλ.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, από την άλλη, η ταχύτητα που εξελίσσεται η τεχνολογία αυτή, οι κυβερνήσεις είναι αδύνατο να την παρακολουθήσουν και πρέπει πραγματικά να γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο για το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται από τη χρήση των μοντέλων αυτών και να ελεγχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται, εάν γίνεται στο τέλος. Να πετάξουν τον μπαλάκι σε εταιρείες, να αυτορυθμίσουν μόνοι τους τα μοντέλα τους, αυτό είναι κάτι.
0: Δεν πρόκειται να το κάνουν. Ουτοπία είναι αυτό.
1: Δεν πρόκειται να το κάνουν ποτέ. Είναι μια ουτοπία.
0: Αυτό είναι μια ουτοπία. Το θέμα βέβαια είναι ότι με την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται, αυτοεξελίσσεται και αυτορυθμίζεται, πού να προλάβει. Δηλαδή θα πρέπει να στηθεί ένα αντίστοιχο σύστημα από την απέναντι πλευρά, ένας αγώνας δρόμου, να βλέπεις δηλαδή ένα πράγμα να τρέχει και να εξελίσσεται και εσύ από την άλλη πλευρά να τρέχεις για να προσπαθείς να το σταματήσεις. Δηλαδή δύο σύμπαντα, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω σαν σύμπαν αυτό που τεκταίνεται αυτή την ώρα στην τεχνητή νοημοσύνη, να έχεις δύο σύμπαντα, το ένα από τη μία πλευρά και το άλλο απέναντι να προσπαθεί να το ακολουθήσει. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή όπως μπορώ να το αντιληφθώ χωρίς να είμαι του χώρου βέβαια, μου φαίνεται τελείως εξωφρενικό και εξωπραγματικό. Αυτό. που σημαίνει.
1: Ξέρετε τι γίνεται. Ακούγεται ένα συμβάν. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον εκείνες τις μέρες επειδή υπάρχει δημοσιότητα. Ξεχνιέται ξανά υπάρχει ένα συμβάν. Ξεχνιέται κτλ. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή επειδή βρισκόμαστε μια καπή της ανθρωπότητας πρέπει να μπει πολύ ψηλά στην ατζέντα παγκοσμίως όλων των κυβερνήσεων η συζήτηση γύρω από το θέμα της ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης. Διαφορετικά θα χαθεί η μπάλα και θα έχουμε συνέχεια όλο και περισσότερα γεγονότα τα οποία κάθε φορά θα μας προκαλούν μεγαλύτερη εντύπωση για το τι έχει συμβεί.
0: Βέβαια, γιατί να σας πω τώρα, όπως το καταλαβαίνω, πείτε, είστε επηρεασμένοι από ταινίες και σειρές. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι από ένα ατύχημα, από μια δραστηριότητα ενός agent που να έχει να κάνει, ας πούμε, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Λέω εγώ, δεν θα μπορούσε. Όταν μιλάμε για το παγκόσμιο χρηματοϋπαστικό σύστημα, όταν μιλάμε για ένοπλες σειράξεις συγκρούσεις, δεν θα μπορούσε ένα ατύχημα να έχει επιπτώσεις, ενδεχομένως και πάρα πολύ σοβαρές, μέσα σε καθημερινές μας δραστηριότητες. Ακόμα και με τις τράπεζες που χρησιμοποιούμε, δηλαδή τις καθημερινές μας συναλλαγές, όλα αυτά, τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας.
1: Φυσικά, όπως περιέγραψε και στην ανακοίνωση η OpenAI εχθές, είπε ότι ο στόχος των μοντέλων, επειδή έχουν πρόσβαση στο ανοιχτό ελεύθερο διαδίκτυο, όπως ονόμασε, το να πάει να πάρει πληροφορία και αν μέσα στο στόχο του είναι να πάρει μια πληροφορία το μοντέλο μέσω του διαδικτύου και πέσει μέσα σε κλειστή πόρτα, επειδή έχει τη δυνατότητα να σπάσει αυτή την πόρτα, θα το κάνει για να πάρει την πληροφορία.
0: Για να πάρει την πληροφορία,
1: άρα,
0: ναι.
1: Άρα στη λογική αυτή θα μπορούσε σε όλη αυτή τη διαδρομή εκπαίδευσης του μοντέλου ή της χρήσης του να γίνει το ατύχημα που
0: το περίγραψε. Οτιδήποτε. Δηλαδή αυτά τώρα δεν είναι ούτε κινδυνολογία είναι, ούτε επιστημονική φαντασία είναι. Είναι πλέον ένας τρόπος λειτουργίας των μοντέλων, των agents, όπως είναι ρυθμισμένα πλέον να κάνουν. Και όπως πολύ σωστά είπατε κύριε Δράκο, όταν είναι σε αυτή τη φρενήρη, στον φρενήρη ανταγωνισμό, Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, όλες αυτές οι εταιρείες, ακούμε, η μία προσπαθεί να περάσει την άλλη. Το να έχει στην Ευρώπη να προσπαθεί να σου βάλει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, όταν αυτή δεν συμμετέχει στην κούρσα, δεν συμμετέχει, δεν το έχει. Έτσι. Είναι απ' έξω. Άλλοι τρέχουν. Να προσπαθεί η Ευρώπη να βάλει κανόνες στην Αμερική και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα, μου φαίνεται επίσης ουτοπικό αυτό το πράγμα.
1: Δεν γίνεται. Και κυρία Παυλάκη, σκεφτείτε ότι είναι μια περίοδος και ο μήνας που διανύουμε, όπου οι δύο μεγάλες εταιρείες, η ανθρώπινη και η OpenAI, βρίσκονται στην δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή η ανθρώπινη έχει αποτιμηθεί γύρω στα 2-3 εκατομμύρια δολάρια για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο της Αμερικής. Οπότε, δηλαδή καταλαβαίνετε τα μεγέθη και τα συμφέροντα που υπάρχουν γύρω από αυτά τα γεγονότα. Οπότε οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται στην δεδομένη περίοδο, ενώ υπάρχει ανάγκη για την ρύθμιση, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και κάθε μέρα που περνάει να ανακοινώνται νέα μοντέλα, καλύτερες δυνατότητες, περισσότερα πράγματα.
0: Και την ίδια ώρα, και την ίδια ώρα που ανακοινώνονται οι νέες δυνατότητες, να ανακοινώνονται και νέα ατυχήματα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Δράκο, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και η σημερινή μας συζήτηση. Συχνά πυκνά έχουμε πει ότι θα τα λέμε για να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Θερμά σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Γεια. Αυτά και με τη νέα πραγματικότητα η οποία είναι στη ζωή μας, αλλά πρέπει να ξέρουμε και τι μας γίνεται, έτσι. Και να αποκωδικοποιούμε όλα αυτά τα οποία ακούμε. Πού είναι η αλήθεια, πού είναι η υπερβολή, αλλά δυστυχώς φοβάμαι ότι εδώ πέρα πια δεν υπάρχει υπερβολή, γιατί η υπερβολή είναι από μόνη της η AI. Μια υπερβολή που δεν μαζεύεται και δεν ελέγχεται, είναι από μόνη της η AI πλέον. Εδώ θέλω να σας ευχαριστήσω που μείνατε και σήμερα στην εκπομπή μας. Κλείσαμε άλλον έναν εβδομαδιαίο κύκλο εδώ στο πρωινό μας Express. Σας θυμίζω ότι η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται και στις 9 το βράδυ. Από Δευτέρα θα είμαστε και πάλι εδώ, επί των επάλξεων, για να τα ξαναπούμε. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: μισή έως αύριο το απόγευμα. Παραμένει την ίδια ώρα σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τέσσερις καταγγελίες για ενδοοικογενειακή απειλή είχαν προηγηθεί σε βάρος του 32χρονου, ο οποίος μαχαίρωσε και τραυμάτισε σοβαρά ζευγάρι, εισβάλλοντας το σπίτι του στο Λαβρίο. Ο δράστης, που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της, επιφέροντάς τους πολλαπλά τραύματα. Οι πολίτες της Ευρώπης έχουν ανάγκη για προσιτή ενέργεια, δήλωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μετά την αποδέσμευση 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου με απόφαση των G7, προκειμένου να περιοριστεί η πίεση στις τιμές των καυσίμων. Οι ανατιμήσεις στην ενέργεια πυροδότησαν άνοδο του πληθωρισμού, ο οποίος ανήλθε στο 5,1% στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Περιορισμένη θα είναι η πρόσβαση στις υπηρεσίες της ΑΔΕ και του gov.gr έως το μεσημέρι της Κυριακής, λόγω εργασιών αναβάθμισης.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελ Αβίβ 81-54, 4 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα για την Ευρωλίγκα. Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, ο φόρουγκορ του Παναθηναϊκού Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη έναν μυϊκό σπασμό στη μέση, του έκαναν ένεση αλλά ταλαιπωρείται από έντονους πόνους και η κατάστασή του θα εκτιμηθεί μετά το τέλος του αγώνα. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather.
0: Βροχές αύριο σε ανατολικά επιρωτικά, Εύβοια, Κυκλάδες και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρεια έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

μετά τις 11. Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο. Είστε συντονισμένοι. Μαζί θα πάμε και απόψε με τη βοήθεια του Θεού στις 2. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σήμερα, αυτό λέγαμε τώρα με το Γρηγόρη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν έδινε τόσες βροχές στην Αττική. Είχε αρκετή βροχή. Έτσι. Λοιπόν. Αλλά τα προβλήματα, είπαμε, είναι στην Κρήτη, που δέχτηκε πολύ μεγάλες ποσότητες νερού, που δεν είναι συνηθισμένα εκεί τα εδάφη και προφανώς δεν έχει γίνει και δουλειά για να τα αντιμετωπίσουν. Αν θέλεις λίμα, να το διαβάσω. Μια απλή έρευνα, μου γράφει εδώ ο Ιωσήφ, θα σας δείξει ότι οι Μούσχοροι είχαν συναυλίες στην Ελλάδα. Όχι δεν υποχρεωτικό, είπαμε, απλά Έλληνες καλλιτέχνες. Απλά, ρε παιδί μου, η Μούσχουρη δεν έμεινε, ξέρεις, δεν έκανε τη συναυλία που έμεινε στην ιστορία για κάποιο λόγο. Στο Ηρώδιο το 84 και στην Κόνιτσα το 91, όχι, μετράει, γιατί όπου και να κάνεις. Όσο για την Κάλλας, έκανε η Κάλλας προφανώς, γιατί η λέξη concert περιγράφει και τα δύο. Αλλά δεν ήταν ποτέ συναυλία, έτσι. Επίσης, είναι δύσκολο το να βάλεις όπερα στο ραδιόφωνο. Δεν είναι εύκολο πράγμα, μωρέ, Ιωσήφ. Έτσι, δηλαδή, είναι ένα ακροατήριο πολύ ειδικό. Εντάξει, τώρα, αυτά που μου γράφεις για το Σωστάκοβιτ, τον Προκοπίθ, η μουσική, ας πούμε, υπάρχουν ανά τους αιώνες συγκλονιστικοί, που ο περισσότερος κόσμος, καλός ή κακός, δεν τους γνωρίζει. Δηλαδή, εκεί πας πια σε μια εξειδικευμένη μουσική εκπομπή που θα αναλύσει πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις. Είναι λίγο διαφορετικό. Έτσι το έχω εγώ τουλάχιστον στο μυαλό μου. Ξηρομερίτη το διάβασα. Όχι, δεν θα βάλουμε απόψε, στο λέω σίγουρα. Αλλά είπαμε ότι θα κάνουμε μια εκπομπή που θα είναι σε αυτό το στυλ. Την επόμενη Παρασκευή μάλλον. Πρώτα θα είμαστε καλά. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Έχει θέματα η επικαιρότητα, ενδιαφέροντα. Όπως φαίνεται, και η αυριανή ημέρα θα είναι αρκετά δύσκολη για την Κρήτη σε ό,τι αφορά την κακοκαιρία. Τώρα, μου γράφετε για τον πληθωρισμό, μου γράφετε για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, γιατί εξαγγελίες δεν έχουμε, τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει μέσα στις επόμενες, ας πούμε, 15 μέρες, 15 ανοίγει το πετρέλαιο, 14-15. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Δηλαδή, ακόμα κι αν πέσει η τιμή του, εγώ δεν βλέπω πώς μπορεί να πέσει, πόσο να πέσει. Δεν βλέπω πώς θα πέσει στο άνοιγμα της Αντλίας. Τουλάχιστον αρχικώς, και γενικώς κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει όλο τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και το Δεκέμβριο. Δύσκολους μήνες για την Ελλάδα και για όλη την Ευρώπη, βεβαίως, χειμερινούς. Καθώς και οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Τραμπ λέει ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μετά τις ενδιάμεσες. Άρα πάμε για τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη. Θα φάμε και το Δεκέμβρη. Δεν ξέρω. Κανείς νομίζω δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα πάει το ενεργειακό. Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ο Ρούμπιο. Λέει ότι ο πρόεδρος Τραμπ, και εγώ εκτιμούμε ιδιαίτερα το καθοριστικό έργο της Γκυλφόιλ στην περιοχή.
έχει προσφέρει στήριξη στην κυρία Γκυλφόιλ και στον κάθετο διάδρομο. Έχουν αρχίσει συγκεντρώσεις οι προεκλογικές. Είχε μία συγκέντρωση ο κύριος Δένδιας στον Άλιμο και δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγάλο λαϊκό κόμμα. Είμαι υπηρέτης της παράταξης. Να ξέρετε τώρα ότι, καλά, από όλα τα κόμματα προφανώς, έτσι τώρα λαμβάνω σε αφορμή την δημοσίευση που βλέπω, την είδηση που βλέπω που αφορά τον κύριο Δένδια, αλλά από εδώ και πέρα σιγά σιγά και όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές, θα γίνουν αυτές Μάιο, τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου, τέλη Μαΐου, Ιούνιο, δύσκολο. Αλλά και ο Ιούνιος παίζει, γιατί όχι. Να ξέρετε, θα είναι πολύ πυκνή και η επικαιρότητα από εδώ και πέρα και η πολιτική, γιατί θα είναι και τα προεκλογικά, θα είναι και τα κονταροχτυπήματα, θα είναι και η Βουλή, θα είναι όλα μαζί. Οπότε θα έχουμε πραγματάκια να ασχοληθούμε. Μου γράφει εδώ ο κύριος Κωνσταντίνος για την ανομία. Αυτό μου λέει το θέμα το οποίο βάλατε. Καλά, δεν το βγάλαμε εμείς. Το θέμα υπάρχει γιατί γίνονται έλεγχοι και γιατί γίνεται πλέον συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το πώς αποκτούν κάποιοι τα διπλώματά τους στην Ελλάδα, ξένων γλωσσών, υπολογιστών κτλ. Κτλ. Σε τρεις μέρες και σε τρεις μήνες. Εδώ τώρα, κύριε Κωνσταντίνε, κοιτάξτε τι γίνεται. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω από πού μπορείς να το πιάσεις αυτό και πού να τα αφήσεις το θέμα. Και το λέω. Γιατί όταν σου λέει, ας πούμε, ένας από τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτό το σύστημα ότι αυτή η ανομία είναι 20ετής και είναι χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει διπλώματα κατά αυτόν τον τρόπο και οι αρμόδιες αρχές γνωρίζουν, το ΑΣΕΠ γνωρίζει, τα υπουργεία γνωρίζουν, αλλά δεν κάνει κανείς τίποτα. Είτε γιατί θα διαταραχθεί η αγορά εργασίας, γιατί προφανώς να πω χιλιάδες δεν ξέρω πώς είναι. Μπορεί κανείς να ξέρει πόσοι είναι αυτοί που έχουν αποκτήσει παράνομα διπλώματα, έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις ή έχουν μοριοδοτηθεί με βάση τα και με βάση τα διπλώματα αυτά τα οποία είναι πλαστά. Αλλά ακόμα και τώρα συνεχίζεται αυτή η φάμπρικα. Άρα δεν είναι μόνο ότι δεν θες να διαταράξεις αυτό το οποίο έχει γίνει μέχρι τώρα, γιατί μπορεί να σου δημιουργήσει ένα πρόβλημα, ας πούμε, στο δημόσιο που ήδη υπάρχει ζήτημα. Είναι και ότι ακόμα το ανέχεσαι να συμβαίνει. Και λες για ποιο λόγο. Όταν λοιπόν κάτσουμε να δούμε, κάνουμε δηλαδή δύο βήματα πίσω και παρακολουθήσουμε όλη την εικόνα, ανακαλύπτεις ότι όλο αυτό το πλαίσιο της ανομίας δεν ξέρω, άνθρωποι που παλεύουν καθημερινά με αξιοπρέπεια για να κερδίσουν κάτι, παρακολουθώντας αυτά, δεν ξέρω πώς μπορούν να αισθάνονται πραγματικά. Δηλαδή αυτή η λογική του «εντάξει, Ελλάδα, είμαστε γινόντουσαν και παλιότερα», δεν ξέρω πια πόσο μπορεί να σταθεί. Μου γράφετε, μου έχετε στείλει εδώ τώρα μια ανάρτηση, μου το έδειξε πριν και η κυρία Ελένη. Καληνυχτήσαμε και την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, δεν το είπα πριν. Λοιπόν, για μία αναφορά, εγώ βάζω τη λέξη δημοσιογράφος σε πολλά εισαγωγικά. Δημοσιογράφου λοιπόν σε πολλά εισαγωγικά, για την κοπέλα που εξαϊλώθηκε στο τρένο των Τεμπών, αν είχε ανέβει στο τρένο. Μου το έδειξε πριν η Ελένη. Είδα και
κάποιες αναρτήσεις που έχουν γίνει. Ακούστε. Ασχέτως του τι πιστεύει και τι ψηφίζει ο καθένας. Ασχέτως του ποια είναι η τοποθέτηση του καθενός ή ποια είναι η άποψη του καθενός για το θέμα, για το τι συνέβη στα Τέμπη. Όταν ένας άνθρωπος φέρεται ως επιβάτης της αμαξοστοιχίας και δεν βρίσκεται μεταξύ των σωρών, δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνάδουν στο ότι να βρέθηκε κάτι, τέλος πάντων, που να μαρτυρά την παρουσία αυτού του προσώπου. Και γίνεται λόγος για εξαήλωση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, της φωτιάς, της πυρόσφαιρας, δεν ξέρω εγώ τι. Προσέξτε, δεν μπαίνω στη λογική του τι προκάλεσε, τι έγινε. Αλλά το να λες αν ήταν στο τρένο και να μπλέκεις μέσα σε αυτό το Πολυτεχνείο, γιατί και στο Πολυτεχνείο λέγανε ότι είχαμε νεκρούς. Αυτή είναι η λογική της αμφισβήτησης. Σε λίγο θα μας πούνε, ας πούμε, ότι και 57 τελικά, εντάξει, ήταν, δεν ήταν στο τρένο. Ήτανε, μισό ήτανε. Εγώ αυτό το πράγμα το θεωρώ ύβρι. Το να αναρωτιέσαι δηλαδή αν ένας άνθρωπος του οποίου τα ίχνη χάθηκαν μετά από αυτό το δυστύχημα. Το έγκλημα, εγώ το λέω έγκλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει για πολλούς δεν είναι έγκλημα, είναι δυστύχημα. Και να καθόμαστε να συζητάμε το αν ήταν ή δεν ήταν, λέγοντας, ας πούμε, φέρνοντας ως παράδειγμα ότι και για το Πολυτεχνείο είχαμε ακούσει. Εντάξει, είναι ντροπή. Κανονικά η ΕΣΥΑ έπρεπε να έχει χτες έπρεπε να έχει αντιδράσει. Αλλά θα μου πείτε, το μόνο είναι για το οποίο θα πρέπει να έχει αντιδράσει η ΕΣΥΑ. Σωστά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να θυμίσουμε, ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο μου γράφει και μια συναυλία ενός Έλληνα τραγουδιστή που έγινε στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Βουλγαρία, που έμεινε στην ιστορία με 17.000 κόσμο μέσα, δεν χωρούσε τίποτα και άλλους 7.000 απ' έξω να περιμένουν, που τελικά δεν μπήκαν για το μεγάλο Βασίλη Καρά. Δεν ξέρω εγώ αυτή τη συναυλία, δεν ξέρω γιατί. Δεν το έχω παρακολουθήσει, για να είμαι ειλικρινής. Εντάξει, ο Βασίλης Χαράς και γενικά οι τραγουδιστές της γενιάς του, οι λαϊκοί τραγουδιστές, με πολύ μεγάλη επίχυση στα Βαλκάνια. Η αλήθεια είναι. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος, βράχνιασες, κρύωσες. Όχι, κύριε Γιώργο. Απλά σήμερα νομίζω ότι με έχει επηρεάσει η υγρασία. Σήμερα δηλαδή έχει πάρα πολύ υγρασία, την αισθάνεσαι καλά. Στη Ξάνθη μου γράφει η κυρία Κατερίνα, έχουμε ανάψει σόμπες εδώ και 15 μέρες. Και όχι μόνο εσείς, πάρα πολλές περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα εδώ και αρκετές μέρες θερμαίνονται, είτε με ηλεκτρικά μέσα, είτε με πετρέλαιο, αν είχαν πετρέλαιο από την προηγούμενη σεζόν, είτε με τις σόμπες. Ξέρετε, στα αστικά κέντρα λειτουργούμε και λίγο ελιτίστικα σε αυτά τα θέματα. Λέμε, αρχίζει η διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Και καμιά φορά θεωρούμε ότι γίνεται και νωρίς, γιατί εντάξει, εδώ οι θερμοκρασίες είναι κάπως. Αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί η περιφέρεια και κυρίως τα βόρεια της χώρας έχουν χαμηλές θερμοκρασίες από πολύ πιο νωρίς. Κακά τα ψέματα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Πόσο είναι ο Παναθηναϊκός, μου γράφει εδώ ο κύριος Αντώνης, θα σας πω αμέσως. Λοιπόν,
μισό λεπτάκι να δούμε και ακριβή χρόνο. Τελείωσε. Ναι, τελείωσε. 90-67. Πολύ εύκολα. Εγώ θεωρούσα ότι η Μακάμπη θα μπορεί να βάλει δύσκολα. Όχι ότι δεν θα είχε πρόβλημα Παναθηναϊκός, αλλά ότι θα μπορούσε να του βάλει δύσκολα. Το τελικό σκορ όμως δείχνει ότι ξεπέρασε πολύ εύκολα το εμπόδιο της Μακάμπη ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, είναι τελικό. Πότε παίζει η Εθνική? Την Κυριακή 10:15 με τη Γερμανία. Ναι, η ώρα είναι σταθερή και μετά πλέον επιστρέφουμε Super League και νομίζω το Νοέμβριο είναι τα άλλα δύο παιχνίδια. Είναι δηλαδή πολύ κλειστός ο χρόνος στον οποίο θα έχει ολοκληρωθεί ο όμιλος. Καλησπέρα κύριε Νίκο, να είστε καλά. Δηλαδή μου λέει τι μπορεί να πάθει κάποιος ο οποίος θα διαπιστωθεί ότι έχει πλαστό πτυχίο είτε στις ξένες γλώσσες είτε στους υπολογιστές. Δεν ξέρω νομικά πως ποια διαδικασία ακολουθείται, αλλά προφανώς διώκεται για, δεν ξέρω, για πλαστογραφία. Εγώ πήρα το παράδειγμα της καθαρίστριας. Έψαξα λίγο, που ήταν δύο οι κατηγορίες και ήταν και δύο σε βαθμό κακουργήματος. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει διάθεση προφανώς από κανένα να ελέγξει, ένα, και δύο, έχετε ακούσει εσείς, πέραν αυτής της ιστορίας που είχε βγει τότε με την καθαρίστρια, που ήταν απολυτήριο 5ης και 6ης δημοτικού, φοβερά πράγματα. Να έχει βγει κάτι άλλο αντίστοιχο, εγώ δεν έχω παρακολουθήσει κάτι σχετικό. Μανώλη λέει δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ. Ναι, έχεις δίκιο. Ο κύριος Γρηγόρης μου λέει έπρεπε να δώσουν το επίδομα από 1η Οκτωβρίου και όχι από Δεκέμβρη.

0: Μια δύσκολη άσκηση, όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή, έτσι όπως έχει πάει τώρα η ενέργεια, δεν θα είναι εύκολα. Γιατί υποτίθεται ότι έχουμε και κάποιους στόχους. Και από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έριξε πόρτα στο αίτημά μας, δεν ξέρω πώς θα δούμε. Ας δούμε πώς θα διαμορφωθεί, πώς θα σχηματιστεί το παιχνίδι στην αγορά το επόμενο διάστημα. Τι θα γίνει με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και υγεία να έχουμε, εδώ θα είμαστε, το συζητάμε. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καλησπέρα και στην κυρία Νίκη, να είστε καλά. Κυρία Νίκη, αναφέρθηκε και η κυρία Ελένη νωρίτερα για αυτό το περιστατικό στα Ανολιώσια. Τα είπαμε. Δεν ξέρω σε τι βοήθεια είναι να τα ξαναλέμε. Ούτως ή άλλως δεν συμφωνούμε. Είπαμε εξ αρχής ότι οποιαδήποτε χειροδικία είναι αχαρακτήριστη, απαράδεκτη, παράνομη, ποινική. Τι άλλο να πούμε. Καταδικαστέα, προφανώς. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε όμως ότι έπραξε καλός ή εκπαιδευτικός. Το δεύτερο κομμάτι, το κομμάτι δηλαδή της χειροδικίας εναντίον της, της επίθεσης εναντίον της, δεν είναι προς συζήτηση. Προφανώς και είναι καταδικαστέο. Ποιος είναι αυτός που δεν θα... Αν και είδα και κάποιο από τους τιμητές των τηλεοπτικών παραθύρων που... και δεν είναι και άλλο τα πώς, που είπε ότι αν μου είχε που να βλέπεις τα πάθαινα να το έκανε μέρος, τα έλεγε αυτά στο δικό μου το παιδί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά τα βλέπει ο κόσμος, δεν με απασχολούν. Προφανώς και είναι καταδικαστέο. Το ζήτημα το οποίο έχει δημιουργηθεί είναι ότι έχουμε χωριστεί σε εκείνους που λένε ότι δεν έπρεπε η εκπαιδευτικός να μιλήσει έτσι και σε εκείνους που λένε μα ξέρεις τι περνάει και καλά έκανε και μίλησε. Εντάξει, γι' αυτό σας λέω ότι δεν θα συμφωνήσουμε. Και αν λες ότι δεν έπρεπε να μιλήσει έτσι, θεωρούν οι υπόλοιποι ότι δικαιολογείς για τη χειροδικία, που δεν είναι δυνατόν να τη δικαιολογήσεις. Τίτλοι και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Σε πλήρη εξέλιξη είναι το νέο κύμα κακοκαιρία στην Κρήτη. Από την υπερχείληση χυμάρων διακόπηκε η οδική πρόσβαση στις περιοχές Ζωνιανά και Λιβάδια του Ρεθύμνου. Ισχυρές καταιγίδες καθήλωσαν αεροσκάφη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Μήνυμα το 112 συνιστά περιορισμό των μετακινήσεων σε όλο το νησί έως αύριο το απόγευμα. Παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Περιορισμένη θα είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες της ΑΔΕ και του gov.gr έως την Κυριακή το μεσημέρι λόγω εργασιών αναβάθμισης των συστημάτων. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Night στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 36 τώρα λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio παπάκι realfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καλά θυμάστε, κύριε Γιώργο, από το νησί. Πάρα πολύ ωραία σειρά. Πριν περάσει πόσα χρόνια, το 2009 κυκλοφόρησε. Ρώτησα και εγώ τώρα το Γεωργή, το Νταβαρίνο που είναι στη ρύθμιση των ήχων, γιατί δεν είχα την αίσθηση, αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Δεν πήγα και το είδα. Για όποιον την είχε παρακολουθήσει, ήταν μια πάρα πολύ ωραία σειρά. Βέβαια, το τραγούδι το έχει πρώτο τραγουδήσει η Μπέλου. Σε στίχους Μάτσα, έτσι. Αλλά έγινε ευρύτερα γνωστό με την προβολή του σύριαλ το νησί, τότε νομίζω 2 σεζόν στο Μέγκα. Βασικά λέει, όσοι είναι υπέρ της δασκάλας είναι κατά τον Ρωμά. Όσοι είναι κατά της δασκάλας και υπέρ της χειροδικίας έχουν θέματα. Προφανώς. Και όσοι είναι κατά της δασκάλας και κατά της χειροδικίας είναι μια ψηφία. Και ναι, δεν ξέρω όμως, κύριε Βαγγέλη, γιατί το μετράμε έτσι. Πραγματικά. Πρώτα απ' όλα, κατά της χειροδικίας. Δηλαδή, να τα πάρουμε με βάση τη βαρύτητα. Η χειροδικία είναι το πιο βαρύ απ' όλα, έτσι. Είναι άσκηση σωματικής βίας. Σωστά, σωστά. Άρα είναι το χειρότερο από ό,τι έχει συμβεί. Και ποινικά να το δούμε, γιατί το τυφώνα στα παιδιά προφανώς δεν έχει και ποινικό υπόβαθρο. Αλλά πέραν τούτου, δεν μπορεί να είναι κανείς υπέρ της χειροδικίας. Δεν μπορεί. Η λογική λέει ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι υπέρ του να σηκώνει κάποιος το χέρι του και να χτυπάει μια γυναίκα ή να χτυπάει οποιονδήποτε. Ένα παιδί, έναν άντρα, οτιδήποτε. Να το πω πολύ λαϊκά, δεν είμαστε υπέρ του ξύλου. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το πω. Δεν μπορεί κάποιος να είναι υπέρ του ξύλου. Λοιπόν, τώρα, το άλλο θέμα είναι η Ρωμά. Στα Άνω Λιώσια μένουν μόνο Ρωμά. Στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, γιατί εγώ έψαξα και δεν μπόρεσα να βρω στοιχεία. Τα παιδάκια είναι όλα Ρωμά, δεν έχει άλλα παιδάκια που δεν είναι Ρωμά. Αφού πρέπει να θέλετε να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό, όχι εσείς, γενικώς να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό. Δηλαδή, αν τη ζημιά, βάζω τη λέξη εισαγωγικά, αν τον τοίχο, ξέρω εγώ, που γράψανε, τι κάνανε, δεν τον έβαφε ένα παιδάκι που είναι Ρωμά, αλλά τον έβαφε ένα παιδάκι που δεν είναι Ρωμά. Η αντίδραση θα ήταν η ίδια? Ερωτήματα βάζω, δεν ξέρω, ούτε εγώ έχω τις απαντήσεις. Και εν πάση περιπτώσει, από αυτό που είδαμε, ξαναλέω, βγάζω έξω τη χειροδικία. Η χειροδικία είναι καταδικαστέα, τέλος. Ο δρόμος της δικαιοσύνης, τελειώσαμε με αυτό. Δεν μπορεί να είναι κανείς υπέρ. Από αυτό που είδαμε, είμαστε εντάξει, συμφωνούμε? Εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ. Υπάρχουν άνθρωποι που συμφωνούν. Γιατί όμως σου λέει, γιατί είναι τα παιδάκια των Ρωμά που στην ηλικία των τόσο κάνουν αυτό και στην ηλικία των τόσο κάνουν εκείνο και στην ηλικία των τόσο κάνουν... Ναι, δεν τα κάνουν μόνο τους τα παιδιά, οι γονείς, όποιος είναι τέλος πάντων. Δεν θα το λύσουμε τελικά ως κοινωνία. Δεν θα συμφωνήσουμε. Όταν θα συμβεί στο δικό μας το παιδί, τότε θα μπορέσουμε να ασχοληθούμε σοβαρά. Τότε θα μας πιάσει ο πόνος. Έτσι νομίζω. Καλησπέρα παρέα και καλό μήνα. Γεια σας, κύριε Άλκη. Είμαι στο Νίκη σε πολυκατοικία. Δεν υπάρχει συμφωνία για να μπει πετρέλαιο. Από την αρχή που μπήκα εδώ και 5 χρόνια. Οι μόνες πηγές θέρμανσης είναι το κλιματιστικό και ένα καλοριφέρ λαδιού. Με το ρεύμα στο Θεό, πώς θα βγάλουμε το χειμώνα χωρίς ενίσχυση? Δεν είναι άδικο σε σχέση με το πετρέλαιο? Ο κύριος Άλκης από το Ηράκλειο της Κρήτης. Υπάρχει, μου γράφει στο υστερόγραφο και ο Πεντοζάλης θα μου πεις, για να ζεσταθούμε, και γελάει ο άνθρωπος. Το δεύτερο υστερόγραφο, κύριε Άλκη, δεν το διαβάζω στον αέρα. Εντάξει, τώρα δεν είναι, σιγά. Με ευχαριστεί αυτό που γράφετε, αλλά δεν θεωρώ ότι... Εντάξει. Λοιπόν, έχει δίκιο ο κύριος Άλκης. Είναι πάρα πολλά τα νοικοκυριά, πάρα πολλές οι πολυκατοικίες ανά την Ελλάδα που δεν συμφωνούν για οικονομικούς λόγους. Προφανώς δεν υπάρχει άλλος λόγος να βάλουν πετρέλαιο ή κάποιοι δεν πληρώνουν. Οπότε δεν υπάρχουν τα χρήματα στα αποθεματικά και κινούνται άλλου τύπου διαδικασίες κτλ. Κτλ. Είναι ζήτημα, είναι ζήτημα. Υπάρχει ενίσχυση για εκείνους που δεν προμηθεύονται πετρέλαιο. Δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Κακά τα ψέματα. Έχει δίκιο ο κύριος Άλκης. Τι αν λέμε. Ο κύριος Δημήτρης από το Κερατσίνη. Ελάτε κύριε Δημήτρη.
1: Ναι, χαιρετώ.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, να πω μία μικρή ιστορία, ίσως από την αντίθετη πλευρά.
0: Ναι.
1: Επί τη ευκαιρία των σχολείων που κάνεις.
0: Το σχολείο για τους Ρωμά.
1: Ναι. Πριν περίπου 20-25 χρόνια.
0: Ναι.
1: Συνέβη αυτό που θα σου πω. Μία ξαδέλφη μου από την Κρήτη, η μάνα μου είναι κριτικιά. Είχε παντρευτεί το συγχωρημένο τον Παναγιώτη, γιατί είχε φύγει από τη ζωή, ο οποίος ήταν Τσιγκάνος. Ή Ρωμά, πες το όπως θέλετε. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί και με χιούμορ. Μάλιστα μου έλεγε, όποτε πήγαινα σπίτι του, εγώ με ένα κεράτσι να φτιάξαμε να βγαίνει, δηλαδή ήμασταν 500 μέτρα απόσταση, να μου κάνει το τραπέζι να με κεράσει, φοβερά φιλόξενος. Στα πεθερικά του να πηγαίνει το Πάσχα τα Αρνιά στα Χανιά, να τους προσέχει όλους. Και πρόσεξε, δούλευε στην ΑΝΕΚ, νομίζω, στα πλοία που πήγαιναν Πάτρα Ιταλία. Μόνιμα. Ναι. Και το καλοκαίρι που σταμάταγε για ένα-ενάμιση μήνα, έκανε το Πειραιά Κρήτη. Όλα τα λεφτά που έπαιρνε, όλα τα ήταν κάπου 700.000, όλα τα δίνει στη γυναίκα του. Ναι. Είχε και τρία παιδιά. Και του λέει, πώς συντηρήσεις, αυτά τυχαίνα, Δημήτρη, μου λέει, η οικογένεια μου λέει να περνάει καλά. Ας πω, πολύ καλό παιδί. Μάλιστα μου λέει, κάνοντας χιούμορ, ότι πρόσεξε, μου λέει, καμία φορά που έρχεται ο αδερφός μου, όταν σου λέει κάτι, μην τον πιστεύεις, μου λέει, είναι αρκουδιάρης αυτός. Θα σε κλέψει. Δεν είμαστε όλοι. Χαμογελώντας, ήταν ψιλοκομπινάδωρος αδερφός. Αλλά αυτός λέω, άγιο παιδί. Γιατί τα λέω αυτά. Έκανε λοιπόν τρία παιδιά, δύο κόρες και ένα γιο. Ο γιος του από μικρός είχε προβλήματα, εγχειρίζει ανοιχτής καρδιάς και τέτοια, έτρεχε δηλαδή βασανισμένος άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Και πάνε τώρα ας πούμε στο δημοτικό οι δύο του κόρες. Η μεγαλύτερη λεγόταν Παλαγία, έτσι και λίγος λεωτόνο μέσα από σε δύο, δεν ξέρει κανείς. Και ήταν στη δεύτερη, στη τρίτη δημοτικού. Και πιάσανε, ρε Μανώλη, τα παιδιά, καμιά δεκαρία παιδιά, την Πελαγία από το κεφάλι, επειδή ήταν γύφτισα κατά αυτούς, και όπως έχει κάγκελα το σχολείο, ξέρεις, στον εξωτερικό χώρο, στην Αμερική, τις χτύπαγαν το κεφάλι, έπεσε κάτω, λιποθύμησε, και την πήγαν με σοβαρή διάθεση στο νοσοκομείο. Μόνο και μόνο επειδή ήταν γύφτισα κατά αυτούς. Δηλαδή υπάρχει και άλλη πλευρά. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση τότε, και ευτυχώς που ταξίδευε ο Παναγιώτης, λέμε, γιατί ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό παιδί, δηλαδή δεν είχε πρόβλημα να τα βάλει και με τρεις, ας πούμε. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση, που πήγε η μητέρα της ξαδέλφου μας και στους γονείς και κρεμός και τα λοιπά, δεν ενδιαφέρθηκε Μανώλη κανείς. Σαν να μην συνέβη τίποτα. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η εκδοχή, θέλω να πω. Τα βγάζουμε όλα και εδώ βλέπεις, ας πούμε, Ελληνόπουλα, χτυπάνε τα Ελληνόπουλα, γίνεται χαμός. Δεν θα σταματήσω λοιπόν εκεί πέρα. Υπάρχει αυτή η εκδοχή. Λοιπόν, άντε να έχεις το παιδί σου και συζητάγαμε θέμα με τότε με τη Βαρβάρα, μου λέει, πες μου Δημήτρη, σε ποιο δημοτικό θα πάω τα παιδιά μου για να μην έχουν πρόβλημα. Μα τι να τις πω εγώ τώρα. Ποιο να τις υποδείξω. Λοιπόν, καλά είναι λοιπόν να είμαστε κατά της βίας. Καλά είναι να βάζουμε τη λογική. Καλά είναι να μην υπερασπιζόμαστε. Γιατί βλέπω, ας πούμε, θυμάμαι παλιά, τα θυμάσαι και Σμανώλη, όταν είχαν πρωτορία οι Αλβανοί. Ό,τι γινόταν, ο Αλβανός το έκανε. Ρε, ό,τι γινόταν. Λοιπόν, το ίδιο τώρα και τώρα. Δηλαδή, υπάρχουν. Η παραβατικότητα υπάρχει παντού. Υπάρχουν και στους Ρωμά, υπάρχουν και στους Έλληνες, υπάρχουν και στους Πακιστανούς παντού. Τώρα, άμα θέλουμε να το αξιολογήσουμε αλλιώς, το θέμα είναι ότι αν πρέπει να σκηφιούνται παιδιά. Δεν πρέπει. Αν υπάρχει βία, δεν πρέπει. Αν πρέπει να χτυπιούνται δάσκαλοι, δεν πρέπει.
0: Λοιπόν, όχι, να δεν πρέπει να χτυπιούνται κανένα. Η χειροδικία, είπαμε, γενικώς δεν υπάρχει.
1: Επειδή είσαι μικρός, να σε πω και μια προσωπική μου ιστορία. Δεν ξέρω αν τον έχω πει πολύ στο παρελθόν. Λοιπόν, εγώ πήγαινα στο 5ο γυμνάσιο. Είναι στο Θεμιστόπουλο, ο γιος, ξέρουν από το κεράτης. Εκεί πήγε κάποια διάστημα και ο Λεβέντης, ο πρόεδρος της Ένωσης Κέντρων, είχε βγάλει μπουμπούκια. Δίπλα ακριβώς από το γυμνάσιο ήταν το Θεμιστόκλειο, ένα ας πούμε στάδιο με στίβο, με μπασκέτες. Συζητάω τώρα για το 72. Μπαίναμε λοιπόν στην τάξη. Δεν το επικροτώ, απλώς λέω τη δική μου εμπειρία, έτσι. Και είχαμε ένα μαθηματικό, πολλούς είχαμε, δηλαδή εμείς τρώγαμε το ξύλο της αρκούδας, να φεύγει ο χάρακας μου και όπου σε πετύχει στο κεφάλι μου, σε πετύχει. Να έρχεται ο άλλος μου και να έχει 7 χάρακες. Πρέπει να έχει αδελφό επιπλοποιό και του κάνα χάρακες. Και τα σπάζανε στα χέρια μας. Αλλά αυτή η περίπτωση μου έχει μείνει. Και θα σου πω γιατί. Είχαμε που λες ένα μαθηματικό, μπαίνε μέσα και στο θερανείο να μην υπάρχει τίποτα. Εάν ξέχναγε ένα στυλό, μπικ, πάνω στο θερανείο, την είχε βάψει. Επίσης έλεγε να μην κουνιέται τίποτα. Και λέει σε μένα τώρα συγκεκριμένα. Δημήτρη, λέω μάλιστα κύριε, γιατί κούνησε τα μάτια σου. Τι απαντάς εκεί
0: τώρα. Αυτό είναι υπερβολή, δεν είναι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει λογική.
1: Μα ο άνθρωπος δεν ήταν και τόσο στα καλά του, γι' αυτό το λέω το παράδειγμα αυτό. Και τι έκανε λοιπόν πάντα. Σε σηκωνώσουν, σου δίνει ένα σουγιαδάκι. Πήγαινε στο Θεμιστόκλειο, είχε ένα αμπέλι. Έκοβε μία βίτσα, του την πήγαινε, σε έβγαζε τα φύλλα και κοντά παντελόνι και σάρνει τα πόδια και πήγαινε σαν κατσίκι.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Λοιπόν, αυτά που σου λέω, εμείς αυτά τα ζήσαμε. Και βέβαια δεν τολμούσαμε ας πούμε, να το πούμε στους γονείς μας. Δεν λέω ότι αυτό ήταν διαπαιδαγώγηση. Λέω όμως ότι αυτό υπήρχε και δεν ήταν κατακριτέο από κανένα.
0: Όχι, δεν ήταν. Θα σας πω κάτι. Και εγώ πρόλαβα το χάρακα που δεν τον λέγαμε χάρακα, τον λέγαμε κλίμακα. Έτσι, εγώ βέβαια δεν πετάγανε τότε το χάρακα. Σε εμάς πετάγανε την κυμολία.
1: Ο χάρακα, η κραβούλα.
0: Δηλαδή πεταγόταν η κυμολία, έφευγε σφεντόνα. Εντάξει, η κυμολία τώρα για να σε πετύχει δεν είναι.
1: Δεν έσκανε. Ο χάρακα σου λέω. Και θα σου πω και ένα τελευταίο.
0: Τράβηγμα φαβορίτα.
1: Ναι, καλά, αυτό δεν είναι απλά.
0: Όχι, απλό δεν είναι. Όχι τράβηγμα. Σέσερνα, δηλαδή σε πήγαινε.
1: Θέλω από αυτό ήταν καθημερινότητα. Εμείς
0: όχι αυτή, όχι αυτή, η φαβορίτα.
1: Ναι,
0: που πονάει πολύ.
1: Το ξέρω, αυτό σου λέω.
0: Τα έχω προλάβει αυτά. Και πού να τολμίζει να πας στο σπίτι να πει το πεις.
1: Όχι. Ο ίδιος ο πατέρας ο δικός μου, αν το έλεγα εγώ θα μέδανε και ο αδελφός μου, εγώ με το 60 γενεθείς που είναι το 72 μικρός, εάν το έλεγε θα πήγαινε ο ίδιος ο πατέρας στο σχολείο και θα τα έκανε μπίλες. Και θα άλλαξαν οι εποχές. Ναι. Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω γιατί είπα για αυτό τον καθηγητή, θα σου πω και κάτι για τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου, τα αδέρφια μου, δύο έχω. Μανώλη δεν τα έχει ακουμπήσει. Εγώ από τον πατέρα μου έχω φάει το ξύλο της αρκούδας. Δηλαδή, ξύλο σε στην βασανιστήρι.
0: Δεν θέλεις, ήσταν καλό παιδί.
1: Όχι, έχω κάνει, έχω χαλάσει με την παραγωγή σταφίδας του. Τα έχω πατήσει, τα έχω λιώσει. Έχω σπάσει τάμια. Ό,τι μπορεί να φανταστείς έκανα. Το άρχιζα. Δεν με πείραξε, σου δίνω το λόγο της θεμής μου, γι' αυτό θέλω να πω για το παιδί, ποτέ. Έχω φάει μπουνιά στα 18 μου από τον πατέρα μου. Δεν με πείραξε. Ξέρεις γιατί δεν με πείραξε.
0: Γιατί
1: ήξερα ότι έφταγα. Και λίγες έφαγα. Λοιπόν, δεν σου λέω πιο χοντρά πράγματα που έκανα. Πρόσεξε τώρα. Μία σφαλιάρα που πήγε να μου δώσει ο πατέρας μου, μου έμεινε αξέχαστη. Είμαστε στο σπίτι και είναι η αδελφή του πατέρα μου με την κόρη της, με την πρώτη μου ξαδέλφη, και εγώ, ο πατέρας μου και η μάνα μου. Και συζητάμε την πρώτη μου ξαδέλφη πώς βγαίνει η βαθμολογία ο μέσος όρος. Και είχα δίκιο εγώ. Η ξαδέλφη μου έλεγε κάτι άλλο. Και ο πατέρας μου ενοχλήθηκε γιατί η ξαδέλφη μου ήταν 3 χρόνια μεγαλύτερη που της έφανα τήρηση και σηκώνεται να με χαστουκίσει. Και μπαίνει στη μέση η αδελφή της και της έκανε μελανιά το κνέπιασε στο μπράτσο για να την τραβήξει.
0: Ναι.
1: Αυτό μου είχε μείνει. Μόνο και μόνο γιατί είχα δίκιο. Όλα τα άλλα δεν με ενόχλησαν, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Τον υπέραγα τον πατέρα μου, σου λέω και λίγες έφαγα μόνο εγώ. Αλλά αυτό με ενόχλησε γιατί είχα δίκιο. Το ίδιο είπε, γι' αυτό είπα και το παράδειγμα του καθηγητή. Διότι δεν έκανε την παιδιά, κούνησε και τα μάτια μου. Ξέρετε από νευρικό. Πού μπορεί να τα κρατήσει μία ώρα εκείνη τα μάτια,
0: μάλλον. Μα είναι, δεν είναι τώρα αυτό. Είναι, ξαναλέω, είναι πέρα από τα όρια της λογικής, είναι απολύτως παράλογο. Δεν έχει καμία λογική βάση.
1: Και να πω και ένα τελευταίο, γιατί είναι υπέρ, και τάξε, μου δώσεις ένα λεπτό.
0: Έλατε.
1: Γιατί είναι υπέρ των επιθεωρητών. Άκου τι έπαθα εγώ. Εγώ ήμουν φοβερά
0: υπέρ των επιθεωρητών. Ποιων επιθεωρητών?
1: Που ερχόντουσαν στο σχολείο επιθεωρητές και έλεγχαν τους καθηγητές. Λοιπόν, εγώ ήμουν από φοβερά ντροπάλος. Θυμάμαι στη Δευτέρα Γυμνασίου, γιατί άλλαξα σχολείο, είχα ένα καθηγητή, τον Καράβολα, φοβερό καθηγητή φιλόλογο, ο οποίος ας πούμε είχε βάλει στα αρχαία πρώτο δίμηνο 9. Εγώ δεν σηκώνα το χέρι, ντρεπόμουν. Ούτε η γυμναστική, ούτε τίποτα. Τότε είχαμε πρώτο δίμηνο διαγωνίσματα, δεύτερο δίμηνο διαγωνίσματα, πρώτο τετράμινο επίσημα, τρίτο διαγωνίσματα, τέταρτο διαγωνίσματα, δεύτερο τετράμινο επίσημα. Οπότε μπαίνει η βαθμολογία στο πρώτο και μου είχε 9. Κάνουμε διαγώνισμα στο δεύτερο τετράμινο και μπαίνουμε μέσα στην τάξη και λέει Δημήτρης, έλα εδώ. Ξέρεις, η βαθμολογία των διαγωνισμάτων μπαίνει στον έλεγχο. Έλα εδώ, και μας σηκώνει πάνω. Εγώ μας πρώτο λεφτό δεν το βάζω. Και λέει, ρε παιδί μου, πες λέει για να πας στους μαθητές τη βαθμολογία σου βάλα στα αρχεία. Του λέω 19. Μου λέει, βρε αγόρι μου χρυσό. Πού θέλεις να ξέρω εγώ που δεν έχω ακούσει τη φωνή σου,
0: ναι,
1: που δεν έχεις σηκώσει ποτέ τα χέρια σου, τι σώη μαθητής είσαι? Και βέβαια μετά μου βάλε 17. Είχαμε δηλαδή και αυτές τις καλές περιπτώσεις και ένα τρίτο και τελειώνω, είναι 30 δευτερόλεπτα. Το ίδιο μου συνέβη και με το φυσικό. Του γράφω 19 σε πρόχειρο διαγώνισμα. Και έρχεται στην τάξη έξελος και μου λέει: Κοίτα, μου λέει στο ακυρώνω, αντέγραψες. Και να έρθει με τον κηδεμόνο. Λέω: Μα δεν αντέγραψα. Δεν αντέγραψα. Απλώς δεν έλεγα. Δεν τρεπόμα, δεν σήκωνα εκεί. Να φανταστείτε την έκθεση. Μου έλεγε ο Καράβολος: Έλα να διαβάσει την εκθεση και δεν τη διάβαζα. Είμαι ακόμη λεξικός. Λοιπόν, και μου λέει: Με του γονεί. Οπότε την επόμενη μέρα πάω με τη μητέρα μου. Και όπως αναβαίνω τις σκάλες και την έχει πιάσει ο καθηγητής. Τη μητέρα μου και τη λέει: Έτσι και έτσι αντέγραψε ο γιος σας, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αλλά είναι αδύνατο. Βγαίνει εκείνη τη στιγμή ο Καράβολος. Και λέει: Τι γίνεται εδώ? Ήταν και ο γυμνασιάρχης. Δεν υπήρχε ηλικιάρχης τότε. Και τι γίνεται εδώ? Και λέει: Ο φυσικός αυτό και αυτό. Λέω: Κύριε καθηγητά, στον Καράβολο, μπορείτε να με βάλετε στο γραφείο σας να το ξαναγράψω? Και λέει: Ο φυσικός δεν μπορεί να το έχει διαβάσει. Και γυρίζει το φυσικό. Του λέει, κύριε Τάδε, η βαθμολογία του διαγωνίσματος να ισχύσει, διότι ο Δημήτρης είναι άριστος μαθητής. Λοιπόν, αυτό το δύο περιστατικά. Με τους επιθεωρητές το ξέχασα, άντε 15 δευτερόλεπτα. Γιατί το είπα αυτό, άριστος μαθητής. Τυχαίνει και αλλάζω και έχω μια γυμνασιάρχη που τη φέραμε επειδή ήμασταν άτακτοι. Η οποία ήταν άστα να πάνε, ήταν όπως αυτό που είπα το μαθηματικό. Και μου έχει πρώτο δίμηνο 16 στα αρχαία, τον υψηλότερο βαθμό. Και επειδή στο δεύτερο δίμηνο είπα, επειδή μίλησε πολύ άσχημα σε έναν μαθητή, μου λέω: Κύριε Γυμνασιάτη, έχετε το δικαίωμα να μας μιλάτε έτσι. Έτσι ακριβώς το είπα. Βγαίνει, μου λέει: Κάτσε κάτω. Και μου βάζει δεύτερο δίμηνο 8, τον μικρότερο βαθμό στην τάξη. Μετά στο τρίτο δίμηνο μας λέει: Κοιτάξτε, να έρθετε διαβασμένοι, διότι θα έρθουν επιθεωρητές, θα την κρίνανε να γίνει επιθεωρήτρια από ό,τι μας είχαν πει. Να έρθετε διαβασμένοι, καλά διαβασμένοι, αύριο θα έρθουν επιθεωρητές. Συνήθως διαβάζαμε εμείς το παρακάτω μάθημα που μας έλεγε, ήταν μία σελίδα στα αρχαία. Εγώ ήμουν πάρα πολύ καλό στη γραμματική, τα είχα διαβάσει από τότε που έδινα στο γυμνάσιο. Δεν είχα τέτοια προβλήματα για συντακτικές αναλύσεις κτλ. Και αντί για μία σελίδα, εγώ διαβάζω δύο σελίδες. Δεν διάβασα να είσαι σίγουρος. Πάμε στο γυμνάσιο. Έρχονται επιθεωρητές. Λέει ο επιθεωρητής στην γυμνασιάρχησα. Αφού διαβάζει μια σελίδα, λέει: Διαβάστε και άλλη μία. Δεν θα κάνουμε το σημερινό μάθημα. Θα κάνουμε το παρακάτω να δούμε, ας πούμε, τα παιδιά, ας πούμε, τι κάνουν.
0: Ναι.
1: Και διαβάζει άλλη μια σελίδα. Και ξεκινάει με το κλασικό. Ποιος θα πει την περίληψη, το νόημα? Δεν σηκώνει κανείς το χέρι. Εγώ σου λέω: Δεν σηκώνω. Εκείνη τη μέρα το σηκώνω. Δεν μου δίνει σημασία και λέει παραδείγματος χάρη: Γιώργο, ξέρεις? Όχι. Βασίλη, ξέρεις? Όχι. Και ήταν δύο επιθεωρητές. Πέτυχε ένας επιθεωρητής Λέει, γιατί δεν ρωτάτε το βάλει. Πώ λέει εσύ, αγόρι μου, λέω Δημήτρη. Γιατί δεν ρωτάτε το Δημήτρη που σηκώνει το χέρι του. Λέει, Δημήτρη, μίλα. Και κάνω τη μετάφραση όλου του κειμένου. Μου λένε επιθεωρητή, μου λέει, ξεκίνα συντακτική ανάλυση. Κάνω μισή σελίδα. Και λέει, ο ένα επιθεωρητή μου λέει, εντάξει, σταμάτα, μου λέει να εξετάσουμε του άλλου. Και γυρίζει τελική άρχισα. Λέει, πρέπει να είναι από του άλλου μαθητέ σα, έτσι, ο Δημήτρη. Δεν μιλάει. Και πετάω εγώ, λέω, κύριε επιθεωρητά, έχω 8. Τι έχεις, μου λέει, λέω 8. Λοιπόν, και στο διάλειμμα βγαίνοντα και μετά το κλείνω, μου λέει η γυμνασιάρχησα, μου λέει με έκαψε, τι είναι αυτό που μου έκανε, ό,τι σα έκανα εγώ. Το μάθημα είπα. Και στο τρίτο δίμηνο, βέβαια, μετά μου βάλε 15. Αυτά και καλή συνέχεια, Μανώλη.
0: Καλό βράδυ, κύριε Δημήτρη, να είστε καλά, ευχαριστώ. Σε αυτά που λέει ο κύριος Δημήτρης, μία μόνο. Έχω πει διάφορα και εγώ πολλές φορές. Είχαμε κι εμείς πρώτη ηλικίου έναν φυσικό, δεν θέλω να πω το όνομα, δεν ξέρω αν είναι ζωή άνθρωπος, αν είναι καλή τώρα, ο οποίος εξέταζε με μπλοκάκι. Δεν ξέρω αν υπάρχει πια το μπλοκάκι. Και συνήθως το μπλοκάκι το πιάνε αλφαβητικά, οπότε λίγο πάνω κάτω ξέραμε που θα έρθει η σειρά μας, αλλά μια μέρα αποφάσισε να σπάσει τον κωδικά του και ο υποφαινόμενος ήταν αδιάβαστος. Με σήκωσε πρώτο τρίμηνο, δεν ήξερα τίποτα και ένα ολόκληρο τρίμηνο δεν μου ξανέδωσε ποτέ την ευκαιρία. Δεν πανασήκωνα χέρι, δεν πανάκανα, δεν τίποτα. Και με βαθμολόγησε με βάση, στον πρώτο τρίμηνο, με βάση αυτό. Τη μία φορά. Και όταν πήγα και τον βρήκα μετά το τρίμηνο, εντάξει, μου βάλε πρώτο τρίμηνο 5. 5. Το τι άκουσα και εντάξει, δεν το συζητά. Και όταν πήγα και τον έβγαζα και του λέω, κύριε, δηλαδή, συγγνώμη, μου λέει, δεν σε σήκωσα. Λέω, ναι. Μου είπες, μου λέει κάτι. Όχι, του λέω. Άρα μου λέει κανονικά πρέπει να σου βάλω 0. Η λογική, έτσι. Βέβαια εμένα, επειδή μετά είπαμε και άλλα πράγματα, με πείσμωσε πολύ. Και δεν είναι γιατί δεύτερο και τρίτο μου δώσε βγει. Αλλά θέλω να πω πώς μπορεί εύκολα να σου κάνει την ψυχολογία. Μου γράφει τώρα εδώ ξηρομερίτης. Εγώ δεν ξέρω τι ήταν όρομα. Ούτε έχω διαβάσει στα ρεπορτάζ, δεν έχω καταφέρει να βρω κάτι που να λέει τι ήταν. Δεν ήταν και το καλύτερο, μπορεί να ήταν και το χειρότερο παιδί. Δεν μπαίνω στη συζήτηση καν. Σήκωσε χέρι και το καλύτερο παιδί να ήταν και το χειρότερο. Από τη στιγμή που σήκωσε χέρι είναι το χειρότερο. Για μένα. Μου γράφει τώρα και ο Γιάννης. Αμφιβάλλω, λέει, αν είναι από όλους αυτούς που βγαίνουν και εσύ μαζί, έχετε ζήσει πάνω από μια μέρα κοντά σε Ρωμά. Έχετε έρθει σε επαφή, ναι. Ξέρετε περιπτώσεις, ναι. Έχετε ζήσει όμως μια ζωή κοντά τους, όχι. Άσε ρε Γιάννη που ξέρεις. Ναι, έχω ζει. Εγώ λοιπόν σου λέω ότι ζω τα τελευταία 25 χρόνια δίπλα τους. Εσύ μια ζωή, εγώ 25 χρόνια. Έχουμε μεγαλώσει λέει δίπλα τους, έχουμε παίξει μπάλα μαζί, έχουμε πιει μπύρες μαζί. Να ξέρουμε καλύτερα. Όλα τα ξέρετε καλύτερα. Πώς γίνεται ρε Γιάννη αυτό το πράγμα. 25 χρόνια ζω δίπλα σε πολλαπλούς καταβολικά.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
4: Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς
3: Ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Σε πλήρη εξέλιξη είναι το νέο κύμα κακοκαιρία στην Κρήτη. Από την υπερχείληση χυμάρων διακόπηκε η οδική πρόσβαση στις περιοχές Ζωνιανά και Λιβάδια του Ρεθύμνου, ενώ ισχυρές καταιγίδες καθήλωσαν αεροσκάφη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Με μήνυμα που εστάλει από το 112, καλούνται οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους σε όλο το νησί έως το απόγευμα. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Οι πολίτες της Ευρώπης έχουν ανάγκη για προσιτή ενέργεια, δήλωσε η Ursula von der Leyen μετά την απόφαση για αποδέσμευση 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα των κρατών της ομάδας G7, προκειμένου να περιοριστεί η πίεση στις τιμές των καυσίμων. Οι ανατιμήσεις στην ενέργεια πυροδότησαν άνοδο του πληθωρισμού, ο οποίος ανήλθε στο 5,1% στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. 4 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή απειλή είχαν προηγηθεί σε βάρος του 32χρονου, ο οποίος μαχαίρωσε και τραυμάτισε σοβαρά ζευγάρι εισβάλλοντας το σπίτι του στο Λαύριο. Ο δράστης, που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της, επιφέροντάς τους πολλαπλά τραύματα. Περιορισμένη θα είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες της ΑΔΕ και του gov.gr έως το μεσημέρι της Κυριακής, λόγω εργασιών αναβάθμισης των συστημάτων.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Την τρίτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια σημείωσε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Επικράτησε με 90-67 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telekom Center του ΟΑΚΑ. Στο ποδόσφαιρο δεν υπολογίζεται στην εθνική ομάδα της Γερμανίας ο μεσοεπιθετικός της Μπάγερ Μονάχου Σέρζ Γκνάμπρι εν όψη του κυριακάτικου αγώνα με την Ελλάδα στην Τούμπα για το Nations League. Σε αγώνες για την πρώτη κατηγορία, Γαλλία-Ιταλία 1-1 και Βέλγιο-Τουρκία 3-0. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Βροχές σε ανατολικά υπηρετικά, έβια Κυκλάδες και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ανεμιβόρειο έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και αλλάξαμε και μέρα, 9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 3 έχει ο μήνας πια, 3 Οκτωβρίου. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η κυρία Γιώτα από τα Πατήσια. Ελάτε, κυρία Γιώτα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Βανώλη.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
1: Ας τα λέμε καλά, άμα είμαστε όρθιοι και περπατάμε καλά, είμαστε όλα τα άλλα διορθώνονται.
0: Σωστό.
1: Καλό μήνα, αν και τον έχω στείλει μηνυματικός.
0: Καλό μήνα, ναι, εντάξει, είτε διαζώσεις, καλό μήνα. Ναι, ναι.
1: Είναι διαφορετικά διαζώσεις, διαφορετικά γραπτός. Αν και εγώ δεν το έχω πολύ καλά με τον προφορικό λόγο. Και έχω και λίγο τράκ, γιατί έχω καιρό να
0: σημάρει. Άντε πάλι με το τράκ, έτσι καιρό, μια εβδομάδα. Δεν βγήκατε την προηγούμενη?
1: Όχι, δεν βγήκα, έχω να βγω 3 εβδομάδες.
0: Εντάξει.
1: Γιατί δεν κολλάω στο σύνολο. Συζητιούνται πολιτικά και αθλητικά και δεν κολλάω.
0: Όχι μόνο, γιατί? Γιατί χτες ο κύριος Νίκος δεν βγήκε να μιλήσει για θέματα που αφορούσαν τη δημόσια υγεία. Όλα τα θέματα συζητιούνται. Εσείς τα βάζετε τα θέματα.
1: Ο Νίκος είναι το στοιχείο του αυτό. Ήταν η δουλειά του.
0: Όχι, δεν ήταν
1: και
0: η δουλειά του.
1: Δεν ξέρω τι έχει κάνει, τι επέμβαση έχει κάνει. Του
0: έχουμε όχι, δεν ήταν η δουλειά του. Ο κύριος Νίκος ήταν η τελευταία γραμμή που ήταν με την πεθερά του. Δεν είχε καμία σχέση.
1: Ο κύριος από το εξωτερικό.
0: Ναι, ναι. Όχι, όλα τα θέματα συζητιούνται. Άμα τα βάζετε σε συζήτηση. Άμα δεν τα βάζετε, πώς θα συζητήσετε?
1: Δεν μπορούμε να τα ανακατεύουμε όλοι μαζί όμως. Δεν ακούγεται ωραίο σε όλους.
0: Δεν έχει σημασία πώς ακούγεται σε όλους. Σημασία έχει ότι ο καθένας μπορεί να καλέσει και να βάλει το θέμα του.
1: Αν και από ό,τι έχω καταλάβει, τον καθένα τον αφορά τον συνομιλητή που μιλάει. Δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει βέβαια και για τους συνεκροατές του, αλλά περισσότερο με τον συνομιλητή.
0: Κάνατε τώρα μεταξύ μας, τα δικά μας νοιάζουν περισσότερο.
1: Εννοείται και τα δικά μας. Εγώ θέλω να πω γι' αυτό που συζητιέται τελευταία με τους Ρωμά. Δεν είναι μόνο θέμα Ρωμά, είναι θέμα ανθρώπου. Δεν έχουμε δικαίωμα να πρώνουμε χέρι σε κανέναν.
0: Ναι, προφανώς δεν το συζητάμε.
1: Αυτό είναι επιλείψιμο και... είναι, πώς να το πω, όχι μαθησιακή μόρφωση, πώς το λένε, μου φέρνει η λέξη τώρα από το μυαλό, κοινωνική μόρφωση.
0: Η κοινωνική παιδεία.
1: Κοινωνική παιδεία.
0: Η κοινωνική παιδεία, κοιτάξτε, η κοινωνική παιδεία είναι ανεξαρτήτως φύλου, επιπέδου, χρώματος, φυλής. Κοινωνική παιδεία είναι, δεν έχει ταυτότητα.
1: Αυτό. Εγώ θυμάμαι τώρα όπως ανέφερε και ο κύριος Δημήτρης στα δικά μου μαθησιακά χρόνια που είχαμε ένα δάσκαλο στην 5η Δημοτικού, ο οποίος ήταν καλός μεν, αλλά πάρα πολύ αυστηρός, ειδικά με τα ζωηρά παιδιά. Και είχε μια βέργα από μουριά, χοντρή. Όποιο παιδί δεν ήξερε μάθημα ή δεν καθόταν καλά, με τη βέργα. Πονούσε πολύ αυτή η βέργα. Θυμάμαι, είχα ένα συμμαθητή, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ζωηρό παιδί και το έβαζε το σφουγγάρι στο στόμα και τον είχε όρθιο στη γωνία. Και θυμάμαι ακόμα εγώ προσωπικά μια καθηγήτρια στη δεύτερη γυμνασίου, που ήμουν και εγώ ντροπαλή, δεν σήκωνε χέρι. Ήξερα και δεν σήκωνε χέρι και μου θυμάμαι που μου είπε ότι αυτή την κουβέντα της δεν την έχω ξεχάσει ποτέ. Εσένα παιδάκι μου λέει θα σε αφήσουμε σε καμία τάξη για να μάθεις να φέρεσαι σωστά. Κουβέντα αυτή από καθηγήτρια. Και επίσης είχα και έναν θεολόγο καθηγητή ο οποίος ποτέ δεν έκανε μάθημα θρησκευτικών παρά μας έκανε συνέχεια μάθημα ηθικής. Ειδικά εμάς τα κορίτσια μας είχε βάλει και μας είχε περάσει από 40 κύματα. Τώρα τι άλλο ήθελα να πω. Σχετικά με τα... Είχα καιρό να το πω, με το θέμα του Μαζονάκη. Δεν θέλω να πω κάτι για το Μαζονάκη. Απλώς θέλω να πω, επειδή έχω δουλέψει σε κάποιο χώρο υγείας, νομίζω σας το είχα γράψει σε email, αν το διαβάσετε, ότι η αιμοκάθαρση δεν κάνουν οποιοςδήποτε. Κάνουν μόνο οι νευροπαθείς.
0: Καλά, άλλο η αιμοκάθαρση, άλλο η πλασμαφαίρεση.
1: Γιατί κάποιος είπε ότι έκανε αιμοκάθαρση.
0: Όχι, δεν είχε μία σχέση.
1: Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Και επίσης είχα διαβάσει, όχι είχα διαβάσει, είχα δει μια σειρά στην ΕΡΤ παλιά με την Νικόλ Κίτμαν, αν την είχατε δει. Νέα ξένη.
0: Ποιο? Ποιο είπατε?
1: Nine Perfect Strangers. Με την Νικόλ Κίτμαν, νέα ξένη. Ελληνικά. Ήταν νέα.
0: Δεν μπορώ να το έχω δει, δεν είμαι σίγουρος.
1: Ήταν σε σειρές. Συνέχειες.
0: Δεν ξέρω, δεν μου λέει κάτι τώρα έτσι που μου το λέτε. Πρέπει...
1: Θέλετε να σας πω λίγο την περίληψη?
0: Για πείτε μου.
1: Νέα άνθρωποι σε ένα απομονωμένο φέρετρο ευεξίας στον Ειρηνικό για να ζωγονά.
0: Α, το έχω δει, ναι, το έχω δει. Ναι.
1: Εμένα μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, σας άρεσε αυτή η ταινία.
0: Δεν ήταν, σύριαλ ήταν, ναι.
1: Σύριαλ ήταν.
0: Όχι, δεν μου άρεσε. Δεν είναι, όχι, για να κάτσω να το δω, πάει να πει ότι μου άρεσε. Δεν είναι, από το, δεν είναι το ύφος που παρακολουθώ. Έκατσα και το είδα από πέρι.
1: Η ουσία του δεν ήταν τόσο. Δεν είχε ευχάριστο τέλος.
0: Καλά, πολλά δεν έχουν ευχάριστο τέλος. Απλά κάθεσαι από περιέργεια να δεις πού θα πάει και στο τέλος. Ναι, ο απολογισμός μου δεν ήταν τετικός. Γενικά, όχι, ήταν καλογυρισμένο, ήταν καλό, ήταν, αλλά. Δεν είναι αυτά που παρακολουθώ γενικώς.
1: Αυτό τα ολίγα ήθελα να πω. Μπορώ να χαιρετήσω κάποιους ακροατές. Συνήθως τον Μπούμερα, γιατί μου στέλνει πάντα και τον ευχαριστώ και τον Ιωσήφ. Τον κύριο Γουελέμονο πάλι το εύχομαι περαστικά και στις Δερένιους. Τον Ξηρομερίτη, την κυρία Ελένη. Την κυρία Χριστίνα έχουμε χάσει από τον άλλη μου. Την κυρία Ρένα και τη μαύρη του Λίπα έχω καιρό να την...
0: Πάρα πολύ καιρό και μήνυμα έχω να διαβάσω.
1: Είναι καλά.
0: Δεν το γνωρίζω. Δεν θέλω
1: να πω κάτι. Έχουμε να είναι καλά. Αυτά και τους υπόλοιπους ακροατές, τους οποίους δεν τους θυμάμαι όλους, γιατί είναι πάρα πολύ. Αυτά είχα να πω. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι.
0: Να είστε καλά, κυρία Γιατά.
1: Και να προσέχετε τον κύριο Μαλόνι τώρα με την υγρασία.
0: Καλά, όλος ο κόσμος να προσέχει. Τι θα κάνουμε τώρα, εντάξει, χειμώνας.
1: Όσοι είμαστε ευπαθείς ομάδες πρέπει να προσέχουμε λίγο παραπάνω.
0: Τι να κάνουμε. Να μας βάλουν στη σακούλα μέσα για να...
1: και την κυρία Ελένη μας, να της πω αν με ακούει καλό Σαββατοκυριακό και διαζώστη.
0: Κανονικά δεν πρέπει να ακούει τέτοια ώρα.
1: Αν ακούει.
0: Κανονικά
1: εγώ χαίρομαι το πρώτο δίωρο πιο πολύ, εσάς τους δύο. Μου φτιάχνετε τη νύχτα μου, που λέει ο λαός.
0: Ωραία, καλό είναι αυτό.
1: Λοιπόν, αυτά τα λίγα.
0: Καλό βράδυ, κυρία Γιωτά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δώσατε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.
1: Είστε πάντα καλά, εσείς και η οικογένειά σας.
0: Όλος ο κόσμος. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Καλό σήμερα. Γεια σας, γεια σας. Μου γράφει εδώ σε Πολιώτης, αυτά λέει με την τρομοκράτηση των μαθητών από τους καθηγητές ήταν αδιανόητα στη Σοβιετική Ένωση και πριν 50-70 χρόνια πίσω στον χρόνο. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω πώς συμπεριφέρονταν στη Σοβιετική ή οπουδήποτε. Και ακόμα λέει πιο αδιανόητα ήταν να σηκώσει χειριγωνιός μαθητής στο δάσκαλο. Καλά. Θα επιμείνω, απορώ για το ότι το συζητάμε γενικώς το να σηκώσει κάποιος χέρι σε κάποιον άλλο. Ακούω, ας πούμε. Μου λέει εδώ τώρα η κυρία Ευγένεια, μου έχει στείλει ένα μήνυμα, του σταματήστε αυτό το θέμα. Εντάξει, αυτό συζητούν οι αγρότες, δεν θα κάνουμε. Χτύπησε, λέει, γυναίκα, όχι μόνο γυναίκα, αλλά και εκπαιδευτικό. Για να καταλάβω, τι προηγείται. Το εκπαιδευτικό στο γυναίκα. Το γυναίκα. Το και μάλιστα δηλαδή αν ήταν γυναίκα αλλά ήταν νταλικέρης, τι θα γινόταν? Θα ήταν διαφορετικό και μάλιστα εκπαιδευτικό. Άμα ήταν γυναίκα καθαρίστρια, τι θα είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα? Μπορώ να καταλάβω. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Χτύπησε. Τελειώσαμε. Δεν ξέρω γιατί το συζητάμε. Πάω να καταλάβω. Θα σας πω όμως και τ' άλλο, γιατί το λέγαμε πριν με τον Γρηγόρη. Αν η εκπαιδευτικός αυτή είχε συμπεριφερθεί έτσι σε ένα σχολείο που δεν είχε Ρωμά και είχε και κάνα πλούσιο γόνο και χωρίς να τη χτυπήσει κανείς, τώρα θα έχει ντράβαλα. Σοβαρά. Ή όχι, νομίζετε? Έτσι αισθάνομαι εγώ, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Συνήθως κάνω λάθος. Εμείς, κύριε Παρτάλη, στο Μενίδη, τι να πούμε που ζούμε ανάμεσα σε Αιγύπτους και Ροσοπόντιους. Κύριε Ροσοπόντι έχουν κάπως ηρεμήσει διότι τους έχουν βάλει στο Δήμο. Άμα τους βγάλουν από το Δήμο, να δούμε τι θα γίνει. Και οι Αιγύπτιοι λέει παίρνουν ένα σωρό επιδόματα, πουλάνε ναρκωτικά και όλοι έχουν χτίσει πιταρώνες και κυκλοφορούν με πανάκριβα τζίπη. Οι μόνοι αδικημένοι είμαστε εμείς οι Έλληνες. Συγγνώμη, κύριε Κωνσταντίνε, που φαντάζομαι ότι δεν είναι όλοι έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εσείς ζείτε εκεί, ξέρετε καλύτερα. Τα επιδόματα που λέτε, ποιος σου τα δίνει, εγώ? Τα σπίτια που έχουν χτίσει, ποιος τα, τους τα, με πιανού την ανοχή τα χτίζουν ή πουλάνε τα ναρκωτικά, με τη δική μου? Τα αυτοκίνητα που παίρνουν, τα πανάκριβα που λέτε, με πιανού τα λεφτά τα παίρνουν, με τα δικά μου? Η πολιτεία μου λέτε ότι φταίει ουσιαστικά. Το άβατο λέει στο Μενίδη, ποιο άβατο? Εγώ ξέρω ότι το άβατο είναι στο Άγιο Όρος για τις γυναίκες. Άβατο στο Μενίδη, άβατο στο Ζεφύρι, τι είναι αυτό? Για ποιο λόγο? Που πήγε ο άνθρωπος και πέρασε με το ποδήλατο και τον αφήσανε μόνο με το πιρούνι? Και το συζητάμε κιόλας. Αρτούρ, καλησπέρα, καλό μήνα.
2: Καλησπέρα, καλό μήνα. Ευχαριστώ σε όλους και όλους. Καλό μήνα με υγεία να έχουμε. Για τα γεγονότα που μιλάμε, εγώ θα θέσω άλλο. Η παραπαιδεία.
0: Ναι.
2: Συζητάγαμε προχθές, είχα πάει τον εγγονό μου να προπόνηση στο ποδόσφαιρο. Ήταν οι γονείς, άντρες και γυναίκες, και μιλάγανε για τα αγγλικά τους, για τα γαλλικά τους, για τα γερμανικά τους, για ασχολίες εκτός σχολείου.
0: Ναι.
2: Έχω θέσει το ερώτημα αυτό πολλές φορές. Γιατί πρέπει να υπάρχουν φροντιστήρια? Και υπάρχει και ένα φροντιστήριο μελέτης, το λένε τώρα.
0: Γιατί δεν επαρκεί, Αρτούρ, αυτά ξέρετε, τόσα χρόνια είστε στην Ελλάδα, γιατί δεν επαρκεί η σχολική συνδρομή για να μπορέσει ένα παιδί να προχωρήσει?
2: Άρα η παιδεία δεν είναι τζάπα.
0: Τι δεν είναι?
2: Τζάπα, είναι πανάκριβη.
0: Είναι δωρεάν στο σχολείο, αλλά μετά χρειάζεται να πληρώσεις για να πετύχεις κάτι.
2: Ναι, είναι πανάκριβη. Και με τα σημερινά δεδομένα τρέχουν οι γονείς να τα φέρουν.
0: Και όσο μεγαλώνει, κάθε χρόνο που περνάει και μεγαλώνει το παιδί, το κόστος αυξάνεται, πολλαπλασιάζεται.
2: Το είχα πει αυτό στο κουνιάρο, στο αδερφό της γυναίκας,
0: ναι, ναι,
2: πριν πολλά χρόνια, όταν είναι και μικρά τα παιδιά, μωρά. Περίμενε, λέω. Αυτά δεν είναι τίποτα τώρα. Αργότερα θα δεις.
0: Δηλαδή το φροντιστήριο στο γυμνάσιο, ας πούμε, λέω τώρα έτσι μια μέση στιγμή, το φροντιστήριο στο γυμνάσιο ήταν γύρω στα 160-170 ευρώ. Στο λύκειο πήγε 320. Γιατί σου λέει έχουμε αυτά τα μαθήματα, άμα θέλετε πιο φτηνά θα κόψουμε μαθήματα. Πώς θα κόψεις μαθήματα?
2: Εγώ επειδή το είπες, έχω έρθει από Αλβανία, σέβομαι την εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας εδώ, της Ελλάδας. Γιατί πήραν τα παιδιά μας, χωρίς οι γονείς, χωρίς εμείς οι μεγάλοι, να ξέρουμε λέξη ελληνικά, τη μάθαμε αργότερα, τα πήραν τα παιδιά μας από το χέρι, πας που τα διαβάσανε, τα βάλανε σε μία τάξη και τα παιδιά τώρα που έχουν γίνει και μητέρες και πατεράδες, τα παιδιά τους τρίτη γενιά είχε μία βάση από τους γονείς και καλή βάση. Επειδή ήμασταν και από ξένη χώρα, υπήρχε και αυτό, ότι εμείς θέλαμε τα παιδιά μας να διαβάζουν πιο πολύ. Θα το πω και λίγο έτσι, μπορεί να φανεί λίγο, να είμαστε και λίγο παραπάνω και από τα Ελληνάκια. Γιατί είμαστε σε ξένη χώρα. Μόνο με να διαβάζουμε περισσότερα, να μάθουμε περισσότερα πράγματα, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτό το έχουν πολλοί που είναι, ας πούμε, στο μετανάστες, έτσι, και σε άλλη χώρα, και οι Έλληνες στη Γερμανία και παντού το ακούμε. Διαβάζουν τα παιδιά τα δικά μας παραπάνω για να τα καταφέρουν στη ζωή. Μπορεί να είναι λάθος σαν σκέψη. Αλλά είναι...
0: Κοίταξτε, λάθος σκέψη δεν υπάρχει. Εάν αισθάνεται έτσι το παιδί ότι πρέπει να κάνει... Πρώτα απ' όλα...
2: Όχι από τον γονιό, λέω, έτσι.
0: Εγώ θα σας πω κάτι. Εγώ θυμάμαι... τα πρώτα χρόνια που άρχισαν να έρχονται οι Αλβανοί στην Ελλάδα. Και όταν άρχισαν να κάνουν εδώ οικογένειες, εν πάση περιπτώσει, που τα παιδιά τους, και τότε υπήρχαν και αντιδράσεις, σε αρκετές περιπτώσεις πρότευαν στα σχολεία τους. Σημεοφόροι, τα θυμάστε κι εσείς, τα ξέρετε. Λοιπόν, το παιδί για να προτεύσει σε ένα σχολείο έχει ρίξει πολύ διάβασμα. Έχει ρίξει. Εμένα δεν με νοιάζει αν είναι από την Αλβανία, αν είναι από τη Γεωργία, αν είναι από το Ισλαμάμπα. Δεν με νοιάζει από πού είναι. Άπαξ και μετέχει της ελληνικής παιδείας και έχει ρίξει πολύ διάβασμα και είναι πρώτος μαθητής. Αυτό είναι που έχει σημασία για το ίδιο το παιδί πρώτα απ' όλα. Και η επιβράβευσή του είναι ένα μέρος επιβράβευσης, γιατί η επιβράβευση έρχεται αργότερα όταν οι κόποι του θα γίνουν πράξη στη ζωή του.
2: Όταν βγαίνει στη ζωή.
0: Μπράβο. Η επιβράβευσή του από το σχολικό περιβάλλον ποια είναι, δεν είναι μόνο βαθμός, είναι το ότι του δίνουν τη σημαία και την παίρνει τη σημαία να την κρατήσει και βγαίνουν όλοι, α, ο Αλβανός που πήρε τη σημαία, τι λέτε ρε παιδιά.
2: Θα το πω τώρα για αστείο. Ήτανε ο γιος μου, ήταν λίγο, δεν διάβαζε πολύ αλλά πανέξυπνος. Είχαμε πιάσει μια κουβέντα στο μπαλκόνι. Ήταν τότε, νομίζω, έρθει τάξη. Δημοτικό, του λέω, διάβασε λίγο παραπάνω, ρε Άλεξ, του λέω. Είσαι έξυπνο παιδί. Τι λες, μου λέει, πατέρα μου, λέει. Να γίνω άριστος και να μην μου δίνουν τη σημαία. Ξέρεις τι ψυχολογικό είναι αυτό.
0: Λοιπόν, θα το πω... δεν το έχω ξαναπεί, Αρτούρ, αλλά θα το πω τώρα, δεν πειράζει. Και ας αντιδράσουν όσοι αντιδράσουν. Στο στρατό, στη Μυτιλήνη συγκεκριμένα. Όχι γενικά, στη Μυτιλήνη. Στη μονάδα τη δική μου, τάγμα εθνοφυλακής ήμασταν, έτσι, είχαμε ένα παλικάρι που ήταν μαύρος και ένα παλικάρι που ήταν ομοφυλόφιλος. Πολύ αξιοπρεπής ο ομοφυλόφιλος, δηλαδή γενικά ξέρετε με τους ομοφυλόφιλους δεν τους παίρνουν στο στρατό. Δηλαδή το χρησιμοποιούν σαν δικαιολογία για να μην πάνε στρατό. Το παλικάρι αυτό ήθελε να πειρετήσει. Δηλαδή, γενικά ξέρετε, με τους ομοφυλόφιλους δεν τους παίρνουν στο στρατό. Δηλαδή το χρησιμοποιούν σαν δικαιολογία για να μην πάνε στρατό. Το παλικάρι αυτό ήθελε να πειρετήσει κανονικά. Δεν έδινε δικαιώματα, δεν έδινε τίποτα. Πολύ αξιοπρεπής και

0: να κάνει, τι καλλιόπες, τι διπλοσκοπιές, τι, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και καθόμουν και σκεφτόμουν, γιατί σε κάποια στιγμή πήρα και εγώ ένα βαθμό, ας πούμε, και άρχισα να βγάζω υπηρεσίες, δεν βγαίνανε, βέβαια, κάναμε όλοι. Και έρχεται μια μέρα και μου λέει ένας, ένας από αυτούς, μου λέει, γιατί τους έχεις, μου λέει, βλέπω, μου λέει, ότι έχουν αρχίσει και χαλαρώνουν. Δεν κατάλαβα, του λέω, γιατί. Γιατί, μου λέει, είναι μαύρος. Ωπα ρε φίλ, τι σημαίνει είναι μαύρος? Δεν φοράει τη στολή την ίδια με τη δική μας. Δεν έχει το εθνόσημο. Έτσι ότι γεννήθηκε στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι ο πατέρας του λευκός και η μάνα του μαύρη. Μπορεί να είναι ο πατέρας του μαύρος και η μάνα του λευκή. Μπορεί να είναι και δύο, δεν ξέρω. Δεν υπηρετεί τον ελληνικό στρατό.
1: Και τώρα που πολλά παιδιά, όχι πολλά παιδιά, σε μεγάλο βαθμό.
0: Α, είναι λίμα. Και, το, και για τον ομοφυλόφιλο που δεν είναι, εκεί πια δεν είναι εθνικό. Εκεί πια πάμε στην άλλη, την ανομαλία του μυαλού μας. Λέει αυτός, λέει, να, και τι σε πείραξε? Σου βάλε χέρι, σου πιάσε τίποτα? Ας τον τι κάνει στη ζωή του, στο κρεβάτι του. Είναι εντάξει εδώ πέρα? Ενοχλεί κανέναν? Κυκλοφορεί και φαίνεται, ας πούμε, ότι είναι κάτι? Τι σε νοιάζει τι είναι? Ο άλλος μπορεί να είναι δολοφόνος, να είναι κλέφτης. Ξέρουμε? Όχι βέβαια. Έτσι δεν είναι? Όταν μπαίνεις μέσα στο θάλαμο, ξέρεις τι είναι ο καθένας?
1: Και τώρα με τις καινούριες που είναι τώρα,
0: Έλληνες,
1: που πήγαν στο στρατό τώρα πολλά παιδιά, που βλέπω που είναι και δικά μας παιδιά και από Αλβανία και από άλλες χώρες. Τις χώρες που πήγανε νηφαγήνια εδώ, ξέρεις τι χαρά μας είναι.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Πάει να έχει μια εμπειρία ζωής εκεί πέρα. Εμείς λέγαμε όποιος δεν έχει πάει στο στρατό δεν έχει κάνει τίποτα, δεν μπορεί να ψηθεί. Στο στρατό, ας πούμε, γίνεται, εκεί που παίρνεις εντολές, εκεί που είσαι εκτός σπιτιού. Που κάνεις αυτές τις αγκαρίες που λες. Και αυτές που είναι, μέσα στη ζωή είναι αυτό. Σε κάνουν πιο, έτσι, πιο έτοιμο.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς, τα παιδιά μας και τα παιδιά όλων μας. Είπα τώρα ότι κάποια παιδιά, ας πούμε, είχαν προβλήματα, λέγανε, με το φαγητό τους.
0: Ναι.
1: Η υπηρεσία που ήμουν εκεί, είχαν έρθει κάτι παιδιά που είχαν έρθει τώρα με άδεια από το στρατό και τους ρώτησα, λέω, τι γίνεται εκεί, αυλώνα. Μου λέει, όποιος έχει καλομάθει στο σπίτι, δεν του αρέσει το φαγητό εκεί πέρα. Εμείς, λέει, που δεν έχουμε καλομάθει, εκεί πέρα,
0: καλά.
1: Μας αρέσει.
0: Ευχαριστώ, Αρτούρ.
1: Έγινε
0: καλό βράδυ, καλό μήνα, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Λοιπόν, να χαιρετήσω και τον Κώστα που είναι στον δρόμο τώρα και τη ζωή. Προσεκτικά στον δρόμο. Παρακαλώ πολύ, όλοι όσοι κινείστε τώρα και μας ακούτε στα ραδιοφωνάκια σας, 211-200-8200, αν και έχουν γεμίσει γραμμούλες και θα πάμε Γερμανία τώρα. Λοιπόν, ρε Νίκο, από τα Γιάννητσά, τι μου ζήτησες, δεν μου έρχεται τώρα. Ξαναζήτα το. Η εκπαιδευτική, λέει, στην Ελλάδα είναι περισσότερη, στην Ευρώπη ένα παιδί με 8,4 παιδιά ένα εκπαιδευτικό, το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 13 ένα εκπαιδευτικό, στη Γερμανία, στην Ολλανδία 17 ένα εκπαιδευτικό, αυτά γιατί δεν τα λέει κανείς. Και γιατί δεν πάμε τότε καλά, κύριε Κυριακό? Γιατί δεν πάει καλά το σύστημα? Κύριε Παρδάλη, λέει, το πολύ αξιοπρεπής ήταν κακή επιλογή, το καταλάβατε, φάνηκε. Πιο πολύ αξιοπρεπής, κυρία Κατερινά. Είπα για τον ομοφυλόφιλο, δεν αξιοπρεπής. Πολύ αξιοπρεπής. Δεν ξέρω, δεν μου έρχεται. Διορθώστε με, δεν πειράζει. Έχω κάνα θέμα. Γεια σου, ρε Μπούμεραγκ, χαιρετισμού στην Αυστραλία. Στέλνει ο Μπούμεραγκ χαιρετισμού στον Αρτούρο. Οδυσσέας Τσενάη. Σωστά, Μπούμεραγκ. Οδυσσέας Τσενάη. Χαμός είχε γίνει τότε. Γιατί να σηκώσει ο Τσενάη την ελληνική σημαία? Γιατί είναι πρώτος μαθητής, τι να κάνουμε τώρα? Ο κύριος Γιάννης από τη Γερμανία. Έλατε, κύριε Γιάννη.
3: Να μιλάτε, εγώ μιλάω.
0: Εσείς, κύριε Γιάννη.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
3: Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το επεισόδιο αυτό που έγινε με το δασκάλα και το...
0: Να σας πω, είστε με ανοιχτή ακρόαση.
3: Ναι.
0: Μπορούμε λίγο αυτό κάπως να το βελτιώσουμε, γιατί ακούγεστε με διακοπές
3: τώρα
0: και...
3: Τώρα ακούγομαι καλύτερα.
0: Τώρα καλύτερα, ναι.
3: Θα μιλήσω λίγο με το επεισόδιο που έγινε.
0: Έλατε.
3: Με το δασκάλα. Εγώ ζω στη Λάρνα.

0: αλλά μεγάλωσα στη Θήβα. Ναι. Στη Θήβα υπάρχει μεγάλη κοινότητα. Ναι. Γιατί εμείς, ο πατέρας μου σαν αγρότης, τότε δεν υπήρχαν πολλοί εργάτες εκείς, ερχόντουσαν οι γυναίκες τους, αυτοί, τα παιδιά τους και εργαζόντουσαν στα χωράφια.
1: Ναι.
0: Και υπήρχε μια πολύ καλή σχέση μεταξύ εμάς και αυτών. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Μεγαλώντας και περνώντας τα χρόνια, αυτοί μεταλλάχθηκαν. Αν περάσετε τώρα από τη Θήβα, υπάρχει δρόμος που δεν μπορείτε να περάσετε.
1: Γιατί μεταλλάχθηκαν όμως, κύριε Γιάννη, έχετε εικόνα?
0: Αυτό πρέπει να ρωτήσω. Να σας πω γιατί. Γιατί δεν θέλουν να προσαρμοστούν. Γιατί στο DNA τους, το DNA τους είναι διαφορετικό. Η κουλτούρα τους είναι άλλη. Μεγαλώνουν με άλλες αρχές. Με άλλο τρόπο ζωής. Αν ρωτήσεις, εγώ στη Λάρισα ρωτάω κάποιον, ποιος είναι ο καλύτερος γύφτος, και αυτό μου λέει αυτός που θέλει και κλέβει καλύτερα. Το λέει ο ίδιος.
1: Ναι, αλλά έτσι, έτσι
0: ασχολούμαι με τα αγροτικά στη Λάρισα.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να φανταστείτε πόσα προβλήματα έχουν. Δεν ξέρουμε όταν θα πάμε στις αποθήκες μας το πρωί αν θα βρούμε μπαταρίες, τα τρακτέρ.
1: Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Κύριε Γιάννη, να κάνω μια ερώτηση. Άρα, σύμφωνα με τη λογική σας, όλοι οι γης είναι κλέφτες.
0: Όχι. Όχι, για να μην. Αλλά θα σας πω το εξής.
1: Γιατί όταν μου λέτε, αν τους ρωτήσεις, σου λένε αυτός που κλέβει καλύτερα είναι ο καλύτερος, άρα είναι όλοι κλέφτες.
0: Όποιον γνωρίζουμε εμείς, αυτό σου λέει. Αλλά θα σας πω το εξής. Εγώ έχω γνωρίσει και αυτό ποιος εργάζεται με τη γυναίκα του στη Λαϊκή. Του έχουμε πουλήσει προϊόντα. Είναι επαγγελματίας, δεν είναι αγρότης. Αγοράζει προϊόντα και πουλάει στη Λαϊκή το παιδί. Μια οικογένεια. Μια φανταστική οικογένεια. Και το λέει και ο ίδιος. Τον οικισμό που ζω, λέει, είμαι μόνο εγώ ο οποίος εργάζομαι. Όλοι οι άλλοι που λένε, ρε Νίκο, τι κάνουμε. Λέει, ό,τι καταλαβαίνω.
1: Τώρα, είναι, να σας πω όμως κάτι, είναι δυνατόν να είναι μόνο ένας άνθρωπος? Εγώ δυσκολεύομαι να το πιστέψω.
0: Να μην δυσκολεύεσαι καθόλου, μα δεν τους βλέπετε. Προχωράνε στον δρόμο, πληροφορούν, σηκώνουν το πιστόλι ψηλά, πυροβολούν. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έχουν ξεφύγει. Έχουν ξεφύγει και ο λόγος που έχουν ξεφύγει είναι η ατιμωρησία. Η πολιτεία δεν έχει
1: ξεφύγει. Μισό λεπτό. Για την ατιμωρησία πάντως. Για την ατιμωρησία πάντως δεν φταίνει η γυφτή.
0: Έχω πει τη δασκάλα η οποία διδάσκει. Σχολείο, που πάνε τα παιδιά τους, που λέει δεν μπορεί να φανταστεί τι γίνεται με στην τάξη. Και λέω τι κάνει, τίποτα λέει, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι λέει παιδιά, λέει αφίστασα. Είναι παιδιά, λέει που δεν μπορώ εγώ, λέει, όταν έρθει το παιδί να το κάνω καλά. Είναι μέσα στο σπίτι, πλακώνει τις κουνιές. Πώς θα έρθει στο σχολείο και να του πω εγώ, μη μαλώνει με τον διπλανό.
1: Πάντως, κύριε Γιάννη, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα σχολεία για Ρωμά.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχουν.
1: Ορίστε.
0: Βεβαίως.
1: Όχι, όχι.
0: Το απέναντι από το σπίτι του αδερφού μου είναι για Ρωμά.
1: Δεν είναι για Ρωμά, είναι για τα παιδιά της περιοχής.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Πάνε μόνο Ρωμά. Βεβαίως, είναι απέναντι από το σπίτι του αδερφού μου.
1: Για πού λέτε τώρα?
0: Στη Θήβα. Η οικογένειά μου είναι στη Θήβα.
1: Υπάρχει δηλαδή σχολείο στο οποίο δεν μπορεί να εγγραφεί άλλος μαθητής παρά μόνο αν είναι Ρωμά?
0: Ναι. Η φίλη μου, η οποία είναι δασκάλα στο σχολείο που πάνε και παιδιά Ρωμά. Κάποτε υπήρχε ένα πρόγραμμα και πηγαίνανε και στα σπίτια των Ρωμά. Στη Λάρισα. Τώρα θα μιλάω για τη Λάρισα. Μου λέει, ήταν να έρθουν 10 παιδιά, έρχονταν 2. Και όχι μάθημα δεν γινόταν, γινόταν ένας πανικός. Αυτό και τι πήγαινες. Αυτό είχα, λέει, έτσι είχα, σε αυτό το πρόγραμμα είχα ενταχθεί, έπρεπε να πληρώσω, πήγαινα. Αυτό. Δηλαδή, και έλεγε στους γονείς, πέστε τα παιδιά να τα μάθουμε, να διαβάζουν, ρε παιδί μου. Ας μην πάνε σχολείο, να μάθουν να διαβάζουν. Τώρα αυτά, εμείς δεν είμαστε για να δουλεύουμε. Εμείς κάνουμε άλλες δουλειές. Θα μάθουν τα παιδιά να κάνουν εμπόριο. Δηλαδή έχουν μια άλλη φιλοσοφία. Έχουν μια άλλη κουλτούρα τελείως διαφορετική.
1: Λοιπόν, ακούστε. Επειδή,
0: δεν μπορούν αυτοί να προστατεύουν.
1: Μισό λεπτό, κύριε Γιάννη, επειδή μπήκα λίγο στο Υπουργείο Παιδείας. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα θεσμικό ή νομικό σχολείο για παιδιά Ρωμά. Δεν υπάρχει.
0: Κάνω το λάθος, δηλαδή να είναι μεικτό, να είναι...
1: Είναι μεικτό. Δεν είναι μεικτό, μισό λεπτό, γιατί το μεικτό κάνει να διαχωρίζει. Τα παιδιά Ρωμά είναι Ελληνόπουλα.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι μεικτό.
0: Εντάξει, ναι, συγγνώμη, λάθος έκφραση. να είναι δηλαδή και Ρωμά.
1: Δεν
0: και...
1: υπάρχει θεσμικά ή νομικά σχολείο για παιδιά Ρωμά. Δεν υπάρχει και... διαχωρισμός μαθητών με βάση εθνότητα. Όλοι οι μαθητές εγγράφονται και φοιτούν στα δημόσια σχολεία της γειτονιάς τους.
0: Τότε είναι η πλειοψηφία σε αυτό το σχολείο.
1: Προφανώς και είναι.
0: Τότε είναι η πλειοψηφία σε αυτό το σχολείο.
1: Αλλά αν πάω εγώ να εγκατασταθώ εκεί, το παιδί μου θα πρέπει να πάει σε αυτό το σχολείο. Ανάλογα με την ηλικία, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Σας το λέω δηλαδή γιατί μου έκανε εντύπωση.
0: Γιατί καθόμουν.
1: Αν η γειτονιά έχει 39 Ρωμά και έναν που δεν είναι.
0: Όχι, δεν μένουν σε αυτή τη γειτονιά. Τη τύπα τους έχουν εγκαταστήσει σε ένα. Λίγο έξω από την πόλη. Γιατί ήταν με σκηνές όπου να είναι. Και εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Δήμος έφτιαξε σε μια περιοχή έξω από την πόλη. Προς τη Λιβαδιά, ένα σημείο, του έβαλε μέσα προκάτ, του έβαλε κάδους να βάζουν τα σκουπίδια πια.
1: Ναι, και μάλιστα διαβάζω.
0: Κάδους, τους κάψανε, τα σκουπίδια τώρα τα πετάνε.
1: Και μάλιστα διαβάζω, ακούστε τώρα, φοβερό. Έχει, λέει, σχολεία, υπάρχει χωροταξικός διαχωρισμός, γιατί υπάρχουν σχολεία που βρίσκονται πολύ κοντά σε μεγάλους καταβλισμούς. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει καταδικάσει την Ελλάδα για περιπτώσεις σχολείων στον Ασπρόπυργο. Λόγω της αποτυχίας να ενταχθούν ομαλά τα παιδιά αυτά στο γενικό σχολικό περιβάλλον και της διατήρησης συνθηκών άτυπου εκπαιδευτικού διαχωρισμού, για τα οποία δεν φταίει η χώρα αποκλειστικά, διότι πάνε, λέει, τα παιδιά τα Ρωμά στο σχολείο και οι γονείς, όταν βλέπουν ότι μαζεύονται πολλά, παίρνουν τα παιδιά τους και τα πηγαίνουν σε άλλα σχολεία, εντείνοντας τον αποκλειστικό.
0: Γιατί όμως. Εγώ
1: ρωτάτε
0: νομίζω,
1: εμένα. Εγώ πάντως, επειδή ζω στο Γέρακα πολλά χρόνια και έχουμε αρκετούς καταβλισμούς τριγύρω, έχουμε πολλά παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο. Υπάρχουν και παιδιά που είναι προβληματικά, ενώ που δημιουργούν προβλήματα, δεν είναι προβληματικά, τα παιδιά μια χαρά είναι. Υπάρχουν και παιδιά τα οποία είναι μια χαρά.
0: Ναι. Εγώ πιστεύω το όμως.
1: Η κοινωνία πάντως έξω, κύριε Γιάννη, και επειδή είστε και από τη Γερμανία.
0: Εμείς θέλουμε να ενσωματωθούμε με αυτούς τους ανθρώπους. Εκείνοι δεν θέλουν να.
1: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά θέλω να σας πω ότι το σχολείο που έχει Ρωμά, Αλβανούς, δεν ξέρω εγώ. Καταλαβαίνετε τώρα πώς το λέω.
0: Έτσι. Καταλαβαίνω.
1: Ναι, είναι η μικρογραφία της κοινωνίας. Και στην κοινωνία έτσι είμαστε.
0: Ξέρετε, νομίζω δεν έχουν καμία σχέση. Είτε στην Ελλάδα, είτε στην Αλβανία, είτε στη Γαλλία που έχει πολλούς, επειδή ταξιδεύω και τους βλέπω, πολλούς τους Ρωμά, εμείς μεγαλώσαμε και τους λέγαμε εκεί, δεν ξέρω, είναι υποτιμητικό.
1: Είναι όλοι για κάποιους είναι, για κάποιους δεν είναι.
0: Δεν ξέρω, εμένα
1: υπάρχουν, ας πούμε,
0: για αυτό που καλούταν Ήπτοι. Όταν εμείς μεγαλώσαμε
1: Οι Αιγύπτιοι, επειδή είχαν έρθει από την Αίγυπτο, το λέγανε παλιά. Να σας πω κάτι. Αν δύο έγχρωμοι πει ο ένας τον άλλο νέγρο, δεν τρέχει τίποτα. Αν τον πω εγώ, τελείωσα. Εξαφανίστηκα.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω πώς το λέτε.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι μπορεί μεταξύ τους να έχουν έναν άλλο κώδικα επικοινωνίας, αλλά όταν εμείς απευθυνόμαστε σε εκείνους, να το θεωρούν προσβολή. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Είναι προσωπικό του καθενός.
0: Το θέμα είναι ότι. Αυτοί οι φίλοι, γιατί προσδιορίζονται σαν ξεχωριστοί φίλοι, τουλάχιστον στην Άρισα που είμαστε εμείς, λένε ότι εμείς είμαστε μια φίλη και μάλιστα ότι είναι και ανώτερη φίλη.
1: Να, μου λέει εδώ ο κύριος Γιάννης, επειδή ξέρω λίγο για ποιο σχολείο, γιατί είναι από τη Θήβα, δεν είναι, λέει, υποχρεωτικό να είναι μόνο Ρωμά, αλλά στο συγκεκριμένο πάνε μόνο Ρωμά και παιδάκια άλλων μεταναστών. Γιατί προφανώς η περιοχή είναι τέτοια.
0: Όχι, δεν είναι τέτοια η περιοχή.
1: Δεν το ξέρω.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου τέτοια. Μα σα λέω γιατί. Καθόμαστε στην αυλή των ανθρώπων και τα βλέπω τα παιδιά που τα παίρνουν και με τα αυτοκίνητα τα δικά τους και λέω ότι μου λέει είναι μόνο, έρχεται μόνο μάθος. Και έτσι το ξέρω. Αλλιώς... Αλλά πιστεύω ότι οι ίδιοι δεν θέλουν να ενσωματωθούν με μας. Θέλουν να είναι, δεν ξέρω, κάπως διαφορετικοί. Αλλά το κακό με αυτούς είναι ότι το μεγάλο ποσοστό είναι παραβατική το μεγάλο ποσοστό του και η πολιτεία δεν κάνει κάτι για να του σταματήσει. Και επειδή δεν κάνει κάτι για να του σταματήσει, έχουν ξεφράξει, να το πω λαϊκά. Ναι. Έχουν ξεφύγει.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν ξεφύγει τελείως. Εμείς στη Λάρισα έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι χωρισμένοι σε κατηγορίες. Είναι αυτοί που κάνουν τις τροχοπές, είναι αυτοί που κάνουν κάτι άλλο. Είναι μεγάλοι με αυτές οι οποίοι ασχολούνται. Τώρα ασχολήθηκε πολύ και έχει μεγάλη δημοσιότητα η οικογένεια, τα ξέρετε στην τάση. Ασχολούνται με ναρκωτικά, με έχουν βουλιάξει την πόλη.
1: Ό,τι κάνουν όλες οι μαφίες τώρα μεταξύ μας.
0: Έχουν ξεφύγει. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να είναι με εμάς. Δηλαδή νομίζουν ότι είναι κάτι άλλο. Και όσες φορές έχουμε προσπαθήσει να βρούμε εμείς τα επαφή μαζί τους, εκείνοι φεύγουν από εμάς.
1: Πάντως να σας πω κάτι. Και πολλοί εξημών με ήττα θεωρούν ότι εκείνοι είναι κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο εκείνοι που θέλουν να... Δηλαδή υπάρχουν και εκείνοι που θέλουν, προσπαθούν να πετύχουν την ενσωμάτωση, τη σωστή διαβίωση, ας πούμε, σαν κοινωνία. Υπάρχουν και εκείνοι που τον βλέπουν και σου λέει, α, εντάξει, είναι Ρωμά, τελείως. Υπάρχει, τσουβάλιασμα υπάρχει.
0: Αυτό γίνεται σε όλες τις κατηγορίες, όχι στο Ρωμά.
1: Ναι, επειδή μιλάμε για τσουβάλιασμα, δηλαδή γενικά. Δηλαδή, ο Ρωμά, αν είναι να έρθει, ή ο Αλβανός, ξέρω εγώ, ή ο Πολωνός, ή δεν ξέρω εγώ, να σου βάψει το σπίτι ή να σου κουρέψει τον κήπο, είναι καλός. Αλλά άμα περνάει απ' έξω, είναι εγκληματίας.
0: Τι είπες τώρα. Γιατί οι Αλβανοί έχουν ενσωματωθεί κανονικά στην κοινωνία μας και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τους βάζουμε στα σπίτια μας, έρχονται, δουλεύουν στα σπίτια μας, κάνουν δουλειές, έχουν μορφωθεί.
1: Ξέρετε γιατί.
0: Τα παιδιά.
1: Ξέρετε γιατί.
0: Εγώ έχω παιδί στη δουλειά 32 χρόνια, το οποίο ήταν 18 χρονών, Αλβανός. Σήμερα είναι παντρεμένος, τα παιδιά του είναι ίσα με τα παιδιά μου, κάνουν παρέα, έχουν σπουδάσει μαζί.
1: Γιατί το πιάσανε το νόημα νωρίς, κύριε Γιάννη. Όχι, γιατί καταλάβανε.
0: Γιατί ήθελαν να ζήσουν.
1: Γιατί καταλάβανε ότι είμαστε τεμπελχανάδες και ήρθανε, πήραν τις δουλειές. Πήραν τις δουλειές. Όχι όλοι.
0: Οι Ρωμά, τι νομίζουν ότι. Γιατί δεν το πιάνουν το
1: δεν
0: νόημα.
1: Ξέρω ότι, δεν ξέρω το σκεπτικό τους. Εγώ σας
0: λέω. Γιατί το DNA του σκεπτικού.
1: Κύριε Γιάννη, εγώ έχω ξαναπεί.
0: Είναι διαφορετική.
1: Όταν έκανα το πρωινό 5 ώρα και φυσικονόμουν 3,5 ώρα, όταν έφευγα 4-4 και τους έβλεπα που φορτώνανε τα φορτηγά με οποροκυπευτικά για να πάνε στις λαϊκές.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι μια δουλειά.
0: Δεν είναι δουλειά.
1: Και δεν είναι και εύκολη δουλειά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα ο εγκληματίας, ο ναρκέμπορος, ο κλέφτης, αυτόν δεν θα τον δεις. Δεν ξέρω γιατί έχουν αποφασίσει αυτό, αλλά εμένα δεν με ενοχλεί όταν τον βλέπω που γυρνάει με την καρότσα από τη λαϊκή. Εργαζόμενος είναι κι αυτός.
0: Μα κανένα νόημα άνθρωπο δεν το ενοχλεί, αλλά ούτε εμένα με ενοχλεί. Αλλά όμως αυτή η πολύ μειοψηφία, η πλειοψηφία είναι προβληματική. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η πολιτεία το έχει βάλει σε μία θέση και δεν του τακίζει.
1: Γιατί είναι Έλληνες πολίτες και ψηφίζουν. Σας τώρα κάνει αυτή η απάντηση.
0: Με καλύψατε πλήρως. Είναι αυτό που ξέρουμε όλοι. Εντάξει, αλλά όμως κάποτε πρέπει να σταματήσει αυτό. Είναι κακό για όλους τους υπόλοιπους.
1: Όταν θα αποφασίσει κάποια κυβέρνηση να αναλάβει το πολιτικό κόστος και να μην συζητάμε για άβατα.
0: Ναι.
1: Τι πάει να πει άβατο. Μην πας, λέει, το βράδυ εκεί. Είναι άβατο. Τι λες, ρε φίλε. Τότε θα το συζητήσουμε σε μια άλλη βάση.
0: Εντάξει.
1: Αλλά δεν τους, να σας πω, δεν μάθανε μόνοι τους έτσι. Τους έμαθε η πολιτεία έτσι.
0: Είδατε, έτσι ξεκίνησα.
1: Α, μπράβο, εντάξει.
0: Ξεκίνησα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Η κύριε Ελένη από τη Σαμπελόκη που σε λέτε.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Και κάθε να δείτε, εντάξει, δεν είναι όλοι γιουστοί έτσι. Εγώ συγκεκριμένα το δεν είχα να πάω. Παίρναγε μια καρότσα πριν κάτι μέρες που δεν είχα να πάω. Και παίρναγε μια καρότσα από τη λαϊκή. Και ήταν κάτι γύφτη. Και είχαν γεμάτα καλαμπόκια τα καρότσι τους. Και λέω η καρότσα. Και λέω, συγγνώμη, μήπως μπορώ να πάρω ένα. Μου λέει, πάρε όσο θέλεις. Άμα ήταν άλλος. Γύφτος τώρα, καθαρά γύφτος με την κυφτοπούλα. Άμα ήταν άλλος, θα μου έλεγε, πήγε από εδώ, άντε, ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω τι θα έκανε άλλος, αλλά ναι, γιατί να...
2: Δηλαδή, μην τα παίρνουμε.
1: Μα
2: έτσι,
1: δεν
2: δηλαδή,
1: έχει να κερδίσει δηλαδή, τίποτα με το να του πάρετε δύο καλαμπόκια και πέντε.
2: Μου είπε, πάρε όσο θέλεις, εγώ πήρα τρία. Εγώ δεν είχα να φάω. Αλλά το θέμα είναι τώρα άλλο. Εγώ σας πήρα για άλλο. Mm. Λοιπόν, έχουμε ξεφύγει γενικά. Λοιπόν, εγώ είχα μία γατούλα. Κοντεύω να αυτοκτονήσω. Την είχα 17 χρόνια. Λοιπόν, αυτό το γατί, εγώ είχα σπίτι, μονοκατοικία, τον γκρέμισαν το σπίτι, έγινε το πήρε το βατοπέδι 2 εκατομμύρια ευρώ. Το είχαμε ξαναμιλήσει παλιά, έγινε υπάρχει το σπίτι μου στη Συνόπηση. Λοιπόν, εγώ έβλεπα και μου έδωσε 100 χιλιάρικα, τότε μου το πήρε σαν χώμα ένας ιδιώτης. Λοιπόν, ο Γκαράνης, εν πάση περιπτώσει, μου πήρε το σπίτι, εγώ έμεινα ξεκρέμαστε. Γιατί με κοροϊδεύε ο αδερφός μου, μου έλεγε θα βρει σπίτι, πήγαινε στα πιο υποβαθμισμένα μέρη να μου πάρει γκαρσονιέρες. Δεν την ενδιέφερε που θα μείνω. Γιατί από να το πω τις λέξεις, από τους 20 ενοχής στη μετοξεργείο, από τα μπουρδέλα της φυλής, τα μπουρδέλα του μεταξουργείου, τα μπουρδέλα.
1: Ναι, τους ίδιους ενοχής, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, ναι, μου τα λέω έτσι. Εκεί. Λοιπόν, εκεί έψαχνα και λέω: δεν έχει εδώ πέρα, λέει: έχει τέτοιο. Λέει: δεν μπορεί, δεν νοικιάζεται. Δεν τον ενδιέφερε που θα μείνω, τέτοιο να δεν πω.
1: Καλά, τα προσωπικά σας δεν μας αφορούν, κυρία Ελένη.
2: Ναι. Αναγκάζομαι και μένω σε ένα υπόγειο το οποίο δεν μπορούσε να μπει το γατί μέσα. Το γατί δεν είναι προσωπικά. Εγώ κοντεύω να πεθάνω. Μου το πήραν και γράφουν υιοθετήθηκε. Έχει τσιπάκι. Έχει τσιπάκι το γατί. Είναι ένα πρόμαυρο βίγλα και φωκίδο. Εκεί πέρα μου γράψαν υιοθετήθηκε. Με ποιο δικαίωμα, έχουμε ξεφύγει εμείς.
1: Έχει τσιπάκι από εσάς.
2: Ναι, βέβαια. Έχει τσιπάκι, κοντεύω να αυτοκτονήσω.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Ποιο σας το πήρε?
2: Αν ήξερα, χαίρομαι πολύ. Πήγα, ας πούμε, στην αστυνομία και μου λέει η αστυνομία, εδώ πέρα είναι ασφάλεια. Δεν θα ασχοληθούμε με γάτες. Πήγαινε, μου λέει στον κτηνίατρο, μπας και βρει με το τσιπάκι, μου το πάει σε κτηνίατρο ο άλλος. Δεν ξέρω, κοντεύω να τρελαθώ. Εγώ δεν είχα τηλέφωνο εντωμεταξύ, αλλά θα χρειάζεται το τσιπάκι τηλέφωνο για να το βρει κάποιος κτηνίατρος. Εδώ πέρα αμπελόκηπους, φωκίδος και γωνία, φωκίδος και βίγλες.
1: Σε κτηνίατρο πήγατε για να το εντοπίσει?
2: Μου λέει, Ελένη, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα. Σου έδωσα το χαρτί. Αυτό που λέει ότι βιβλιαρουργία ζώου, δηλαδή ότι είμαι ιδιοκτήτρια, μου έδωσε το τσιπάκι ακριβώς. Ένας αστυνομικός μου μίλησε καλά. Μου λέει: φέρει το τσιπάκι, μπορούμε να ψάξουμε κι εμείς. Άλλος μου λέει: εδώ δεν είναι για γάτες. Εδώ είναι ασφάλεια.
1: Σε ποιο τμήμα?
2: Εδώ, σε Αποστοπόλεως, για το Δέλτα παλιά ήταν. Τώρα δεν ξέρω πώς λέγεται. Ναι. Λοιπόν, δεν έχω παφές με αστυνομικούς, εντάξει. Αλλά μου μίλαγε πολύ άσχημα.
1: Ναι, αλλά ο άλλος σας μίλησε καλά. Είναι, εντάξει, προφανώς δεν θα δώσουν προτεραιότητα, αλλά θα πρέπει να το δουν κι αυτό.
2: Δηλαδή αυτό δεν είναι ψυχούλα. Εγώ κοντεύω να αυτοκτονήσω.
1: Όχι, όχι, αφήστε τα να αυτοκτονήσω τώρα, δεν θα μου τα λέτε με. Όχι, όχι. Κυρία Ελένη. Όχι, όχι, δεν θα μου το πείτε εμένα. Θα πάτε σε ένα νοσοκομείο, αν είναι να αυτοκτονήσετε. Αυτά είναι ντροπή που λέτε.
2: Τι νοσοκομείο?
1: Για να σας βοηθήσουν ψυχολογικά, δεν γίνεται αυτό που λέτε?
2: Όχι, δεν είμαι ψυχολογικά σκατά. Εγώ σας λέω ότι δεν έχω πρόβλημα ψυχιατρικό.
1: Δεν είπα ότι έχετε πρόβλημα ψυχιατρικό, αλλά αν αισθάνεστε έτσι, πρέπει να πάρετε βοήθεια.
2: Αγάπη
1: θα
2: μου,
1: πάτε στην.
2: Πήρα,
1: ακούστε, ναι. Κυρία Ελένη, θα με ακούσετε λίγο ψύχρεμα. Θα πάτε στην αστυνομία πάλι, θα βρείτε έναν άνθρωπο που θα σας ακούσει. Και θα ζητήσετε να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν από τη στιγμή που υπάρχει τσιπάκι και νόμιμα το γατί σας ανήκει.
2: Μου το είπε, αυτό είναι παράνομο, μου λέει ο κτηνίατρος. Απαγορεύεται. Δεν τον ενδιαφέρει το παιδάκι μου στο υπόγειο. Δεν έμπαινε το γατί. Αλλά δεν έχει μάθει.
1: Ναι, θα πάτε, και
2: δεν
1: θα διεκδικήσετε. Θα διεκδικήσετε το δίκιο σας πάλι. Θα διεκδικήσετε το δίκιο σας στην αστυνομία πάλι. Σιγά σιγά θα τη βρείτε την άκρη. Ψυχραιμία. Κυρία Ελένη, καλό βράδυ. Γεια σας. Δεν γίνεται. Όταν σας λέω ένα τρόπο για να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα και αρχίζετε να λέτε στον αέρα θα αυτοκτονήσω, θα κρεμαστώ, λυπάμαι. Θέλω να καλέσουμε εμείς την αστυνομία. Και να δώσουμε τα στοιχεία της κυρίας Ελένης, για να μην υπάρχει θέμα. Κυρία Ελένη, ακολουθεί από την Παιανία. Κυρία Ελένη, Κυρία Δέσποινα, καλέστε την κυρία Ελένη, παρακαλώ, από την Παιανία. Λοιπόν. Εντάξει, προφανώς το αστυνομικό τμήμα δεν θα δώσει προτεραιότητα στην ιδιοκτησία του γατιού, αλλά γι' αυτό μπαίνουν τα τσιπάκια, για να μπορεί ο ιδιοκτήτης, αν χαθεί, να το βρει ή αν προκύψουν τέτοια ζητήματα, να λυθούν. Θέλει λίγη ψυχραιμία και λίγη υπομονή. Ελάτε, κυρία Ελένη.
3: Καλησπέρα, Μανώλη μου.
1: Γεια σας. Κλείστε το ραδιόφωνο τελείως.
3: Ναι, το κλείνω, το κλείνω. Λυπάμαι πολύ για την κυρία Ελένη και από τους αμπελοκύπους. Αλλά, εντάξει, δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Λυπήθηκα πολύ. Μανώλη μου, έχω δύο θέματα θέλω να δείξω. Δεν παίρνω συχνά, αλλά τυχαίνει να σχολάω αργά. Πρώτον θέλω να πω για τους Ρωμά. Εγώ έχω γνωρίσει οικογένειες Ρωμά στο δημοτικό, που πήγαινε ο γιος μου, ήταν 4-5 παιδάκια. Εντάξει, το μπούλινγκ υπήρχε όσον αφορά τους Ρωμά, αλλά επειδή έχω διδάξει τα παιδιά μου ότι άσχετα με το, με το χρώμα, πρέπει να βλέπουμε τους ανθρώπους. Και ήταν φίλος του, το παιδί. Και ήταν και στο γυμνάσιο μαζί του.
1: Ναι.
3: Και είχε έρθει και σπίτι μου, μια χαρά οικογένεια.
1: Γιατί να μην είναι.
3: Ναι, η μητέρα του ήταν μια χαμογελαστή κυρία. Πολύ καλή. Και είχε και αδελφές. Και αυτές χαμογελαστές, ευγενέστατες. Πέρα από αυτό όμως έχω γνωρίσει και πολύ παραπατικά στοιχεία. Γιατί εδώ στην περιοχή γίνονται διάφορα πράγματα. Ναι. Και πολλές κλεψιές και τέτοια. Αλλά δεν ξέρω αν είναι Έλληνες, είναι από άλλες χώρες. Αλλά υπάρχει
1: αυτό
3: μεγάλο...
1: μόνο όταν πιαστεί ο δράστης μπορούμε να το ξέρουμε.
3: Το έχω μάθει, γι' αυτό σας το λέω.
1: Τι είναι, το μάθει. Έχει
3: το ξέρω
1: κάποιος.
3: Γιατί το ξέρω από προσωπική εμπειρία. Έχουν γίνει κλοπές από αυτούς τους ανθρώπους.
1: Από προσωπική εμπειρία πώς το ξέρετε, τους έχετε δει?
3: Ναι, τους έχω δει.
1: Α, εντάξει.
3: Ναι, ναι, τους έχω δει. Και...
1: το καταγγείλατε στην αστυνομία?
3: Βέβαια, είμαι ήρθε η αστυνομία. Και τους πιάσανε.
1: Α, εντάξει, τους πιάσαμε.
3: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν, έχουν μέσα και πολλά παραβατικά στοιχεία. Γιατί αναλόγως τις δουλειές που κάνει ο καθένας, δεν θέλω να φωτογραφίσω εγώ τώρα τι κάνω. Mm. Αλλά υπάρχουν και οικογένειες που είναι αξιοπρεπέστατες. Δεν δέχονται, είναι αξιοπρεπέστατες. Έχουν εγωισμό, περηφάνεια. Και πρέπει να μην τα τσουβαλιάζουμε όλα.
1: Έχουμε την τάση στην Ελλάδα γενικώς, το τσουβάλι το έχουμε εύκολο.
3: Ναι, όχι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να τα τσουβαλιάζουμε όλα.
1: Ναι, προφανώς και δεν πρέπει.
3: Υπάρχουν και καλοί Ρωμά, καλοί άνθρωποι, με συνέστηση και μιλάνε και καλά μάλιστα, ευγενέστατοι. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα το ένα θέμα. Το άλλο θέμα που θέλω να δείξω, επειδή μιλούσατε γενικά για τα σχολεία, για το για ξυλοδαρμούς και τέτοια. Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό που έγινε με το σχολείο.
1: Λένε.
3: Ούτε από τη δασκάλα, ούτε από τον άνθρωπο επιτέθηκε.
1: Το λέω και για εσάς, ξεκινάμε από λάθος βάση. Ο ξυλοδαρμός είναι το πρώτο και εννοείται ότι είναι ανεπιτρεπτό. Είναι παρανομία, πώς το λέω, είναι ποινικό.
3: Και ποινικό είναι, αλλά δεν είναι δεν μπορεί κανένας να σηκώσει χέρι στον άλλον.
1: Έτσι, μπράβο, αυτό.
3: Από πού και ως πού θα σηκώσει χέρι πάνω μου?
1: Α, είναι ωραία, μπράβο.
3: Δεν
1: αυτό
3: έχουμε
1: συμφωνώ.
3: Λόγο. Δεν έχουμε ομιλία.
1: Όχι, κάποιοι δεν άνθρωποι έχουν... δεν έχουν λόγο.
3: Ναι, τότε κάνει να καθίσει τα αυγά του. Να το αντιμετωπίσει διαφορετικά. Όχι, δεν μπορούμε να πάμε να δώσουμε σπαλιάρες. Από πού και ως πού. Εντάξει, ίσως και η δασκάλα να ήταν κουρασμένη, δεν ξέρω τι αντιμετώπιζε. Γιατί περνάνε πολλά κι αυτές.
1: Εγώ δεν λέω ότι δεν περνάνε. Αλλά μισό λεπτό. Ο ρόλος τους αυτός είναι. Να περνάνε πολλά.
3: Εντάξει, θα έπρεπε λίγο να έχει, ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Γιατί έχουν πάει και τα παιδιά μου η επιαγωγή και είχαν και παιδιά αντίθεσα. Έτσι είναι τα παιδιά. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να τα βάλουμε σε ένα καλούπι όλα. Μιλάμε για παιδιά 4 και 5 ετών.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Θα μπορούσε τη στιγμή που κάνανε κάποιες ζημιές να μιλήσουν, να καθίσουν τα βάλει κάτω και να μιλήσουν και να τους πει έγινε και αυτό και αυτό.
1: Εγώ
3: ελάτε να... τώρα να το καθαρίσετε.
1: Να σας πω κάτι άλλο, κυρία Ελένη. Σε ένα τμήμα 10 παιδιών, 10 εγώ σας λέω παιδιών, 2 παιδιά είναι θηρία και κάνουν μια ζημιά. Αφήστε τώρα το αν είναι Ρωμά ή δεν είναι ή ό,τι
3: δεν
1: είναι.
3: Δεν έχει σημασία, ναι, παιδιά
1: λοιπόν,
3: είναι.
1: Ακούστε τώρα. Βάζει λοιπόν, βάλτε ότι αυτή η γυναίκα φωνάζει σε αυτά τα δύο παιδιά, απευθύνεται σε αυτά τα δύο παιδιά, αλλά τις φωνές της ακούνε και τα 10 παιδιά.
3: Ακριβώς.
1: Τι επίδραση έχει αυτό στο ψυχισμό τους και πώς βλέπουν μετά τα δύο παιδιά.
3: Ακριβώς. Ακριβώς και αυτό ακολουθεί όλο αυτό την πορεία τους.
1: Έτσι δεν είναι.
3: Έτσι είναι, βέβαια.
1: Γιατί μετά είναι τα δύο παιδιά, κοίτα τα, αυτά εδώ, είναι που τους φώναζε η δασκάλα. Δεν τα κάνουμε παρέα, γιατί μπορεί να φωνάξεις και σε εμάς μετά.
3: Όχι, ανεπίτρεπτο.
1: Καταλάβατε γιατί λέω ότι...
3: Ανεπίτρεπτο, τα βάζει κάτω, τα βάζει όλα κάτω και κάθε τους μιλάει. Ποιος έκανε ζημιά, θα τη φτιάξει τώρα. Θα βοηθήσετε όλοι, γιατί αυτά τα παιδιά κάναν κατά λάθος αυτό.
1: Ναι, γιατί το πιο εύκολο είναι να φωνάξει.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: ή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM. Η ώρα είναι μία.
5: Εδώ είμαστε, δύο λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία της εκπομπής. Κυρία Λένα από την Παιανία, ελάτε για να ολοκληρώσετε.
6: Ναι, κύριε Μανώλη μου. Λοιπόν, εντάξει, ας τελειώσουμε με τους Ρωμά, γιατί σχεδόν τους ξέρουμε όλους, αλλά μην τους τσουβαλιάζουμε.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο σχετικά με τα σχολεία που λέγαμε με τους δασκάλους.
5: Βεβαίως.
6: Εγώ, Μανώλη μου, αν θυμάμαι καλά, το 73 ή το 74 πήγα πρώτη δημοτικού. Να σας πω τα αλήθεια, δεν θυμάμαι.
5: Ναι.
6: Θέλω να πω το εξής, ότι φάγαμε πολύ ξύλο. Αλήθεια σας λέω.
5: Ναι, εκείνες τις εποχές έπεφτε ξύλο στο σχολείο, βέβαια.
6: Μιλάμε για βίτσα. Είχαν μία, πώς το λένε, κρανιά. Και μας δίνανε ξύλο στα χέρια, αν δεν ξέραμε δηλαδή να γράψουμε. Και υπήρχαν προβλήματα με παιδιά. Με παιδιά που δεν παίρνανε μπροστά, με παιδιά που είχαν θέματα, που πήγαιναν στο κεδασί σήμερα. Που...
5: Ναι, που τότε δεν υπήρχαν αυτά, ούτε διαγνώσεις, ούτε τίποτα.
6: Και αυτά τα παιδιά όμως τρώγανε ξύλο.
5: Ναι, ναι.
6: Να σας πω εγώ, γιατί εγώ και αδελφοί μου τρώγαμε ξύλο και πριζόταν τα χέρια μας.
5: Γιατί?
6: Από τη βίτσα, γιατί είμαστε αριστερόχειρες.
5: Α, ωραία.
6: Αυτό εγώ σήμερα γράφω με το δεξί, γράφω και με τα δύο. Και εγώ και η αδελφή μου. Και τρώγαμε ξύλο με τη βέργα επειδή γράφαμε με το αριστερό.
5: Άρα δεν ήσασταν... δεν ήταν το φυσιολογικό.
6: Πώς θα ήταν.
5: Α, έπρεπε να μάθετε να γράφετε με το δεξί, οπότε...
6: Ναι.
5: Ναι.
6: Και, μα γι' αυτό το λόγο πράγμα. Να τρώμε ξύλο επειδή ο εγκέφαλος λειτουργούσε σε αυτό το χέρι, στο αριστερό.
5: Δυστυχώς τόσα ξέρανε τότε...
6: Ναι.
5: Δυστυχώς.
6: Και τρώγαμε. Βέβαια και στο σπίτι μας λέγανε το καλό χέρι είναι το δεξί. Όχι ότι ο πατέρας μου ήταν αυτόν των φρονημάτων, αλλά έτσι είχαν μάθει.
5: Ναι, βέβαια δεν υπάρχει καλό και κακό χέρι.
6: Βεβαίως δεν υπάρχει.
5: Όχι, θέλω να πω ότι 50 χρόνια πριν, για να δείτε πόσο πίσω είμαστε ως κοινωνία, 50 χρόνια πριν θεωρούσαν ότι το να γράφει κάποιος με το αριστερό χέρι δεν είναι φυσιολογικό.
6: Δεν είναι.
5: Προσέξτε, 50 χρόνια πριν.
6: Στη δεκαετία του 70.
5: Σας λέω 50 χρόνια πριν. Δηλαδή, χτες είναι το 50 χρόνια πριν.
6: Ναι, ναι. Δεν ήμασταν φυσιολογικές εμείς, ναι. Εγώ και η αδελφή μου. Και αναγκαστήκαμε. Σύγχυσε ο εγκέφαλος, έπαθε.
5: Είναι, άμα τρως ξύλο γιατί γράφεις με τα αριστερό, γιατί έτσι λειτουργεί ο οργανισμός και ο εγκέφαλος δίνει σήμα.
6: Ο εγκέφαλος έδινε εντολή στο αριστερό.
5: Στο αριστερό, και άμα τρως ξύλο γι' αυτό, θα αρχίσει ο εγκέφαλος να προσπαθεί να προσαρμοστεί για να γράψει
6: εγκέφαλο. Ναι, έπαθε δεν γίνεται. Σύγχυση, ναι, για να γράψουμε εμείς ή να φάμε με το δεξί. Το μάθαμε και γράφαμε με το δεξί. Και βέβαια όλες τις άλλες δουλειές ήταν όλο στο αριστερό. Και μέχρι σήμερα. Τώρα, τι να λέμε. εκπαιδευτική κατά τα άλλα της εποχής εκείνη. Όχι δηλαδή ότι όχι στο γυμνάσιο διορθωθήκαν τα πράγματα. Είχαμε καλούς καθηγητές εκτός από έναν θεολόγο. Τέλος πάντων. Αυτά, μη σε κουράζω Μανώλη μου. Αυτά τα δύο θέματα ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ
5: που μ' άκουσες. Ευχαριστώ κύριε Ελένη. Καλό ξημέρωμα να
6: είστε. Καλό ξημέρωμα και σε σένα. Καλά να είστε.
5: Και εσείς.
6: Ευχαριστώ πολύ.
5: Εγώ. 6 λεπτά μετά τη μία, Γιάννης Καραγευρέκης πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η υπόλοιπη ομάδα ως έχει. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τι τραγούδι έχεις, η επιμονή σου έχεις. Μπράβο, εντάξει, γιατί το. Μου το έστειλε ο Νίκος από τα Γιάννητσα χθες. Εγώ το ξέχασα, Νίκο μου. Καλά έκανες και μου το θύμισες. Πάμε.

0: 11 λεπτά μετά τη μία. 2-11-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Δεν μου ανοίγει, κύριε Θανάση, αλλά το στέλνω στο mail μου για να μπορέσω να το δώσω στο σπίτι. Διαβάζω την περιγραφή που μου έχετε γράψει, δεν τη διαβάζω όμως στον αέρα γιατί θέλω να δω και το βίντεο. Και εγώ λέω με το αριστερό, έγραφα, έφαγα και εγώ ξύλο για να μάθω να γράφω με το δεξί. Όπως η κυρία από την Παιανία. Τώρα βέβαια κάνω τις δουλειές με το αριστερό, αριστερό κυρία. Οι αριστερόχειρες έχουν καλλιτεχνικές τάσεις. Αλήθεια, το βάλαμε και χθες, δεν θυμάμαι. Στον αδελφό μου, λέει, γυμνασιάρχης, έσπασε το χέρι του δεκαετία 90 χωρίς λόγο. Το θυμάμαι σαν τώρα. Χωρίς λόγο, κάποιος λόγος θα υπήρχε και προφανώς δεν το κάνει. Δεν ξέρω τι να πω. Για να λέτε εσείς χωρίς λόγο, ξέρω εγώ. Φαντάζομαι ότι δεν ήθελα να του σπάσει το χέρι. Αλλά θα μου πείτε το αποτέλεσμα μετράει. Προσέξτε τώρα. Τα παιδιά, ας πούμε, αν και τώρα έχει παραγίνει το κακό, τα παιδιά με δυσλεξία, με δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, διάσπαση προσοχής, όλα αυτά δηλαδή που περνάνε τώρα από κεδασί κτλ. Τότε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την έκφραση, τη λέξη, αλλά θα τη χρησιμοποιήσω γιατί δεν βρίσκω κάποια άλλη. Τότε τα θεωρούσαν καθυστερημένα. Αν δεν έπαιρνε δηλαδή τα γράμματα, δεν μπορούσε να μάθει ορθογραφία, δεν μπορούσε να γράψει καλά, δεν μπορούσε να διαβάσει καλά. Ήτανε συνεχώς ανήσυχο. Και είναι αυτό που σας περιγράφω, είναι 50-60 χρόνια πριν. Επιμένω στο χτες. Ο κύριος Δημήτρης από το Κουκάκι, ελάτε κύριε Δημήτρη.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
1: Επειδή ήμουν 20 χρόνια καθηγητής φιλολογίας.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή το 60 ήμουν στην πρώτη τάξη και είχα και εγώ πρόβλημα.
0: Πρώτη τάξη γυμνασίου λυκείου.
1: Αυτή, στο δημοτικό.
0: Άρα ήσασταν δάσκαλος, όχι καθηγητής.
1: Πρωτάκης. Άμα ήμουν πρωτάκης.
0: Ναι, δάσκαλος, αυτό λέω.
1: Δάσκαλος ήμουν αργά, από το 75 και μετά.
0: Ναι.
1: Το 60 ήμουν στην πρώτη τάξη, είμαι μαθητής.
0: Α, μαθητής, να, συγγνώμη. Ναι.
1: Ήμουν πρωτάκιας.
0: Ναι.
1: Και επειδή ήμουν αριστεροχέρης, ο δάσκαλος μου μίλησε 1, 2, 3 και άλλαξα χέρι. Και εγώ σαν καθηγητής συνιστώ και όλα τα παιδιά πρέπει να γράφουν με το δεξί. Γιατί? Γιατί τα ελληνικά και άλλες γλώσσες αρχίζουμε από αριστερά και πάμε δεξιά. Και αν εμείς γράφουμε με το αριστερό, καλύπτω με τη λέξη, με το χέρι, δεν βλέπω με τι έχουμε γράψει. Ενώ τα αράβικα που αρχίζουν από δεξιά και πάλι αριστερά, αυτοί μπορεί να γράψουν με το αριστερό, γιατί βλέπουν τη λέξη.
0: Αυτό σας το έλεγε.
1: Αυτή είναι η γνώμη μου. Πώς?
0: Αυτή είναι η άποψή σας, η δική σας.
1: Είναι η άποψή μου, επειδή το έχω.
0: Συγγνώμη, είστε εκπαιδευτικός, σωστά?
1: Ναι, ήμουν εκπαιδευτικός 20 χρόνια.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Δεν γνωρίζετε εσείς ως εκπαιδευτικός που έχετε διαβάσει περισσότερο από όλους μας.
1: Ναι.
0: Ότι το χέρι το οποίο γράφουμε δεν είναι επιλογή μας, αλλά είναι θέμα εγκεφάλου που δίνει το.
1: Κοίταξε.
0: Δεν υπάρχει πρέπει σε αυτό που λέτε.
1: Θα σας πω κάτι άλλο.
0: Όχι, μισό λεπτό. Σε αυτό απαντήστε μου.
1: Σε ποιο?
0: Σε αυτό που σας ρωτάω. Δεν ξέρετε ότι επιστημονικά έχει αποδειχθεί ότι ο εγκέφαλος είναι εκείνος που δίνει το σήμα στο ποιο χέρι θα είναι αυτό που λέμε το καλό μας χέρι?
1: Ο εγκέφαλος δίνει αυτός που έχει τάση με το αριστερό χέρι.
0: Τι είναι?
1: δεν έχει μόνο ένα κέντρο. Έχει δύο.
0: Ωραία.
1: Εκείνο που το δίνει μόνο κατευθείαν με το δεξί, ναι, έχει ένα κέντρο.
0: Και ποιος αποφασίζει?
1: Ενώ εμείς οι αριστοχέρδες έχουμε δύο κέντρα.
0: Ωραία, και ποιος...
1: Φτάνει ναι, να το εκπαιδέψουμε και το δεύτερο κέντρο, ναι, για να πάει μπροστά. Αλλά είναι λειτουργικό να είσαι με το δεξί. Μόνο για το γράψιμο. Τα άλλα κάμε τα όπως θέλει.
0: Ναι, πάντως
1: αυτό
0: αν θέλει κάποιος να γράφει με τα αριστερό, μπορεί να γράφει με τα αριστερό, δεν είναι πρόβλημα.
1: Μπορεί να γράφει, αλλά...
0: Γιατί είπατε κάπου πρέπει.
1: Παιδεύεται περισσότερο. Και αυτό που λένε για την ορθογραφία, δεν βλέπει, επειδή το χέρι καλύπτει τη λέξη, δεν βλέπει τι γράφει και πώς το γράψει. Ενώ εγώ δεν με εμπόδισε να έχω την καλύτερη καλλιγραφία που υπήρχε με το δεξί. Δεν εμποδίζει. Αλλά χρειάζεται λίγο υπομονή.
0: Ακόμα και έτσι πάντως δεν είναι λόγος για να τρώει ξύλο ένα παιδί επειδή γράφει με τα αριστερό.
1: Όχι ξύλο. Το ξύλο έχει φύγει χρόνια.
0: Για τότε λέω.
1: Για τότε, εντάξει, εμένα με χάιδεψε λίγο ο δάσκαλος και του είμαι ευγνώμονο και εκεί που έχει πάει αυτός τώρα δεν ζει.
0: Τώρα αστείευεστε.
1: Τι είμαι εγώ μεγάλος τώρα.
0: Ναι, αστείευεστε, ξαναλέω.
1: Δεν αστείευομαι. Λέγω αυτό που χρειάζεται για μένα. Ήμουν φιλόλογος, 20 χρόνια διορισμένος.
0: Και συγγνώμη, στα δικά σας τα παιδιά, στους μαθητές σας.
1: Στους μαθητές μου.
0: Όταν ήταν κάποιος αριστερόχειρας, τι κάνατε?
1: Κοιτάξτε, εμένα μορχούσαν, γιατί ήμουν σε μεγάλα παιδιά, εγώ δεν ήμουν στα πρωτάκια, έτοιμοι.
0: Τι έτοιμοι, αν κάποιος έγραφε με τα αριστερό, τι κάνατε?
1: Δεν μου έχει γράψει μέχρι τώρα κανένας.
0: Το είχαν φάει το ξύλο και είχαν μάθει δηλαδή.
1: Μπορεί να το είχαν φάει το ξύλο, αλλά δεν υπήρχε.
0: Δεν είναι τρόπος αυτός πάντως.
1: Δεν είπαμε, εγώ δεν λέγω να τον μάθουμε το ξύλο. Άρα πρέπει να επιμένουμε. Προς παντός.
0: Όχι, γιατί να επιμείνουμε? Ο άλλος έχει δύο κέντρα του εγκεφάλου και πρέπει εμείς να τον μάθουμε να δουλεύει το ένα.
1: Όχι, τα δύο θα δουλέψουν.
0: Πώς?
1: Γιατί δεν σταματάει το χέρι να κάνει άλλες δουλίτσες. Θα φάει με το αριστερό.
0: Ό,τι θέλει θα κάνει με το αριστερό.
1: Κοιτάξτε, εντάξει. Άμα θέλεις να μαλώνω, με μαλώνω.
0: Όχι, προσπαθώ απλά.
1: Ακούω
0: τη γνώμη σας, αλλά είστε εκπαιδευτικός.
1: Είμαι εκπαιδευτικός και το λέγω. Πρέπει τα παιδιά να γράφουν με το δεξί. Είναι λειτουργικό.
0: Βρείτε μου μία μελέτη που λέει ότι πρέπει.
1: Να σου βρω μελέτη.
0: Ναι, μία.
1: Τώρα θα πάω στη βιβλιοθήκη της Βουλής να σου φέρω μελέτη.
0: Έχει βιβλιοθήκη της Βουλής τέτοιο πράγμα?
1: Ναι.
0: Σας μιλώ ειλικρινά, κύριε Δημήτρη, θα το ψάξω εγώ από τη Δευτέρα. Που να λέει ότι πρέπει τα παιδιά να γράφουν με το δεξί.
1: Ναι.
0: Και να το εξηγεί επιστημονικά όμως.
1: Τώρα.
0: Όχι, άμα το έχουν γράψει, πρέπει να γράφει με το δεξί, γιατί άμα γράφει με το αριστερό δεν είναι εθνικόφρον, δεν παίζει.
1: Όχι,
0: δεν...
1: Τι είναι το εθνικόφρον?
0: Δεν ξέρω. Γιατί άμα μου λέτε τώρα βιβλιοθήκη της Βουλής.
1: Κοίταξε.
0: Γεια σου, ρε μαύρη του Λίπα, επιτέλους εμφανίστηκες. Συγγνώμη, κύριε Δημήτρη.
1: Ο γιος σας πώς γράφει?
0: Ο γιος μου γράφει με το δεξί, αλλά αν έγραφε με τα
1: αριστερό.
0: Τι ορίστε, αν έγραφε με τα αριστερό, θα έγραφε με τα αριστερό.
1: Αν έγραφε με το αριστερό.
0: Ναι, τι θα γινότανε?
1: Τι θα γινότανε? Αφού σου τους έχω δει όλους που γράφουν με το αριστερό, εμποδίζονται.
0: Α, καλά.
1: Στο γράψιμο.
0: Εγώ πάλι που έχω δει δεν εμποδίζουν, μια χαρά είναι οι άνθρωποι.
1: Α, καλά, σου φαίνεται, δεν ξέρω, σου φαίνεται δεν έχεις κάνει παιδιά, έχω κάνει 20 χρόνια με τα παιδιά.
0: Έχουν κάποιο πρόβλημα δηλαδή αριστερόχειρες?
1: Όχι.
0: Τότε...
1: Πάλι δεν με έχετε καταλάβει.
0: Τι να καταλάβω? Μου λέτε ότι αν γράφεις με τα αριστερό.
1: Δεν
0: άρα μόνο οι αραβόφωνοι μπορούν να γράφουν με τα αριστερό.
1: Επειδή το γράψιμό τους είναι από τα δεξιά στα αριστερά. Και αυτοί μπορεί να γράφουν και αυτοί με το δεξί. Αλλά δεν είναι λειτουργικό.
0: Ναι. Για σας. Για εκείνους είναι.
1: Για εκείνους είναι. Για μένα που τα έχω ειδεί και που έχω προχωρήσει και που έχω κάμει τόσο καιρό και γράφω, ναι, και ακόμα και που είμαι 75, Το δεξί είναι αυτή τη δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί. Γιατί 5, 6, 10, 100 μπορεί να είναι στην Αθήνα που να γράψουμε το αριστερό. Με αυτό σήμερα είναι και μία εγγονή μου, δύο ετών και αυτή τακ με το αριστερό. Λέγω του γιού μου, όχι, δεν θέλει. Εντάξει, κάμε το ό,τι θέλει.
0: Ο γιος σας δεν θέλει, θέλει να γράφει. Ναι.
1: Ορίστε.
0: Ο γιος σας θέλει να, το παιδί να γράφει με το αριστερό.
1: Ο γιος μου λέει, άφησε να γράψω το θέλει, γιατί στο μέλλον δεν θα γράφουμε καθόλου με το χέρι, θα πατάμε τα κουμπιά. Το ρίχνει εκεί αυτό.
0: Ναι. Ξέρετε πόσοι υπολογίζονται οι αριστερόχειρες στην Ελλάδα?
1: Όχι.
0: 1 εκατομμύριο άτομα, 10% του πληθυσμού.
1: 1 εκατομμύριο, πολύ δεν είναι. Πολύ.
0: Όχι, το λέω για εσάς, το λέω, επειδή λέτε 100
1: είναι,
0: άτομα.
1: Είναι καλή. Καλά, εγώ εντάξει, είπα έναν αριθμό. Εγώ το είπα, ο άνθρωπος που γράφει, που έχει τάση να κάνει δουλειές με το αριστερό, έχει δύο κέντρα. Ένα πιο μπροστά από τους άλλους.
0: Ναι.
1: Έχει κάτι παραπάνω.
0: Ας τον αφήσουμε. Αλλά να είναι πιο μπροστά.
1: Αφνό, άμα επιχειρείς και γράφει με το δεξί, δεν το τραβούμε το αριστερό κέντρο. Το αριστερό κέντρο μένει, θα είναι πάντα πάνω από το δεξί.
0: Ναι, δεν υπάρχει, απλά δεν υπάρχει λόγος να αναγκάσουμε κάποιον να αλλάξει για τη γραφή.
1: Κοίταξε, από μικρά τα παιδιά δεν κάνεις καμία ανάγκαση να τον
0: μα το παιδί μόνο του, το, όχι,
1: να τον
0: μα προφανώς.
1: Δεν έχει τιμωρία γι' αυτό.
0: Καλά, τότε εκείνες τις εποχές είχε, όπως ακούσατε.
1: Εκείνες τις εποχές είχε τιμωρία.
0: Εντάξει.
1: Είχε τιμωρία, το ξέρω.
0: Ναι, είχε τιμωρία όμως για κάτι που είναι φυσιολογικό.
1: Φυσιολογικό είναι. Φυσιολογικό.
0: Αυτό, συμφωνώ.
1: Αλλά δεν... Καλά. Δεν πρέπει με όλο το αυτό να το αφούμε εξέλεκτο. Βοηθάμε το παιδί, δεν τον ποδίζουμε σε αυτό. Μόνο σε αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι η γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Και ο καθένας θα το καταλάβει όποτε θα το καταλάβει και μετά θα λέει, όχι, τι έχω κάνει, όπως λέει, πολλά πράγματα.
0: Καλά, δεν νομίζω να μετάνιωσε κανείς επειδή ήταν αριστερόχειρας.
1: Θα έχουν μετανιώσει μερικοί. Και θα μετανιώσουν.
0: Επειδή
1: και επιμένουν στο αριστερό.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο για το γράψουμε.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Yeah.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Ως αριστερόχειρας, γράφει εδώ ο κύριος Αβραάμ, ακούγοντας τον αγαπητό συνταξιούχο φιλόλογο, αναρωτιέμαι σε ποια επιστημονική μελέτη. Το είπα και εγώ. Ή στη Βουλή θα είναι τίποτα για εθνικόφρονες. Εγώ το λέω από τώρα. Στηρίζει διάποψη ότι τα αριστερόχειρα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν να γράφουν με το δεξί. Σύγχρονοι νευροεπιστήμοι και παιδιατρικές οδηγίες υποστηρίζουν ακριβώς το αντίθετο. Σεβασμό στη φυσική πλευρίωση του ανθρώπου, χωρίς εξαναγκασμούς και παιδαγωγικές αντιλήψεις περασμένων δεκαετιών. Καλό είναι λοιπόν να ακούμε λίγο περισσότερο τους επιστήμονες και λιγότερο τους φαμβαρολόγους. Η ηλικία και η ιδιότητα δεν αποτελούν από μόνο τους επιστημονική τεκμηρίωση. Αυτό λέω κι εγώ. Έχουμε λέει δεκάδες προσωπικότητες με IQ πάνω από 160 και είναι αριστερόχειρες. Όπως και εγώ τελείωσα το Βαρβάκιο στην Οδό Κολέτη με 19,8, το πιο αυστηρό σχολείο της Ελλάδας, και είμαι αριστερόχειρα. Και σαν μηχανικός λέει πιάνω τα εργαλεία με το αριστερό. Κακός, κύριε Γιώργο. Τιμωρία θα σας βάλουν. Μανώλη λέει, ο άνθρωπος δεν σου λέει ότι δεν είναι λειτουργικό. Τι δεν καταλαβαίνω. Δεν είπα εγώ αυτό. Είπε όμως κάπου πρέπει. Δεν υπάρχει πρέπει. Ο εγκέφαλος δίνει σήμα γράφω με το αριστερό. Δεν υπάρχει πρέπει να γράφω με το δεξί. Συγγνώμη, η κυρία Αφροδίτη. Δίκιο έχετε, κυρία Αφροδίτη. Συγγνώμη λέει που παρεμβαίνω. Όχι, τι συγγνώμη. Το θέμα λέει δεν είναι το αριστερό ή το δεξί χέρι. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν μαθητές που φτάνουν στο γυμνάσιο και δεν γνωρίζουν να κρατάνε το χέρι στο χέρι το στυλό. Ποιος φταίει? Α, εντάξει. Αυτό, ελάτε να το συζητήσουμε. Μισό λεπτό, κύριε Βαγγέλη. Το να δουλεύουν και τα δύο χέρια για λόγους λειτουργικότητας είναι ένα άλλο πράγμα. Εγώ, ας πούμε, είμαι δεξιόχειρας. Με το αριστερό μπορώ να κάνω όλες τις δουλειές. Όλες τις δουλειές. Αλλά δεν μπορώ να γράψω. Αν προσπαθήσω, κάτι θα γίνει, αλλά κουτσουλιές τώρα, βλακίες. Άλλο το να χρησιμοποιείς και τα δύο χέρια στις δραστηριότητες. Προφανώς δεν αφήνουμε το ένα χέρι μας να τροφήσει. Αλλά όταν ο εγκέφαλος, γιατί γεννιέσαι έτσι και σου δίνει το ερέθισμα και σου λέει γράφω με τα αριστερό. Δηλαδή βλέπεις ότι το παιδί γράφει με τα αριστερό. Πάει να πει το παιδί θα είναι αριστερό. Ή μπορεί να αλλάξει την πορεία μόνο του. Αλλά όχι ότι αριστερό χειρε το μετανιώνουν γιατί ήταν αριστερό χειρε για όνομα του Θεού. Εγώ δεν ξέρω κανένα αριστερό χειρε να το μετάνιωσε, ούτε κανένα δεξιό χειρε να το μετάνιωσε. Ο μπαμπάς μου, γεια σου ρε μαύρη του λείπα. Λείπεις καιρό από τα μηνύματα και δεν ήξερα. Ο μπαμπάς μου λέει έφαγε τόσο ξύλο στο δημοτικό επειδή έγραφε με τα αριστερό. Έμαθα αναγκαστικά με το δεξί γιατί δεν αντέχει άλλο το ξύλο. Ωραία. Αυτή η συνομιλία, λέει κυρίες και κύριοι, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα των εκπαιδευτικών που μορφώνουν τα παιδιά μας. Τα παιδιά δεν φταίνε σε. Το παιδί ποτέ δεν φταίει, κύριε Παύλο. Όταν το παιδί θα αρχίσει να διαμορφώνει το χαρακτήρα του και θα αρχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και θα αρχίσει να μπαίνει πιο ενεργά μέσα στην κοινωνία, τότε αρχίζει να αποκτά και ευθύνες. Το παιδί των 4, των 5, των 6, των 7, των 8, τι να φταίξει. Δεν μιλάμε για χοντρές σκανδαλιές τώρα ή κάτι έτσι που υπάρχει το μερίδιο της ευθύνης. Ξαναλέω, όταν πριν από 50 και 60 χρόνια τρώγανε ξύλο τα παιδιά γιατί γράφανε με τα αριστερό. Τι συζητάμε τώρα. Προοδεύσαμε. Άκουσα τύπο ο άνθρωπος και το κάνω και εικόνα και έχει δίκιο σε αυτό που λέει ότι όταν γράφεις με τα αριστερό σκεπάζεις την προηγούμενη λέξη. Και αυτό τι σημαίνει. Κάνω και εικόνα και έχει δίκιο σε αυτό που λέει ότι όταν γράφεις με τα αριστερό σκεπάζεις την προηγούμενη λέξη. Και αυτό τι σημαίνει.

0: Δεν το συνυπολόγισαν, λέτε? Μόνο οι Έλληνες εκπαιδευτικοί? Α, με την ίδια λογική, εφόσον η πλειονότητα των, η πλειοψηφία των πολιτών παγκοσμίως γράφει με το δεξί, οι Άραβες πρέπει να είναι δυστυχείς όλοι που γράφουν με το δεξί. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να τους πάνε στο ξύλο για να μάθουν να γράφουν με το αριστερό. Σωστό, κύριε Γιάννη? Έτσι. Γιατί να βλέπουμε και το αντίστροφο. Αφού λοιπόν η κοινωνία αποτελείται στην πλειονότητα της από δεξιόχειρες, δεν είναι έτσι? Αυτό λέει η επιστήμη. Οι Άραβες, που είναι πολύ μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, πρέπει να τρώνε βούρδουλα, να γράφουν με το αριστερό. Εκεί όμως υπάρχει πρόβλημα, γιατί δεν έχουν το δεύτερο κέντρο, πώς θα μάθουν? Κι άλλο ξύλο. Μια μισή, βάλε τραγούδι.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: 34 λεπτά μετά τη μία. Ακούστε τώρα ωραία ιστορία. Ο κύριος Γιώργος από το Γάλατσι. Καλημέρα, Λίμα. Αριστερό χειρ. Όταν πήγαινα στον υπηαγωγείο, έγραφα, ζωγράφιζα με το αριστερό. Θυμάμαι που η δασκάλα μου έβαζε ένα λαστιχάκι στο αριστερό χέρι. Εγώ όμως πέρναγα το μολύβι ανάμεσα και συνέχιζα. Τελικά έμαθα να γράφω με το δεξί, αλλά όλες μου τις δουλειές τις κάνω με το αριστερό. Όποιος έγραφε, λέει, με το αριστερό, ήταν και από αριστερή οικογένεια, από κομμουνιστές γονείς. Το άκουσα και αυτό κάποτε. Μεγάλη κοτσάνα. Είναι μεγάλη κοτσάνα, πραγματικά. Ναι, κυρία Έφη, έχω φροντίσει γι' αυτό. Μανώλη, εμένα μου αρέσει πάντως αυτή η ποικιλία απόψεων, άσχετα να συμφωνώ ή διαφωνώ. Εντάξει, ναι. Είχε ένα ενδιαφέρον η αλήθεια. Είναι, πήρε μια τροπή η εκπομπή με το αριστερό και το δεξί χέρι που είχε ένα ενδιαφέρον. Έχει ένα ενδιαφέρον. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Ούτε στο πρώτο πρόγραμμα του κρατικού ραδιοσταθμού του Ιράν στην Τεχεράνη.
0: Λέτε.
1: Τέτοια ώρα δεν ακούγονται αυτά. Συγγνώμη, δηλαδή. Συγγνώμη.
0: Για την Τεχεράνη δεν ξέρω να σου πω.
1: Συγγνώμη. Δηλαδή σε ακραία ισλαμικά κράτη. Συγγνώμη. Είμαστε το 2026 και συζητάμε τώρα το αριστερό και το δεξί. Μάλιστα. Ίσως δεν έχω καταλάβει τι γίνεται κάποιοι.
0: Εσύ με τι γράφεις?
1: Με το δεξί. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα κάποιος άνθρωπος που γράφει με το αριστερό.
0: Αιώνες τώρα.
1: Τι?
0: Αιώνες τώρα.
1: Ότι έχει πρόβλημα?
0: Όχι.
1: Α.
0: Εδώ και αιώνες δεν έχει.
1: Ναι. Και επίσης, εντάξει, αυτά νομίζω ότι έχουν λυθεί τα προβλήματα. Όπως υπάρχουν και πράγματα για τους αριστερόχειρες, πρέπει να ξέρεις, που παίρνουν για να μπορούν να εξυπηρετηθούν. Το ξέρεις αυτό?
0: Ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα, τι να σου πω. Πάντως είμαστε εδώ, Ελλάδα, Αθήνα είμαστε σήμερα, ε. Μην έχουμε διακτηνιστεί και είμαστε
0: 3 Οκτωβρίου 2020.
1: Μην έχουμε διακτηνιστεί και είμαστε.
0: Και είμαστε στο Ισλαμαμπάντ το 1940.
1: Όχι. Όχι, και τώρα, εντάξει. Μην έχουμε διακτηνιστεί και είμαστε τώρα στην, και είμαστε στο πρώτο σταθμό, στο πρώτο πρόγραμμα του κρατικού ραδιοφώνου της, του Ιράν.
0: Της Καμπούλ.
1: Α, το χόντρινες, περισσότερο. Εντάξει, τώρα είναι 2 η ώρα στο Ιράν, είναι 2 και 7 λεπτά στην Τεχεράνη.
0: 2 και 7, 2 και 37 μπορεί να είναι.
1: Στην Τεχεράνη?
0: Mm.
1: Περίμενε. Περίμενε.
0: Και 7 δεν γίνεται.
1: Στην Τεχεράνη?
0: Οι διαφορές της ώρας δεν είναι ένα ημίωρο, είναι ένα ώρα.
1: Αυτή τη στιγμή είναι 2 και 7 και 41 στην Τεχεράνη.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Δεν ξέρω πώς γίνεται. Σωστή η παρατήρησή σου. Να. Δώσ' το.
0: Σπάει και σε μισά ώρα.
1: Μπορεί, τι να σου πω. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν Αθήνα.
0: Μπράβο.
1: Δεν είμαστε ούτε Τεχεράνη, ούτε Καμπούλ, ούτε Ριάντ. Πάντως αυτή η πολυχρωμία απόψεων, ωραία είναι, αλλά κάπου ξέρεις, δεν είναι με την με τη συλλογιστική που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι.
0: Κοίτα, δεν υπάρχει συλλογιστική που πρέπει.
1: Εντάξει, με την αυτή. Με
0: κάθε άνθρωπος έχει το δικό του σκεπτικό.
1: Εντάξει τώρα, αλλά... Λοιπόν, θέλεις να σου πω 2-3 πράγματα τι έχει ο Παναθηναϊκός εύκολα?
0: Πολύ εύκολα.
1: Τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Τρίτη νίκη σε σάρτημα παιχνίδια στην Ευρωλίγια. Παίξε πολύ καλά σε άμυνα και σε επίθεση. Είναι πρώτος στην κατάταξη. Ο Γιαμπουσέλε 17 πόντους. Ο Χέις Ντέιβις 13. Ο Φρανσίτσκο 11. Ο Ματσούκας 11. Ο Νάτζελ Χέις Ντέιβις σε δράση για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του. Είχε ένα θέμα ο Ρογκαβόπουλος στην προθέρμανση, ένα μυϊκό σπασμό στη μέση του, έκανε ένεση, δεν αγωνίστηκε. Από το μπάσκετ, να σου πω ότι ξεκινάει και το πρωτάθλημα στην Basket League. Έχουμε και σήμερα Σάββατο και αύριο παιχνίδια. Σήμερα λοιπόν έχουμε Μύκονος ΠΑΟΚ 3 το μεσημέρι, ΑΕΚ Μαρούσι στις 4, Κολοσσός Ρόδου, Δόξα Λευκάδας επίσης στις 4, Προμηθέας Πάτρας Περιστέρη στις 5 και Καρδίτσα Άρης στις 5 και μισή. Αύριο για την Basket League έχουμε τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με τον Βίκος Ιωαννίνων, μία ώρα το μεσημέρι, και 5 η ώρα ο Ηρακλής παίζει με τον Ολυμπιακό για την πρεμιέρα της Basket League. Εθνική ομάδα, ο Δημήτρης Πέλκας κλήθηκε στην εθνική ομάδα στη θέση του Χρήστου Τζόλη. Ο Τζόλης, που είχε έπαθει θλάση ο χθεσινός τραυματισμός, θα μείνει 15 με 20 μέρες εκτός, ο άσος της Arsenal.
0: Μάλιστα.
1: Ο Γιώργος Βαγιανίδης, που κι αυτός αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού, 7 με 10 ημέρες εκτός. Και ετοιμαζόμαστε αύριο 7 ώρα το απόγευμα, μάλλον σήμερα ή 7 το απόγευμα, η τελευταία προπόνηση της εθνικής ομάδας πριν από το παιχνίδι με την Γερμανία την Κυριακή 10 παρατέταρτο στο γήπεδο Τούμπας Θεσσαλονίκης. Τώρα κοίτα, η Γερμανία.
0: Συνέντευξη τι ώρα είναι?
1: Συνέντευξη είναι 6 και 4.
0: Α, οπότε στην εκπομπή θα έχεις όλα,
1: ναι,
0: τα.
1: Ναι, ναι. Και μετά είναι ο Κλοπ. Τώρα, ο Κλοπ έχει βγάλει εκτός τον Γκάμπρι. Τον μεσοεπιθετικό της Μπάγερ.
0: Αλλά δεν λέει κάτι αυτό.
1: Δεν λέει κάτι αυτό, λέει όμως. Χωρίς να είναι τραυματίας, είναι εκτός.
0: Ναι, αλλά έχει πολλούς άλλους.
1: Ο Κίμιχ είναι εκτός, ο Σόλτεμπεργκ είναι εκτός. Συνεχίζει και δηλώνει ο Κλοπ για εθνική ομάδα Ελλάδος ότι είναι μια καλή ομάδα, σε δηλώσεις που έχει κάνει σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης για το παιχνίδι της Κυριακής, και επέτρεψε μου να σου πω ότι εντάξει, να δούμε τώρα τι θα κατεβάσει. Έχει 23 μέλη αποστολή, έβγαλε τον Γκάμπρι όπως είπα, φυσικά έχει άλλους πάρα πολλούς που μπορεί να κάνει τη δουλειά, διότι είναι μια ομάδα που έχει πληθώρα παιχτών σε πολλές θέσεις. Ο Γάλλος διαιτητής της κατηγορίας Elite, ο Κλεμάν Τουρπέν, θα διευθύνει το παιχνίδι.
0: Μας έχει ξανασφυρίξει αυτός.
1: Έχει σφυρίξει πολλά παιχνίδια εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν θυμάμαι να έχει ξανασφυρίξει, αλλά για να στέλνουν Elite διαιτητή από το πολύ πρώτο ράφι.
0: Εντάξει, Γερμανία, Ελλάδα-Γερμανία.
1: Ναι.
0: Κρίσιμο παιχνίδι.
1: Όλη η διαιτητική ομάδα είναι Γάλλη. Ξέρω, δεν ξέρω, θα δούμε τώρα. Δεν λέω πολλά, γιατί μετά θα μου πεις...
0: Έχεις κάτι κατά νου?
1: Όχι ρε παιδί μου, απλώς... εντάξει, όταν έχεις τα κόζια, φροντίζεις πάντα να προστατεύεις λίγο την κατάσταση. Και όπως και να το κάνουμε, η Γερμανία είναι μια πολύ ισχυρή δύναμη σε όλους τους τομείς.
0: Εντάξει, κοίτα, δεν είναι εύκολο να παίξει ο διαιτητής σε ένα τέτοιο παιχνίδι Γερμανία.
1: Άκουσε με.
0: Θέλει, να σου πω, θέλει νευροχειρουργική για να το κάνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Τουρμπέν είναι κορυφαίος.
0: Στην νευροχειρουργική.
1: Είναι. Θέλεις να το πάμε 2 παρατέταρτο εκεί την ξύση σας, την πάω. Ο Τουρμπέν είναι ένας κορυφαίος διαιτητές, αναμφισβήτητα. Όμως, ένας διαιτητής, αν θέλει να σε... όχι να σε αδικήσει, λίγο να σε πάει όπως θέλει αυτός, χαμπάρι δεν θα πάρεις. Ναι. Πίστεψε με. Πώς και στο Champions League χαμπάρι δεν παίρνεις.
0: Τουρμπέν.
1: Ο Κλεμάν Τουρμπέν.
0: Τουρμπέν. Για να δούμε λοιπόν αυτός ο κύριος.
1: Λοιπόν, ο Κλοπ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την εθνική ομάδα ενώπιση του αγώνα της Τούμπας.
0: Μας έχει φλωμώσει ο Κλοπ, όλα καλά λόγια.
1: Ναι.
0: Έλα, έχω και την προϊστορία του στα ελληνικά παιχνίδια.
1: Ωραία, θα μου την πεις. Εγώ είπε ότι είναι μια καυτή έδρα το γήπεδο της Τούμπας. Οι Έλληνες έχουν εξαιρετική ομάδα και μόνο οι παίκτες της επιθετικής γραμμής μπορούν να αγωνιστούν σε οποιαδήποτε θέση, όπως άλλωστε κάνουν. Δεν καταφέραμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση. Είχαν αυτή την ποιότητα και απέναντί μας αμύθηκα πολύ χαμηλά. Τώρα πιθανότατα θα παίξουν μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο. Η ατμόσφαιρα θα είναι καυτή. Είναι η επόμενη πρόκληση. Θα έχει πολύ ένταση το μάτς, τόνισε μετά τη νίκη με τους Σέρβους. Για πες τι είδες με τον κύριο Κλεσμάν.
0: 4-0 ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας τώρα.
1: Ναι, το ήταν εκεί, τον είδα. Από κοντά.
0: Ναι. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-2 στο ΑΚΑ. Playoff στοίχημα Super League σεζόν 19-20.
1: Ναι. Καλά, δεν έρχεται κάθε μέρα. Δεν μπορεί να έρχεται κάθε μέρα.
0: Νίκη του Ολυμπιακού επί της Γούλφς 0-1 στην Αγγλία το 20 για το Europa.
1: Ναι.
0: Και Ολυμπιακός Μέταλιστ Χάρκοβο 1-2 το 12 που έχασε ο Ολυμπιακός από τη Μέταλιστ εδώ. Επίσης είχε παίξει στο ΠΑΟ Κάρης 2019-2020, είχε λήξει ισόπαλο 0-0.
1: Ναι.
0: Και είχε σφυρίξει το 14 στα προκριματικά του Europa League τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Την εκτός έδρας ήταν από την Μπέλτσι 2-1.
1: Ναι.
0: Έχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν έχει λέει συνδεθεί με κάποια αλλίωση αποτελέσματος.
1: Όχι, όχι, δεν έχει. Ναι. Δεν είπα. Για να
0: όχι,
1: μην
0: περίμενε, περίμενε. Έχει δεχτεί λέει σφοδρή κριτική από τους Γερμανούς.
1: Ναι.
0: Για τις αποφάσεις του και τις κάρτες που μοίρασε στο Bayern Manchester City το 2023.
1: Ναι.
0: Με τον Τούχελ να δηλώνει δημόσια ότι η διαιτησία του ήταν κάτω του μετρίου. Έχει τάσει στα πέναλτι, σφυρίζει εύκολα πέναλτι.
1: Ναι.
0: Έχει γράψει ιστορία ως ο διαιτητής με τα περισσότερα πέναλτι στην ιστορία του Champions League.
1: Σωστό. Και κάρτες βγάζει.
0: Ναι, έχει βγάλει λίστο, έχει αποβάλει στο 10ο λεπτό τον Σιμεών Βρυσάλικο της Ατλέτικο στο μάτς Arsenal Ατλέτικο στον ημιτελικό του Europa League το 18.
1: Ναι.
0: Και μετά έστειλε στην κερκίδα τον Σιμεώνε για διαμαρτυρία.
1: Ωραία, πάντως είναι ο κορυφαίος, ένας στους κορυφαίους διαιτητές.
0: Αίμα και άμμος θα γίνει.
1: Δεν λέω κάτι, να σου πω, δεν λέω ποτέ κάτι τυχαίο.
0: Ξέρουμε την ιστορία του τώρα,
1: Για να πω κάτι, θα πρέπει ότι το έχω κλειδώσει και ότι έχω...
0: Σφύρα καλά.
1: Ναι. Εντάξει, πάντως είναι πολύ καλός διαιτητής. Λοιπόν, ναι, αν παίξεις όμως εσύ καλά, πίστεψε με, δεν χρειάζεσαι τίποτα από τον διαιτητή.
0: Εντάξει, απλά...
1: Και κόντρα να σου πάει, αν παίζεις καλά, τελειώνει η ιστορία. Λοιπόν, σήμερα το Βέλγιο 3-0 την Τουρκία.
0: Ναι.
1: De Bruyne 2 γκολ, Λουκάκου 1. Και ο πολύ ωραίο παιχνίδι Stade France, ένα από τα πιο ωραία γήπεδα που έχω πάει εγώ στη ζωή μου, το Stade France, στην περιοχή του Σεντονίζ, που εκεί η Γαλλία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Ιταλία. Η Γαλλία του Ζινεντίν Ζιντάν έπαιξε πρώτη φορά στην έδρα της απέναντι στην Ιταλία του Μαντσίνη. Οι Γάλλοι προηγήθηκαν με τον Ολίσε στο 55ο λεπτό. Ο Μπαστόνι στο 68 έκανε το 1-1 και τελείωσαν οι Γάλλοι στο 85 με δεύτερη κίτρινη του Οπαμεκάνο με 10 παίκτες. Ωραίο παιχνίδι, η Γαλλία είχε περισσότερες ευκαιρίες σε αυτή την αναμέτρηση. Θέλω να σου πω όμιλο εδώ, διότι η Γαλλία είναι πρώτη, έχει 7 βαθμούς, το Βέλγιο 6, η Ιταλία 4, η Τουρκία χωρίς βαθμούς.
0: Χάσαμε ο κύριος Τάσος μου λέει, χάσαμε τη Γεωργία Μανώλη 535 ευρώ.
1: Και η Γεωργία κάτσε πού έπαιζε. Α, λοιπόν, η στη δεύτερη Βορονία, κατηγορία, Ουγγαρία, Γεωργία 1-0, Βοσνία, Σουηδία 1-1, Ουκρανία, Βόρεια Ιρλανδία 0-3, Πολωνία, Ρουμανία 6-0. Τρίτη κατηγορία, πρώτη νίκη για την Κύπρο, νίκησε 1-0, 2-0 την Αρμενία. Καζακστάν, Μολδαβία 1-2, Λετωνία, Μαυροβούνιο 1-2, Νίση, Φερόε, Σλοβακία 1-1. Σε ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρουν αυτά τα μάτια. Δεν ασχολείσαι καν.
0: Άκου τώρα, η κυρία Ρένα.
1: Έλα, κυρία
0: Ρένα. Το Ιράν λέει. Περίμενε λίγο. Κάτσε, κάτσε, γιατί αυτό είναι.
1: Τι, το χασες.
0: Όχι, όχι, το έχω. Λοιπόν, έλα.
1: Τι έγινε, πού είναι η κυρία. Το μήνυμα της κυρίας Ρένα θα εξαφανίσει.
0: Το Ιράν λέει. Το 2022 έκανε την πρώτη αλλαγή σε συν 3.30 την ώρα και μετά λέει σταμάτησε να αλλάζει το ρολόι, οπότε η Τεχεράνη λέει παραμένει στο συν 3.30 UTC για όλο το χρόνο. Έχει βάλει και το μισάωρο.
1: Οπότε έχει βάλει και το μισάωρο, είδες. Λοιπόν, πρωτάθλημα εθνών.
0: Δεν, ιδέα δεν είχα.
1: League V, Βόρεια Κεντρική Αμερική. Σου έχω το καλύτερο. Από αυτά που εγώ θα πήγαινε ευχαρίστω. Θα πήγαινε ευχαρίστω να τα δω.
0: Βόρεια, τι είπε, Βόρεια.
1: Βόρεια Κεντρική Αμερική.
0: Για πες το.
1: Αγία Λουκία Γουαδελούπη 2-0.
0: Κάνε μας τη χάρη.
1: Και έχει το μάτς που είναι σε εξέλιξη τώρα, δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Άγιος Χριστόφορος και Νέβης, Κούβα 3-3. Εντάξει.
0: Αυτά που λες τώρα είναι ομάδες ή ονόματα.
1: Τι ομάδες, εθνικές ομάδες, δεν χώρες.
0: Η είναι. Χώρα λέει βρίσκεται 30 λεπτά μπροστά από την ώρα Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Καθώς η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε θερινή ώρα, έχει καταργήσει τη θερινή ώρα από το 2022 και διατηρεί την ίδια ώρα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τι είναι αυτό.
1: Τι είναι αυτό, σου λέει. Ότι έχουν κάνει αυτές τις αλλαγές από μόνοι τους. Τι τους νοιάζει. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Λοιπόν,
0: Σάββατο έχουν και αυτοί, 2 και 19. Δεν είναι μπροστά.
1: Οπότε σωστά είπα.
0: Ναι, πολύ σωστά.
1: Τώρα, αυτά που σου είπα είναι χώρες. Είναι και νησιά. Στην Καραϊβική Αγία Λουκία. Δεν ξέρεις την Αγία Λουκία. Δεν την ξέρεις.
0: Την Αγία Λουκία.
1: Ναι.
0: Ως Αγία των.
1: Τη Γουαδελούπη δεν μπορεί να μην την ξέρεις. Είναι απικία της Γαλλίας.
0: Όχι, την Αγία Λουκία την έχω ακούσει ως. έχω δει και μοναχές που φοράνε φυλαχτό της Αγίας Λουκίας.
1: Ναι.
0: Σάντα Λουτσία.
1: Σάντα Λουτσία,
0: μπράβο,
1: ναι.
0: Σε Ροζάριο. Και τη Γουαδελούπη κάπου την έχω ακούσει.
1: Είναι η Γουαδελούπη, είναι στην Καραϊβική, είναι απικία
0: ναι,
1: της
0: Γαλλίας. Δεν έχω πάει
1: Γαλλίας,
0: ποτέ, αλλά εντάξει. Ναι,
1: ωραίο ταξίδι είναι αυτό.
0: Ναι, ωραίο θα είναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Θα είναι ωραίο ταξίδι αυτό.
0: Θα ήταν ωραίο ταξίδι.
1: Θα ήταν ωραίο να μπορούσαμε να πάμε σε τέτοιες χώρες και να βλέπουμε και κανένα ματσάκι. Ξέρεις ότι έχω
0: αλλά
1: πάει.
0: Αν πάω στη Γουαδελούπη, δεν θα πάω να δω ματς. Δημήτρη μου, συγγνώμη που το λέω. Εντάξει.
1: Λοιπόν, είχε ένα φιλικό Κίνα-Παλαιστίνη 0-5.
0: Επειδή ήταν φιλικό.
1: Ναι.
0: Λες και... η Παλαιστίνη να είναι τόσο καλύτερη από τους
1: Κινέζους. Ξέρω και Λαϊκή Δημοκρατία. Κάτσε να το βρω. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τι λες τώρα, πού είναι. Ουγκάντα 0-2, φιλικό. Λοιπόν,
0: δοκιμές είναι αυτές. Δοκιμές τώρα. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι, βέβαια. Πήγαν στο Μουντιάλ, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, σήμερα Σάββατο για τον Nations League πρώτη κατηγορία Κροατία-Αγγλία στις 7. Ωραίο μάτς, θα κάτσε να το δεις, αν είσαι σπίτι. Ισπανία-Τσεχία, 10 παρά 4.
0: Ισπανία-Τσεχία είναι και αυτό ωραίο παιχνίδι είναι. Πολλά με λίγα είναι αυτό όμως, γιατί η Ισπανία είναι πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Οι Τσέχοι δεν έχουν την έννοια του παρελθόντος.
1: Όσο και να σου φαίνεται παράξενος, League B, Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία, με τους Σκοτσέζους να μην έχουν κάνει νίκη και να υπάρχει μεγάλη γκρινιά. Έβλεπα το BBC το κομμάτι για τη Σκωτία. Υπήρχε μεγάλη γκρινιά, δηλαδή τέτοιο κράξιμο που τους έριξε η δημοσιογράφος που έκανε το ρεπορτάζ.
0: Αυτό θα είναι ωραίο παιχνίδι, δεν έχω δει καμία από τις δύο ομάδες.
1: Και οι δύο δεν έχουν νίκη. Ενώ παίζει η Ελβετία-Σλοβενία. 10 παρά τέταρτο. Στην τρίτη κατηγορία Φιλανδία-Αλβανία στις 4. Εσθονία-Λουξεμβούργο στις 7. Ισλανδία-Βουλγαρία στις 7. Λευκορωσία-Άγιος Μαρίνος, Άγιος Μαρίνος 7.
0: Τίποτα. Αγγλία-Κροατία και. Ναι. Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία.
1: Νομίζω ότι αυτό θα είναι ωραίο. Στις 5.30 ώρα στο κολυμβητήριο του Πειραιά έχουμε το Ευρωπαϊκό Super Cup στο πόλο των γυναικών. Ο κάτοχος τίτλου Ολυμπιακός παίζει με την κάτοχο του Eurocup, την Ισπανική Καταλούνια, πόλο των γυναικών.
0: Και αυτό ωραίο θα είναι.
1: 5.30 ώρα είναι αυτό. Λοιπόν, ξαναλέω αυτό που λέω πάντα και το φωνάζω.
0: Ναι.
1: Το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο έχει αυτό το θέμα. Γιατί παίζεται παντού. Τώρα λέω, σου λέω εγώ την Αγία Λουκία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καλά, τη Γουαδελούπη, κάτι άλλες χώρες απίθανες που δεν υπάρχουν.
0: Στο μικρότερο κρατήδιο στην Πινέζα του.
1: Ναι, του χάρτη
0: έχει μπάλα.
1: Έχει εθνική ομάδα, παίζει μπάλα. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Πώς να το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι. Αυτό το πράγμα είναι η μορφιά του αθλήματος αυτού. Ότι ακόμα και αυτός που δεν είναι το superstar θα παίξει μπάλα για την εθνική ομάδα της χώρας του.
0: Το όπιο των λαών δεν το έχει υποθεί τυχαία.
1: Εντάξει, ναι. Τετάρτη, ξημερώματα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Έχουμε πολύ μεγάλο παιχνίδι, 2 τη νύχτα, γιατί είναι το τελευταίο παιχνίδι του κυρίου Λιονέλ Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, το φιλικό παιχνίδι που θα δώσει απέναντι στον Μπενίν.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. 2 τη νύχτα είναι αυτό, απέναντι στη χώρα της Αφρικής, τον Μπενίν. Λοιπόν, ερωτήσεις έχει σίγουρα.
0: Έχω ωραίο διάλογο.
1: Ναι.
0: Φημολογείται. Όχι διάλογο. Ωραίο τσιτάτο από παλιά.
1: Δηλαδή.
0: Που είχε πει τότε ο Πελέ ότι εμένα με έστειλε ο Θεός.
1: Ναι.
0: Και είπε ο Μαραντόνα, εγώ δεν θυμάμαι να του έχω πει κάτι. Καλό ήταν, εντάξει. Ήταν καλό.
1: Λοιπόν, 7 με 9 μήνες εκτός δράσης ο Mike James έκανε επέμβαση. Υπέστη ρήξη αχιλίου. Τραυματίστηκε ο 36χρονος Γκάρτ στο χθεσινό παιχνίδι της Ανατολού Εφές με τον Ερυθρό Αστέρα. Πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και όπως αναφέρει η Ανατολού 7 με 9 μήνες εκτός.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Τι ωραία, εντάξει.
0: Καλό βράδυ και μια... καλή ξεκούραση.
1: Κάτσε, είναι παρά τέταρτο. Παρά δέκα είναι. Δεν θέλει τίποτα άλλο να πω.
0: Όχι, θα βάλουμε τραγουδάκι.
1: Θα βάλει τραγούδι σε ένα λεπτό. Παρά πέντε, θα βάλει ένα λεπτό. Δες. Καμία ερώτηση δεν έχει τίποτα.
0: Όχι, θα σε ακούσω αύριο. Θα λύσω όλες τις απορίες στην αυριανή εκπομπή και την Κυριακάτικη.
1: Τι ώρα θα στέλνει μηνύματα, γιατί δεν.
0: Αύριο θα σε αφήσω στην ησυχία σου.
1: Ωραία.
0: Την Κυριακή που έχει εθνική.
1: Ναι, και αύριο μπορεί την ώρα θα βλέπει την Κροατία.
0: Μπράβο.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Την ώρα θα βλέπει την Κροατία.
0: Δεν θε να μείνει ησυχία. Τι να σου κάνω.
1: Καλή συνέχεια, γεια σα.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ο κύριο Γιάννη Καραγευρέκη στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα ο κύριο Γεωργή Νταβαρίνο και ακόμα πιο νωρί ο κύριο Λάσκαρη Αγοραστό. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μα κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη μα. Λένε Κατσαμπέκη μαζί 9 με 11. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Μανώλης Παρτάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ, κυρία Γιώτα. Καλό βράδυ, κύριε Αλέξανδρε από τον Κορυδαλό. Κύριε Κώστα από την Πάτρα. Το έχω περάσει στα mail μου την επιστολή. Για να τη διαβάσω. Τόρπι, ευχαριστώ που αρώ. Να είστε καλά. Και κύριε Αρένα, το διάβασα. Και σε ένα ξηρομερίτη. Και τον κύριο Αβραάμ και τον κύριο Τάσο και το και την κυρία Έφη και καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα και καλό Σαββατοκύριακο και πρώτα θα στη Δευτέρα αμέσως μετά τον Νικό Μπογιόπουλο στις 9 εδώ στα αληθινό ραδιόφωνο. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

απόψη. Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη. Σας αρέσει?

live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

θάλασσα που αγκαλιάζει καλό τάξη τα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να εκτοξευθώ ψυχή μου ως το άπειρο. Να σκίσω εθέρες και στρατόσφαιρα, να γίνω ήλιος άστρο διάπειρο.

0: 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

Λες και τρώμε το χειμώνα παγωτό. Λες και πέφτουμε σε τείχους με κατό. Έτσι ανάποδα λιγάω

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί. Real Taste and Style.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού.
0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.